0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Επειδή είσαι πάνω απ' όλα φίλαθλο, σήμερα που χθες έκανε το 3-0 ο Ολυμπιακός, κέρδισε τη Μονακό και πάει στο Final Four.
0: Αυτό σαν το θηρίο.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω. Εγώ εύχομαι και ο Παναθηναϊκός σήμερα και θα στο χρωστώ και αύριο να κάνει το 3-0 που θα το κάνει για να περάσει και αυτό στο Final Four. Είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Άρα ξεκινήσαμε με τον ύμνο.
0: Εγώ δεν ήξερα τίποτα, παιδιά. Μπήκα μέσα στο στούντιο και
1: μπράβο στον Ολυμπιακό,
0: είχαν
1: λοιπόν
0: οργανώσει εδώ τη σκευωρία μαζί με τον Σαπρανίδη. Ούτε ο Νταβαρίνος που είναι στην επιμέλεια του ήχου γνώριζε κάτι. Κάτζου και Σαπρανίδης είναι η αιτία του κακού.
1: Νταβ, γιατί ξύνησε τα μούτρα σου, ούτε σε να σ' αρέσει αυτό ο ύμνο του Ολυμπιακού. Μια χαρά δεν έχει θέματα. Πρόσεξε τι θα πει, έτσι. Δεν έχει θέματα. Αυτό.
0: Έλα, φτάνει. Παναγία μου, πρωί-πρωί να ξεκινάει έτσι η μέρα μου.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας από Λεμεσόφ. Τουφ του ξόρκια πρωινιάτικα, όταν να ακούμε.
0: Έλα, φτάνει, το είπαμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες τη Μονακό 3-0. Τη σκούπισε, την καθάρισε. Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο.
1: Για πλάκα. Σοφία μου, το κάνα, ειλικρινά το έκανα για να τον πειράξω, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Τον αλίμονο τώρα και λέει τώρα θα σας φτιάξω.
0: Να τον κι ο άλλος. Να τον κι ο άλλος. Και ο Νταβαρίνος στο κόλπο. Ο Σαπρανίδης μας βάζει τον ύμνο, ο Νταβαρίνος μας βάζει το Μονακό.
3: Σήμερα η Αμαλία
0: Κάτσου
3: είναι ο ήρωάς μου.
0: Άσε ρε Παπαδάκη και εσύ τώρα. Εντάξει ρε παιδιά, τη σκουπίσατε τη Μονακό. Πήρατε το εισιτήριο
1: και
0: το Final Four.
1: Σκουπίσατε τη Βαλένθια, σκουπούσατε λέω. Σκουπίσατε τη Βαλένθια.
0: Τραγουδούσε η Κάτσου τον ύμνο Ολυμπιακή, έλεγε στάσατε τη Μονακό. Πήρατε το εισιτήριο και το Final Four.
1: Σκουπίσατε τη Βαλένθια, σκουπούσατε λέω. Σκουπίσατε τη Βαλένθια.
0: Τραγουδούσε η Κάτσου τον ύμνο Ολυμπιακή, έλεγε σταυροστεφανωμένε. Τραγουδούσε εδώ στο στούντιο.

0: συνέδριο του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες αν περάσει, που θα περάσει το φανελό Παναθηναϊκός να το πάρει, να το σηκώσει η ελληνική ομάδα. Και το λέω με την καρδιά μου αυτό, πέρα από το ότι ο καθένας έχουμε μια ομάδα όλοι μας και την πιστεύουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο και στον Ολυμπιακό.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Πώς θα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Πηγαίνει στο Final Four, αλλά δεν έχει σηκώσει κούπα. Έχει σηκώσει.
1: Έχει 23, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια να τη σηκώσει. Αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε λοιπόν. Τελείωσε τη σειρά με τη Μονακό με 3-0. Σειρά παίρνει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων
0: τη Βαλένθια. Εγώ θεωρώ και εντάξει, σίγουρο δεν είναι μέσα τίποτα. Στην έδρα του τώρα δεν παίζει.
1: Όλα μπορούν να γίνουν.
0: Χαμός γίνεται.
1: Έχει δηλαδή πλέον προβάδισμα.
0: Τα εισιτήρια ξέρεις, έχουν ξαναδεί. Ψάχνουν όλοι μια θέση. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης λέει: αμέσως έτρεξα να χαμηλώσω την ένταση. Φτού, όξω από εδώ. Καλημέρα από Κέρκυρα. Βρε Μιλτιάδη. Βρε παιδιά.
1: Να ήταν μόνο ο Μιλτιάδης. Ο Αλέξανδρος, πείτε μου πότε θα αρχίσετε την εκπομπή γιατί έχω κλείσει τη φωνή. Τι να σου κάνω αγαπητέ φίλε, εδώ τώρα ο Νταβαρίνος μας έβαλε και το Μονακό.
0: Και ο Θάνος λέει, πού έχεις μπλέξει Ιωσή, πρωί μέσα σε φωλιά είσαι. Ναι, είναι κάπως έτσι πάει.
1: Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα λέει σύντροφοι αγαπημένοι. Προβοκάτσια ξεκάθαρα, ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη.
0: Και ο Αβράμος της Θεσσαλονίκη, το φιλαράκι μας λέει, καλά μην το κάνετε θέμα, δεν κέρδισε και τον Παναθηναϊκό.
2: Μονακό.
0: Εσύ και τι έβαζες όλο το. Τι έβαζες εκεί.
1: Εγώ έβαλα παιδί μου επειδή κάναμε την νίκη μέσα στη Βαλένθια που είχαμε μειονέκτημα έδρα.
0: Εμείς δεν βάλαμε δεν όταν νικήσαμε.
1: Με το πεθαμένο.
0: Μέσα στο. Ναι, καλά. Δεν είναι.
1: Να σου πω. Μην με ζορίζεις πάρα πολύ σήμερα.
0: Τι με ζορίζω τώρα, τι με ζορίζω.
1: Μην με ζορίζεις πάρα πολύ σήμερα.
3: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάκια μου.
0: Αφήστε τι έβαζα σήμερα το πρωί. Έρχομαι εγώ μέσα στην τρελή χαρά. Μπαίνω μέσα με το καφεδάκι του Ιωσήφ να το δώσω και τα λοιπά. Και με κοιτάει με αυτό το ξινό ύφος και μου λέει: κουλουράκι δεν μου έφερες. Λέω: όχι, δεν μου στείλες μήνυμα. Μα το είπα χθες. Ότι πρέπει να μου αυτό τον καιρό να μου φέρνεις και κουλουράκι γιατί παίρνουν τα χάπια μου. Λέω: μου, δεν το.
1: Το είχα πει χθες, καλή μου γυναίκα.
0: Δεν σου
1: είπα αυτή την εβδομάδα θα μου φέρνεις το κουλουράκι μου για να παίρνω τα χάπια.
0: Ξέραμε. Θα φέρεις ένα πακετάκι φρυγανιές που είναι και για τους μεγάλους ανθρώπους και κάνουν καλό. Θα τις αφήσεις μέσα στο γραφείο και θα τρως δύο φρυγανίτσες και θα παίρνεις τα χάπια σου. Όπως κάνουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τρώνε δύο φρυγανίτσες, έτσι δεν είναι ντάβ. Δύο φρυγανίτσες στο. Είσαι νέο παιδί εσύ. Δύο φρυγανίτσες το πρωί και θα παίρνεις τα χαπάκια σου και θα είσαι μια χαραπένα.
1: Ξέρει, η κοινή έχει εμπειρία.
0: Εντάξει. Κλαίω, είμαι η Μαρίνα, λέει Αμαλία, Ιωσήφ, καλημέρα. Είπα και εγώ, το παίζει φίλαθλος τόσο υπεράνω, θα το πιάσει χειρότερα η μέση του.
1: Έχεις δίκιο Μαρίνα, καλή σου ημέρα. Και ο Κώστας ο Μοναμούρ θέλει να ακούσει λόγω γαλλικών, αλλά θυμάται και τον παππού.
4: Και ο παππούς.
0: Ο παππούς πάει Μαρινίζε. Με όλα, σαν την κόλα.
1: Εννοείται.
0: Με όλα πάει, με όλα.
1: 12 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Καλημέρα σας με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, έτσι πιο καλοκαιρινό το σκηνικό. Κοιτάξτε, είπαμε να αρχίσουμε λίγο χαλαρά γιατί τα άλλα θέματα είναι λίγο βαριά. Η επικαιρότητα δεν είναι, εντάξει, να χαμογελάσουμε και λίγο και να τον πειράξω εγώ. Το κανόνισα με τον Νικόλα, να είναι καλά.
1: Σαφρανίδης, μεγάλη πληγή.
0: Μεγάλη πληγή. Το κάνουμε, του λέω. Και λέω Μιχάλης, καλημέρα κορίτσι, εγώ. Το ξεκίνημα της εκπομπής με τον νέο του Ολυμπιακού είναι κανονικότητα. Κάθε μέρα έτσι λέει ο Μιχάλης από την ΕΘΕΛ.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου. Καλημέρα και στον Κώστα στην Πετρούπολη. Ιωσήφ, ας τους λέει να χαρούν, γιατί στο τέλος θα κρεμάσουν λάβαρο συμμετοχής. Καλημέρα και σε σένα Κώστα.
0: Εγώ το είπα πάντως. Εγώ είπα ότι μας μείνει αυτή η χαρά εδώ πέρα, γιατί μέχρι εκεί. Το είπα εγώ.
1: Έχουμε καιρό για αυτά, έχουμε ένα μήνα. Εντάξει, σχεδόν έχουμε. Εκεί μέχρι τα τέλη Μαΐου που θα έχουμε το Final Four στην Αθήνα.
0: Όλα να πάνε αυτό, ήρεμα.
1: Αυτό πάνω απ' όλα και ας κερδίσω καλύτερα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Εν τω μεταξύ, μιλάμε πολλά γιατί και πέρσι στο Final Four που έγινε στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, λέγαμε ότι πάμε στον τελικό και οι δύο ποιος θα το πάρει και τελικά δεν πήγε κανένα στον τελικό.
0: Εντάξει, τώρα όμως είναι στην έδρα.
1: Αποκλειστήκανε και οι δύο στο
0: τελικό. Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Εντάξει, ας μην λέμε πολλά, ας κρατάμε και μία πισινή, καλό είναι. Για κάδα λοιπόν και σήμερα όπως βλέπετε.
3: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
1: Σφίγγουνε και οι ζέστες. Έρχεται το σφίξιμο.
0: Εσύ που φαγώθηκες.
1: Άκουγα λοιπόν χθες την κυρία Μάλεση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου που έδωσε την πρόγνωση του καιρού. Και τι είπε λοιπόν, τα έχω σημειώσει για να μην κάνω και λάθη και μεταφέρω ανακρίβειες.
0: Σ' ακούω.
1: Άκουα Μαλία.
0: Πρόσεξε
1: μου τώρα.
0: Να γιατί είμαι σε κλιμακτήριο και έχω εξάψεις.
1: Λοιπόν,
0: πρόσεξε.
1: Έρχεται θερμή εισβολή.
0: Όχι Θεέ μου.
1: Που θα κορυφωθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Έρχεται αφρικανική σκόνη, γιατί θα έχουμε νοτιάδες,

0: Τι συμβαίνει τώρα με τη θερμοκρασία?
1: Ναι, για πες.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, θα έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Το Σάββατο όμως ξεκινάει η άνοδος. Κυριακή 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 30 με 31. Τρίτη 32.
1: Όχι, Θεέ μου.
0: Τετάρτη 35. Την ερχόμενη
1: εσύ
0: Τετάρτη
1: να τα ακούς,
0: πάμε για
1: 30
0: μετάρια.
1: Το τρίμερο της Πρωτομαγιάς που είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες και έτσι μια, με το μπουφανάκια μας με αυτά, μια χαρά. Τώρα 35 είναι μήνυ καύσωνας. Για αυτή την εποχή το λέω, έτσι.
0: Για Μάιο μήνα.
1: Για... Πρόσεξε, γιατί δεν είμαι μετεωρολόγος.
0: Φυσικά.
1: Μα αρχίσω από τώρα 35.
0: Πάμε λοιπόν για κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα δηλαδή, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας. Μέσα σε αυτό φυσικά περιλαμβάνεται και η Αττική και η Βιωτία. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί από την επόμενη μέρα του καύσωνα, από τους 35 δηλαδή της ερχόμενης Τετάρτης, από την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και θα έχουμε και βροχές, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε λόγω της αφρικανικής σκόνης θα είναι λάσπο βροχές.
1: Τώρα μας έκανε στη ζωή, την καρδιά τη ζωή, την καρδιά περιβόλη. Και μετά θα φάμε τη ζέστη, θα φάμε το 35 στο κεφάλι και μετά λασποβροχή.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα τον Νίκο Χατζηνικολάου, χθες στο δελτίο ειδήσεων του τα λέει αυτά η κυρία Μάλεση και του λέει: φτάνει, μην πει άλλα.
1: Α, μπράβο. Εγώ είμαι μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου. Ναι, δεν θέλουμε άλλα.
0: Οπότε ετοιμαστείτε από το Σάββατο και μετά για άνοδο της θερμοκρασίας. Έρχονται τα πρώτα τριαντάρια, κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη με 35 και στη συνέχεια πτώση της θερμοκρασίας με λασποβροχές.
1: Το λέει και ωραία, με λασποβροχές. Το έχει μείνει από χθες που τραγουδούσε τα Ιταλικά, τα είδατε πιστεύω τα χαΐρια μας στα social media. Τράβε και καλά, έχει κάνει θράψη το βιντεάκι που τάβε, εντάξει.
0: Γιώργης Νταβαρίνος.
1: Εγγύηση.
0: Εγγύηση.
1: Λοιπόν, εντάξει. Σούργελα, έτσι. Είμαστε σούργελα. Το έχεις καταλάβει αυτό, πιστεύω, ε.
0: Μα αυτό δεν το πίστευα πάντα.
1: Και εγώ το πίστευα. Ιδίως όταν σε γνώρισα.
0: Καλά. Από τότε είναι που αποθρασύνθηκε.
1: Αυτό. Πάμε
0: για να... πάμε να πιάσουμε τώρα τα σοβαρά της επικαιρότητας. Ντόναλντ Τραμπ
1: θα μας τρελάνει.
0: Καλά, το έχει κάνει ήδη, το έχει πετύχει ήδη.
1: Ναι.
0: Παύση λέει τις επιχειρήσεις ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν.
1: Είναι κοντά λύση η συμφωνία με το Ιράν, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Παραμένει λέει βέβαια σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός, αλλά σταματάει η επιχείρηση ελευθερία. Καλά, όχι ότι είχε και κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, ελάχιστα πλοία ήταν αυτά τα οποία μπόρεσαν να περάσουν μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά στέλνει ένα μήνυμα ότι πάει για συμφωνία μετά τη νέα μεσολάβηση που υπήρξε από το Πακιστάν. Ταυτόχρονα στέλνει και ένα μήνυμα λέγοντας ότι αυτός ο πόλεμος που διεξάγουμε εκεί στον Περσικό είναι ένας μίνι πόλεμος. Είναι ένας μικρός πόλεμος.
1: Είναι μικρός πόλεμος.
0: Έτσι
1: μάλιστα
0: τον χαρακτήρισε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: λέει, στο
1: μικρός.
0: Βιετνάμ για παράδειγμα,
1: ναι.
0: Κράτησε 19 χρόνια.
2: Like we have a war right now and went to like what, 6 weeks. They said what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. I call it a mini war because that's all they are.
1: Ναι, είναι πολύ μικρός είναι ο πόλεμος.
0: Είναι μικρός πόλεμος. Παιδιά, στο Βιετνάμ κράτησε 19 χρόνια.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι,
0: είναι μόνο 6 εβδομάδες. Γιατί γκρινιάζετε?
1: Δεν μπορεί να πει και πολλά, γιατί και εσύ το έχεις διαβάσει, Ιωσήφ μου, στο εσωτερικό του έχει τεράστιο θέμα. Και έχει και ενδιάμεσες εκλογές. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο κομμάτι των καυσίμων, που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Έχει τεράστιο θέμα εσωτερικά πια ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε νομίζω ότι και αυτό που είπε, ότι σταματάμε αυτή την επιχείρηση κτλ., είναι μέσα σε όλο αυτό πιεζόμενος και από το εσωτερικό του.
0: Μακάρι να επιβεβαιωθούν αυτές τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία, ναι, ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Πέφτει λίγο και το πετρέλαιο, μην θεωρήσετε πάρα πολύ. Έτσι, 1% πέφτει στα 108,75 δολάρια το βαρέλι, περιμένοντας μάλλον οι αγορές τη συμφωνία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γιατί το πρόβλημα γίνεται πραγματικά ατελείωτο για όλες τις χώρες του κόσμου, κυρίως στα θέματα καυσίμων και ενέργειας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Σήμερα το πρωί η τιμοληψία στη Λεωφόρο Κηφισίας είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Αμόλυβδη από 2,065 έως 2,10. Είδαμε και το 2,10 λοιπόν. Και πετρέλαιο κίνησης από 1,833 μέχρι 1,869. Αυτά σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισίας είδαμε και το 2,10 μπροστά στη τιμή της αμόλυβδης.
1: Εγώ άκουσα ότι σήμερα είναι Τρίτη, ε? Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα. Ότι από σήμερα θα είναι πιο από αύριο πιο αυξημένες τιμές, γιατί προμηθεύονται σήμερα καύσιμα. Έτσι το άκουσα από τους επαγγελματίες. Άρα καταλαβαίνετε, γιατί έχει ανέβει το πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες. Άρα δεν έχουν σωματωθεί ακόμα οι τιμές στην Αγγλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα σημαίνει για τις τιμές των καυσίμων όλο αυτό που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε να πέσουν οι τιμές. Φαίνεται σήμερα ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, για να δούμε και μια μείωση ή να σταθεροποιηθούν στην Αγγλία.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι και τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα για τον Μάρτιο και για τον Απρίλιο. Βέβαια. Αυτές οι ανατιμήσεις λοιπόν, όπως διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή, εξαιτίας του πολέμου, κόστησαν 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος από τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Αυτή λοιπόν είναι η έμεση φόρη. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από Γερμανία, Δανία και Φιλανδία. Και έχει την έκτη ακριβότερη στο ντίζελ κίνησης από τη 15η θέση, στην οποία βρισκόταν στα μέσα Αυγούστου. Μόλις λοιπόν σε δύο μήνες έχουμε πληρώσει 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του, βάζει λιγότερη βενζίνη.
1: Ναι, το λένε οι επαγγελματίες του κλάδου αυτό. Πάρα πολλοί πια επιλέγουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό, να αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να είναι πιο συχνά τα δρομολόγια, γιατί δεν συμφέρει να παίρνεις το αυτοκίνητό σου.
0: Αυτό έλεγαν και χθες οι οδηγοί, οι οποίοι πήγαιναν στα πρατήρια για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους.
3: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πόλεμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
4: Βοήθησε καθόλου το fuel pass?
3: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
5: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
5: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
0: Τι να κάνει ο κόσμος, το μετράει 10-10, σιγά σιγά, λίγο λίγο, ίσα για να κάνει τα απαραίτητα, ίσα για να πάει στην εργασία του και να επιστρέψει. Επαναλαμβάνουμε, μακάρι να καρποφορήσουν οι προσπάθειες που γίνονται έστω και την τελευταία στιγμή για να υπάρξει μια συμφωνία και να σταματήσει αυτό το κακό. Διαφορετικά θα διαμορφωθούν πολύ δραματικές συνθήκες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και οι αυξημένες, πολύ αυξημένες τιμές. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα και επηρεάζει και τις υπηρεσίες και τα μεταφορικά και τα είδη διατροφής. Όλα θα πάρουν πάνω και αρχίζουν και αυξάνονται οι τιμές λόγω του πολέμου.
0: Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, Αμαλία, χθες, γιατί βρίσκονται σε δεινή θέση και οι χώρες εκεί στον κόλπο και το ίδιο το Ιράν, το οποίο δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του.
1: Βέβαια.
0: Το Ιράκ, για παράδειγμα, παιδιά, κάνει, λέει, εκπτώσεις. Γιατί και το Ιράκ είναι μια μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Αλλά πλέον με τον ναυτικό αποκλεισμό που υπάρχει, δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία ώστε να φτάσουν, για παράδειγμα, στο λιμάνι της Βασόρας.
1: Ναι,
0: και τι λέει το Ιράκ? Μείον 33 δολάρια.
1: Ναι.
0: Στο βαρέλι, για όποιον τολμηρό περάσει από τα στενά και έρθει στο Ιράκ να πάρει πετρέλαιο. Ξεκίνησαν τις εκπτώσεις, γιατί και αυτοί δεν μπορούν να διαθέσουν το πετρέλαιό τους. Και λέει ότι οι τολμηροί που θα περάσουν και θα σπάσουν τον αποκλεισμό και θα έρθουν στη Βασόρα, θα παίρνουν το πετρέλαιο, όχι 33%, 33 δολάρια φθηνότερο από την αξία του. Έτσι τα έχει καταφέρει λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει αναστατώσει ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Και το κυριότερο είναι, Ιωσήφ μου, οι οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου. Δεν είναι μόνο, γιατί και στην Ουκρανία και στον πόλεμο στην Ουκρανία τις ζήσαμε τις συνέπειες. Θυμάσαι και εκεί και τα καύσιμα και τα σιτηράκια, όχι μόνο, πήραν όλα πάνω. Εντάξει, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εκεί είναι οι περισσότερες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Άρα έχει δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση που δεν θα διαρκέσει και να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν θα μπούμε γρήγορα
0: στην κανονική. Εκεί είναι η επιπτώση, Αμαλία μου, για την επόμενη μέρα. Είδαμε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
1: Βέβαια.
0: Τι προβλέπει για την ύφεση η οποία έρχεται, για την αύξηση του πληθωρισμού.
1: Ζωφερές προβλέψεις.
0: Για τη μείωση της ανάπτυξης. Παιδιά, μπαίνουμε σε ένα σπιράλ πάλι ύφεσης και αυξημένου πληθωρισμού για τους επόμενους πολλούς μήνες. Καλημέρα στην Άννα. Και τι είναι, βρε παιδιά, λέει, 6 εβδομάδες μπροστά στην αιωνιότητα. Πώς κάνετε έτσι πια, επειδή έχει διαλύσει την παγκόσμια οικονομία και αυτός θησαυρίζει? Αναφερόμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ. Καλή σου ημέρα, Άννα. Στην συνέχεια της εκπομπής θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ακρίβειας, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι φυσικά και τα τρόφιμα. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πού πάνε οι άνθρωποι καθημερινά στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά και τραβάνε τα μαλλιά τους με τις τιμές τις οποίες βλέπουν.
1: Όλα, κάποια προϊόντα όντως είναι πάνω. Εγώ και το προηγούμενο Σάββατο που πήγα στο σούπερ μάρκετ, είδα προϊόντα που τα παίρνω συχνά πυκνά. Γι' αυτό το ξέρω. Ξέρω την τιμή, γιατί δεν κοιτάζω. Είναι πάνω. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, να ξέρετε ότι η ακρίβεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ζούμε σήμερα. Γιατί, ξαναλέμε, είναι αλυσιδωτές οι συνέπειες.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, χθες βγήκε και η πληροφορία από την κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι το τέλος του έτους θα επισκεφθεί την Ελλάδα.
1: Ναι, δεν επιβεβαιώνεται από το μέγαρο Μαξίμου. Λένε ότι όταν έχουμε κάτι νεότερο και επίσημο, θα φυσικά θα υπάρξει ανακοίνωση, αλλά το είπε η κυρία Γκιλ Φόιλ.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα σενάρια, για παράδειγμα για τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, επειδή υπάρχει η έκτακτη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Υπάρχει ένα σενάριο λοιπόν ότι πηγαίνοντας προς την Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πρώτα από την Ελλάδα. Με το καλό να έρθει. Αλλά να έχει τελειώσει τον πόλεμο πρώτα. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 που επιστρέφει για 5η χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elastour.gr.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης σαφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στα θέματα του πολέμου και κυρίως στα θέματα των καυσίμων και της ενέργειας, τελικά λέει μάλλον όλοι είναι στο κόλπο και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους. Κάπως έτσι είναι, αγαπητέ Αβραάμ. Από την άλλη, ο Νίκος, συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Όχι.
0: Για το θέμα των καυσίμων, πώς γίνεται, λέει, με την επιδότηση στο ντίζελ με 20 λεπτά να έφτασε η Ελλάδα στην 6η θέση με την πιο ακριβή τιμή της Ευρώπης από τη 15η θέση που ήταν πριν τον πόλεμο. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβάσαμε σήμερα το πρωί στην Καθημερινή.
1: Η Μοσχάνθη πρέπει να μιλάει για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Που αν θα ανοίξει και θα αρχίσει να τρέχει εντός του Μαΐου. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Πραγματικά είναι ένα καλό πρόγραμμα. Όταν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος θα ενημερώσουμε τους ακροατές. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θα ανοίξει μέσα στο Μάιο. Υπάρχει μια υψηλή περίοδος και μια χαμηλή περίοδος. Από 1η Μαΐου ως 30 Σεπτεμβρίου είναι η υψηλή περίοδος. Από 1η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου είναι η χαμηλή περίοδος. Και να δούμε λίγο τις επιδοτήσεις και τους δικαιούχους, επειδή το λέει η Μοσχάνθη. Είναι vouchers που τα εξαργυρώνεις. 200 ευρώ για πολίτες με ατομικό εισόδημα ως 15.000 ευρώ. Οικογενειακό 26.000 ευρώ με προσαυξήσεις ανά παιδί. Θα τα δούμε όταν βγει και η σχετική, υπουργική απόφαση. 300 ευρώ αφορά τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες με μονογονικές οικογένειες και συνταξιούχους. Και 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 600 ευρώ που είναι το μεγαλύτερο ποσό, αφορά δικαιούχους αμαία 67% και άνω, που έχουν 3 ή περισσότερα τέκνα ή περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας από 80% και άνω. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα. Θα τρέξει μέσα στο Μάιο, θα σας ενημερώσουμε και είναι αυτές οι 4 κατηγορίες και τα βάουτσερ από 200 ευρώ έως 600 ευρώ. Πιστεύω να ενημερώσαμε την Μοσχάνθη και όταν θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες θα τις αναφέρουμε.
0: Τώρα είχαμε και τη βύθιση ενός φορτηγού πλοίου βόρεια της Άνδρου σήμερα το πρωί. Ευτυχώς διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Η βύθιση λοιπόν φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρισή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθιση του. Ευτυχώς όμως και οι νέα ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Χθες είχαμε και μία τραγωδία στην Κρήτη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Πραγματικά είναι μία είδηση που δυσκολεύεσαι να την πιστέψεις. Η δολοφονία ενός 20χρονου από έναν 54χρονο στην αρχή. Οι πρώτες πληροφορίες όταν μεταδόθηκε η είδηση έκαναν λόγο για ένα τροχαίο ατύχημα, μια σύγκρουση οχημάτων και ότι ακολούθησε καυγάς μεταξύ των οδηγών με αποτέλεσμα ο ένας να πυροβόλησε τον άλλον. Τελικά όμως στη συνέχεια αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι ο 54χρονος χτύπησε το αυτοκίνητο του 20χρονου για να το ακινητοποιήσει με σκοπό να τον εκτελέσει, επειδή ο 20χρονος πριν από 3 χρόνια ήταν οδηγός αυτοκινήτου, όπου έχασε τον έλεγχο ξημερώματα εκεί στο Ηράκλειο λόγω υπερβολικής ταχύτητας, προσέκρουσε σε στήλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά αρχικά ο 17χρονος γιος του σημερινού δράστη, να νοσηλευτεί για 20 μέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τελικά να χάσει τη ζωή του.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά ο πατέρας του 17χρονου που έχασε τότε τη ζωή πήρε το όνομα στα χέρια του και σκότωσε αυτό το παιδί. Βεβαίως, το θύμα είχε δεχθεί απειλές, αυτό λένε, και είχε υποβάλει και μήνυση. Τώρα.
0: Είχε γίνει άλλη μία απόπειρα.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω.
0: Τα Χριστούγεννα του 24. Ναι. Είχε προσπαθήσει και πάλι να τον σκοτώσει. Δεν τα είχε καταφέρει. Είχε γίνει μήνυση από την πλευρά του θύματος χθες. Υπήρχαν απειλές. Ο 54χρονος φαίνεται ότι δεν είχε ξεπεράσει, δεν κατάφερε να ξεπεράσει με τίποτα το θάνατο του παιδιού.
1: Εγώ καταλαβαίνω πόσο βαρύ είναι να χάσεις το παιδί σου, έτσι. Δεν θέλω να πω σε αυτό, αλλά τώρα το να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου. Είχαν κάνει και κάποια στιγμή μια εκδήλωση που μίλησε η μητέρα και ήταν ανατριχιαστικά όσα έλεγε. Ουσιαστικά, τι έλεγε, αν τα ακούσεις, γιατί κυκλοφορεί αυτό το βίντεο, το είχε προαναγγείλει ότι εμείς το κάνουμε. Παίρνει ονόματα στα χέρια σου και σκοτώνει ένα παιδί, θεωρώντα το υπεύθυνο και, ναι, ότι φταίει για το ότι τραυματίζει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Παρόλο που καταλαβαίνω τον πόνο των γονιών, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Έχει συγκλονιστεί πραγματικά όλη η Ελλάδα. Εγώ μου το έπεσε εσύ στη σύσκεψη, δεν το είχα δει γιατί έτρεχα.
0: Ήταν οι πρώτε πληροφορίε εκεί.
1: Ναι,
0: την
1: ναι,
0: ώρα.
1: Ιωσήφ μου. Και όταν μπήκα και εγώ διάβασα, λέω Παναγία μου. Έτσι και πήγε και παραδόθηκε, τον σκότωσε αφού το συγκρούστηκε. Προσέκουσαν τα δύο αυτοκίνητα. Είχαμε πίτιδες. Τον πυροβόλησε τρεις φορές.
0: Και στη συνέχεια, αυτό το παιδί, ο 20χρονος, προσπάθησε να διαφύγει, αν και τραυματίας, αλλά συνέχισε να τον πυροβολεί. Δηλαδή, ακόμα και πισόπλατα, τον κυνήγησε και τον εκτέλεσε επί της ουσίας. Έχει συλληφθεί και η σύζυγός του, η μητέρα δηλαδή του πρώτου παιδιού που είχε φύγει από τη ζωή, για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Βέβαια. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι το κλίμα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θρήνος και από την οικογένεια τώρα του παιδιού που έχασε χθες τη ζωή του. Είναι μια κατάσταση που δυσκολεύεσαι να την καταλάβεις. Δυσκολεύεσαι να καταλάβεις πώς μπορεί να λειτουργούν έτσι οι άνθρωποι. Ήταν οπλισμένος ο 54χρονος. Ήταν λίγο οπλισμένο και το παιδί.
1: Το παιδί.
0: Επειδή είχε δεχθεί απειλές.
1: Ναι, αλλά αυτά στην Κρήτη με τα όπλα τα έχουμε ξαναπεί.
0: Αλλά κάποια στιγμή. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Τότε στα βορίζια έγινε ό,τι έγινε. Ναι. Κάποιοι είναι ανακοινώσεις εκεί.
0: Δεν γίνεται να κυκλοφορούν όλοι οπλισμένοι εκεί και να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.
1: Δεν με φαρουέσαι τώρα. Δηλαδή, πραγματικά απίστευτο. Και ο 54χρονος και ο 20χρονος κανονικά οπλοφορούσαν. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Κρίμα και για το παιδί το οποίο έφυγε από τη ζωή. Και για το άλλο παιδί το οποίο είχε χάσει τη ζωή του πριν από 3 χρόνια σε εκείνο το τροχαίο. Αλλά είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη, ολόκληρη τη χώρα. Η ώρα είναι 9:20 και καθημερινά αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας, ενίοτε και άλλων πόλεων. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην κίνηση στο Πριγκιπάτο. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου.
2: Καλημέρα,
1: μη μασάς καθόλου, έτσι.
2: Δεν μασάω.
1: Μπράβο.
2: Να δώσω και τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή.
0: Ναι, ναι, τα ακούσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγκρίνω στο μέγιστο στο βαθμό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, πάρε γιατί μου.
2: Να πούμε τα της κίνησης.
1: Ναι,
0: αυτό περιμένουμε.
2: Σωστά. Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως οι δύο μηχανές, το αυτοκίνητο και το φορτηγό που συμμετείχαν στην καραμπόλα που σημειώθηκε νωρίτερα, έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα.
1: Α, είχαμε και καραμπόλα.
2: Ναι, ναι.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα.
2: Με τραυματίες κιόλας. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και, το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνίνει η ροή στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Εδώ Μαρούση υπάρχει και μια ισπανική ομάδα με ιδιωτική ασφάλεια, έχει κατέβει σήμερα.
0: Και πολύ καλά κάνει. Παίρνει τα μέτρα της.
2: Δυσκολίες έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε ύψος του Χολαργού. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Άλυμο Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών της εξόδου Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στον Άγγελο. Μου ήρθε ο λογαριασμός φυσικού αερίου και έχουμε μαζευτεί όλοι έντρομοι στο τραπέζι, στο σπίτι, σκεπτόμενοι. Να τον ανοίξουμε, να μην τον ανοίξουμε. Λες και θα κάνει μπαμ. Τι λέτε, να τον ανοίξουμε ή καλού κακού να φωνάξουμε έναν πυροτεχνουργό. Πάρτε τα μέτρα σας καλύτερα, αγαπητέ Άγγελε. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στον Θάνο. Θάνο, εγώ αλλά και η Αμαλία, φαντάζομαι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη λογική που υπάρχει στην Κρήτη με τα όπλα. Ότι όλοι πρέπει να έχουν και ένα όπλο στο σπίτι τους. Και τι ένα, εδώ μιλάμε για ολόκληρο οπλοστάσιο.
1: Ναι.
0: Είχαμε ακούσει και πρόσφατα μετά από αυτή τη βεντέτα που υπήρξε στα Βορίζια, με αποτέλεσμα να έχουμε 2 νεκρούς. Είχαμε ακούσει ότι θα υπάρξει μια επιχείρηση αφοπλισμού εκεί στο νησί να πάρουν τα παράνομα όπλα. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Όλοι είναι οπλισμένοι κανονικά. Πριν από τρεις μέρες πάλι είχαμε ένα περιστατικό σε ένα νυχτερινό μαγαζί.
1: Πήγανε, φύγανε και ξαναγυρίσανε.
0: Ξαναγυρίσανε.
1: Πήραν όπλα, πήραν δεν ξέρω τι πήγαν.
0: Όπλα, μαχαίρια.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, που Τέξας.
0: Δεν αλλά μπορώ να το κατανοήσω.
1: Θα διαφωνήσω με τον ακροατή γιατί δεν έχει το όνομά του που λέει ότι εγώ τον δικαιολογώ τον πατέρα, όχι δεν τον δικαιολογώ. Και τη Γεωργία που λέει κάτι που έχει δίκιο. Μήπως πρέπει λέει να ξανακοιτάξουμε το θέμα, το ότι στην επαρχία και στην Κρήτη αλλά και στα δικά μου μέρη ανήλικοι παίρνουν τα αυτοκίνητα και κυκλοφορούν στους δρόμους ανεξέλεγκτα, έτσι, με ταχύτητες που δεν ελέγχονται. Λοιπόν, και καμαρώνουν και οι γονείς για τους συγκεκριμένους, για τους γιους, για τις κόρες. Θα τα βάλω όλα τώρα. Έχει δίκιο η Γεωργία σε αυτό. Στην επαρχία γίνεται κατά κόρον αυτό. Και στα δικά μου μέρη στην Ηλία, βλέπεις 15χρονα με μηχανάκια 14χρονα, 17χρονα παίρνουν ένα αυτοκίνητο. Ο μπαμπάς λέει: «Ωχ, το παιδί μου, μεγάλος, ο άντρας μου, αυτά». Και όποιον πάρει ο χάρος. Και αυτό είναι ευθύνη των γονιών. Έχει δίκιο η Γεωργία, έτσι όπως το τοποθετεί, έχει και ένα δίκιο.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τα πατίνια, για τα οποία θα πούμε περισσότερα τώρα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε μια καλημέρα και στον Γιάννη, γιατί αναφέρεται στο θέμα της κίνησης. Ο Γιάννης είναι στο ταξί και λέει: «Κατεβαίνω με το ταξί από το Εγάλαιο, διαδρομή για Πειραιά και είναι σταματημένη στο ανέβασμα λίγο μετά από εκεί που στρίβουν από Ποσειδώνος για Κηφισό. Μιλάμε για χιλιόμετρο, για χιλιόμετρα
1: υπομονή,
0: η ουρά». Καλημέρα,
1: υπομονή. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Lidl Us διοργανώνει τα Little Days τη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού είναι στο The Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Πάρτε μαζί το βιογραφικό σας, γνωρίστε την ομάδα και ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος. Αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, επισκεφτείτε το team.lidl.gr για online αίτηση. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days για τα βόρεια προάστια.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στη Χριστίνα και δώσαμε λέγη στα παιδιά από 12 χρόνων και πατίνια. Μπράβο μας. Ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε, όπως σας είπαμε, γιατί είχαμε και μέτρα τα οποία ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για να ακούσουμε τι είπε σχετικά με τα πατίνια και την νομοθετική πρωτοβουλία που έρχεται τις επόμενες ημέρες.
1: Πρώτα-πρώτα υπαρισθέμα των ανηλίκων, έτσι.
2: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
1: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
3: επιτρέπεται
1: με όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
1: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
1: Με νόμο, ναι.
3: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
2: Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του.
1: Όχι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Να απαγορευτούν τελείως, ναι, τα πατίνια.
1: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Πατίνια λοιπόν μόνο σε πεζόδρομο και σε πλατείες.
4: Ναι. Είναι μία λύση, θεωρώ, αλλά έπρεπε να γίνει όλο αυτό. Και άλλος άνθρωπος λέει είναι σε εντατική.
0: Ένας 40χρονος.
4: Κάθε μέρα έχουμε περιστατικά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Ας ελπίσουμε το επόμενο διάστημα λοιπόν να υπάρξει αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εντάσσεται η λειτουργία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και θα σταματήσει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, να κυκλοφορεί όπου θέλει με ένα πατίνι, χωρίς να φοράει κράνος, χωρίς να ακολουθεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι εκατοντάδες οι τραυματισμοί, κυρίως παιδιών, που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Και δυστυχώς πρόσφατα χάθηκε και μία ζωή εκεί στην Ηλία. Οπότε ας πάρουμε τα μέτρα πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Για πάμε και στα χρηστικά νέα της ημέρας.
4: Λοιπόν, θέλω να πω λίγο για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια σε κάρτες και τα λοιπά, που μπαίνει 30 με 50% και θα έρθει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τάκη Θεοδωρικάκου, του αρμόδιου υπουργού, προς διαβούλευση και είναι μια σημαντική εξέλιξη. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, το πλαφόν τι σημαίνει το 30 με 50%? Πρώτα απ' όλα, ναι, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Όχι, δεν ορίζει όμως το πλαφόν. Το πλαφόν το βάζει κάθε χώρα. Άρα θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δηλαδή, άλλη χώρα μπορεί να βάλει 30, άλλη 20, άλλη 60, άλλη 70. Αναλόγως, η κάθε χώρα τι αποφασίζει. Άρα εδώ στην Ελλάδα αποφάσισαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης το πλαφόν να είναι 30 με 50%. Τι σημαίνει αυτό? Και είναι πολύ βασικό. Βεβαίως, αναφέρομαι σε δάνεια καταναλωτικά που δεν έχουν εξασφαλίσεις. Δηλαδή που δεν έχεις βάλει το σπίτι σου υποθήκη ή οτιδήποτε άλλο. Ή το εξοχικό ή οτιδήποτε. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι παίρναν 10.000 δάνειο και φτάναν να το πληρώνουν 50 και 60.000 ευρώ. Τώρα αυτό δεν θα υπάρχει. Όμως, επειδή ακούγονται πολλά, δεν θα έχει αναδρομική ίσχυ το μέτρο. Δηλαδή θα ξεκινήσει από όταν ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Από όταν ψηφιστεί τα νέα δάνεια, οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται, θα έχουν αυτές, θα υπόκεινται στο πλαφόν, όχι προηγούμενες. Και όταν ρώτησα λοιπόν στο Υπουργείο γιατί το κάνετε αυτό και δεν βάζετε μια αναδρομικότητα, εκεί θα αρχίσανε τα παρατράγουδα. Εγώ σου λέω να ίσχυαν για τα 5 τελευταία χρόνια. Οι προηγούμενοι δεν θα πήγαιναν και στο δικαστήριο και να λένε αυτοί γιατί, εμείς όχι, γιατί όχι κτλ. Άρα δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, κανονικά και όχι μόνο, δεν θα μπορεί ο καθένας να βαράει στο κεφάλι όσα χρήματα θέλει για την αποπληρωμή. Θα υπάρχει το πλαφόν.
0: Αυτό είναι μόνο για καταναλωτικά δάνεια.
4: Και δάνεια αυτοκινήτου.
0: Και για πιστωτικές κάρτες.
4: Και για πιστωτικές κάρτες και για ένα πρόγραμμα που εγώ δεν το ήξερα. Μπορείς να το ξέρετε γιατί μου το είπαν από το Υπουργείο. Που είναι ότι αγοράζω τώρα και πληρώνω αργότερα. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και με ηλεκτρονικές αγορές αλλά και είδη σπιτιού. Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Τρέχουν επιχειρήσεις τέτοια προγράμματα. Δηλαδή σου λέει, παίρνω τώρα 2 κλιματιστικά και τα πληρώνω αργότερα. Εκεί λοιπόν μπαίνει και ή παίρνω ένα υπολογιστή και ένα iPad και το πληρώνω αργότερα. Και σε αυτά τα προγράμματα, buy now, pay later λέγονται, αν το λέω σωστά, θα μπει αυτό το πλαφόν. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα, όχι αναδρομική ισχύ. Και επίσης να πω ότι μέχρι τώρα, όταν υπέγραφες μια σύμβαση ενός τέτοιου δανείου, δεν μπορούσες να την πάρεις πίσω. είτε το μετά το μετάνιον εσύ, όχι σε 2-3-4 μέρες. Τώρα θα υπάρχει ένα περιθώριο 14 ημερών που θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση. Χωρίς καμία συνέπεια για τον άνθρωπο που την έχει υπογράψει. Και αυτό είναι θετικό.
0: Τώρα, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίσεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Γιατί τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
4: Τώρα θα μπω λίγο στα ενεργειακά και σε όλα αυτά που λέμε και για την αναστάτωση και θυμάσαι και εδώ που έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές το θέμα για τον κάθετο διάδρομο και τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την Atlantic Sea που είναι ΔΕΠΑ Actor μαζί και όλα αυτά και πόσο σημαντικό είναι η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος και τι σημαντικό είναι οι μεγάλοι όμιλοι ξέρεις που παίζουν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στο ενεργειακό και στο κατασκευαστικό κομμάτι. Ένας από αυτούς τους ομίλους είναι ο Άκτορας, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα με τα EBITDA να υπερδιπλασιάζεται και να φτάνει στα 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, ενώ και τα έσοδα αυξήθηκαν από 1,2 δις ευρώ σε 1,4 δις ευρώ, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Όμως το σημαντικό, ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο όμιλος Άκτορης ήλθε σε νέους τομείς όπως το LNG. Συγκεκριμένα ο όμιλος έχει υπογράψει 20ετής εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια του αμερικανικού LNG με εταιρείες από την Αλβανία και τη Βοσνία. Παράλληλα, έχει υπογράψει μνημόνια κατανόησης για τη μακροχρόνια πώληση LNG με εταιρείες από τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία, τα οποία αναμένεται να οριστικοποιηθούν μάλιστα με οριστικές συμφωνίες και τελικές συμφωνίες. Συμφωνίες αυτές αναμένεται να φέρουν περίπου 9 δις έσοδα από το 2030 και μετά και κέρδη EBITDA περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από το 2030.
0: Σημαντικές ειδήσεις από το ενεργειακό πεδίο, το οποίο μας καίει πάρα μα πάρα πολύ με τις εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλημέρα, Ευτυχία, έχεις δίκιο, το κάνω πάντα. Όταν χρησιμοποιούμε εδώ τα ηχητικά αποσπάσματα, πάντα λέω από πού προέρχονται. Καμιά φορά όμως, εντάξει, μπορεί να ξεχαστώ. Ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα καλοκαίρι. Έχω και την Κάτζο εδώ πέρα, μου έχει πάρει το μυαλό. Μου έχει αφήσει από το πρωί. Μπα, συνέχεια εκεί μου λέει για τον Ολυμπιακό και τη Μονάκο. Βραχυκύκλωσα κι εγώ. Η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη που ακούσαμε νωρίτερα ήταν από την χθεσινή εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρης στο Μέγκα. Και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί σου λέω κι εγώ πάντα αναφέρομαι από πού προέρχεται το ηχητικό το οποίο ακούμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα πατίνια.
4: Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα και κυρίως από οδηγούς και επαγγελματίες οδηγούς που αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα καθημερινά στους δρόμους με τα ηλεκτρικά πατίνια. Θα αναφερθούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς σε πολύ λίγο πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: It was just like a song when we were young.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. South Africa, South Africa, South Africa, South Africa.

0: South Africa κάτσου 10 ώρες και 20 λεπτά με το Boeing. Έχεις φτάσει Johannesburg. Έχεις πάει.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να πας Νότια Αφρική.
1: Δεν θέλω να πάω. Να
0: δεις το διαμάντι αυτό της Μαύρης Υπήρου.
1: Ναι.
0: Να περάσεις όμορφα, να κάνεις εκεί το σαφάρι σου, να δεις τα άγρια ζώα κτλ. Θες να σου κάνω δώρο ένα ταξίδι στη South Africa.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα που πλέον δεν υπάρχουν και τα προβλήματα του παρελθόντος με το Apartheid, γιατί ήταν και λίγο ρατσίσταροι αυτοί.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Τώρα που έχουν φτιάξει τα πράγματα, είναι μια πολύ καλή ιδέα για να κάνεις ένα ταξίδι έτσι να ανανεωθείς.
1: Ναι.
0: Να πας στο South Africa. Είναι παραμύθια. Τώρα θα μου πεις πώς μου ήρθε στο μυαλό. Άκουσα μια είδηση λοιπόν χθες, την αλίευσα από το site του Πρωτοθέματος. Εκεί λοιπόν το προηγούμενο διάστημα στην Νότια Αφρική υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες. Εξαφανίστηκε λοιπόν ένας ξενοδόχος, γιατί ο άνθρωπος προσπάθησε να διασχίσει ένα σημείο που υπήρχαν πάρα πολύ ορμητικά νερά. Τον πήρανε τα νερά και εξαφανίστηκε. Έψαχναν να τον βρουν τον άνθρωπο, από εδώ, από εκεί, τίποτα, αγνοούμενος. Μέχρι που κάποια στιγμή βρήκαν έναν κροκόδιλο.
1: Τι δουλειά έχει ο κροκόδιλος? Μπαίνει εδώ.
0: Εδώ μπαίνει ο κροκόδιλος.
1: Τον είχε φάει.
0: Άκου λοιπόν τώρα τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο, τον ξενοδόχο, τον οποίο έψαχναν να τον βρουν και τελικά πού τον βρήκαν.
2: Ξενοδόχος βρέθηκε μέσα στον κροκόδιλο που ανασύρθηκε από αστυνομικό στη Νότια Αφρική. Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου που κατασπάραξε κροκόδιλο στη Νότια Αφρική. Το άγριο ζώο είχε θανατωθεί και είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο συνδρομή διτών της αστυνομίας. Τα οστά του 59χρονου Γκάμπριελ Μπατίστα βρέθηκαν μέσα στο ερπετό βάρους μισού τόνου. Το DNA που ελήφθη επιβεβαίωσε ότι τα οστά ανήκουν στον Μπατίστα, ο οποίος είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά και έκτοτε αγνοούνταν. Οι αρχές πιστεύουν ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με αποτέλεσμα να τον καταβροχθήσει ο κροκόδιλος.
0: Το καταβρόχθησε λοιπόν ο κροκόδιλος, πάει ο καημένος ο Μπατίστα, ο ξενοδόχος, Θεός χωρέσει τον άνθρωπο, βρέθηκε μέσα στο μάχη του κροκόδιλου.
1: Ολόκληρος.
0: Ολόκληρος. Το οστάτου βέβαια.
1: Παναγία,
0: μα και δεν βρέθηκε μόνο ο Μπατίστα.
1: Βρέθηκε κι άλλοι.
0: Άκου, τώρα έχει και συνέχεια.
1: Όχι, δεν μπορώ, ανατρίχιασα πρωί.
0: Ολόκληρος. Ολόκληρος. Το οστάτου βέβαια.
1: Παναγία, μα
0: και δεν βρέθηκε μόνο ο Μπατίστα.
1: Βρέθηκε κι άλλοι.
0: Άκου, τώρα έχει και συνέχεια.
1: Όχι, δεν μπορώ, ανατρίχιασα πρωί-πρωί.
0: Έχει και συνέχεια το ρεπορτάζ.
2: Η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό βρήκε επίσης

0: Για να συνδεθούν τα παπούτσια με αγνοούμενους ντόπιους ή χωρικούς που χρησιμοποιούν την γέφυρα και παρασύρθηκαν από τα νερά.
1: Άλλα 6 ζευγάρια παπούτσια βρήκανε μέσα στον κροκόδιλο.
2: 6, δηλαδή είχε φάει.
1: Άλλους 6 είχε φάει. 6 αλλά ζευγάρια. Δεν μπορεί να τα χωνέψει.
2: Α, 6 ζευγάρια.
1: 6 ζευγάρια, παιδί μου, όχι 6 παπούτσια. 6 ζευγάρια παπούτσια.
2: Α, επειδή είναι δηλαδή, βρήκανα... δεν μπορεί να το χωνέψει το παπούτσι, επειδή είναι πλαστικό.
1: Ακριβώς,
2: και όλο αυτό, όλα στοιχένια. Είχαν
1: μείνει μέσα στο μάχη του. Βρήκαν δηλαδή τον Μπατίστα και 6 ζευγάρια παπούτσια. Και ψάχνουν τώρα να δούνε σε ποιον ανήκουν τα παπούτσια για να ταυτοποιήσουν ποιο είχε φάει ο κροκόδηλο. Εκεί στην South Africa. Θα πας ένα ταξίδι οπωσδήποτε.
2: Εσύ να πας και να σε πάει ο κροκόδηλος.
1: Δεν θέλω να το αρνηθείς. Θα σου το κάνω εγώ δώρο.
2: Δεν θέλω, ρε παιδί μου.
1: Θα σε στείλω να δεις τα άγρια θηρία εκεί τους κροκόδηλους να ανοίγουν το στόμα τους.
2: Μην κάνεις έτσι, δεν μπορώ να το πιάσω.
1: Να βάλεις το κεφαλάκι σου μέσα να δεις πως είναι.
2: Εσύ να βάλεις την κεφάλα σου.
1: Θα σε ρουφίξει κατευθείαν.
2: Που είναι σαν το σωλήνα. Σουλήνα, έτσι μεγάλο. Θα βγάζει πετρέλαιο. Πανάθεμα.
1: Έφυγε η Κάτζου για Γιοχάνεσμπουργκ. Παπουτσάκια να πάρεις πολλά μαζί να έχει να τρώει ο κροκόδηλος. South Africa, μη σου τύχει, μη σου τύχει. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που ετοιμάζει ταξιδάκι προς την Νότια Αφρική
2: τώρα.
1: Ένα μικρόφωνο.
2: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, πολύ περιμένοντας τον Παθναϊκό σήμερα που παίζει με τη Βαλένθια εδώ στην έδρα του. Και αύριο καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν κάνει το 3-0.
1: Καλά, δεν ξέρω γιατί.
3: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάκια μου.
2: Λοιπόν, τον πονάει το δόντι του, τον πονάει η μέση του. Έχει λίγο πονοκέφαλο. Θέλει να πάρει το ένα φάρμακο, όχι μετά. Παίρνει όμως και κάτι για το στομάχι γιατί τον πειράζουν τα χάπια. Δηλαδή η κατάστασή του είναι τραγική.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, όπως βλέπεις εδώ, κομμάντο στις επάλξεις.
2: Με ρώταγε χθες ο Τάσος από το γυμναστήριο. Ήρθατε με τον Καλαμαράκη στο γυμναστήριο. Λέω, όχι, δεν προλάβουμε γιατί τον έπιασε η μέση του. Και βάλε γέλια.
1: Γέλια. Α, θα το επόμενο διάστημα να με περιμένετε.
2: Ναι, φοβήθηκα τώρα εκεί στο γυμναστήριο που θα πας εσύ. Καημένε, που πας ρε καημένε.
1: Γεωργή Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, ναι, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο στούντιο atrialfm.gr. Σε αυτό το GR.
2: Ακούει ο Σπύρος ο Παπαδάκης την είδηση για το κροκόδιλο και λέει τι μάρκα είναι τα παπούτσια. Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Αυτό δεν μας το πάρε.
2: Ναι, ναι, μάλλον λέει είναι και γερά. Γι' αυτό δεν τα έχει, είναι γερά.
1: Δεν μπορεί το ζωντανό να τα χωνέψει.
2: Δηλαδή, είναι γερά, σου
1: σε
2: λέει,
1: τρώει,
2: ο Σπύρος.
1: Σε κατεβάσει, αμάσει το κανονικά και μένουν στο τέλος τα παπούτσια. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, πάντως είναι τρομακτικό. Δηλαδή,
2: αφού λες όλα αυτά.
1: Να βλέπεις τον κροκόδιλο έτσι και να ανοίγει το στόμα του είναι τρομακτικό.
2: Τώρα πήρες το σοβαρό σου. Βρε απατεώνα. Είσαι μεγάλος απατεώνας. Που το έχεις διακομωδήσει εδώ πέρα. Πες, το έχει κάνει παράσταση. Εδώ είσαι, εντάξει. Πες. Μετά πρέπει να και λέει: πάντως είναι πολύ σοβαρό. Είναι αντριαστικό. Είναι, αλλά το λες με έναν τρόπο. Έχω πεθάνει στα γέλια και μισή ακροατές που μου γράφουν εδώ μηνύματα.
1: Ναι, γράφει εδώ ο Δήμος. Για να δεις τι ακροατές έχεις, λέει που σε αγαπάνε, Αμαλία. Τα εισιτήρια δικά μου. Να φύγεις σήμερα κιόλας.
2: Μπράβο, μπράβο, να είσαι καλά.
1: Και ο Βασίλης να πας, Αμαλία, και να φοράς και κατακόκκινες γόβες για να είμαστε σίγουροι.
2: Μεγάλη αγάπη διακρίνω. Και λέει Σταυρούλα, το ματιάσανε το αγόρι μας του φτού επειδή...
1: Σταυρούλα μου, ρίξτε μου
2: ένα ξεμάτιασμα. Ναι, Σταυρούλα μου, το ματιάσαμε την ομορφιά του, τη ματιάσανε.
1: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε, σας είπαμε φυσικά για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four. Επικράτησε και χθες της Μονακό στο Πρικυπάτο και έκανε το 3-0. Σκούπισε, όπως λέμε μπασκετικά, τη σειρά. Απόψε η σειρά του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για να πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Final Four. Φυσικά σας είπαμε για τον καιρό, ο οποίος πραγματικά έχει τρελαθεί.
2: Έχει
1: δεν
2: τρελαθεί,
1: είναι κλισέ
2: τρελα.
1: Αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε. Γιατί σήμερα, αύριο και την Παρασκευή θα πάμε με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά από το Σάββατο έρχονται νοτιάδες, οι οποίοι θα φέρουν και άνοδο της θερμοκρασίας, ναι, αρχικά την Κυριακή 29 με 30, Δευτέρα 31, Τρίτη 32 και Τετάρτη 35. Έρχεται το πρώτο 35 την επόμενη Τετάρτη, μαζί και αφρικανική σκόνη με τους νοτιάδες, οπότε καταλαβαίνετε γιατί κοκτέιλ μιλάμε. Αλλά την ερχόμενη Πέμπτη, όχι αυτή, τη επόμενη εβδομάδα,
2: ναι,
1: μετά επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και λασποβροχές. Υπέροχα.
2: Φτάνει, δηλαδή μην ακούσατε.
1: Υπέροχα.
2: Έτσι.
1: Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, Πώς να αντέξουμε κι εμείς πια. Έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Kissing my ass.
1: Από εδώ ρε πρωί-πρωί.

0: Ο οποίος, τι γελάς παιδί μου. Εγώ τα λέω, εκείνο τα λέει.
1: Ναι, αλλά έτσι μας έχει κάνει, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Λέει τώρα, όχι, παίρνω πίσω την επιχείρηση αυτή, την ελευθερία. Γιατί φυσικά και δεν δούλεψε και δεν υπήρχε. Γιατί γελάς, κάποιες
0: τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα. Να δουλέψει και πάμε κοντά, είμαστε κοντά στη συμφωνία με το Ιράν. Το ακούν οι αγορές, κρατάνε την αναπνοή του. Σου λέει σήμερα πέφτει λίγο το πετρέλαιο, κάτσε να δούμε μήπως έχουμε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία.
0: Περιμένουμε πραγματικά να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες και όντως να υπάρξει επιτέλους μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Μπας και επανέλθουμε σιγά σιγά και σε βάθος μηνών σε μια κανονικότητα, γιατί μην ξεγελιέστε, η ζημιά έχει γίνει. Και η ζημιά είναι τεράστια.
1: Τεράστια, και βλέπουμε τώρα ότι έχουν ανέβει και τιμέ στα καύσιμα. Θα δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή δεν παίρνει το αυτοκίνητό του.
0: Σημερινές τιμές, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα, στην Κηφισία, αμόλυβδη από 2,065 μέχρι και 2,10. Είδαμε και το 2,10 πλέον στην αμόλυβδη. Σύμφωνα με την Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσελίδο της, έχουμε την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη σε όλη την Ευρώπη και το έκτο ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης. Ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, Μάρτιο και Απρίλιο πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Μετά τις αυξήσεις που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπαμε και για τα ηλεκτρικά πατίνια, για την νομοθετική ρύθμιση η οποία έρχεται από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου θα απαγορεύει τη χρήση των πατινιών από ανήλικους σε δρόμους, παρά μόνο σε πλατείες και σε πεζοδρόμια και με μέτρα προστασίας. Και φυσικά αυτή την τραγική είδηση χθες από την Κρήτη, όπου ένας 54χρονος δολοφόνησε έναν 20χρονο επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για το γεγονός ότι είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο, στο οποίο το χθεσινό θύμα ήταν οδηγός.
1: Ακριβώς.
0: Τραγική είδηση. Από όπου και να την πιάσεις, από όπου και να την κοιτάξεις.
1: Είναι τραγικό.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο Ντεμάι λέει: καλημέρα. Μήπως χτυπάνε τα γεράματα των Ιωσήφ? Α, δεν το ξέρω αυτό, εσύ το είπες. Απλώς το διάβασα.
0: Έχετε φαγωθεί για το τι παπούτσια ήταν αυτά που βρέθηκαν μέσα στον κροκόδιλο? Κροκοντιλίνο λένε οι μισοί, Λακώστ λένε οι υπόλοιποι. Τη σάξατε, θέλετε να μάθετε και τη μάρκα, δεν σας φτάνει η είδηση? Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα, να είσαι καλά. Η Χριστίνα λέει: έχω και βενζίνη, πάμε μια βόλτα, είναι καλή ατάκα για πέσιμο. Στις ημέρες μας.
1: Στις ημέρες μας,
0: είναι,
1: ναι,
0: αρκετά καλή.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και να ήταν μόνο η βενζίνη, να ήταν μόνο εκεί. Είναι και τα υπόλοιπα. Είναι και τα τρόφιμα.
1: Πήρε το σοβαρό τώρα, παιδιά.
0: Είναι και τα βασικά είδη της καθημερινότητας. Ο κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει καθημερινά διαφορετικές τιμές.
1: Εγώ σαλαντικά, ένας κύριος εκεί μου πιάσει την κουβέντα και μου λέει: κάθε εβδομάδα που έρχομαι, βλέπω τις τιμές. Παίρνει κάποιο συγκεκριμένο είδος σαλαντικού. Ανεβασμένες. Τι να πεις στον άνθρωπο αυτόν τώρα?
0: Άκουγα χθες πολίτες σε ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων του Αντένα, οι οποίοι περιγράφουν τη δυσκολία που βιώνουν καθημερινά στις αγορές τους.
2: Πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους μισθούς που παίρνουμε, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
3: Γεμίζαμε με 45-50 ευρώ και τώρα γεμίζεται με 60.
4: Κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι δύσκολα για όλους.
5: Πάρα πολύ δύσκολα. Πας να πάρεις 2 πράγματα και στο τέλος πληρώνεις 50 ευρώ. Έχουμε σταματήσει πράγματα που κάναμε. Ας πούμε, δεν βγαίνουμε τόσο συχνά έξω, δεν πηγαίνουμε να φάμε σε εστιατόρια κλπ.
6: Κάθε μέρα. Ό,τι παίρνουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε, ό,τι παίρνουμε λίγο πιο πάνω, πιο υψηλά είναι οι τιμές.
0: Και είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι καθημερινά βλέπεις αυξημένες τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Θα πάμε και στην Καλαμάτα τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πέρα από το ρεπορτάζ στο Αντένα, θα πάμε και σε ένα περιφερειακό κανάλι. Το ρεπορτάζ είναι από το Μεσόγειο TV, το οποίο βγήκε χθες στους δρόμους της Καλαμάτας να ρωτήσει τους πολίτες για το κύμα αυτό της ακρίβειας.
7: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα, και πιστεύω να σταματήσει κάποτε αυτή η κατάσταση.
8: Ο μισθός η σύνταξη μέχρι τέλος του μήνα.
7: Δεν φτάνει η σύνταξη, δηλαδή να περάσουμε μέχρι 15 μέρες είναι ο κόσμος. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα.
9: Η σύνταξη μέχρι πότε φτάνει?
10: Τι να φτάνει, άντε μέχρι 16 του μήνα, 17, άντε, το πολύ.
11: Δεν υπάρχει ακρίβεια, τα λεφτά φτάνουν, απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον μικρύναμε λιγάκι, πιο παλιά είχα προβλέψει ότι φτάνουν για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό δεν θα φτάνουν για καθόλου.
0: Κατάλαβε, σου λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι τα λεφτά το πρόβλημα. Τα λεφτά φτάνουν. Ο μήνας έχει μεγαλώσει. Να μικρύνουμε το μήνα για να καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Υπάρχουν και άλλες απόψεις όμως, επίσης φίλων Καλαματιανών. Καλημέρα στην πανέμορφη Καλαμάτα. Οι οποίοι σου λένε, κάτσε ρε παιδί μου, άμα προσπαθήσεις λίγο, θα τα καταφέρεις, θα τα βγάλεις πέρα. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο περιγράφουν οι υπόλοιποι. Για να ακούσουμε λοιπόν και έναν άλλο συμπολίτη μας από την Καλαμάτα.
12: Η ακρίβεια, κοιτάξτε, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
13: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
12: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα θέλεις τα βγάζεις, όσο και να...
13: Με
12: οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
13: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
12: Ας αλλάξω για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
0: Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός κύριος, πολύ καλός χριστιανός, νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του, έχει την αλληλεγγύη μέσα του. Τι να τους κάνω εγώ που δεν τα βγάζουν, να κάνουν δύο δουλειές τώρα. Αν δείτε μπέλη, να αλλάξουν δουλειά τώρα. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, την καλημέρα μας. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι απόψεις, εμείς τις καταγράφουμε και τις μεταδίδουμε για να έχουμε όλες τις απόψεις εδώ στον αέρα.
1: Ναι. Πάντως βλέπω ότι όλοι θέλουν να με στείλετε, θέλετε να με στείλετε όλοι σας, θέλετε να με στείλετε στην Αφρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν να μην ανάψει το φυτίλι.
1: Εσύ φταίς για όλα ρε παιδί μου.
0: Είδες τώρα έβαλα ιδέες. Προσφέρετε όλοι να σου κάνουν τα έξοδα.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Ο άλλος να σε πάει με το ταξί στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ο Χρήστος λέει να πάει όποιος έχει πρόβλημα με την πεθερά ή με την κόρη της, να τη στείλει λέει να τρού στην Αφρική.
0: Για κάτσε να πάμε τώρα στα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους, γιατί ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει ήδη θέση στο στούντιο. Παναγιώτη, υπάρχει κάποια βελτίωση ή θα μας πεις πάλι κατεβατό?
14: Κατεβατό θα πω.
0: Ωρε φίλε.
14: South Africa δεν νομίζω να είναι έτσι κατάσταση.
0: Εκεί οι κροκόδηλους, άστα εκεί. Άμα πας, θα καταλήξεις στο μάχη του.
14: Εδώ έχουμε πατίνια.
0: Για πάμε, Παναγιώτη.
14: Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε ύψος Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες έχουμε ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Φάλιρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ταύρο μέχρι Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλμο μέχρι Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι την παραλία Καλαμακίου. Όλο για Φάλιρο σας είπα. Στην Αττική Οδό σημειώνεται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία στα δύο ρεύματα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Πω πω ρε αδερφέ, μας πέθανες δηλαδή πραγματικά.
1: Πραγματικά ναι,
0: μας έκοψες τα πόδια και στους ανθρώπους που είναι στον δρόμο και σε εμάς που θα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε στις 10. Δηλαδή, τι να σου πω, παλικάρι μου, μέλιστα ζει η γλώσσα σου. Δεν φταίει φυσικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ο Παναγιώτης Βολάνιος καλά το κάνει και μας μεταφέρει την πραγματική εικόνα. Η κατάσταση είναι που είναι δύσκολη. Ευχαριστούμε Παναγιώτη πάρα πολύ βέβαια. Το έχουν ρίξει και στο ποδήλατο, γιατί είναι και ένας τρόπος και να κινηθείς πιο γρήγορα και με μικρό κόστος και ταυτόχρονα είναι και άθληση, βοηθάει και στην υγεία. Η καρδιά όμως της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει στην Ελλάδα από τις 6 Μαΐου, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και τις 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η εθνική μας ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα Day Fun Zones που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο hellastour.gr.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, έχουμε γίνει λέει, πολύ καλή στη διαχείριση του χρόνου. Τελειώνει ο μισθός και περισσεύει πολλής μήνας.
1: Ναι,
0: έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Αμαλία λέει και στο Ορμούζ άκουσα ότι έχει κρουαζιέρα σε καλές τιμές. Μπορείς να πας και ναι. Εκεί. Και ο Κωνσταντίνος. Αμαλία, με αυτόν εκεί που έχεις μπλέξει, τουλάχιστον έχεις δύο επιλογές. Πρώτον νεκροταφείο και δεύτερον South Africa. Είναι πολύ μπροστά το καλαμάρι. Mm. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Εγώ πάντως δεν πάω στην Αφρική. Να το ξέρετε.
0: Κάπου θα πάω.
1: Κάπου θα πάω. Ναι.
0: Δεν γίνεται να είσαι ακατάδεκτη. Και ο Μάρκος λέει: ο Παναγιώτης που λέει την κίνηση είναι του Κουτσούμπα. Όλη την Αθήνα τη βλέπει κόκκινη. Ολυμπιακός είναι, Μάρκο. Καλή σου ημέρα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Όχι, πες μου τώρα, δεν το απολαμβάνεις. Δηλαδή, αυτά τώρα που σου στέλνουν.
1: Οι ακροατές μας είναι μοναδικοί, πραγματικά. Εντάξει, με πειράζει, τα λέγα, ξέρετε, δεν είμαι. Δεν είναι πρόβλημα.
0: Οι άνθρωποι έχουν χιούμορ.
1: Ναι, εγώ αυτό ρολάρω με κιόλας.
0: Δηλαδή, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρο.
0: Γιατί να τη στείλουμε στη Νότια Αφρική και να κάνουμε έξοδα. Είναι πιο φθηνό να φέρουμε εδώ τον κροκόδηλο. Να τη φάει εδώ, εντός έδρας. Πιο φθηνά θα μας έρθει.
1: Και ο Ντίμ, ο Δήμος λέει: Καλαμάρι, είμαι εδώ Τσιμισκή Θεσσαλονίκη με τη μηχανή. Να έρθω να την πάρω να τελειώνουμε. Μπαμ, μπαμ. Γιατί άμα μπλέξει εκεί με βολάνιο και κινήσει δύσκολα.
0: Παιδιά, πραγματικά με την κίνηση είναι δραματική κατάσταση. Όσοι καταφέρνουν να φτάσουν εδώ στο σταθμό που έρχονται τώρα.
1: Τον είδε στο.
0: Τα παιδιά,
1: ο Βασίλης. Ακριβώς.
0: Ήρθε τώρα ο Βασίλης Ζωτασάκης. Απέραντο πάρκινγκ. Απέραντο πάρκινγκ. Για να διασχίσει λοιπόν το κέντρο της Αθήνας, να περάσει και να ανέβει την Κηφισίας, η ταλαιπωρία της ταλαιπωρίας.
1: Και λέει ο Κώστας, ρε εσύ καλαμαράκι, αν την ψήσει να πάει η Αφρική, μετά θέλει δεν θέλει, θα δει και το πρώτο νεκροταφείο. Μπράβο. Μπράβο, Κώστα.
0: Να σε
1: καλά.
0: Πάμε παρακάτω, γιατί άλλο ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που μας απασχολεί είναι και τα αυξημένα περιστατικά βίας. Σε καθημερινή πλέον κατάσταση.
1: Και μεταξύ ανηλίκων. Που δεν υπάρχει αυτό. Κάθε μέρα υπάρχουν και 2-3 περιστατικά. Εγώ άκουγα χθες τα δελτία ειδήσεων τι συνέβη την Κυριακή στο Νέο Κόσμο. Η Λία Ηλιού λέει και δεν θυμάμαι την άλλη οδό. Και μετά στο Παγκράτη. Μια συμμορία λέει που είναι από την περιοχή και όταν βλέπει άλλους που δεν είναι από την περιοχή τους επιτίθεται. Το ένα παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο, μετά πήγανε σε κάποιο άλλο ζευγάρι, σε κάποια άλλα παιδιά. Φοβηθήκαν τα παιδιά, είπανε ότι είναι από την περιοχή αλλά δεν το πιστέψανε και τους επιτέθηκαν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Μιλάμε τώρα για παιδιά 14, 15, 16 ετών. Το ένα παιδί μαχαιρώθηκε.
1: Τι είναι, παιδί?
0: Και κατέληξε στο νοσοκομείο. Χτυπήθηκαν και άλλα παιδιά που ήταν μέλη της παρέας του και στη συνέχεια υπήρξε και η δεύτερη επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί άλλος ένας ανήλικος. Μία συμμορία λοιπόν από ανήλικα παιδιά που κυκλοφορεί εκεί στην περιοχή οπλισμένη με μαχαίρια και ρωτάει πολύ απλά από πού είσαι. Δηλαδή αν είσαι από διαφορετική περιοχή, από γειτονική περιοχή δηλαδή, για να λύσουν τις διαφορές. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σχετικά με τις περιοχές, σχετικά με τις ομάδες, σχετικά με μια κοπέλα. Για ψήλου πείδημα λοιπόν, ανήλικα παιδιά φτάνουν σε συγκρούσεις και εδώ δεν μιλάμε τώρα απλά για ξυλοδαρμό. Εδώ μιλάμε για μαχαιρώματα.
1: Έχουν μαχαίρια πάνω τους. Τώρα λέει μια είδηση τελευταία στιγμή: ξυλοκόπησαν ανήλικους μετά από τοπικό αγώνα στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Μεταφέρθηκαν οι ανήλικοι στο νοσοκομείο. Άλλο ένα περιστατικό.
0: Είναι καθημερινό λοιπόν πλέον το φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά.
1: Με τους γονείς να απασχολήσει.
0: Και όχι σε επίπεδο του να μεταφέρουμε εμείς απλά μία είδηση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς.
0: Καθημερινά τα φαινόμενα, τα βλέπουμε εδώ και χρόνια.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Το ξαναλέω. Φεύγει ένα 14χρονο από το σπίτι. Δεν ξέρεις το παιδί σου κουβαλάει ένα μαχαίρι πάνω του. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι. Δεν ξέρει ο γονιός τι έχει πάνω το παιδί του. 14 χρονών με 3 και 4 ώρες το πρωί. Πού πάνε? Δηλαδή, εγώ μητέρα είμαι, η κόρη μου είναι μεγάλη τώρα πια. Αλλά στα 13 και στα 14 και στα 15 την άβδες να είναι έξω 3 και 4 ώρες το πρωί. Παιδιά, δηλαδή κάπου και εμείς δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι λάθος κάνουμε. Κάτι λάθος γίνεται σε όλα αυτά.
0: Σίγουρα γίνεται κάτι λάθος. Υπάρχουν και εξηγήσεις οι οποίες δίνονται από ειδικούς, οι οποίοι λένε για παράδειγμα ότι αυτές οι νεότερες γενιές έχουν μεγαλώσει μέσα σε οικονομική κρίση. Έχουν μεγαλώσει μέσα σε πανδημία, έχουν μεγαλώσει μέσα σε ψηφιακή υπερδιέγερση, αυτό το οποίο λέμε εθισμό μέσω διαδικτύου. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά, αυτές οι συμπεριφορές. Αλλά δεν είναι μόνο οι ανήλικοι, έχουμε και άλλα τέτοια θέματα. Άκουσες τι έγινε πάλι στη Γαστούνη, είχαμε πει εδώ από την εκπομπή για έναν περιπτερά.
1: Δεν μπορώ να το συλλέβω το μυαλό μου, αλήθεια σου λέω.
0: Ένας περιπτεράς λοιπόν, ο οποίος...
1: Το μεροκάμα το έβγαζε ο άνθρωπος.
0: Κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι ένας πιτσιρικάς...
1: Ρωμά.
0: Εκεί από την περιοχή είχε κλέψει κάτι από το περιπτερό του. Και επειδή απίβδησε ο άνθρωπος με τις καθημερινές κλοπές, κάλεσε την αστυνομία. Πήγε η αστυνομία, συνέλαβε τον πιτσιρικά, εξαγριώθηκαν λοιπόν οι Ρωμά εκεί της περιοχής και πήγαν, έσπασαν το περίπτερο και έσπασαν και τον ίδιο στο ξύλο. Ο άνθρωπος απογοητευμένος είπε δεν θα το ξαναλειτουργήσω, έκλεισε το περίπτερο και πήγε να ανοίξει ένα νέο κατάστημα.
1: Μαζί με έναν συνέτερο.
0: Μαζί με έναν συνέτερο να κάνει μια νέα αρχή.
1: Και έβαλε και χρήματα ο άνθρωπος. Και θα ανοίγει το μαγαζί του σε 5-6 μέρες από ό,τι άκουσα.
0: Ακριβώς. Δεν πρόλαβε λοιπόν ο άνθρωπος να το ολοκληρώσει και να ανοίξει αυτό το νέο κατάστημα και άγνωστη. Το μυαλό όλων πηγαίνει σε συγκεκριμένη εκεί πέρα
1: και
0: κοινότητα, ναι, πήγαν και του έβαλαν φωτιά.
3: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
4: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνοι τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας οστερήσανε.
1: Απίστευτο.
0: Αυτόν τον άνθρωπο ποιος θα τον προστατέψει?
1: Συγγνώμη, του είπα, η Γαστούνη είναι Νέα Υόρκη. Και επειδή ξέρω τα μέρη, γιατί από εκεί είμαι, δεν ξέρουν ποιοι είναι. Θα τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος απροστάτευτος. Έτσι, να μην μπορεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του, έκλεισε το περιπτερό του, πήγε να κάνει μια νέα επιχείρηση και να δέχεται αυτές τις επιθέσεις και καλά που δεν θρυνήσαμε και θύματα. Βάλαν φωτιά, λέει, στην αποθήκη κτλ.
0: Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν. Και όποιος τολμήσει να πει το παραμικρό ή να κάνει κάποια καταγγελία,
1: δεν γίνεται έτσι.
0: Έχει την αντίστοιχη αντιμετώπιση με αυτή που ακούσαμε νωρίτερα στο ηχητικό. Κάποιος όμως θα πρέπει να τους προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και την περιουσία τους. Και τα λοιπά.
0: Και τη σωματική τους ακαιρεότητα.
1: Τι κάνει η αστυνομία δηλαδή? Τι κάνει?
0: Είχαμε και τον άλλο τον Τελιβέρα εκεί στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Αρκηθρέας, ο οποίος του την είχε βαρέσει και
1: κυκλοφόρησε
0: με τον μηχανάκι. Ναι, από το Πακιστάν. Έβλεπε μία γυναίκα, σταματούσε, έπαιρνε μία πέτρα και τη συνέριχνε στο πρόσωπο. Ήθελε να χτυπάει
1: μόνο
0: στο πρόσωπο.
1: Είχε καταλήξει στο νοσοκομείο δύο γυναίκες.
0: Μία γυναίκα, της έσπασε τα δόντια, τη γνάθο, χτυπήματα στο θώρακα, στη μύτη. Συνελήφθη τέλος πάντων και αυτός και πρόκειται να απελαθεί το επόμενο διάστημα, γιατί όπως είπε η Αμαλία, βρισκόταν και παράνομα στη χώρα. Και μέσα σε όλα αυτά συνεχίστηκε χθες η δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου, του 11χρονου παιδιού, που είχε χάσει τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Και εκεί πάλι είχαμε το θέατρο του παραλόγου. Γιατί αφού είχε διαταχθεί προηγουμένως η βίαιη προσαγωγή μαρτύρων, οι οποίοι δεν είχαν εμφανιστεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις, εμφανίστηκαν λοιπόν αυτοί οι μάρτυρες που αρχικά είχαν καταθέσει ότι είχαν ακούσει πυροβολισμούς από συγκεκριμένο σπίτι. Και τώρα εμφανίστηκαν λέγοντας ότι εμείς δεν ακούσαμε ποτέ πυροβολισμούς. Πήραν πίσω δηλαδή τις αρχικές τους καταθέσεις.
1: Είσαι από φοβό.
0: Προφανώς έχουν φοβηθεί, τους έχουν απειλήσει.
1: Αυτό λέω.
0: Το παίρνουν πίσω, κάτι το οποίο προκάλεσε και την οργή της έδρας. Είπαν χαρακτηριστικά σε ένα μάρτυρα ότι αν είχε συμβεί στο παιδί σας, δεν θα θέλατε να μάθετε την αλήθεια και να υποθεί η αλήθεια σε ένα δικαστήριο, ώστε να υπάρξει και η τιμωρία των ενόχων. Έγινε λοιπόν, τα πήραν πίσω, προκαλώντας την οργή, όπως είπαμε, και της έδρας, αλλά κυρίως των συγγενών. Οι γονείς αυτού του παιδιού, που περιμένουν 9 ολόκληρα χρόνια να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατο του παιδιού τους και στοϊκά εκεί υπομένουν αυτή τη δοκιμασία.
1: Και δίνουν το δικό τους αγώνα.
0: Που είναι ψυχοφθόρα.
1: Να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού τους.
0: Όπως και να το κάνουμε, να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν χθες οι γονείς του μικρού Μάριου.
5: Άλλα είχαν πει πριν 9 χρόνια στις καταθέσεις, σήμερα νεωρούνε, άλλα λένε. Σίγουρα νιώθω μεγάλη αγανάκτηση, γιατί 9 χρόνια τώρα προσπαθώ με μεγάλη προσπάθεια, υπομονή και επιμονή να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου. Δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί ένα παιδί πήγε στο σχολείο και έφυγε τόσο άδικα σε μια γιορτή, όπως το γνωρίζετε όλοι. Έφυγε με το χειρότερο τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι.
6: Πληγή είναι ανοιχτή, δεν κλείνει. Οι μνήμες είναι νοπές. Θα συνεχίσουμε παρόλα τα ψέματα, τις ψευδοκίες, τις ψευδομαρτυρίες. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παλεύουμε για τη δικαίωση του γιού μας. Είναι επώδυνο μέχρι. Δεν υπάρχουν λέξεις να πω πόσο σκίζεται η ψυχή μας κάθε φορά. Αλλά επειδή ένα κομμάτι έχει φύγει, το υπόλοιπο πρέπει να αγωνιστεί.
1: Συγχαρητήρια σε αυτούς τους γονείς για την αξιοπρέπειά τους, για την ψυχική τους δύναμη.
0: Εγώ ρε Αμαλία, λίγη ντροπή δεν υπάρχει. Λίγη τσίπα δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ούτε
0: δηλαδή,
1: ντροπή ούτε τσίπα υπάρχει.
0: Όταν αντικρίζουν τώρα αυτούς τους γονείς,
1: αν τα δικά τους παιδιά.
0: Ένα παιδί τόσο άδικα. Δεν ντρέπονται καθόλου. Δηλαδή, πώς κοιμούνται το βράδυ, ρε παιδί μου, αυτοί.
1: Μια χαρά κοιμούνται. Πάντως οι γονείς μίλησαν και για ψευδομαρτυρίες, έτσι.
0: Βέβαια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πήγανε μάρτυρες, βασικοί μάρτυρες, οι οποίοι άλλαξαν τις αρχικές τους καταθέσεις.
1: Απλά ντροπή.
0: Δεν είδαν, δεν άκουσαν ξαφνικά
1: τίποτα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Ακριβώς. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 22 Μαΐου και να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Εδώ θα είμαστε και θα την παρακολουθούμε.
1: Και λέει ο Κώστας τώρα. Τώρα φταίνει οι γονείς του Μάριο αν πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Δεν είναι λύση, Κώστα μου, αυτό που λες.
0: Δεν είναι λύση, όχι.
1: Δεν είναι, Κώστα μου. Δεν είναι λύση. Να ακολουθήσω το παράδειγμα του γονιού από την Κρήτη. Δεν είναι λύση αυτό που λες. Αλλά και οι άνθρωποι και αυτοί δίνουν έναν αγώνα. Μέσα στον πόνο του, στον ανίποτο πόνο που έχασαν το παιδί του τόσο άδικα, θα αγωνιστούν για την αλήθεια. Πολλά μηνύματα και για το πώς συμπεριφέρονται. Δεν είναι όλοι το ίδιο οι Ρωμά. Δεν θέλω να τους βάλω όλους το ίδιο.
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι, υπάρχουν Ρωμά που έχουν ενταχθεί στην κοινωνία, που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο κτλ. Υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι παραβατικοί, που κάνουν ό,τι θέλουν. Που έχουν δημιουργήσει γκέτο και δεν τους πειράζει κανείς. Όλο αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο με τους αστυνομικούς που θα είναι εκεί στους καταβλισμούς, τι έγινε. Το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς θα το θυμάμαι?
1: Όχι, το πώς λέω. Το και συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν ανακοινώνουμε κάτι. Να βλέπουμε και πώς λειτουργεί αυτό και να φέρει αποτελέσματα. Γιατί αν δεν φέρνει αποτελέσματα, γιατί το κάνουμε?
0: Είναι πάρα πολλά δυστυχώς τα περιστατικά βίας και τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν είναι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, είναι σχεδόν η καθημερινότητα. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για το κλείσιμο.

0: Υπάρχει και μια αισιόδοξη εξέλιξη. Υποχωρεί λοιπόν το πετρέλαιο, ράλι των αγορών μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν και το γεγονός ότι πλέον υπάρχει παύση της επιχείρησης Ελευθερία προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Υποχωρούν λοιπόν οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον προσωρινά. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες μέρες.
1: Είναι πολύ μεγάλη πτώση. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ, αλλά δεν είναι μεγάλη. Είναι στα 108,48 δολάρια το βαρέλι, 1,27 κάτω. Θα περιμένουν μια μεγαλύτερη πτώση. Αλλά περιμένουν και τι θα γίνει οι αγορές. Πάντα έτσι λειτουργούν. Να δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Τώρα να σας πω εγώ για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
1: Ναι, ναι.
0: Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Οπότε στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public. Με τον τίτλο «Δίχως ηλικία» και στόχο να κάνουν την εμπειρία των αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και κυρίως στα πιλωτικά σημεία που σας αναφέραμε, όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό στην Κύπρο.
1: Πρέπει να γίνεται κόλαση στους δρόμους έξω. Έχουμε και μηνύματα από ακροατές που έχουν καταταλαιπωρηθεί και δεν έχουν φτάσει ακόμα και στην εργασία τους. Έχει γίνει και το ατύχημα στον Κηφισό με την καραμπόλα αυτή και φαίνεται ότι όλα ξέρεις εκεί. Δεν, αν γίνει και ένα ατύχημα στον Κηφισό, έχει τελειώσει και πρωί-πρωί. Πάντως είναι μία μέρα κόλαση όσον αφορά την κίνηση.
0: Οπα. Το κακό, Αμαλία μου, είναι ότι είναι κάθε μέρα.
1: Ναι. Επειδή λέγαμε για τα πατίνια, λέει 23χρονος, έτρεχε με 72 χιλιόμετρα ανά ώρα με πατίνι στη Συγκρού και συνελήφθη. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε, με πατίνι στη Συγκρού. Έτσι και από ό,τι διακρίνω, μάλλον δεν φορούσε και κράνος.
0: Εγώ παρατήρησα χθες μετά το τέλος της εκπομπής, επειδή είχαμε κάνει πάλι την κουβέντα για τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Στην επιστροφή λοιπόν, κατεβαίνοντας στην Κηφισίας, είχα το νου μου και παρατηρούσα. Πρέπει να σου πω ότι από όσους είδα που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικό πατίνι, για να μην είμαι υπερβολικός, οι 8 στους 10 θα σου πω, δεν φορούσε κανένας κράνος. Μα κανένας.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Και μιλάμε τώρα ότι το χρησιμοποιούσαν στην Κηφισία.
1: Ναι, τώρα,
0: σε κεντρικότατους
1: δρόμους. Αλλά όπου και να το χρησιμοποιήσει, είναι επικίνδυνο αν δεν φοράς και κράνος. Δηλαδή, πραγματικά. Και το κυριότερο είναι αυτό που είπες χθες και εγώ δεν το γνώριζα. Ότι πειράζουν το μοτέρ, τι πειράζουν εκεί για να τρέχουν παραπάνω. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό μου είχε προκαλέσει εντύπωση πώς γίνεται ένα πατίνι να τρέχει παραπάνω που τρέχει ένα αυτοκίνητο.
0: Είναι πειραγμένα. Ναι. Είναι πειραγμένα. Λοιπόν, ακόμα και τα παιδιά, οι πτσιρικάδες, έχουν μάθει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέμβουν και να κάνουν αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν πολύ περισσότερο. Τώρα να σας πούμε και για το μεγάλο διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο.
1: Ανέμορφο.
0: Στο βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο και περισσότερες πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο του διαγωνισμού είναι Air Fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Την πρόλαβα. Βρείτε εκεί τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Real.gr. Δεύτερη φορά σε πρόλαβα. Real Player. Εκεί βρίσκονται οι οδηγίες. Καλή επιτυχία. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 10. Εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση? Στην τουροστίκ να τρέξει. Το κέρδο στην ενέργεια.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ανταμώνουμε και σήμερα. Και είμαι σίγουρος ότι εσείς που είσαστε ήδη στους δρόμους, περιμένετε πώς και πώς να ακούσετε τι ακριβώς γίνεται, τι έχει συμβεί το τελευταίο 24ωρο. Εμείς συλλέγουμε, δεν είμαστε μόνο συλλέκτες εμπειριών, συλλέγουμε και ειδήσεις. Όσο περισσότερο και όσο καλύτερα μπορούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, πολλές καλημέρες, να προσέχετε στο δρόμο γενικότερα, όχι ότι βρέχει οτιδήποτε, γενικότερα να προσέχετε, διότι συμβαίνουν πάρα πολλά πραγματάκια. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για ολόκληρο το Λυκάνο πεδίο της Αττικής, με διάφορα ατυχηματάκια έτσι, που δημιούργησαν μια φοβερή ασφυξία όσον αφορά στο θέμα της κίνησης. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πραγματάκια. Ασφαλώς υπάρχουν και πολύ ιδιαίτερες ειδήσεις που έχουμε να διαχειριστούμε για το τελευταίο 24ωρο. Κάποια πράγματα σε επίπεδο ρεπορτάζ σας τα είχαμε πει νωρίτερα. Επιβεβαιώνονται. Έχουμε προχωρήσει και ένα βήμα παραπάνω και αναφέρουμε ασφαλώς στην πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου, η απόλυτη αρχόντισσα του κόκπιτ εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Ψάλτη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη μας φέρνει όλα τα μηνύματά σας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, δεν έχετε παρά να γράψετε στο στούντιο papakirialfm.gr αυτό το οποίο σας απασχολεί, αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, να μας δώσετε για τον παλμό της πόλης βεβαίως, που πάρα πολύ μας ενδιαφέρει, και μας ενδιαφέρει και το ρεπορτάζ σας, διότι εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8. Η μαγική αυτή συγνότητα που μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Σήμερα, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι παρακαλώ.

Κι όμως η εσωτερική επικαιρότητα έχει φτάσει στο σημείο, ναι, να υπερκαλύπτει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα το πρωί, λίγες ώρες μετά τη νέα παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή και πρώην Προέδρου ασφαλώς της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε ασφαλώς αναλυτικότατα. Η άρνησή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ το οποίο σας είχαμε δώσει από την Δευτέρα. Έχουμε νέο ρεπορτάζ που επιβεβαιώνει τις πληροφορίες. Καλά πάει αυτό. Μάλιστα, εχθές υπήρξε συνάντηση με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε ένα φάουλ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ζήτησε συγγνώμη. Επίσης, θα σας δώσουμε αναλυτικότατα το ρεπορτάζ. Πλούσιο, δυστυχώς, και σήμερα το αστυνομικό δελτίο. Αυτά και πολλά ακόμη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλα τα σημεία ανά τον κόσμο θα χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

Σήμερα είναι η ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας Στρατού. Κάθε χρόνο σε 7 Μαΐου η αεροπορία Στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπτάμενων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος 107 κάθετος 1998 περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας Στρατού. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Τι ωραία, τι καλά να προσέχετε τους κωδικούς πρόσβασης, διότι μπορεί να δημιουργηθούν και διάφορες παρεξηγήσεις. Λοιπόν, για ελάτε να ζωηρεύουμε, Μπαίνουμε και σε κλίμα έτσι γενικότερα στο σημερινό ημερολόγιο, που έχει πάρα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες γωνίτσες. Παρακαλώ.

Όχι, όχι, δεν μας έχει πιάσει τον, δεν μας έχει μπει το μικρόβιο της Eurovision, αλλά σαν σήμερα, το 1977, και αυτό σας λέω, έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες το σημερινό ημερολόγιο, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Marie Myriam με τη σύνθεση L'oiseau et l'enfant, το πουλί και το παιδί. Κατά το ελληνικότερο. Ναι, το πουλί και το παιδί. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού. Μάθημα σολφέζο, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως το ακούτε, το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.

Στις υπόλοιπες γωνίτσες της σημερινής ατζέντας βλέπουμε και να με συμπαθήσουν. Συμπαθάτε με εκεί, οι δημιουργοί γενικότερα και όλοι εσείς εκεί έξω που πατάω πάνω στο τραγούδι, αλλά πρέπει να κάνουμε και τη δουλίτσα μας. Το 558 προ-Χριστού, το 558 μετά Μούχου, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Για να δει κιόλας ο κύριος Ερντογάν να τα διαβάζει αυτά και να ακούει, φαντάζομαι του κάνουν τις διάφορες μεταφράσεις, από πότε υπήρχε η Αγία Σοφιά. Όχι, λέμε τώρα, ρε παιδί μου, έτσι να υπενθυμίζουμε και κάποια πραγματάκια. Το 1824 η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΚΙΠ τότε. Τη δεκαετία του 80 μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. Όση πολύ μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει ένα έψιλον στη θέση του κάπα. Ε, μπορεί άραγε. Δεν ξέρω τι να σας πω. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, να ξέρετε, η Εβίτα Περόν. Γεννήθηκε το 1919. Η σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Όχι αν περιμένετε να ακούσετε Μαντόνα και

Don't cry for me, Argentina. Θα έλεγα, άμα, άμα έχει όρεξη η κυρία Ψάλτη, μπορεί να σας κάνει και το χατήρι. Α, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και το 2011 φεύγει από την ζωή ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου μου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Το άσμα που ακούγεται, ξέρετε τι μας φέρνει. Αρχαία γνωμικά.

Αριστοφάνη είχε την έμπνευση και επέλεξε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, και πόσο δίκιο είχε. Διότι στην αρχαία Ελλάδα, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έγραφαν, ξέρετε, έγραφαν κωμωδίες. Ο Αριστοφάνης είναι ένας ο σπουδαίος κωμικός ποιητής της αρχαιότητας. Κι όμως και μέσα από αυτά τα έργα, τι μεγάλη σοφία βγάζουν. Ναι. Γνωστός για τα καυστικά και σοφάγνωμικά του. Αυτό μας λέει το AI. Συνεχίζουμε το κοινωνικό πείραμα που συχνά σατιρίζουν την πολιτική και την κοινωνία. Όπως το «αλ απεχθρών δίτα πολλά μαθαίνουσιν οι σοφοί». Οι σοφοί μαθαίνουν πολλά από τους εχθρούς τους. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Αυτό είναι αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες που τις αγαπάμε, και να μην με παρεξηγήσετε ούτως ή άλλως, εκτός όλων των υπολείπων είμαι και πατέρας δύο κοριτσιών. Έχω και τον Βενιαμίν, τον Αχιλλέα βεβαίως, αλλά να ξέρετε ότι όπως και να το κάνουμε, τα κορίτσια ρε παιδί μου είναι τσαχπινό μπιρμπιλό καργαλιάρικα. Έρωτας, μεγάλος έρωτας. Λοιπόν, ουδέν εστί θηρίων γυναικός αμαχότερον. Δεν υπάρχει πιο ακατανίκητο θηρίο, με την καλή έννοια, έτσι, πλάσμα θα πω εγώ, από τη γυναίκα. Συμφωνούμε απόλυτα. Μην τα βάζεις ποτέ με μία γυναίκα, έχεις σίγουρη την ήττα στο τσεπάκι σου. Ναι, εγώ αυτό κάνω, να ξέρετε. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι και λέω ό,τι πεις αγάπη μου, ό,τι πεις. Και θα κλείσουμε με αυτό. Ερέ την χρήνε πρώτα γενέσθε πριν πηδαλείς επιχειρήν. Πρέπει πρώτα να γίνεις κοπηλάτης πριν επιχειρήσεις να πιάσεις τα πηδάλια. Πρέπει να μαθαίνεις τις βάσεις πριν να αναλάβεις ηγεσία. Γιατί όσοι ανέλαβαν ηγεσία, έτσι, φυτευτεί ρε παιδί μου, είτε εξ ανάγκης, είτε επειδή, ξέρετε τώρα, είμαστε και στην εποχή της ρουσφετολογίας, το συζητάμε τώρα τι ρουσφέτια γίνονται. Έχουμε να δώσουμε ρεπορτάζ και για αυτά, διότι όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα και πάει να την αχτεί στον αέρα γενικότερα, η Βουλή αυτή, να το θέσω λίγο διαφορετικά, είναι προτείνουσα όσον αφορά στο Σύνταγμα, όσον αφορά στο κομμάτι της αναθεώρησης του Συντάγματος. Η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική, και αντί να έχουν μπει οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου στη διαδικασία να συζητήσουν σοβαρά τα θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν στο Σύνταγμα, μπας και εξυγχρονιστεί επιτέλους, έχουμε μονίμως κοκορομαχίες. Συνεχίζουμε.

βεβαίως κολλάει κιόλας και με τις τελευταίες εξελίξεις με το κρουαζιερόπλοιο. Ξέρετε. Για να ακούσουμε τη Μαντόνα σαν ντουζένια της.

Θα την πάμε λίγο ανάποδα την ειδησιογραφία. Το ζευγάρι από την Ολλανδία το οποίο βρήκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στην αρχή το πήραμε λίγο ίσως και μας πέρασαν κάτω από τα ραντάρ κάποια πραγματάκια. Το ζευγάρι από την Ολλανδία, γιατί ψάχνουν να βρουν ποιο είναι το κρούσμα 0, το οποίο βρήκε το θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει και αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κουραζιερόπλοιο το συγκεκριμένο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας στο Buenos Aires. Εν τω μεταξύ, τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 8 μετά τη διάγνωση ενός άνδρα στη Ζυρίχη και ενός ακόμα στη Γαλλία, με τον τελευταίο να μην περιλαμβάνεται στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Βοηθιά μας, ξέρετε, αυτά μας θυμίζουν και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία, ναι, όπως και να το κάνουμε, μας δημιουργούν μια αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον ανησυχία. Ας ακούσουμε το ρεφρενάκι, να αλλάξουμε για να μην κοιμηθείτε και αυτό και να πάμε με τα δικά μας. Δώστε το.

Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Όσον αφορά σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ, θα μας τα πει σε περίπου 12 λεπτάκια ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, να μας ενημερώσει από πρώτο χέρι. Όσον αφορά στα δικά μας τα ζητηματάκια, ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα να στείλω την καλημέρα μου στον αδελφό, στον συνάδελφο, στον άνθρωπό μας, σε αυτόν που μας ανοίγει τα μάτια κάθε πρωί τηλεοπτικά και μετά μας ανοίγει και τα αυτιά στο Real FM 12 με 2, Μάνος Νιφλής. Να προσέχεις το δρόμο, αδερφέ μου. Βεβαίως τηλεοπτικά που ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Είναι μαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλημέρα σας, κύριε Κολοκυθά. Την αγάπη μου, να προσέχετε, και στην κυρία Λινάρδου, για να μην έχετε κρινίτσα. Τα είπαμε, τα είπε ο Αριστοφάνης για τη γυναίκα γενικότερα, για αυτό το πλάσμα που μας ομορφαίνει τη ζωή. Σκληρή κριτική λοιπόν στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, από αυτό θα ξεκινήσω. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων, επέλεξε ο κύριος Καραμαλής να στείλει ένα ηχηρότατο μήνυμα, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για διαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Κλείνω τα εισαγωγικά. Σας τα είχαμε πει. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή γράφει ένα βιβλίο, θα πήγαινε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή προκειμένου να του δώσει το κομμάτι που αφορά στην εξωτερική πολιτική. Πρώην υπουργός εξωτερικών. Ήταν υπουργός εξωτερικών, υπουργός εξωτερικών του κυρίου Καραμαλή κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Καραμαλή. Στο πρώτο διάστημα βεβαίως, επειδή η κυρία Μπακογιάννη ήταν δήμαρχος Αθηναίων, ήταν ο Πέτρος Μολυβιάτης σε αυτή τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Συναντήθηκαν λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι η συνάντηση διήρκησε περίπου μία ώρα. Μέσα σε όλα η κυρία Μπακογιάννη του είπε του κυρίου Καραμαλή, λένε πάντα οι πληροφορίες, ότι πρέπει να βρίσκεται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν μπορεί να λείπει. Καταλαβαίνετε, το πρέπει όχι με την πρέπει σαν και καλά να έρθεις, ότι η παρουσία του είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για άρνηση του κυρίου Καραμαλή. Σας τα είχαμε πει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διότι εάν θα πήγαινε θα έπρεπε να μιλήσει. Εάν έπρεπε να μιλήσει θα έπρεπε να πει αυτά τα οποία, να, παραδείγματος χάρη, είπε εχθές. Και σε καμία των περιπτώσεων, όπως λέει χαρακτηριστικά σε συνδετημόνες του, σε καθημερινούς συνομιλητές, πραγματικούς, όχι για λατζή, γιατί βγαίνει ο καθένας έξω και λέει «Είμαι συνομιλητής του Κώστα Καραμαλή» και δεν έχει περάσει απ' έξω από την πλατεία Μαβίλη, από την πλατεία Μαβίλη μπορεί να έχει περάσει, δεν έχει περάσει έξω από το γραφείο του Καραμαλή, ή εν πάση περιπτώσει όταν περνάνε απ' έξω κλείνουν και την πόρτα και την κλειδώνουν. Λοιπόν, σε πραγματικούς καθημερινούς συνομιλητές του κυρίου Καραμαλή, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός έχει πει ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα έκανε κακό στο κόμμα του, όπως λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Παρόλα τα αυτά θα εξακολουθήσει να άσκει κριτική. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ούτως ή άλλως και την δυσαρέσκειά του σε κάποια πράγματα, όπως τα έχει διαχειριστεί η σημερινή διοίκηση, η σημερινή κυβέρνηση. Σήμερα έχουμε και διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της η κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρινάκης τα έχει πει, εμείς τα είχαμε αναφέρει σε επίπεδο πληροφοριών, τα επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι επειδή δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις, λέει, για όλο αυτό, για τις κατηγορίες εναντίον του πρώην Υπουργού και της πρώην Υφυπουργού,
δεν πρόκειται να συνενέσουν. Θα καταψηφίσουν αυτές τις προτάσεις.

κάθε φορά που μου έρχεται που λαμβάνω μήνυμα και το μήνυμα αυτό έρχεται και αφορά μάλλον το αστυνομικό δελτίο, πιάνεται το στομάχι μου. Λέω τώρα να τα ανοίξω, να μην τα ανοίξω, να μην εννοώ να διαβάσω το μήνυμα. Διαβάζω στο ενικός.gr πολλές εξελίξεις για τη δολοφονία στην Κρήτη. Θα τις βρείτε στο ενικός.gr. Συγκλονιστικά ντοκουμέντα, θα τα διαβάσετε. Μαρτυρίες. Υπάρχουν φόβοι για βεντέτα. Διαβάζω επίσης στο ενικός.gr για αυτό το οποίο συνέβη στη Σάμο. Υπάρχει οργή, όλοι έχουμε εξοργιστεί για το θάνατο μιας σκυλίτσας, ένα σκυλάκι, μπας περιπτώσει, το οποίο το κακοποίησαν με φρικιαστικό τρόπο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει τέτοια πανθρωπιά. Ξέρετε, ένας... όταν πήγαινε ακόμα λύκειο η μεγάλη μου κόρη, κάποια παιδιά μπήκαν μέσα στο σχολείο και κάποιοι κιόλας συμμετείχαν και κάποιοι εσωσχολικοί, χτυπούσαν ένα γατάκι στο προάβλιο του σχολείου. Και η κόρη μου μαζί με δύο-τρεις, και με την παρέα της μαζί με δύο-τρεις άλλες κοπέλες, πήγανε, τους διώξανε, έγινε ολόκληρη φασαρία. Πήγε στο διευθυντή μετά η Άννα για όλα αυτά και πάνω στη συζήτηση, επειδή ήταν και μεγαλύτερα παιδιά, της είπα, βρε αγάπη μου, εντάξει, okay, έπρεπε πρώτα να πάτε στο διευθυντή και μετά να γίνει το οτιδήποτε, όχι να πάτε μόνες σας εκεί, γιατί μπορεί να... Και γύρισε και μου είπε το εξής. Μου λέει, να σου πω κάτι μπαμπά, όταν μου λέει βλέπω ανθρώπους, βλέπω και μάλιστα παιδιά σχεδόν συνομήλικους μου, να μην έχουν κανέναν ενδιασμό και να προσπαθούν να δολοφονήσουν ένα γατάκι, αύριο μεθαύριο δεν θα έχουν κανέναν ενδιασμό να δολοφονήσουν οποιοδήποτε πλάσμα ανάμεσα σε αυτούς και άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά στην ηλικία όταν ήταν τρίτη γυμνασίου η Άννα. Και είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι για ποιο λόγο έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Εχθές σήμανε συναγερμός εκεί στην Κόρινθο. Ένα 15χρονο κοριτσάκι έπεσε από ύψος περίπου 50 μέτρων στη διόρυγα της Κορίνθου, στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Σύμφωνα με τους λιμενικούς, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μεταφέρθηκε 15χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα. Ευτυχώς με την καθοδήγηση εκεί και των αντρών του λιμενικού που εντόπισαν την 15χρονη, βγήκε με τις λιγότερες, αν θέλετε, απώλειες η 15χρονη από τη διόρυγα. We'll be right back.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. Και εμείς καλώς σας βρήκαμε. Ένας πανικός με τα μηνύματά σας. Αρχίζω να τα διαβάζω γιατί θα μου τραβήξετε το αυτάκι. Για τα επόμενα τρία λεπτάκια θα πορευτούμε με τα μηνυματάκια σας. Αμέσως μετά θα έχουμε το Θανάση τον Τζίτσα και να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και τις εξελίξεις που αφορούν στη Μέση Ανατολή και αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο συνονόματος ο Σπύρος, το πρώτο μήνυμα σήμερα ήρθε πριν ακόμα ξεκινήσει η εκπομπή, παρακαλώ, πριν πέσει το σήμα από το Σπύρο, τον συνονόματο τον ταξιτζή μας. Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να προσέχετε στους δρόμους, εκεί ξέρετε εσείς, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Με σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Νάτος ο Νάσος, καλημέρα φίλε Σπύρο, ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα φίλε Σπύρο, γράφει τη συμπαράστασή μου στο συνάδελφο Νίκο στη Νέα Σμύρνη. Δύσκολα, πολύ δύσκολα με το θέμα της ενέργειας για όλους τους φουρναρέους. Δεν το βάζουμε κάτω όμως. Ευχαριστούμε για την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Συνομιλήσαμε μέσα στην εβδομάδα. Νομίζω ότι είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα ο πρόεδρος των Αρτοπιών και για το θέμα της ενέργειας και γενικότερα και για τα πρατήρια. Όλη αυτή η διαδικασία που πιέζει πάρα πολύ το επάγγελμά σας. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε μαζί σας. Εμείς θέλουμε να εξακολουθήσει να μυρίζει, να μοσχοβολά η γειτονιά φρέσκο φρέσκο ψωμάκι. Την αγάπη μου, καλή δουλίτσα να έχετε. Ευλογημένο επάγγελμα. Νάτος και ο Άλεξ, καλημέρα φίλε Σπύρο από τους Αρτοπιούς της Γλυφάδας. Πες το Μανάβη το Θωμά να έρθει γρήγορα διότι χρειαζόμαστε πράγματα. Σε ακούει και αυτός καθημερινά. Καλημέρα στο Θωμά το Μανάβη. Πού είσαι ρε Θωμά ο Μανάβης, πού έχεις το Μανάβικο, να έρθουμε για καλούδια, θέλουμε γενικότερα. Πράσινες, ο γιατρός Μαρία, γιατί...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ναι, κρεατάκι και πράσινη σαλάτα. Έχω μπουχτίσει στην πράσινη σαλάτα. Και μάλιστα βρίσκω διάφορα τερτύπια λίγο να την οστιμέψω. Γιατί εντάξει, πόσο μαρούλι να βάλεις, πόσο λάχανο να βάλεις, βάζω και λίγο κρεμμυδάκι μέσα, βάζω και λίγο σκορδάκι μέσα. Δεν είναι λίγο να νοστιμήσει το πράγμα ρε παιδί μου, αφού όλα τα υπόλοιπα πάω να βάλω λάδι. Είναι με ένα τέτοιο, είναι με ένα ματσούκι στο χέρι η Μαρία, να ξέρεις η συνομάτη σου. Με το πάω να βάλω μπόλικο αλάτι, έρχεται τάκ, μου το χτυπάει το χέρι. Τι κάνεις εκεί, τι να βάζω, βαλσάμικο, ναι, εχθές μου τελείωσε. Ναι, χθες μου τελείωσε το βαλσάμικο, οπότε έβαλα μπόλικο λεμονάκι από τη λεμονιά που έχουμε στην αυλίτσα μας. Ωραίο. Μια χαρά. Μια χαρά. Τι τραβάμε. Είπαμε, ουγάρ έρχεται μόνον. Πάνε τα... λοιπόν, ο Μανάβης, ο Θωμάς, να έρθουμε να πάρουμε. Θέλω να ρωτήσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Άλεξ, το Θωμά, εάν έχει προϊόντα λακωνίας. Δηλαδή, να αρχόμαστε να παίρνουμε το κρεμμυδάκι, όχι από την Ινδία. Στα 92 λεπτά και το κρεμμύδι από την Ινδία και το κρεμμύδι από τη Βιωτία. Ήθελα να ξέρω το βατικιώτικο εκεί από την Νεάπολη Λακωνίας που είναι και το καλύτερο κρεμμύδι, γιατί τα προϊόντα του νομού Λακωνίας είναι τα καλύτερα. Δεν θέλω καμία αντίρρηση, σας παρακαλώ πολύ. Έχουμε το καλύτερο λάδι, έχουμε τα καλύτερα σίκα, έχουμε τι άλλο. Έχουμε τα υπόλοιπα που έχουμε καλύτερα, δεν θα τα αναφέρω στον αέρα. Και έχουμε και το καλύτερο κρεμμύδι μεταξύ άλλων.

0: Καλημέρα και στην Ελπίδα. Την αγάπη μου, τι ωραίο όνομα, τα έχουμε πει. Έτσι να μας γεμίζει η ελπίδα το όνομά σου. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Τι ωραίο σπανικούλης είναι αυτό με τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Τόρπη. Καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη και καλή εκπομπή. Η ακρίβεια και τα νέα περιμένουν στη γωνία. Κάθε μέρα να μας τρομάζουν. Καλή συνέχεια, καλέ μας άνθρωποι, μαζί με την οικογένεια του Real FM. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, αγαπητέ μου. Να προσέχετε. Και βεβαίως, κάποια στιγμή, Τόρπη, που μου είχες γράψει ένα συγκεκριμένο θεματάκι το οποίο είχες, συζητήσαμε κιόλας στον αέρα και πλέον απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη αύξηση. Ξέρεις εσύ. Σταύρο, καλή σου μέρα. Κρατάω το μήνυμά σου, διότι τώρα θα πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε μέχρι τη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι από το Dirty Dancing. Το Dirty Dancing είναι. Μάλιστα. Και το έβαλες τώρα που θα βγάλουμε στον αέρα το Θανάση τον Τζίτσα. Μάλιστα, δεν το σκέφτηκες. Κατάλαβες ρε Θανάση τι τραβάμε εδώ πέρα. Την ώρα που ξεκινάμε τη συνομιλία μας να ακούγεται ο Πάτρικ Σουέιζη με την... δεν θυμάμαι το όνομά της ποια είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, τι κάνεις Θανάση μου, πώς πάνε τα πράγματα εκεί.
1: Για τον Dirty, για τον Dancing.
0: Όλο μαζί τώρα το αντιλαμβάνεσαι, δεν... Ας το αφήσουμε ασχολίαστο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ξύπνησε σήμερα ο Τραμπ, για πες.
1: Να δώσουμε την τελευταία εικόνα. Ναι. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, το Ιράν αναμένεται να απαντήσει σήμερα Πέμπτη στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Mm-hmm. Συγγνώμη, μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν.
0: Mm-hmm.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν μόνο σέλιδο μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει σταδιακή άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, επαναφορά επίδραση πλοία στα στενά του Ορμούς και μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι συνομιλίες ενδέχεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπήρξαν πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια συμφωνία, αν και παραδέχτηκε πως και στο παρελθόν είχε θεωρήσει ότι βρισκόταν κοντά στη συμφωνία με την Τεχεράνη, χωρίς τελικά να υπάρξει αποτέλεσμα. Επανέλαβε ότι ο βασικός όρος της Ουάσιγκτον είναι να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του, ώστε να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και να δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα έρθει το ουράνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή η πρόταση ήρθε μετά από ένα χαοτικό 48ωρο στη Μέση Ανατολή και την αποτυχία αυτής της βραχίδιας Αμερικανικής Αποστολής Προστασίας Εμπορικών Πλοίων στα στενά του Ορμούς. Όμως αυτές οι εξελίξεις επηρέασαν τις τιμές του πετρελαίου, υποχώρησαν λόγω αισιοδοξίας. Το Brent έκλεισε χθες στα 101 δολάρια το βαρέλι. Αλλά η σύγκρουση έχει επιβαρύνει σοβαρά το κόστος μεταφορών και ενέργειας, κάτι που θα περάσει και τον ανατολικό ή ήδη το περνάει. Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν διπλασιαστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν δαπανίσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια για καύσιμα μόνο το Μάρτιο, ένα ποσό που είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μας ενδιαφέρουν γιατί θα μεταφέρουν τουρισμό προς την Ευρώπη και προς την πατρίδα. Είναι στο 21% αύξηση μέση τιμή μεταφορά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών με τα επιστροφή εισιτήριο 570 δολάρια, γύρω στα 530 ευρώ. Αυτή η ενεργειακή κρίση εξελίσσεται και σε μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ. Οι τιμές βενζίνης εδώ έχουν ξεπεράσει τα 4,5 δολάρια το γαλόνι, έχουν διπλασιαστεί. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 63% των Αμερικανών θεωρεί ότι Τραμπ υπεύθυνο για αυτή την αύξηση των καυσίμων και επειδή οι διάμεσες εκλογές απέχουν περίπου 6 μήνες, αυτή η ακρίβεια αναμένεται να αποτελέσει και το κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Όλοι οι αναλυτές λένε ότι ακόμα και αν ανοίξει σύντομα η κρίση, οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα συνεχιστούν όλο το καλοκαίρι και πιθανόν μέχρι το φθινόπωρο. Άρα πάμε για όλη την τουριστική σεζόν σχεδόν. Και αυτά.
2: Είναι,
0: όσο πάει και δυσκολεύει το πράγμα. Τώρα το ότι ο Τραμπ επιμένει σε μια συγκεκριμένη, σε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό που έχει στο μυαλό του, ενώ συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αυτό το...
2: Υπάρχει μια ύφεση, δεν υπάρχουν τώρα έτσι. Ναι. Όπως υπήρξαν μέχρι πριν 2-24 ώρα, τώρα υπάρχει μια ύφεση. Όλοι περιμένουν την απάντηση του Ιράν. Πάλι εκφράζει την αισιοδοξία του. Πάλι θεωρεί ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να πάει και σε κάποιες τρίτες χώρες όπως η Ρωσία. Έχει ζητηθεί. Mm-hmm. Όλα όμως αυτά θα γίνουν πριν γίνει η συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στα μέσα του Μάη. Θέλει, επιδιώκει να κλείσει μια συμφωνία. Υπάρχει και μια πίεση από την Κίνα προς την Τεχεράνη ώστε να υπάρξει μια εξομάλυνση και μια καταρχήν συμφωνία. Βέβαια όλα αυτά πρέπει να τα δούμε επί του πεδίου.
0: Έχεις απολύτω δίκιο. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
2: ενημέρωση.
0: Την καλημέρα μου.

Προσέξτε τώρα, η ανθρωπιστική κατάσταση στο Λίβανο παραμένει ασφαλώς ιδιαίτερα εύθραυστη. Νομίζω ότι από τα λεγόμενα του Θανάση καταλάβατε πάρα πολλά πράγματα, όπως όλοι μας καταλάβαμε πάρα πολλά πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε την δύσκολη εξίσωση που έχει διαμορφωθεί όσον αφορά στην κατάσταση εκεί στην Μέση Ανατολή. Παρά την εφαρμογή της εκεχηρίας, ο άμαχος πληθυσμός εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό δεν είναι, ας πούμε, δική μας έμπνευση. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ το αναφέρει και το αναφέρει με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, διότι από τις αρχές Μαρτίου έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι. Το έχουμε πει. Η ανθρωπότητα έχει χάσει την ανθρωπιά της και μάλιστα υποτίθεται ότι οι μεγάλες δυνάμεις αυτού του τόπου, αυτού του πλανήτη, και όλοι αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί, τους οποίους τους έχουμε χρυσοπληρώσει, γιατί όλα τα χρήματα βγαίνουν, είναι ένας κύκλος. Υπάρχει το εργατικό δυναμικό, το οποίο παράγει. Εμείς είμαστε τα γρανάζια αυτής της μηχανής, που παράγουμε, κάνουμε, ράνουμε, κάποιοι τα διαχειρίζονται, κάποιοι τα κακοδιαχειρίζονται, τα καλούδια τα οποία βγαίνουν από μας, μας τα επιστρέφουν με τη μορφή των μισθών, μας τα ξαναπαίρνουν με τη μορφή της φορολογίας. Κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα και στο τέλος έχουμε φτάσει στο σημείο όλοι να χρωστάμε κάπου, οι χώρες να χρωστάνε να χρωστάνε χρήματα η μία στην άλλη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Παγκόσμια Τράπεζα, αυτοί οι οργανισμοί να χρωστάνε στα κράτη που τα κράτη χρωστάνε σε αυτούς, και πάει κάπως έτσι η ιστορία. Σας τα μπέρδεψα? Δεν φταίω εγώ, είναι μπερδεμένο από μόνο του το ρημάδι, είναι μπερδεμένο από μόνο του. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά συνηγορούν και έχουν ένα κοινό παρονομαστή, ότι υπάρχει το ΝΑΤΟ, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ο ΟΗΕ και απλά κάνουν επισημάνσεις. Προσέξτε τώρα. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Έχουν χάσει, λοιπόν, αναφέρει, από τις αρχές Μαρτίου τη ζωή τους 2.700 άνθρωποι. Ο απολογισμός ασφαλώς αυξάνεται σταδιακά, διότι συνεχίζονται οι επιθέσεις. Χθες, παραδείγματος χάρη, σημειώθηκαν νέες αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της χώρας. 6 άνθρωποι την ίδια ώρα σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Η πληροφορία αυτή έρχεται από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Λοιπόν, το πράγμα, κάποια στιγμή, κάποιος που να πάρει ευχή πρέπει να βάλει ένα στόπ. Εντάξει, το καταλάβαμε. Όλα γίνονται για την ενέργεια, it's all about money, για το ποιος θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Δηλαδή, διάβαζα ότι, λοιπόν, μισό λεπτάκι για να σας πω. Λοιπόν, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο υπό Ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό. Προσέξτε, πάει να περάσει ένα οποιοδήποτε πλοίο που είναι συμφερόντων χώρας που δεν, το Ιράν δεν τη θεωρεί σύμμαχο. Λέει το Ιράν, μην τολμήσετε να περάσετε, θα στείλουμε drones ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάει να περάσει ένα πλοίο, ξεκινάει από λιμάνια εκεί του Ιράν για να φύγει από τα στενά του Ορμούζ, πλοίο Ιρανικών συμφερόντων ή φιλικών προς το Ιράν χωρών. Και έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και λέει: «Ωπ, δεν σας αφήνουμε να περάσετε. Άμα συνεχίσετε, θα σας ανοίξουμε μία τρυπανά με το συμπάθειο, στο μηχανοστάσιο, όπως κάναμε στο προηγούμενο». Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στη σημασία της αποκατάστασης ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια νέας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομολογό του, με τον Πεζεσκιάν. Εντάξει, προσπαθεί και ο Μακρόν. Είπαμε, επειδή τα έχει κάνει μέσα στο εσωτερικό της χώρας του, τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ούτως ή άλλως είναι η τελευταία του, ο τελευταίος χρόνος στο Ελιζέ.
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν ξέρουμε αν θα μετά το 2032 ξανά έχει το δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα, αλλά εκεί στη Γαλλία είναι λίγο διαφορετικό το όλο κομμάτι και το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται με διάφορες δηλώσεις, τοποθετήσεις ή ενέργειες που κάνουν διάφοροι ηγέτες και πολύ περισσότερο ο Μακρόν, γιατί ο Φρίντριχ έχω την εντύπωση ότι μετά το τελευταίο bullying από την πλευρά του Τραμπ έχει μάλλον λουφάξει εκεί στην καγκελαρία και δεν πολύ μιλάει. Καλύτερα να μασάς, λέει, μερικές φορές παρά να μιλάς, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε ουσιαστικά να επηρεάζει ηγέτες όπως τον Γερμανό καγκελάριο. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πιταρά, ναύαρχέ μου, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον μήνυμά σου. Ο υποναύαρχος είναι από Στρατεία. Θα μου επιτρέψεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα διαβάσω μόνο τον τίτλο, ότι το νέο 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα 2025-2036 του πολεμικού ναυτικού, μέρος του συνολικού αμυντικού σχεδιασμού των 25 με 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εστιάζει και αναφέρει με πολύ αναλυτικό τρόπο ο κύριος Πιταράς την απόκτηση νέων τεχνολογιών, την απόκτηση τέταρτης φρεγάτας, FDI, τον εξυγχρονισμό των ΜΕΚΟ, τις νέες κορβέτες, ελληνικά ναυπηγεία, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Να τα πούμε κάποια μέρα και στον αέρα, ναυαρχέ μου, την αγάπη μου. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Είμαστε 44 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί και είσαστε πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ λοιπόν, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, στην πρωτεύουσα του κάθε νομού, στο χωριουδάκι στο οποίο βρίσκεστε, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας. Εκεί που είσαστε, που εργάζεστε, που αναπνέετε, που ερωτεύεστε. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Και να μείνετε εκεί συντονισμένοι. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, σε αυτό το μαραφέτη που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, το smartphone εννοώ, να πατήσετε ένα enter στο realplayer.gr. Και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Πέφτει η θερμοκρασία, λέει, λίγο ακόμα και έρχεται ο χειμώνας. Από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Α, αγαπητέ μου Αριστοτέλη, εδώ σήμερα θα έχουμε από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις, θα κρυώσεις. Ναι, ειδικά στη σκιά, γιατί κάποιοι... Σε κάποιους τους αρέσουν οι σκιές. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Λοιπόν, άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ.

0: κάνετε, κύριε Σταυρακάκη?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Πώς τον πίνεις αυτόν τον καφέ, θέλω να ξέρω.
0: Κοίτα να δεις, απευθείας δηλαδή.
1: Ήπια γιατί ήθελα να πιω λίγο καφέ.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχω μαραθώνιο μπροστά μου και σήμερα, αλλά. Δεν ρώτη, ναι, αλλά να σου πω και γιατί βαριέμαι να φτιάξω και επειδή εσείς. Ναι. Πώς πίνετε αυτούς τους καφές, να μου εξηγήσεις τον κόσμο?
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα.
1: Ούτε, άκουσε με.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Σε ξενοδοχείο στο Γκάμπροβο της Βουλγαρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Που ακόμα ήταν ο Ζίφκοφ,
0: ναι,
1: πρόεδρος της Βουλγαρικής Λαϊκής Δημοκρατίας.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
1: Τέτοιο καφέ δεν έχω πιει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Στη Βουλγαρία πρέπει να σου πω, γιατί εντάξει,
1: ναι,
0: εγώ είμαι και μικρότερο παιδί.
1: Εσύ είσαι μικρός, ναι, δεν έχεις καμία
0: σχέση. Το 80 ήμουν 5 χρονών. Αλλά έχω πάει.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Δεν πίνετε ούτε εκεί. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Για να μην πω ότι. 86-87 Βουκουρέστι επί Τσαουσέσκου.
0: Επί Τσαουσέσκου.
1: Ο καφές ήταν καλύτερος.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό το πράγμα δεν πίνεται.
0: Φαντάζεσαι.
1: Αυτό τον έφτιαξε εσύ.
0: Ο συγκεκριμένος είναι σύμπραξη, ναι, είναι κοινοπραξία.
1: Κοινοπραξία, consortium εταιριών.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντελώς μεταξύ μου και της κυρίας Ειρήνης Κούρτη.
1: Έπρεπε να είναι μόνο η κυρία Ειρήνη.
0: Ναι,
1: αν έχει καλοσύνη, γιατί αυτός ο καφές δεν πίνεται.
0: Η οποία κυρία Ειρήνη Κούρτη, ναι, γιόρταζε, μας έχει φέρει και γλυκάκι. Έφερε μπαμπά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έφερε μπαμπάδες, ναι, η κυρία Κούρτη.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Και τον τελευταίο μπαμπά, λέει, ναι, έδωσε μάχη για να.
1: Όχι,
0: τον
1: δεν έδωσε μάχη. Εγώ είπα να κρατηθεί για το Σπύρο. Είπα να κρατηθεί για το Σπύρο που θα έρθει το πρωί να φάει ένα γλυκό.
0: Ένα γλυκάκι. Το ωραία. Έχω κρατήσει. Μπράβο, το έχω κρατήσει. Μπράβο. Για να μην πρέπει... ταγιάζει το στόμα,
1: ναι,
0: θα το φάω
1: το
0: μετά.
1: Γιατί αυτό ο καφέ δεν πίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το βράδυ κακή εμφάνιση για 3,5-10 λεπτά. Δεν μπόρεσε να πάρει από χθες την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγας. Ιτήθηκε 91-87 από την πολύ καλή και ανώτερη Βαλένθια, ναι, η οποία μείωσε τη σειρά σε 2-1 στα play-off στην Ευρωλίγα. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Ξύπνησε το τελευταίο πεντάλεπτο. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν ανανεωμένοι, κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ. Έφτασαν μάλιστα τη διαφορά στο συν 19, 43-62. Πήρε μπρος ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 5 λεπτά, κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή. Όμως, δύο συνεχόμενα σούτ της ισοφάρισης του Νίκου Ρογκαβόπουλου κατέληξαν στο σίδερο και η Βαλένθια άντεξε και έτσι έφυγε χθες με την νίκη.
0: Και ο επόμενος αγώνας στο ΆΚΑ θα γίνει.
1: Στο ΆΚΑ, Παρασκευή αύριο στις 9:15 είναι το τέταρτο παιχνίδι. Ας ελπίσουμε ότι εκεί ο Παναθηναϊκός θα κάνει τη νίκη που θα το στείλει στο ίδιο γήπεδο στις 22 του Μάη στον Final Four της διοργάνωσης. Ο Μοντέρο και ο Μπαντιό με 16 πόντους ο καθένας, οι κορυφαίοι της Βαλένθιας. Από πλευράς Παναθηναϊκού, 17 πόντους ο Τιτέι Σόρτς, 16 ο Ρογκαβόπουλος, που έχασε όμως τα κρίσιμα σούτ στο φινάλε. Αποβλήθηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκεί στην τέταρτη περίοδο, Αταμάν, και ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Βαλένθια, συγγνώμη. Πάλι είχαμε και ένα σημείο έντασης για ένα φάουλ που κακώς δεν δόθηκε στον Παναθηναϊκό. Όμως τώρα η ουσία είναι ότι πάμε σε παιχνίδι τέταρτο στη σειρά. Η Ζαλγίρης στη Λιθουανία,
0: ναι,
1: νίκησε με 81-78 την Φενέρμπαχτσε, μειώνει και αυτή σε 2-1 τη σειρά και πάμε αύριο για νέο παιχνίδι στην Λιθουανία. 2-1 προηγείται η Φενέρμπαχτσε. Σήμερα ώρα 9 στην Βουλγαρία η Χάποελ παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ η Ρεάλ προηγείται με 2-1 νίκες. Αν σήμερα η Ρεάλ κερδίσει, τελειώνει η ιστορία. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, θα γυρίσει σειρά στην Μαδρίτη. Basketball Champions League σήμερα, Final Four στην Μπανταλώνα. Ο ΙΑΕΚ στις 10 το βράδυ έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό. Ο πρώτος ημιτελικός θα είναι στις 7 η Ρίτας από τη Λιθουανία με την επίσης ισπανική Τενερίφη. Θυμίζω ότι η Ρεάλ, η ΑΕΚ στα προημιτελικά έχει αποκλείσει την διοργανώτρια Μπανταλώνα. γιατί η διοργάνωση γίνεται στην Ισπανία, στην Μπανταλώνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Μπανταλώνα, μου ξυπνά μνήμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Βέβαια, έχει πάει εκεί. Και καφέ, ναι.
0: Όχι, το τελικό στο Τελ Αβίβ, Ολυμπιακό Μπανταλώνα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: επί 8 λεπτά, μισό πόντο ψάχναμε.
1: Ψάχναμε μισό πόντο. Ζει με το παρελθόν.
0: Δεν ζω με το παρελθόν. Οι μεγάλοι άνθρωποι έτσι κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα.
0: Κοιτάσαι εσύ που είσαι μικρό παιδάκι.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα. Champions League. Η Μπάγερ Μονάχου με την Παρί Σεζερμέν χθες το βράδυ 1-1. Ο Ντεμπελέ για την κάτοχο τίτλο την Παρί προηγήθηκε στο 3ο λεπτό. Ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 5-4 είχε κερδίσει η Παρί Σεζερμέν. Και στον τελικό, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η κάτοχος του τίτλου, η Παρί Σεζερμέν, θα παίξει στις 30 Μαΐου στην Βουδαπέστη με την Arsenal. Θυμίζω ότι η Arsenal την Τρίτη απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτη, κερδίζοντας την με 1-0. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Σήμερα.
0: Κοίτα να δεις η Παρί που ό,τι δεν κατάφερε με Μέση, με Νεϊμάρ, είχε μαζέψει όλα τα αστέρια της, τα καταφέρνει έχοντας. Το μεγαλύτερο όνομα είναι ο Ντεμπελέ αυτή τη στιγμή.
1: Κάτσε, μωρέ, κάτσε. Τι το μεγαλύτερο όνομα είναι ο Ντεμπελέ.
0: Ποιος άλλος.
1: Κάτσε.
0: Καθιστός είμαι.
1: Έχει παίκτες τώρα.
0: Δεν είπα ότι δεν έχει παίκτες, άλλο όμως σου λέω. Δεν έχει τώρα, Μέση, δεν έχει Νεϊμάρ.
1: Και η άλλη που έχει είναι της πλάκας.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι της πλάκας. Άλλο λέω. Πες μας, συνέχισε.
1: Ωραία, πες σε παρακαλώ, δεν θέλω να σε κόψω. Δεν.
0: Όχι, όχι, δεν
1: πες σε παρακαλώ. Δεν.
0: Αυτό το είπα, δεν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, για.
0: Θα σε πάω μία βόλτα για να ηρεμήσεις, θα σε πάω μία βόλτα στη Σαμ-Σελιζέ, μισό λεπτό. Θα σε πάω στη Σαμ-Σελιζέ, εκεί όπου. Πώς το λένε, στο κάτω μέρος τη Σαμ-Σελιζέ είναι η μπουτίκ της Παρί Σεζερμέν. Να σου αγοράσω μία μπλούζα.
1: Έχει.
0: Ναι.
1: Κραβασκέλια, το Γεωργιανό που κεντάει.
0: Μπράβο, μία μπλούζα με τον Κραβασκέλια θα σου πάρω.
1: Σου έχει κλείσει το σπίτι με την εθνική ομάδα. Προχώρα, είναι παίκτης. Δεν θέλεις να ξέρεις τα εκατομμύρια που είναι η αξία του. Λοιπόν, έχει Ντεμπελέ, έχει Ντουέ. Έχει το Νέβες. Έχει παίκτες που είναι πρώτης γραμμής. Δεν είναι τώρα
0: δεν
1: τίποτα.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι δεύτερης γραμμής, άλλο λέω. Δηλαδή ο Ντουέ, ας πούμε, είναι. Δεν. Είπαμε, είχε στην 11άδα τη κάποια στιγμή η Παρί Σεζερμέν, τον Μέση, τον Νεϊμάρ.
1: Ωραία, αυτό. Τώρα με αυτού σου πορεύεται.
0: Και δεν κατάφερε να φτάσει ούτε σε ένα τελικό. Αυτό σου εξηγώ, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Ναι, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, θέλω να σου θυμίσω.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, που εκεί στη Λακωνία μάλλον το αγνοείται.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Ασφαλώς και το αγνοούμε. Ο κάθε ένας από εμάς στο Μολαϊκό θέλαμε από μία μπάλα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σήμερα η ημιτελική δεύτερη σε Europa League. Βρετανικό ντέρμπι στις 10 στον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ. Η Νότιχαμ Φόρεστ έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Επίσης στις 10 Φράιμπουργκ Μπράγκα, με την Μπράγκα να έχει κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Conference League, πρώτο παιχνίδι, δεύτερα παιχνίδια και σήμερα στις 10 και τα 2. Η Crystal Palace με την Σαχτάρ Ντόνετς. Η Crystal Palace στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει 3-1. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο έχει νικήσει η Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Κλείνοντας με το σκέλος από το Καρπενήσι, εκκίνηση 1:20 με τραυματισμό τη Λάρισα γύρω στις 4:30 το απόγευμα. Συνεχίζεται σήμερα ο ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος. Χθες στην πρεμιέρα από τα Γιάννενα έως το Αγρίνιο, 172 χιλιόμετρα, ο Ματέι Άφολς από το Βέλγιο με 3:26, δεύτερα 56 εκατοστά ήταν ο νικητής. Πάνω στο νήμα έπεσε όλο το κυρίως γκρουπ. Κέρδισε ο Βέλγος. Δεύτερος ήταν ο Γιώργος Μπουγλάς, ο Έλληνας πρωταθλητής. Πραγματικά ήταν πολύ συναρπαστικό το χθεσινό πρώτο ετάπ του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδος, όπου θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με το σιρκουί στο κέντρο της Αθήνας. Θα είναι το τελευταίο ετάπ την Κυριακή το πρωί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβρακάκη.
1: Ωραίο καφέ έχετε φτιάξει, να πάρουμε κι άλλο.
0: Να πάρετε. Σε λίγο θα αρχίσω να το χρεώνω.
1: Ποιο?
0: Τον καφέ.
1: Πάλι χαρτιά έχεις. Δηλαδή αυτό
0: έχετε.
1: Ο άνθρωπος έχει. Έπρεπε να βγάζεις ένα βίντεο και να φαίνει live. Έχει ένα κινητό, ένα τάμπλετ.
0: Δύο
1: υπολογιστές αριστερά-δεξιά.
0: Δύο σημειωματάρια.
1: Δύο σημειωματάρια.
0: Το ένα ημερολόγιο.
1: Το ένα ημερολόγιο.
0: Για να γράφω τα και μην ξεχάσω, ας πούμε, ότι σήμερα έχουμε να βγάλουμε τον υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Μάλιστα. 5-6-7 χαρτιά μπροστά του, χαλασμός.
0: Και έχω και μία υποσημείωση.
1: Και θα έρθει τώρα η κυρία Κασίμη και θα έχει μόνο τον υπολογιστή και ένα κινητό μπροστά της. Ναι, γιατί είναι.
0: Εντάξει, είναι σίγουρο. Μα μου το λέει, εγώ δεν το κρύβω. Μου το λέει και η μεγάλη μου η κόρη, μου το λέει η Άννα. Μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Είσαι ξεπερασμένος. Τι είναι αυτό, τι χαρτιά, τι μπλοκάκια. Τι, τον παίρνει μέσα στο αυτοκίνητο και μου γκρινιάζει. Έχω σημειώσει κιόλας εδώ. Το παπόρι δεν ήταν από την Περσία και δεν πήγαινε στην Κορινθία. Ήταν από την Αλβανία και πήγαινε στην Ουκρανία.
1: Ποιο παπόρι είναι αυτό?
0: Αυτό το οποίο βούλιαξε στην
1: Άνδρο. Γιατί το προηγούμενο ήταν, από εκείνη τραγούδι ήταν...
0: Αυτό λέω, το συγκεκριμένο όμως το σύγχρονο δεν ήταν από την Περσία. Μάλιστα. Και δεν πήγαινε στην Κορινθία, ήταν από την Αλβανία και πήγαινε στην Ουκρανία.
1: Έχεις τώρα και ένα φυσικοπλοεία, είσαι στον Πειραιά κάτω στο λιμενικό, πας και ρυθμίζεις την κίνηση.
0: Το ρεπορτάζ και τα πλοκάμια μας για τη χάρη του ρεπορτάζ βρίσκονται παντού. Καλημέρα σας κύριε Σταυρακάκη. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα έτσι να στείλω μερικές καλημέρες, γιατί μου έχετε στείλει πολλά, μα πάρα πολλά μηνύματα. Γεια σου ρε Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα Σπύρο. Όχι μωρέ, θέλουμε την ελληνική και τις δύο ελληνικές ομάδες θέλουμε στο Final Four, Κώστα μου, έτσι, και τις δύο ομάδες. Να είναι και ο Παναθηναϊκός εκεί και να γίνουν και ωραία ντέρμπι και να καταλήξει στην Ελλαδίτσα μας για ακόμη μία φορά η Ευρωλίγκα. Έτσι, θα χαρούμε διπλά, τριπλά, τετραπλά, δεκαπλά. Εάν καταλήξει στον Πειραιά, αλλά εντάξει, αν μείνει στο ΟΑΚΑ, έμεινε, τι να κάνουμε. Καλημέρα Τάσο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα Θοδωρή. Σπυράκο λέει καλημέρα, έχουν αρχίσει να σκάνει μύτη πάλι οι λοιμοξιολόγοι, θα μας τρελάνουν πάλι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, οκ, καταλαβαίνω τι εννοείς. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη, από τη Νέα Σμύρνη, ο έτερος αρτοποιός. Έχουμε πολλούς φουρναρέους από τον Bell V από τη Νέα Σμύρνη. Πολύ μεγάλο ήταν και παραμένει το ενεργειακό κόστος στα αρτοπία σχετικά με όσα μου ανέφερες εχθές. Είπαμε απλά, ουσιαστικά επανέλαβα το ρεπορτάζ και επανέλαβα αυτά τα οποία μας είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών εδώ στην εκπομπή με την Στεφανία, ότι ό,τι υπάρχει εδώ μέσα κινείται και δουλεύει με αέριο και ρεύμα. Δεν χρειάζεται να σου πω άλλα. Νομίζω την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε αλλαγή ώρας. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, διότι μας στέλνετε πολύ ενδιαφέρουσα ρεπορτάζ. Ασφαλώς και θα πούμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα τα συζητήσουμε με τη Στεφανία. Κυρία Ψάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανοιχτήκατε για ακόμη μία φορά. Καλή ξεκούραση σας εύχομαι. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλω να σας ένα λεπτάκι, γιατί εδώ με τα χαρτιά είδατε με μάτιαξε ο Σταυρακάκης. Γιατί γίνεται ένας πανικός με τα χαρτιά. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε μάθει εγώ στα χαρτιά. Το μήνυμα το οποίο θέλω να σημειώσετε, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, είναι ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS, όπως συνηθίζει να λέει η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33. Θέλετε να πάτε και μία βολτίτσα στο Πήλιο, ε? Θέλετε, κυρία? Δεν θέλετε, Στεφανία, να πας στο Πήλιο? Α, ούτως ή άλλως και να ήθελες να πας, δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Διότι αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM.
1: Τα πράσινα που φορά, τα έχεις δει, ε?
0: Τα πράσινα που φοράς, εγώ στα χωραμένα, αλλά γιατί φοράς πράσινα?
1: Έτσι.
0: Έπρεπε να φοράς, πώς το λένε, έπρεπε να έρθεις...
1: Φοράω πράσινα γιατί στηρίζω, ναι, Σπύρο μου.
0: Όχι σομπρέρο, τι φοράνε στη Βαλένθια?
1: Κοίτα να σου πω, άκου, αν είναι να είναι αυτό το σκοπό.
0: Πώς το λένε, έπρεπε να έρθεις...
1: Φοράω πράσινα γιατί στηρίζω,
0: ναι,
1: Σπύρο μου.
0: Όχι σομπρέρο, τι φοράνε στη Βαλένθια?
1: Κοίτα να σου πω, άκου, αν είναι να είναι αυτό το σκορ.
0: 3-1.
1: Παίζοντας, ναι. Δεν είναι το χθεσινό σκορ. Ναι.

0: Δεν θα είναι στο Final Four ο Παναθηναϊκός. Νομίζω δεν ανησυχεί κανείς. Λες πια. Δεν νομίζω. Αλλά είναι γεγονός αυτό το οποίο λες. Παίζοντας μόνο 5 λεπτά.
1: Μιλάμε 3,5-3 δεκάλεπτα σίγουρα ήταν. 3,5 μισό σου λέω. Για πες. Ναι, συγγνώμη που σε διέκοψα.
0: Παρακαλώ.
1: Για το πύλι. Ναι.
0: Λοιπόν, πύλιο. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός. I feel good. I felt good. Γιατί τελείωσε το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM στέλνει μαζί με τη Selecta Rent-A-Car σε έναν από τους πιο μαγευτικούς. Έλα, Σαρδάμ, τα έκανα. Μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο. Ένα τυχερό ζευγάρι μπορεί να πάει στο Πύλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κουτσόπουλος Home. Μεγάλες εκτόσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο. Πληροφορίες ασφαλώς στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, Air Fryer από τη Μόρις. Φυρτές αέρος με 8 προγράμματα λέει.
1: Τι λες τώρα?
0: Αμέ, για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουλίδικα τα παιδιά μας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πρώτον,
0: ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχασε. Δεύτερον, 8 λεπτά μετά τις 6, εδώ στο Real FM 97 και 8, ξεκινάμε από τα πρώτα για να πάμε στα δεύτερα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμ, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Η Εύβοη Κλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω και με τον Ιωσήφ να δω γιατί. Γιατί ήμουν σίγουρη ότι χθες μπήκε ο ύμνος του Ολυμπιακού. Γιατί ήταν σίγουρος ότι σήμερα το πρωί θα μπει ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Καταλαβες, θα την έχει πατήσει και εμένα γι' αυτό. Τέλος πάντων, στηρίζουμε ομαδάρα.
0: Σήμερα, εγώ το μοναδικό σχόλιο που έχω να κάνω είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Λέγε.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει σε 11 λεπτάκια. Στις 6 και 20 ακριβώς.
1: Πασόκ, να δούμε πότε θα ανατείλει.
0: Ο ήλιος του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Καλά πάει. Κάτσε λίγο γιατί έχω την εντύπωση ότι αρχίζει να τρεμοπαίζει ο πυρσός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πες και για τη Δύση.
0: Για τη Δύση. Για τη Δύση, εννοείς τη Δύση όπως την ξέραμε.
1: Πες, θα πούμε και για την άλλη Δύση όπως την ξέραμε, γιατί και αυτή δεν είναι.
0: Άστα να πάνε.
1: Ναι.
0: 20 λεπτά, 22 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ θα φύγει ο ήλιος από τον Αττικό ουρανό. Διανύουμε ήδη την 127η ημέρα του έτους.
1: Αλήθεια, πώς πέρασε ρε
0: και
1: αυτός.
0: Ναι, και θέλουμε να περάσει, να φύγει.
1: Και αυτό δεν γίνεται να φύγει. Θέλουμε να μην περνάει ο χρόνος τόσο γρήγορα, να περνάμε καλά.
0: Με το που μπήκε το 2026 μας τα έχει κάνει μούτι ο άλλος.
1: Ναι, ο άλλος μας θέει μόνο, τέλος πάντων. Και ο άλλος μας θέει.
0: Και ο άλλος.
1: Δεν γιορτάζει, βλέπω σήμερα, κάποιος για να ευχηθώ.
0: Ναι.
1: Τιμάται μνήμη του εν ουρανού φανέντο σημείο του Δημήτρη Σταυρού επί Κωνσταντίου, μαρτύρων Ιου Βεναλίου, Ακιακίου και Κοδράτου. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα το οποίο να γιορτάζει σήμερα.
0: Είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού, να πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Η σημερινή, πάρα πολύ σημαντική, για όλους όσοι ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος. Αυτό. Κερούλης.
1: Ο καιρός, πάμε στον καιρό, ναι. Λοιπόν, όπως σωστά σου έχω προβλέψει καταρχάς πρώτη εδώ, πριν από τους μετεωρολόγους έρχεται καύσωνα, το θυμάσαι, έτσι.
0: Ναι, εννοείται, ασφαλώς.
1: Στάπα εγώ από τη Δευτέρα ότι προβλέπω καύσωνα.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν σήμερα ρες, νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και το μεσημεράκι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 22-24 βαθμούς και κατά τόπους τα επιρροτικά 25 με 26 βαθμούς. Αττική, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Άνεμοι νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο, υπάρχει μια πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία 10 με 25-26 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω για τον πράσινο ήλιο του Πασόκ, αυτό το οποίο

0: σου πω όμως όσον αφορά στο κομμάτι της κίνησης, είναι τα πάντα κατά πράσινα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Δηλαδή, ο χάρτης της Αθήνας του Λεκανοπεδίου είναι σαν θυμίζει εποχές πώς να σου το πω τώρα παλιού Ορθόδοξου Πασόκ.
1: Όταν είχε το Πασόκ είχε κίνηση παιδί μου.
0: Όχι, εννοώ ότι σύμφωνα με το χάρτη όταν οι δρόμοι είναι πράσινοι.
1: Α, εντάξει, οκ. Γιατί τότε είχαμε πολύ κίνηση.
0: Ναι, ασφαλώς, εννοείται. Και είχαμε και πολύ περισσότερο αυτοκίνητα.
1: Πολύ περισσότερο αυτοκίνητα δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε. Αλλά είχαμε πολύ κίνηση.
1: Είχε κίνηση, δεν είχε και τόσες.
0: Τότε δεν είχαμε και τις τρεις γέφυρες. Οι τρεις γέφυρες φτιάχτηκαν μετά.
1: Όχι, τώρα δεν ξέρω να είμαι ειλικρινής. Πάντως γενικότερα δεν υπήρχαν τόσες ακόμα υποδομές. Δεν είχε επεκτάσει τόσο πολύ το μετρό. Εντάξει.
0: Δεν είχαμε την Αττική Οδό.
1: Την Αττική Οδό δεν την είχαμε.
0: Όχι, δεν την είχαμε την Αττική Οδό. Επί Πασόκ.
1: Ποιο Πασόκ, προ, εσύ.
0: Μιλάω
1: βάλει
0: για το παλιό Ορθόδοξο Πασόκ. Όταν μιλάμε για παλιό Ορθόδοξο Πασόκ, μιλάμε τη δεκαετία του 80, Στεφανία μου.
1: Όχι, ρε, εσύ. Εντάξει, έβαλα και τα άλλο μέσα.
0: Α, έβαλες και το άλλο Πασόκ.
1: Άρα τέλος πάντων μέχρι το 2004.
0: Μέχρι το 2004, ναι.
1: Μόλις είχαμε μετρό.
0: Μόλις, όντως.
1: Ναι.
0: Μετρό και Αττική Οδό.
1: Ναι.
0: Μόλις, τα φτιάξαμε για το, όπως και το Βενιζέλος, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είδε τη θεωρία που πήγε. Και τα Ολυμπιακά κίνητα τα έχει δει.
1: Έχω δει.
0: Α, είναι φοβερό.
1: Έχω κάνει και ρεπορτάζ παλιά. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Τώρα πια. Δεν κάνω και ελεύθερο πια ρεπορτάζ. Αλλά νομίζω ότι. Κοίτα,
0: δεν έχει αλλάξει η κατάσταση.
1: Δεν νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει η κατάσταση.
0: Τι εννοείς.
1: Ειλικρινής.
0: Για πήγαινε μέχρι το. Πού είναι το τέτοιο εκεί, το κοπηλατικό, να δει τι ωραίο που είναι.
1: Ακόμα έτσι.
0: Λιμνούλα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Γεμάτο καλαμιέ. Όλα, όλα καλά, ανθυρά.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικότατα. Να πούμε μόνο ότι η Κινησούλα έχει στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου. Έχει ένα μποτιλιάρισμα. Εκεί θέλει λίγη υπομονή. 6 και 13. Τα πράγματα δεν προμηνύονται. Και στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Εκεί στο λιμάνι. Κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στον πόλεμο να δούμε γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις που προκύπτουν από δηλώσεις βεβαίως.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια
0: έδωσα
1: είναι
0: και το ρεπορτάζ ο Θανάσης Τσίτσας, πρέπει να σου πω. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι συμπέρασμα έβγαλες. Να το πούμε και για όσους ξύπνησαν τώρα.
0: Τι συμπέρασμα. Τι να σου πω. Ο άνθρωπος είναι αλλούνταλού.
1: Okay.
0: Δεν. Θεωρεί ότι τα πάντα είναι. Είμαστε, λέει, κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι, κάτι το οποίο βεβαίως το έχει ξαναπεί αρκετές φορές προφανώς. Οπότε.
0: Την ώρα που
1: δεν είμαστε πάρα πολύ σίγουροι έτσι ότι ισχύει. Αλλά είπε τέλος πάντων τα ξημερώματα, εκτίμησε μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί το είπε δεν λέει και τίποτα μόνο, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Αυτή είναι η εκτίμησή του. Και επίσης είπε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Λοιπόν, είναι λίγο παγιδευμένος όπως καταλαβαίνουμε σε όλο αυτό που είχε δημιουργήσει και ο ίδιος. Επίσης, το είπε ότι είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε στη συμφωνία. Αυτή η φράση παίζει όντως να την έχει επαναλάβει αρκετές φορές. Τα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου σήμερα. Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο οποίος πολύ συχνά και μέσω Twitter και γενικά σε δηλώσεις του είναι ένας από αυτούς ο οποίος απαντά στον Τραμπ, οριακά τον τρολάρει και καμιά φορά και μέσω Twitter. Απάντησε λοιπόν με αιχμηρό τρόπο σε αυτές τις δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος για προσωρινή αναστολή του Project Freedom για την εκεί στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, και ο Μακρόν έχει μίλησε για τα στενά, ότι όλα τα μέρη πρέπει να άρουν των αποκλεισμών χωρίς καθυστέρηση, χωρίς όρους, γιατί ο Μακρόν μίλησε και με τον Πεζεσκιάν του Ιράν. Λοιπόν, και ο Νετανιάχου από τη δική του πλευρά είπε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία διαρκή με τον Τραμπ, τονίζοντας ότι είναι και το Ισραήλ προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Οι αγορές εντωμεταξύ είναι σε άνοδο.
0: Ναι, λογικό είναι. Η τιμή του βαρελιού του Brent υποχώρησε, λέει, κατά σχεδόν 8% στα 101,27 δολάρια, μακριά από τα 126 που είχε φτάσει προημερών. Όλοι έχουμε καταλάβει πλέον ότι ανάλογα το πώς κινούνται οι δηλώσεις του Τραμπ, κινούνται και τα παγκόσμια χρηματιστήρια. Κινείται και το χρηματιστήριο μάλλον της ενέργειας, για να είμαστε πιο ακριβείς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν παραμένει η τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια, βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό ολάκερος ο πλανήτης. Και βεβαίως ανάμεσα στις χώρες του πλανήτη αυτού είναι και η δική μας. Από το κακό στο χειρότερο, εγώ θα πω, πηγαίνουν τα πράγματα, έτσι τουλάχιστον το αισθάνομαι, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Όχι ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα στην εσωτερική επικαιρότητα.
1: Όχι, όχι, γιατί τι έχει στην εσωτερική επικαιρότητα.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η χθεσινή σύνοδος κορυφής εκεί στο Αμάν, Ελλάδα, Κύπρος, Ιορδανία, έβγαλε αρκετά πραγματάκια, πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια. Επιστρέφει ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να πούμε, μετά από αυτά τα δύο ταξίδια, αυτές τις δύο
1: στο
0: Αμπουντάμπι και στο Αμάν, επιστρέφει στη σκληρή ελληνική και κομματική πραγματικότητα. Έχουμε συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τι θα έχουμε, για πες.
0: Τι θα έχουμε, πρώτα απ' όλα, εχθές ο κύριος Καρμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, έστειλε τα μηνύματά του. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ και μάλιστα σε εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων μίλησε ο κύριος Καρμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, και είπε το εξής, έκανε λόγο, ανοίγω εισαγωγικά, για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη, πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Κλείνω τα εισαγωγικά. Δεν το λες και τυχαίο, 24 ώρες πριν από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Όχι, να σε ρωτήσω κάτι από περιέργεια. Γιατί ο κύριος Καραμαλής μιλάει σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν θα πω άσχετες, κατάλαβες όμως πως το λέω, δεν είναι και δεν πάει στις κομματικές.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο ο κ. Καραμαλής.
1: Ξέρω, το ξέρω, γι' αυτό είπα, δεν θα πω άσχετες, αλλά γιατί πηγαίνει παραμονές μιας, ξέρω εγώ, παραμονές συνεδρίου, αυτό θέλω να πω, κομματική, δεν εννοώ τη σημερινή, δεν έχει...
0: Ναι, όχι συνεδρίου, της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Όχι, όχι, παραμονές, δεν εννοώ, παραμονές συνεδρίου είναι, ρε παιδί μου.
0: Συνεδρίου, για παραμονές συνεδρίου...
1: Παραμονή, παραμονές.
0: Ναι, ναι, σου έχω και άλλο ρεπορτάζ.
1: Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι πάντα εμφανίζεται παραμονές κάποιας. Ναι. Κάτι γίνεται και εμφανίζεται κάπου αλλού.
0: Συμπτώσεις μάλλον.
1: Όχι, επειδή δεν ξέρω, μπορείς να μου εξηγήσεις.
0: Ναι. Άκουσε, είναι ξεκάθαρη η δυσαρέσκεια του κυρίου Καραμαλή, του πρώην πρωθυπουργού, ως προς τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διακυβέρνηση της χώρας από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο επίσης το γεγονός ότι αυτή η δυσαρέσκεια εκφράζεται και με το όχι του κυρίου Καραμαλή να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ με δεύτερο ρεπορτάζ. Θυμάστε, τα είχαμε πει εδώ με τη Στεφανία, ότι η κυρία Μπακογιάννη είχε στο μυαλό της να επισκεφθεί στο γραφείο του τον κύριο Καραμαλή προκειμένου να του δώσει, γράφει ένα βιβλίο η ναι. κυρία Μπακογιάννη, και μάλιστα το κομμάτι που αφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας έλεγαν οι πληροφορίες ότι θέλει να του το δώσει προκειμένου να το διαβάσει πριν εκδοθεί το βιβλίο. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία εχθές η κυρία Μπακογιάννη, λένε οι πληροφορίες, πήγε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή, συναντήθηκε μαζί του. Η συνάντηση διήρκησε μία ώρα πλάς. Είπαν αρκετά πραγματάκια. Μην περιμένετε βεβαίως διαρροές ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά για το τι υπόθηκε με λεπτομέρεια. Πάντως η κυρία Μπακογιάννη, μεταξύ άλλων, ναι. Του ανέφερε την επιθυμία να πω. Το γεγονός ότι θα είναι πλήγμα να μην... Μάλλον όχι θα είναι πλήγμα, ότι ο κύριος Καραμαλής έχει θέση στο συνέδριο της Νέας ναι, Δημοκρατίας. Ναι. Θα το πω έτσι με ελεύθερα δικά
1: μάλιστα,
0: μου λόγια.
1: Σοκολατάκι του δώσω.
0: Σοκολατάκι, δε, επειδή είχε γενέθλια.
1: Σοκολατάκι.
0: Ναι, σοκολατάκι, δεν ξέρω. Τώρα αυτά κοιτάει, αυτά είναι οικογενειακά τους.
1: Ντάξει.
0: Δεν μπαίνω στα οικογενειακά τους. Σημασία έχει ως το πολιτικό κομμάτι της ιστορίας. Ο κύριος Καραμαλής είπε ότι όχι. Δεν θα παραστεί στο συνέδριο.
1: Ναι.
0: Τα είχαμε πει, νομίζω, από την αρχή.
1: Ναι, ναι, τα είχαμε πει.
0: Διότι υπήρχε και, και η σκέψη, ας πούμε, ο προβληματισμός. Εάν πάει ο κύριος Καραμαλής, απλά θα πάει για να χειροκροτήσει.
1: Ναι, ναι, δεν θα πρέπει αυτό να συζητούσαμε μιλήσει. Για το αν θα είναι απλός λοιπόν. Χειροκροτητής, όπως λυζείς και σου έλεγα χειροκροτητής, πρέπει να είναι και να χειροκροτήσει η θεατής.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι. Εντάξει. Αναγκαστικά κάποια στιγμή, δεν φαντάζεσαι παραδείγματος χάρη.
1: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Κάντο εικόνα.
1: Δεν το κάνω εικόνα, αυτό θα γινόταν που λες.
0: Ναι. Κάντο εικόνα. Να πει, ας πούμε, ο Θοδωρής ο Ρουσόπουλος.
1: Έχει να πάει καιρό σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κύριος Καραμαλής. Πάρα πολύ.
1: Ούτε στη ΔΕΘ, ας πούμε, είχε πάει στην ομιλία.
0: Όχι.
1: Ούτε πέρυσι.
0: Για πέρσι δεν θυμάμαι. Νομίζω όμως ότι ούτε πέρσι. Ούτε πέρσι είχε πάει. Σου θυμίζω ότι από πέρσι έχουν ξεκινήσει οι κουμπουριές.
1: Ναι, άλλο τι έχουν ξεκινήσει.
0: Μπαλωθιές.
1: Αν είχε πάει.
0: Και λέω μπαλωθιές, διότι αν θυμάσαι, η πρώτη εμφάνιση του κυρίου Καραμαλή και η πρώτη πολύ σκληρή κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση ήταν στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ναι, ναι.
0: Και αμέσως.
1: Είναι πρόπερση.
0: Όχι, τι πρόπερση. Προπροπρόπερση.
1: Πώς παίρνω τα χρόνια.
0: Ήμουν ανιός και γέρασα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι πολύ δυνατές έτσι μπαλωθιές που έριξε ο κύριος Καραμαλής ήταν στην Κρήτη, από την Κρήτη, σε εκδήλωση της Όλγας Κεφαλογιάννη, της οικογένειας Κεφαλογιάννη, για να είμαι πιο ακριβής. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Ναι, έχει καιρό άρα, έχεις δίκιο.
0: Ναι,
1: εν τω μεταξύ, μια που είμαστε εκεί στα πολιτικά.
0: Ναι.
1: Είδες τι έγινε χθες. Τα άμαθες. Με το λάθος.
0: Εννοείται.
1: Με το λάθος. Για όσους δεν το μάθατε. Χθες
0: για πες το.
1: Έγινε
0: πες.
1: Κάποια στιγμή.
0: Η κυρία Κιούβεση.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι η κυρία Κοβέση τώρα. Αυτό η γραμματεία είναι.
0: Να λέμε σωστά το όνομά της. Πρέπει να το μάθουμε. Παρεξηγείται. Και όταν παρεξηγείται, στέλνει δικογραφίες. Κιούβεση είπε ότι τη λένε.
1: Ναι, από την παρεξήγηση στέλνει δικογραφίες.
0: Είναι λόγω
1: από αυτό. Δεν είναι από κάτι άλλο.
0: Μωρία, είναι και από το κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, υπήρχε μια αναστάτωση χθες γιατί αρκετοί εκ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα νόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είδανε, τέλος πάντων, έβαλαν τις κλητές της κλήσης για να παραστούν να δώσουν εξηγήσεις σε σχέση με την αναφορά του ονοματός τους. Και είδανε λοιπόν ότι παρότι στη δικογραφία αναφέρεται ότι ελέγχονται για πλημελήματα, σε αυτό το έγγραφο, στην κλήση που έλαβαν στο διαγνωστικό οι δικηγόροι τους, διαπίστωσαν ότι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για κακουργήματα.
0: Για κακουργήματα.
1: Άκου τώρα πρόβλημα που υπήρχε. Οπότε έγινε ένας επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αλλά αυτά έγινε λόγος για λάθος και φαίνεται ότι εστάλησαν καινούργιες κλήσεις, ορθή επανάληψη, email, με τα σωστά στοιχεία. Λένε ότι εκ παραδρομής.
0: Τραγικό λάθος.
1: Λένε ότι εκ παραδρομής της γραμματείας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας έγινε το συγκεκριμένο, δηλαδή στα κλείς ορισμένους από αυτούς τους βουλευτές για να δώσουν εξηγήσεις. Γιατί γράφτηκε, λέει, λάθος το ποσό της φερόμενης ζημίας που υποτίθεται προκάλεσαν και γι' αυτό ελέγχονται. Και έτσι, επειδή ανέβηκε προφανώς το ποσό, φαίνεται να ελέγχονται για κακούργημα αντί για πλημέλημα. Οπότε το διορθώσαν αυτό το τυπογραφικό. Και αυτό. Και μάλιστα έλεγαν ότι δεν επηρεάζει σε κάτι. Είναι τυπογραφικό, δεν αφορά, δεν μπορεί να ξέρεις ούτε να επηρεάσει τη διαδικασία, ούτε να γίνει ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας. Λένε 22 Μαΐου είναι για να δώσουν εξηγήσεις. Φαντάζομαι μέσω υπομνήματος και φαντάζομαι ότι όσοι δεν θα ζητήσουν μπορεί και κάποια προθεσμία, ξέρω εγώ, ναι.
0: Τραγικό λάθος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, χωρίς αυτό βεβαίως να υποβαθμίζει την σημαντικότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης που αφορά στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, που πρέπει να σας πω ότι πλέον και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται με ακριβώς αυτή τη φράση. Σκάνδαλο ΕΠΚΕΠΕ. Υπάρχει βεβαίως αναταραχή. Έδωσε το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα σε όλους όσοι έχουν βρεθεί απέναντι στην κυρία Κοβέση, Κιούβεση ή οτιδήποτε, να πούν ότι να αποδεικνύεται η προχειρότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε πάρα πολλά ζητήματα. Αυτό βεβαίως θα το δούμε στο τέλος της ημέρας. Απάντως είναι ένα λάθος το οποίο δεν έπρεπε να γίνει.
1: Όχι,
0: από
1: συζητώ,
0: την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Όχι, είναι λάθος. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε και στη διάσκεψη
0: των Προέδρων της Βουλής.
1: Θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει συζήτηση στην ολομέλεια για τις προτάσεις που έχουν καταθέσει μία το Πασόκ και άλλη μία κοινή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, που ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί, για τη σύσταση.
2: Νομίζω ότι καλή. Έχω την εντύπωση ότι ούτε οι ίδιοι έχουν καταλάβει για ποιο
1: μία,
2: λόγο.
1: Ακούω τον κύριο Ζαχαριάδη μία μέρα. Έχουν κάποιες διαφορές. Δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων. Δε, okay. Την έπαιξα λίγο τη γνώση. Εδώ σταματάω.
2: Προχώρα, δώσε την
1: έχουν είδηση. Λίγο διαφορετική τεκμηρίωση. Αυτά δηλαδή ως προς το σκεπτικό.
2: Τι διαφορετική τεκμηρίωση. Δεν κάθομαι, τις βάζω δίπλα-δίπλα και δεν βλέπω εγώ διαφορά.
1: Έχει κάποια διαφορά, αλλά δεν καταλαβαίνω.
2: Ανεπαίσθητες, ανθυπολεπτομέρειες.
1: Επειδή ακριβώς δεν είναι μεγάλες οι διαφορές, γι' αυτό ακριβώς και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ήταν μία. Στην που είχαν πει θα στηρίξουν. Έχω καταλάβει ότι είχαν πει, μα είχαν πει θα στηρίξουν. Εννοούσαν θα στηρίξουν την ιδέα.
2: Ναι, όλοι για μία ιδέα ζούμε.
1: Ενώ στηρίζει την ιδέα, καταθέτει τη δική σου πρόταση. Καταλαβαίνω τι λέω. Οπότε θα συζητηθεί όλο αυτό. Είναι για τη σύσταση προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και την πρώην Υφυπουργό, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Έχει ξεκαθαρίσει η Νέα Δημοκρατία, διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, ότι δεν πρόκειται να στηρίξει. Θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνόσα παράταξη, ότι δεν υπάρχουν καν αποχρώσεις ενδείξεις.
1: Σωστά.
2: Όσον αφορά
1: και κάνει λόγο για εργαλειοποίηση. Εντάξει, έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση ότι μέχρι τις εκλογές αυτό είναι το ότι θέλει αντιπολίτευση να μετατρέψει τη Βουλή σε ένα μόνιμο δικαστήριο. Αυτό λέει συνέχεια και κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των υποθέσεων. Γίνει και χαμός στη Βουλή ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και στο Μηταράκη.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά με αγχώνεις και εσύ και ο Νίκος Απρανίδης, οπότε θα τα πούμε.
2: Κυρία
1: μετά.
2: Κασίμη, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι να κάνουμε και ρηφίλ του καφέ.
1: Βασικά ο Σαπρανίδης δεν με αγχώνει. Εσένα κοιτάει ο Σαπρανίδης. Ο Σαπρανίδης και
2: ο Σαπρανίδης αγχώνει εμένα και λοιπόν, εγώ αγχώνω
1: πάμε
2: εσένα.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία και επανέλαβε ότι στη θεωρητική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 102 δολάρια το βαρελί. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών αγοριού στην Αμουδάρα Ηρακλείου.

0: Μου επιτρέπεις να στείλω καλημέρα στη Λία. Ρεπόρτερ από τις λίγες. Ελέγχει όλο το ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης. Η Λία η Χριστάρα, να τους πούνε ότι έστειλα καλημέρα.
1: Ωραία.
0: Από το Real. Φοβερός τίτλος.
1: Ναι, ναι.
0: Το βλέπουμε τώρα στην ΕΡΤ. Μοναχός πήδηξε έξω από ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή του.
1: Ωραία, εντάξει. Ναι.
0: Δώσε το ρεφρενάκι. Μοναχός εννοεί ότι ήταν μοναχός του.
1: Θα σου πω την είδηση. Λοιπόν.
0: Ζούμε σε φοβερή χώρα. Είμαστε εκπληκτικοί τύποι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί τώρα είναι λίγο περίεργο. Πήγε, λέει, να κλείθηκε το ασθενοφόρο, το ΕΚΑΒ, να παραλάβει τον άνθρωπο. Σέρβος, λένε οι πληροφορίες ότι είναι. Λοιπόν, χθες το μεσημέρι. Χθες ή προχθές το μεσημέρι από το λιμάνι της Ουρανούπολης, γιατί δεν αισθανόταν καλά. Είχε κάποιες ενδείξεις, τέλος πάντων, ότι υπήρχε ένα πιθανό καρδιολογικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κατά τη διακομιδή του επίδειξε. Εν κινείς εννοείται το.
0: Επίδειξε
1: ασθενοφόρο.
0: Μ' αρέσει έτσι όπως το θέτεις.
1: Μάλλον λέει έλειξη τη ζώνη του.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και λίγο πριν φτάσει έπεσε.
0: Μάλιστα. Πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι έχω την αίσθηση ότι είναι ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, αυτό δεν το ξέρω, ήταν διασωληνωμένος. Οπότε να ευχηθούμε περαστικά.
0: Περαστικά, περαστικά γενικότερα να ευχηθούμε. Γενικότερα να ευχηθούμε περαστικά. Λοιπόν, έχω μήνυμα από το Δημήτρη το Μάρκο.
1: Ωραία, καλημέρα.
0: Ακόμα τρέχει αυτό το παιδί. Ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.
0: Έχει λιώσει παπούτσια στο ρεπορτάζ. Λέει λοιπόν το εξής: κόλαση στο δάσος Χαϊδαρίου, χαμός προς Ελευσίνα. Και το βλέπουμε και στο χάρτη. Μιτσάρα, την αγάπη μας. Καλά να περνάς. Να είσαι πάντα υγιής. Και τι άλλο να πούμε.
1: Τι άλλο θες να
0: πω. Αδερφός.
1: Νόμιζα θες να του πεις και κάτι άλλο.
0: Τι άλλο να του πω. Αυτό το οποίο έχω να του πω είναι το εξής. Μιτσάρα, επειδή έχουμε πάει ήδη στο Final Four, πράξε τα δέοντα.
1: Αχ, ναι, τώρα θυμήθηκα. Δεν τον συμπαθώ.
0: Είδες, δεν συμπαθεί τους γάβρους, δεν πειράζει.
1: Τώρα το θυμήθηκα.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα το θυμήθηκα γιατί ανεβάζει και πάρα πολύ βίντεο. Πηγαίνει πάρα πολύ συχνά στο βίντεο, τώρα τα θυμήθηκα αυτά. Τα είχα ξεχάσει.
0: Έχω να σας πω λοιπόν το εξής. Ναι. Ο γνωστός οδηγός Δημήτρης Μάρκος ταλαιπωρείται διότι υπάρχει ένα φοβερό μποτιλιάρισμα εκεί στη λεωφόρο Αθηνών που ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, λίγο μετά το κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά στον Κηφισό ήδη, παρόλο που είμαστε 35 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Οπότε θέλει πάρα πολύ υπομονή. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη Πέμπτη, μια ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς. Η κίνηση, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό ξεκινά από το ύψος της Λιωσίων λίγο πριν και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Οπότε καταλαβαίνετε. Έχει πολλή κίνηση, έχει ένα μποτιλιάρισμα εκεί στο ύψος στη Φιλής, στο ύψος ένα λεπτό του Αγίου Φανουρίου. Ξέρετε εσείς την περιοχή από εκεί, στο περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εκεί στη συμβολή, εκεί στο φανάρι του Χίλτον, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έχει ήδη ένα μικρό μποτιλιάρισμα, θέλει την υπομονή σας και εκεί. Γενικότερα στον Πειραιά γίνεται το αδιαχώρητο, είπαμε κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται και το λιμάνι του Πειραιά έχει αυτή την κινητικότητα γενικότερα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει το βράδυ του τελικού Νίκο Σαπρανίδη.
1: Έτσι.
0: Καπνογόνα, ιστορίες. Πλοία να κάνουν.
1: Πόσο κάνει ένα εισιτήριο για το Final Four?
0: Αν έχεις φίλο το Δημήτρη Μάρκο, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θέλεις Δημήτρη να τις κάνουμε πλάκα?
1: Να σου πω κάτι.
0: Μπήκα, μέσα στους έκανα φιλάθλους πλάκα, του Ολυμπιακού.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Στείλουμε τη Στεφανία την Κασίνη.
1: Έκανα πλάκα χθες, τέλος πάντων, μέσα στο Σοκράτη και κάτι έψαχνα εισιτήρια και του λέω: θες να πάμε? Έχει κάτι στις καλές θέσεις. Όσο μία καρσονιέρα βλέπω, δύο άτομα.
0: Περίμενε, καρσονιέρα τιμή των προηγούμενων.
1: Α, των προηγούμενων. Καλά, και τώρα μπορεί να. Κάπου θα βρει μία τέτοια με 15.000.
0: Α, εννοεί τέτοιο πράγμα.
1: Στις καλές.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Γίνεται ένα πανικό από τα μηνυματάκια σα και σα ευχαριστώ.
1: Δηλαδή, μην το χάσουμε.
0: Ναι, πολύ. Ποιο?
1: Την ευκαιρία.
0: Την ευκαιρία. Ναι. Την εκδήλωση, λέει, στο event.
1: Την εκδήλωση. Μπράβο, λοιπόν, όσοι δίνουν 15.000 να πάνε σε ένα τέτοιο αγώνα. Συγχαρητήριο.
0: Τι αγώνε έχετε, 15.000. Τι βέβαια.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Καλά, θα μου το πει μετά.
1: Δεν είναι ένα, δεν έβλεπα για ένα άτομο. 7.000.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 7.000 το διπλάσιο. Ρε Νίκο, ειλικρινά φταίω εγώ τώρα. 7.000 το ένα άτομο, τα 2.15.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Είναι σαν τι προσφορέ στα σούπερ μάρκετ.
1: 7.5 τώρα και κόλλησε. Λοιπόν, έλα.
0: Λοιπόν, ο Γιώργο.
1: Χαίρομαι που εκεί κόλλησε το διαδίο.
0: Με τίποτα δεν πρόκειται να γίνουν νωρίτερα οι εκλογέ, αφού έρχονται, λέει, Τόνι.
1: Τόνι.
0: Προγραμμάτων επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Γιώργο. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
1: Δεν πρόκειται να γίνουν,
0: ναι.
1: Επειδή έρχονται.
0: Επειδή έρχονται, ναι. Το περιμένει πρώτα να έρθουν ο Γιώργος και μετά.
1: Με αυτή
0: να...
1: τη λογική, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Εννοείς να γίνουν μετά.
0: Ναι. Okay. Καλημέρα Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα Ανδρέα από το Παγκράτη. Τι πανικός είναι αυτός. Τα Υπουργεία, λέει, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών πρέπει να κάνουν εξοντωτική νομοθεσία για τους παραβατικούς Ρωμά. Πρέπει να υπάρχει εξοντωτική νομοθεσία για όλους τους παραβατικούς. Τώρα, ασφαλώς, επειδή εχθές το αναφέραμε και άκουσα μετά και τον Ιωσήφ με την Αμαλία που έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το οποίο έγινε, αυτό το οποίο έγινε με τον ανθρωπάκο του. Την πέσανε η Ρωμά επειδή έπιασε το μπιτσιρικά να κλέβει το περίπτερο. Έφτιαξε μια καινούργια επιχείρηση, είπε το αφήνω το περίπτερο και πήγαν και την κάψανε.
1: Ναι.
0: Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι τους γνωρίζουν. Μήπως συμβαίνει κάτι εκεί. Δεν υπονοώ, ούτε έχω, αλλά...
1: Να συμβαίνει κάτι, τι εννοείς, εκτός
0: γιατί
1: από...
0: Γιατί δεν τους πιάνουν, ρε Στεφανία.
1: Άλλο αυτό, όχι, τι εννοείς εκτός από ότι δεν τους πιάνουν, τι άλλο δηλαδή, να υπονοήσεις.
0: Θέλεις κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν πηγαίνετε λοιπόν να τους συλλάβετε, εφόσον όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι. Φοβάστε να μπείτε στον καταπλησμό. Εντάξει, για λίγο να σοβαρευτούμε. Φταίει σε κάτι ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, τον νόμο στα χέρια του μάλλον, δεν γίνεται ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει, να παραβιάζει τον νόμο και να μην γίνεται απολύτως τίποτα από τις αρχές.
1: Συγγνώμη, δεν είχαν πριν από κάτι μήνες, δεν είχε υποτίθεται ανακοινωθεί ένα σχεδιασμός από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπήρχαν μόνο δημοσίευματα για την πρόσληψη στην αστυνομία Ρωμά ειδικών φρουρών. Που θα έμπαιναν στους καταβλισμούς. Έτσι θυμάμαι εγώ. Δεν ξέρω απλώς τι απέγινε αυτό.
0: Είναι σαν την έφηπη αστυνομία στα πανεπιστήμια.
1: Δεν είναι το ίδιο, καμία σχέση, γιατί ήταν κανονική αναγγελία. Δεν ήταν συνομιλία ούτε με δημοσιογράφους, ούτε διαρροή. Λοιπόν.
0: Εντάξει, παιδί μου, το είπαν, το ανακοίνωσαν. Θέλει και λίγο χρόνο αυτό.
1: Όχι,
0: για
1: δεν
0: να...
1: ξέρω τι έχει συμβεί. Μπορεί να έγινε. Δεν το ξέρω, δεν το έχω παρακολουθήσει. Υποτίθεται ότι υπήρχαν δηλώσεις, σου λέω, του κυρίου Χρυσοχοίδη για άοπλοι, νομίζω θα ήταν. Και όλα για πρόσληψη άοπλων αστυνομικού πριν από κάτι μήνες ήταν. Που θα ήταν ως διαμεσολαβητές ουσιαστικά με τις κοινότητες των Ρωμά. Αυτά. Ξέρω τι έγινε και θα γινόντουσαν και περιπολίες μέσα στους οικισμούς.
0: Συνεχίζουμε τη μάχη του κρεμμυδιού και σε αυτή τη μάχη έχουμε βρει συνοδοιπόρους πάρα πολλούς ακροατές όπως τον Δανιήλ. Μία φορά και έναν καιρό, λέει, η Θήβα παρακολουθούσε την Νεάπολη, την Νεάπολη Λακωνίας, η Θήβα Βιωτίας. Ποια θα βάλει πρώτη το κρεμμύδι στην αγορά. Τώρα έχουμε το νέο Δελχή.
1: Ναι.
0: Καλή σας ημέρα. Στο 0, στα 0,92 το κιλό, τα... Ωραία. Κρεμμύδια από τη Βιωτία και από το νέο Δελχή, από την Ινδία, εν πάση περιπτώσει. Έχουν την ίδια ακριβώς τιμή. Και αυξάνονται συγχρόνως, αυξάνονται παράλληλα οι τιμές τους. Ήταν 0,88 και τα δύο, τώρα 0,92. Έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι είτε πας στη Θήβα είτε πας στο νέο Δελχή, έχεις τα ίδια έξοδα. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να πάμε στη Θήβα για σουβλάκια και στη Λιβαδιά. Πάμε στο νέο Δελχή.
1: Πολύ καλό. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Είδες. Εγώ θα σου δίνω όλες τις ωραίες ιδέες. Γεια σου ρε Παντελή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είδες καθόλου αυτή την υπόθεση με την 72. Πες.
0: Ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει. Σας ακούμε από Ινδονησία.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ρεπορτάζ. Αν δεν είσαι τρολ, που δεν μας ενοχλεί κιόλας, εμείς κάνουμε το κομμάτι μας. Μας ακούνε Στεφανία στην Ινδονησία.
1: Που δεν μας ενοχλεί κιόλας.
0: Δεν μας ενοχλεί, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Κάνε ρεπορτάζ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μας πεις και να μας στείλεις τιμές του κρεμμυδιού από Ινδονησία.
1: Να μάθω πόσο κάνει και το κρεμμύδι για την Ινδονησία και τίποτα άλλο.
0: Έτσι, μπράβο. Όλα τα μαθαίνουμε. Τι πήγες να με ρωτήσεις, παρακαλώ. Το ξέχασε.
1: Το ξέχασα. Ναι. Α, ναι, έχεις δει καθόλου αυτή την υπόθεση? Τι να κάνω, ρε, εσύ, όταν σκέφτομαι κάτι και με διακουπετάς, ξεχνιέμαι.
0: Μα και ναι.
1: Ναι.
0: Κι εγώ το ίδιο παθαίνω, σημείωσε το.
1: Την ώρα που μιλάμε στο ραδιόφωνο, σημειώσω τι θέλω να σου πω που με διακόπτεις για να μου πεις. Δεν γίνεται. Λοιπόν, έχεις δει καθόλου την υπόθεση με την 72χρονη, η οποία καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση, την 72χρονη, σε εισαγωγικά ιδιοκτήτρια αυτού του γυροκομείου στο Αμπελόκηπους.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται, είναι παράνομο γυροκομείο, προφανώς. Ήταν ένα διαμέρισμα στο οποίο υποτίθεται φιλοξενούσε ηλικιωμένες που τους. Πες, γιατί σε βλέπω, χτυπάς το πόδι?
0: Τι χτυπάω το πόδι? Διότι...
1: Που ψάρευε μέσω διαδικτύου από αγγελίες και όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία κόρης ηλικιωμένης για χρηματικούς εκβιασμούς και απειλές. Λοιπόν, χθες έγινε το δικαστήριο, υπήρχαν και καταθέσεις. Λοιπόν, έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο Νικός. Επειδή είχαμε γράψει προηγούμενες μέρες και το πόρισμα των κοινών, είχαμε ένα αναλυτικό δημοσίευμα με το πόρισμα των κοινωνικών λειτουργών που είχαν πάει μαζί με τις αρχές εκεί στο διαμέρισμα, στους Αμπελόκηπους, και διαπίστωσαν όσα συνέβαιναν. Να σου πω ότι ερευνάται και αν η ίδια είχε στήσει κάπου αλλού ένα ανάλογο γυροκομείο, αλλά μαθαίνω ότι υπήρχαν τηλεφωνήματα, δηλαδή μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, σε υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής, με διάφορες καταγγελίες άλλες, όχι για τη συγκεκριμένη γυναίκα, γενικά.
0: Άρα δηλαδή υπήρχαν καταγγελίες προγενέστερες.
1: Μετά, σου λέω, μετά την αποκάλυψη.
0: Μετά την αποκάλυψη άρχισαν οι καταγγελίες.
1: Ναι. Υπάρχουν, εξετάζονται, σου λέω, εξετάζεται τόσο αν η συγκεκριμένη κατηγορία, η γυναίκα, 72χρονη, που συνελήφθη για την υπόθεση για αυτό το παράνομο γυροκομείο, έχει κάποιον άλλο χώρο που είχε στήσει για κάποιον άλλο χώρο. Και δεύτερον, και βασικό, εάν. Και αυτές εξετάζονται με πολύ προσοχή και οι ανώνυμες καταγγελίες.
0: Καλοσύνη τους.
1: Ναι, εντάξει. Εξετάζονται καταγγελίες για συναφείς περιπτώσεις.
0: Πόσο καιρό λειτουργούσε παράνομα το συγκεκριμένο?
1: Δεν
0: το
1: έχει
0: γνωρίζουμε.
1: Κάποια άδεια, ρε, εσύ.
0: Αυτό λέω, άρα είναι παράνομο.
1: Ναι, δεν έχει...
0: Πόσο καιρό λειτουργούσε παράνομα το συγκεκριμένο? Γυροκομείο μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά.
1: Ήτανε κάποιο καιρό.
0: Πόσες φορές έχουμε βγάλει τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος έχει αναφερθεί στο γεγονός ότι πρέπει να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι και στο ότι οι δομές αυτές στη χώρα μας...
1: Δεν είναι δομή, αυτό λέμε. Ένα διαμέρισμα είναι.
0: Οι επίσημες δομές στη χώρα μας είναι πάρα πολύ λίγες, δεν επαρκούν. Αυτό όλο δημιουργεί την τάση παράνομων καταστάσεων.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν και το ψάρευε επειδή τα είχε πολύ φθηνά. Και anyway, από ό,τι ξέρω λοιπόν...
0: Προτρέχεις, δεν είπα εγώ ότι είναι μέσα στις δομές. Απλά οι δομές είναι λίγες. Οι επίσημες δομές.
1: Ήθελα να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν μπει αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες για συναφείς περιπτώσεις, εξετάζονται με πολύ προσοχή αυτή την περίοδο από την περιφέρεια Αττικής. Οπότε να δούμε αν θα έχουμε και κάτι νεότερο από την έρευνα. Χθες έβγαλε και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ένα άλλο πόρισμα, επίσης πολύ σοβαρό, με πολύ σοβαρές παρατυπίες και παραβάσεις σε ένα οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Δυτική Ελλάδα. Είναι για άτομα με οργανικά σύνδρομα, με νόσο Αλτσχάιμερ, και μεταξύ άλλων, εκτός από περιστατικά καθήλωσης, και υπήρχαν καταγγελίες για άσκηση βίας, σου έπαιρα και τις συντάξεις.
0: Τι να πει κανένας.
1: Τους έπαιρναν και συντάξεις. Αλλά βες.
0: Λοιπόν, καλημέρα κυρία Ελένη. Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη στέλνει την καλημέρα της Στεφανία μου.
1: Καλημέρα.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Πάμε
0: σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Σκεφτόμουν όλη την ώρα κάτι θέλω να σου πω και το ξέχασα.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτέριου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
1: Στεφανία, πρέπει να σου πω ότι κάθε λεπτό που περνάει επιβαρύνεται η κίνηση στα δύο σημεία τα οποία από πάρα πολύ νωρίς υπάρχει ποτηλιάρισμα. Και αναφέρομαι ασφαλώς στον Κηφισό. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πάρα πολύ από τόσο νωρίς. Ναι, από τόσο νωρίς. Διότι όταν, ας πούμε, βλέπουμε εδώ στο χάρτη το ποτηλιάρισμα να ξεκινά σχεδόν από την Εθνάρχου Μακαρίου, από την Παναγία Τσαλδάριου, όπως θέλετε, εκεί στο ύψος των Σιπολίων, και φτάνει πλέον μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό το πρωινό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και στην Λεωφόρο Αθηνών, από την πλευρά του Χαϊδαρίου, έχει μεγαλώσει η ουρά. Το μποτιλιάρισμα είναι πριν από το κολυμβητήριο, ένα φανάρι πριν το κολυμβητήριο εκεί του Χαϊδαρίου, και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο σχιστό γίνεται το αδιαχώρητο προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Θέλει πάρα πολύ υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όσοι είσαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχει ένα μποτιλιαρισματάκι εκεί στην Αρδιτού, στο ύψος της Ηλιουπόλεως. Και μετά έχει επίσης ένα μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν το φανάρι της, του Χίλτον.
0: Μάλιστα.
1: Καλά πάει το πράγμα, καλά πάει το πράγμα.
0: Να πούμε ότι αύριο, μια που έχουμε λίγο χρόνο, κλείνει, αύριο είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, έτσι. Αύριο το απόγευμα λοιπόν στις 6 κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού, και μετά από αυτή την ώρα, δηλαδή αύριο στις 6, η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η καθαρή πληρωμή της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση των υπιστάμενων στις 29 Μαΐου. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού στους δικαιούχους πρέπει έτσι να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, γιατί αν αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης περιμένουμε και τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού.
1: Ναι. Πώς πάει το, λειτουργούν οι πλατφόρμες γενικότερα, είμαστε σε καλή...
0: Μιλάω για το βασικό, πρόγραμμα,
1: το basic
0: αυτό
1: πρόγραμμα,
0: για το οποίο έπεσε η πλατφορμίτσα.
1: Ναι, λειτουργούν όλα τα πάντα, είναι αυτό που τα έχουμε... Δεν ξέρω, ρωτάω ρε παιδί μου, ήρεμα ρωτάω, ήρεμα, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος γενικότερα.
0: Τώρα δεν έχουν τελειώσει οι αιτήσεις, απλά πολλοί αναρωτιούνται πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν έχει δοθεί η ημερομηνία ακριβής για αυτά τα, είναι για αυτά τα 300.000 βάουτσερ. Για αυτά για τα οποία είχε πέσει η πλατφόρμα. Αυτά είναι. Λοιπόν, δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία λοιπόν. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Μπορεί και μέχρι την Κυριακή, λογικά υπολογίζοντας λίγο τις οι μέρες που χρειάζονται για την αξιολόγηση και μοροεδότηση των αιτήσεων, μέχρι την Κυριακή, δεν αποκλείεται όμως μέχρι και αύριο, να ξέρεις. Μετά ακολουθούν οι ενστάσεις, έχει ενστάσεις. Μετά πρέπει να αξιολογηθούν οι ενστάσεις, θέλει και αυτό κάποιες μέρες. Και μετά θα βγουν οι οριστικοί πίνακες με τους δικαιούχους.
1: Καταπληκτικά.
0: Και μετά θα ανοίξει το, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα.
1: Και μετά, έναρξη, και μετά
0: και μετά. Και μετά η έναρξη του προγράμματος λοιπόν είναι 18 Μαΐου. Κανονικά.
1: Έχουμε 7.
0: Δεν φαίνεται ότι θα πάει λίγο πιο μετά. Θα υπάρχει μια παρατασούλα. Γίνεται προσπάθεια έναρξη του προγράμματος να γίνει εντός του μήνα. Και συγκεκριμένα την εβδομάδα που ξεκινάει εκεί στις 25 Μαΐου. 25 δεν έχουμε Δευτέρα. Ναι.
1: Φαντάζομαι. Τώρα
0: 25 έχουμε Δευτέρα. Λοιπόν, γίνεται προσπάθεια λοιπόν να αρχίσει να. Μια εβδομάδα μετά είναι αυτό από τις 18. Δηλαδή να ξεκινήσει 25. Αν τυχόν προλάβουν και το ξεκινήσουν από πιο νωρίς, καλό θα είναι τύπου η Παρασκευή. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος είναι για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτά.
1: Με αυτά, καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά.
1: Ναι, λειτουργούν όλα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε έναν, όσοι είσαστε ήδη έξω, είσαστε στους δρόμους, πολλές πολλές καλημέρες. Μπόλικη δισογραφία, πάρα πολλά τα θέματα. Ένας καταγάλανος, απίστευτος αττικός ουρανός, να τον απολαύσετε σήμερα. Ειδικά όσοι είσαστε μποτιλιαρισμένοι, να κοιτάτε προς τα πάνω για να απολαύσετε αυτό
0: στα
1: τον
0: πάνω,
1: αττικό.
0: Όχι, όταν οδηγείτε, όταν έχει σταματήσει.
1: Ναι, όταν έχει σταματήσει. Αυτό λέω, το μποτιλιάρισμα. Το μποτιλιάρισμα, μποτιλιάρισμα, ναι. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, απολαύστε λίγο τον καταγάλανο αττικό ουρανό. Δεν χρειάζεται να είσαστε στο κινητό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σε κάθε φανάρι όλοι κάνουν την ίδια κίνηση. Σταματάνε στο φανάρι, πάλι καλά. Εννοώ που σταματάνε στο φανάρι. Και αυτό δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Όλοι κάνουν την ίδια κίνηση. Πιάνουν το κινητό και περιμένουν μέχρι να ανάψει το πράσινο για να φύγουν. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, πολλές πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ο Λευτέρης στέλνει την δική του καλημέρα. Όπως και ο Γιώργος. Να γίνει μία αναφορά, λέει, στα παιδιά. Δεν, αυτά τα ξέρει η Στεφανία. Στις 6 και 31 το μήνυμα του Γιώργου, να το δεις για να πράξεις τα δέοντα. Καλημέρα και στο Θανάση. Να είσαι καλά, που στέλνει θεματάκια τα οποία αφορούν στοιχείο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι όσα θέματα μας στέλνετε, εμείς τα επεξεργαζόμαστε, κάνουμε το ρεπορτάζ και βεβαίως τα βγάζουμε στον αέρα. Λέει ο Θανάσης, ο Αθανάσιος, έτερος, κοίτα να δεις. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω τι πρόβλημα έχετε οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και δεν αναδεικνύεται το γεγονός ότι το 95% του σχετικού πίνακα της αστυνομίας είναι από Ρωμά. Δίνουμε όλα τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται στα χέρια από το αστυνομικό δελτίο και δεν κάνουμε διακρίσεις. Θανάση μου, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο και για το θέμα αυτό στην, με τον ανθρωπάκο εκεί που του κάψανε και το μαγαζί, έχουμε και το αναδεικνύουμε και το λέμε συνέχεια, όχι μόνο εμείς και οι υπόλοιπες εκπομπές του Real FM. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τρόπη δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο να βρεις είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
7: Για το Final Four.
5: Ναι, ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
6: Δεν ξέρεις γιατί λες.
5: Κέρδισα.
6: Τι.
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
3: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο Piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα
7: για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισών από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία και επανέλαβε ότι σε διαφορετική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 102 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια και τα ανατολικά της χώρας. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί συνταγματική αναθεώρηση. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών αγοριού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στη φωνική επίθεση, κατηγορείται για απλή συνέργεια. Στο νοσοκομείο Πέδων μεταφέρθηκε 15χρονη που τραυματίστηκε όταν έπεσε από δίσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Περισσότερα στο ενικός.gr.
7: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
13: New York, New York, New York.
14: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
13: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
14: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
13: Ψώνια στο Fifth Avenue.
14: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
13: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε! Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Η Βαλένθια κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα με 91-87 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο και πάλι στην Αθήνα το τέταρτο παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο, η Paris Saint-Germain προκρίθηκε στο τελικό του Champions League. Ήρθε ισοπαλή 1-1 εκτός έδρας με την Bayern Μονάχου, την οποία έχει κερδίσει τον πρώτο ημιτελικό με 5-4. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Αραιή συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
16: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
18: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mommy Vent Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
19: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
20: Τα καλύτερα μαζί μας.
19: Μόνο 2026. Δήμος Ρόδου.

0: Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζογλου. Μαζί μου εννοεί το Πέρις ο Βασιλάκης. Σας στέλνουμε τα φιλιά μας και την καλημέρα μας σε όλα τα 12 νησιά. Και όχι μόνο έτσι, και όχι μόνο.

Εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού από τις 7 η ώρα το πρωί στο Real Voice μέχρι και αργά το απόγευμα για οτιδήποτε θέλετε να ενημερωθείτε. Που αλλού εννοείται εδώ.

μπορείτε να τις δείτε, να τις διαβάσετε, αλλά και να τις ακούσετε, εννοείται, και μας να ακούσετε live ζωντανά στην ιστοσελίδα μας www.realvoice995.gr. Δεν ξεχνάμε, εννοείται, και τον τρόπο επικοινωνίας που έχουμε όλοι εδώ οι συνεργάτες μαζί σας, το Viber μας. Έτσι, ό,τι θέλετε να στείλετε, από καλημέρες, από φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι και αν θέλετε να σχολιάσουμε, μπείτε να μας στείλετε ένα μηνυματάκι στο Viber, εντελώς δωρεάν, τηλέφωνο 698-919-99-95. Καλημέρα στο Λευτέρη, αφιερωμένο.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από το Καστελόριζο. Καλημέρα και στην ωραία Λέρος. Καλημέρα, Αγγελέ.
1: Τα χείλη σου είναι πνεύμα φτηνό. Νύχτα ή γρήγο το φως. Κλείνω το κόσμο με στα μάτια μου.
0: Βλέπω οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, τα γαβράκια μου, πρωί-πρωί μηνύματα βλέπω, έτσι. Πειράγματος. Γιατί έχασε χθες ο Παναθηναϊκός. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Η ζωή σας να χάνουμε.
1: Είσαι ένας γολγοθάς που τράβηξα. Είσαι το κάτι άλλο γενικό.
0: Βρε, κοιτάξτε να πάμε Final Four, δύο ελληνικές ομάδες και όλα καλά. Και στο τέλος εννοείται εμείς θα το πάρουμε, αλλά... Ο Παναθηναϊκός εννοώ. Αλλά anyway, ας πάμε οι δύο ελληνικές ομάδες εκεί και όλα καλά.

καλημέρα μας και στο αεροδρόμιο εκεί πίσω στο πάρκινγκ στα Πούλμαν. Καλημέρα, καλημέρα. Θα το μεταφέρω το μήνυμα όπως το γράψες. Πολύ πιο όμορφη η κίνηση στον κόμβο. Εννοείται από τα φανάρια, αδερφέ μου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα θέματάκια μας και το τι έχουμε να σχολιάσουμε στη σημερινή εκπομπή μας. Αυτή είναι η κομματάρα για εισαγωγή. Άρε, Πέρι.

0: Είναι η κατάλληλη εισαγωγή, πιστέψτε με, για το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε. Λα λα λα, λα λα λα. Κάπως έτσι είναι το δελτίο τύπου που μας ήρθε από την Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγή Νοτίων Δωδεκανήσων. Τριαλαλά, τριαλαλόμ.
1: Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Τα γόρι μου. Λοιπόν, θα θυμάστε τι είδε το φως της επικαιρότητας από χθες. Με ουσιαστικά το δελτίο τύπου που βγήκε από το κεντρικό ΠΑΣΟΚ και ζητάει από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την κυβέρνηση να ανακαλέσουν μια απόφαση για τις ανεμογεννήτριες νότια. Ήταν το θέμα μας, έτσι, για να το θυμηθούμε λιγάκι. Για τις ανεμογεννήτριες, τα αιωλικά πάρκα νότια, αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες. Μάλιστα.
1: Τη νύχτα το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα, εμένα, εμένα μου είναι.
0: Αυτό το υπέγραφε ο κύριος Νικητιάδης, ο κύριος Χριστοδουλάκης και άλλος ένας, πώς το λέσει, Δημόπουλος.
1: Λίγο θάλασσα και τα χωρί μου.
0: Ήρθε η απάντηση από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που ζητάει ξεκάθαρα να μας να πει το ΠΑΣΟΚ, έτσι αναφέρει, να μας πει το ΠΑΣΟΚ σε ποια απόφαση αναφέρονται. Μάλιστα.
1: Λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Αυτή ήταν η απάντηση που είδαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω και όλοι εδώ τοπικά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Όπως καταλάβατε, δεν ήρθε ποτέ αυτή η απάντηση. Ήρθε όμως 11.30 ώρα τη νύχτα ένα email δελτίο τύπου. Εδώ όμως τώρα, εδώ από τα τοπικά

προφανώς και είπανε ότι κάπως πρέπει να απαντηθεί όλο αυτό, έτσι, το οποίο απαντήθηκε 11-11.30 ώρα τη νύχτα. Είδα μετά στα email μας, τα μέσα, την απάντηση εδώ της τοπικής. Προφανώς τώρα τελείωσε, είχε τελειώσει μάλλον τέτοιες ώρες και ο κύριος Νικητιάδης, λογικά, την κοινοβουλευτική του δράση, οπότε βρέθηκε χρόνος αργά το βράδυ, ώρες Πασόκ ρε παιδί μου, ώρες Πασόκ, και βγήκε το δελτίο τύπου αργά το βράδυ. Αφού καταλάβαμε ότι δεν μπορούμε να μπλέκουμε τα κεντρικά του Πασόκ μετά από αυτό το δελτίο τύπου που βγήκε, να ξαναχρησιμοποιήσουμε το γραφείο τύπου, το κεντρικό του Πασόκ, διότι η απάντηση που βγήκε από την περιφέρεια ήταν ξεκάθαρη και ζητούσε απαντήσεις. Ποιος θα τις δώσει αυτές τις απαντήσεις? Ας τις δώσουν εκεί του τοπικού συμβουλίου. Όλα καλά μέχρι εδώ, και είδαμε και εμείς στα email μας το δελτίο τύπου, λέμε να τα, εδώ είναι η απάντηση, ωραία, θα δούμε τι ακριβώς λέει το Πασόκ και σε ποια ουσιαστικά πρόταση, απόφαση αναφέρεται στο κεντρικό δελτίο τύπου που βγήκε από την Αθήνα. Δεν το είδαμε αυτό. Τι είδαμε λοιπόν σε αυτό το δελτίο τύπου? Να γράφουν ουσιαστικά και να λένε ότι η απόφαση της περιφέρειας, η γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της περιφέρειας, ήταν αρνητική. Μάλιστα. Κυβίστηση, λογικά, στην καλύτερη. Αλλά ήταν ναι μεν αρνητική η εισήγηση, αλλά δεν αξιοποίησε όλα τα ένδικα μέσα προσφυγής, λέει. Μάλιστα.

Επαναλαμβάνω για να καταλαβαινόμαστε κιόλας, έτσι, για να καταλαβαίνουμε ορισμένα πράγματα. Η απόφαση ήταν αντίθετη, έτσι, και με την γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της περιφέρειας, ήταν αρνητική. Αλλά δεν διεκδίκησε ένδικα την απόφαση ή την πρόσφυγη η περιφέρεια. Μάλιστα. Πάντως, σε σχέση με το πρώτο δελτίο τύπου που ήρθε από τα κεντρικά της Αθήνας, έλεγε ρητά να μας πει, μάλλον να ανακαλέσει η περιφέρεια και η κυβέρνηση την απόφαση. Τώρα έρχεται ένα δελτίο τύπου εδώ να προσπαθήσει να μαζέψει τα αμάζευτα εκεί η όλη κατάσταση εδώ του τοπικού, που προφανώς έτσι από τον κύριο Νικητιάδη έρχονται αυτές οι εντολές, δεν το συζητάμε. Αλλιώς προφανώς και έπρεπε να, επειδή το συνυπέγραφαν ο κύριος Νικητιάδης, ο κύριος Χριστοδουλάκης και ο κύριος Δημοπούλος στο πρώτο δελτίο τύπου, προφανώς εδώ τοπικά, οι τοπικοί εδώ, αυτοί που ξέρουν, έτσι, αυτοί που γνωρίζουν εδώ την κατάσταση, έτσι, προφανώς από εκεί δόθηκε η εντολή να μαζευτεί, από ό,τι καταλάβαμε λίγο, η κατάσταση. Αλλά επίσης δεν καταλαβαίνουμε, ή μάλλον γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, πού ανήκουν οι υπηρεσίες. Και όταν λέμε η γνωμοδότηση της περιφέρειας ήταν αρνητική, εκεί έχει τελεία, κόμμα, παύλα. Σε απάντηση που δώσατε τελικά μόνοι σας, μέσα από το τοπικό δελτίο τύπου που βγήκε, την απάντηση που δώσατε στο κεντρικό δελτίο τύπου που βγάλετε. Δηλαδή εκεί που λέτε να ανακαλέσουν την απόφαση, η απάντηση τη δώσατε μόνοι σας. Μα η γνωμοδότηση της περιφέρειας, ναι μεν είναι αρνητική, αλλά δικαστικώς δεν διεκδικήθηκε κάτι. Η περιφέρεια τώρα αυτά, έτσι, εδώ, μεταξύ τώρα έχει πόσους φορείς που γνωμοδοτούν, αλλά anyway, ok, καταλαβαίνουμε γιατί την περιφέρεια και εκεί καταλαβαίνουμε και από πού έρχονται και οι εντολές.

Εν τω μεταξύ θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι εδώ ζούμε. Εδώ δεν ζούμε. Πού ζούμε, σε άλλο νησί ζούμε, σε άλλο, δεν ξέρω, σε άλλον τόπο. Εδώ ζούμε. Θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον και εγώ θα προσπαθήσω να το ψάξω και θα αντλήσω πληροφορίες για τις ανεμογεννήτριες, έτσι, που υπάρχουν ήδη πάνω στο νησί. Και πότε έχουν μπει αυτές οι ανεμογεννήτριες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, έτσι, λίγο να το δούμε. Και γιατί λέω να το δούμε, έτσι, αυτό το κομμάτι. Γιατί καλά είναι να λέμε, καλά είναι να γράφουμε, αλλά καλά είναι να θυμόμαστε κιόλας. Ποιοι, πότε, πώς και γιατί. Είναι τόσο απλό. Και καλό είναι να ξέρουν και οι κατοίκοι πριν την γενική, πώς λένε, τη λαϊκή συνέλευση που θα γίνει νότια και που προφανώς αυτός είναι ο στόχος όλων αυτών των δελτίων τύπου που βγήκανε, ρίχνοντας έτσι μια λάσπη, ρε παιδί μου, και όπου πάει. Και όταν ζητάς, ωραία, πες μου τι συμβαίνει, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα, σε ποια απόφαση αναφέρεσαι, πού φταίω εγώ, τι είπα εγώ, τι υπέγραψα εγώ, τι. Βγαίνει άλλο δελτίο τύπου και λέει: ναι, μεν ήταν αρνητική, αλλά δεν κινηθήκατε και δικαστικά. Ωραία. Τι να συνεχίσουμε εδώ να λέμε και να συζητάμε. Για πείτε μου λίγο, τι να συζητήσουμε, να λέμε και να συζητάμε. Εγώ σας τα είπα και χθες. Ίσως αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνουμε και στον ίδιο τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Μανιάτη. Να μας πει ποια είναι η γνώμη του για τις ΑΠΕ, αιωλικά πάρκα. Το λέω γιατί είναι εν ενεργεία ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έτσι, και από το 2014, αν θυμάμαι πολύ καλά, οι μηχανές αναζήτησης είναι εδώ, στα χέρια σας είναι πλέον, στα κινητά σας, στα τάμπλετ παντού. Κάντε ένα γκουγκλάρισμα εκεί να δείτε αν λέει αλήθειες αυτός ο Τενεκές ο Παπαζουγλού. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά okay. Ο Τενεκές όμως θα ψάξει να βρει. Αυτό που ακούει είναι όντως αλήθεια, δεν είναι, τι γίνεται εδώ, για τον τόπο μας είναι. Προφανώς και πρέπει να ψαχτούμε, προφανώς και πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, ποιος τα λέει, ποιος τα υπογράφει, εμφανέστατα, έτσι. Όχι με δελτία τύπου χωρίς υπογραφές και ιστορίες, να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα και όπως έχουν. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον λίγο, επαναλαμβάνω, να ψαχτούμε ποια είναι η κεντρική άποψη του ΠΑΣΟΚ. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ στην Ευρώπη, εκεί που είναι τα κέντρα λήψεων αποφάσεων, έτσι. Και τι λέμε εδώ μεταξύ μας, λίγο πριν τη λαϊκή συνέλευση, έτσι. Και πηγαίνοντας προς τις εκλογές, μάλιστα.

0: favore.
1: Εγώ δεν μπορώ άλλο με τις μουσικές σου επιλογές, να το ξέρεις αυτό, κύριε Βασιλάκη. Δεν μπορώ, βάλτος είσαι. Αυτά λοιπόν για αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά καλό είναι να υποθούν αλήθειες, γιατί και ο κόσμος εδώ ψάχνει να βρει την αλήθεια, και ο κόσμος καταλαβαίνει και ο κόσμος γνωρίζει, και ειδικά νότια του νησιού, συγγνώμη, ο κόσμος γνωρίζει. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Δεν λέμε τώρα άλλα, μεθαύριο άλλα και μετά άλλα των άλλων. Δεν μαζεύονται, ρε παιδιά, δεν γίνεται πάντα να πετάμε κάτι και μετά να το μαζεύουμε. Πόσες φορές θα γίνει, και ειδικά σε τέτοια θέματα, και ειδικά από ευαίσθητους του περιβάλλοντος. Μάλιστα. Θέλω να τη δω λίγο αυτή την ευαισθησία. Εγώ θα το ψάξω λίγο, θα το ψάξω, η αλήθεια είναι, να δω αυτές οι ανεμογεννήτρες που έχει εδώ ήδη το νησί, πότε μπήκαν. Θα είναι λίγο ενδιαφέρον λίγο αυτό, έτσι, να το δούμε και να το συζητήσουμε. Έτσι, για να παίρνουν απαντήσεις και οι φίλοι του περιβάλλοντος, οι τοπικοί φίλοι του περιβάλλοντος.

Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στην όμορφη εικόνα. Είστε πάντα πάντα καλά. Φίλε Βασίλη, δεν είναι το πέστα Μανώλη, δεν. Ο Μανώλης δεν λέει τίποτα. Ο Μανώλης διαβάζει. Απλά αυτά τα δύο δελτία τύπου που βγήκανε, ψάχνει λίγο την υπόθεση, την ιστορία, προφανώς. Και από το πρώτο δελτίο, να σας πω την αλήθεια, όταν είδαμε ότι να ανακαλέσει η περιφέρεια και η κυβέρνηση, προφανώς και ψαχτήκαμε στα τηλέφωνα. Τι υπάρχει κάποια απόφαση εσάς, δικιά σας εδώ, της περιφέρειας κτλ. Όχι. Το βράδυ λοιπόν αργά, μα πήγε να μαζευτεί όλο αυτό, λέγοντας ότι ναι, μωρέ, είναι αρνητική η γνωμοδότηση. Κάτι που ξέχασαν να το γράψουν στο κεντρικό δελτίο τύπου που βγήκε από την Αθήνα. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα, και το είχαμε έτσι συζητήσει και με φίλους γνωστούς κτλ. Πασόκ φίλους γνωστούς κτλ. Που εκείνους, αν ρωτήσετε τι ακριβώς συνέβη στο νησί και ποια δεκαετία και πότε και ποιοι τα υπέγραψαν. Θα έχουμε άλλα δελτία τύπου μετά και εκεί δεν θα μαζεύεται πια η κατάσταση. Εκεί θα έχει το να σημάζευτο που λέμε στο χωριό μου. Όλα καλά, η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Κρύπτα μάνεμ λοιπόν, έτσι, αυτά μένουν, τα γραπτά μένουν και όχι η λάσπη του ανεμιστήρα.

Δεν θυμάμαι καθόλου, αλλά σας είπα θα το ψάξω να το βρω. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Κύριε Νικητιάδη μου, εσείς αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ποια δεκαετία, πότε έχουν βάλει εδώ ανεμογεννήτρες στο νησί, ποιοι τις έχουν υπογράψει, όλα αυτά. Καλό θα είναι. Έτσι θα το ψάξουμε, θα το ψάξω. Εγώ προσωπικά θα το ψάξω να το βρω λιγάκι αυτό το θέμα, για να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, αυτό είναι το δελτίο τύπου. Αυτό είναι το θέμα το οποίο εμφανίστηκε χθες. Έτσι, χθες αργά το βράδυ, 11-11 και ώρες Πασόκ, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Που δεν ξέρω τώρα αν μαζεύτηκε η κατάσταση ή όχι. Θα φανεί, γιατί επαναλαμβάνω, μόνοι τους γράφουν μέσα στο δελτίο τύπου ότι ναι μεν η γνωμοδότηση ήταν αρνητική, απλά δικαστικά δεν έγινε τίποτα. Τώρα από ποιον ψάχνουν να γίνει δικαστικά? Έχει 100 φορείς που μπορούν να ψαχτούν λογικά για να ψαχτούν δικαστικά. Δεν το βλέπουμε πουθενά αυτό να αναφέρεται σε κανένα δελτίο τύπου. Ας πούμε την αλήθεια στον κόσμο και ξεκάθαρα, έτσι, την αλήθεια στον κόσμο και ξεκάθαρα νότια, γιατί περιμένουν μια σοβαρή συζήτηση, μια σοβαρή κουβέντα με ξεκάθαρες θέσεις και ξεκάθαρες τοποθετήσεις από όλους. Και το κλείνω εδώ.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στα σοβαρά τα θέματα, έτσι. Καλά είναι αυτά που συζητήσαμε. Προφανώς θα δούμε τι ακριβώς γίνεται με το θέμα αυτό. Νότια, νομίζω εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια. Καταλάβατε και εσείς οι ίδιοι το τι ακριβώς συμβαίνει και καταλαβαίνουμε όσο περνά ο καιρός ότι πάμε και σε εκλογές. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνδεθούμε μέχρι τη Σίμη. Πάμε να βρούμε την κυρία Χρυσάνθη στη Σίμη. Όπου είδατε, έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή, θα την ξαναπάρουμε την κυρία Χρυσάνθη. Να σας πω εντάχει για ποιο θέμα είναι. Είναι αυτό το θέμα το οποίο είδατε με τις καταγγελίες για απόπειρα από κάποιους Αιγύπτιους, παρενόχλησης ουσιαστικά κάποιων κοριτσιών, αλλά και με πιο χοντρές παρεξηγήσεις που έχουν γίνει εκεί στο νησί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε βρει την κυρία Χρυσάνθη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η μητέρα, μία μητέρα, έτσι. Εγώ προσωπικά έχω και πληροφορίες ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχουν συμβεί εκεί. Η κυρία Χρυσάνθη, λοιπόν, έδωσε στο φως της επικαιρότητας και τη δικιά της ιστορία, αυτό που έζησε εκείνη και το παιδί της, αλλά και άλλα παιδάκια την ίδια βραδιά. Ταυτόχρονα, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Χρυσάνθη. Πάμε μέχρι τη Σίμη. Καλημέρα, κυρία Χρυσάνθη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, προσπαθούμε.
0: Πάντα, πάντα να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι είδε το φως της δημοσιότητας ολόκληρη η Ελλάδα, το τι έχει, τι συνέβη εκεί πέρα. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα, πέρα από το ότι αισθάνομαι, θα το πω γιατί το είπα και εχθές, μία ιδέα. Εγώ αυτό αισθάνομαι και οφείλω να το πω και δημόσια. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συνέβη, κυρία Χρυσάνθη, έτσι, για να μάθει και ο κόσμος το τι γίνεται ακριβώς, γιατί το νησί όλο ήταν ξεσηκωμένο από τα βίντεο που είδαμε, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, εμένα το δικό μου το παιδί είχε έρθει, όχι 2 η ώρα τα ξημερώματα που λένε, κατά τις 11 παρά είχε έρθει, και εγώ την αλήθεια είχα ανησυχήσει, γιατί δεν είμαι συνηθισμένη και δεν είναι και ότι κατεβαίνει κάθε βράδυ. Πώς και δεν έχει γυρίσει ακόμα. Αλλά επειδή ήταν τρομοκρατημένος, είχε πάει και είχε έρθει σε μια καφετέρια.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν το αλούνο του παιδιού. Και δεν είναι ότι. Τέλος πάντων, αυτά τα παιδιά δεν έτυχε να είναι εκείνη τη στιγμή μαζί. Δεν μπορώ να πω ότι παίζουν κάθε μέρα, δεν είναι κολλητοί. Κατάλαβατε πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Έτυχε να περνάνε και εκεί μιλήσαν λίγο, πάμε σπίτια μας. Και όπως ανεβαίνει για να έρθουν στα σπίτια, καθόταν σε ένα μπακάκι, τους κοιτούσε. Κάτι σχολίασε ένα παιδί εκεί πέρα ότι ο συγκεκριμένος έχει πει σε ένα άλλο παιδάκι ότι να του δώσει 50 ευρώ για να τον. Και ο γιος μου το μεταξύ δεν το πίστεψε. Και την ώρα που το λέει, έκανε ο γιος μου, ναι σιγά, με του είπε 50 ευρώ και το είπε και λίγο δυνατά και το άκουσε εκείνος και έλεγε ναι, ελάτε, 50 ευρώ. Τώρα τα παιδάκια πήγαν και μικρά, τους φάνηκε περίεργο, τον κοιτούσαν, πήγαν πιο εκεί, πήγαν σε πιο μεγάλα παιδάκια, το ζήτησαν και με άλλα πιο μεγάλα παιδάκια, τους έκανε τη χειρονομία ότι θα τους...
0: Δηλαδή ήταν ξεκάθαρος ο Αιγύπτιος, έτσι για να μην αναφέρουμε και ονόματα, ήταν ξεκάθαρος ότι αυτό θέλω, να σας δώσω 50 ευρώ για να γίνει οποιαδήποτε, ας πούμε, επαφή ή το οτιδήποτε για να μην τα πω και στο... Έτσι όπως τα σκέφτομαι, μάλιστα.
1: Ναι, μα έκανε και τις χειρονομίες, τους έδειξε. Τέλος πάντων. Στην αλήθεια, σε κάποια στιγμή, αυτό είναι που με ανησυχεί, είναι ότι του έδειξε το κινητό, του έδειξε και ήταν σαν να τους λέει περιμένετε ένα λεπτάκι, κάπως έτσι. Και εμφανίστηκε άλλος ένας.
0: Α, μάλιστα, έφερε
1: αλλά
0: και παρέα.
1: Αυτός ο άλλος προχώρησε λίγο μέσα στα στενά, κάπως έτσι. Mm-hmm. Την αλήθεια, τα παιδιά πιστεύουν ότι έτσι νιώσαν ότι τον τηλεφώνησε να κατεβεί κάτω, αν τους τσακώσει μέσα, δηλαδή αν τους κυνηγήσει, όχι αν, που τους κυνήγησε, ότι θα τους τσακώσει κι ο άλλος, δηλαδή σαν να τους περικυκλώσουν. Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάνε τα παιδιά να έρχονται προς το σπίτι και είναι ένας δρόμος πολύ γνωστός μέσα στο γυαλό που δεν έχει φώτα. Mm-hmm. Και όπως ανεβαίνανε και τα τέσσερα, περπατούσαν, ακούνε ένα μηχανάκι να πηγαίνει αργά από πίσω τους. Και γυρνάνε και κοιτάνε, καταλαβαίνουν ότι είναι αυτός και αρχίζουν και τρέχουν και πάτησε πολύ τον γκάζι. Και ενώ λίγο πιο εκεί ήταν το σπίτι του ενός παιδιού, αλλά μάλλον τα άλλα δύο παιδιά, επειδή μέναν πιο κάτω και είναι και η καφετέρια και επειδή ήταν και σκαλιά, σκεφτήκαν να κατεβούμε τα σκαλιά γιατί το μηχανάκι δεν μπορεί να κατέβει σκαλιά.
0: Σωστά.
1: Ναι. Και πήγα στην καφετέρια, καθίσανε εκεί πέρα. Μετά, εγώ το μεταξύ μου, έτοιμη να φύγω από το σπίτι να δω γιατί και πρώτη φορά με πιάσε αυτό το τρέμουλο. Λέω, γιατί πώς και δεν έχει έρθει ακόμα. Mm-hmm. Και έτυχε εκείνη τη μέρα να μην έχει κινητό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και την ώρα που πάω να φύγω από το σπίτι, να τους κανεβαίνει τα σκαλιά, λαχανιασμένος, γιατί μένουμε και λίγο ψηλά, αλλά λαχανιασμένος, τρομοκρατημένος, που ο Πανορμήτης ανεβαίνει πάντα σιγά σιγά και προσπαθούσε να μου εξηγήσει, μίλησα και με τους άλλους γονείς να δω τι ακριβώς λένε και τα άλλα παιδιά και όλοι λέγανε τα ίδιο πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο. Πήραμε την αστυνομία, πήγαμε όλο το Σάββατο εκεί πέρα.
0: Την αστυνομία την καλέσατε εσείς, κυρία Χρυσάνθη?
1: Εγώ
0: εσείς.
1: Πρώτη, πρώτα εγώ και μετά οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και τι έγινε μετά?
1: Τι έγινε. γίνεται, από πού, τι να σας πω. Πήγαμε εκεί, ήμασταν από τα τέσσερα παιδιά, σύν ο πέμπτος που το έδωσε και το πεντάρικο, του έδινε και το πεντάρικο, πέντε παιδιά. Μετά βρεθήκαν άλλα δύο παιδιά, εφτά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι παιδιά, μιλάμε για 12 παιδιά τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Δεν μιλάμε για μία περίπτωση, δεν μιλάμε για δύο περιπτώσεις. Μιλάμε για αρκετές. Δηλαδή διαφορετικές μέρες, διαφορετικές ώρες. Αφού φάγαμε τόσες ώρες στο τμήμα το Σάββατο, αφού ο διοικητής αφισβήτησε και τα παιδιά μας, εμείς όλοι οι γονείς νιώσαμε ότι θα νιώσουμε ασφάλεια εκεί.
0: Όπα, ένα λεπτό, γιατί κάπου εδώ το έχασα, κύριε Χρυσάνθη. Απευθυνθήκατε στην αστυνομία, αλλά δεν βρήκατε την κατάλληλη ανταπόκριση, εννοείται εκεί. Γιατί,
1: ναι, γι' αυτό είμαστε. Γι' αυτό είμαστε έξω φρενών. Γιατί όταν πήγαμε εκεί, όλα όσα γίνανε ήταν λάθος. Εμείς δεν καθόμαστε κάθε μέρα στα τμήματα. Δεν γνωρίζουμε πώς γίνεται. Δεν σκεφτήκαμε καν να πάρουμε δικηγόρο από την πρώτη στιγμή. Βλακίες, κάναμε λάθη. Λοιπόν, δεν έπρεπε να πάρει κατάθεση από τα παιδιά. Δεν το γνώριζε αυτό. Δεν το γνώριζε καμιά μάνα. Πήγαμε, νιώσαμε ότι θα μας υποστηρίξουν, νιώσαμε ότι θα μας προστατεύσουν. Αυτό νομίζαμε ότι θα ήταν με το μέρος, καλά με το μέρος μας. Με την έννοια ότι θα μας δώσουν σωστές συμβουλές. Mm-hmm. Αλλά εμείς πήγαμε όλοι θολωμένοι και είμαστε άϊπνοι. Πόσες μέρες όλοι μας είμαστε. Δηλαδή δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Και αφού πήγαμε εκεί, και μας λέει ο κύριος διοικητάς ότι τα παιδιά τα τέσσερα λένε ψέματα.
0: Μάλιστα.
1: Αντιθέτως, τον παρενοχλήσανε, μας είπε, και πιο πολύ ο δικός μου ο γιος.
0: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, άρα για να καταλάβουμε λίγο εμείς, να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Μετά από ό,τι έγινε, πήγατε στο αστυνομικό τμήμα, όπως έπρεπε να γίνει η διαδικασία.
1: Και χωρίς συμβουλή δικηγόρου, βλακία ολονών μας.
0: Εκεί από ό,τι μας είπατε εσείς, έτσι καταγγείλετε ότι δεν βρήκατε την κατάλληλη ανταπόκριση από την αστυνομία. Και τώρα τι με γενέστερα, τι έγινε.
1: Αστυνομικός, ναι. Κανένα παράπονο και κανένας μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο συγκεκριμένα άτομα, τον ένα δεν γνωρίζω τι θέση έχει, δεν γνωρίζω το όνομά του, ήταν ο διοικητής και ένας ακόμα. Τα ακούσαμε κιόλας. Μας μιλήσανε και απότομα. Μας βάλανε και φωνή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, τους κουράσαμε γιατί ήταν πολλές οι καταγγελίες. Δεν γνωρίζω.
0: Γιατί, δηλαδή, αυτό. γιατί υπολογίζετε ότι μπορεί να έγινε όλο αυτό? Γιατί δεν σας ακούνε ουσιαστικά.
1: Εντάξει, το πήρανε πολύ. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Ναι.
1: Πραγματικά. Αλλά θέλω να μάθω. Θέλω. Δεν ξέρω πώς θα κινηθούμε τώρα, αλλά θέλω. Όλοι οι γονείς έχουμε. Δηλαδή, τρελαθήκαμε εκείνη τη στιγμή όταν μας είπαν ότι τα παιδιά δεν τα κυνήγησε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αφού τελειώσαμε εκεί, πάμε να χαλαρώσουμε λίγο και με συγγενείς μας και με αυτά, με τα παιδιά μας στην πλατεία του Γυαλού που είναι οι Κούνιες. Και εκεί που καθόμασταν, εντωμεταξύ πολύ ζαλισμένοι, τέλος πάντων, τρέχουν άλλα παιδιά, τελείως διαφορετικά, απλά επειδή με γνωρίζουν, γιατί κάθε μέρα εκεί είμαι, γιατί η πλάκα είναι ότι ήθελα να μας πούν και ανεύθυνους γονείς.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Ήθελα να μας πούμε, μας σώμα μέσα στα μούτρα,
0: ναι,
1: ότι είμαστε ανεύθυνοι. Λοιπόν, τα παιδιά με γνωρίζουν και τρέχουν δύο άλλα παιδιά και μου λένε τρέξε γρήγορα, είναι αυτή τη στιγμή στο πάντε μέσα σε μία κλούβα με δύο, μάλλον ένα. Λέω και τι, και μου λέει, το μεταξύ κατευθείαν έτρεχα, αλλά μου το λέγανε τα παιδιά στον δρόμο, ότι μας λέει ελάτε και θα τους κόψει το κεφάλι. Τρελάθηκα.
0: Αυτό σας το είπε ποιος, δηλαδή?
1: Άλλα παιδιά.
0: Άλλα παιδιά.
1: Δύο διαφορετικά παιδιά. Όταν έφτασα εκεί, βρήκα και άλλα παιδιά στο πάντελ. Μου είπαν το ίδιο πράγμα και τα άλλα παιδιά. Mm-hmm. Άλλα, καμία σχέση. Μόνο ήταν τρία παιδιά συν δύο που είχαν καταθέσει και για το κυνήγι.
0: Μάλιστα.
1: Πέντε. Αλλά ήταν τα δύο που είχαν καταθέσει για το κυνήγι, έτυχε να περνάνε εκεί, από εκεί. Να περνάνε από ό,τι είχα καταλάβει.
0: Mm-hmm.
1: Πάω εκεί, φωνάζω αυτά τα δύο παιδιά που ήταν και στην άλλη υπόθεση. Τους λέω τρέξτε, φωνάξτε και το γιο μου. Μου έρχονται και λέω αυτός ήταν που σας κυνήγησε. Και μου λένε ναι. Καλά, εντάξει, εκεί λέω θα βάλει μπροστά, θα φύγει με την κλούβα. Τα παιδιά ήταν όλα μες στο δρόμο, το ένα από εδώ από εκεί για να βλέπει. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, όχι, θα τον αφήσω. Άνοιξα την κλούβα, τον έβγαλα από εκεί μέσα. Ήθελε, δεν ήθελε. Τον έβγαλα. Προσπαθούσε να περπατήσει. Μου έκανε συνέχεια μετάφραση με ηχητικό. Δηλαδή το ακούγα εγώ ηχητικό. Ναι, έγινε ναι, ναι. Κάτι, συμβαίνει κάτι. Το ίδιο μου κάνει και ο δίπλα. Ο δε, ο, το άλλος. Τέλος πάντων, καλέσαμε αστυνομία. Αφού μαζεύτηκαν όλοι οι Αιγύπτιοι, μαζεύτηκε, ήρθε και ένα από τα αφεντικά του. Την αλήθεια εκεί ψιλοτρομάξαμε εγώ με μια ξαδέρφη μου και καλέσαμε και τους άντρες μας να έρθουν. Ναι. Γιατί είχαν μαζευτεί αρκετοί οι Αιγύπτιοι. Ήρθε η αστυνομία από τα πολλά, τον παίρνει, τους παίρνει και τους δύο μέσα και πηγαίνουμε κι εμείς έξω να καταθέσουμε το επόμενο συμβάν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν ήταν το σωστό?
0: Ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Ναι.
0: Και καταθέσατε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν μας αφήσανε. Οι καταγγελίες ήταν αρκετές. Μας είπανε, δεν χρειάζονται άλλες, φτάνουν αυτές. Εν τω μεταξύ σε όλους τους γονείς έγινε διαφορετική διαδικασία. Άλλοι γονείς καταθέσανε, άλλοι γονείς δεν καταθέσανε. Σε άλλους μας ζήτησε, θέλετε την ποινική δίωξή του? Είπαμε ναι. Τώρα οι μισές καταθέσεις, από ό,τι κατάλαβα, δεν πήγαν καν στη Ρόδο. Μάλιστα. Των παιδιών. Mm-hmm. Γιατί θεωρούνται άχρηστοι αυτή τη στιγμή που δεν καταθέσανε οι γονείς.
0: Άρα τώρα από εδώ και πίσω τι γίνεται, κυρία Χρυσάν? Δηλαδή τι περιμένετε, πώς θα κινηθείτε από εδώ και πίσω με τους υπόλοιπους γονείς?
1: Επειδή αυτή τη στιγμή γίνανε πάρα πολλά πράγματα γρήγορα, mm-hmm. και κάναμε μεγάλη βλακία που δεν βάλαμε εκεί από την αρχή. Όταν ήρθε το πρώτο αυτόφορο και επειδή δεν ήμασταν εκεί, το οποίο δεν μας κάλεσε κανείς, δεν ξέρω πώς είναι η διαδικασία. Mm-hmm. Δεν είμαστε κάθε μέρα σε αυτό, δεν κάνουμε. Εγώ δεν είχα και δικηγόρο να πάρω και τηλέφωνο, έπρεπε να ψάξουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μας κάλεσαν, έπρεπε, δεν έπρεπε, δεν το γνωρίζω. Τους αφήσαν ελεύθερους. Καλά, Δευτέρα πιο που πάμε να ηρεμήσουμε λίγο, πάμε πάλι κάτω να παίξουμε. Έρχονται πάλι τα παιδιά και μου λένε ότι είναι εδώ. Εκεί ήταν που ξεσηκώθηκαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένας φόβος πίσω από όλο αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, να σας πω, ναι. Δεν έχουμε θέμα. Ακούστε, γιατί έχουμε παρεξηγηθεί. Δεν έχουμε θέμα με όλους τους αλλοδαπούς. Το μεταξύ και εγώ μισή-μισή είμαι. Είμαι μισή Αγγλίδα, μισή Ελληνίδα. Εντάξει, δεν είμαι 100% Ελληνίδα. Λοιπόν,
0: μα δεν τίθεται εδώ θέμα ρατσισμού. Από όπου και να ήταν,
1: όχι,
0: κυρία Χρυσάνθη.
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Έχουν γυρίσει οι καθηγητές και έχουν πει στα παιδιά ότι λέμε ψέματα. Ότι είναι θέμα ρατσισμού. Δεν είναι. Λοιπόν, εγώ όσο οριόμουν εκείνο το βράδυ, Αλβανός πρόσεχε το παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν φίλος του άντρα μου. Εντάξει, έχω φίλους Φιλιππινέζους που είναι σκέτη γλύκα και τους πάω πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχω φίλους, νομίζω Πακιστανός πρέπει να είναι, ένα συγκεκριμένος. Είχα και δούλευα με ένα συγκεκριμένο και αυτός, αν θυμάμαι καλά, ήταν Αιγύπτιος. Πολύ καλός. Όλη μέρα το μυαλό του ήταν στη γυναίκα του, μία γυναίκα στη γυναίκα του και μας την έδειχνε και την καμάρωνε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, μιλάμε, υπάρχουν σε παντού, προχωράμε και μας κοιτάνε με έναν τρόπο. Δεν μπορώ να σας το περιμένω.
0: Να, ναι, ναι,
1: ακόμα και προχθές το βράδυ μάθαμε ότι έγινε άλλο πάλι. Τέλος πάντων, δεν πω. Ναι, δηλαδή δεν έχουμε θέμα με όλους.
0: Κατανοητό αυτό, κατανοητό. Ναι, προφανώς δεν έχετε θέμα.
1: Θέλουμε λίγο, ναι, γιατί τόσα άτομα, γιατί είναι παντού. Τι να σας πω, δηλαδή. Μέσα στο καλοκαίρι 40 βαθμούς φορούν μαντήλι στο πρόσωπο.
0: Καλά, εντάξει, καταλαβαίνω. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Καταλαβαίνω και το πώς είναι δειγματολογικά αντιμένη αυτή, είναι δικό τους. Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, το πώς νιώθουμε. Άρα... Και έτσι ξεσηκωθήκαμε, γιατί γυρίσαν πάλι πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, ο συγκεκριμένος ο ένας που πήραν έξω, όταν πήγα την Κυριακή και ζήτησα να καταγγείλουμε πάλι, όχι μόνο εγώ και οι άλλες μάνες, οι καινούργιες.
0: Ναι.
1: Γυρίσανε και είπανε δεν χρειάζεται, μια, δυο, τρία.

0: Του πήρα εγώ τηλέφωνο σε κάποια φάση και του ψηλαπήλησα ότι θα γίνει σούσουρο, πρέπει να το πάρετε. Θα πάρω λόγο εισαγγελέα και αυτά. Πήγαμε τα πολλά, δεν πολύ βρήκαμε και το δίκιο μας. Ένας συγκεκριμένος αστυνομικός μας ψηλοβοήθησε πάρα πολύ καλός.
1: Άρα εν κατακλείδη, δηλαδή αυτή τώρα είναι ελεύθερη μέχρι τη δικάσιμο, έχει οριστεί, έχουν ασκηθεί διώξεις, οτιδήποτε στην καταγγελία.
0: Πήραμε μια απόφαση. Προχθές ήταν, πήγαμε εκεί και έλεγε μόνο για τον ένα συγκεκριμένα, αυτόν που κυνήγησε το γιο μου συγκεκριμένα, αλλά την ίδια απάντηση πήραν όλοι, γιατί βιδέθηκαν και άλλοι γονείς που καταθέσαν και μήνυση και για τον δεύτερο, γιατί και ο δεύτερος έκανε, μάθαμε. Αυτό που προσπαθούσα εγώ να καταγγείλω ότι είναι συνεργός, μου λέγανε ότι είναι αθώος, βρεθήκαν και άλλα παιδιά και καταγγείλανε. Μιλάμε από ηλικίες, νομίζω, τετάρτης δημοτικού μέχρι πρώτη ηλικίου. Κορίτσια, αγόρια, νομίζω είναι 7 τα αγόρια. Και 4 τα κορίτσια, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Μας έρχεται χαρτί, τη Δευτέρα, απόφαση, ότι ο ένας συγκεκριμένα θα πάει, έχει 6 μήνες μακριά από το νησί, δηλαδή σε 6 μήνες μπορεί να ξανάρθει, και 50 μέτρα μακριά από παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είναι ουσιαστικά τίποτα σαν ασφαλιστικά μέτρα, ας πούμε, για να...
0: Ναι, αυτή ήταν η απόφαση. Λοιπόν, την ώρα εχθές που γινόταν το δικαστήριο, βάζουμε ένα δικηγόρο όλες μας, πήραμε αναβολή τώρα, για το δεύτερο αυτόφορο, και τώρα έχουμε δικαστήριο, γιατί εγώ είμαι ως μάρτυρας, 3 άτομα που έχουν κάνει μήνυση. Θα πάμε τώρα, φεύγουμε, ερχόμαστε Ρόδο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, για να δούμε τι θα γίνει. Το πρώτο δικαστήριο το δικό μας, πήρε αναβολή για το Μάιο του 27.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Χρυσάνθη, δεν έχω πολλά να πω. Η δικαιοσύνη θα το δείξει και όλο αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω την αγωνία όλων σας. Καταλαβαίνω τι εννοείται όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά, ναι, και τέτοιες καταστάσεις.
0: Εγώ θεωρώ πρέπει να ξαναεξεταστούν τα παιδιά. Mm-hmm. Δεν ξέρω στη Ρόδο μπορεί να έρθει παιδοψυχίατρος. Δεν ξέρω, παιδοψυχίατρος έρχεται, παιδοψυχολόγος. Δεν τα γνωρίζω.
1: Λογικά θα σας συμβουλεύσουν τώρα και οι δικηγόροι.
0: Εμείς αυτό ζητάμε. Ελάτε να τα ξαναεξετάσετε σωστά. Σωστά να δείτε αν λένε ψέματα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, ωραία. Κυρία Χρυσάνθη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε το θέμα και ό,τι χρειαστεί θα τα ξαναπούμε σίγουρα, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. 1, 2, 3.

0: pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.
1: Τι να λέμε τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Προφανώς και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το οτιδήποτε έτσι συνέβη και σε αυτή την περίπτωση. Εδώ να πω ότι προσπαθούσαμε να βρούμε και τον κύριο Χατζηγιαννάκη, αλλά δεν έχει καλό σήμα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τα βίντεο του και με τις φωτογραφίες κάλυψε όλο το θέμα εκείνο το βράδυ. Και αυτά είναι τα βίντεο ουσιαστικά που παίζουν παντού και είδαμε και εμείς. Και μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή με την κυρία Χρυσάνθη. Θα προσπαθήσω να ξαναβρω τον κύριο Χατζηγιαννάκη, να τον έχουμε και στις υπόλοιπες εξελίξεις που θα προκύψουν, όπως μας είπε και η μητέρα που καταγγέλει όλα αυτά τα οποία κατήγγειλε.
0: Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Έχει έρθει ένα Παυλάκη, το πρωινό Express, έτσι θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Και εννοείται και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες αργότερα, δεν φεύγει κανένας εδώ. Συνδέθηκες με το Real, μία φορά Real, για πάντα Real, λέει, έτσι δεν είναι, περί. Εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για Σαββατοκύριακο από σήμερα, διότι έχουμε κάτι έχει προκύψει για αύριο το πρωί, έχουμε μια δουλίτσα, έχουμε πάει να κάνουμε και κάτι εξετάσεις. Έχει πολύ αίμα λέει το παιδί ο Πέρης εδώ και θέλει να δώσει μερικό και σε εμάς. Είναι περίσσεμα. Τζάμπα είναι. Λοιπόν, αυτά, φιλάκια πολλά. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός τη Δευτέρα το πρωί στις 7 με ό,τι νεότερο. Να έχετε την αγάπη μου, να περάσετε όμορφα, ήρεμα, έτσι. Εδώ να είστε στο Real Voice και να ενημερώνεστε έτσι όπως πρέπει. Καλημέρα.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρού σε Βελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη, προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία, διαμηνύοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια και τα ανατολικά της χώρας. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συνεδριάζει στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεσμια για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών αγοριού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στη φωνική επίθεση, κατηγορείται για απλή συνεργεία. Περισσότερα στο ενικός.gr.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η Βαλένθια κέρδισε με 91-87 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο και πάλι στην Αθήνα θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες με την πρόκριση να κρίνεται στις τρεις νίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Άρα η συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμη νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
0: Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
12: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι? Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
13: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
12: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
14: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express.
12: Η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
14: Πρωινό Express. Κάθε πρωί.

Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει 5η 7 Μαΐου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 17 βαθμούς Κελσίου. Εδώ από το στούντιο με την υπέροχη θέα και αυτό το οποίο βλέπουμε και σήμερα είναι πραγματικά υπέροχο απέναντι μας. Ένα χρώμα, θάλασσα, ορίζοντας ουρανός. Ένα. Απόλυτη είναι μία. Η αισθητή θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι μεγαλύτερη, εννοείται. Από τη στιγμή που έχουμε άπνοια, είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και αν δούμε και τους μέσους όρους, είμαστε 3 βαθμούς πάνω από τη μέση ημερήσια υψηλή. Ή του ύψους θα είμαστε εδώ, ή του βάθους, όπως καταλάβατε. Και η ισχύ του ανέμου αυτή την ώρα μόλις ένα μποφόρ, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Ένα, δηλαδή τίποτα, άπνοια. 7 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα καλοκαιρινό πρωινό. Ελάτε λοιπόν να το περάσουμε μαζί, να το ξεκινήσουμε μαζί. Την πρώτη καλημέρα σας την είπε ήδη ο Μανώλης Παπάζογλου και εμείς συνεχίζουμε μέσα από το πρωινό μας Express.

You get what you give. Το λες και το μήνυμα της μέρας. Αφιερωμένο από τον Πέρι Βασιλάκη. Δεν το έχεις ξαναπαίξει αυτό στην εκπομπή, τη δική μου τουλάχιστον. Α, και ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν συζητώ ή είμαι επικεντρωμένη σε αυτό που λέω και σε αυτό που διαβάζω, μπορεί και να μην το κατάλαβα. Γι' αυτό στο ξεκίνημα να τα βάζεις τα ωραία. Είτε της πρώτης είτε της δεύτερης ώρας. Τι κάνετε? Όλα καλά, θέλω να πιστεύω. Για όλες και όλους. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, να παρουσιάσω την ομάδα μας. Πέρις Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και το αποδεικνύει καθημερινά. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Σήμερα Πέμπτη, 1 το μεσημέρι, μαζί με το Γιάννη Μινατσί, δημοσιογραφικές βολές. Στα γραφεία σύνταξης και η Νατάσα Παμπρή, με τα δελτία ειδήσεων και με την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Σήμερα Πέμπτη το πρόγραμμά μας είναι το τοπικό πρόγραμμα του Real Voice. Είναι σε πλήρη ανάπτυξη με όλους τους δημοσιογράφους μέσα από τις εκπομπές τους. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Δώδεκα με μία σήμερα η Νατάσα Ράγιου. 4 με 5 Γιώργος Πίτσης από την ΚΟ, αθλητική ενημέρωση. Από την ΚΟ και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου που μας δίνει την ενημέρωση, τις εξελίξεις όλες, τις ειδήσεις από το νησί, την καθημερινότητα της ΚΟ.

Αυτοί είμαστε και σήμερα μαζί με τον Real FM για την καλύτερη δική σας ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και τοπικά, κυρίως από εκεί ξεκινάμε. Και εννοείται ότι ανοίγουμε πάντα την ατζέντα και στα εθνικά αλλά και στα διεθνή θέματα πολύ συχνά όταν οι εξελίξεις το απαιτούν. Άλλωστε, να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν σε μια εποχή που συμβαίνουν πράγματα τα οποία επιδρούν σε όλους μας. Δεν μπορεί κανείς να είναι κλεισμένος και απομονωμένος στο μικρό κοσμό του και να νομίζει ότι έχει αντίληψη των πραγμάτων. Επιβάλλεται πια να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας, σε παγκόσμιο, σε διεθνές επίπεδο, για να μπορούμε να τοποθετήσουμε και την δική μας δραστηριότητα, τις δικές μας απόψεις, να τοποθετούμαστε και εμείς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τρόπο αντίστοιχο των εξελίξεων. Για παράδειγμα, πώς θα αξιολογήσεις τον τουρισμό αν δεν τον φέρεις στη συγκυρία τη σημερινή? Πώς θα τον αξιολογήσεις κλεισμένο στο καβούκι σου, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη τι γίνεται παρά έξω? Πώς, αλήθεια? Νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, εδώ και 70 και πλέον χρόνια λειτουργίας. Ετοιμαστείτε λοιπόν να κάνετε και σήμερα τις αγορές σας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στα δύο σούπερ μάρκετ, στην Ρόδο Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Τα πάντα θα βρείτε εκεί, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας για να σας έρθουν στο σπίτι, αρκεί να είναι πάνω από 50 ευρώ, στο χώρο σας, εν πάση περιπτώσει, όπου θέλετε να πάρετε τα ψώνια σας. Για τις προσφορές ενημερώνεστε συνεχώς μέσα από το σταθμό μας, μέσα από την ιστοσελίδα μας και εννοείται από τα social media των Supermarkets Γιάννη Πάπου, που εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Να σας καλέσω να συμμετέχετε κι εσείς και σήμερα στην εκπομπή μας, και όχι μόνο στις εκπομπές μας, όχι μόνο στη δική μου εκπομπή. 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός, ένα σημείο συνάντησης στο Viber 69 89 199 995. Άμα βγάλετε εσείς άκρη με αυτόν τον αριθμό, να μου το πείτε και εμένα. Εγώ αν δεν το διαβάζω πάντως, με συγχωρείτε, με τόσα εννιάρια στη σειρά, δεν υπάρχει περίπτωση να το πω απ' έξω και να το μάθω και σωστά. Εντάξει. Γελάει ο Πέρης. Ε, γιατί εσύ μπορείς. Α, το ίδιο μου λέει και ο Μανώλης νωρίτερα. Μου λέει αν δεν το διαβάζω, μου λέει δεν μπορώ να το πω. Ε. Να ξανακάνω άλλη μια προσπάθεια. 6-98-9-19-99-95. Τώρα το είπα καλύτερα. Πρέπει να βάλω και παύλες ανάμεσα για να το μοιράσω. 6-98 λοιπόν, 9-19-99-95. Τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, την καληνύχτα σας, ό,τι θέλετε, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Εμείς είμαστε εδώ. Στη διάθεσή σας. Στις υπηρεσίες σας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε σήμερα. Τρεις προσκεκλημένοι σήμερα στην εκπομπή μας. Θα σας πω ποιοι είναι, αφού μας ενημερώσει για τις καιρικές συνθήκες ο Γιάννης Μανολάς. Σιγά σιγά, ήρεμα.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Σήμερα, Πέμπτη, σχεδόν έθριος αναμένεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων, γενικά ασθενείς. Δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Το πολύ ενδεχομένως το μεσημέρι τα 5 στο Καρπάθιο. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και τέλος στην Λίνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με αρκετές θα λέγουμε νεφώσεις. Αρχικά θα είναι αραιές, αλλά μέσα στη μέρα θα πυκνώνουν. Ωστόσο, φαινόμενα δεν διαφαίνονται. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να είναι εξασθενημένοι, με την έντασή τους να μην ξεπερνάει τα 3 με 4 και στο Καρπάθιο τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε περαιτέρω άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Σήμερα έχουμε τρία βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε με τους προσκεκλημένους μας, μαζί με όλα τα άλλα βέβαια, τα οποία στα ενδιάμεσα παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και βέβαια πάντα και μέσα από τα δικά σας μηνύματα, τα οποία μας δίνουν και την αφορμή, το έναυσμα για πολλά από τα θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε. Λοιπόν, βασικό ζήτημα, βασικό θέμα σήμερα. Το νέο αιωλικό πάρκο στην Νότια Ρόδο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό το ζήτημα, είναι το πολιτικό σκέλος αυτής της ιστορίας. Μετά από την παρέμβαση που έκανε το ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες μέρες, τρία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η απάντηση της περιφέρειας, καινούργια απάντηση χθες από το ΠΑΣΟΚ και απάντηση σήμερα νωρίς το πρωί από την περιφέρεια. Το θέμα λοιπόν έχει δύο πτυχές. Είναι αυτή καθ' αυτή η υπόθεση του νέου αιωλικού πάρκου στην Νότια Ρόδο, οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και η πολιτική εκμετάλλευση από την άλλη πλευρά. Θα μου πείτε, μα γιατί μιλάς για πολιτική εκμετάλλευση? Γιατί έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτή εδώ η ιστορία, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό δείχνει και θεωρώ ότι εδώ υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό. Πώς δηλαδή αυτό το θέμα πήρε την τροπή την οποία έλαβε τελικά? Θα σας εξηγήσω σε λίγο, θα το πιάσουμε το θέμα από την αρχή, πώς εξελίχθηκε, για να τεκμηριώσω την άποψη την οποία διατυπώνω, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα που πήρε, επαναλαμβάνω, την τροπή που πήρε αυτή εδώ η ιστορία. Και θα σχολιάσουμε το θέμα με τον άνθρωπο που είναι πολύ πιο κοντά σε όλα αυτά και είναι ο κοινοτάρχης Απολακιάς, ο κύριος Σαμπίκος Καραγιάννης, ο οποίος σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας εδώ στην εκπομπή μας για να το συζητήσουμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, για ένα θέμα το οποίο ανέκυψε χθες. Μάλλον ανέκυψε στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία χθες, για να κρυβολογώ. Είναι ένα θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Και αναφέρομαι στην ανισότητα που υπάρχει στην αγορά εργασίας, και αυτό είναι κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για την ίδια δουλειά αμείβονται διαφορετικά. Περιττό βέβαια να σας πω ότι οι γυναίκες αμείβονται με χαμηλότερους μισθούς από τι άντρες. Χθες λοιπόν η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, είχε συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους εν ώψη κατάθεσης νομοσχεδίου για να εφαρμόσει κοινοτική οδηγία, η οποία τι λέει? Ότι δεν νοείται να αμείβονται διαφορετικά άντρες και γυναίκες, εφόσον μιλάμε για την ίδια θέση, για τις ίδιες δεξιότητες, τα ίδια προσόντα κλπ. Θα μας πει όμως ο κύριος Παναγιώτης Εγκλέζος από πρώτο χέρι τι ισχύει και εν πάση περιπτώσει με ποιο τρόπο αυτό αποδεικνύεται. Υπάρχει αντικειμενικός τρόπος να αποτυπωθούν οι δεξιότητες, οι ικανότητες του καθενός, ή είναι ένα υποκειμενικό θέμα το οποίο αφήνει ουσιαστικά πολύ μεγάλη ελαστικότητα στο πώς θα αξιολογηθεί η εργασία της χύψη εργαζόμενης? Ερωτήματα. Μπορεί και να μην συμβαίνει στην πράξη και μακάρι να μην συμβαίνει στην πράξη. Αλλά άκουγα χθες την κυρία Κεραμέως τι έλεγε και η κατάσταση η οποία περιέγραψε στην αγορά εργασίας κάθε άλλο παρά μια ισότητα και μια ισονομία στο θέμα των αμοιβών βγήκε από αυτή τη συζήτηση και από τα στοιχεία τα οποία έδωσε. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής ασχοληθούμε με την πόλη, κυρίες και κύριοι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο απασχολεί όλους αυτή την ώρα. Είναι οι χαοτικές καταστάσεις στην πόλη, είναι η άθλια εικόνα μιας παραμελημένης πόλης, όπως και να το κάνουμε, όσο και να θέλει κανείς να εξοραίσει την κατάσταση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με το ένα ή με το άλλο τρίκ ή με επικοινωνιακούς τρόπους και λεονταρισμούς και εφέ και μεγαλοστομίες και όλα αυτά, ή η κατάσταση, η εικόνα, η διαβίωση, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη,
Και το ερώτημα είναι απλά πράγματα. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν ούτε απλά πράγματα για να βελτιώσουν την κατάσταση, τουλάχιστον αισθητικά? Είναι που είναι δύσκολοι. Πρέπει να είναι και άσχημοι. Κοντά μας θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, γεωπόνος, ασχολείται με την αρχιτεκτονική κήπων, για να βάλουμε στην κουβέντα μας αυτή την αισθητική επιτέλους, που παραμένει πάντα ζητούμενο, γιατί κάποιοι στην ιεράρχησή τους δεν τη βάζουν καν την αισθητική, ούτε καν. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα, τα τρία μεγάλα θέματα τα οποία έχουμε σήμερα στην ατζέντα της εκπομπής.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με το αιωλικό πάρκο στη Νότια Ρόδο. Είναι το πρώτο μας θέμα. Και την πολιτική διάσταση που προσδόθηκε σε αυτό. Θα ξεκινήσω από τις αρχές του Απρίλη. Όταν η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου έδωσε το πράσινο φως για την δημιουργία υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή, στην θέση Πελεκάνος, περιοχή ανάμεσα στις κοινότητες Καταβιάς και Μεσαναγρού. Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι κάτοικοι βεβαίως έχουν θορυβηθεί, θεωρούν ότι η περιοχή τους εκεί είναι ήδη πολύ επιβαρημένη. Και έχουν ξεσηκωθεί. Ετοιμάζονται μάλιστα τις επόμενες μέρες να κάνουν και λαϊκή συνέλευση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους. Και υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς να έχει μπει σε διαβούλευση, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η βούληση της τοπικής κοινωνίας. Και επικαλούνται μια σειρά από λόγους για τους οποίους αρνούνται να δεχθούν αυτήν την επένδυση, αυτήν την εγκατάσταση στην περιοχή τους, και δικαίωμά τους βεβαίως είναι να το κάνουν και να διεκδικήσουν αυτό που εκείνοι θεωρούν ότι είναι σωστό για τον τόπο τους. Αυτά στις αρχές Απριλίου. 6 Απριλίου η Διεύθυνση Δασών δίνει το πράσινο φως. Σχεδόν ένα μήνα μετά και λίγες μέρες πριν τη λαϊκή συνέλευση, πριν διεξαχθεί η λαϊκή συνέλευση, δίδεται στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση τριών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Εις εξ αυτών ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, και λογικό είναι, είναι από εδώ, λογικό είναι να πάρει θέση. Και μαζί του παίρνει και συνυπογράφουν το βελτίο τύπου που έδωσαν τότε στη δημοσιότητα τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, υπεύθυνο ΚΤΕ περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, και Παναγιώτη Δημόπουλο, γραμματέα τομέα περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ. Οι δύο δηλαδή καθήλυν αρμόδιοι για το τομεακό, αν μπορούμε να το πούμε, τον τομέα των θεμάτων περιβάλλοντος στο ΠΑΣΟΚ, και ο τοπικός βουλευτής που προφανώς τους ενημέρωσε, τους ξεσήκωσε κτλ. Μέχρι εδώ θα μου πείτε όλα καλά. Τι το περίεργο. Το θέμα λοιπόν αρχίζει να παίρνει πολιτικές διαστάσεις, κυρίες και κύριοι, από την ώρα που, ενώ αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους όλο το ιστορικό, ότι η Διεύθυνση Δασών 6 Απριλίου μπλα μπλα μπλα δίνει την έγκρισή της και το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την αντίθεσή του, καταλήγει ως εξής. Καλούμε την περιφέρεια, την κυβέρνηση μάλλον, και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδου. Στηρίζουμε τους κατοίκους, τους τοπικούς φορείς που αντιδρούν κλπ. Κλπ. Έρχεται λοιπόν εκείνη την επόμενη στιγμή, μετά από λίγο, έρχεται απάντηση με τη μορφή ερωτήματος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία ρωτά το εξής απλό. Σε ποια απόφαση της περιφέρειας για την Νότια Ρόδο αναφέρονται οι κύριοι Χριστοδουλάκης, Νικητιάδης και Δημόπουλος του ΠΑΣΟΚ? Διότι πολύ απλά τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Και όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά σε όλη αυτή την διαδικασία της αδειοδότησης και των εγκρίσεων η περιφέρεια δεν έχει καμιά δουλειά. Απολύτως καμία δουλειά. Το μόνο που κάνει η περιφέρεια, όπως και άλλοι φορείς, είναι να γνωμοδοτούν, να γνωμοδοτήσουν μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το ψάξαμε εκ των υστέρων χθες και διαπιστώσαμε ότι όταν ασχολήθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας με το συγκεκριμένο θέμα, η απόφαση που έλαβε, η γνωμοδότηση μάλλον που έδωσε, για να είμαι ακριβής σε αυτά τα οποία λέω, ήταν αρνητική. Αρνητική. Η Περιφέρεια είπε όχι. Γνωμοδοτικά. Δεν δεσμεύει κανέναν. Έχουμε λοιπόν μία ανακοίνωση των τριών του ΠΑΣΟΚ που λένε να ανακαλέσει η Περιφέρεια την απόφασή της. Ποια απόφαση? Και όπως σχολιάζαμε και χθες, είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, πολιτικά στελέχη κεντρικής πολιτικής κοινής, τοπικός βουλευτής ο ένας, σε κεντρικό επίπεδο οι άλλοι δύο, να μην γνωρίζουν ποιο είναι το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων? Είναι δυνατόν να παίρνουν θέση σε μια διαδικασία για την οποία δεν γνωρίζουν ποιο είναι το πλαίσιο που την διεπεί? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τις αποφασιστικές αρμοδιότητες και ποιοι είναι αυτοί που γνωμοδοτούν? Και ενώ μιλούν για απόφαση της Διεύθυνσης Δασών, που φαντάζομαι ότι ξέρουν ότι ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υποθέτω ότι πρέπει να το ξέρουν, καλούν την Περιφέρεια να πάρει πίσω την απόφασή της. Ποια απόφαση? Μέχρι χθες το βράδυ λοιπόν, στο ερώτημα αυτό δεν υπήρχε καμία αντίδραση και καμία απάντηση. Στο ερώτημα της Περιφέρειας, στο αίτημα μάλλον της Περιφέρειας, πείτε μας σε ποια απόφαση αναφέρεστε. Θεωρούμε σκόπιμο να προσαφηνίσετε. Σε ποια απόφαση αναφέρεστε, να μας την παρουσιάσετε την απόφαση που θεωρείτε ότι έχουμε πάρει ως Περιφέρεια για την εγκατάσταση αυτή εκεί? Όχι σε εμάς, στους πολίτες. Οι οποίοι πολίτες, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια και να μην δημιουργούνται και εντυπώσεις και να μην ενέχει και ο κίνδυνος, θα πω εγώ, θα προσθέσω, να κατηγορηθεί κάποιος ότι εργαλειοποιεί την ανησυχία των πολιτών για να κάνει πολιτικό παιχνίδι, μικροπολιτικό παιχνίδι. Μέχρι χθες το βράδυ, λοιπόν, δεν είχαμε καμία αντίδραση. Προσωπικά, πρέπει να σας πω ότι στο email μου δεν έχει έρθει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που βγήκε, της Νομαρχιακής Επιτροπής, Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τοπικά δηλαδή, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Εγώ προσωπικά δεν την πήρα στο email μου. Το email μου είναι το ίδιο εδώ και 50 χρόνια. Εγώ δεν την πήρα, εν πάση περιπτώσει. Μέχρι κάποιο σημείο τις έπαιρνα τις ανακοινώσεις. Τα τελευταία χρόνια δεν έχω πάρει καμία, δεν πήρα ούτε και αυτή. Σήμερα το πρωί όμως είδα την απάντηση της Περιφέρειας. Την απάντηση της Περιφέρειας, 8 η ώρα σήμερα το πρωί, στη χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, της Νομαρχιακής. Και εδώ, σε αυτήν την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, της Περιφέρειας, απάντηση στην Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, εδώ ξεκάθαρα αναφέρεται ως υποκινητής, αν θέλετε, όλης αυτής εδώ της ιστορίας, ο Γιώργος Νικητιάδης. Θα σας τη διαβάσω σε λίγο την ανακοίνωση, τι ακριβώς λέει. Καταλήγει όμως, κυρίες και κύριοι, σε δύο βασικά ερωτήματα. Καταρχήν, η Περιφέρεια θεωρεί, και το αποτυπώνει αυτό στο δελτίο τύπου της, ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ είναι καθοδηγούμενη. Όταν βγάζει η ανακοίνωση και τι λέει, προσέξτε, τι λέει. Το ΠΑΣΟΚ εννοώ, τι λέει, έτσι. Ότι ναι, λέει, το ξέραμε. Σε ελεύθερη απόδοση σας το λέω τώρα. Το ξέραμε ότι έχετε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Αφού το ξέρατε, γιατί δεν το είπατε από την αρχή? Καταλάβατε τώρα, προσπαθήσανε να αναδιπλωθούν για να γλιτώσουν από την γκάφα την οποία έγινε, ας πούμε, με την πρώτη ανακοίνωση. Το ξέρουμε, λέει, ότι έχετε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Αλλά τι κάνατε? Δεν πήγατε στα δικαστήρια όταν πήρε η απόφαση, απόφαση η Διεύθυνση Δασών να δώσει το πράσινο φως? Δεν πήγατε εσείς στα δικαστήρια να τη σταματήσετε? Γιατί πήγε κανένας άλλος στα δικαστήρια για να τη σταματήσει από αυτούς που γνωμοδότησαν? ή από αυτούς που είναι αρμόδιοι, πήγε κανένας? Μήπως είδαμε κανέναν συνοστισμό στα δικαστήρια απ' έξω να σκοτώνονται ποιος θα πρωτομπλοκάρει από αυτούς που έχουν γνωμοδοτήσει? Ποιος θα πρωτομπλοκάρει την απόφαση? Γιατί αυτή η τόσο επιλεκτική ευαισθησία μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη γνωμοδότηση της περιφέρειας, που επαναλαμβάνω, οι ίδιοι τώρα εκ των υστέρων, για να γλιτώσουν από την κάφα, αναγνωρίζουν ότι γνωμοδότησε αρνητικά. Τότε, παλικάρια, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημά σας? Καταλήγει λοιπόν η ανακοίνωση, και σας θα τη διαβάσω επαναλαμβάνω, της περιφέρειας, με δύο βασικά ερωτήματα που αυτά πρέπει να είναι και το ζητούμενο εν τέλει. Αλήθεια, θυμάται η καθοδηγούμενη νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ πότε τοποθετήθηκαν οι ανεμογεννήτριες στη Ρόδο? Ή ο θεομπέχτης εντολέας τους, υποκρισία δηλαδή, υποκρισία, κρεσέντο υποκρισίας, ή ο θεομπέχτης εντολέας τους ξέχασε να τους πει? Θεομπέχτης ποιος είναι? Αυτός που εμπέζει και τον ίδιο το Θεό, υποκρισία δηλαδή, κοροϊδία. Γι' αυτό καλούμε τον Γιώργο Νικητιάδη, που ως τοπικός βουλευτής θεωρούμε ότι είναι γνώστης των ζητημάτων του τόπου, να απαντήσει στα εξής δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Το πρώτο, πόσες ανεμογεννήτριες είναι σήμερα εγκατεστημένες στο νησί της Ρόδου? Και το δεύτερο, πόσες από αυτές είχαν ήδη εγκατασταθεί πριν το 2014, οπότε δηλαδή ανέλαβε καθήκοντα η σημερινή Περιφερειακή Αρχή υπό τον Γιώργο Χατζημάρκο, και πόσες ανεμογεννήτριες εγκαταστάθηκαν μετά την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής Περιφερειακής Αρχής? Γιατί νομίζω η απάντηση, εφόσον δοθεί, τα λέει όλα. Ποιος τελικά υποκρίνεται, ποιος εκμεταλλεύεται την ανησυχία των κατοίκων, πού βρίσκεται η αλήθεια? Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να γυρίσουμε λίγο πίσω και να δούμε σε ποιες περιόδους και ποιες εποχές τοποθετήθηκαν οι περισσότερες ανεμογεννήτριες πάνω στο νησί. Ο κοινοτάρχης Απολακιάς, ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης, είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι. Εκείνος ξέρει την περιοχή του απ' έξω και ανακάτωτα. Μπορεί να μας βοηθήσει ενδεχομένως να μας απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη. Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά,
0: έχετε.
1: Καλά.
0: Έχετε.
1: Έχουν όλα τόσα γρήγορα. Η τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ πότε βγήκε?
0: 11 η ώρα χθες το βράδυ.
1: 11 η ώρα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς εγώ δεν την, τώρα την ακούω από σας.
0: Μα ούτε εμένα δεν μου τη στείλανε. 11 η ώρα το βράδυ, ξέρετε τώρα το επισημαίνετε τι ώρα βγήκε. Γιατί ξέρετε τώρα αυτά, δεν είναι και ώρα τώρα αυτή να δίνεις ανακοίνωση στη δημοσιότητα. Εκτός αν και αυτό έγινε εκ του πονηρού, σου λέει θα τη δώσουμε αργά, μέχρι να υπάρχουν αντανακλαστικά, μέχρι να την πάρουν είδηση, μέχρι να τη διαβάσουν, μέχρι, θα έχει τρέξει το παιχνίδι και θα έχει μείνει αναπάντητο.
1: Καταλάβανε ότι κάτι δεν πήγε σωστά.
0: Κάτι δεν πήγε σωστά,
1: και το ρίξαν, ναι.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας, κύριε Παυλάκη, θέλω να σας πω ότι πρώτα απ' όλα,
0: ναι,
1: σέβομαι την αγωνία των κοντοχωριανών μου, των καθαβενών, για μια παρέμβαση που γίνεται στο χωριό τους. Όλα αυτά τα έργα, κύριε Παυλάκη, πρέπει να γίνονται ναι με επιστημονικά δεδομένα και με διαβούλευση, κυρίως με τις τοπικές κοινωνίες.
0: Εννοείται.
1: Πρέπει να σας πω ότι από το 2003, αν θυμάμαι, έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή μας, εκεί κοντά με Σαναγρό Καταβιά, έχουν εγκατασταθεί από το 2003, επαναλαμβάνω,
0: ναι,
1: έχουν εγκατασταθεί πρώτα απ' όλα στην περιοχή της Μεσαναγρού, στο χωριό της Μεσαναγρού, 1 χιλιόμετρο μακριά από τον οικισμό της Μεσαναγρού, 7 ανεμογεννήτριες εκείνη την εποχή,
0: ναι,
1: και μετέπειτα από το 2003 και μετά, από το 2005, αν θυμάμαι, και μετά, στην περιοχή Σταυρωτή, στο Πρασονήσι, σε δύο περιοχές, κυρία Παυλάκη, εγκαταστήθηκαν τότε περίπου στις 90 ανεμογεννήτριες.
0: Μάλιστα. Από το 2005 μέχρι πότε αυτές περίπου, δηλαδή, πότε γίνανε
1: μέχρι
0: αυτές?
1: Μέχρι το 10.
0: Μέχρι το 2010.
1: Μέχρι το 10.
0: Ναι, 2010.
1: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι διαχρονικά δίνονταν όλες αυτές οι άδειες για τις ανεμογεννήτριες.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και μου κάνει βέβαια μεγάλη εντύπωση για ένα θέμα που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, ας πούμε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, έδιναν αδειοδοτήσεις, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο του, τον βουλευτή, τον κύριο Δικητιάδη, κατηγορεί την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για αδειοδοτήσεις και ποιες αδειοδότησεις περιφέρειας, πράγμα που δεν είχε κάνει καν η περιφέρεια, και τους απάντησε λέγοντας τους φέρτε μου την απόφαση για να δούμε ποια είναι η απόφαση τελικά που πήρε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τις ανεμογεννήτριες. Και έρχονται σήμερα και ανακαλούν και λένε ότι η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, η περιβαλλοντική...
0: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ναι.
1: Είναι αρνητική απάντηση, αλλά τι λένε τώρα, δεν το πρόσβαρε, λέει, στα δικαστήρια η περιφέρεια. Μα αυτά τα πράγματα, κυρία Παυλάκη, νομίζω πως δεν είναι σωστά. Πιστεύω ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ είχε στόχο τον κύριο Χατζημάρκο, αλλά έπεσε στο κενό για άλλη μια φορά.
0: Μάλιστα.
1: Κύριος Χατζημάρκος, η κυρία Παυλάκη, στην περιοχή της Νοτιάς Ρόδου, κάνει έργα για την ανάπτυξη της περιοχής. Πρόσφατα υλοποιήθηκε ο ηλεκτροφωτισμός της Εθνικής Οδού από Γεννάδη μέχρι Πρασονήσι. Αυτή τη στιγμή η επαρχιακή οδός, μάλλον. Αυτή τη στιγμή η επαρχιακή οδός από Γεννάδη προς Απολακιά εκτελούνται δύο γεφύρια κομβικής σημασίας για τον δρόμο για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Για να επανέλθω όμως στο
0: θέμα. Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό όλο έγινε με σκοπό να χτυπηθεί ο Περιφερειάρχης πολιτικά μέσα από αυτή τη διαδικασία?
1: Έτσι φαίνεται. Ο Περιφερειάρχης και το κυβερνητικό κόμμα.
0: Το κυβερνητικό κόμμα, ναι. Γιατί λέει καλούμε την κυβέρνηση και τον Περιφερειάρχη. Αλλά εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση, μπορείς να πεις, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έδωσε την άδεια του και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι περιφέρεια, εκεί από τη στιγμή που αποσαφηνίζεται.
1: Εκεί έπεσαν στο κενό.
0: Ό,τι δεν έχει
1: με
0: καμιά.
1: Συκοφαντικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Συκοφαντικό.
1: Πάντως θέλω να πω πάνω στο συγκεκριμένο, οποιαδήποτε παρέμβαση κάνει στο περιβάλλον πρέπει να έχει τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρία Παυλάκη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να εισακούγονται και οι τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι προβλεπόμενο και πρέπει να γίνονται.
0: Mm-hmm.
1: Συγκεκριμένο έργο αυτών των ανεμογεννητριών στη συγκεκριμένη περιοχή, εκεί στην Καταβιά, είχε πάρει την πρώτη έγκριση το 2020.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται 11 διοδοτήσεις. Πήρε κάποιες από αυτές.
0: Ναι. Ναι.
1: Άρα λοιπόν είμαστε σε θέση να διαβουλευτούμε.
0: Mm-hmm. Α, δεν τις έχει όλες. Δεν τις έχει όλες ακόμα. Δεν έχει κλείσει δηλαδή το θέμα αυτό.
1: Μάλιστα. Δεν έχει κλείσει το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σας πω όμως την αγωνία των κατοίκων της Καταβιάς, γιατί ήδη σε αυτή την περιοχή, κυρία Παυλάκη μου, ξέρετε ότι λειτουργεί το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Σε αυτή την περιοχή έχει γίνει το εργοστάσιο της ΔΕΗ, την Νότια Ρόδο. Αλλά εμείς τότε, σαν Δήμος Νότιας Ρόδου, προσπαθήσαμε, εφόσον γίνει το εργοστάσιο αυτό, να πάρουμε κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη.
0: Σωστά. Ναι.
1: Για την περιοχή. Και κατορθώσαμε τότε επί Δημαρχίας Μανώλη Σαββή, ήμουνα και εγώ τότε δημοτικός σύμβουλος, με παρεμβάσεις μας, με διαβουλεύσεις, κατορθώσαμε τότε και εξασφαλίσαμε από τη ΔΕΗ 4 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Παυλάκη,
0: ναι,
1: για αντισταθμιστικά ωφέλη για το χωριό της Καταβιάς κυρίως.
0: Ναι.
1: Πράγμα που μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Ναι. Αυτά ποιο πρέπει να τα διεκδικήσει ο Δήμος?
1: Κοιτάξτε, διαχρονικά όλες οι δημοτικές αρχές από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα δεν προέβησαν στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες, ούτως ώστε η ΔΕΗ να δώσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΗ τα έχει εξασφαλισμένα.
0: Ναι.
1: Μελέτες χρειάζονται. Δεν δείχνω ευθύνη σε αυτή τη δημοτική αρχή. Δείχνω, επαναλαμβάνω, και έπαπλα και σε όλες τις.
0: Ναι, όταν λέω Δήμος, ναι, και εγώ μιλάω Δήμος ως φορέας. Ως Δήμος ως οντότητα.
1: Φορέα,
0: έτσι. Ο Δήμος ως οντότητα. Γιατί μιλάμε τώρα από την εποχή ακόμα που ήταν η Καποδιστριακή Δήμη. Έτσι, που μου λέτε τώρα για την εποχή του Μανώλη του Σαββή. Μιλάμε για πολύ πίσω. Γιατί αυτό που λέτε τώρα μου το έχει ξαναπεί ο Μανώλης Σαββής εδώ σε συνεντεύξεις τις οποίες έχουμε κάνει.
1: Βεβαίως, και πρέπει να διεκδικηθούν.
0: Βεβαίως, το κακό είναι, δηλαδή το άσχημο στην περίπτωση αυτή είναι ότι δεν είναι η ΔΕΗ, όπως λέτε, που δεν θέλει να τα δώσει. Αυτή τα έχει. Εκεί υπάρχει προφανώς κωδικός. Εμείς δεν κάνουμε κάτι για να τα πάρουμε.
1: Πρέπει να σας πω και για το άλλο, κύριε Παυλάκη, ότι μέσα από το διάλογο, εμείς στην Νότια Ρόδο έχουμε πάντοτε έχουμε διαχρονικά διεκδικούμε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να σας πω ότι μέσα από το πρόσφατα, πριν 1-2 χρόνια, δεν θυμάμαι, μέσα από διαβουλεύσεις στο χωριό του Βατιού, αν θυμάστε, πήγαν να εγκατασταθούν κάποιες δεξαμενές προπανίου. Τότε με την κινητοποίηση του τοπικής κοινότητας Βατίου και όλων των των νοτιοροδιτών και όχι μόνο, αποτρέψαμε αυτή την απόφαση για να εγκατασταθούν αυτά. Θέλω να πω ότι η διαβούλευση πρέπει να γίνεται από όλους τους φορείς και από όλες τις κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι σε περιβαλλοντικά θέματα με τη διαβούλευση νομίζω ότι βρίσκονται πάντα.
0: Έτσι, αυτό είναι το θέμα.
1: Θυμάμαι τότε, κυρία Παυλάκη μου,
0: ναι,
1: επί ευκαιρία τότε όταν έγινε το εργοστάσιο της ΔΕΗ, η ΔΕΗ τότε κάναμε μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια να μην περάσουν οι πυλώνες του εργοστασίου μέσα από χωριά, και αυτό το πετύχαμε μέσα από διάλογο.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω όμως και το εξής για την περιοχή μας, για την Νότια Δρόδο. Είναι μια περιοχή η οποία, κυρία Παυλάκη, είναι και στον αγροτικό τομέα, έχει προοπτικές ανάπτυξης, και στον τουριστικό τομέα έχει προοπτικές, μεγάλες προοπτικές. Είναι μόνη ακόρεστη για μένα περιοχή της Ρόδου, και 54 ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή γίνονται στην Νότια Ρόδο. Και στον αγροτικό τομέα η Απολακιά με το Φράγμα αναπτύσσεται αγροτικά. Θέλω να σας πω ότι...
0: Μα το παλεύετε, το ξέρουμε. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει. Έχουμε μιλήσει άπειρες φορές για αυτά τα θέματα.
1: Έχουμε μιλήσει άπειρες φορές. Ναι. Επί ευκαιρία θέλω να σας πω το εξής, ότι η ΑΝΔΟ, η εταιρεία
0: ναι,
1: που είναι από την περιφέρεια και από τον Δήμο, διοργανώνει το Σάββατο, είναι ευκαιρία να το πούμε, και αυτά είναι τα ευχάριστα και με αυτά πρέπει να ασχολούμαστε. Διοργανώνει το Σάββατο μια ημερίδα για το πρόγραμμα Λίντερ, κυρία Παυλάκη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αναπτυξιακό
0: ναι,
1: πρόγραμμα στο πρώην Δημαρχείο του Γενναδίου. Στο πρώην Δημαρχείο του Γενναδίου, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα όλοι οι νοτιοροδίτες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διάφορες άλλες μορφές, όπως πολιτιστική συλλόγη, αθλητική συλλόγη, εκκλησιαστικές επιτροπές, μπορούν να εντάξουν διάφορα έργα.
0: Έτσι, ναι. Η ΑΝΔΟ κάνει εκπληκτική δουλειά. 10 χρόνια ήμουν στην ΑΝΔΟ, κύριε Καραγιάννη, οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά
1: ναι.
0: τι κάνει και πόσο στηρίζει μέσα από το Λίντερ τις μικρές κοινωνίες, είτε είναι τα χωριά, είτε είναι τα μικρά νησιά κτλ. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τις προσπάθειες που κάνετε και με το ρημοτομικό, πόσες φορές έχουμε ασχοληθεί στις προηγούμενες εκπομπές.
1: Να σας πω
0: ότι πήρα ένα μήνυμα από τον κύριο Σαββή, ο οποίος μας ακούει προφανώς. Και πολύ θα ήθελα τώρα, και το λέω και στον αέρα και τον καλό, πολύ θα ήθελα αύριο το πρωί να έχω τον κύριο Σαββή εδώ στην εκπομπή μας.
1: Ευαίσθητος περιβαλλοντικά και έχει κάνει πολλούς αγώνες.
0: Έχει κάνει για να μας την πει όλη αυτή την ιστορία πώς έχει με τα αιωλικά πάρκα και τα συναφή. Μας λέει λοιπόν ότι μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 2 εκατομμύρια ευρώ από τα 4, τα αντισταθμιστικά της ΔΕΗ.
1: Από τα 4,
0: ναι.
1: Αμαρτία δεν είναι και ναι, τα άλλα 2 εκατομμύρια τόσα χρόνια να μην έχουν.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει ατονίσει αυτή η προσπάθεια για να. Κάποιοι δεν ενδιαφέρονται προφανώς να πάρουν τα υπόλοιπα, δεν ξέρω. Λοιπόν, το θέμα, κύριε Καραγιάννη, λοιπόν, έχει 2 σκέλη. Το ένα είναι αυτό καθ' αυτό το ζήτημα της εγκατάστασης του αιωλικού πάρκου. Και εκεί βεβαίως εννοείται ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν άποψη και λόγο. Αλλά εκεί το θέμα είναι και η επιστημονική του τεκμηρίωση. Γιατί είπατε νωρίτερα.
1: Όπως είπα, κύριε Παυλάκη, πρέπει να υπακούμε στις επιστημονικές απόψεις, αλλά πρέπει να διαβουλεύονται και με
0: Βεβαίως. Γιατί σε τελευταία ανάλυση μπορεί και να πιστεί η κοινωνία. Γιατί αφενός με να έχει προοδεύσει πάρα πολύ η τεχνολογία σε επίπεδο αντιρρυπαντικής. Από αντιρρυπαντικής απόψεως το λέω. Από την άλλη θεωρώ ότι όσο περισσότερο αυξάνεται το μείγμα, το ρεύμα το οποίο πέφτει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο θα υπολειτουργεί το συμβατικό εργοστάσιο. Γιατί από ό,τι είδα αυτή η εγκατάσταση θα έχει και μπαταρίες, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, δηλαδή για αποθήκευση ενέργειας.
1: Αυτό είναι τώρα... αυτές οι ανεμογεννήτριες διατηρούν και ρεύμα διαποτικέμβου.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι την παράξεις και να χαθεί. Το θέμα είναι να μπορέσεις να την αποθηκεύσεις για να την έχεις σε δύσκολους καιρούς. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τεχνικά θέματα, είναι επιστημονικά θέματα. Και μια και μιλάμε για το Πασόκ, εγώ ξέρω ότι ένας άνθρωπος που ίσως είναι ο κορυφαίος σε περιβαλλοντικά ζητήματα αυτή την ώρα στη χώρα και στην Ευρώπη είναι ο πρώην υπουργός, ο κύριος Μανιάτης, τον οποίο και στις ευρωεκλογές.
1: Ευρωβουλευτής
0: και τον είχα και εδώ στην εκπομπή στις...
1: Γνωρίζω τις απόψεις του για τα αιώλικα.
0: Βέβαια.
1: Στον αιωλικό πάρκο.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό, άλλο βέβαια το ένα σκέλος που είναι αυτή τη στιγμή, όπως το είπατε, πολύ σωστά το είπατε, ότι είναι κατεξοχήν αυτό το, η περίπτωση της περιοχής της Καταβιάς, η οποία οι χωριανοί βέβαια έχοντας και άλλες οχλούσες κρίσεις στο χωριό.
0: Είναι το δίκιο τους οι άνθρωποι, έτσι. Διαμαρτύρονται, κάποιος πρέπει να τους ακούσει.
1: Είναι το πολιτικό σκέλος και έτσι κομματική, κυρία Παυλάκη.
0: Αλλά η κομματική εκμετάλλευση όπως εξελίχθηκε, γιατί δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, κύριε Καραγιάννη, αν δεν είχε γίνει αυτό το οποίο και εσείς επισημάνατε, ότι μια απλή έρευνα για τις αρμοδιότητες, ποιος έχει γνωμοδοτήσει θετικά, ποιος έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά και αναλόγως τοποθετήσε. Δεν
1: αυτό
0: λες...
1: Αυτό κυρία Παυλάκη, ναι. Την απόφαση της περιφέρειας τελικά που ήταν αρνητική.
0: Αρνητική.
1: Βγήκαν αυτοί και καλούσαν και λέγανε την περιφέρεια να αλλάξει απόφαση.
0: Μα ναι. Ποια απόφαση? Και μετά όταν είδανε ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση, σου λέει γιατί δεν πήγε στα δικαστήρια για να μπλοκάρεις τη διαίτηση δασών. Εντάξει, τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, θα είμαστε σε επαφή και για άλλα θέματα.
1: Να,
0: υπάρχει
1: καλά, σας
0: σε εκκρεμότητα. Είναι ακόμα το ρημοτομικό, έτσι. Σε επόμενη κουβέντα μας θα το δούμε.
1: Ναι, μια που τα αναφέρετε, σε επόμενη κουβέντα, γιατί περιμένω, έχω πάρει μια απόφαση τοπικού συμβουλίου και αναμένω τον κύριο Χαλκιά να μου απαντήσει. Βέβαια, γνωρίζετε ότι τα τοπικά συμβούλια έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Το επισημαίνω, γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
0: Μήπως και έχει αλλάξει άποψη, δηλαδή, ο κύριος Καλκιάς, γιατί είναι αρνητικός. Έτσι, και, θυμάμαι, μου είχατε πει την τελευταία φορά ότι θα κινηθείτε αλλιώς. Εσείς θα το προχωρήσετε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πάντως, το θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Θα το προχωρήσουμε, γιατί είναι αναπτυξιακό
0: θέμα.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Σωστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον
0: σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τσαμπίγο Καραγιάννη. Δεν μασάει τα λόγια του από ό,τι είδατε. Σου λέει ξεκάθαρα εδώ. Εκτέθηκαν, έκαναν γκάφα, προσπάθησαν να τα μαζέψουν. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μιλάει για καθαρά κομματική εκμετάλλευση. Πίσω από όλη αυτή εδώ την ιστορία. Είναι άλλο το θέμα το περιβαλλοντικό, οι ανησυχίες εύλογα των κατοίκων, το επιστημονικό κομμάτι που πρέπει να μπει εδώ μέσα, η τεκμηρίωση που πρέπει να γίνει. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο αυτό το οποίο επιχειρείται να στηθεί, όπως είπα λίγο νωρίτερα, εργαλειοποίηση της αγωνίας των ανθρώπων εκεί στην Νότια Ρόδο. Λοιπόν, για να έχετε μια πληρέστερη εικόνα. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν την πήρα την ανακοίνωση. Του Πασόκ, η οποία παραδέχεται εκ των υστέρων της νομαρχιακής, παραδέχεται εκ των υστέρων ότι όντως υπήρξε αρνητική γνωμοδότηση. Και τι λέει? Την ώρα, λέει, που η Περιβαλλοντική Επιτροπή της Περιφέρειας νομοδοτεί αρνητικά, η ίδια η Περιφέρεια δεν άσκησε τα ένδικα μέσα που κατέχει στη διάθεσή της για να μπλοκάρει την απόφαση. Μάλιστα. Όπως μας είπε ο κύριος Καραγιάννης, εδώ πέρα χρειάζονται άπειρες αδειοδοτήσεις και πολλοί είναι αυτοί που απλά γνωμοδοτούν. Ποιος από αυτούς πήγε στα δικαστήρια και γιατί δεν ασχολούνται με αυτούς ή και με αυτούς για να τους εγκαλέσουν που δεν έκαναν κάτι για να μπλοκάρουν την απόφαση της διεύθυνσης δασών. Είναι προφανές, λένε, ότι υπάρχει ζήτημα υποκρισίας έναντι της παραπλάνησης για την οποία η περιφέρεια δεν μας είπε τίποτα. Εμείς επιμένουμε στην έντονη αντίθεση. Ποια παραπλάνηση ακριβώς? Έχουμε και πλάκα δηλαδή τώρα εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή αυτοί που παραπλάνησαν με έναν ψευδέστατο ισχυρισμό κατηγορούν αυτόν που κατηγόρησαν ότι παραπλάνησε αυτός. Παιδιά, δεν ξέρω ποιος τα γράφει αυτά. Ποιος τα συντάσσει αυτά τα κείμενα, δεν ξέρω. Πάντως η απάντηση ήρθε από την περιφέρεια και είναι και σκληρή. Ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να αποδώσει πολύ γλαφυρά και με ακρίβεια το εύρος της πολιτικής υποκρισίας που επιδεικνύει ο κρυπτόμενος πίσω από την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Κινάλ, Γιώργος Νικητιάδης. Θεομπεξία. Εκείνος που παραπλάνησε και εξέθεσε συναδέλφους του ώστε να συνυπογράψουν ανακοίνωση κατά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το πρόσχημα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αποδίδοντάς της δίθεν απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο, τώρα χρησιμοποιεί την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογήσει την γκάφα του. Ο ίδιος άνθρωπος που επιχείρησε να δημιουργήσει την ψευδή εντύπωση περιθετικής απόφασης της περιφέρειας, ξαφνικά ανακάλυψε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της περιφέρειας είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Με θράσος μιλά τώρα για παραπλάνηση εκείνος που αρχικά απέκρυψε από την τοπική κοινωνία την αρνητική γνωμοδότηση της περιφέρειας, γιατί ο πραγματικός του στόχος ποτέ δεν ήταν η ουσία της υπόθεσης. Ποιος κοροϊδεύει τελικά? Το μέγεθος της υποκρισίας αλλά και της πολιτικής σκοπιμότητας είναι τέτοιο που ο Γιώργος Νικητιάδης, από όλους τους φορείς που καλούνται να γνωμοδοτήσουν, η μόνη έγνοια του ήταν η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μέμφεται την περιφέρεια που δεν πήγε στα δικαστήρια για να μπλοκάρει την απόφαση της Διεύθυνσης Δασών, λες και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς που γνωμοδοτούν, αλλά και οι ίδιοι ως υπερευαίσθητοι, έκαναν ουρά στις δικαστικές αίθουσες. Μάλιστα. Αλήθεια, θυμάται η καθοδηγούμενη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ πότε τοποθετήθηκαν οι ανεμογεννήτριες στη Ρόδο, ή ο θεομπέχτης εντολέας τους ξέχασε να τους πει? Γι' αυτό καλούμε τον Γιώργο Νικητιάδη, που ως τοπικός βουλευτής θεωρούμε ότι είναι γνώστης των ζητημάτων του τόπου, να απαντήσει στα εξής δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Το πρώτο, πόσες ανεμογεννήτριες είναι σήμερα εγκατεστημένες στο νησί της Ρόδου? Το δεύτερο, πόσες από αυτές είχαν ήδη εγκατασταθεί πριν το 2014, οπότε ανέλαβε καθήκοντα η σημερινή Περιφερειακή Αρχή υπό τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, και πόσες εγκαταστάθηκαν μετά την ανάληψη των καθηκόντων της? Αυτή είναι η σκληρή ομολογουμένως ανακοίνωση-απάντηση της Περιφέρειας στην αναπάντηση, στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι και τα στελέχη τα κεντρικά και την Νομαρχιακή Επιτροπή στην ουσία τους έχει βάλει μπροστά σε αυτήν την υπόθεση ο Γιώργος Νικητιάδης. Μου λέει τώρα εδώ η Δέσποινα Κουλουμπρή ότι χθες στην εκπομπή της μου στέλνει μήνυμα με τον Γιάννη Μινατσίπ. Έψαξαν τον Γιώργο Νικητιάδη να βγει στον αέρα, αλλά δεν μπορούσε. Ήταν στη Βουλή, όπως είπε ο γραμματέας του. Μας είχε στην αναμονή, αλλά δεν πήρε πίσω ποτέ. Μάλιστα. Τώρα, για το πώς, πότε, ποιες και τα λοιπά, μας είπε νωρίτερα ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης. 7 ανεμογεννήτριες το 2003, 90 από το 2005 μέχρι το 2010. Αυτά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Εννοείται θα δώσουμε συνέχεια και επαναλαμβάνω, εγώ απευθύνω πρόσκληση και μέσω από την εκπομπή εδώ στον Μανώλη τον Σαββή, αύριο να τον έχουμε για να μας πει όλο αυτό το ιστορικό. Ως δήμαρχος τότε της περιοχής τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Νατάσα Παπρή και επιστρέφουμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολλώνιο. Απολλώνιο. Νερό της φύσης. Απολλώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολλώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Βαμπρή. Με νέα σκληρή ανακοίνωση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απαντά στο Πασόκ για το ζήτημα της εγκατάστασης υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνος της Νότιας Ρόδου, υπενθυμίζοντας ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά και καταγγέλει θεομπηξία και πολιτική σκοπιμότητα με πειρά εναντίον του Γιώργου Νικητιάδη. Το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κάνει λόγο μεταξύ άλλων για πολιτική υποκρισία που επιδεικνύει ο κρυπτόμενος πίσω από την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Εκείνος που, όπως αναφέρεται, παραπλάνησε και εξέθεσε συναδέλφους του, ώστε να συνυπογράψουν ανακοίνωση κατά της Περιφέρειας με το πρόσχημα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αποδίδοντας της δήθεν απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού στην Νότια Ρόδο, τώρα χρησιμοποιεί την Ομαρχιακή του Πασόκ για να δικαιολογήσει την γάφα του. Με θράσος μιλά τώρα για παραπλάνηση εκείνος που αρχικά απέκρυψε από την τοπική κοινωνία την αρνητική γνωμοδότηση της Περιφέρειας. Γιατί ο πραγματικός του στόχος ποτέ δεν ήταν η ουσία της υπόθεσης, το μέγεθος της υποκρισίας αλλά και της πολιτικής σκοπιμότητας είναι τέτοιο που ο Γιώργος Νικητιάδης, από όλους τους φορείς που καλούνται να γνωμοδοτήσουν, η μόνη έγνοια του ήταν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σημειώνει χαρακτηριστικά. Για κομματική εκμετάλλευση του θέματος που επιχειρείται να στηθεί με εργαλειοποίηση του ζητήματος, με έκδηλη την ίδια ώρα την αγωνία των κατοίκων της περιοχής, έκανε λόγο μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος της κοινότητας Απολακιάς Τσαμπίκος Καραγιάννης. Την έντονη ανησυχία της για κρίσιμες πτυχές του σχεδιαζόμενου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η Ένωση επισημαίνει ότι ορισμένες προβλεπόμενες ρυθμίσεις, όπως οι οριζόντιοι περιορισμοί στη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και η πιθανή επιβολή νέων επιβαρύνσεων, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα όριμων προορισμών. Όπως η Ρόδος. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο και στοχευμένο πλαίσιο, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Εν τω μεταξύ, ξεκινάει αύριο η προγραμματισμένη ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Μια χώρα που αναζητά σταθερότητα και ασφάλεια σε μια περίοδο γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, αποτυπώνει η τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπως την ανέλησε ο Ζαχαρίας Ζούπης μιλώντας στον Real Voice. Η κυβέρνηση διατηρεί το προβάδισμα, αλλά καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, κυρίως στον οικονομικό τομέα. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, φαίνεται να μην έχει καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική. Ενώ οι επόμενοι μήνες αναμένονται κρίσιμοι και γεμάτοι ανατροπές, με τον κύριο Ζούπη να προβλέπει σοκαριστικές δημοσκοπήσεις τον Ιούνιο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τις ανακατατάξεις που θα προκαλέσουν τα επικείμενα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην εκτίμηση ψήφου στο 31,2%, σημειώνοντας μικρή πτώση περίπου μισής μονάδας σε σχέση με τον Μάρτιο. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει επίσης την αδυναμία της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει ένα ισχυρό ρεύμα αλλαγής. Πάνω από 40 βουλευτές θα μιλήσουν στην σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχουν ζητήσει τον λόγο ανάμεσά τους και οι 5 που με επιστολή τους στα Νέα έβαλαν κατά του επιτελικού κράτους και του μοντέλου διακυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και ο γαλάζιος βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ως ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

0: συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου στις 3 το μεσημέρι. Σήμερα η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων. Αφορά πάνω από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 16 στο Νότιο Αιγαίο. Ξεκινά σήμερα ο 32ος διάπλους της ομάδας Αιγαίου με τη συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 12 φουσκωτών σκαφών. Η αποστολή θα βρεθεί στην Ανάφη, την Τήλο, τη Χάλκη, την Ψέριμο, τους Λιψούς, τους Αρκιούς, την Κίναρο και το Κουφονήσι. Επίσης, κλιμάκιο της ομάδας θα επισκεφθεί την Ίσυρο για την παράδοση εξοπλισμού. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό θα προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες στους ακρίτες. Στο πρόγραμμα εντάσσεται η κατασκευή της οικίας του ιατρού στη Χάλκη, ένα έργο με ουσιαστικό αποτύπωμα στη στελέχος του νησιού με ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα προβλέπεται η παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας» διοργανώνουν αύριο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με ομιλητή τον καθηγητή Κώστα Τσολακίδη. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέ Κιαζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Το βιβλίο του Δ. Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπίλικου Ανδρίας» παρουσιάζεται σήμερα στη Σίμη στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η του Μάη 1945, επέτειο υπογραφής παράδοσης των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Ομιλητές: η Κοσμάς Χριστίδης, Ναύαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ, Κώστας Τοκταρίδης, δίτης ερευνητής, Σπύρος Αλεξίου, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Τασάς. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Τέρης Χατζιωάννου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. 4 περιπτώσεις κλοπών εξιχνιάστηκαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 2 ανήλικοι 12 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Οι ανήλικοι από τις 28 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου παραβίασαν 3 καταστήματα και αφαίρεσαν χρήματα, εμπορεύματα και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ προσπάθησαν να διαρρήξουν μία ακόμη επιχείρηση. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Σήμερα, Πέμπτη, σχεδόν έθριος αναμένεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ, το πολύ ενδεχομένως το μεσημέρι τα 5 στο Καρπάθιο. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και τέλος στην Ελλήνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με αρκετές θα λέγουμε νεφώσεις. Αρχικά θα είναι αραιές, αλλά μέσα στη μέρα θα πυκνώνουν. Ωστόσο, φαινόμενα δεν διαφαίνονται. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να είναι εξασθενημένοι, με την έντασή τους να μην ξεπερνάει τα 3 με 4 και στο Καρπάθιο τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε περαιτέρω άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210

0: 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Λοιπόν, έχουμε και τα εσωτερικά μας εδώ να, να συζητήσουμε και να συνεννοηθούμε. Στη Σύμη θα είναι αύριο η Νατάσα Παμπρή. Τη δυμητική του έχει το νησί. Μεγάλη μέρα για όλη την Ευρώπη. Δεύτερο μέρος, δεύτερη ενότητα εδώ στην εκπομπή μας στον Real Voice, το πρωινό μας Express. Σήμερα παρουσιάζεται και το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, σήμερα Πέμπτη. Θα είναι το θέμα συζήτησης για όλο το επόμενο διάστημα. Ήδη υπάρχουν στον τύπο κάποιες πρώτες πληροφορίες για το τι αυτό προβλέπει. Εμείς βεβαίως κρατάμε εδώ την άποψη των δικών μας τοπικών φορέων, που στην ουσία δεν είναι άποψη, είναι διαμαρτυρία, γιατί αποκλείστηκαν εντελώς από το διάλογο. Μας τα έλεγαν τις προηγούμενες μέρες και η κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου και η κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντιστοίχως της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ. Τώρα βλέπουμε παρέμβαση και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και την Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη. Είναι οι δύο υπουργοί που σήμερα θα παρουσιάσουν το ειδικό χωροταξικό. Και γενικώς, ό,τι πληροφορίες υπήρχαν, διαβούλευση πάντως δεν έγινε. Όπως χαρακτηριστικά μας έλεγε η κυρία Σβήνου τις προάλλες, αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς, για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά τον τουρισμό. Είναι λοιπόν και αυτό θέμα σήμερα στην ατζέντα, στην επικαιρότητα γενικώς, και προφανώς θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες εκτενώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα τώρα, που έχει να κάνει με την οικονομία, με την εργασία, με την κοινωνία. Χθες η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, είχε συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους εν ώψη κατάθεσης του νομοσχεδίου που έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με την ισότητα, με την εξίσωση μισθών ανδρών-γυναικών, ενσωματώνοντας μία κοινοτική οδηγία. Και επανήλθε λοιπόν το θέμα αυτό της ανισότητας που υπάρχει στο χώρο της εργασίας, και όταν λέμε ισότητα ή ανισότητα μιλάμε για διαφορετικές αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ίδιες δεξιότητες, ίδια πτυχία, ίδια προσόντα, για αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε. Είναι όμως αυτό ένα πραγματικό φαινόμενο, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός και εδώ στην τοπική μας αγορά εργασίας, τι γίνεται? Είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο κύριος Εγκλέζος, για να το δούμε. Καλημέρα σας, κύριε Εγκλέζο.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και από εδώ.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ για σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Τις πήραμε όλους τους τρόπους, η αλήθεια. Να είστε καλά. Αντεύχομαι. Λοιπόν, τι εικόνα έχουμε, κύριε Γκλέζο, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα?
1: Καταρχήν είναι θετικό ότι υπάρχει διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους. Εντάξει, απλά αυτά τα που συζητούνται στην Αθήνα, κύριε Παυλάκη, πρέπει να έχουν και βάση και σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουμε στα νησιά και στη Ρόδο, όπως το είπατε. Εμείς εδώ έχουμε διαφορετικές μορφές εργαζομένων, εδώ έχουμε εποχικούς εργαζόμενους. Η ανισότητα λοιπόν δεν έχει να κάνει στα επαγγέλματα τα εποχικά σε εμάς εδώ. Δεν βλέπουμε ανισότητα, ούτε διαφορετική μεταχείριση σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Εδώ οι εργαζόμενοι είναι εποχικοί, δεν έχει διαχωρισμού φύλου. Εδώ γι' αυτό σας είπα ότι οι αποφάσεις που παίρνονται στην Αθήνα παίρνονται με βάση πάντα, και αυτό είναι το κακό για εμάς, με βάση αυτά που συμβαίνουν στο Λεκανοπέδιο και στη Στερεά Ελλάδα. Εδώ υπάρχει νησιωτικότητα, εδώ υπάρχει διαφορετική μορφή εργασίας. Εδώ είμαστε εποχικοί εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν τα δικά μας προβλήματα. Δεν αντιμετωπίζουμε εμείς, δηλαδή, διαφορά στην πλειοψηφία των εργαζομένων που εργάζονται εδώ τώρα. Εάν υπάρχουν ανισότητες, είναι πολύ λίγες, και αυτές είναι έξω σε εργασίες οι οποίες είναι 12 μήνες βάσης.
0: Ναι.
1: Εκεί όπου δεν υπάρχουν οι τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να καθορίζουν τους μισθούς.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι μεμονωμένα, θεωρώ, στη Ρόδο. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά όχι στο βαθμό έτσι όπως το παρουσιάζουν μέσα από αυτές τις συζητήσεις και αυτές τις αποφάσεις που θέλουν να νομοθετήσουν.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς έχουμε άλλα ζητήματα και σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε άλλα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Στην εποχική εργασία δεν υφίσταται μισθολογικό χάσμα. με τη διάκριση του φύλου ανδρών-γυναικών. Αν υπάρχουν, λέτε, είναι μεμονωμένα και είναι σε θέσεις που είναι 12 μήνες απασχόλησης.
1: Είναι σε επιχειρήσεις, ναι, οι οποίες απασχολούν 12 μήνες προσωπικό. Εκεί μπορεί να υπάρχουν. Μέχρι σήμερα οι μόνες ανισότητες που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ στην περιοχή μας, για να είμαστε ξεκάθαροι,
0: ναι,
1: είναι η αντιμετώπιση που έχουν οι νέες μητέρες όταν μένουν έγκυες και θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν. Έχουμε θέμα σοβαρό σε αυτό το κομμάτι. Αντιμετωπίζονται δηλαδή οι γυναίκες αυτές που αποφασίζουν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί με διαφορετικά κριτήρια και με διαφορετικό μάτι, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έχουμε θέμα στην περιοχή μας. Πάλι σε μεμονωμένες περιπτώσεις, δηλαδή και σε παλιές συζητήσεις που έχουμε κάνει, κύριε Παυλάκη, έχουμε αναφέρει 3-4 περιστατικά τέτοια, τα οποία είναι καταδικαστέα και μας παίρνουν αιώνες πίσω. Αυτό μόνο μπορούμε να πούμε εμείς σαν ανισότητα εδώ στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: το οποίο είναι επίσης βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, έτσι, γιατί από τη μία διαρριγνύουμε, υποτίθεται, τα ημάτια μας για την υπογεννητικότητα, για όλα αυτά τα θέματα, αλλά όταν τελικά στην πράξη, στο πεδίο, στο εργασιακό πεδίο, που είναι κρίσιμο, γιατί δεν μπορεί να μην δουλέψει, να μην δουλέψουν δύο πια σε μια οικογένεια για να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα θέματα, ακρίβεια, στεγαστική κρίση και όλα αυτά τα οποία προκύπτουν. Από τη μία, να μην μπορεί λοιπόν μια γυναίκα να μην προτιμάται, έτσι, γιατί φαντάζομαι αν δουν οι γυναίκες κάποιοι, θέλω να πιστεύω ότι είναι πολύ μεμονωμένα όλα αυτά.
1: Ναι, είναι μεμονωμένα.
0: Να είναι μια γυναίκα σε αναπαραγωγή ηλικία και να σου λέει όχι, γιατί θα φτιάξει οικογένεια, γιατί θα παντρευτεί, γιατί θα θέλει να μείνει έγκυος, γιατί θα φύγει. Δηλαδή, όντως.
1: Ναι. Σκέφτεται ότι θα μείνει έγκυος μετά από ένα πεντάμινο, εξάμινο, θα την πληρώνω εντός εισαγωγικών και θα κάθεται για να πάρει το επίδομα αυτά που δικαιούται. Δηλαδή, είναι τέτοια θέματα που αντιμετωπίζουμε εδώ. Εμείς, αν υπάρχει αυτή η ανισότητα σε σχέση με μισθολογικά κυρίως κριτήρια, θεωρώ ότι και αυτό είναι πολύ μεμονωμένο. Δεν έχει καταγγελθεί κάτι διαφορετικό.
0: Δεν σας έχει καταγγελθεί κάτι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό.
1: Γιατί λέω ότι οι συζητήσεις που γίνονται σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να γίνονται και αναπεριοχή, πρέπει να γίνονται αυτά που λέμε κατά καιρούς. Πρέπει να βλέπετε διαφορετικά το μάτι. Είπατε προηγουμένως και για την επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων, αυτά που είπατε με κυρία Σβήνου, ότι λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε τοπικές κοινωνίες, όπως είναι η ιδιαιτερότητα δικιά μας στην περιοχή εδώ.
0: Ναι. Μα ξέρετε, σήμερα τρία θέματα τώρα έχουν μπει στη σημερινή μόνο εκπομπή και η εποδός είναι σε όλα το ίδια. Δεν λαμβάνονται υπόψη αυτοί τους οποίους εν τέλει αφορά το ζήτημα. Και με το χωροταξικό που μας καταγγέλθηκε τις προηγούμενες μέρες και με το θέμα του αιωλικού πάρκου, όπως μας έλεγε λίγο πριν ο κύριος Σαμικός Καραγιάννης, που έχουν ξεσηκωθεί οι άνθρωποι, γιατί να τους εξηγήσει κάποιος τέλος πάντων τι γίνεται εκεί, όχι να αποφασίζουν πάλι κεντρικά χωρίς οι ίδιοι να έχουν λόγο σε αυτό, που σε τελευταία ανάλυση μπορεί και να συμφωνήσουν. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι αν εξηγήσεις σε κάποιον ότι θα είναι δογματικά αρνητικός.
1: Έτσι. Σωστή ενημέρωση.
0: Σωστή ενημέρωση. Αυτό είναι το εκ των όνου κάνευ σε μια τέτοια διαδικασία. Και τώρα με το θέμα το εργασιακό, που 100 φορές έχουμε μιλήσει και έχουμε πει, και εγώ έχω αναρωτηθεί, μα πώς γίνεται αυτονόητα πράγματα όταν έχει να κάνει με την αγορά, την τουριστική, που βασίζεται σε αυτήν την υπηρεσία ολόκληρη οικονομία της χώρας, να μην γίνονται αυτές οι θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα αφήσουν τον κόσμο να δουλέψει. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Δηλαδή, κύριε Παυλάκη, στις τοπικές συμβάσεις, που καλό θα ήταν κάποια στιγμή να τις διαβάσουν, να ενημερωθούν αυτοί που παίρνουν αποφάσεις για εμάς, χωρίς εμάς. Και είναι, δηλαδή, το λέγαμε παλιά σαν σλόγγαν, αλλά καθημερινά επιβεβαιώνεται αυτό, ότι παίρνουν αποφάσεις για εμάς, χωρίς εμάς, δηλαδή χωρίς να γνωρίζουν την πραγματικότητα. Δεν λέει πουθενά σε καμία τοπική σύμβαση ότι αν είσαι άντρας παίρνεις τόσα, αν είσαι γυναίκα θα πάρεις τόσα. Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει αυτός διαχωρισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί σας είπα, εδώ στην περιοχή μας το 90% των εργαζομένων είναι εποχικοί. Απασχολούμαστε σε τουριστικά επαγγέλματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετοί νόμοι, πάρα πολλές νομοθεσίες, υπάρχουν αποφάσεις αρκετές, αλλά δεν εφαρμόζονται. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε από εκεί, αν εφαρμόζονται όλες αυτές οι αποφάσεις που κατά καιρούς παίρνουμε και παίρνουν για εμάς, και για ποιο λόγο δεν εφαρμόζονται, για ποιο λόγο δεν μπορούν να υλοποιηθούν και για ποιο λόγο δεν μπορεί σε μια τοπική κοινωνία να έρθει να επιβάλλει νόμους οι οποίες ισχύουν για εργασία σε 12 μήνες βάση επιχείρηση, που εδώ στη Ρόδο δυστυχώς δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Και από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν να γίνει ξεχωριστή αναφορά στις ιδιαιτερότητες που έχουμε στην νησιωτική μας περιοχή και με τους εργαζόμενους που έχουμε στην περιοχή μας.
0: Ναι. Ναι. Πάντως, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, είχατε μια ευρεία σύσκεψη του Υπουργείου Εργασίας, έτσι, ακριβώς για να τεθούν τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Προσπαθούσαμε να πείσουμε, να καταλάβουν ότι είμαστε διαφορετικοί, όχι σαν άνθρωποι, είμαστε διαφορετικοί σαν αντικείμενο εργασίας, σαν άνθρωποι οι οποίοι απασχολούμαστε στον τουρισμό 7 μήνες για να επιβιώσουμε τους 12. Mm-hmm. Δυστυχώς, ακόμα κύριε Παπλάκη, περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης. Περιμένουμε όχι μόνο εμείς εργαζόμενοι, αλλά και οι επιχειρηματίες στον κλάδο, την απάντηση από αυτή τη σύσκεψη και τα αποτελέσματα, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Εμείς είμαστε εδώ ανοιχτοί. Αν μας απορρίψουν κάτι από τη συμφωνία που έχουμε κάνει σαν εργαζόμενοι και σαν επιχειρηματίες, να πάμε σε νέα βάση, να φτιάξουμε καινούρια σύμβαση με τα δεδομένα που μας...
0: Να το ξαναδείτε, εν πάση περιπτώσει. Άμα είναι να ξεκολλήσει το πράγμα και να πάμε λίγο παρακάτω, ενδεχομένως,
1: μέχρι σήμερα δεν έχουμε απάντηση.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Όχι, γιατί αυτό που υπάρχει στην περιοχή μας, το λέω και είμαστε κουραστικοί κάθε φορά που το λέμε, δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή, να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι οι εργαζόμενοι με τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, με τον κλάδο τουρισμού, με τους φορείς και να παίρνουμε αποφάσεις από κοινού. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν ακόμα. Όταν μας είδανε μαζί στο τραπέζι...
0: Απόρρισαν.
1: Ναι, απόρρισαν. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουν ότι εμείς εδώ και μία εφταετία, τουλάχιστον εξαετία από την κρίση και μετά... όλες τις αποφάσεις που παίρνουμε για το καλό του τόπου τις παίρνουμε όλοι μαζί οι φορείς.
0: Mm-hmm. Πάντως, αυτό που λέτε, πρόσεξα ότι το επισήμαναν και άλλοι από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη, οι οποίοι μίλησαν εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού που φιλοξενήθηκαν και από μένα, και την Νατάσα Παμπρή που ασχολείται με τα θέματα αυτά, και ο κύριος Χότζογλου της προάλλες, και άλλοι από τους συμμετέχοντες, τέλος πάντων εκπροσώπους των τοπικών φορέων στον χώρο τουρισμού, επισητισμού κτλ. Και το είπαν ότι όντως τους έκανε εντύπωση. Αφού σας έκανε, βρε παιδιά, τόσο καλή εντύπωση όλο αυτό το πράγμα, βοηθήστε το αυτό το πράγμα. Τελικά να αποδώσει.
1: Μα δεν ζητήσαμε τίποτα. Δηλαδή, δεν τους ζημιώνουμε. Δεν ζημιώνουμε το κράτος. Εμείς τους λέμε, πείτε μας με βάση αυτά που σας ζητάμε όλοι μαζί, γιατί είμαστε μια ομάδα, γιατί έχουμε όλοι ένα κοινό σκοπό. Εμείς να επιβιώσουμε σαν εργαζόμενοι και να δουλέψουν, αλλά και οι επιχειρηματίες να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους για να έχουν δουλειά και να μας προσφέρουν δουλειά.
0: Έτσι, έτσι. Κύκλος είναι. Κύκλος είναι. Κρίκι της ίδιας αλυσίδας είναι όλο αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όπως σας είπαμε, ήταν τίποτενά στη Ρόδο να γίνεται ξεζικωμός, να τσακωνόμαστε, να βγαίνουμε, να κάνουμε καταλήψεις, να φτάνουμε σε ακρότητες. Όχι, γιατί συμφωνούμε σε όλα. Και μάλιστα αυτή τη συμφωνία, κύριε Παυλάκη, παρένθεση, προχτές, δηλαδή, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Πότσος, την κατέκρινε. Γιατί θεωρεί ότι για να υπογραφεί μια σύμβαση στη Ρόδο πρέπει να κάνουμε κατάληψη διαρκείας και αγώνες για να υπογράψουμε μια τοπική σύμβαση σε ένα χώρο εργασίας.
0: Δηλαδή είναι το στερεότυπο δηλαδή αυτό, ότι αν δεν προηγηθούν μαύρες σημαίες και σκοτωμοί, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει κάτι γύρω από ένα τραπέζι.
1: Και η απάντηση που του δίνουμε, και το λέω μέσα από το ραδιόφωνο σας, γιατί χθες τα είπε σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που βγήκε, ότι στη Ρόδο, αν δεν το γνωρίζει, υπάρχουν 8 τοπικές συμβάσεις εργασίας σε όλους τους κλάδους αυτή τη στιγμή, οι οποίες υπογράφηκαν χωρίς να ανοίξει ουρθούνη.
0: Ναι. Ίσως δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή, γιατί θα πρέπει όλα αυτά να προέρχονται μέσα από εντάσεις, μέσα από καταγγελίες, μέσα από ένα εμπόλεμο κλίμα, από τη στιγμή που όλα μπορούν να λυθούν τελικά, όπως αποδεικνύεται, γύρω από ένα τραπέζι όπου ο καθένας θα πει τα επιχειρήματά του.
1: Μέσα από το διάλογο και μέσα από τα επιχειρήματα. Ναι. Εξασφαλίσεις τα δικά σου δικαιώματα, αλλά σκεφτόμαστε και πάνω απ' όλα και τους επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή, ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν διπλό ρόλο. Πρώτα, να ζήσουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, αλλά μετά να συντηρήσουν και όλους εμάς, γιατί περισσότεροι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους, έχουν χρόνια. Είναι οικογένειά τους. Είναι οικογένειά τους. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Και δεν το καταλαβαίνουν δυστυχώς μόνο στην Αθήνα, δεν το καταλαβαίνουν και εδώ, μάλλον δεν θέλουν να το καταλάβουν. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους αυτοί που παίρνουν αποφάσεις να δουν τη διαφορετικότητα που έχουμε. Εμείς εδώ δεν έχουμε ανισότητες. Εμείς εδώ έχουμε διαφορετικές συνθήκες εργασίας, είμαστε εποχικοί και ζητάμε να μας αντιμετωπίσουν σαν εποχικούς εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκλέζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας μείνουμε σε αυτό. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο ήθελα σήμερα να μιλήσουμε, ήσασταν σαφέστατος. Άλλα είναι τα θέματά μας. Δεν είναι η ανισότητα, και μάλιστα πολύ περισσότερο η ανισότητα με βάση το φύλο, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να το ξαναπούμε, πόσο δύσκολο είναι τελικά το αυτονόητο.

Λοιπόν, η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, για να έρθω λίγο στα έργα και τις μέρες του Δήμου Ρόδου, ακύρωσε την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του κτηρίου της Ακαδημίας στη Ρόδο. Είναι η δεύτερη απόφαση. Η πρώτη ήταν πριν από λίγες μέρες, εκεί γύρω στις 20-22 Απριλίου, όταν το θέμα πάγωσε από το ελεκτικό συνέδριο. Και μετά το ελεκτικό συνέδριο έρχεται και η αποκεντρωμένη διοίκηση. Όπως φαίνεται, για να μην σας κουράζω τώρα με διαδικαστικά, η επιλογή που έκανε η Δημοτική Αρχή να συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου, τον Κολοσσό, για να φτιαχτεί το έργο αυτό, προφανώς δεν εμπίπτει στα προβλεπόμενα από τον νόμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο.

0: Και το βασικό σημείο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε και το ελεγκτικό και η αποκεντρωμένη σε συνέχεια του ελεγκτικού είναι το γεγονός ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό για να υλοποιήσει ένα τέτοιο έργο. Και αλήθεια, εδώ είναι ένα ερώτημα. Ο ίδιος ο Δήμος έχει τόσο κόσμο. Τεχνικές υπηρεσίες και τα συναφή. Δεν μπορεί ο Δήμος και μπορεί Κολοσσός. Από ό,τι καταλαβαίνω από το σκεπτικό τόσο του ελεγκτικού συνεδρίου όσο και της αποκεντρωμένης, αυτή η πολιτική επιλογή που έγινε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, είχε αυτό το αποτέλεσμα. Και ξέρετε τώρα εδώ. Εδώ έχεις καθυστέρηση σε ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει όχι χθες, προχθές, γιατί τα προβλήματα του συγκεκριμένου κτηρίου είναι γνωστά, είναι συνεχή. Οι παρεμβάσεις και γονέων και όλα αυτά είναι συχνά πυκνά στην επικαιρότητα. Άρα λοιπόν θεωρείς ότι όταν διεκδικείς και χρηματοδοτήσεις από το κεντρικό κράτος και αρκετά εκατομμύρια για ένα τόσο μεγάλο έργο κτλ, ή μη τι άλλο, θα πρέπει να τη δέσεις νομικά αυτή τη διαδικασία για να μην σου κολλήσει πουθενά και να μην έχεις περαιτέρω καθυστερήσεις. Τώρα πάλι είμαστε στο σημείο μηδέν από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και προχθές ο Αλέξανδρος Κολιάβης στη συνέντευξη τύπου, εκεί που αναφέρθηκε ας πούμε, στα θέματα των σχολικών υποδομών κτλ, τι είπε? Του χρόνου θα λειτουργήσει το σχολείο κανονικά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Που σημαίνει δηλαδή ότι και την ερχόμενη σχολική περίοδο μια από τα ίδια. Δεν διευκρίνησε βέβαια τι θα κάνουμε, διότι προφανώς με αυτήν την εξέλιξη να έχει πει όχι το ελεγκτικό και να έχει πει όχι και η αποκεντρωμένη. Δεν ξέρω αν ήξερε την ώρα που μιλούσε στην στη συνέντευξη τύπου αν ήξερε για την αποκεντρωμένη. Εν πάση περιπτώσει για το ελεγκτικό το ήξερε γιατί είναι από τις 22 Απριλίου. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μπαίνεις σε μια τέτοια περιπέτεια? Γιατί δεν ακολουθείς μια διαδικασία ασφαλή για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα καταπέσει σε κάποιο σημείο όταν έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με σχολείο και με παιδιά? Στο απόλυτο πουθενά λοιπόν, για μία ακόμα φορά, στο μηδέν, θα λειτουργήσει η Ακαδημία όπως είπε προχθές. Και μου έκανε και εντύπωση γιατί δεν το ρώτησε και κανένας από τους συμμετέχοντες εκεί να του πούνε αλήθεια, πού κόλλησε, τι λάθος κάνατε, πού είναι το νομικό ζήτημα και δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Το μόνο που είπε μια φράση, ότι ναι, θα λειτουργήσει κανονικά και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή, κατά το κοινό λεγόμενο, φέξε μου και γλίστρισα σε ό,τι αφορά την Ακαδημία. Έτσι. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή πώς γίνεται το ένα έργο πίσω από το άλλο να πάνε να πηγαίνει στα βράχια. Πραγματικά αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι μια απορία τεράστια που έχω. Τέλος πάντων, αυτό όσον αφορά τα έργα. Πάμε στα εντός εισαγωγικών μικρότερα. Έχω πει πάρα πολλές φορές και είναι και σωρό στα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε καθημερινά εδώ για την κατάσταση στην πόλη. Ναι, είναι τα μεγάλα θέματα, είναι τα μεγάλα κεφάλαια, κυκλοφοριακό κτλ. Αλλά μην υποτιμούμε, κυρίες και κύριοι, το κομμάτι της αισθητικής. Και καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας ότι ούτε κι εσείς το υποτιμάτε. Η πόλη είναι πια παραμελημένη. Η πόλη είναι γερασμένη. Και θα σας πω το εξής. Πάτε σε ένα οποιοδήποτε σημείο, το πόσιμο κατά τ' άλλα του εμπορικού του ιστορικού κέντρου, να βγάλετε μια φωτογραφία. Αν βρείτε ένα σημείο να σταθείτε για να έχετε ένα background της προκοπής, εμένα να μου τηλεφωνήσετε. Και μάλιστα καλύτερα να μου τη στείλετε κιόλας για να δω αυτό το θαύμα. Που δεν θα έχει αυτοκίνητα, που δεν θα έχει μηχανάκια, που δεν θα είναι κατεστραμμένος ο αστικός εξοπλισμός, που δεν θα βλέπεις air condition, που δεν θα κρέμονται καλώδια, που δεν θα είναι οι κάδοι χιλιόβρωμοι. Όταν τη βρείτε αυτή τη φωτογραφία, παρακαλώ να μου τη στείλετε. Χωρίς ρετούς, παρακαλώ, έτσι. Χωρίς ρετούς. Αυθεντική να είναι. Μην μου βάλετε τώρα τα διάφορα εργαλειάκια εκεί πέρα που σβήνουν τα κακώς κείμενα και μου το παρουσιάσετε ειδηλιακό το τοπίο, γιατί δεν θα είναι πραγματικό. Αισθητική. Το μεγάλο ζητούμενο. Θα τα σχολιάσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτά τα θέματα. Της αισθητικής. Ναι, γιατί όχι. Με τον Γεωπόνο, τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη που έχουμε στην εκπομπή μας και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ασχολείται με την ωραία πλευρά, με τον εξοραϊσμό της ζωής μας μέσα από τους κήπους, μέσα από την αρχιτεκτονική των κήπων, τη συντήρησή τους κτλ. Ίσως εκείνος μας δώσει λίγο τα φώτα του για το πώς θα μπορούσε αυτή η πόλη να είναι καλύτερη. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς, κύριε Ρένα, και στους ακροατές σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα μικρό ιστορικό στοιχείο που ήταν πραγματικότητα. Γνωρίζατε ότι επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η Ρόδος δεν πλήρωνε φορούς?
0: Γιατί δεν πλήρωνε φόρους? Επειδή ήταν όμορφη.
1: Ήταν η ομορφότερη πόλη στον αρχαίο κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο ερώτημα είναι, σαν πολίτες αναρωτιέμαι πολλές φορές, πόσους δημάρχους πρέπει να αλλάξουμε για να δούμε επιτέλους τη Ρόδο την οποία επιθυμούμε όλοι?
0: Έλαντε. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Και τώρα, ξέρετε, εκ των πραγμάτων με στέλνετε στην πρώτη ερώτηση που έκανα στο σημερινό δήμαρχο, τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Μόλις είχε εκλεγεί Οκτώβριος του 2013, δεν είχε αναλάβει ακόμα, συνέντευξη τύπου στο Πλάζα. Και του λέω, κύριε Κολιάδη, εδώ βλέπουμε τους δημάρχους αυτή η πόλη να τους αλλάζει σαν τα πουκάμισα, κυριολεκτικά, κάθε τετραετία κι άλλος. Με εξαίρεση βέβαια το Γιαννόπουλο, αλλά τότε ο Γιώργος Γιαννόπουλος ήταν η Καποδιστριακή Δήμη. Έτσι δεν ήταν το νησί όπως είναι. Από τότε που έγινε ο Καλλικράτης, είναι θητεία και δήμαρχος. Έτσι δεν είναι? Και προφανώς αυτό που λέτε, προσδοκίες. Κάθε φορά προσδοκίες για κάτι άλλο, για μια άλλη φιλοσοφία, για μια άλλη προσέγγιση που δεν έρχεται ποτέ τελικά.
1: Πραγματικά. Η Ρόδος δεν της αξίζει να έχει αυτή τη μοίρα. Και δεν αξίζει και στο Ροβίτι να ζει σε μια τέτοια πόλη. Δηλαδή, εμένα η οπτική μου προς την πόλη είναι πρώτα για μένα,
0: σωστά,
1: που είμαι πολίτης και κάτοικος της πόλης, και μετά αυτό το ωραίο που θα δημιουργήσω εγώ στην πόλη μου θα το προσφέρω στον τουρίστα που να έρθει να την επισκεφτεί.
0: Πολύ σωστά, γιατί όλοι λέμε η σεζόν και να είμαστε έτοιμοι για τη σεζόν. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρετε, κύριε Σταμάτη, έχω αναρωτηθεί για το εξής και το έχω πει και στον αέρα. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τουρισμό, θα είχαμε φτάσει σε επίπεδο Τρόγλης? Με αυτή τη λογική που λέει ότι όλα για το έχουμε τη σεζόν να φτιαχτούμε, έχουμε τη σεζόν να καθαρίσουμε, έχουμε τη σεζόν να φτιάξουμε. Δηλαδή, αν δεν έχουμε σεζόν, τι θα κάνουμε?
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Ούτε είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
0: Ρητορικό το ερώτημα. Ρητορικό προφανώς.
1: Ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, αυτό που εμένα πραγματικά με προβληματίζει σε αυτόν τον τόπο είναι ότι γνωρίζετε ότι ο Σταμάτης ο Παναγιώτης είναι ένας γεωπόνος, αγαπά τη Ρόδο και ασχολείται με μεγάλες ξενοδοχειακές εταιρείες, με τον κήπο το Μονταραμπέρ στην παλιά πόλη και αρκετά πράγματα. Θα σας πω ότι και επί προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά και τώρα με τον Αλέξανδρο τον Κολιάδη, εμείς μια ομάδα πολιτών δημιουργήσαμε μια κινσέπ, η οποία λέγεται ο απομηχανής άνθρωπος. Η κινσέπ αυτή την κάναμε για έναν μόνο λόγο, για να βοηθήσουμε την προηγούμενη και αυτήν τη δημοτική αρχή να κάνει κάποια μεγάλα έργα μέσα στον τόπο. Ξέρετε, υπάρχει μια νομοθεσία πλέον ότι μπορούν και οι Δήμοι και οι περιφέρειες και οι κυβερνήσεις να συνεργάζονται με κινσέπ. Μάλιστα, πολλές φορές έχουμε κάνει πρόταση, και δεν σας το κρύβω, και στον Αλέξανδρο Κολιάδη, να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε, ξεκινώντας από τη Ροδιακή Έπαυλη, να κάνουμε ένα διαβαλκανικό περιβαλλοντολογικό κέντρο με έναν κήπο αντίστοιχο και τόσο όμορφο όπως είναι ο κήπος στο Μονταλαμπέρ.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σε αυτή την πρόταση συμφωνεί και το Ίδρυμα Μονταλαμπέρ να βοηθήσει. Με τον Δήμαρχο κλείσαμε 15 ραντεβού και θα είχαμε 15 στισήματα. Τον έχουμε πάρει 50 φορές τηλέφωνο, σε παίρνω πίσω, δεν μας πήρε ποτέ. Δηλαδή, είναι που είναι στραβό το κλίμα, αλλά αν δεν έχουμε και σαν δημάρχη και σαν δημοτική αρχή να συνεργαστούμε πάνω στο νησί με κάποιες ομάδες ανθρώπων οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν, τότε είμαστε καμένοι, κυρία Παπαδάκη.
0: Ναι. Ξέρετε όμως, νομίζω ότι αυτό είναι μια παθογένεια γενικώς. Δηλαδή, κάθε φορά που οργανώνονται πολίτες, διαχρονικά το έχω παρατηρήσει αυτό. Ίσως είναι πιο έντονο σήμερα, γιατί 15 φορές είναι πολλές. Έτσι. Μία, δύο, τρεις, το καταλαβαίνω. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μια συνάντηση πρέπει να γίνει, έστω για την τιμή των όπλων. Να σας ακούσουν, βρε παιδί μου, και ας μην γίνει τίποτα μετά. Αλλά αυτή τη δυσανεξία απέναντι στις συλλογικότητες των πολιτών, Νομίζω ότι την έχουμε σαν τόπος διαχρονικά. Δεν ξέρω τι φοβούνται.
1: Είναι κομπλεξισμός. Φοβούνται, είναι τοπικός κομπλεξισμός.
0: Τοπικός κομπλεξισμός, μάλιστα. Ναι. Φοβούνται μην τυχόν και προκύψουν άνθρωποι που θα διεκδικήσουν, ξέρω εγώ, θέσεις μετά, αυτοδιοικητικές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί τόση δυσανεξία.
1: Και να προκύψουν. Ναι. Και να προκύψουν.
0: Κακό είναι, θα μου πείτε.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι κακό. Αν είσαι μάγκα σαν δήμαρχο, θα του απορροφήσει μέσα στη δική σου ομάδα.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή, είσαι ένας κυνηγός σε εισαγωγικά ταλέντων πολιτών οι οποίοι μπορεί να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο, τους καλείς, έρχεσαι και εργάζεσαι μαζί τους, παράγεις έργο και σταδιακά τους απορροφάς, εφόσον τους ενδιαφέρει η πολιτική, ασχοληθούν με την πολιτική.
0: Ναι. Και τους αξιοποιείς τελικά και προς όφελό σου τελικά. Έχεις μια ισχυρή ομάδα η οποία μπορεί να κάνει δουλειά και να το πάει λίγο αυτό το πράγμα λίγο πιο πέρα από εκεί που έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει και έχει κολλήσει σε ένα πολύ άσχημο σημείο. Και το θέμα είναι, πώς το είπατε, κομπλεξισμός, τοπικός κομπλεξισμός, πώς το είπατε.
1: Τοπικός κομπλεξισμός, τοπικός κομπλεξισμός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και,
1: και δεν μπορώ να δεχτώ ότι πρέπει να πανηγυρίζω όταν σε μια πλακή πλατεία Κύπρου μετά από 25-30 χρόνια βγάζω ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Την ίδια στιγμή που βγάζω τις φωτογραφίες, δίπλα τα παρτέρια, τα αγριόχορτα ξεπερνάνε το 1,5 μέτρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταλάβατε, εμείς που έχουμε μάθει να ζούμε και να δημιουργούμε ομορφιά, αυτή είναι μια παρατήρηση την οποία γελάμε όταν βλέπουμε τέτοιες εκδηλώσεις και πανηγυρισμούς για κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Εχθές, συγκεκριμένα θα σας πω, τελείωσε ο εργολάβος έξω από την πύλη Ταμποά στην παλιά πόλη, πηγαίνοντας προς την έπαυλη του Δεσπότη, στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Επί τρεις εβδομάδες παρατηρούσα ότι τα μπάζα, τις μπαλέτες, τα δίχτυα ήταν παρατημένα εκεί. Έπρεπε να γίνει μία ανάρτηση και να τους, ταχώσεις, να το πω έτσι και λαϊκά, με ωραία λόγια στο διαδίκτυο για να πάει η υπηρεσία και να καθαρίσει την περιοχή.
0: Ναι. Ναι.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ότι είμαστε και ο κόσμος και εμείς, θα βάλω και εμάς τους πολίτες μέσα, αλλά και η δημοτική αρχή, έχουμε συνηθίσει στην ασχήμια.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Εντάξει. Αυτό είναι το χειρότερο, βέβαια. Δεν τη βλέπεις πια. Την κοιτάζεις και δεν τη βλέπεις. Δεν την συνειδητοποιείς.
1: Δεν σε νοιάζει. Η ασχήμια.
0: Ίσως και γιατί ξέρεις ότι δεν θα το φτιάξει και κανείς. Οπότε και γιατί να ασχοληθείς δηλαδή σε τελευταία
1: ανάλυση. Όχι να ασχοληθείς. Και ο πολίτης πρέπει να γίνει πιο ενεργός πολίτης και να συμμετέχει σε αυτή την πόλη. Δεν μπορεί να περιμένει την κάθε υπηρεσία να έρθει να του βγάλει από το πεζοδρόμιο το χορταράκι. Εντάξει. Και σε αυτό συμφωνώ, γιατί δεν φταίνε μόνο οι δημοτικές αρχές, φταίνε και οι πολίτες.
0: Βέβαια. Εντάξει.
1: Και δεν μπορούμε να έχουμε μόνο το top στο νησί, το ποδόσφαιρο και τα πανηγύρια. Και τις φωτογραφίες αυτά. Εντάξει, η Ρόδος είναι και ποδόσφαιρο, είναι και πανηγυριά, αλλά είναι και κάτι άλλο που μας άφησε την προγόνη μας. Είναι ένας πολιτισμός πάνω από 2.500 χρόνια.
0: Εμένα με ανησυχεί.
1: Θέλει παιδεία.
0: Ναι. Εμένα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο και είναι πάρα πολλές φορές που έχω γίνει και γραφική με το να τα λέω και να το ξαναλέω στην εκπομπή, ότι η ασχήμια, αυτό που είπατε, ότι έχουμε συνηθίσει στην ασχήμια. Δηλαδή, ο καθένας κοιτάει τη βολή του, την ευκολία του, πώς να τον μπαλώσει κάθε τι εκείνη την ώρα για να κάνει τη δουλειά του, χωρίς να σκέφτεται καν το αισθητικό αποτέλεσμα αυτής της όποιας παρέμβασης. Έτσι. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το έχω αναφέρει επίσης πάρα πολλές φορές και έχω βγάλει και φωτογραφίες και τις έχω δημοσιεύσει και μου έχουν πει ότι κάνω αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση, παιδιά, με το χάλι στο μανδράκι, απέναντι από τη σειρά των ιστορικών κτηρίων. Δηλαδή, θα πιάσεις τα παρτέρια, θα πιάσεις τα σίδερα που έχουν τα καγκελάκια αυτά γύρω-γύρω που έχουν να βαφτούν από τον καιρό του Πάγκαλου, από τον καιρό του Νοέ. Θα πιάσεις τα φωτιστικά που έχουν ξεριζωθεί και είναι πεταμένα και ακουμπισμένα στους κορμούς ή τελείως κάτω. Θα πιάσεις, υποτίθεται, τα πιατάκια για να τρώνε και να πίνουν νερό τα ζώα που είναι σε άθλια κατάσταση μέσα στα παρτέρια. Θα πιάσεις τα παγκάκια που είτε λείπουν τα ξύλα είτε τα πόδια τους από κάτω και έχουν να βαφτούν και να συντηρηθούν εδώ και αιώνες, ενώ θα έπρεπε να ξυλωθούν τελείως, δηλαδή, γιατί είναι άχρηστα όλα αυτά. Και αυτό είναι η βιτρίνα. Για να μην πω ότι θα έπρεπε αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί για τα εισιτήρια ή οτιδήποτε άλλο να έχουν το ίδιο σχήμα, τέλος πάντων, να έχουν αυτά τα κιόσκια. Και όχι από την πίσω τους πλευρά, να βλέπουμε καφάσια, να βλέπουμε φαράσια, να βλέπουμε σκούπες, να βλέπουμε ψυγεία. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Είναι ένα έσχος.
0: Είναι ένα έσχος.
1: Ξέρετε κάτι, κρίνουμε, κάνουμε μια κριτική αυτή τη στιγμή. Και στο δήμαρχο και στο προηγούμενο και σε αυτόν και στον επόμενο. Το πρόβλημα με τους δημάρχους είναι ότι δεν τους κάνουμε μόνο κριτική. Τους προτείνουμε λύσεις και εκτός από τις λύσεις που τους προτείνουμε, τους προτείνουμε και τους τρόπους χρηματοδότησης. Δηλαδή, και στον Αλέξανδρο Βολιάς του είπα ότι υπάρχουν και οι επαφές και οι γνωριμίες και στις Βρυξέλλες, okay, από πολλούς ανθρώπους που εργάζονται στις Βρυξέλλες και κατάγονται από τον τόπο μας, που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα οποία σου προτείνουμε. Υπάρχουν επιχειρηματίες που συνεργαζόμαστε μαζί τους, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν τη ροδιακή έπαυλη άλλη μία καφετέρια, θέλουν να επενδύσουν και να κάνουν ένα πολιτιστικό κέντρο. Υπάρχουν ανθρώποι και στην Αμερική, οι οποίοι έχουμε κάποιες επαφές, που μας λένε, OK, πείτε μας μία σοβαρή πρόταση και εμείς θα τη χρηματοδοτήσουμε. Και παρόλα αυτά, ενώ τους προτείνουμε λύσεις, βλέπουν ότι υπάρχουν άξιοι άνθρωποι πάνω στο νησί που μπορούν να υλοποιήσουν αυτές τις προτάσεις και μπορούν να βρουν και τη χρηματοδότηση, συναντάμε πάντα πόρτες κλειστές. Δυστυχώς, αυτό είναι το επίπεδό μας σαν δημοτική αρχή και σαν πολίτες.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, αυτό πρέπει να αλλάξει. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, πρέπει να αλλάξει. Δεν περνάει, δεν μπορεί να περνάει κάθε χρόνο, πώς να το πω, 1.000, 1.500, 2.000 άτομα από τον κήπο το Μονταλαμπέρ και να λένε για ποιο λόγο δεν έχει και ένα δημόσιο τέτοιο κήπο η Ρόδος.
0: Ναι.
1: Η απάντηση είναι τα παράπονα σας στο δήμαρχο.
0: Ναι. Και αν έχει εντωμεταξύ χώρους για να γίνει αυτό το πράγμα. Πάρα πολλές φορές και στον
1: φυσικά
0: ίδιο τον Αλέξανδρο Κολιάδη, ο οποίος πριν κάποιο καιρό ερχότανε σε αυτό το σταθμό, τώρα εντάξει δεν του αρέσει, τέλος πάντων εντάξει, γιατί κάνουμε αυτές τις παρατηρήσεις οι οποίες κάνουμε. Του είχα πει και το έχω πει κατά καιρούς ότι όταν αυτή η πόλη έχει τη ροδιακή έπαυλη που αναφέρατε λίγο πριν, την έπαυλη του Μητροπολίτη, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πάρκο Βύρονος, δηλαδή το παλιό νοσοκομείο, όλη αυτή, αν τη δει κανείς σε μια, σαν ενιαίο αυτό το χώρο και γινόταν μια ενοποίηση αυτού του χώρου, θα είχαμε ένα Central Park κυριολεκτικά στην καρδιά της πόλης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς
0: αν αυτό το πράγμα. Αυτό.
1: Και να σας πω άλλες δύο προτάσεις, έτσι,
0: ναι,
1: που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δείξει ευαισθησία. Έχουμε το αρχαιότερο πάρκο στην Ευρώπη. Είναι το Ροδίνι.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, έχουμε ένα υπέροχο πράσινο το οποίο αγκαλιάζει την παλιά πόλη. Πάνω από την Τάφρο όλα
0: ναι,
1: αυτά τα πάρκα.
0: Ναι.
1: Τους προτείναμε και τον προηγούμενο και τον Αλέξανδρο Κολιάδη να κάνουμε τη διαδρομή, το διαδρομή των τυχών.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε να οργανωθεί μια ωραία διαδρομή και για ΑΜΕΑ και για τον κόσμο, εντάξει, και για τον τουρίστα και για τον τόπιο, που να μπορεί να υπάρχει μια διαδρομή που να ξεκινάει από του Κόβα και να καταλήγει στο ήχος και φως.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οι ιδέες υπάρχουν.
0: Και αν υπάρχουν.
1: Μπορεί να υλοποιηθούν.
0: Και αν υπάρχουν.
1: Απλά θέλει θέληση, όραμα και τόλμη για πολλή δουλειά.
0: Ναι, ναι. Και,
1: οι άνθρωποι
0: και αισθητική. Εγώ θα ξαναβάλω αισθητική, από εκεί θα ξεκινήσω. Γιατί,
1: ναι,
0: επειδή, εντάξει, και εγώ, έχω ταξιδέψει και εγώ αρκετά. Και έχω πάει όχι μόνο σε μεγάλες, σε μεγάλες πόλεις, επειδή αναφέρθηκα λίγο πριν στο Central Park, ας πούμε, έχω πάει και σε μικρότερες πόλεις, οι οποίες είναι κουκλίστικες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: ακριβώς,
0: το όποιο πνεύμονα πράσινου τον έχουν εκεί πέρα, δηλαδή είναι κάτι το συγκλονιστικό. Να περπατήσεις, να καθίσεις για το πικνίκ σου, για να διαβάσεις, για να πιεις τον καφέ σου κτλ. Η πανδεσία χρωμάτων, πράσινου, όλο αυτού, η καθαριότητα, το μεράκι, το φινίρισμα που λέω εγώ, το φινίρισμα, γιατί εκεί φαίνεται η ουσία, έτσι, στη λεπτομέρεια κρίνεται όλο αυτό το πράγμα. Και να έχεις αυτή την πόλη, την ωραιότερη πόλη όπως μας αρέσει να λέμε στην Ελλάδα, από φυσικής ομορφιάς, πολύ καλά το είπατε, στην ελληνιστική περίοδο, στη ρωμαϊκή περίοδο δεν πλήρωνε φόρους λόγω της ομορφιάς της. Αυτό τα λέει όλα. Και να την έχεις, να την έχεις σε αυτό το χαλί και να μην σε προκαλεί η ίδια να την προστατεύσεις και να την αναδείξεις. Δηλαδή πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου αυτό που συμβαίνει.
1: Και αυτό πρέπει να είναι, πρέπει να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας σαν νησί. Όχι πρώτα ο τουρίστας, πρώτα ο κάτοικος και να
0: έρθει
1: ο τουρίστας να απολαύσει τον τόπο και τον κάτοικο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πρέπει να προσφέρουμε στον κάτοικο. Mm-hmm.
0: Και πάνω σε αυτό τώρα το κομμάτι, επειδή αναφερθήκατε λίγο πριν και στις ιδέες, στις λύσεις, αλλά και στις χρηματοδοτήσεις. Εδώ, λυπάμαι που το λέω τώρα, γιατί το μυαλό μου πάει σε θέματα που έχω κατά καιρού σχολιάσει και έχουν ανακύψει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν λεφτά. Εδώ έγινε ολόκληρη ιστορία. Ένα μήνα ασχολιόμασταν με την πρόσκληση η οποία βγήκε από πλευράς της περιφέρειας για την αστική ανάπλαση στα 15 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι ονοματισμένα. Ονοματισμένα, δηλαδή έλα δίμε και πάρτα. Όχι όποιος δήμος μου καταθέσει θα τα πάρει. Έλα δίμε της Ρόδου και πάρτα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά το θέμα. Τίποτα σε αυτό. Στο αστικός εξοπλισμός, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που είχε γίνει το 2014-2015. Έτσι. Ελάτε να διαλέξετε σχέδιο αστικού εξοπλισμού και αν δεν έχετε λεφτά, σας τα δίνω εγώ να το κάνετε. Κανένας. Τίποτα. Άρα δεν είναι το θέμα το οικονομικό. Είναι αυτό που είπατε. Ένας τοπικός κομπλεξισμός απέναντι στον άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Μάστιγα, έτσι. Μάστιγα.
1: Είναι μάστιγα. Είναι μάστιγα. Και αυτό για μένα, αυτό που πρέπει να πιέσει είναι ο πολίτης. Δηλαδή ο πολίτης πρέπει να πιέσει τις δημοτικές αρχές. Και αν μας ακούει αυτή τη στιγμή και ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ας μας καλέσει, θα κάνουμε και μια ανοιχτή συζήτηση. Εντάξει, να κάνει ένα κάλεσμα στους πολίτες να καταθέσουν την άποψή τους, την πρότασή τους για τη Ρόδο, την πόλη, το νησί, πώς μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή εχθές, για παράδειγμα θα σας πω έτσι ένα απλό παράδειγμα, παρακολουθούσα ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο αυτή τη στιγμή αυτό που παίζει σε όλο τον κόσμο είναι το διοξείδιο του άνθρακα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζετε πλέον ότι πάρα πολλά κράτη στον κόσμο, σε περιοχές όπως είναι οι καμένες περιοχές της Ρόδου, αντί τα όλα τα υπολείμματα από τα κλαδέματα, τα ξενοδοχεία, τα πάρκα, αντί να τα πετάνε στο χιτά και να περιορίζουμε την διάρκεια ζωής του χιτά, τα κάνουν κομπός και τα ενσωματώνουν στα καμένα δάση.
0: Ναι.
1: Και αυτό τι κάνει, αυξάνει κατά 70% τη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα στα δάση και τα επαναφέρει πολύ πιο γρήγορα ξανά στη ζωή.
0: Εννοείται, εννοείται. Πρώτης τάξης λίπασμα όλο αυτό.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς.
0: Βέβαια.
1: Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να υλοποιηθούν. Πάνω στο νησί υπάρχει το δυναμικό των ανθρώπων που μπορεί να δουλέψει και να τα κάνει πράξη. Τι άλλο πια θέλουνε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
1: τι άλλο θέλει αυτός ο τόπος για να ξυπνήσει και να ξεφύγει λίγο από αυτή την κατάντια.
0: Κατάντια, όπως το λέτε. Κατάντια, δηλαδή, και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί όλη αυτή τη συζήτηση τώρα την κάνουμε για τη Ρόδο. Που μας αρέσει, είναι αβαρχίδα, η ωραιότερη, έτσι αλλιώς.
1: Okay.
0: Και εδώ, ξέρετε, αυτό μου θυμίζει λίγο το λαγό με τη Χελώνα. Γιατί άλλες πόλεις στην ηπειρωτική Ελλάδα που δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες, τέλος πάντων, και αυτό το background που έχει η Ρόδος, και έτρεξαν και έχουν γίνει πρότυπα αυτή την ώρα και μιλάμε για τις ωραιότερες πόλεις στην Ελλάδα. Και εδώ επαναπαυμένη σε μια λογική ότι μας χρωστάει όλη η Φίλιος γιατί λέγεται Ρόδος, την έχουμε αφήσει στο χάλι της.
1: Ακριβώς.
0: Και στη μοίρα
1: της. Την αβαρχίδα, κύριε Παυλάκη, ξέρετε που ξεκινάει πλέον στη Ρόδο? Από την είσοδο του ξενοδοχείου μέχρι την παραλία που πουλάνε. Εκεί είναι ναυαρχίδα πραγματικά η Ρόδος. Από την έξοδο του ξενοδοχείου και στην υπόλοιπη νησί και στην υπόλοιπη Ρόδο, δυστυχώς, εγώ τη λέω, είναι σαν μια, πώς να το πω, μια παρακατιανή, πτωχευμένη αριστοκράτησα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θυμίζει.
0: Ξεπεσμένη αριστοκράτησα.
1: Ξεπεσμένη αριστοκράτησα, ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Κρίμα. Κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Τον ακούνε, εδώ είμαστε, στη διάθεσή τους είμαστε και όσο ζούμε ακόμα σε αυτόν τον τόπο μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Τώρα τι να σας πω, τώρα τι μου, εκ των πραγμάτων δηλαδή εκεί με πάτε. Όταν είχα κάνει πριν από κάνα χρόνο βλέποντας όλα αυτά, είχα πάει και στη Μάλτα πρόσφατα και είχα δει εκεί τα κιόσκια, πώς πουλάνε τέλος πάντων οι μικροπολιτές όλα αυτά. Τα έβγαλα φωτογραφίες, δηλαδή μου είχε κάνει τόση εντύπωση. Τα αγάλματα, οι κήποι μέσα στην πόλη, για τη Μάλτα τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε και δίδυμες, ας το πούμε.
1: Δίδυμες,
0: ο Θεός να μας πει δίδυμες.
1: Ναι,
0: αμέ, δίδυμα, όπως και να το πείτε. Καλά, το φυσικό καλό της Ρόδου βέβαια δεν το συζητώ γιατί η Μάλτα δεν έχει και πράσινο, αλλά μιλάω τώρα για το αστικό το κομμάτι. Είχα πάθει σοκ όταν τα είχα δει. Τα πάρκα,
1: μάλιστα,
0: τα αγάλματα, τα
1: μάλιστα,
0: κιόσκια, την καλεσθησία, όλα αυτά. Λοιπόν, έγραψα λοιπόν ένα άρθρο, πρέπει να σας πω, για να βάλω την αισθητική στην πολιτική, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το τι άκουσα, την ειρωνία που εισέπραξα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και λυπάμαι που το λέω, από τον ίδιο τον Αλέξανδρο Κολιάδη, ο οποίος εμέσως πλην σαφέστατα αναφέρθηκε στο χρώμα των μαλλιών μου και στα σκουλαρίκια που φοράω, για να πει ότι είναι υποκειμενικό το θέμα της αισθητικής. Από εκεί και πέρα, περιμένετε εσάς να σας απαντήσει στο τηλέφωνο?
1: Όχι, δεν περιμένω πια πλέον να με απαντήσει στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένω πλέον να με απαντήσει. Το μόνο που περιμένω είναι να περάσει αυτή η τετραετία, πενταετία.
0: Μάλιστα.
1: Και ελπίζω επιτέλους σε αυτό το νησί να βρεθεί ξανά ένας οραματιστής δήμαρχος, γιατί αναφέρατε και τον Γιώργο Τογιαννόπουλο, και ο Γιώργος Τογιαννόπουλος ήταν ο δήμαρχος που μαζί με τον αείμνηστο τον κύριο Κόλλια στάθηκε δίπλα στην οικογένεια Μονταλαμπέρτ, γι' αυτό έγινε αυτό,
0: γι' αυτό
1: το
0: έγινε ο κήπος.
1: Και το κόλλημα.
0: Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο κήπος.
1: Ακριβώς. Έτσι, έτσι, εντάξει. Έτσι. Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά.
0: Σωστά.
1: Ενώ υπήρξαν και περάσαν και δήμαρχοι που ούτε καν πέρασαν από εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Ή όταν ήρθαν το ζήτησαν μόνο για να κάνουν εκδηλώσεις. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό λέω. Το επίπεδο του νησιού πρέπει να αλλάξει. Ο τρόπος σκέψης του νησιού πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Ο πολίτης.
0: Μόνο ο πολίτης όμως μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο ο πολίτης μπορεί να το κάνει.
1: Ο πολίτης πρέπει να μάθει να ζητάει πράγματα πρώτα για τον εαυτό του και μετά για τον τουρίστα. Ο τουρίστας θα τα απολαύσει. Όπως πάμε εμείς στο εξωτερικό και απολαμβάνουμε αυτό που φτιάχνουν για τον εαυτό τους οι άλλες χώρες, αυτό το πράγμα πρέπει να περάσει και η Ρόδος.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι ο επιχειρηματικός κόσμος της Ρόδου, εάν του κάνεις προτάσεις, δει ότι υπάρχει σοβαρότητα, θα στηρίξει τέτοιες προσπάθειες.
0: Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη. Άλλωστε είναι προς όφελος και των ιδίων, έτσι, το να αναβαθμίζεται το νησί γενικώς και η πόλη, αλλά και ολόκληρο το νησί, γιατί μιλάμε τώρα για την πόλη, αλλά προχθές, ας πούμε, πήγα στο Φαλιράκι και σε ένα κόμβο εκεί που πηγαίνει προς τον προφήτη Αμό και τα σχετικά, το ξερόχορτο και η αφροντισιά και όλα αυτά, κατά τα άλλα υποτίθεται ότι εκεί έχει γίνει ένας κόμβος, γύρω-γύρω υπάρχουν ξενοδοχεία, κόσμος περπατάει, τουρίστες περπατάνε με τα πόδια και πάνε και δείχνουν. Είμαι σίγουρη ότι έχουν χάσει το νου τους από την ομορφιά και από την πρασινάδα εκεί πέρα, έτσι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τι να πω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και να μην κλείνοντας, θα θέλω από μια και αναφέρατε για τον προφήτη Αμών, μην ξεχνάμε και για τις χιλιάδες παράνομες κομαντερές που βρίσκονται πάνω στο νησί.
0: Σε επόμενη επιφυλασσόμεθα, σε επόμενη συζήτηση να βάλουμε και αυτό το θέμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά, ξεπεσμένη αριστοκράτησα. Τοπικός κομπλεξισμός και άλλα. Αν τα συνδυάσεις όλα αυτά, δεν είναι να μπορείς με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας, στη μεγάλη μας παρέα, στο πρωινό μας Express. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ, για να τα ξαναπούμε. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Μία νέα σκληρή ανακοίνωση η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απαντά στο Πασόκ για το ζήτημα της εγκατάστασης υβριδικού αιωλικού σταθμού στην θέση Πελεκάνος της Νότιας Ρόδου, υπενθυμίζοντας ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά και καταγγέλει θεομπεξία και πολιτική σκοπιμότητα με πειρά εναντίον του Γιώργου Νικητιάδη. Το γραφείο τύπου της Περιφέρειας κάνει λόγο μεταξύ άλλων για πολιτική υποκρισία που επιδεικνύει ο κρυπτόμενος πίσω από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Εκείνος που παραπλάνησε, όπως αναφέρεται, και εξέθεσε συναδέλφους του, ώστε να συνυπογράψουν ανακοίνωση κατά της Περιφέρειας με το πρόσχημα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αποδίδοντας τη δίθεν απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, τώρα χρησιμοποιεί την Ομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογήσει την γάφα του. Με θράσος μιλά τώρα για παραπλάνηση εκείνος που αρχικά απέκρυψε από την τοπική κοινωνία την αρνητική γνωμοδότηση της Περιφέρειας, γιατί ο πραγματικός του στόχος ποτέ δεν ήταν η ουσία της υπόθεσης. Το μέγεθος της υποκρισίας, σημειώνει το γραφείο τύπου της Περιφέρειας, αλλά και της πολιτικής σκοπιμότητας είναι τέτοιο που ο κ. Νικητιάδης, από όλους τους φορείς που καλούνται να γνωμοδοτήσουν, η μόνη έγνοια του ήταν η Περιφέρεια, σημειώνει χαρακτηριστικά. Για κομματική εκμετάλλευση του θέματος που επιχειρείται να στηθεί με εργαλειοποίηση του ζητήματος, με έκδηλη την αγωνία των κατοίκων της περιοχής, έκανε λόγο μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος της κοινότητας Απολακιάς, Τσαμπίκος Καραγιάννης. Την έντονη ανησυχία της για κρίσιμες πτυχές του σχεδιαζόμενου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η Ένωση επισημαίνει ότι ορισμένες προβλεπόμενες ρυθμίσεις, όπως οι οριζόντιοι περιορισμοί στη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και η πιθανή επιβολή νέων επιβαρύνσεων, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα όριμων προορισμών όπως η Ρόδο. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο και στοχευμένο πλαίσιο, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Καταλήγοντας, η Ένωση Ξενοδόχων υποστηρίζει ότι στην περίπτωση της Ρόδου απαιτείται μια περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση, βασισμένη σε αντικειμενικά δεδομένα φέρουσας ικανότητας, στις πραγματικές ανάγκες των υποδομών και στην διατήρηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της οργανωμένης ξενοδοχειακής ανάπτυξης. Επίσης, έντονο προβληματισμό για την απουσία ουσιαστικού διαλόγου εκφράζουν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων εν ώψη της επίσημης παρουσίασης του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό από τους συναρμόδιους υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα του Σταύρο Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Μία χώρα που αναζητά σταθερότητα και

Να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική, ενώ οι επόμενοι μήνες αναμένονται κρίσιμοι και γεμάτοι ανατροπές, με τον κύριο Ζούπη να προβλέπει σοκαριστικές δημοσκοπήσεις τον Ιούνιο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τις ανακατατάξεις που θα προκαλέσουν τα επικείμενα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην εκτίμηση ψήφου στο 31,2%, σημειώνοντας μικρή πτώση περίπου μισής μονάδας από τον Μάρτιο. Παρά τα θετικά σημεία στην εξωτερική πολιτική, η οικονομία και ειδικότερα η ακρίβεια συνεχίζουν να αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες, με πάνω από το 50% να την τοποθετεί στην κορυφή της ιεράρχης προβλημάτων. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει επίσης την αδυναμία της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει ένα ισχυρό ρεύμα αλλαγής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση και κυρίως στο Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει εμφανής αναντιστοιχία ανάμεσα στην πολιτική ατζέντα που προβάλλει και στις πραγματικές αγωνίες των πολιτών. Ενδεικτικό αυτής της αντίφασης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι ενώ το Πασόκ καταγράφεται στο 14,4% στην εκτίμηση ψήφου, μόλις το 10,5% αξιολογεί θετικά την αντιπολιτευτική του τακτική. Πάνω από 40 βουλευτές θα μιλήσουν στη σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχουν ζητήσει τον λόγο. Ανάμεσά τους και οι 5 που με επιστολή τους στα Νέα έβαλαν κατά του επιτελικού κράτους και του μοντέλου διακυβέρνησης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ως ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφθεί την Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου, μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου έχει θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτίριου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση και προειδοποιώντας με αποχή διαρκείας. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλήνια κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος με 2 ώρες διακοπές εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες για δεύτερη μέρα σήμερα, αλλά και αύριο, Παρασκευή 8 Μαΐου, 9 με 11 το πρωί. Σε 24 ώρια απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σήμερα το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Σήμερα η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων αφορά πάνω από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 16 στο Νότιο Αιγαίο. Ξεκινά σήμερα ο 32ος διάπλους της ομάδας Αιγαίου με την συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 12 φουσκωτών σκαφών. Η αποστολή μέχρι τις 17 Μαΐου θα βρεθεί στην Ανάφη, στην Τήλο, την Χάλκη, την Ψέριμο, τους Λιψούς, τους Αρκιούς, την Κίναρο και το Κουφονήσι. Επίσης, κλιμάκιο της ομάδας θα επισκεφθεί την Ίσυρο για την παράδοση εξοπλισμού. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό θα προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες στους ακρίτες. Στο πρόγραμμα εντάσσεται και η κατασκευή της οικίας του γιατρού στην Χάλκη, ένα έργο με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στη στελέχωση του νησιού με ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα, προβλέπεται η παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας διοργανώνουν αύριο η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με ομιλητή τον δόκτορα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέ και Αζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. 4 περιπτώσεις κλοπών εξιχνιάστηκαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 2 ανήλικοι 12 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Οι ανήλικοι το χρονικό διάστημα από 28 Τετάρτου έως 3 Πέμπτου παραβίασαν 3 καταστήματα, από όπου αφαίρεσαν χρήματα, εμπορεύματα και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ προσπάθησαν να διαρρήξουν μία ακόμη επιχείρηση.
το βιβλίο του Δ. Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Ο τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπίλικου Αδρίας» θα παρουσιαστεί σήμερα στην Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, επέτειο υπογραφής παράδοσης των Γερμανών

0: στις συμμαχικές δυνάμεις. Οι ομιλητές Κοσμάς Χριστίδης, Ναύαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Κώστας Θοκταρίδης Δήτης Ερευνητής, Σπύρος Αλεξίου, Πλοίαρχος Πολεμικού Ναυτικού και ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Τασάς, θα ξετυλίξουν συναρπαστικά γεγονότα ιστορίας. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Τέρης Χατζιωάννου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Ο Δήμος Κώδη οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την προσεχή Κυριακή 10 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στο 2ο Γενικό Λύκειο ΚΟ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Σήμερα, Πέμπτη, σχεδόν έθριος αναμένεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ, το πολύ ενδεχομένως το μεσημέρι τα 5 στο Καρπάθιο. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και τέλος στην Ελλήνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με αρκετές θα λέγουμε νεφώσεις. Αρχικά θα είναι αραιές, αλλά μέσα στη μέρα θα πυκνώνουν. Ωστόσο, φαινόμενα δεν διαφαίνονται. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να είναι εξασθενημένοι, με την έντασή τους να μην ξεπερνάει τα 3 με 4 και στο Καρπάθιο τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε περαιτέρω άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 19 λεπτά μετά τις 10. Είναι 7 Μαΐου και η εκπομπή μαζί στις 10. Σας καλωσορίζω και εδώ στην δική μας εκπομπή μετά το 2ωρο πρωινό Express, μετά την Ερένα Παυλάκη, το δελτίο ειδήσεων, την πρόγνωση του καιρού. Είμαστε και εμείς με τη σειρά μας για να καταγράψουμε την επικαιρότητα. Να δούμε τα σημαντικότερα θέματα μέχρι και αυτή την ώρα. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η δημοσιογραφική υποστήριξη στην εκπομπή μας καθημερινά πολύτιμη από την Δέσποινα Κουλούμπρη που είναι στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη του Real Voice. Και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟΠ είναι καθημερινά με τις δικές της ανταποκρίσεις για όλη την θεματολογία από το νησί του Ιπποκράτη.

Σε μισή ώρα από τώρα συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα σηματοδοτήσει την έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση στην σκιά των ανοιχτών υποθέσεων και της κριτικής βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το επιτελικό κράτος. Και θυμίζω ότι με επιστολή τους που είχαν δώσει στην δημοσιότητα στα νέα με κριτική κατά του επιτελικού κράτους αλλά και συγκεκριμένα του Υπουργού του κυρίου Σκέρτσου μεταξύ των 5 και ο γαλάζιος βουλευτής Δωδεκανήσου ο Γιάννης Παπάς. Και οι 5 με αυτή την επιστολή έβαλαν κατά του επιτελικού κράτους και του μοντέλου διακυβέρνησης. Η συνεδρία θα ξεκινήσει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ στην συνέχεια τον λόγο θα λάβει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, για την συνταγματική αναθεώρηση, που θα παρουσιάσει και τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον μέσα στην ημέρα να δούμε τι ακριβώς έχει υποθεί μέσα σε αυτές τις συζητήσεις που θα γίνουν. Θα είναι πολύ ωραία. Αντιλαμβάνεστε τώρα, αν έχουν ζητήσει 40 τον λόγο, από 10 λεπτά να μιλήσει ο καθένας, καταλαβαίνετε πόση ώρα θα τραβήξει. Είχαμε χθες την επιστολή αυτή, την παρέμβαση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για το νέο χωροταξικό του τουρισμού με προβληματισμούς και αιχμές για τους περιορισμούς. Και χθες εστάλει επιστολή προς τους δύο υπουργούς περιβάλλοντος και ενέργεια Σταύρου Παπασταύρου και την υπουργό τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναφορικά με αυτή την παρουσίαση του σχεδίου για το ειδικό χωροταξικό του σχεδίο, το χωροταξικό τουρισμού. Και βεβαίως εκφράζει την έντονη ανησυχία της για κρίσιμες πτυχές του σχεδιαζόμενου ειδικού χωροταξικού πλαισίου η Ένωση Ξενοδόχων. Επισημαίνει ότι ορισμένες προβλεπόμενες ρυθμίσεις όπως οι οριζόντιοι περιορισμοί στην δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και η πιθανή επιβολή νέων επιβαρύνσεων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα όριμων προορισμών όπως η Ρόδος. Παράλληλα τονίζει την ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο και στοχευμένο πλαίσιο προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Η Ένωση Ξενοδόχων σημειώνει ότι στην περίπτωση της Ρόδου απαιτείται μια περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση βασισμένη σε αντικειμενικά δεδομένα φέρουσας ικανότητας, στις πραγματικές ανάγκες των υποδομών και στην διατήρηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της οργανωμένης ξενοδοχειακής ανάπτυξης. Βεβαίως υπάρχει αναλυτικά το θέμα, είναι κορυφαίο θέμα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr που μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτή την παρέμβαση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, ενώ προημερών είχε μιλήσει και στο πρωινό Express στην Ερένα Παυλάκη η Ντίνα Σβήνου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, για χρόνια πρόεδρος στο τιμόνι της Ένωσης Ξενοδόχων στο νησί, βεβαίως πρόεδρος για χρόνια στο ΙΤΕΠ, το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, και στο ΞΕΕ, και είχε αφήσει και εκείνη τις δικές της εχμές μέσα από την συχνότητα του Real Voice. Ενώ έχουμε και βολές από τον ΣΕΤΕ αλλά και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων επί του θέματος, γιατί ζητούν ουσιαστική διαβούλευση πριν τις αποφάσεις. Οι εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου προειδοποιούν ότι οι ρυθμίσεις του ειδικού χωροταξικού πλαισίου επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια δικαίου. Αυτό που τόνισε και η κυρία Σβήνου αναφέρεται και στις επιστολές, όπως σας είπα, της ΠΟΚΣ και του ΣΕΤΕ προς τους δύο υπουργούς. Οι φορείς δηλαδή του τουρισμού επισημαίνουν ότι δεν έχουν λάβει γνώση του οριστικού κειμένου του σχεδίου και ζητούν να τους δοθεί επαρκής χρόνος για μελέτη και αξιολόγηση των ρυθμίσεων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, πρόεδρος της οποίας είναι ο Γιάννης Χατζής, τονίζει ότι η διαβούλευση δεν μπορεί να εξαντλείται σε μια ενημερωτικού χαρακτήρα παρουσίαση, ούτε να γίνεται εκ των υστέρων ή επί ηλυμένων αποφάσεων.

Λοιπόν, και βεβαίως όλη η δισιογραφία είναι μέσα από τον ιστότοπό μας, με θεματολογία γύρω από το Νότιο Αιγαίο, την αυτοδιοίκηση, την πολιτική, τον τουρισμό, την κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον, την υγεία, την τεχνολογία. Για όλα τα θέματα μπορείτε να αντλείτε ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, με συνεχή ροή ειδήσεων εννοείται. Διαβάζετε πρώτη, έγκυρα και αξιόπιστα όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στον τόπο μας, στη χώρα μας, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις.

0: Και από τα του τουρισμού και για το χωροταξικό πλαίσιο αλλάζουμε θέμα, να μεταφερθούμε μέχρι την Σίμη, γιατί έχουμε ένα διήμερο μνήμη στην Σίμη για την 81η επέτειο της παράδοσης των Γερμανών. 81η επέτειος από την υπογραφή της παράδοσης των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις την 8η Μαΐου του 1945. Και οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα στο νησί με την παρουσίαση του best seller βιβλίου του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Ο τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπηρικού Αδρίας L67 Γιώργος Τασάς», ενώ αύριο Παρασκευή θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με τους επίσημους εορτασμούς που περιλαμβάνουν δοξολογία καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώ και την καθιερωμένη παρέλαση προς τιμήν όλων όσων συνέβαλαν στην απελευθέρωση της Δωδεκανήσου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Δήμος Σίμης στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην διαχρονική συμβολή του πολεμικού ναυτικού στην απελευθέρωση των Δωδεκανήσων, και στο πλαίσιο αυτό για τους φετινούς εορτασμούς ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο επέλεξαν να αναδείξουν το μοναδικό στα χρονικά των πολεμικών ναυτικών έπος του αντιτορπιλικού Αδρίας L67, τιμώντας το ηρωικό πλήρωμά του. Σε αυτή την εκδήλωση σήμερα, στην παρουσίαση του βιβλίου, θα μιλήσουν η Κοσμάς Χριστίδης, ναύαρχος εν αποστρατεία και επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο δίτης και ερευνητής Κωνσταντίνος Δοκταρίδης, ο πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού Σπυρίδων Αλεξίου, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας με συντονιστή τον δημοσιογράφο Τέρι Χατζιωάννου, και χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Κωνσταντίνος Τασάς, που είναι ήδη κοντά μας στην τηλεφωνική μας γραμμή και βρίσκεται στην Σίμη, μέσα από το έργο του, ο τελευταίος ήρωας του αντιτορπιλικού Αδρίας, μας οδηγεί σε ένα συγκινητικό ταξίδι στην εποπία του αντιτορπιλικού Αδρίας. Και βεβαίως η παρουσίαση ξεκίνησε από την Ρόδο, ακολούθησε η Κάλυμνος και τώρα πάμε στην Σίμη. Καλημέρα κύριε Τασά, καλημέρα αγαπημένα μου Κωνσταντίνε.
1: Νατάσα, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από την πανέμορφη Σίμη.
0: Από την όμορφη, από την αρχόντισσα, από την κοσμοπολίτικη Σίμη, που θα βρεθούμε βεβαίως το απόγευμα για την παρουσίαση του βιβλίου σου. Εγώ έχω κάνει ήδη έναν μεγάλο πρόλογο. Κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου σου είναι ο Γιώργος Τασάς. Και θέλω να μας βάλεις στο κλίμα, έτσι ώστε να ακούσουν και οι κάτοικοι της Σίμης και όσοι βρίσκονται στο νησί, για να παραστούν στο πνευματικό κέντρο το απόγευμα, έτσι, σε αυτή την λαμπρή εκδήλωση.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω από πού να αρχίσω, γιατί η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η ομάδα μας, την οποία προανέφερες, έχει να κάνει με την αφύπνιση γενικά του λαού μας, ο οποίος μάλλον, όπως φαίνεται, έχει αποπροσανατολιστεί εντελώς, και θα πρέπει να τους επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο ζωής του, με τη διάχυση και τη διδαχή των πανανθρώπινων αρχών που είχαν οι παλιοί μας, οι Έλληνες, οι οποίοι δημιούργησαν ίσως τον καλύτερο και τον πιο αποτελεσματικό πολιτισμό, αν μπορώ να το πω, παίρνοντας μαθήματα από τους ήρωές τους. Οι ήρωες, τα παραδείγματα των ηρώων, είναι αυτά που δημιούργησαν αυτόν τον πολιτισμό. Σήμερα δυστυχώς έχουμε την υποχρέωση όλοι οι Έλληνες να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της γνώσης, να καλλιεργήσουμε την ομοψυχία, γιατί μια και μιλάμε για τον Αδρία, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα το βράδυ, ο Αδρίας και όλα τα πολεμικά πλοία δεν είναι λαμαρίνες κλπ. Είναι η ψυχή, είναι όλο το πλήρωμα, το οποίο πάντα υπό την καθοδήγηση των άξιων, αξιωματικών μας κυβερνητών κλπ. Κατάφεραν αυτά που κατάφεραν σε όλη την ιστορία, την αυτική ιστορία της ανθρωπότητας. Γιατί η ναυτοσύνη του Έλληνα δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ από κανέναν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εμείς, εδώ και κάποια χρόνια, έχουμε ξεκινήσει πραγματικά μια καμπάνια, να την πω λίγο ελληνικά, για την αφύπνιση αυτή και την τόνωση της αυτοπεποίθησης των Ελλήνων, και επιτέλους πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες από πού κρατάνε. Από πού κρατάνε. Όλα τα επιτεύγματα που τα καταφέραν οι αργαίοι Έλληνες οφείλονταν ακριβώς στον πολιτισμό τους, στον πολιτισμό της γνώσης, και ο σκοπός μας βασικά είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο τύπο Έλληνα ήρωα, διότι πλέον έχουμε ξεφύγει εντελώς, πιστεύω εγώ, Και αυτό το πράγμα ίσως απαιτείται και νέο αίμα βασικά σε όλες αυτές τις προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Και βρισκόμαστε στη ΣΥΜΗ μετά από μια σειρά εκδηλώσεων που κάναμε με αφορμή το βιβλίο αυτό, με το τραγικό γεγονός που έγινε τότε στις 22 Οκτωβρίου του 1943. Το πρώτο, το πιο δυνατό τραγικό ήταν η βύθιση του Βρετανικού Χέρουορθ με τους 113 πνιγέντες Άγγλους ναύτες. Και μετά το γεγονός του Αδρία, το οποίο και αυτό έπεσε σε γερμανική νάρκη, όμως αυτό ήταν λίγο πιο τυχερό που έπεσε με την πλώρη του, οπότε κόπηκε η πλώρη του στη μέση. Έχασε την πλώρη του δηλαδή ο Αδρίας και κατάφερε ο Αδρίας με τον άξιο κυβερνήτη τον Ιωάννη Τούμπα να κάνει να δημιουργήσει το έπος του Αδρία. Κάτι που δεν είναι το αδιανόητο βασικά στην ναυτική ιστορία της ανθρωπότητας, να πάρει το μισό πλοίο αυτό και να το πάει 740 μίλια στην Αλεξάνδρεια.
0: Ναι.
1: Το 1943, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, να τάσα μπήκε το πλοίο στην Αλεξάνδρεια από τις αρχές των χιλιάδων συμμαχικών πλοίων, πληρωμάτων, 25.000 πυλίκια και πυλίσκια ήταν στον αέρα, οι μπουρούδες να είναι στο φουλ, ήταν κάτι το εντυπωσιακό, μάλιστα.
0: Και βεβαίως μέσα από τις σελίδες του βιβλίου σου, Κωνσταντίνε, δεν αναπλάθεις απλώς τα γεγονότα, αλλά ζωντανεύεις το πνεύμα μιας εποχής, τη φλόγα του καθήκοντος, την αξιοπρέπεια της θυσίας, έτσι, σε αυτούς που υπερασπίστηκαν την ελευθερία με θάρρος, αυταπάρνηση με πίστη και όλα αυτά που μας περιγράφεις, με κεντρικό πρόσωπο βεβαίως του βιβλίου, τον αείμνηστο πατέρα σου, τον Γιώργο Τασά, ένα παιδί τότε, έτσι, ένα παιδί 16 χρονών που μπήκε ως πλήρωμα στο ηρωικό αυτό πλοίο του πολεμικού μας, του ένδοξου πολεμικού μας ναυτικού. Και πρέπει να σου πω ότι έχουμε και τις ευχές σήμερα και του επάρχου της Καλύμνου, του Μανώλη Μουσελή, να μας συνοδεύουν για την εκδήλωση. Και μήνυμα έχω λάβει και από τον Νικόλα Κουτρομάνο, ο οποίος είναι απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού πλοίαρχος αποστρατεία, φίλος σου ο Νίκος. Και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί που μας ακούν αυτή την ώρα, έτσι, με ιδιαίτερη χαρά σε ακούν να περιγράφεις και για το βιβλίο και για αυτά που θα ακολουθήσουν το απόγευμα βεβαίως.
1: Το βιβλίο, Νατάσα μου, είναι μια αφορμή για αυτό που κάνουμε, για όλη αυτή την καμπάνια που κάνουμε με τους ανθρώπους εδώ του πολεμικού ναυτικού κυρίως και με τον Κωνσταντίνο τον Θοκταρίδη, τον εθνικό μας βήτη όπως τον αποκαλώ. Και προσπαθούμε να μιλάμε όχι μόνο για τον Ανδρία και για τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος, μιλάμε και για όλα τα γεγονότα γενικά που έκανε την Ελλάδα αυτό που είναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι ελάχιστοι οι Έλληνες που γνωρίζουν ότι τα γεγονότα του Μαΐου του 1945, όταν έγιναν οι αραβώνες της επανένωσης της Δωδεκανής με την Ελλάδα, δεν ήταν ακόμα η οριστική ενσωμάτωση του 1945, ήταν η μέρα όπου ο Γέρο Αβέροφ έκανε το τελευταίο του ταξίδι. Διότι όταν ήταν να υπογραφεί η συμφωνία, ήταν να στείλουν δύο αντιτορπιλικά βασικά η τότε κυβέρνηση στη Ρόδο. Και όμως ο τότε αντιβασιλέας, ο Δαμασκηνός, επέμενε και έλεγε «Θέλω τον Αβέροφ να πάει στη Ρόδο. Αυτό το εθνικό μας σύμβολο, λέει, πρέπει να είναι παρόν και στην Ένωση των Δεκανήσων».
0: Ναι.
1: Μάταια ο αρχηγός του ναυτικού τότε και η συνεχεία αρχηγός του Στόλου προσπάθησαν να εξηγήσουν ότι αυτό δεν γινόταν, διότι είχε αποπαροπληστεί ο Αβέροφ και δεν είχε πλήρωμα. Ανέδωτος όμως ήταν ο Δαμασκηνός τότε. Και παρόλα αυτά τα κατάφερε και ξαναφωτώσανε πάλι με κάρβουνο τον Αβέροφ, 1.300 τόνους κάρβουνο, έβαλε το πλήρωμά του και ο Αβέροφ πήγε στη Ρόδο. Επιπάνω στο πλοίο ήταν ο αντιβασιλέας, ήταν όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, η μπάντα του πολεμικού ναυτικού και η ανακτορική φρουρά με τους Ευζώνες. Δηλαδή ήταν κάτι το φοβερό που είχε γίνει εκείνη την ημέρα όταν έφτασε ο Αβέροφ στη Ρόδο για την υπογραφή της συμφωνίας τότε των Αραβών, όπως λέω, γιατί η οριστική συμφωνία έγινε το 1947, όπως ξέρουμε όλοι μας, και η οριστική επανένωση το 1948. Λοιπόν, και είχαν βρεθεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, συνάδελφοί σου της εποχής τότε. Λοιπόν, ο Αβέροφ απέπλεψε τον Πειραιά τότε με συνοδεία δύο αντορπιλικών. Μπήκε στη θάλασσα των Δωδεκανήσων και ο ενθουσιασμός και η συγκίνηση όλων των Δωδεκανησίων ήταν κάτι το φοβερό, λέει, δεν περιγράφει με λόγια, λέει, η ιστορία, πραγματικά. Έγινε ένα τριθάγιο, ρίδησαν στη θάλασσα στεφάνια, στη μνήμη όλων των ναυτικών που είχαν χαθεί τότε, στον πόλεμο βασικά, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ. Η χαρά μέχρι και του πληρώματος, το φοβερή, που όλοι πάνω στο κατάστρωμα το Αβέροφ χορεύανε παραδοσιακούς χορούς, νησιώτικα, καλαματιανά. ήταν η μπάντα του ναυτικού η οποία έπαιζε, ήταν κάτι το φοβερό. Ήταν ο ενθουσιασμός τέτοιος, γιατί η απελευθέρωση αυτή των νησιών μας ήρθε μετά από 550 χρόνια. Για να βάλουμε μέσα και την Οθωμανική κατάκτηση τότε, αν είναι. Λοιπόν, φτάνοντας έξω από το λιμάνι της Ρόδου, αυτό το ξέρει ο κόσμος, τους περίμενε άλλη έκπληξη. Ο Δήμαρχος και ο λαός της Ρόδου αντικρίζονται στην τεράστια ελληνική σημαία να κυματίζει στον ιστό του θρυλικού μας Αβέροφ. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ.
0: Κωνσταντίνε.
1: Γονάτισαν όλοι και κλαίγανε, λέει, έκαναν το σταυρό τους. Τέτοια ήταν η δύναμη του Αβέροφ. Μετά την τελετή των αρών, ο Αβέροφ έβλεψε πίσω στον Πειραιά. Όλοι επί του πλήρου ήταν συγκλονισμένοι.
0: Έχουμε συγκινηθεί και εμείς μαζί σου και φαντάζομαι και όλοι οι ακροατές που μας ακούν.
1: Είχαν ζήσει πραγματικά πίστευτες στιγμές. Ο ίδιος ο Δαμασκενός είχε πει τότε αυτός ήταν Αραβώνας, λέει. Δεν ήταν Αραβώνας, ήταν κανονικός γάμος. Και το εννοούσε, γιατί τότε μιλάμε για Αραβώνα ακόμα του 45. Και αυτό ήταν το τελευταίο ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε, αν το ξέρουν οι Έλληνες και αν το θυμούνται, γιατί αυτά λέμε στις παρουσιάσεις όταν κάνουμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας που πηγαίνουμε, αν ιδιωτελώς και για την αγάπη της πατρίδας μας. Ο Αβέροφ ξεκίνησε με την απελευθέρωση των νήσων του Βορειοανατολικού Αιγαίου το 12 και ολοκλήρωσε την αποστολή του με την ενσωμάτωση των Δωδεκανησίων. Και μόνο τότε ησύχασε και ξεκουράστηκε ο Γέρο Αβέροφ, όταν όλο το Αιγαίο ξανά έγινε ελληνικό.
0: Και μέσα από αυτή την παρουσίαση που θα γίνει και σήμερα, κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Αδρία, πως ακόμη και μέσα στα κύματα της ιστορίας ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί όρθιος, ελεύθερος, αξιοπρεπής. Πέρασαν χρόνια έτσι μέχρι να συγγράψεις αυτό το αριστούργημα, αυτό το best seller για τον Αδρία Κωνσταντίνο. 8 χρόνια έρευνας, ταξίδια που έκανες σε διάφορα μέρη που θέλω να μας πεις για να αποτυπώσεις τα αληθινά γεγονότα της ιστορίας με τα ντοκουμέντα που παρουσιάζεις μέσα από αυτό το πολυσέλιδο αφιέρωμα.
1: Με είμαι ήδη συγκινημένος που βρίσκουμε στη Σύμη, διότι μην ξεχνάμε ότι ένα από τα μέρη που πέρασε ο Αβέροφ, ο Ανδρίας τότε, το 43, τον Δεκέμβρη, ήταν και δίπλα από τη Σύμη, όπου ήταν φορτωμένη με τα πολυβολία των Γερμανών, τα οποία τότε ήταν και στην Κο, ήταν και στην Ρόδο και στη Σύμη και στην Κόση, Ρόδο, ναι, καλά λέω, και στη Σύμη. Και πέρασε και έξω από τη Σύμη τότε ο Ανδρίας. Και η εξυπνάδα του πληρώματος, αυτού του μοναδικού πληρώματος, που ήταν 30 άτομα μόνο πλέον από τα 170 τα αρχικά, πριν προσκρούσει στην Άρκη ο Ανδρίας, ήταν τέτοια που μπορούσαν να εκμεταλλευόντουσαν και τους ανέμους και την ώρα και λοιπά, για να μπορούν να περάσουν απαρατήρητοι και από τα πολυβολία και από τα γερμανικά υποβρύχια και από τις τορπιλακά τους που μπολόδερν γύρω-γύρω εδώ και πολλά από τα στούκας που απογινόταν πάντα από το νησί σου, από την Κο, γιατί ήταν εκεί παρκαρισμένα, στην Κο, και παρόλα αυτά ο Ανδρίας κατάφερε με όλη αυτή την εξυπνάδα του Έλληνα ναύτη, του παιδιού του Ποσειδώνα, όπως είχε γραφτεί το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, κατάφερε να διαφύγει και να κάνει αυτά τα 740 μίλια. Πέρασε και από το Καστελόριζο, όταν μάθανε οι Γερμανοί ότι ο Ανδρίας πέρασε από το Καστελόριζο, το βομβαρδίσαν και του ισοπεδώσαν τότε οι Γερμανοί. Πήγε στην Κύπρο, πάλι φόρτωσε και έφυγε και πήγε και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια. Εγώ πήγα σε όλα τα μέρη που πήγε και ο πατέρας μου, γιατί ο πυρήνας είναι ο Ανδρίας στο βιβλίο μου, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ένας φοβερός άνθρωπος, είναι ο πατέρας μου, αλλά μπορεί να είμαι και λίγο υποκειμενικός για τον πολύ κόσμο, αλλά αυτός ο άνθρωπος έκανε απίστευτα πράγματα του εκτός από τον Ανδρία. Αλλά ο Ανδρίας ήταν το μεγάλο μάθημα, ήταν το μεγάλο σχολείο. Και ήταν και μεγάλο σχολείο για μένα, διότι κρίνοντας και για τη δικιά μου πορεία στη ζωή, μια πορεία πολλές φορές απίστευτη, το λέω για την ιστορία και δεν το λέω ούτε για να πενευτώ, ούτε δεν το έχω ανάγκη. Το οφείλω στον Ανδρία. Ο Ανδρίας ήταν πάρα πολύ μεγάλο μάθημα, διότι αυτό που κάνανε οι άνθρωποι αυτοί του πολεμικού ναυτικού τότε, δεν το πιστεύει κανείς. Δεν το πιστεύει κανείς πραγματικά. Ναι. Δηλαδή,
0: μα είναι ασύλληπτο. Δηλαδή το διηγούμαστε, το περιγράφουμε, το βλέπουμε σε ντοκιμαντέρ, το ένα τ' άλλο, το αποτυπώνεις παραστατικά όλο αυτό που συνέβη μέσα από το βιβλίο σου, μέσα από αυτό το best seller. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, είναι ασύλληπτο αν το σκεφτούμε σήμερα το πώς αυτό το πλοίο κόπηκε στη μέση, κατάφερε να ταξιδέψει, να φτάσει μέχρι την Αλεξάνδρεια, περνώντας έτσι από την άρκη που έγινε το συμβάν, στο τρίγωνο του διαβόλου εκεί μεταξύ Κόψε, Ερήμου, Καλύμνου, είναι ασύλληπτο έτσι όλο αυτό.
1: Βέβαια. Και είναι τόσο δυνατή ιστορία και τόσο απίστευτη. Εγώ είμαι συγκινημένος που έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Δοκταρίδη. Mm-hmm. Ο Κώστας Δοκταρίδης, που είναι ο εθνικός μας δίτης, έτσι τον σας έχω αποκαλέσει, έχει κατεβεί, γιατί και ο Ανδρίας, η πλώρη του Ανδρία και όλο το Χέρουορθ, το βρετανικό, το L28, είναι σε βάθος 102 μέτρων μεταξύ Ψερήμου και Καλύμνου. Mm-hmm. Και ο Κώστας Δοκταρίδης το έχει επισκεφτεί αναρρύθμιτες φορές κάτω, έχει πάρει και μερικά κομμάτια από τα διάφορα και από τα δύο αντιδορπηλικά και μου διηγείται το τι βλέπει και το τι κάνει. Προφανώς εμάς η επιθυμία μας ήταν να βρεθεί κάποιος μεγάλος χορηγός, γιατί για το κράτος δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να βάλει τόσα λεφτά, γιατί είναι σε 102 μέτρα βάθος είναι ο Ανδρίας, να μπορούσε να το σηκώσει και να το βγάλουν πάνω και να το βάλουμε στο λιμάνι της Καλύμνου για σαν μουσείο. Δηλαδή έστω ένα πυργίσκο, έστω κάτι από τον Ανδρία, όπως είναι η Άγκυρα του Ανδρία, ναι, που είναι έξω από το Ινστιτούτο της Ιστορίας, μάλλον από την Υπηρεσία Ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Βοτανικό. Είναι η Άγκυρα του Ανδρία με μια ωραία πλακέτα από μάρμαρο. Και ο Ανδρίας μας οδηγεί. Δηλαδή ο σκοπός μας τελικά είναι βασικά να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ιδέα του Ανδρία. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει ότι δυστυχώς, αν μελετήσουμε την ιστορία της ανθρωπότητας, η κανονική του κατάσταση του ανθρώπου είναι ο πόλεμος. Η ειρήνη είναι παρενθέσεις. Λοιπόν, θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι έτοιμος για αυτές τις παρενθέσεις, για τη φυσική κατάσταση. Βλέπουμε το τι γίνεται με τους αναθεωρητές γείτονές μας. Το βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε αυτή η επιθετικότητα που υπάρχει, που μας αναγκάζει να ξοδεύουμε πιο πολλά λεφτά για δαπάνες στρατιωτικές, αντί για την υγεία, αντί για την παιδεία, αντί για τον πολιτισμό. Και για μια παιδεία, σωστή παιδεία, να μάθουν οι Έλληνες ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός οφείλεται πραγματικά στα επιτεύγματα των ηρώων μας. Γιατί έχουμε τη Σαλαμίνα, έχουμε το Αρτεμίσιο, έχουμε τις Θερμοπύλες, έχουμε τη Σαλαμίνα, έχουμε, τι δεν έχουμε, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόσο μικρός στόλος που ήταν ο ελληνικός και κατάφερε τόσα πολλά, κατά ομολογία και το ίδιο του Τσόρτσιλ, τόσο μικρός λένε, τόσο δυνατός. Αυτό το πράγμα οι Έλληνες θα πρέπει να το ξέρουν. Και επειδή μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, θα πρέπει επιτέλους εδώ και η πολιτική μας ηγεσία να περάσει το μήνυμα τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Το πώς μας βλέπουν οι έξω τους Έλληνες. Ο Έλληνας είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Μόνο οι Έλληνες δεν το γνωρίζουν αυτό, το πώς μας ξέρουν οι Έλληνες, οι ξένοι στο εξωτερικό. Σε όλα τα πεδία. Σε όλα. Ποιος Έλληνας μέχρι πριν από λίγο ήξερε τον Καλαθοδωρή. Ποιος Έλληνας γνωρίζει τον Ιωάννη τον Αργύρη? Κανείς. Ο Ιωάννης ο Αργύρης είναι ένας τεράστιος επιστήμονας, ο οποίος είχε εφαρμόσει τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων στη μηχανική και βάσει αυτών των μεθόδων δημιουργήθηκε η NASA. Βάσει αυτών των μεθόδων η NASA φτιάχνει τους πυράβλους της κλπ. Ποιος τους γνωρίζει αυτούς τους Έλληνες? Κανένας. Και πάρα πολλούς αναρρύθμιτους, οι οποίοι είναι εκεί που είναι, κάνουν τη δουλειά τους. Δυστυχώς η Ελλάδα τους αγνοεί. Και όσοι προσπαθούν να έρθουν στην Ελλάδα, το λέω δημοσίως, έχουν τέτοια αντιμετώπιση που απλά ξαναπαίρνουν τη βαλίτσα τους και φεύγουν πίσω πάλι. Αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, Κωνσταντίνε μου, επειδή με πιέζει και ο χρόνος, έτσι ένα κάλεσμα θα απευθύνουμε κλείνοντας για όσους βρίσκονται σήμερα, επισκέπτες που είναι ήδη στην Σίμη, αλλά και τους κατοίκους που φαντάζομαι οι περισσότεροι θα είναι εκεί, να βρίσκονται στις 7 το απόγευμα για να ακούσουν πολλά και ενδιαφέροντα από το εκλεκτό πάνελ που έχεις, από αυτές τις ξεχωριστές προσωπικότητες, Κοσμάς Χριστίδης, Κωνσταντίνος Δοκταρίδης, Σπύρος Αλεξίου και εσύ ως συγγραφέας. Πολλά συγχαρητήρια βεβαίως εκ των προτέρων. Θα είμαστε εκεί και θα έχει σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία και η απόψηνή εκδήλωση, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και κλείνοντας σου δίνω τον λόγο έτσι για ένα λεπτό ακόμη πριν σε αποχαιρετήσω.
1: Ναι, πριν κλείσουμε θα ήθελα πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της Σίμης, τον Ελευθέρη τον Παπακαλοδούκα, ο οποίος πήρε αυτή την πρωτοβουλία εκμεταλλευόμενος ακριβώς τις μέρες της γιορτής αυτής, του μεγάλου γιορτασμού της επανένωσης, το δεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, και τον αντιδήμαρχο τον Γρίλη τον Νικήτα, οι οποίοι πραγματικά εδώ και μήνες βάλαν τα δυνατά τους για να γίνει αυτό το γεγονός πραγματικότητα σε αυτό το άγιο μέρος που είναι η Σίμη, που είναι η φωτογραφία της Ελλάδας, η Σίμη.
0: Όπου στην οικία εκεί Καμψοπούλου υπεγράφει παράδοση των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Έτσι, από εκεί πια ήρθε και η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Ναι.
1: Ακριβώς των Γερμανών. Βέβαια, εμείς έχουμε σύγχρονα να αναφέρουμε και τους Ιταλούς, γιατί οι Ιταλοί βασικά είχαν κατακτήσει την Ελλάδα. Οι Γερμανοί δεν την πολύ κατακτήσανε. Αλλά τότε ήταν οι Γερμανοί εδώ και ήταν οι Γερμανοί που υπογράψανε κιόλας μάλιστα τότε. Και πάλι ξανά θέλω να πω ότι με τα λίγα μέσα που έχει ο Δήμος της Σίμης, κατάφερε να κάνει κάτι πάρα πολύ εμβληματικό. Και αυτό ευχαριστούμε από καρδιάς και τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο.
0: Και το Δημοτικό Συμβούλιο που πήρε ομόφωνα την απόφαση.
1: Και το Δημοτικό Συμβούλιο βέβαια και λοιπά. Δεν τους είδαμε όλους, δεν προλάβαμε.
0: Και η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται, όπως είπες, με πρωτοβουλία του Δήμου Σίμης και σε συνεργασία με τις εκδόσεις Gutenberg, που είναι ο εκδοτικός οίκος που έχει βγει αυτό το best seller. Και φαντάζομαι ότι προχωράς και το επόμενο βιβλίο, είσαι πολυγραφότατος. Ήδη σε ποια σελίδα βρισκόμαστε?
1: Είμαστε στη 280 κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα το απόγευμα από κοντά.
1: Και να τελειώσω. Ναι. Είμαστε αυτή η προσπάθεια με τον Άβαρχο και τους λοιπούς συνεχίζεται. Θα συνεχιστεί στα 12 φέτος με πάρα πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Και προσβλέπουμε, έχουμε πάρει ήδη την πρώτη έγκριση, να κάνουμε και μια πολύ εμβληματική εκδήλωση στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ναι, ανήμερα του Αγίου Νικολάου,
0: ναι,
1: όπου ο Πατριάρχης είναι στο πλευρό μας, ο Πατριάρχης Θεόδωρος.
0: Μάλιστα. Άρα θα μας ταξιδέψει, δηλαδή θα βάλουμε πλώρη με τον Αδρία μετά τη Σίμη και για Αλεξάνδρεια. Για να κανονίσω το πρόγραμμα.
1: Και με εσάς παρέα.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου.
1: Σας περιμένουμε στη Σίμη.
0: Έγινε. Τα λέμε λοιπόν σε λίγες ώρες από κοντά. Ευχαριστώ και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο συγγραφέας, ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Τασάς, του βιβλίου Αδρίας Έλεξ 7, που παρουσιάζεται σήμερα, επαναλαμβάνω, στην Σίμη, με χορηγό επικοινωνίας των Real Voice.

Οι ήρωες δεν πεθαίνουν, ζουν όσο τους θυμόμαστε. Και οι ήρωες βεβαίως του Αδρία, του θρυλικού αντιτορπιλικού Αδρία, πέρασαν στην Αθανασία.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε μέχρι την ΚΟ. Λοιπόν, Κλεοπάτρα Μισαηλίδου κοντά μας. Κλεοπάτρα, έχεις έρθει στο στούντιο του Real Voice. Έχεις δει αυτή την μοναδική θέα που έχουμε. Είναι η θάλασσα λάδι. Μια ζωγραφιά μπροστά μου βλέπω. Έναν πίνακα πραγματικά, που θα ήθελες πάρα πολύ να είσαι εδώ δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω στην ΚΟ πώς είναι ο καιρός σήμερα.
1: Πολύ ωραίος είναι ο καιρός, ανοιξιάτικος με καλοκαιρινό μαζί. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Μεσαριά. Είμαι σε διαφορετικό σημείο από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βγαίνουμε.
0: Είσαι στην άνοδο ή στην κάθοδο του επαρχιακού οδικού δικτύου?
1: Στην κάθοδο.
0: Στην κάθοδο, άρα γυρνάς προς πόλη. Άρα ήσουν στη Μεσαριά.
1: Ακριβώς.
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα στη 2.30 ώρα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου η πρόεδρος του Βακούφκο, η Ελβάν Κοντζαογλάν, με αντικείμενο φυσικά τις εξελίξεις γύρω από το Τέμενος Δευτεντάρ και τα καταστήματα που βρίσκονται στο ισόγειο του μνημείου.
0: Θα έχει πολλά να πει η πρόεδρος.
1: Ακριβώς. Αναμένεται να είναι πολύ ιδιαίτερη και σημαντική η σημερινή συνέντευξη τύπου. Όπως χαρακτηριστικά είπε σε σένα, Νατάσα, που ήσουν η πρώτη που κατάφερε να βγάλει την κυρία. Η χρυσή τομή είπε ότι έχει στη δικαστική διαμάχη με τους καταστηματάρχες έχει βρεθεί και πλέον όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να αποκτήσουν ξανά τα καταστήματά τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Να υπενθυμίσουμε ότι τα συμβόλαια...
0: Βρέθηκε αυτή η χρυσή τομή για 4 χρόνια, έτσι, και μετά θα ακολουθηθεί βεβαίως η διαδικασία, γιατί θυμίζουμε ότι είχαν λήξει τα συμβόλαια των ενοικιαστών από το 19. Ναι, ναι. Το 17 βία βεβαίως διακόπη λειτουργία των επιχειρήσεών τους λόγω του καταστροφικού σεισμού, αλλά ούτως ή άλλως έλεγαν το 19, γι' αυτό έγινε όλο αυτό τέλος πάντων το μπέρδεμα. Αφού βρέθηκε νομικά η λύση τώρα, μια φόρμουλα που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, αυτό είναι το βασικό.
1: Και παράλληλα φαντάζομαι ότι η κυρία Κοντζαογλάν θα αναφερθεί και γενικά στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα μας πει. Στις 2.30 ώρα θα βρίσκουμε εκεί. Θα δείτε το ρεπορτάζ στο Real Voice 995.
0: Και μας είχε βεβαίως αποκαλύψει ότι και τα εγκαίνια θα γίνουν στις 12 Ιουνίου του Τεμένους, εκεί, του μνημείου βεβαίως. Θα παρουσία της ηγεσίας, φαντάζομαι, του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι αυτονόητο αυτό. Ένα έργο που το έτρεξε το Υπουργείο Πολιτισμού και με επιμονή η ίδια η Υπουργός Ηλίνα Μενδώνη, την οποία και ευχαρίστησε η κυρία Κοντζαογλάν, αφού θυμάμαι τώρα όλη την συνέντευξη με την πρόεδρο του Βακούφ που είχαμε πολύ πρόσφατα και την ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, γιατί είχε μιλήσει για πρώτη φορά για όλα αυτά μέσα από την εκπομπή μας. Οπότε με εξαιρετικό ενδιαφέρον φαντάζομαι θα αναφερθεί και στην περίπτωση του Δήμου ΚΟ που είχε βγάλει και δελτίο τύπου, φαντάζομαι θα υπάρξει και γι' αυτό αναφορά, γιατί δεν έχει εμπλοκή σε αυτό το κομμάτι ο Δήμος, εφόσον ανήκει στο Βακούφ, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οπότε δεν έχει καμία εμπλοκή εκεί ο Δήμος.
1: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις με τις 2.30. Προχωράμε, πάμε να δούμε ότι αύριο 8 Μαΐου στις 9.30 το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ συνεδριάζει με πλούσια ατζέντα που περιλαμβάνει έργα υποδομών, προμήθειες, τεχνικές παρεμβάσεις και υπηρεσιακά ζητήματα. Μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων ξεχωρίζει η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή αντλιοστασιών ακαθάρτων στην Αντιμάχια και το Μαστιχάρι, καθώς και τα έργα σύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης. Μια πολύ όμορφη δράση προσφοράς και μνήμης διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων ΚΟ Ξενιτέας την ερχόμενη Κυριακή, 17 Μαΐου στις 10 το πρωί, στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Αντιναβάχου Ιωαννίδη 6. Πρόκειται για μια εθελοντική αιμοδοσία αφιερωμένη στη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ζωής, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης. Η δράση φυσικά και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών ΚΟ ο Ιπποκράτης, την Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης, τη Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων ΚΟ και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ΚΟ. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολλοί οι φορείς που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση. Και όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η μνήμη των προγόνων δεν περιορίζεται απλά σε εκδηλώσεις και σε λόγια, αλλά μετατρέπεται σε πράξη ανθρωπιάς και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ενώ είναι και χαρακτηριστικό το μήνυμα της πρωτοβουλίας: εμείς δεν θέλουμε το αίμα μας πίσω, εμείς δίνουμε το αίμα μας για τη ζωή. Mm-hmm. Έτσι, πολύ ιδιαίτερο.
0: Ναι. Ως προς την εικόνα του τουρισμού τώρα, Κλεοπάτρα, έχουν αρχίσει να φαίνονται όλο ένα και περισσότεροι επισκέπτες στο νησί, αρχίζουν και φαίνονται στις παραλίες. Τι γίνεται, για δώσε μας εικόνα.
1: Έχουν ξεκινήσει. Περισσότερο, νομίζω το είπαμε και προχθές, ότι έχει αρχίσει και φαίνεται η κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έχουν βγει τα λεωφορεία, τα δίκυκλα. Ακόμα γουρούνες, η αλήθεια δεν έχω δει, οι οποίοι δημιουργούν μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Αλλά ο κόσμος έχει αρχίσει και βγαίνει και σιγά σιγά πηγαίνει και στη θάλασσα. Γιατί για τους ξένους αυτή η καιρή για μας είναι ανοιξιάτικη. Δηλαδή, εγώ δεν τολμάω να πάω ακόμα στην παραλία. Αλλά για τους επισκέπτες μας είναι ο ιδανικός καιρός για να ξεκινήσουν τα μπάνια τους.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, θα τα πούμε τη Δευτέρα πια, γιατί θα βρίσκομαι στην Σίμη. Εγώ δεν θα έχω εκπομπή αύριο. Οπότε θα τα πούμε τη Δευτέρα ραδιοφωνικά. Εντάξει, μέσα από την εκπομπή μας. Να είσαι καλά. Εύχομαι ότι καλύτερο, Κλεοπάτρα. Γεια χαρά.

δύο λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί μέσα από το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά και στη συνέχεια σκυτάλη στην σύνδεσή μας με τον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου. 12 με 1 κοντά σας με την εκπομπή Real Blonde, η Νατάσα Ράγιου, και αμέσως μετά με την δική τους εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές, η Δέσποινα Κουλούμπρη και ο Γιάννης Μινατσής. Βεβαίως η ενημέρωση συνεχίζεται, σύνδεση και πάλι με Real FM, αλλά και στις 4 κοντά σας ο Γιώργος Πίτσης με την αθλητική του εκπομπή, με ένα πλούσιο αθλητικό μαγκαζίνο. Επίσης, θυμίζω ότι στις 11 ξεκινάει η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποθεί μέσα σε αυτή την συνεδρίαση. Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Μία νέα σκληρή ανακοίνωση, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απαντά στο Πασόκ για το ζήτημα της εγκατάστασης υβριδικού αιωλικού σταθμού στην θέση Πελεκάνος της Νότιας Ρόδου, υπενθυμίζοντας ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά και καταγγέλει θεομπεξία και πολιτική σκοπιμότητα με πειρά εναντίον του Γιώργου Νικητιάδη. Το γραφείο τύπου της Περιφέρειας κάνει λόγο μεταξύ άλλων για πολιτική υποκρισία που επιδεικνύει ο κρυπτόμενος πίσω από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Εκείνος που παραπλάνησε, όπως αναφέρεται, και εξέθεσε συναδέλφους του, ώστε να συνυπογράψουν ανακοίνωση κατά της Περιφέρειας με το πρόσχημα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αποδίδοντας τις δίθεν απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, τώρα χρησιμοποιεί την Ομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογήσει την κάφα του. Με θράσος μιλά τώρα για παραπλάνηση εκείνος που αρχικά απέκρυψε από την τοπική κοινωνία την αρνητική γνωμοδότηση της περιφέρειας, γιατί ο πραγματικός του στόχος ποτέ δεν ήταν η ουσία της υπόθεσης. Το μέγεθος της υποκρισίας σημειώνει το γραφείο τύπου της περιφέρειας, αλλά και της πολιτικής σκοπιμότητας είναι τέτοιο που ο κ. Νικητιάδης, από όλους τους φορείς που καλούνται να γνωμοδοτήσουν, η μόνη έγνοια του ήταν η περιφέρεια, σημειώνει χαρακτηριστικά. Για κομματική εκμετάλλευση του θέματος που επιχειρείται να στηθεί με εργαλειοποίηση του ζητήματος, με έκδηλη την αγωνία των κατοίκων της περιοχής, έκανε λόγο μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος της κοινότητας Απολακιάς, Τσαμπίκος Καραγιάννης. Την έντονη ανησυχία της για κρίσιμες πτυχές του σχεδιαζόμενου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η Ένωση επισημαίνει ότι ορισμένες προβλεπόμενες ρυθμίσεις, όπως οι οριζόντιοι περιορισμοί στη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και η πιθανή επιβολή νέων επιβαρύνσεων, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα όριμων προορισμών όπως η Ρόδος. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο και στοχευμένο πλαίσιο, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Καταλήγοντας, η Ένωση Ξενοδόχων υποστηρίζει ότι στην περίπτωση της Ρόδου απαιτείται μια περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση, βασισμένη σε αντικειμενικά δεδομένα φέρουσας ικανότητας, στις πραγματικές ανάγκες των υποδομών και στην διατήρηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της οργανωμένης ξενοδοχειακής ανάπτυξης. Επίσης, έντονο προβληματισμό για την απουσία ουσιαστικού διαλόγου εκφράζουν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων εν ώψη της επίσημης παρουσίασης του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό από τους συναρμόδιους υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Μια χώρα που αναζητά σταθερότητα και ασφάλεια σε μια περίοδο γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, αποτυπώνει η τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπως την ανέλησε ο Ζαχαρία Ζούπης μιλώντας στον Real Voice. Η κυβέρνηση διατηρεί το προβάδισμα, αλλά καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, κυρίως στον οικονομικό τομέα. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, φαίνεται να μην έχει καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική, ενώ οι επόμενοι μήνες αναμένονται κρίσιμοι και γεμάτοι ανατροπές, με τον κύριο Ζούπη να προβλέπει σοκαριστικές δημοσκοπήσεις τον Ιούνιο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις ανακατατάξεις που θα προκαλέσουν τα επικείμενα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην εκτίμηση ψήφου στο 31,2%, σημειώνοντας μικρή πτώση περίπου μισής μονάδας από τον Μάρτιο. Παρά τα θετικά σημεία στην εξωτερική πολιτική, η οικονομία και ειδικότερα η ακρίβεια συνεχίζουν να αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες, με πάνω από το 50% να την τοποθετεί στην κορυφή της ιεράρχης προβλημάτων. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει επίσης την αδυναμία της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει ένα ισχυρό ρεύμα αλλαγής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει εμφανής αναντιστοιχία ανάμεσα στην πολιτική ατζέντα που προβάλλει και στις πραγματικές αγωνίες των πολιτών. Ενδεικτικό αυτής της αντίφασης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 14,4% στην εκτίμηση ψήφου, μόλις το 10,5% αξιολογεί θετικά την αντιπολιτευτική του τακτική. Πάνω από 40 βουλευτές θα μιλήσουν στη σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχουν ζητήσει τον λόγο. Ανάμεσά τους και οι 5 που με επιστολή τους στα Νέα έβαλαν κατά του επιτελικού κράτους και του μοντέλου διακυβέρνησης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ως ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας στο Δεκανήσου του κόμματος με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφθεί την Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου έχει θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτηρίου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση και προειδοποιώντας με αποχή διαρκείας. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλήνια κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος με 2 ώρες διακοπές εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες για δεύτερη μέρα σήμερα, αλλά και αύριο, Παρασκευή 8 Μαΐου, 9 με 11 το πρωί. Σε 24 ώρια απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σήμερα το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Σήμερα η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων αφορά πάνω από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 16 στο Νότιο Αιγαίο. Ξεκινά σήμερα ο 32ος διάπλους της ομάδας Αιγαίου με την συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 12 φουσκωτών σκαφών. Η αποστολή μέχρι τις 17 Μαΐου θα βρεθεί στην Ανάφη, στην Τήλο, την Χάλκη, την Ψέριμο, τους Λιψούς, τους Αρκιούς, την Κίναρο και το Κουφονήσι. Επίσης, κλιμάκιο της ομάδας θα επισκεφθεί την Ίσυρο για την παράδοση εξοπλισμού. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό θα προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες στους ακρίτες. Στο πρόγραμμα εντάσσεται και η κατασκευή της οικίας του γιατρού στην Χάλκη, ένα έργο με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στη στελέχωση του νησιού με ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα, προβλέπεται η παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας διοργανώνουν αύριο η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με ομιλητή τον δόκτορα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέ και Αζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. 4 περιπτώσεις κλοπών εξιχνιάστηκαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 2 ανήλικοι 12 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Οι ανήλικοι το χρονικό διάστημα από 28 Τετάρτου έως 3 Πέμπτου παραβίασαν 3 κατά των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Οι ανήλικοι το χρονικό διάστημα από 28 Τετάρτου έως 3 Πέμπτου παραβίασαν 3 καταστήματα, από που αφαίρεσαν χρήματα, εμπορεύματα και ηλεκτρονικές

0: Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, επέτειο υπογραφής παράδοσης των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Οι ομιλητές Κοσμάς Χριστίδης, Ναύαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Κώστας Θοκταρίδης Δήτης Ερευνητής, Σπύρος Αλεξίου, Πλοίαρχος Πολεμικού Ναυτικού και ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Τασάς θα ξετυλίξουν συναρπαστικά γεγονότα ιστορίας. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Τέρης Χατζιωάννου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Ο Δήμος Κώδη οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την προσεχή Κυριακή 10 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στο 2ο Γενικό Λύκειο ΚΟ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Σήμερα Πέμπτη σχεδόν έθριος αναμένεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ, το πολύ ενδεχομένως το μεσημέρι τα 5 στο Καρπάθιο. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και τέλος στην Λίνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με αρκετές θα λέγουμε νεφώσεις. Αρχικά θα είναι αραιές, αλλά μέσα στη μέρα θα πυκνώνουν. Ωστόσο, φαινόμενα δεν διαφαίνονται. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να είναι εξασθενημένοι, με την έντασή τους να μην ξεπερνάει τα 3 με 4 και στο Καρπάθιο τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε περαιτέρω άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία σε 1-2 λεπτά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, και μία λίγο μετά τις 11.30 με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωκοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Βεβαίως, αν ανέβει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα συνδεθούμε για να πάρουμε γεύση από την ομιλία του. Κάτι πήγες να πεις?
4: Ότι θα πάρουμε μια τζούρα, όπως λέμε.
3: Ναι, μια τζούρα, μια γεύση. Μια γεύση.
4: Ναι, μια γεύση.
3: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρία γκάμα προϊόντων ενέργειας, και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, εγώ.

0: εγώ. Κύριε Χριστίδη, θα σας πάω σε ένα θέμα χθεσινό, αλλά μπορεί να έχει και μέλλον. Είδα στην ανακήρυξη του Ευάγγελου Βενιζέλου ως επίτιμου καθηγητή θεολογίας και λοιπά, και να πούμε στους ακροατές όσους το γνωρίζουν ότι είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα εδώ και πολλά χρόνια ο κύριος Βενιζέλος ειδήμων στα εκκλησιαστικά, είναι πάρα πολύ βαθύς γνώστης και τα παρακολουθεί. Μέχρι μου έχει εκμεστηριευτεί ότι παρακολουθεί και ακόμα και site εκκλησιαστικού περιεχομένου, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είδα μεγάλη σύναξη από πολλούς χώρους, κομματικούς, από τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Έχετε την αίσθηση ότι αυτό δίνει και ένα τόνο μιας μελλοντικής του αξιοποίησης αν χρειαστεί?
1: Κοιτάξτε, κύριε Δελάτολα, ο κύριος Βενιζέλος είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και ειλικρινά στον χώρο τον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό αλλά και τον κοινωνικό νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει να εκφράζει πολλές φορές πράγματα τα οποία τα εκφράζει με μοναδικό τρόπο. Επομένως, η παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων εχθές εκεί στην Ακαδημία και όλων ημών αλλά και πολλών ακόμα σπουδαίων προσωπικότητων ήταν κάτι το οποίο έγινε για να τιμήσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος πρέπει να σας πω ένα παραπολιτικό, να σας το πω και δημόσια, γιατί εγώ έχω υπάρξει γραμματέας στην Νεολαίας Πασόκ την περίοδο της δικιάς του θητείας. Πράγματι, ένα από τα site, μάλλον κάποια από τα site τα οποία διαβάζει πάντοτε τις πρωινές ώρες ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι τα γνωστά χριστιανικά και θρησκευτικά sites. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ειδικά στο κομμάτι θεολογίας γνωρίζει σπουδαίες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Άρα, εγώ δεν θα ήθελα να βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολιτικά και κομματικά συμπεράσματα. Θα έλεγα όμως ότι είναι κάτι το οποίο του αξίζει αυτό το οποίο έγινε χθες. Και το λέω εκφράζοντας, αν θέλετε, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και φυσικά το όλον Πασόκ.
0: Ωραία. Τώρα βοηθάω λίγο τον Νίκο παραπάνω που είναι με το λαιμό του λίγο ταλαιπωρημένος και να πω το εξής, να συνεχίσω. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι στην...
2: Να τα αφήσεις αυτά και να πεις ότι έχεις λογοδιάρεια. Λοιπόν, λέγε.
0: Ήμουνα σίγουρος ότι θα το πεις, σε είδα. Το παίρνω
2: για
0: πίσω.
2: Για πες.
0: Δεν ήταν πετυχημένο.
2: Έξυπνο ήταν, έξυπνο.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν επιλέγει στη Βουλή να πει όχι στην προανακριτική, σε όχι για άλλο θέμα, στις εξεταστικές κλπ. Εσείς με αυτή τη θέση προσδοκάτε να κερδίσετε πολιτικά και ουσιαστικά πέρα από το πολιτικό κέρδος με το να επιμείνετε ή θα αλλάξει η τακτική σας?
1: Κύριε Δελατόλα, ειδικά όσον αφορά την προανακριτική επιτροπή, κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλεται να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε στοιχεία τα οποία εμπλέκουν δύο πρώην υπουργούς και με βάση αυτά τα στοιχεία καταθέτουμε μια προανακριτική επιτροπή η οποία θέλουμε να διερευνήσει πιθανές ευθύνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους συγκεκριμένους υπουργούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία το αρνείται, γιατί προφανώς κάτι φοβάται. Και γιατί ο κ. Μητσοτάκης, σε συνέχεια, όσον έχει πει πολλές φορές και ο κ. Γεωργιάδης αλλά και άλλοι βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, θέλει να καλύπτει όποιον είναι δικός του. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο θα χρειαζόταν και αυτό το οποίο θα ζητούσε οποιοδήποτε, όπως το ζήτησε η κυρία Ραμπάτζη, είναι να ψηφίσει η Βουλή οποιαδήποτε επιτροπή προταθεί, για να δούμε ποιοι άνθρωποι ενδεχομένως έχουν ευθύνες ποινικές και ποιοι δεν έχουν. Το ότι δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία το κρίνει ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι είναι μια πρακτική την οποία πρέπει συνταγματική αναθεώρηση να την αλλάξουμε. Εμείς το μήνυμα το οποίο στέλνουμε προς τους πολίτες είναι ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας μέσα και έξω από τη Βουλή για να υπάρχει δικαιοσύνη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε είτε περάσει ένας χρόνος, είτε περάσουν δύο χρόνια, είτε περάσουν περισσότερα χρόνια. Γιατί πρέπει σε υποθέσεις που αφορούν το δημόσιο και το ευρωπαϊκό
2: κύριε
1: χρήμα.
2: Κύριε Χριστίδη, θέλω να σας παρακαλέσω να σας ξαναπάρουμε σε λίγα λεπτά. Ανέβηκε ο Πρωθυπουργός στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Να πάρουμε μια γεύση και να σας πάρουμε για να σχολιάσετε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Όχι μόνο. Έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας. Μόλις επέστρεψα από ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό, βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο, ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας. Και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Νομίζω να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Σε την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά προόδου και σε μια νέα θητεία. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε 3 τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της θεσματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών, τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους βουλευτές, παραπάνω από 50 μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικής μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική, αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Θέλω να θυμίσω ότι είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά. Η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συστηματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το Πασόκ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών, και ενώ είχε επ' της αρχής συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων, χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτείνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση, και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής, αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και σίγουρα δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με την συνταγματικότητά τους και τη συμβατότητά τους προς το νοσιακό δίκαιο.
2: Πήραμε καλή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Στα επόμενα δελτία ειδήσεων θα μάθετε και ό,τι άλλο πει. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και στη συνέχεια και πάλι μαζί.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι αυτό της παρατεταμένης ακρίβειας. Περιμένουν από την κυβέρνηση συγκεκριμένα μέτρα, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν επί της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι θα τελειώσει σύντομα. 4 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για τη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Κυδεύεται σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο νεαρός που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Jump.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε τώρα για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και για την συμφωνία που δεν τήρησε σε σχέση με τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών, αλλά και να υπενθυμίζει από το παρελθόν ότι έχει μία παράδοση εντός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ να μη συνεννοείται με τα άλλα κόμματα σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, από σήμερα θα έχουμε πλέον τις προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν κάποιες από αυτές ταιριάζουν εντός εισαγωγικών με όσα το ΠΑΣΟΚ λέει, θα τις ψηφίσετε μαζί ή όχι, και γιατί?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το κράτος δικαίου, ακριβώς για να παρουσιάσει και η αξιωματική αντιπολίτευση τις δικές της θέσεις, σε μια λογική η οποία λέει ότι πρέπει πια το Σύνταγμά μας να παραλληλιστεί με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις εποχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούμε θα είναι σαφής και απόλυτος και ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε μία παράδοση τα τελευταία χρόνια και το γνωρίζετε πολύ καλά, ήδη από το 2019 είχαμε μία συγκεκριμένη λογική στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε, εμείς στην πρώτη Βουλή, η οποία είναι η προτείνουσα Βουλή, δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει η πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανειλημμένος και είναι κάτι το οποίο θα το υλοποιήσουμε όταν έρθουν οι προτάσεις στη Βουλή.
2: Εγώ πάντως θέλω να μας διευκρινίσετε το εξής. Ωραία, αυτά τα θεσμικά και τα προγραμματικά, υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες για τα πρόσωπα? Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, πρότεινε τον κύριο Μακρύ Δημήτρη, εσείς κάποιον άλλον επίσης σοβαρό υποψήφιο? Ή είναι, ο Νίκος το είπε με έναν τρόπο, ένα πολιτικό παιχνίδι αυτό το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις, αλλά ξέρετε πόσο κρατάνε αυτές, δύο μέρες κρατάνε. Η ουσία είναι να λειτουργήσουν οι αρχές, γιατί είχαμε και στο παρελθόν απουσία ανεξάρτητων αρχών με μεγάλο κόστος, παραδείγματος χάρη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, το οποίο πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε στις κάλπες.
1: Βεβαίως, και έτσι ακριβώς πιστεύω ότι είναι καλό το να συζητούν τα κόμματα μεταξύ τους, πάντοτε με όρους προσκυνήου και όχι με όρους παζαριού. Επομένως, επειδή η Νέα Δημοκρατία δια του κ. Μαρινάκη έχει αλλάξει την θέση της αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. Στην αρχή είπε ότι είχαν συμφωνήσει, μετά είχαν πει, έλεγε ότι μίλησαν 20 φορές και ούτω καθεξής. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι έχουμε μιλήσει με τα υπόλοιπα κόμματα. Το βασικό ζήτημα είναι εάν υπήρξε κάποιο τύπου συμφωνία, εάν υπήρχε διαπραγμάτευση παζάρι και συμφωνία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε μια διαδικασία στην οποία πάνω από 40 βιογραφικά ελέγχθηκαν. Με βάση αυτή τη διαδικασία πρότεινε κάποια πρόσωπα πριν από μια εβδομάδα ο Παναγιώτης Δουδονής στη διάσκεψη των Προέδρων και σε αυτή τη λογική θα επιμείνουμε και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Με βάση βιογραφικά, με βάση την επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων οι οποίοι έκαναν ένα βήμα μπροστά και αυτή είναι μια αντίληψη η οποία κατά την άποψή μου πρέπει να οδηγήσει και στη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες, πολύ χρήσιμες και είναι και κάτι το οποίο πρέπει να μην αποκτά κομματικές αγγυλώσεις και αντιπαραθέσεις στη δημόσια σφαίρα.
2: Τώρα, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση για να κλείσουμε που αφορά λίγο τα εσωκομματικά. Η διεύρυνση πάλι για άλλη μια φορά βλέπω βάλετε από κάποιους που έχουν διαφορετική προσέγγιση. Υπήρξε μια αντιμετώπιση του ευπρεπούς πολιτικά κ. Καστανίδη, η οποία δεν συνάδει τουλάχιστον με την ευπρέπεια που θα έπρεπε να κανείς να έχει απέναντι σε έναν πρόσωπο όπως με αυτή τη διαδρομή. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε, πώς πάει αυτό το θέμα?
1: Κύριε Δελατόλα, η παρουσία του Κώστα Σκανδαλίδη στην Επιτροπή Διεύρυνσης αποτελεί εγγύηση. Και αποτελεί εγγύηση διότι έχει δείξει ο Κώστας Σκανδαλίδης τα πολλά χρόνια στα οποία ασχολείται με την πολιτική στην πρώτη γραμμή ότι γνωρίζει πώς να θέτει όρους και κανόνες. Η συζήτηση που αφορά τον Χάρη Καστανίδη είναι μια συζήτηση που έγινε πριν από αρκετές μέρες. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό στην κουβέντα την οποία κουβεντιάζουμε, στην κουβέντα την οποία κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία προσωπική πρόβλεψη για ένα πρόσωπο. Είναι μια θεσμική απόφαση την οποία πήραν πάνω από 5.000 σύνεδροι στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι θητείες. Αυτό είναι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει, αυτό είναι το οποίο έχουμε συζητήσει. Και από εκεί πέρα θέλω να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες και επόμενες εβδομάδες η Επιτροπή Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη θα κάνει και άλλες ανακοινώσεις, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ανοιχτούμε σε επίπεδο παραταξιακό. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα σχόλιο, λέγοντας ότι αυτή η διεύρυνση πρέπει να είναι μια διεύρυνση που πρωτίστως αφορά τους πολίτες, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζητούν ένα άλλο μοντέλο εξουσίας και διακυβέρνησης. Και επομένως τα μηνύματα, εκτός από τα γνωστά πρόσωπα, τους πρώην βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, τους ας πούμε γνωστούς στη δημόσια σφαίρα πολιτικούς, αφορά κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σήμερα αόρατοι, αγωνίζονται και μας ακούν αυτή τη στιγμή μέσα από τη δουλειά τους ή μέσα από το αυτοκίνητό τους και στους οποίους απευθύνουμε ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα. Και τέτοιου είδους κάλεσμα ήταν και η πρόταση την οποία κάναμε για τα εργασιακά. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, φαντάζομαι, αν δεν είχε μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης, θα κάναμε και μία ανοίξη.
0: Θα τα πούμε σύντομα και πάλι, κύριε Χριστίδη.
1: Θα ήθελα να το κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Με χαρά μεγάλη. Με χαρά μεγάλη. Okay. Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
1: Καλά, καλή σας μέρα.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και το μήνυμα Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ατζέντα και τα θέματα που θέτουν οι βουλευτές κατά τις ομιλίες τους. Ποιες αιχμές άφησε ο Κώστας Καραμαλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκδήλωση. Νέο χτύπημα του ελληνικού FBI στην Greek Mafia. Πώς έφτασε στα ίχνη 4 ατόμων για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι στο Χαλάνδρι. Σχεδίαζαν να σκοτώσουν και άλλο στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης. Μέσα στο στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες, αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο.
6: πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Κυρία Βόζεμπεργκ, καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές μας.
0: Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσεις?
2: Είστε σε μια επιτροπή που έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε αν συμμερίζεστε και τι εικόνα έχετε εσείς για...
0: Αν έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, ακούγεται ξανά μέσα από το τηλέφωνό σας.
17: Εγώ όχι, δεν έχω.
0: Γιατί ξαναακούμε τον εαυτό μας?
17: Να βγάλω το ακουστικό, είμαι στο...
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
17: Στο αεροδρόμιο. Ναι.
2: Λοιπόν, κυρία Βόζη,
17: είναι καλύτερα τώρα?
0: Πολύ, πολύ καλύτερα.
2: Πολύ, το μιλάμε για καμπάνα του Αγίου Πέτρου. Να σας πω, έχετε εσείς εικόνα για το πώς πάει ο τουρισμός στη χώρα, γιατί η ανησυχία υπάρχει στον κλάδο του τουρισμού και κατ' επέκταση σε πολλούς Έλληνες που ασχολούνται με το κλάδο και πειράζει την οικονομία λόγω του πολέμου, της ακρίβειας πάνω σε αυτό. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση της συγκεκριμένης εταιρείας
0: Ryanair
2: να κόψει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη. Πολύ κρίμα και για τους εργαζόμενους και επίσης για την διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Τι εικόνα έχετε, κυρία Βοζεμπερ?
17: Η αλήθεια είναι, κύριε Δηλατόλα, εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητείται το ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο πανευρωπαϊκός τουρισμός λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Στην Ελλάδα οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι για ακυρώσεις σοβαρών πακέτων μέχρι στιγμής. Συζητώ και με την κυρία Κεφαλογιάννη που συνεργάζομαι ως πρόεδρος της Επιτροπής και εκείνη ως υπουργός τουρισμού. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική επιρροή, έτσι που να μετράτε δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι όλοι περιμένουν, επειδή είναι απρόβλεπτη η προοπτική του να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Νομίζω ότι σήμερα περιμένουμε κάτι σημαντικό, αν είναι η απόφαση απάντηση του Ιράν σε θετική κατεύθυνση. Αλλά στην ερώτησή σας δεν έχω να εισφέρω κάτι ανησυχητικό μέχρι στιγμής, δηλαδή να αριθμεί απειλητικά μεγέθη ακυρώσεων. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
0: Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα εισιτήρια των αεροπλάνων, σε σχέση με τις αυξήσεις που ακούγεται ότι θα έρθουν λόγω της αύξησης των καυσίμων, έχουμε εικόνα?
17: Αυτό
0: γιατί
17: και
0: αυτό επηρεάζει τον τουρισμό πάρα πολύ.
17: Έχετε μεγάλο δίκιο και μάλιστα υπάρχει και αλλαγή κατευθύνσεων. Υπάρχουν πακέτα τουριστών οι οποίοι επιλέγουν άλλα μέσα μεταφοράς. Και ας είναι πιο χρονοβόρα ή πιο δύσκολα, ας πούμε, ακριβώς για την αύξηση των εισιτηρίων. Παρεμβαίνει, προσπαθεί να παρέμβει η Επιτροπή στην πολιτική που ασκείται από τις εταιρείες. Αλλά καταλαβαίνετε, επειδή μιλούμε για ιδιωτικούς πια τομείς, ελάχιστα μπορεί να παρέμβει. Παραδείγματος χάρη, αν εξαρτούν και συναρτούν οι εταιρείες την ανατίμηση των εισιτηρίων, συνδυάζοντάς τη με τις τιμές της ενέργειας, ελάχιστα μπορεί να κάνει η Επιτροπή, παρά μόνο εάν παρέμβει οριστικά στις τιμές της ενέργειας σε επίπεδο πανευρωπαϊκής πολιτικής. Δηλαδή, αν παρέμβει εκεί η Επιτροπή, που προσπαθεί να παρέμβει, κάποιες στιγμές παρεμβαίνει, αλλά καθοριστικά μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Η αποχώρηση, παραδείγματος χάρη, της Ryanair είναι μια απόφαση της πολιτικής της εταιρείας. Εκεί τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή? Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε και τους λόγους. Δηλαδή, ακόμη είναι περίπου αχαρτογράφητα τα νερά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εξαγγελμένη στρατηγική και για τα λιμάνια και για τον τουρισμό. Βάζω τα λιμάνια γιατί πάντοτε παραβλέπουμε το ότι περιλαμβάνεται στην Επιτροπή που έχω την τιμή να προεδρεύω και η ναυτιλία, που είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, για την οικονομία της χώρας μας, την παραλείπουμε επειδή δεν υπάρχει στον τίτλο.
0: Τώρα θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα αντιδρά και κινείται γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ενώ η Ευρώπη πληρώνει το ακριβότερο τίμημα από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, έχει τη μικρότερη δυνατή πολιτική ανάμειξη και επιρροή.
17: Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν είναι άδικο έτσι όπως το καταγράφετε, ότι επισημαίνεται. Και τούτο γιατί? Γιατί μέχρι τώρα το γεγονός ότι δεν είχαμε ενιαία εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαία νομισματική πολιτική, το βρίσκουμε όταν συμβαίνουν κρίσεις. Στις κρίσεις λοιπόν αυτές, όπου μετρούν μεν τα οικονομικά μεγέθη που συνδέουν τα κράτη-μέλη με τις τρίτες χώρες, αλλά η παρέμβαση είναι ανύπαρκτη. Θα μου πείτε, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόεδρο Τραμπ, που δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω, δεν είμαι και αρμόδια γι' αυτό, αλλά σίγουρα όλοι ξέρουν ότι είναι ένας απρόβλεπτος πανίσχυρος ηγέτης που καθορίζει το παιχνίδι στη συγκεκριμένη περίπτωση του πολέμου. Εκεί ενδεχομένως ελάχιστα να μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολλά. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, πιστεύοντας ότι αν υπήρχε μια οργανωμένη εξωτερική πολιτική, η οποία θα υπερεύαινε κάπου τα οικονομικά συμφέροντα για την ανάγκη της συντήρησης της συνοχής και του ευρωπαϊκού οικοδόμηματος να μην μπορέσει να διχαστεί, θα μπορούσε να έχει μια πιο ουσιαστική παρέμβαση. Αν θέλουν, μπορούν να το κάνουν. Ενδεχομένως να μην θέλουν. Θα το πω και με αυτή τη λογική.
0: Όσα ακούμε περί ενιαίας άμυνας ευρωπαϊκής και περί κοινής εξωτερικής πολιτικής, μπορεί να τα δούμε σε ορατό χρόνο να λειτουργούν, να συμβαίνουν.
17: Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτο. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την άμυνα όντως οργανώνεται πλέον πολύ συστηματικά και πολύ προσεκτικά και με μεγάλη σοβαρότητα. Και αυτό πρωταγωνίστησε και η Ελλάδα, θυμίζουμε, για του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, που το έχει θέσει εδώ και 2 χρόνια, ότι τότε με την επέκταση του πολέμου, την παράταση μάλλον του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που και εκεί θυμίζω είχε προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τετράμινη διάρκεια και περάσαμε τα 4,5 χρόνια. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το τομέα και στη στρατιωτική κινητικότητα που είναι αντικείμενο των επιτροπών μας, δουλεύουμε εντατικά από όλες τις... Δεν υπάρχει χώρα η οποία να απουσιάζει από αυτή την οργανωμένη αμυντική πολιτική, αλλά για την εξωτερική πολιτική δεν είναι ενιαία η γραμμή, να το λέμε πάντοτε. Yeah. Θέλει ακόμη βήματα. Όμως η ενωμένη άμυνα είναι πια γεγονός και στην οργάνωση και στην υλοποίηση.
0: Σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών λέει όμως ότι η Ευρώπη έχει λεφτά μόνο για όπλα. Ότι η πολιτική για τη φτώχεια που εξήγηλε χθες η Κομισιόν είναι χωρίς χρηματοδότηση. Ενώ αντίθετα ξοδεύονται αφιδώς χρήματα για την άμυνα.
17: Είναι άδικη η κριτική σε ένα σημείο, ότι η αλήθεια είναι ότι αποδυναμώθηκαν τα κονδύλια από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχυθεί η άμυνα, είναι γεγονός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι προβλέψεις για τα κράτη-μέλη με βάση τις ανάγκες τους. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι στην Ελλάδα κλειδώθηκαν ήδη 50 δισεκατομμύρια στην ολοκλήρωση του πακέτου που τελειώνει, και τα 50 δισεκατομμύρια είναι για την επόμενη πενταετία. Σε αυτό έχουν συμβάλει και οι ευρωβουλευτές, έχουμε πολύ συμβάλει. Εμείς έχουμε τον κύριο Αυτιά, παραδείγματος χάρη, στην επιτροπή αυτή. Σε άλλες επιτροπές που είναι στις δικές μας επιτροπές, εκεί που προβλέπουμε, έχουν για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει δηλαδή παράπονο αυτή τη στιγμή από τα κράτη-μέλη ότι κάποιο αδικήθηκε με βάση τις ανάγκες και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί. Που σημαίνει ότι αποδυναμώθηκαν μεν κάποια εργαλεία, άρα χωρίς να παραβλέπεται η πολιτική για τη φτώχεια. Θεωρώ ότι δεν είναι σε μεγάλο βαθμό άδικη η καταγραφή Μάλιστα. αυτή. Αλλά πάντοτε θα υπάρχουν τέτοιες αδυναμίες, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, γιατί πάντα θα υπάρχουν εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία δεν τα καταφέρνουν και πιέζονται υπερβολικά από τις συνθήκες και από τις συγκυρίες. Όχι όμως ότι αυτό το παραβλέπει η Επιτροπή αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε.
0: Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Περιλαμβάνει και την ναυτιλία η επιτροπή αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα, κυρία Βόζεμπερκ.
17: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News. Μην τη χάσετε. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. Μία νέα σκληρή ανακοίνωση, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απαντά στο Πασόκ για το ζήτημα της εγκατάστασης υβριδικού αιωλικού σταθμού στην θέση Πελεκάνος της Νότιας Ρόδου, υπενθυμίζοντας ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά και καταγγέλει θεομπεξία και πολιτική σκοπιμότητα με πειρά εναντίον του Γιώργου Νικητιάδη. Το γραφείο τύπου της Περιφέρειας κάνει λόγο μεταξύ άλλων για πολιτική υποκρισία που επιδεικνύει ο κρυπτόμενος πίσω από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Εκείνος που παραπλάνης, όπως αναφέρεται, και εξέθεσε συναδέλφους του, ώστε να συνυπογράψουν ανακοίνωση κατά της Περιφέρειας με το πρόσχημα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αποδίδοντας τις δίθεν απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, τώρα χρησιμοποιεί την Ομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογήσει την γάφα του. Με θράσος μιλά τώρα για παραπλάνηση εκείνος που αρχικά απέκρυψε από την τοπική κοινωνία την αρνητική γνωμοδότηση της περιφέρειας, γιατί ο πραγματικός του στόχος ποτέ δεν ήταν η ουσία της υπόθεσης. Το μέγεθος της υποκρισίας σημειώνει το γραφείο τύπου της περιφέρειας, αλλά και της πολιτικής σκοπιμότητας είναι τέτοιο που ο κ. Νικητιάδης από όλους τους φορείς που καλούνται να γνωμοδοτήσουν, η μόνη έγνοια του ήταν η περιφέρεια, σημειώνει χαρακτηριστικά. Για κομματική εκμετάλλευση του θέματος που επιχειρείται να στηθεί με εργαλειοποίηση του ζητήματος, με έκδηλη την αγωνία των κατοίκων της περιοχής, έκανε λόγο μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος της κοινότητας Απολακιάς, Τσαμπίκος Καραγιάννης. Την έντονη ανησυχία της για κρίσιμες πτυχές του σχεδιαζόμενου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η Ένωση επισημαίνει ότι ορισμένες προβλεπόμενες ρυθμίσεις, όπως οι οριζόντιοι περιορισμοί στη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και η πιθανή επιβολή νέων επιβαρύνσεων, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα όριμων προορισμών όπως η Ρόδος. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο και στοχευμένο πλαίσιο, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Καταλήγοντας, η Ένωση Ξενοδόχων υποστηρίζει ότι στην περίπτωση της Ρόδου απαιτείται μια περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση, βασισμένη σε αντικειμενικά δεδομένα φέρουσας ικανότητας, στις πραγματικές ανάγκες των υποδομών και στη διατήρηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της οργανωμένης ξενοδοχειακής ανάπτυξης. Επίσης, έντονο προβληματισμό για την απουσία ουσιαστικού διαλόγου εκφράζουν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων εν ώψη της επίσημης παρουσίασης του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό από τους συναρμόδιους υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Μια χώρα που αναζητά σταθερότητα και ασφάλεια σε μια περίοδο γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, αποτυπώνει η τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπως την ανέλησε ο Ζαχαρία Ζούπης μιλώντας στον Real Voice. Η κυβέρνηση διατηρεί το προβάδισμα, αλλά καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, κυρίως στον οικονομικό τομέα. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, φαίνεται να μην έχει καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική, ενώ οι επόμενοι μήνες αναμένονται κρίσιμοι και γεμάτοι ανατροπές, με τον κύριο Ζούπη να προβλέπει σοκαριστικές δημοσκοπήσεις τον Ιούνιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις ανακατατάξεις που θα προκαλέσουν τα επικείμενα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην εκτίμηση ψήφου στο 31,2%, σημειώνοντας μικρή πτώση περίπου μισής μονάδας από τον Μάρτιο. Παρά τα θετικά σημεία στην εξωτερική πολιτική, η οικονομία και ειδικότερα η ακρίβεια συνεχίζουν να αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες, με πάνω από το 50% να την τοποθετεί στην κορυφή της ιεράρχης προβλημάτων. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει επίσης την αδυναμία της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει ένα ισχυρό ρεύμα αλλαγής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει εμφανής αναντιστοιχία ανάμεσα στην πολιτική ατζέντα που προβάλλει και στις πραγματικές αγωνίες των πολιτών. Ενδεικτικό αυτής της αντίφασης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 14,4% στην εκτίμηση ψήφου, μόλις το 10,5% αξιολογεί θετικά την αντιπολιτευτική του τακτική. Πάνω από 40 βουλευτές θα μιλήσουν στη σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχουν ζητήσει τον λόγο. Ανάμεσά τους και οι 5 που με επιστολή τους στα Νέα έβαλαν κατά του επιτελικού κράτους και του μοντέλου διακυβέρνησης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ως ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας στο Δεκανήσου του κόμματος με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφθεί την Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου έχει θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτηρίου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση και προειδοποιώντας με αποχή διαρκείας. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλήνια κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος με 2 ώρες διακοπές εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες για δεύτερη μέρα σήμερα, αλλά και αύριο, Παρασκευή 8 Μαΐου, 9 με 11 το πρωί. Σε 24 ώρια απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔΗ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σήμερα το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Σήμερα η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων αφορά πάνω από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 16 στο Νότιο Αιγαίο. Ξεκινά σήμερα ο 32ος διάπλους της ομάδας Αιγαίου με την συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 12 φουσκωτών σκαφών. Η αποστολή μέχρι τις 17 Μαΐου θα βρεθεί στην Ανάφη, στην Τήλο, την Χάλκη, την Ψέριμο, τους Λιψούς, τους Αρκιούς, την Κίναρο και το Κουφονήσι. Επίσης, κλιμάκιο της ομάδας θα επισκεφθεί την Ίσυρο για την παράδοση εξοπλισμού. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό θα προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες στους ακρίτες. Στο πρόγραμμα εντάσσεται και η κατασκευή της οικίας του γιατρού στην Χάλκη, ένα έργο με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στη στελέχωση του νησιού με ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα, προβλέπεται η παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας διοργανώνουν αύριο η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με ομιλητή τον δόκτορα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέ και Αζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. 4 περιπτώσεις κλοπών εξιχνιάστηκαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 2 ανήλικοι 12 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Οι ανήλικοι το χρονικό διάστημα από 28 Τετάρτου έως 3 Πέμπτου παραβίασαν 3 καταστήματα, από όπου αφαίρεσαν χρήματα, εμπορεύματα και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ προσπάθησαν να διαρρήξουν μία ακόμη επιχείρηση. Το βιβλίο του Δ. Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Ο τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπίλικου Αδρίας» θα παρουσιαστεί σήμερα στην Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, επέτειο υπογραφής παράδοσης των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Οι ομιλητές Κοσμάς Χριστίδης, Ναύαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Κώστας Θοκταρίδης, δίτης ερευνητής, Σπύρος Αλεξίου, πλοίαρχος πολεμικού ναυτικού και ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Τασάς, θα ξετυλίξουν συναρπαστικά γεγονότα ιστορίας. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Τέρης Χατζιωάννου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Ο Δήμος Κώ διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την προσεχή Κυριακή 10 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στο 2ο Γενικό Λύκειο Κώ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Σήμερα, Πέμπτη, σχεδόν έθριος αναμένεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ, το πολύ ενδεχομένως το μεσημέρι τα 5 στο Καρπάθιο. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και τέλος στην Ελλήνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με αρκετές θα λέγουμε νεφώσεις. Αρχικά θα είναι αραιές, αλλά μέσα στη μέρα θα πυκνώνουν. Ωστόσο, φαινόμενα δεν διαφαίνονται. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να είναι εξασθενημένοι, με την έντασή τους να μην ξεπερνάει τα 3 με 4 και στο Καρπάθιο τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε περαιτέρω άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από τα 3 με 4 και στο Καρπάθιο τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε περαιτέρω άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 15 μέχρι 24 βαθμούς.

0: ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης, ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,49. Κύγνος πασάτα, 3 επί 250 γραμμάρια, 1,31. Toast and Taste, παριζάκι 550 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι, από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 1,99. Kellogg Special K Classic, 335 γραμμάρια, 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιου, κάθε μεσημέρι στις 12, στον Real Voice.

0: Ακόμα μια τρελή μέρα στο στούντιο του Real Voice 99,5. Καλημέρα σε όλους. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, η εκπομπή Real Blonde, ο Πέρης Βασιλάκης εκεί. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία σήμερα. Να σου πω ρε φίλε, δηλαδή ειλικρινά τώρα. Ειλικρινά, κοίταξε με στα μάτια και ειλικρινά πες μου. Σου λέω ότι θέλω να αρχίσουμε με Μητσοτάκη να δούμε τι λέει εκεί πέρα στην κοινοβουλευτική και μου βάζει αμάντο μείο. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Βάλε παιδάκι μου να δούμε τι λέει εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός λίγο. Α, στο χειροκρότημα. Και θα φανεί στο χειροκρότημα. Για πάμε.
1: Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι.
0: Να σε καλά.
1: Συνάδελφοι, συνεδριάζουμε σήμερα έχοντας μπροστά μας πολλές ώρες.
0: Πολλές, δεν λες τίποτα.
1: Να μπορέσουμε να δώσουμε
0: και φτεδάκια πήρανε μαζί.
1: Όσους συναδέλφους επιθυμούν
0: 40 και θα είναι συνάδελφοι, Κυριάκο.
1: Να τοποθετηθούν για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μέχρι το βράδυ, το πρωί, τι λέω.
1: Μόνο,
0: ναι, ναι.
1: Έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας. Μόλις επέστρεψα από ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό.
0: Εκεί που αγκαλιαζόταν με τους ξέρεις.
1: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη...
0: Να επαναβεβαιώσω λέγεται, αλλά εντάξει.
1: Και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί
0: το έχουμε καταλάβει.
1: Στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές

0: πτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά.
1: Δεν το ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικά, μωρέ Κυριάκο. Το ξέρουμε, ρε παιδάκι μου. Πρακτικές θεάτρου από το Πασόκ δεν θα αφήσουμε εμείς να γίνει Βουλή ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχτούμε σε αυτόχλητους δικαστές. Αυτά είπε ο Κυριάκος σήμερα, παιδιά. Και θα συνεχίσει να τα λέει αφού ακούσει και τους 40. Εντάξει, εντάξει, είσαι σχρός, ειλικρινά σου μιλάω. Κανένα σεβασμός. Ένα νέο σύνταγμα απαντά στις ανάγκες του κράτους δικαίου. Κάνω πως δεν ακούω αυτά που βάζεις. Και λέω για το σύνταγμα που θα μιλήσει και θα αναλύσει ο Πρωθυπουργός. Φρόντισε να καθησυχάσει κάποιους λέγοντας ότι όλοι οι σημερινοί βουλευτές μας θα είναι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, οπότε δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ότι είσαι προβοκάτορος το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το πεις. Αυτό λοιπόν είπε και πρόλαβε όλες τις αντιδράσεις. Δεν θα αφήσουμε, λέει, τη Βουλή να μετατραπεί σε δικαστήριο εντυπώσεων. Εμείς εδώ πέρα θα κάνουμε σοβαρή δουλειά και προπαντός σταθερή δουλειά. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, είπε ο Μητσοτάκης στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καταλάβατε, έτσι. Πάνω από 40 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Συνεδριάζει αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσει για πάρα πολλές ώρες. Και με το καλημέρα έσπευσε ο Πρωθυπουργός να βάλει και φρένο στην τυχόν κριτική των βουλευτών του. Έχουμε λίγο μπροστά μας πολλές ώρες για να δώσουμε το λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν. Το μεράκι μου με πιάνει, μεράκι, να δεις που θα έχουν όλοι αυτοί που θα μιλήσουν. Λοιπόν, εμείς στη δουλειά μας, παιδιά, εκείνο που με έχει σοκάρει σήμερα είναι κάθε μέρα τα λέμε και κάθε μέρα τα κλαίμε. Άλλος ένας 12χρονος διασωληνωμένος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Εκεί, συνεχίζουμε. Παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ στη Θρασιβούλου στον Ασπρόπυργο. Φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι το μικρό παιδάκι. Αυτό έγινε περίπου στις 10.30 το πρωί, νομίζω, ναι. Και το παιδί αυτό τώρα χαροπαλεύει διασωληνωμένο μετά τη βόλτα με το πατίνι. Γαμώ τα πατίνια. Τώρα προσπαθώ να δω τις ειδήσεις της ημέρας πριν πάμε στη συνέντευξή μας με την Τζοάννα Ντρίγκο και βλέπω πρώτη είδηση στο Newsit: συνταγή για ανοιξιάτικο τυρένιο dip με αμύγδαλο και φρέσκο κρεμμυδάκι. Τι είναι αυτό, ρε φίλε?
2: Ανομαλία λέγεται.
1: Ανομαλία, ναι, αλλά τι δουλειά έχει το τυρί ντύπ, αμύγδαλο και φρέσκο κρεμμυδάκι? Για πάμε λίγο. Το ντύπ, λέει, είναι ίσως η πιο κοινωνική μορφή φαγητού, το ξέρεις εσύ? Ναι, γιατί το ντύπ το φτιάχνουμε για να το μοιραζόμαστε, ενώ το υπόλοιπο το τρώμε μοναχοφάιδες, μόνο κατάλαβες. Τι να πω. Αχ, κυρίες και κύριοι, τα καύσιμα και οι μεταφορές, τα εισιτήρια και τα τρόφιμα έχουν ξεπεράσει και τα ενίκια, να ξέρετε, και οι εκλογές πλησιάζουν. Όσο και να λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει το 27, εμείς το βλέπουμε για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τις εκλογές και θα δούμε αν θα επαληθευτούμε ή θα διαψευστούμε. Οργή και αηδία και αποστροφή προκαλεί εικόνα Ισραηλινού στρατιώτη που έχει πάρει αγκαλιά το άγαλμα της Παναγίας και βάζει τσιγάρο στο στόμα του αγάλματος της Παναγίας για να γελάσουμε λίγο, όπως είπε. Το θυμάστε το προηγούμενο περιστατικό με τον Ισραηλινό που έσπασε με βαριοπούλα το άγαλμα του Ιησού στο Λίβανο? Τώρα έχουμε άλλα, για να γελάσουμε λίγο, μωρέ, τα παιδιά. Έρε κλωτσιές που θέλετε. Και βοτός του κόσμου τόσα χρόνια μετά μας απασχολεί ακόμα και ο πατέρας Αντώνιος. Έχουμε πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή σε δίκη του πατρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας για οικονομικά δικήματα. Όλοι στα ρηχά αγαπούν και αγαπιούν. Η πιο δημοφιλής εικόνα από τα site είναι αυτή των σούπερ μάρκετ, με τα ράφια των σούπερ μάρκετ, παιδιά. Να ξέρετε ότι από τον Απρίλιο του 25 μέχρι σήμερα ο δείκτης των τιμών σε σχέση με λίγους μήνες πριν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται σε μιλάμε για νοπά φρούτα, λαχανικά, όλη η αλυσίδα των τιμών είναι προς τα πάνω σε βαθμό, τι να σας πω, προσέξτε, οικιακά είδη, αυγά, βούτυρα, ζωμί, ζύμες νοπές και κατεψυγμένες, τροφές και είδη για κατοικίδια, βρεφικές παιδικές τροφές, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κρέατα, φρέσκα ψάρια θαλασσινά, όλα προς τα πάνω.

0: Τέλος εποχής, εντωμεταξύ είναι η φάση, παιδιά, που ο καιρός τώρα τι γίνεται. Όταν είσαι μέσα στο σπίτι, κρυώνεις πιο πολύ και όταν βγαίνεις έξω, ζεσταίνεσαι. Τα κουλά του καιρού, ξέρεις τώρα. Ίδιος προορισμός. Μην ξεχάσω να στείλω μια ζεστή καλημέρα στην κυρία Μαρία από τη Βέρεια που μας ακούει, τη μαμά του Θεό. Αγαπημένη μου, πολλά φιλιά. Όπως και σε όλους τα Δωδεκάνησα και όσοι μας ακούτε διαδικτυακά από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκεί στον Καναδά, ιδιαίτερα αγόρια και κορίτσια μου. Και πολλά, όλα είναι στο πλά. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο για την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα τα μάθουμε μετά τι έχουν να σούρουν οι 40 στον Πρωθυπουργό. Θα τα μάθουμε αύριο όλα τα κουτσομπολιά. Προς το παρόν οι πένες και τα στυλό έχουν πάρει η φωτιά. Τα πληκτρολόγια καλύτερα, γιατί εγώ έχω μείνει στην εποχή του στυλό ακόμα και τη γραφομηχανή. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, θυμάστε. Να σε ρωτήσω, εάν ο Παύλος Ντεγκρές. You know, Παύλος Ντεγκρές. Oh, yes, you do. Εάν έβαζε υποψηφιότητα σε ένα από τα κόμματα, θα τον ψήφιζες?
1: Όχι. Δεν είναι μια δουλειά με τα.
0: Ενώ οι άλλοι είναι πολύ καλύτεροι. Όχι, λέμε τώρα. Τουλάχιστον αυτός είναι φιλέλληνας. Το κερατό μου μέσα, δηλαδή.
1: Ποιος είναι φιλέλληνας? Εγώ πιστεύω από όλους αυτούς κανένας δεν είναι φιλέλληνας.
0: Γιατί, μωρέ, δεν συγκινήθηκες με τη σκηνή όταν πέθανε που φίλησε την ελληνική. Την τιμάνε την Ελλάδα οι άνθρωποι, τουλάχιστον και τη διαλαλούν στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, δεν θα τσακωθώ μαζί σου πολιτικά, τώρα δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, υπάρχει μια φράση που όταν τη λες απαντάει σε πάρα πολλές ερωτήσεις. Και ξέρεις ποια είναι αυτή η φράση? Δηλαδή, σου λέω εγώ σ' αγαπάω, εσύ τι θα μου πεις?
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Πεινάω.
1: Τι θες να πω, πεινάω και πω.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Σε μια γυναίκα.
0: Θέλω να πάμε βόλτα. Και εγώ το ίδιο. Δηλαδή, και να σου πω κάτι, ήταν τόσο έξυπνο αυτό το κορίτσι, η Τζοάννα Ντρίγκο, που την έκανε τραγούδι, ρε φίλε.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, παιδιά, καταρχάς να τη χαιρετήσουμε. Γεια σου, Τζάνα Ντρίγκο.
1: Γεια σου, Νατά.
0: Μα τι ωραίο τραγούδι! Τι κάνατε εκεί πέρα με τον Άσο Αρώνη, ρε φίλε. Μα τι ωραίο, τι καλοκαιρινό σε παίρνει μαζί του αυτό το τραγούδι. Από χτες το σιγοψιθυρίζουμε συνέχεια. Και εγώ και ο ηχολήπτης μου.
1: Αλήθεια, πολύ χαίρομαι.
0: Α, και εγώ να δεις πόσο χαίρομαι. Τζοάννα Ντρίγκο, κατά κόσμον Ιωάννα Δρυγκοπούλου. Το Τζοάννα Ντρίγκο μας αρέσει πιο πολύ. Μας ιντριγκάρει Τζοάννα Ντρίγκο αυτό το όνομα. Ένα κορίτσι που ξεκίνησε την καριέρα της όταν την άκουσε ο Φίλιππος Πλιάτσικας, παιδιά, σε μία οντισιόν στο Σταυρό του Νότου και την επέλεξε να τον συνοδεύσει στο χειμερινό του πρόγραμμα. Και ένα όνομα θα σου πω, μια κοινή μα φίλη. Ένα όνομα θα σου πω. Ελευθερία Ναθαναήλ.
1: Αλήθεια.
0: Α, ναι, ο ναι. Λιβέρια Λιμπερτά. Πώς το βλέπεις?
1: Ναι.
0: Το αστέρι μου, το καλό, το υπέροχο.
1: Είναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άκουσε να δεις. Άκουσε να δεις, ναι. Τζοάννα. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι διατρέχοντας το προφίλ σου, είσαι ένα απίστευτο τυπάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Γελά πάρα πολύ με όλα αυτά που ανεβάζεις. Είσαι φευγάτη. Είσαι γεια σου. Είσαι αυτό που πρέπει για αυτή την εποχή. Όχι μόνο στη μουσική, γενικότερα στην κοινωνία. Πάρα πολύ σε γουστάρουμε, να ξέρεις.
1: Αλήθεια, σε ευχαριστώ.
0: Ε, ναι, κοριτσάκι μου, τι ίδια, έτσι νόμιζες. Πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια με τη μουσική, είδαμε, με το Φίλιππο Πλιάτσικα. Το ντεμπούτο σου όμως έγινε με το άλμπουμ Κάποιες ώρες γεννιούνται τα όνειρα. Έχεις πάντα. Κάθε τίτλος τραγουδιού, κάθε στίχος είναι και σύνθημα, ρε παιδί μου, είναι και μήνυμα. Αυτό είναι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, ναι, ωραία, και άμα το πετύχεις είναι καλά.
0: Άμα το πετύχεις, δηλαδή, είναι τρομερό. Αυτό λοιπόν το τραγούδι το καινούριο, το «Κι εγώ το ίδιο», έρχεται και κουμπώνει σε όλα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό, Νάσος Αρώνης, πες μου.
1: Ο Νάσος το έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους.
0: Ναι, ήρθες εσύ και το κούμπωσες όμως.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή θέλω να το τραγουδήσω μόνο εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά του λέω εσύ αυτό θα είναι πολύ ωραίο να είναι σαν διάλογος.
0: Ναι, μα έτσι είναι, μα αυτό είναι το ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό και το έβριμα, πιστεύω. Εκτός από το ότι αυτό κάτι για παριθμή, τι ωραία πράγματα είναι αυτά στη ζωή και ποια γνωσία.
0: Μα ωραίο, χαρούμενο, γλυκό. Δηλαδή πραγματικά είναι αυτό που γράφεται και στο δελτίο τύπου, για όλα αυτά που μας ενώνουν, για όλα αυτά που αγαπάμε, γιατί τα έχουμε ξεχάσει έτσι όπως πάει, όλα αυτά που μας ενώνουν και αγαπάμε. Να σου πω κάτι, θα προσπαθήσω να έρθω. Έχω πεθάνει με αυτό το βιντεάκι. Πες μου για το βιντεάκι αυτό με την φίλη σου εκεί, τη συνάδελφό σου, ποια ήταν.
1: Τη Μαρία την πεθάνει.
0: Ναι, πες το σε παρακαλώ, έχω πεθάνει δηλαδή. Πραγματικά έχουμε πέσει κάτω όλοι. Τι θα πει ρε φίλε, θα προσπαθήσεις να έρθεις στο live μου? Προς τι θα πει θα προσπαθήσεις? Θα περάσεις όρη, βουνά, θα διασχίσεις θάλασσες? Ή έρχομαι ή δεν έρχομαι, όχι θα προσπαθήσω να έρθω. Αυτός ο τρόπος, το χιουμοριστικός τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζεις όλα είναι modus vivendi. Τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Αυτό. Καλά, γενικά θέλω να πιστεύω ότι έχω χιούμορ.
0: Έχεις πάρα πολύ, το λέω κι εγώ. Ναι.
1: Εντάξει, το αυτό γίνεται στα πλαίσια, γιατί όλοι, αν έχεις παρατηρήσει, είναι πάρα πολύ της μόδας το να ανεβάζουν όλοι χιουμοριστικά βιντεάκια για να προωθήσουν τη δουλειά.
0: Εντελώς.
1: Το θέμα είναι να σου κάτσει και όλα. Να είναι και λίγο εύστοχο γενικά.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή εγώ ξεκίνησα κιόλας και από αυτόν τον χώρο που είναι και λίγο πιο έντεχνος.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια μεγάλη σοβαροφάνεια.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάπως άρχισα να απελευθερώνομαι και μετά από τη συνεργασία μου με τον Νικόλα του Φραγκιδάκη που κάνουμε μια παράσταση που είναι για τα ζώδια stand-up comedy μαζί με μουσική. Και εκεί κάπως άρχισα και εγώ να χαλαρώνω. Το να μην υπάρχει το αυτό σφίξιμο δεν είναι αυτονόητο, ας πούμε, να είσαι σοβαρός επειδή γράφεις σοβαρά τραγούδια. Έχει πολύ πλευρή προσωπικότητα, δεν γίνεται.
0: Για πες μου για αυτό το stand-up, τι είναι, για πες λίγο.
1: Αυτό, ο Νικόλας ανεβάζει κάποια βιντεάκια στο TikTok, σε όλα τα social, τέλος πάντων έχει γίνει viral και κάποια. Ναι. Πάει πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά είναι ηθοποιός ο οποίος δείχνει πώς αντιδρούν τα ζώδια υπό διάφορες συνθήκες. Δηλαδή πώς είναι τα ζώδια στο χωρισμό, πώς είναι τα ζώδια και χαζομάρι, πώς όταν τρώνε, το περπατάνε.
0: Μα τι ωραία! Μα αυτά είναι που μας ανεβάζουν, ρε παιδάκι μου, και μας φτιάχνουν τη διάθεση μέσα σε όλη αυτή τη θολούρα που ζούμε γύρω-γύρω. Αυτά είναι τα καλύτερα. Να μας παίρνουν λίγο το μυαλό. Τι ζώδιο είσαι εσύ?
1: Εγώ είμαι Σκορπιός με τοξότη.
0: Τι λες τώρα, εγώ είμαι τοξότης με Παρθένο, απίστευτο. Τι λέει για τους Σκορπιούς και τι λέει για τους τοξότες αυτό το κειμενάκι? Θυμάσαι τίποτα?
1: Βέβαια,
0: για πες.
1: Για τους Σκορπιούς καλά, έχει βγάλει ότι είναι, πώς το λένε, sex machines.
0: Sex addicts εντελώς είστε.
1: Ναι. Και, εντάξει, ούτως ή άλλως τα στερεότυπα τραβάμε σε ένα επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Για τους τοξότες ότι είναι πάρα πολύ large τύπη, χαλαρή, ότι είναι άπιστη βέβαια, το τονίζουμε.
0: Τι λες τώρα ρε φίλε, ακούει ο Τζιωβάνι ο άντρας μου, όχι, για λέγε.
1: Τι είναι ρε παιδί μου, πεταλουδίτσες γενικά.
0: Άσε μας κυρά μου που θα μας πεις πεταλουδίτσες, κάνε μας τη χάρη.
1: Κλεσπάζει, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και επίσης ότι είναι και πάρα πολύ περιπετειώδης. Τα ξέρεις κιόλας.
0: Τα ξέρεις, είμαστε λίγο στο σύννεφα, τα συννεφάκια, ταξιδιάριδες και τέτοια. Πολύ ωραία τα λέτε, πολύ ωραία τα κάνετε. Θέλω να ακούσουμε λίγη γεύση, να πάρουμε λίγη γεύση ακόμα από Τζοάννα Ντρίγκο, παιδιά, που μας συστήθηκε και μας κατσικώθηκε, η αλήθεια είναι τώρα. Δεν την ξεχνάς άμα την γνώρισες μία φορά. Θα σας πω σε λίγο πώς αυτό προσδιορίζεται. Είσαι δεσμευμένη?
1: Όχι.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Έχει αλλεργία στις δεσμεύσεις αυτό το κορίτσι. Πάμε.

0: Λοιπόν, είσαι σαν χάπι. Αλήθεια στο λέω. Peel of happiness. Θα έπρεπε να συνταγογραφείσαι κανονικά. Τώρα που το σκέφτομαι. Δίνεις ένα άλλο τόνο πέρα από αυτά που ξέρουμε και έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει, ρε παιδί μου. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, ότι αυτό το είμαστε στο έντεχνο γενικότερα και ξανά και πρέπει να είμαστε και σοβαροί και σοβαροφανείς. Είναι μια μπούρδα και ευτυχώς που το έχεις γυρίσει όλο αυτό. Αυτοπροσδιορίζεσαι ευαίσθητη, ανυπόμονη, ενθουσιώδης, καλοπροαίρετη και με μεγάλη αγάπη στο φαγητό. Πώς να μην πούμε κι εγώ το ίδιο όλοι. Δηλαδή, ξεκάθαρα. Η μόνη διαφορά που βρίσκω με σένα μέχρι τώρα είναι ότι δεν τραγουδάω εγώ. Όλα τα υπόλοιπα τα έχω. Κοίτα, το να σε επιλέξει ο Φίλιππος Πλιάτσικας δεν είναι και απλό και συνηθισμένο και καθημερινό.
1: Βέβαια.
0: Για πες, πώς ήτανε.
1: Ευχαριστώ. Μετά από τόσα χρόνια ακόμα τον ευχαριστώ.
0: Πόσα χρόνια είναι πια και 40 χρόνια.
1: Πρέπει να είναι, τώρα θα σου πω.
0: Να μετράει τώρα, ναι.
1: 8 χρόνια.
0: Δηλαδή εννοείς ότι είσαι πάνω από 30 χρονών.
1: Είμαι 40.
0: Τι λες τώρα, ρε φίλε. Πότε πήγε 40, κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Ναι, κοριτσάκι. Να σε ρωτήσω, μικρή, τι άκουγες και είπες ότι εγώ θα βαδίσω σε αυτό το δρόμο. Τι σ' άρεσε από μουσική.
1: Ό,τι άρεσε στους γονείς μου άκουγα.
0: Ωραία, τι άρεσε στους γονείς σου, για πάμε.
1: Της μαμάς μου άρεσε πολύ ο Μητσιάς.
0: Ω, τέλειο, Θεούλης, βέβαια.
1: Εντάξει, τους άρεσαν διάφορα. Το θέμα είναι ότι οτιδήποτε άκουγα εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, τέλος πάντων, και προφανώς κάτι έδειχνε αυτό, ότι κάπως, ας πούμε, πάλεται η ψυχή μου όταν ακούω μουσική. Γι' αυτό ξεκίνησα να κάνω και να κάνω κιθάρα, τέλος πάντων, στην αρχή, μετά έκανα και φωνή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το έτσι κάπως προχώρησε το πράγμα. Ναι. Αλλά θέλει και τύχη, θέλει και...
0: Θέλει πολλά και δεν σημαίνει ότι σε κάποιους, σε όλους αρέσει η μουσική, δεν σημαίνει ότι μπορούν να την υπηρετήσουν κιόλας και ότι έχουν και καλή φωνή όλοι. Σήμερα υπάρχει μια υπερπαραγωγή καλλιτεχνών νέων και παλαιότερων στην ελληνική μουσική σκηνή και αναρωτιέμαι πώς βρίσκει το δρόμο του ένα ταλαντούχο αγόρι ή κορίτσι όπως εσύ. Δηλαδή, τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι... Στη μουσική βιομηχανία, ας την πούμε έτσι.
1: Εγώ κιόλας είμαι και λίγο πιο παλιά, γιατί το πρώτο δίσκο τον είχα βγάλει πριν από 18 χρόνια, έτσι. Οπότε υπήρχε ακόμα κάπως εκείνο το κατεστημένο.
0: Ναι.
1: Ότι οι δισκογραφικές είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν το ποιος βγαίνει και ποιος δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω χάσει την μπάλα, γιατί πλέον ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πια, δεν έχουν τόσο δύναμη πια οι δισκογραφικές, όλα έχουν πάει στα social. Ένα καλό είναι ότι οποιοδήποτε πια μπορεί να αναβάζει τη μουσική του και να λέει ότι είναι τραγουδοποιός και είναι ελεύθερος και την κρίση του κόσμου στην, ναι, αρένα.
0: Ναι. Αρένα, όπως το είπες. Στην αρένα. Ναι. Έχεις ρηχτεί πραγματικά σε μια αρένα. Εκεί τα social παίζουν ρόλο. Δηλαδή, μην ξεχνάς τον Παντελίδη. Θεός χωρέστονε. Δηλαδή, ναι, μέσα είναι προϊόν, ήταν προϊόν social. Ξεκάθαρα μέσα από τις πλατφόρμες και τα social ξεπίδησε. Όντως οι δισκογραφικές έχουν αποδυναμωθεί. Δηλαδή, εσύ τώρα τη μουσική σου, πέραν της εταιρείας που βρίσκεται από πίσω της, την επικοινωνείς μέσα από τα social και τα live. Και αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και τη δισκογραφία, ναι, φυσικά.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Και τώρα ανακαλύπτουμε, συνέχεια ανακαλύπτουμε πώς μπορεί να γίνει. Κάτι ads στο YouTube, κάτι πιτσαρίσματα στο Spotify. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά πια το marketing.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι εντελώς προϊόν τεχνολογίας. Όντως, όντως. Θα προτιμούσες να ήταν αλλιώς?
1: Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να ήταν αλλιώς.
0: Λοιπόν, θα προτιμούσε, ναι. Πώς θα προτιμούσες να ήτανε?
1: Κάπως λίγο ένα υβριδικό, ας πούμε, σαν και λίγο παλιά και λίγο...
0: Έτσι, μπράβο, γιατί μου αρέσει αυτό το παλιακό που έχεις, αυτό το παλιακό και στη μουσική και σε όλα. Θα προτιμούσε το κορίτσι, για πάμε ρε Πέρι.

0: Joanna Drigo, on decks. Πώς επηρέασε το γεγονός ότι ο πατέρας σου διάβαζε Φρόιντ και Νίτσε, θες να μου πεις? Σε έχω μελετήσει πολύ καλά.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολύ διαβασμένη.
0: Αλίμονο. Τι στο καλό.
1: Έλα, δεν τη δουλειά σου κάνει. Ο μπαμπάς, ναι, του άρεσε. Βασικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι απλά καταλαβαίνω καλύτερα τους ανθρώπους. Ναι. Και την τύφλα μου, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, πάντως το να έχεις έναν πατέρα που διαβάζει Φρόιντ, Νίτσε, Γιούγκ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, νομίζω ότι είναι φοβερό. Δεν το λες και απλό.
1: Ναι, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
0: Τι λένε, τι λένε οι γονείς σου για τη δουλειά σου? Τι σου λένε, τι λέει ο Φρόιντ, εν πάση περιπτώσει, για αυτή την περίπτωση?
1: Ο Φρόιντ μάλλον κάποιο έλλειμμα μου λέει.
0: Πάντως, ρε η Τζοάννα, το γεγονός ότι κάνεις βίντεο στο YouTube και διαφημίζεις τις λαϊβάρες σας, έτσι όπως το λες με τη Μαρία Μπεθάνη, τρώγοντας πίτσα και πατατάκια, πεθαίνω. Δηλαδή, πραγματικά, πες μας για αυτό το κόλλημα, το κολλητιλίκι μάλλον, το παρεάκι με τη Μαρία Μπεθάνη.
1: Η Μαρία είναι και αυτή λίγο η μήτρελη.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν βρίσκεις κάποιον ο οποίος έχει την διατρέλα μαζί σου,
0: ναι,
1: και γράφετε κομμάτια μαζί. Και ένα άλλο καλό βέβαια που έχει η σημερινή κατάσταση στην δισκογραφία και είναι αυτό, ότι απελευθερώνεσαι πλήρως,
0: ναι,
1: δεν διακυβεύεται τίποτα πια, οπότε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Ναι, απελευθερώνεσαι, ναι, δεν κάνει να προσέχεις πώς θα πεις, τι θα πεις, τι θα φοράς, τι θα κάνεις.
1: Ναι. Δεν σου λέει κανένα τίποτα και, ναι, και δεν γίνεται και τίποτα. Τουλάχιστον
0: περνάς
1: καλά.
0: Να σου πω, βέβαια περνάς καλά. Εσύ περνάς καλά, αυτό είναι το θέμα. Με τη μουσική σου και στα live πρέπει να περνάς πολύ καλά.
1: Περνάω πάρα πολύ καλά και στη μουσική και όταν γράφουμε τραγούδια μαζί και με τον Νάσο τον Αρώνη και με τον Μπαλογιάννη και με την Μαρία και όταν παίζουμε μαζί με τον Νικόλα. Γενικά είναι μεγάλο, πώς το λένε, δώρο,
0: ναι,
1: να ασχολείσαι με την τέχνη,
0: ναι,
1: τέλος πάντων. Και
0: βγάζεις λεφτά σήμερα ασχολούμενοι με την τέχνη αυτή τη μουσική?
1: Όχι, ελάχιστα βγάζω. Έχω και άλλη δουλειά.
0: Ποια είναι η άλλη δουλειά?
1: Η άλλη δουλειά σε μια εταιρεία πληροφορική.
0: Α, μπράβο. Να μπορούμε, ναι, για να, ναι, μπορείς να στηρίζεις, ναι, αλίμονο.
1: Να τελειώσω με τις σπουδές μου, έχω τελειώσει πληροφορική.
0: Τέλεια.
1: Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και αυτό, γίνονται παράλληλα τα δρόμενα.
0: Τέλεια. Νομίζω το έχεις ταιριάξει μια χαρά. Και επειδή όλο αυτό που βγάζεις είναι πολύ χαλαρό, ρε παιδί μου, απορούσα, λέω, αυτή για να είναι τόσο χαλαρή είναι από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά όχι, είσαι από τα Ζαγοροχώρια, από τον μπαμπά και από το Λιξούρι. Ακούστε συνδυασμός τώρα, μπαμπάς από Ζαγοροχώρια και μαμά από Λιξούρι και Φαλονιάς. Και βγάλανε την Τζοάννα Ντρίγκο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι? Δεν χρειάζεται να σας πω. Τι σχέση έχεις με τα Πετράλωνα, κορίτσι μου καλό?
1: Τα Πετράλωνα εμένα 10 χρόνια. Τώρα μετακόμισε, πήγα Εξάρχεια.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή.
0: Είναι τόσο ωραία που την τραγούδησες κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε Πετράλωνα από την Τζοάννα Ντρίγκο, παρακαλώ πολύ.

0: σου λέω, παιδί μου, φευγάτο το κορίτσι. Τζοάννα Ντρίγκο, φευγάτη εντελώς. Γεια σου. Εντελώς γεια σου. Η οποία Τζοάννα Ντρίγκο, παιδιά, την ημέρα της γιορτής της, 7 Ιανουαρίου, Ιωάννα Καφώτη, ανέβασε ένα, στον τοίχο της, ένα quote από έναν άλλο τοίχο που λέει «Finish your songs and release them. Someone needs them». Τι ωραίο που είναι αυτό. Σαν να το γράψεις εσύ στον τοίχο εκείνο, κάτω από τα πετράλωνα είναι ο τοίχος.
1: Όχι, από το βρήκα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γράφεις και τραγούδια και μουσική και στίχους.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα τα κάνεις, όλα τα σφάζεις, όλα τα μαχαιρώνεις.
1: Αυτό είναι το ωραίο.
0: Αυτό είναι και το ωραίο.
1: Εννοώ, για μένα μου αρέσει να είναι ολοκληρωμένο, να μην είναι σε μόνο τραγουδιστής, ας πούμε, να είναι όλοι.
0: Ναι, το θέμα είναι και να μπορείς να τα. Δεν μπορούν και όλοι. Έτσι, δεν το έχουν και όλοι. Κάποιοι είναι μόνο. Κάποιοι είναι μόνο το ερμηνευτικό. Τα live, με τις, τα live που κάνεις, ας πούμε, στο Σταυρό του Νότου ή δεν ξέρω κι εγώ σε ποια, στο συμπόσιο που κάνεις, με τι συχνότητα γίνονται τα live, όποτε μας ζητάνε πάμε, πώς γίνεται?
1: Συνήθως, ας πούμε τώρα παίζαμε, ξέρω εγώ, 2 φορές το μήνα στο Σταυρό με τον Νικόλα, και τα ζώδια. Και με την Μαρία παίζαμε μια φορά το μήνα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα. Έχουν κλείσει και πάρα πολλά μαγαζιά, ενώ παλιά ήταν πάρα πολλά τα live άδικα και τα μικρά στέκια που μπορούσες να κάνεις, να παίζεις συστηματικά. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παίξιμο κιόλας. Δηλαδή, μου αρέσει να παίζω συστηματικά. Δεν μου αρέσει 1-2 φορές. Αλλά όσο μπορώ, παίζω περισσότερο.
0: Ναι. Δηλαδή, περίπου η συχνότητα ποια είναι? Κάποιος που θέλει να σε δει τώρα, τι ψάχνει? Μπαίνει στο Τζοάννα Ντρίγκο και λέει πού εμφανίζεται και τη σε ψάχνει, πώς γίνεται?
1: Κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή, αν
0: ή μπαίνει στη σελίδα σου στο Facebook, η οποία είναι πλήρως ενημερωμένη.
1: Ναι, ναι, και στο Instagram.
0: Και στο Instagram.
1: Ναι,
0: ενημερώνεις τον κόσμο τι και πώς. Και τι περιλαμβάνει το σχέδιο μπροστά τώρα, τι είναι? Ξέρω ότι υπάρχει Δημήτρης Μπαλογιάννης στην πορεία, από το δίσκο Στο Σπίτι, έτσι δεν είναι, με το Μόνο Εσένα?
1: Σωστά, κυκλοφόρησε άλλο ένα κομμάτι στις 24 Απρίλη, που λέγεται Μόνο Εσένα, και το έχουμε γράψει μαζί με τον Δημήτρη. Αυτό από. Αλλά θα γράψουμε και άλλα κομμάτια. Δεν έχουμε κάτι ακόμα.
0: Δεν έχετε κάτι ακόμα στα σκαριά. Δηλαδή το καλοκαίρι, τι, πάντα live, πάντα πηγαίνεις και εκτός πρωτευούσης, τι κάνεις?
1: Ναι, συνήθως κάνουμε κάτι στην επαρχία, κυρίως τώρα με την παράσταση του Νικόλα.
0: Ναι.
1: Από χειμώνα θα ξαναρχίσουμε πάλι να παίζουμε και με τη Μαρία. Δεν ξέρω, δεν θα σου φέρει η ζωή.
0: Είσαι φοβερή, εντάξει, δεν υπάρχεις, δεν υπάρχεις. Και θέλω, πριν κλείσουμε, να ακούσουμε το «Όλα είναι ωραία», και για να σε αποχαιρετήσω και να ακούσουμε πάλι το «Κι εγώ το ίδιο» που μας το έχεις κολλήσει εντελώς. Πάμε όμως πρώτα στο «Όλα είναι όλα ωραία», ρε φίλε.

0: Άκου τώρα στίχος. Έμεινα μόνη μου τόσο καιρό που δεν με κάνω πια παρέα. Εντάξει, δεν υπάρχετε ρε παιδιά. Δεν υπάρχεις ρε φίλοι. Δηλαδή πραγματικά. Νομίζω ότι το σκέφτομαι τόση ώρα ότι το ωραιότερο κομπλιμέντο που μπορώ να σου κάνω, χωρίς να είναι κομπλιμέντο αλλά είναι αλήθεια, είναι ότι όλα δεν είναι ωραία, αλλά όλα εσύ τα κάνεις ωραία μέσα από τα τραγούδια και τη μουσική σου και την ύπαρξή σου. Ρε κορίτσι μου, είσαι η χαρά της ζωής. Η χαρά της μουσικής και η χαρά της ζωής, πραγματικά. Χαίρομαι τόσο πολύ που μιλήσαμε και θα χαρώ τόσο πολύ και από κοντά να σε ακούσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναντάζα. Μου ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Μα είσαι θετικός άνθρωπος και ξέρεις πόσο λείπουνε μέσα στην τοξικότητα, ρε εσύ, Τζοάννα, οι θετικοί άνθρωποι να βγάζουν έτσι κάτι θετικό, μια θετική άβρα. Αυτό το χαλαρό, το ωραίο που χρειαζόμαστε όλοι. Σε ευχαριστούμε που υπάρχεις, κοριτσάκι μου, και μας ανεβάζεις μέσα από τη μουσική σου. Και θέλω να σου πω σε ό,τι και αν μου πεις, και εγώ το ίδιο, γιατί με αυτό θα κλείσουμε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Γεια σου, Τζοάννα Ντρίγκο. Γεια σου, αγάπη μου. Πάμε και εγώ το ίδιο.
2: Τι αγαπάς, κάτι στιγμές που δυναμώνεις το τραγούδι. Ένα τραγούδι που σ' αρέσει τον ήλιο όταν η μέρα ξεκινά.
0: Ακούστε τι ωραίο τραγούδι.
2: Το καλοκαίρι στα νησιά τη θάλασσά σου.
3: Κάθε φορά αυτό το πρώτο μακροβούτι. Στην πιο δική σου παραλία και τα βράδια. Στα θερινά τα σινεμά μετά στο δρόμο.

0: διαβάσει, που έχει δώσει, που έχει κλέψει, που έχει τσακίσει τις γωνίες στα ταξίδια. Πόσα ταξίδια.
1: Με αυτά και με αυτά σας αποχαιρετούμε. Χαρούμενα, αισιόδοξα, θετικά. Παραδίδουμε σε Δέσποινα Κουλούμπρη και Γιάννη Μινατσί. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Μία νέα σκληρή ανακοίνωση η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απαντά στο Πασόκ για το ζήτημα της εγκατάστασης υβριδικού αιωλικού σταθμού στην θέση Πελεκάνος της Νότιας Ρόδου, υπενθυμίζοντας ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά και καταγγέλει θεομπεξία και πολιτική σκοπιμότητα με πειρά εναντίον του Γιώργου Νικητιάδη. Το γραφείο τύπου της Περιφέρειας κάνει λόγο μεταξύ άλλων για πολιτική υποκρισία που επιδεικνύει ο κρυπτόμενος πίσω από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Εκείνος που παραπλάνησε, όπως αναφέρεται, και εξέθεσε συναδέλφους του, ώστε να συνυπογράψουν ανακοίνωση κατά της Περιφέρειας με το πρόσχημα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αποδίδοντας τη δίθεν απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, τώρα χρησιμοποιεί την Ομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογήσει την κάφα του. Με θράσος μιλά τώρα για παραπλάνηση εκείνος που αρχικά απέκρυψε από την τοπική κοινωνία την αρνητική γνωμοδότηση της περιφέρειας, γιατί ο πραγματικός του στόχος ποτέ δεν ήταν η ουσία της υπόθεσης. Το μέγεθος της υποκρισίας, σημειώνει το γραφείο τύπου της περιφέρειας, αλλά και της πολιτικής σκοπιμότητας είναι τέτοιο που ο κ. Νικητιάδης, από όλους τους φορείς που καλούνται να γνωμοδοτήσουν, η μόνη έγνοια του ήταν η περιφέρεια, σημειώνει χαρακτηριστικά. Για κομματική εκμετάλλευση του θέματος που επιχειρείται να στηθεί με εργαλειοποίηση του ζητήματος, με έκδηλη την αγωνία των κατοίκων της περιοχής, έκανε λόγο μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος της κοινότητας Απολακιάς, Τσαμπίκος Καραγιάννης. Την έντονη ανησυχία της για κρίσιμες πτυχές του σχεδιαζόμενου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η Ένωση επισημαίνει ότι ορισμένες προβλεπόμενες ρυθμίσεις, όπως οι οριζόντιοι περιορισμοί στη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και η πιθανή επιβολή νέων επιβαρύνσεων, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα όριμων προορισμών όπως η Ρόδο. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο και στοχευμένο πλαίσιο, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Καταλήγοντας, η Ένωση Ξενοδόχων υποστηρίζει ότι στην περίπτωση της Ρόδου απαιτείται μία περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση, βασισμένη σε αντικειμενικά δεδομένα φέρουσας ικανότητας, στις πραγματικές ανάγκες των υποδομών και στην διατήρηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της οργανωμένης ξενοδοχειακής ανάπτυξης. Επίσης, έντονο προβληματισμό για την απουσία ουσιαστικού διαλόγου εκφράζουν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων εν ώψη της επίσημης παρουσίασης του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό από τους συναρμόδιους υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Μια χώρα που αναζητά σταθερότητα και ασφάλεια σε μια περίοδο γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, αποτυπώνει η τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπως την ανέλησε ο Ζαχαρίας Ζούπης μιλώντας στον Real Voice. Η κυβέρνηση διατηρεί το προβάδισμα, αλλά καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, κυρίως στον οικονομικό τομέα. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, φαίνεται να μην έχει καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική, ενώ οι επόμενοι μήνες αναμένονται κρίσιμοι και γεμάτοι ανατροπές, με τον κύριο Ζούπη να προβλέπει σοκαριστικές δημοσκοπήσεις τον Ιούνιο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τις ανακατατάξεις που θα προκαλέσουν τα επικείμενα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην εκτίμηση ψήφου στο 31,2%, σημειώνοντας μικρή πτώση περίπου μισής μονάδας από τον Μάρτιο. Παρά τα θετικά σημεία στην εξωτερική πολιτική, η οικονομία και ειδικότερα η ακρίβεια συνεχίζουν να αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες, με πάνω από το 50% να την τοποθετεί στην κορυφή της ιεράρχης προβλημάτων. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει επίσης την αδυναμία της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει ένα ισχυρό ρεύμα αλλαγής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση και κυρίως στο Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει εμφανής αναντιστοιχία ανάμεσα στην πολιτική ατζέντα που προβάλλει και στις πραγματικές αγωνίες των πολιτών. Ενδεικτικό αυτής της αντίφασης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι ενώ το Πασόκ καταγράφεται στο 14,4% στην εκτίμηση ψήφου, μόλις το 10,5% αξιολογεί θετικά την αντιπολιτευτική του τακτική. Πάνω από 40 βουλευτές θα μιλήσουν στη σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχουν ζητήσει τον λόγο. Ανάμεσά τους και οι 5 που με επιστολή τους στα Νέα έβαλαν κατά του επιτελικού κράτους και του μοντέλου διακυβέρνησης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ως ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας στο Δεκανήσου του κόμματος με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφθεί την Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου έχει θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτηρίου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση και προειδοποιώντας με αποχή διαρκείας. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλήνια κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος με 2 ώρες διακοπές εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες για δεύτερη μέρα σήμερα, αλλά και αύριο, Παρασκευή 8 Μαΐου, 9 με 11 το πρωί. Σε 24 ώρια απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σήμερα το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Σήμερα η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων αφορά πάνω από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 16 στο Νότιο Αιγαίο. Ξεκινά σήμερα ο 32ος διάπλους της ομάδας Αιγαίου με την συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 12 φουσκωτών σκαφών. Η αποστολή μέχρι τις 17 Μαΐου θα βρεθεί στην Ανάφη, στην Τήλο, την Χάλκη, την Ψέριμο, τους Λιψούς, τους Αρκιούς, την Κίναρο και το Κουφονήσι. Επίσης, κλιμάκιο της ομάδας θα επισκεφθεί την Ίσυρο για την παράδοση εξοπλισμού. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό θα προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες στους ακρίτες. Στο πρόγραμμα εντάσσεται και η κατασκευή της οικίας του γιατρού στην Χάλκη, ένα έργο με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στη στελέχωση του νησιού με ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα, προβλέπεται η παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας διοργανώνουν αύριο η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με ομιλητή τον δόκτορα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέ και Αζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. 4 περιπτώσεις κλοπών εξιχνιάστηκαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 2 ανήλικοι 12 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Οι ανήλικοι το χρονικό διάστημα από 28 Τετάρτου έως 3 Πέμπτου παραβίασαν 3 καταστήματα, από όπου αφαίρεσαν χρήματα, εμπορεύματα και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ προσπάθησαν να διαρρήξουν μία ακόμη επιχείρηση. το βιβλίο του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Ο τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπίλικου Αδρίας» θα παρουσιαστεί σήμερα στην Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, επέτειο υπογραφής παράδοσης των Γερμανών στις Συμμαχικές Δυνάμεις. Οι ομιλητές Κοσμάς Χριστίδης, Ναύαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Κώστας Θοκταρίδης, δίτης ερευνητής, Σπύρος Αλεξίου, πλοίαρχος πολεμικού ναυτικού και ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Τασάς θα ξετυλίξουν συναρπαστικά γεγονότα ιστορίας. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Τέρης Χατζιωάννου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Ο Δήμος Κώδη οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την προσεχή Κυριακή 10 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στο 2ο Γενικό Λύκειο ΚΟ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
5: Σήμερα, Πέμπτη, σχεδόν έθριος αναμένεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ, το πολύ ενδεχομένως το μεσημέρι τα 5 στο Καρπάθιο. Θερμοκρασίες σε 9 άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και τέλος στην Ελλήνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με αρκετές θα λέγουμε νεφώσεις. Αρχικά θα είναι αραιές, αλλά μέσα στη μέρα θα πυκνώνουν. Ωστόσο, φαινόμενα δεν διαφαίνονται. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να είναι εξασθενημένοι, με την έντασή τους να μην ξεπερνάει τα 3 με 4 και στο Καρπάθιο τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε περαιτέρω άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα. 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice τους 99,5 σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Έτσι κάνουμε καλοκαιρινή μουσική που δεχόμαστε.
0: Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice τους 99,5 σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Έτσι κάνουμε καλοκαιρινή μουσική που δεχόμαστε τους ακροατές μας.
0: Πολύ
1: και σήμερα,
0: χώρα, πολύ
1: χάρη του Πέρι Βασιλάκη,

0: μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη.
1: Και ο Γιάννης Μινατσής.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Και σταθερά κλασικά στην τεχνική υποστήριξη για όλα αυτά που ακούτε είναι ο Βαγγέλης Καρκατσάνης. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Καλοκαίρι, Γιάννη, στα περισσότερα νησιά των Δωδεκανήσων. Καλό μεσημέρι και στις Κυκλάδες, γιατί μας ακούει και μας ακούνε και στις Κυκλάδες. Καλό μεσημέρι και στη Σύρο. Καλό μεσημέρι και στη Νότια Ρόδου, που είναι σταθερά συντονισμένη εδώ στο Real Voice. Και γενικά σε όλους τους οδηγούς οι οποίοι κινείστε στο οδικό δίκτυο του νησιού μας. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πολλά μηνύματα και από επαγγελματίες οδηγούς.
0: Πάλι.
1: Ναι, όχι, θετικά μηνύματα. Ότι μας ακούν, ότι είναι συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Real Voice και ενημερώνονται.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ξαναπούμε για άλλη μια φορά ότι εδώ είμαστε, τα μικρόφωνα ανοιχτά. Το τηλέφωνο στο Viper που έχουμε δώσει μπορούν να μας στέλνουν ό,τι παρατηρούν και ό,τι θέλουν να αναδείξουν. Και είτε είναι βίντεο αυτά, είτε είναι μηνύματα, είτε τηλέφωνα, εδώ είμαστε. Λοιπόν. Πολύ μασάς έπεσε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Δεν ξέρω, εσύ φοράς φανελάκι, φοράς φανέλα, γιατί ο Πρωθυπουργός πριν είπε ότι πρέπει να εδρώσουμε τη φανέλα όλοι μαζί και είπε όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ανασφάλειες και εσωστρέφεια διακρίνουμε σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στην πολιτική.
0: Κοίταξε, η ομιλία του είχε πολλές αιχμές, η αλήθεια είναι, αλλά σε ήπιους τόνους. Ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα. Θα μου πεις τώρα, περίμενες ο Πρωθυπουργός να σηκώσει τους τόνους και να είναι αιχμηρός? Όχι. Αντίθετα, τους έσφαξε με το γάντι αυτούς οι οποίοι, τέλος πάντων, και τους πέντε τους βουλευτές οι οποίοι έβγαλαν την γνωστή αυτή ανακοίνωση. Αλλά γενικώς αναφέρθηκε στην εσωστρέφεια, είπε ότι υπάρχει κόκκινη γραμμή μεταξύ της εσωστρέφειας και της δουλειάς που πρέπει να κάνουμε. Είχε πάρα πολλές μπηχτές πραγματικά. Νομίζω ότι οριοθέτησε τη στάση του και το τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Και βεβαίως αναμενόντουσαν με ενδιαφέρον και οι τοποθετήσεις των 40 και πλέον βουλευτών που ζήτησαν να πάρουν το λόγο. Οι πληροφορίες λένε ότι και αυτοί, ενώ υπήρχε ενδεχόμενο να υπάρχουν και καμιά δεκαριά οι οποίοι θα ήταν ιδιαίτερα αιχμηροί και διαμαρτυρόμενοι, φαίνεται ότι μετά το μασάζ που προέκυψε από την ομιλία του κ.
1: Το μασάζ
0: Μητσοτάκη,
1: πρέπει να γίνεται, κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο συχνά.
0: Τακτικότερα, ναι.
1: Δηλαδή, όταν παράδειγμα πρέπει να κάνεις μασάζ στην καθημερινή σου ζωή, πρέπει να το κάνεις συχνά, όχι μία φορά στα δύο χρόνια, ας πούμε. Είναι πιο καλό να το κάνεις πιο συχνά το μασάζ.
0: Ναι, διότι...
1: Αλλά το μήνυμα αυτό πήγε προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στους βουλευτές μιλάει.
1: Έτσι, κυρίως τους βουλευτές. Ναι.
0: Μίλησε βέβαια για την συνταγματική αναθεώρηση με 30 άθρα τα οποία προτείνει να αλλάξουν. Βεβαίως, και αυτό σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό που είχε εξαγγείλει όσον αφορά τους υπουργούς, το ασυμβίβαστο του υπουργού και βουλευτή.
1: Να.
0: Και δεν ξέρω αν το πήρε πίσω, αλλά τουλάχιστον δεν το ανέφερε τώρα καθόλου. Μίλησε για θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας 6 χρόνια. Ακροθυγώς αναφέρθηκε και στο ότι στο πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει και να υπάρχουν κανόνες κλπ. Είπε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές.
1: Πάντως το βασικό είναι ότι τους είπε για άλλη μια φορά ότι πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια.
0: Ποια είναι η γλώσσα, η αραβική είναι, ποια γλώσσα
1: είναι? Όχι, πρέπει να αντιληφθούν όλοι αυτοί, τέλος πάντων, ότι πρέπει να καταλαβαίνουν και τον Έλληνα πολίτη.
0: Κοίταξε, η δουλειά τους αυτή είναι.
1: Ναι, είναι, αλλά το υπενθυμίζουμε. Τι θα έπρεπε να έχουν, ας πούμε, στην ατζέντα, στο πρώτο θέμα της ατζέντα.
0: Αυτό σου λέω ότι ήταν αιχμηρός σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Τι τους είπε? Μιλάτε με τη βάση, μιλάτε με τον κόσμο και αφήστε, ας πούμε, τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά αυτό συμπεραίνει κανείς.
1: Είπε ότι για να κερδίσουμε τις τρεις συνεχόμενες εκλογές πρέπει να εδρώσουμε τη φανέλα και να το κάνουμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Και ξεκαθάρισε ότι για τον ίδιο κόκκινη γραμμή είναι ο προβληματισμός να μην γίνει εσωστρέφεια. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέματα, προβληματίζονται, τα λες σε πηγαδάκια, δεν τα βγάζουν προς τα έξω. Οπότε αυτό κάνει κακό γενικά. Είτε είναι πολιτική, είτε είναι σχέση, είτε είναι εργασιακός χώρος.
0: Δεν το πολύ καταλαβαίνω αυτό, βέβαια. Εντάξει, ο προβληματισμός να μην γίνεται εσωστρέφεια.

0: Αν υπάρχει προβληματισμός, δεν πρέπει να υποθεί, να κατατεθεί για να εκτονωθεί? Και αν, όπως είπαμε πριν, δεν υπάρχει στενή επαφή, τακτική επαφή, προφανώς ο προβληματισμός, διότι είναι μεγάλος ο προβληματισμός, κακά τα ψέματα, τι θα γίνει? Θα γίνει εσωστρέφεια. Και να οι ανακοινώσεις και να οι τοποθετήσεις, οι οποίες κάνουν κακό πράγματι, ναι, αυτή την περίοδο στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα. Είπε επίσης ότι χάρη στη Νέα Δημοκρατία είμαστε όλοι εδώ. Χάρη στο κόμμα είμαστε εδώ. Πολύ σημαντικό και αυτό. Οπότε βάλτε τα καλά σας για να ξαναπάρουμε τις εκλογές, διότι ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ αιχμηρός με το Γάντι όμως. Με το Γάντι.
1: Και μάλιστα τόνισε ότι όλοι οι βουλευτές, λέει, της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον, ναι, το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά. Και έκανε για να φοράμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ότι
0: ναι,
1: καθαρός ουρανός, τραπέζι, δεν φοβάται όσον αφορά τους βουλευτές.
0: Να μπει στέλνει αποσπασματικά τις, ναι, τις κατηγορίες και όλα αυτά που κάνει. Και προφανώς, ναι, η μια γροθιά ενωμένη ακριβώς τόνισε ξανά, εμέσως πλην σαφώς, ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει τα δικά του. Είμαστε μια ομάδα όλοι και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, οι γενικές γραμμές ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Ξαναλέω, τα κύρια χαρακτηριστικά ήταν εχμές και νουθεσίες, αλλά με το Γάντι, και νομίζω ότι κρατήθηκε έτσι μια ήρεμη στάση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσον θα συνεχιστεί και στις τοποθετήσεις των υπουργών. Και για να κλείσουμε, ξαναλέω για άλλη μια φορά, όσοι δεν παρακολούθησαν, ότι δεν έκανε καθόλου αναφορά στο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, γιατί αυτό ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων, οι οποίες δεν θα μπορούσε να ξέρει πού θα οδηγούσαν το κόμμα και την κατάσταση αυτή που επικρατεί την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτή την
1: ενότητα. Αυτό όσον αφορά την πολιτική επικέρτα.
0: Ναι, αλλά είναι το πρώτο όμως θέμα σήμερα. Βλέπω, ναι, ότι όλα τα μέσα ασχολούνται.
1: Αλλά έχουμε και θέμα την ομαρχιακή του Πασόκ, η οποία έστειλε χθες το βράδυ μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου. Είχαμε την απάντηση της Περιφέρειας σήμερα το πρωί σε ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα, όπως αναφέρει για η ανακοίνωση της Περιφέρειας, λέει ότι ο πλούτος ελληνικής γλώσσας είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να αποδώσει πολύ γλαφυρά και με ακρίβεια το εύρος της πολιτικής υποκρισίας που επιδεικνύει ο κρυπτόμενος πίσω από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Νικητιάδης. Θεομπεξία, τονίζει στην ανακοίνωση της η Περιφέρεια. Και εκείνος, λέει, που παραπλάνησε και εξέθεσε συναδέλφους του ώστε να συνυπογράψουν ανακοίνωση κατά της Περιφέρειας με το πρόσχημο της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αποδίδοντας τις δίθεν απόφασεις σχετικά με την εγκατάσταση του υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, τώρα χρησιμοποιεί την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογήσει την κάφα του. Εμείς κάναμε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με την Ομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν μας απάντησε κανείς μέχρι στιγμή. Θα το κάνουμε και αύριο κάποια στιγμή.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Δέσποινα, το είπαμε και χθες. Ρίχνεις τη ρετσινιά, εντάξει.
1: Κάνεις το κακό.
0: Ρίχνεις τη ρετσινιά, ψεύδεσαι.
1: Παραπλανείς τον κόσμο.
0: Γνώσεις σου, δημιουργείς εντυπώσεις. Έτσι. Και μετά γίνεις ελαγός. Ή κουνέλι, τέλος πάντων. Ή δεν ξέρω τι.
1: Αφού το λέει στην απάντηση στην Περιφέρεια, ότι ο ίδιος άνθρωπος, λέει, που επιχείρησε να δημιουργήσει τη ψευδή εντύπωση περιθυντικής απόφασης Περιφέρειας, ξαφνικά ανακάλυψε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά.
0: Δηλαδή έρχεσαι, βγάζεις μια ανακοίνωση. Παρασύρεις, για να μην λέμε τα ίδια. Παρασύρεις και τους συναδέλφους σου υψηλού επίπεδου πολιτικής στάθμης, έτσι. Τους βάζεις υπογράφουν, βγάζεις μια ανακοίνωση και λες, μεταξύ των άλλων, να πάρει πίσω την απόφασή της Περιφέρεια. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, τι καταλαβαίνουμε εμείς που διαβάζουμε την ανακοίνωση, ότι η Περιφέρεια είχε ταχθεί υπέρ της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στη Νότια Ρόδο. Εντάξει, βγαίνει η ανακοίνωση. Απαντάει η Περιφέρεια. Φέρε μας, αγαπητέ φίλε, αυτή την απόφαση, να μάθουμε κι εμείς πότε ψηφίσαμε κάτι υπέρ των.
1: Οπότε πρέπει να απαντήσει την ώρα αυτή, Γιάννη, σε δύο ερωτήματα. Το ένα είναι πόσες ανεμογεννήτριες είναι σήμερα εγκατεστημένες στο νησί της Ρόδου, και δεύτερο, πόσες από αυτές είχαν ήδη εγκατασταθεί πριν από το 2014, επαναλαμβάνω, οπότε ανέλαβε καθήκοντα σημερινή Περιφερειακή Αρχή υπό τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο του Χατζημάρκου.
0: Πριν πάμε σε αυτό, να εξηγήσουμε τι ακριβώς, με λίγα λόγια. Λοιπόν, αντί λοιπόν να δώσει την απόφαση η οποία άφησε να εννοηθεί ότι η περιφέρεια τάχθηκε υπέρ αυτής της ιστορίας, απαντά όχι ο ίδιος ένας εκ των τριών που συνυπογράφει αυτή την δήλωση, έτσι, ο κύριος Νικητιάδης δηλαδή, αλλά βγαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Για μένα ήταν τραγικό ατόπιμα της Νομαρχιακής, θέλοντας να καλύψει ενδεχόμενα τον κύριο Νικητιάδη, να βγει με αυτή την ανακοίνωση η οποία είναι κατάπτυστη, δηλαδή πραγματικά είναι προκλητική. Και τι απαντά? Α, ναι, δεν είναι. Η απόφαση που πήρε η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, η οποία είναι συμβουλευτική, γνωμοδοτική, ήταν αρνητική να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες στην Νότια Ρόδο. Λοιπόν, με συγχωρείτε τώρα, αν δεν τα έχουμε χάσει εντελώς τα μυαλά μας, τι άλλο μπορούμε να πούμε δηλαδή εδώ? Δεν είναι σοβαρή πολιτική συμπεριφορά αυτή. Είναι χειρίστου είδους διαδικασία και αντίληψη. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν προσπαθούμε εμείς από χθες, ποιον έπρεπε να πάρουμε? Τον κύριο Νικητιάδη, διότι φαίνεται ότι αυτός ήταν ο ηθήνων νους όλης αυτής της σκευωρίας, όλης αυτής της κατάστασης. Εντάξει, ήταν στη Βουλή, ήταν στην Επιτροπή, δεν μπορούσε να μας μιλήσει. Σήμερα όλη μέρα γιατί δεν μας πήραν να μας πούν, ρε παιδιά, ελάτε να σας πούμε τι ακριβώς είχαμε στο μυαλό μας, πώς λειτουργήσαμε και τι κάναμε. Προσπαθούμε να πάρουμε και την επικεφαλής της Νομαρχιακής Επιτροπής και αυτός δεν εμφανίζεται, αλλά τι να μας πει και ο άνθρωπος τώρα εδώ που τα λέμε? Λοιπόν, να σοβαρευτούμε σε αυτόν τον τόπο και αν δεν έχουμε στοιχεία να ασκούμε κριτική, η κριτική είναι επιβεβλημένη, αλλά να έχει πόδια και να στηρίζεται σε σοβαρές και σε αληθινές βάσεις. Ιδάλλως, παιδιά, δεν κάνετε για την πολιτική, πάτε να κάνετε άλλη δουλειά. Λοιπόν, και αυτό το κρυφτούλι από τους δημοσιογράφους, πραγματικά δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Πραγματικά δεν μπορώ. Λοιπόν, τώρα, για αυτό το κομμάτι που είπες, ναι, έλα εδώ, έρχεσαι και εγκαλείς μια περιφέρεια τη σημερινή, βγάζεις ψευδείς πληροφορίες, εντάξει, και σε ρωτάμε τώρα εμείς, έλα εδώ ρε φίλε, εσύ πού ήσουν?
1: Όχι, θέλουμε επίσημα, μια απάντηση με δελτίο τύπου.
0: Πού ήσουν, κύριε Νικητιάδη, φίλε μου Γιώργο, πού ήσουν? Εδώ δεν ήσουν, βουλευτής δεν ήσουν, πολιτικός δεν ήσουν?
1: Γιατί γνωρίζει τα θέματα.
0: Ακριβώς. Πόσες αναμογεννήτριες φυτεύτηκαν πάνω στο νησί της Ρόδου? Εδώ ακούσαμε από το πρώτο της Απολακιά σήμερα, 90 συν 10, 100 δηλαδή. Και τώρα ξαφνικά μας έπιασε η ευαισθησία και κάνουμε και επίκληση ψευδών στοιχείων. Εντροπή δηλαδή. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Και βέβαια ο κόσμος δεν τρώει πια κουτόχορτο. Έτσι. Και να καταλάβουν και φίλοι στην Νότια Ρόδο που μας ακούνε ότι άλλοι σας δουλεύουν και άλλοι θέλουν να στοχοποιούν.
1: Γι' αυτό είπα ότι ακούει σταθερά η Νότια Ρόδο.
0: Ναι, ακούει, ναι,
1: θέλει απαντήσεις.
0: Και τα μηνύματα. Ναι. Άλλοι στοχοποιούν την περιφέρεια για να κάνουν το δικό τους πολιτικό, ας πούμε, δεν ξέρω τι, χαβαλέ. Λοιπόν, αν μεθαύριο στη σύσκεψη που θα γίνει εκεί, θεωρώ ότι θα είναι και κάποιοι από αυτούς που δημιούργησαν αυτή την απίστευτη ιστορία.
1: Θα το δούμε αυτό. Γιατί, λοιπόν, γιατί δεν μπορείς να λες ότι η περιφέρεια πρέπει να αλλάξει την απόφαση? Ποια απόφαση?
0: Μα δεν μπορεί, δεν είναι καμία
1: απόφαση. Και μετά, όταν είδαν ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση, είπαν γιατί η περιφέρεια δεν πήγε στα δικαστήρια.
0: Εντάξει, αυτό είναι για μικρά
1: παιδιά. Αυτό τόνισε και ο Τσαβίκος Γαραγιάννης σήμερα, ο πρόεδρος
0: της Απολακιάς. Δηλαδή, στριμώχτηκαν και επειδή δεν είχαν τίποτε να πούν, λένε γιατί δεν καταφύγατε στα δικαστήρια. Με ποια λογική, με ποια διαδικασία, με ποιο νόμο, με ποια σκέψη η περιφέρεια θα στρεφόταν εναντίον πιας? Αφού η υπηρεσία της, η καθήλυνα αρμόδια, είπε όχι στις ανεμογεννήτριες. Ποιο να κυνηγήσει η περιφέρεια και με ποια αρμοδιότητα? Είναι ντροπή, δηλαδή πραγματικά είναι ντροπή. Πρόκληση. Έτσι θα πάμε σε εκλογές, αδέρφια. Καληνύχτα και έφεξε.
1: Καλό μεσημέρι και στο νησί της Κόμας, ακούει και οικός, έχουμε μηνύματα από εκεί. Εκεί προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση για μια είδηση. Από ένα Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αυτός τι έκανε? Κέρδισε αποζημίωση. Ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Κέρδισε αποζημίωση ο συγκεκριμένος, γιατί οι ξαπλώστρες σε ένα ξενοδοχείο στο οποίο είχε κλείσει τη διαμονή του ήταν κρατημένες με πετσέτες. Δηλαδή, ξυπνούσε το πρωί 6 ώρα, αφού είχε πάει στο πρωινό, πήγαινε να βρει ξαπλώστρα, δεν υπήρχε.
0: Τις καπάρωναν δηλαδή.
1: Ναι, βλέπω ότι αυτό συμβαίνει συχνά. Καπαρώνουν δηλαδή τις ξαπλώστρες.
0: Από την προηγούμενη μέρα βάζουν τις πετσέτες, ναι, και σου λέει
1: δεν έβρισκε καμία ελεύθερη και μάλιστα.
0: Πετσέτες επιπληρωμή ή πετσέτες ελεύθερες?
1: Όχι, ελεύθερες είναι. Όταν είσαι σε ένα ξενοδοχείο, δηλαδή εντάξει, υπάρχουν στην κύρα του πισίνα οι ξαπλώστρες.
0: Είναι τις
1: μονάδες. Οι περισσότεροι τις κλείνουν από μόνοι τους. από νωρίς το πρωί, ο οποίος κέρδισε τώρα μια αποζημίωση 900 ευρώ για την πρακτική κράτηση ξαπλώστρας με πετσέτες, η οποία καθιστούσε τις ξαπλώστρες, λέει, άχρηστες. Και μάλιστα το δικαστήριο στο Ανόβερο έκρινε ότι αυτή η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο ταξίδι που το χαρακτήρισε τελικά ως ελαττωματικό. Δεν περιμέναμε να ακούσουμε αυτή την
0: είδηση. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή αυτή η...
1: Δηλαδή τι μπορεί να κάνει η δικαιοσύνη.
0: Ναι, ακόμη και για μια ξαπλώστρα η οποία την καπαρώνουν κάποιοι εντελώς αυθαίρετα και προκλητικά. Αλλά μου έδωσε πάσα τώρα, διότι δύο πράγματα. Ερχόμενος από την κέντρο, περιφερειακά.
1: Είχε κόσμο, είχε δηλαδή κίνηση πάλι.
0: Παιδί μου, είχε κόσμο, παιδί μου. Έχουν μπει μερικές ομπρέλες και μάλλον είναι αυτός που έφαγε το...
1: Α, εννοείς παραλιακά ότι ερχόσουν.
0: Παραλιακά, παραλιακά. Μάλλον είναι αυτός ο άνθρωπος που καθάρισε και έφαγε το πρόστιμο, τον πήραν αυτόφορο. Και δίπλα από τις ομπρέλες, πάρα πολλοί κόσμος, σε μια παραλία που δεν έχει εξαπλώστρες και ομπρέλες, πάνω στα χαλίκια δηλαδή, στις πετσέτες τους, οι άνθρωποι, τουρίστες. Μεγάλος αριθμός. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται και θεωρώ ότι πρώτη φορά γίνεται σε αυτό το βαθμό φέτος και πρέπει να σου πω ότι από το πρωί με βομβαρδίζουν συμπατριώτες από την Κάρπαθο. Φαίνεται ότι αυτό το θέμα, αυτή η κατάσταση αφορά όλα τα νησιά με την περιβόητη ΕΤΑΔ. Ή και την... άκου τώρα τι ανακάλυψα σήμερα από κάποιους φίλους οι οποίοι με πήραν από το Μεσοχώρι και όχι μόνο. Μου λέει, κοιτάξτε, είναι μέσα Μαΐου, πάμε, και δεν έχει αποφασίσει ακόμη η ΕΤΑΔ για ορισμένα...
1: Αν θα καταριστούν οι παραλίες.
0: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα και για την δημοσίων κτημάτων. Ναι. Και τώρα εμπλέκεται και η αρχαιολογία, παρακαλώ. Δηλαδή, ενώ κάθε χρόνο.
1: Η αρχαιολογία πώς εμπλέκεται.
0: Θα σου πω τώρα, είναι απίστευτο αυτό. Είναι
1: για,
0: απίστευτο.
1: Την Κάρπαθο, για την Κάρπαθο τώρα μιλάς.
0: Για την Κάρπαθο μιλάω τώρα.
1: Μόνο.
0: Για την περιοχή
1: του Μεσοχώρου. Για την αρχαιολογία, ναι.
0: Τι γίνεται τώρα. Κάθε χρόνο παίρνανε στο συγκεκριμένο χώρο της παραλίας οι ιδιοκτήτες κάποιων. Με το πρωτομησιακό δικαίωμα. Ναι. Πέραν τις άδειές τους έγκαιρα και συνενούσε και η. Δηλαδή, έχει εξεταστεί η χρόνια τώρα από την αρχαιολογία το θέμα αυτό. Και έτσι παίρναν τις άδειες. Φέτος τι προέκυψε ξαφνικά. Και τους λένε όχι, από την αρχή θα αποφανθεί το συμβούλιο το τοπικό, το αρχαιολογικό, για να πάρετε την άδεια. Όπως καταλαβαίνεις, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες πέρα βρέχει και χιονίζει. Είναι εξαφανισμένη η κυρία υπάλληλος η οποία έχει αναλάβει αυτή την ιστορία. Δεν θέλω να πω όνομα.
1: Της αρχαιολογίας εκεί.
0: Προσπάθησα εγώ να κάνω μια επαφή σήμερα, ήταν αδύνατον. Έτσι. Και οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα κάτω, διότι.
1: Η σεζόν δεν ξεκίνησε και στην Κάρπαθο. Ξεκίνησε εδώ και πόσες μέρες. Έχει τώρα περίπου 15, δύο εβδομάδες.
0: 15-20 μέρες.
1: Και μάλιστα με πρώτη πτήση από την Τρανσάβια είχε δηλώσει ο αντιδήμαρχος τότε τουρισμού.
0: Και οι άνθρωποι σου λέει: έχουμε την επιχείρησή μας. Είναι η παραλία στο κακό. Δεν μας αφήνουν να κατέβουμε κάτω. Οι ξένοι δεν ξέρουν πώς θα συμπεριφερθούν. Και περιμένουμε την κυρία αρχαιολογία με το πάσο τους να πούν το OK για ένα θέμα το οποίο δεν έχει προκύψει.
1: Η αρχαιολογία πάει με το δικό της πάσο, βέβαια, όχι μόνο στην Κάρπαθο.
0: Μα δεν έχει προκύψει κανένα καινούριο στοιχείο για να χρειάζεται ξανά η έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Είναι απίστευτα πράγματα δηλαδή. Δηλαδή, θέλουν οι άνθρωποι που υπηρετούν το δημόσιο, εμείς δεν λέμε να μην εφαρμόζονται οι νόμοι, θέλουν να καταστρέφουν τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και να δυσφημούν τον
1: τόπο. Εγώ πιστεύω ότι όταν είσαι ιδιώτης τελικά, κατά κάποιο τρόπο το κράτος μπορεί και αθελάτου κάποιες φορές με αυτά που έχει αποφασίσει και εφαρμόζει να σε τιμωρεί. Δεν μπορεί να τιμωρεί το κάθε ιδιώτης ο οποίος θέλει να πάει τον τόπο του λίγο πιο μπροστά.
0: Και τους τόπους δυσφημούν και τους ταλαιπωρούν και τους ανθρώπους που περιμένουν να ανοίξει η σεζόν πώς και πώς να βγάλουν το μεροκάματό τους για να περάσουν τους μήνες του χειμώνα, γιατί αυτή είναι η σεζόν εδώ στα νησιά μας και δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί που μας κυβερνούν οι εκάστοτε. Και έτσι λοιπόν μέσα Μαΐου τίποτα. Και δεν μπορούν να βγάλουν και άκρη. Και βεβαίως λένε τώρα, τους συστήνουν κάποιοι, κάντε μήνυση. Μα τι θα γίνει ρε παιδιά. Δηλαδή θα πρέπει να καταφεύγει ο άλλος στη δικαιοσύνη, να κάνει μηνύσεις, να πληρώνει δικηγόρους, να
1: ξοδεύεται. Να πληρώσει, να περιμένει, να μην γίνει κάτι, να ξαναπληρώσει, να περιμένει, να μην γίνει κάτι και να περάσει η ζώνη.
0: Άντε και πήγε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη σε μια μέρα θα αποφανθεί, πάει το καλοκαίρι. Ναι. Ντροπή είναι η πιο ήπια λέξη η οποία μπορούμε να πούμε δημόσια.
1: Όπως
0: το ντροπή. Και δεν θα μείνουμε εδώ. Θα το δούμε το θέμα. Έτσι. Ναι. Είναι απαράδεκτο.
1: Τώρα μου στέλνει μια Κροάτρια, λέει, με τον Χανταϊό τι γίνεται. Δεν έχουμε κάποιο κρούσμα εμείς εδώ. Εντάξει, αυτό που προφανώς έχει δει είναι ότι αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται μια αέριο συνοδός από αυτή την ύποπτη, ας πούμε, ή υπήρχε μια ύποπτη πτήση σε αεροδρόμιο της Ολλανδίας, στο Άμστερνταμ. Μια γυναίκα λοιπόν παρουσίασε, λέει, συμπτώματα λίμωξης από τον χανταϊό. Αυτό το ανακοίνωσε γίνεται το Ολλανδικό Υπουργείο Υγείας την Πέμπτη.
0: Ναι, ήταν
1: σήμερα.
0: Συνταξίδευσε με κάποιους οι οποίοι είχαν τον ιό που ήταν στο πλοίο.
1: Είχε έρθει σε επαφή με μία γυναίκα που πέθανε επειδή από λίμωξη από το χανταϊό στο Ιωάννεσμπουργκ. Ναι, συγκεκριμένη.
0: Αυτός ο ιός πάλι, ο άτιμος, δεν εκδηλώνεται. Θα πρέπει να περάσουν 5-6 εβδομάδες από ό,τι πληροφορούμεθα. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις. Και τα συμπτώματα είναι τέτοια που δεν σου δημιουργούν υποψίες. Θεωρείς ότι είναι ένα απλό κρύωμα ή μια γρήπη ή δεν ξέρω τι. Και τελικά εξελίσσεται.
1: Ναι, πού να φαντάσεις τώρα ότι μπορεί να υπάρχει αυτό.
0: Εξελίσσεται και είναι ακαριαία η εξέλιξη όσον αφορά το καρδιαγκιακό σύστημα, τους πνεύμονες και τα νεφρά. Ναι. Βεβαίως πρέπει να πούμε το εξής, γιατί πρέπει τα τροχτικά, και μου έκανε και εντύπωση που γίνεται και διαχωρισμός των αρουραίων με τους ποντικούς τους τα τροχτικά, τα απλά. Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά. Πρέπει να είναι, δεν ξέρω αν όλα τα τροχτικά φέρουν τον ιό, αλλά πρέπει, λέει, να έχουν ασθενήσει τα τροχτικά και όταν ουρήσουν ή κάνουν τέλος πάντων αυτό και πατήσεις ή είναι σε ένα χώρο που αυτά έχουν στερεοποιηθεί με την εισπνοή, επειδή αιωρούνται μάλλον στον αέρα, εισέρχεται ο ιός από το στόμα κυρίως, από τα μάτια, από τη μύτη, από τα χέρια.
1: Ελπίζουμε να μην το δούμε τώρα.
0: Αλλά θεωρώ ότι εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι κακά τα ψέματα, Δέσποινα.
1: Τώρα αυτό λέω γιατί
0: η
1: ακροάτρια ρωτάει. Κάτι άκουσε. Φίλε, ακροάτρια δεν ισχύει αυτό για τη Ρόδο σε καμία περίπτωση.
0: Έχει αρουραίους. Η Ρόδος δεν είναι καινούριο αυτό.
1: Εντάξει,
0: όπως ζουν τα ελάφια, ζουν και αρουραίοι, οι ποντικοί. Έχουμε και τις γατούλες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα εναντίον αυτών των τροχτικών.
1: Έχουμε και τα φίδια.
0: Έχουμε και τα φίδια, αλλά ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Αν είναι μέσα σε χώρους που κάποια στιγμή λερώνουν επειδή αποπατούν τα τροχτικά και εμείς πάμε, αν είναι άρρωστα, γιατί έτσι κατάλαβα, πρέπει να είναι αρρωστημένο το ζώο με τον ιό για να υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Όταν εμείς πάμε να πιάσουμε τα περιτώματα να καθαρίσουμε και δεν φοράμε γάντια και έχουμε λύσει τη συνεχεία του δέρματος, τραύμα δηλαδή, ή πατάμε τα ούρα και μετά τα μεταφέρουμε, και μόνο έτσι μπορεί να μεταδοθεί και με τον αέρα. Εγώ επιχειρήσαμε να πάρουμε ένα νεφρολόγο εδώ, συμπατριώτη μας, έγκριτο επιστήμονα, μας παρέπεμψε σε ένα
1: λιμοξιολόγο.
0: Θα το δούμε, αλλά
1: δεν το βρίσκει εύκολα. Εντάξει, μην ανησυχήσει τον κόσμο.
0: Να μην
1: δημιουργείται
0: απλά πανικός. Θεωρώ ότι έχει πέσει με τα μούτρα η Παγκόσμια Κοινότητα Υγείας, η Οργάνωση Υγείας, ναι, και νομίζω ότι δεν θα έχουμε αυτό που είχαμε με τον κορονοϊό. Να. Αλλά λέμε πάλι και το κλείνουμε. Ο Θεός, έτσι, είναι από πάνω και τα ρυθμίζει όπως εκείνος θέλει. Κάποια στιγμή κάτι άλλο θα ξεφυτρώσει, είτε κορονοϊός, είτε δεν ξέρω πώς αλλιώς θα λέγεται, να φεύγει μερικός πληθυσμός. Γι' αυτό γίνονται και πόλεμοι και δεν γίνεται τυχαία. Να ξεκαθαρίζει και λίγο το αυτό, γιατί γίναμε πολύ. Περισσεύουμε στον πλανήτη.
1: Όντως.
0: Και σε λίγο θα τρώει ο ένας τον άλλον.
1: Πραγματικά. Να πω για μια συνάντηση που είχε στην περιφέρεια νωρίτερα ο αντιπεριφερειάρχης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο κ. Ασπράκης, και ο αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, ο Χρήστος ο Μιχαλάκης. Ήταν εκεί και ο εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας, ο κ. Παπασταματίου, με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα, την κ. Μοέμι Νακμαμούρα.
0: Καλά το είπες. Καλά τα πες.
1: Το είπα σωστά το όνομα της.
0: Ναι, ναι. Μακαμούρα.
1: Νακαμούρα. Αυτό.
0: Νακαμούρα. Ναι. Ωραία. Μια χαρά. Πάμε.
1: Η
0: ουσία μας.
1: Τώρα και πρεσβεία Ιαπωνίας. Εντάξει, είναι δύσκολο το επώνυμό της. Το είπαμε πάντως. Σημαντική συνάντηση. Παρουσιάστηκε η φυσιογνωμία της περιφέρειας και ο κυρίαρχος ρόλος που διαδραματίζει ο τουρισμός στην οικονομία των νησιών.
0: Ωραία, μια χαρά. Οι διπλωματικές σχέσεις περιφέρειας
1: πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Σε καλό δρόμο. Και ειρήστο εν παρόδο να πούμε ότι ο κύριος Ασπράκης, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, ναι, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, θα εκπροσωπεί στην περιφέρεια στην αύριο.
1: Θα είναι η συσίμη δηλαδή ο κύριος Ασπράκης αύριο.
0: Συσίμης. Η κυρία Ζαχαράκη δεν έρχεται τελικά.
1: Να. Για ποιο λόγο κοινοβουλευτικής.
0: Λόγω κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα, δεν το υπολογίζει σωστά.
1: Ο κύριος Τζιμάρκος είναι Βρυξέλλες.
0: Ναι, έρχεται σήμερα το απόγευμα και αναλαμβάνει κανονικά τα καθήκοντά του. Και ελπίζουμε στην κατάθεση των Στεφανιών εκεί στο μνημείο στη Σίμη, να μην δούμε τον δήμαρχο της Σίμης να ρίχνει καμιά ζεμπεκιά μπροστά στους επισήμους.
1: Δεν νομίζω. Μπορεί μετά θα τη ρίξει, μετά όταν θα υπάρχει το, λέω, το δείπνο.
0: Είναι ικανός το... να χορέψει και εκεί. Στο...
1: Θα χορέψει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Το μεσημέρι προφανώς στο επίσημο γεύμα.
0: Οδηγούμεθα σε ελπέδα.
1: Θα πάμε σε τραγούδι για να πάμε μετά να ασχοληθούμε με, κάποιο, με ένα θέμα που αφορά την παιδεία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Για να δούμε, είμαστε περίεργοι να δούμε τι κομμάτι μουσικό θα μας οδηγήσει στον εκπαιδευτικό μας. Ωραία.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, Real Voice ραδιόφωνά σας, Γιάννης Μπινατσής.
1: Και Δέσποινα Κουλούμπρη.
0: Και Πέρι Βασιλάκης, ρυθμίζει ήχους, αντέχει εμάς, επιλέγει μουσικές, πληρώνει την εφορία ταυτόχρονα, λέει. Εδώ μέσα από την ταυτόχρονα, ναι, ωραία.
1: Μη ζορίζεσαι, διότι τώρα είναι πολύ φτηνά τα. Και τα τέλη κυκλοφορία.
0: Τα πάντα όλα.
1: Οι πεζίνες και λοιπά. Είμαστε μια χαρά.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Εγώ όμως θα ήθελα να είμαι μαθήτρια αυτή τη στιγμή, Γιάννη, και να δω τα πράγματα διαφορετικά. Δεν ξέρω, στα δικά μου χρόνια τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και τώρα βέβαια έχουν αλλάξει προς το καλύτερο, θα μπορούσα να πω, γιατί όταν έχεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο ή ειδικούς να σε ενημερώνουν για το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού, πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί πιστεύω ότι σε αυτό κρύβεται και τα επόμενα βήματα που θα κάνεις στη ζωή σου και την πορεία που θα ακολουθήσεις.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι δεν πάει?
1: Βεβαίως.
0: Το λέω αυτό με αφορμή, γιατί έχουμε μια ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού που στόχο έχει την ενημέρωση των μαθητών, και όχι μόνο των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών ταυτόχρονα, για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές αλλά και επαγγελματικές επιλογές που θα έχουν στο μέλλον.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, Δέσποινα, γιατί και από την εμπειρία τη δική μας, αλλά αυτό που ζούμε σε κάθε περίοδο εξετάσεων, σε όλα τα επίπεδα, γίνονται λάθος επιλογές. Επειδή και τα παιδιά και οι γονείς δεν είναι σωστά ενημερωμένοι και πληροφορημένοι, βλέπεις, ας πούμε, ένα παιδί ο οποίος είναι καλός στα φιλολογικά μαθήματα, πάει και δίνει ιατρική. Λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή δεν ξέρω, διαλέγεις ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη διάθεση που έχεις ή την προετοιμασία που έχεις κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Άρα λοιπόν είναι μεγάλη υπόθεση να μπορούν να ενημερώνονται οι γονείς και τα παιδιά για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
0: Σωστό.
1: Και τι θα επιλέξουν.
0: Έχουμε τον ειδικό στην τηλεφωνική μας γραμμή, φίλοι ακροατές, είναι ο πιστοποιημένος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, ο κύριος Χρήστος Ατλάσης. Καλό μεσημέρι, κύριε Ατλάση, από τη Ρόδο.
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Καλό μεσημέρι. Ξέρετε,
0: είναι γνωστός ο κύριος Ατλάσης. Κύριε Ατλάση, μακάρι να σας είχα και στα δικά μου έτσι, μαθητικά χρόνια και να παίρναμε, ας πούμε, άλλη πορεία από τότε.
1: Πού θα πήγαινε στην ιατρική, δηλαδή, τι θα έκανες?
0: Όχι, μπορεί
1: κάπου. Θεατρολογία.
0: Φαρμακευτική.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Μάλιστα, είναι αλήθεια ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια αναγκαιότητα σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις εποχές, πολύ περισσότερο στα πρώτα βήματα των επιλογών των παιδιών, και πράγματι είναι κάτι που αναπτύσσεται όλο και περισσότερο και είναι πολύ διαφορετικό από ότι 10, 20, 30 χρόνια πριν. Οπότε, σας ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα αυτό. Θα μπορέσουν τα παιδιά και οι γονείς να ενημερωθούν για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Μεθαύριο Σάββατο, το απόγευμα στις 18:30 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα έχει μια εκδήλωση που αφορά, έχει τίτλο «Σχεδίαση στο μέλλον σου». Έχει τρεις εισηγήσεις, μια δική μου, μια της κυρίας Καραϊσαρλή και μια του κυρίου Γρηγοριάδη. Οπότε, για να μην μονοπολίσω, ας το κουβεντιάσουμε περισσότερο.
0: Ναι. Κύριε Ατλάση, βλέπουμε ότι σε μια εποχή όπου τα επαγγέλματα αλλάζουν, γιατί το βλέπω αυτό ότι αλλάζουν τα επαγγέλματα και αλλάζουν ραγδαία, θα μπορούσα να πω. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν σήμερα οι μαθητές όταν επιλέγουν σπουδές?
2: Εντάξει, το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι προσπαθούν με τα ενδιαφέροντα εκείνης της χρονικής περίοδου, δηλαδή των 17-18, να κάνουν επιλογές στο μηχανογραφικό τους, οι οποίες βασίζονται σε κάτι το οποίο είναι μεταβαλλόμενο. Τα ενδιαφέροντα όλων των ανθρώπων, πολύ δε περισσότερο των εφήβων, μεταβάλλονται. Και δείτε τον εαυτό σας στα 16, 17, 18 και θα δείτε πολλές διαφορές. Ήδη ο κύριος Μινατσής προηγουμένως στον πρόλογο σας έκανε λίγο πλάκα και σας είπε ότι ίσως να έχεις διαλέξει κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο, ναι.
2: Πολλά παιδιά έχουν λυπή ενημέρωση, δεν έχουν παρατηρήσει σωστά τα ενδιαφέροντά τους και κάνουν λαθασμένες επιλογές. Να πω ένα παράδειγμα. Ένα παιδί το οποίο θέλει να σπουδάσει και να γίνει τεχνολόγος τροφίμων. Η τεχνολογία τροφίμων όμως θέλει 13-14.000 μόρια. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα παιδί που δεν έχει αυτή την συγκομιδή μοριών βρίσκεται αποκλεισμένο. Με αποτέλεσμα τελικά να κάνει μια άλλη επιλογή που είναι πολύ διαφορετική. Όταν αργότερα πάρει το πτυχίο του και ρωτήσουμε το παιδί γιατί δεν έκανε την επιλογή να μπει στη γεωπονία. Ας πούμε έπιανε στη γεωπονία στη Φλόρινα με 11.000 μόρια.
0: Ναι.
2: Μα δεν ήθελε να γίνει ο γεωπόνος. Το ξέρεις όμως ότι ο γεωπόνος έχει επαγγελματικά δικαιώματα και τεχνολόγου τροφίμων.
0: Είδατε. Ότι...
2: Δεν το ήξερε το παιδί. Και αυτό. Πάρα πολλές τέτοιες επιλογές βλέπουμε στο μηχανογραφικό. Ναι. Λέει για παράδειγμα πληροφοριακών συστημάτων στη Λάρισα. Ένα εξαιρετικό τμήμα πληροφορικής που μπορεί να σε οδηγήσει είτε στο hardware είτε στο software διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας. Μας εγγράφει στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και πάρα πολλές επιλογές που είναι πραγματικά το μηχανογραφικό, κυρία Κουλούμπρη και κύριε Μινατσί, μια πραγματική σπαζοκεφαλιά. Και είναι ό,τι πρέπει για να κάνουν λάθος τα παιδιά, γιατί δώσαν πανελλαδικές, δεν έχουν πάει όσο καλά υπολόγιζαν. Έχουν πάρει στην δεύτερη ηλικία, στην τρίτη ηλικία, στην ολότερη ηλικία αριστεία, έχουν γεμίσει με προσδοκίες και έχονται μόρια τα οποία είναι κοντά στο 11, στο 12 και δεν μπορούν να κάνουν επιλογές γιατί είναι πάρα πολύ καταβεβλημένα και είναι ιδανική συνθήκη για να κάνουν λάθος επιλογές.
1: Μάλιστα, και πιστεύω ότι υπάρχουν πλήστες όσα τις περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά οδήγησαν τα παιδιά σε αδιέξοδο και δεν έκαναν την σωστή επιλογή λόγω άγνοιας, έλλειψης ενημέρωσης. Αυτό που λέτε δηλαδή. Και βέβαια εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι, ότι, και ήθελα την άποψή σας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη και τη διαδικασία έχουν και οι γονείς. Θεωρώ ότι πρωτίστως οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται, διότι ξέρουμε ότι οι γονείς καθοδηγούν ή πολλές φορές αναγκάζουν τα παιδιά να δηλώσουν κάτι που εκείνοι έχουν στο μυαλό τους ή προτιμούν. Ναι. Και όχι τα ίδια τα παιδιά.
0: Κυρίως, κύριε Ατλάση, οι γονείς πλέον θέλουν πάντα, ήθελαν τα παιδιά τους να γίνουν γιατροί, δικηγόροι. Αυτό βέβαια τώρα πάει. Αυτό βέβαια δεν πουλάει πια, έτσι. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι γιατροί και δικηγόροι.
2: Έτσι ακριβώς, και πολύ σωστά το θέσατε, το κομμάτι που λέγεται γονείς. Οι γονείς έχουν όντως ελλειπή ενημέρωση. Και κυρίως το μεγαλύτερο βάρος της διαδικασίας αυτής της συμβουλευτικής καλούνται να τον παίξουν το ρόλο αυτόν, το βάρος τους σηκώσουν τα φροντιστήρια, οι καθηγητές που κάνουν μαθήματα προετοιμασίας για τις πανελλαδικές, όπου χτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης.
1: Σωστά.
2: Και πολλές φορές επομίζονται αυτό το βάρος αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο οι γονείς και ποδηγετούν τα παιδιά, όπως είπε ο κ. Μινατσής, αλλά και δεν γνωρίζουν επιλογές, έχουν δηλαδή κάποια στεγανά στη διαδικασία αυτή. Βέβαια, βλέπουμε και πάρα πολλούς γονείς οι οποίοι σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να δώσουν επιλογές στα παιδιά τους. Ωστόσο πραγματικά είναι επιλογές που δεν μπορούν και οι ίδιοι να φανταστούν. Δεν μπορούν δηλαδή να φανταστούν ότι το κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κόρυθο είναι διαφορετικό από το εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στο ΠΑΜΑΚ. Στο Βαρβιστή Μακεδονίας Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Γι' αυτό έρχεστε εσείς οι ειδικοί τώρα να τους ενημερώσετε.
2: Ναι. Πολύ σωστά. Να πω ότι στην εκδήλωση μεθαύριο θα είναι η κυρία Καραϊσταρλή Μαρία, η οποία είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, που σημαίνει ότι τα παιδιά μέσα από το σχολείο τους μπορούν να ζητήσουν ραντεβού με τον σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας, ας το πούμε έτσι, με αποτέλεσμα έχουν αυτή τη διαδικασία ως δυνατότητα. Και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία είναι στη διάθεση των παιδιών και των γονιών για να υποστηρίξουν μια τέτοια διαδικασία.
0: Ξέρετε, το λέτε αυτό. Εγώ μιλάω με κάποιους μαθητές και τους λέω τι θα ήθελες να ακολουθήσεις. Και λέει, μα δεν ξέρω ακόμη. Το δεν ξέρω ακόμη, δεν έχει δηλαδή ξεκάθαρη κατέμφθηση αυτή.
1: Δεν έχει κατασταλάξει.
0: Δεν έχει κατασταλάξει.
2: Και το παιδί αυτό που λέει δεν ξέρω, συνήθως αισθάνεται ανώριμο μπροστά στα άλλα παιδιά, τα οποία όρημα, όπως θεωρούν ότι είναι αυτά οι γονείς τους, έχουν φορέσει το ένδυμα μιας επιλογής χωρίς οπωσδήποτε να έχουν παρατηρήσει κλήσεις, ενδιαφέροντα, ιδιαιτερότητες, ταλέντα και κυρίως ενδιαφέροντα, με αποτέλεσμα τα παιδιά που λένε ότι δεν ξέρω, μια τίμια, πραγματική, αληθινή απάντηση, να τους περιοθεριοποιεί και να πούνε ότι αυτός είναι ανώριμος, δεν έχει τελικά καταλήξει ακόμα. Mm. Το παιδί να το κουβαλάει αυτό και ως βάρος. Όχι, είναι πολύ, πολύ λογικό να πει το παιδί δεν ξέρω, ή το παιδί να είναι χαμένο ανάμεσα σε επιλογές όπως ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος, ποιες είναι οι διαφορές τους, όπως χημικός ή χημικός μηχανικός, κλασικές ερωτήσεις, τι θα γίνει με το AI, θα μας φάει τη δουλειά, θα μπορούμε να εργαστούμε άλλο, τα επαγγέλματα κινδυνεύουν. Είναι θέματα λοιπόν που απασχολούν τα παιδιά και τους γονείς και είναι πολύ κλασικές αυτές οι ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Το θέμα, κύριε καθηγητά, είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση και η προσπάθεια που κάνετε. Το ερώτημα είναι όμως πόσοι άραγε θα έρθουν να την παρακολουθήσουν και αν με μία τέτοια διάλεξη, εκδήλωση, ενημέρωση έχουμε λύσει το πρόβλημα. Μήπως δηλαδή πρέπει η δημόσια εκπαίδευση να φροντίσει
2: να ενισχύσει το ρόλο της συμβουλευτικής.
1: Βέβαια.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει, γιατί πραγματικά με ένα μικρό φακό προσπαθούμε να φροντίσουμε το απόλυτο σκοτάδι. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι εκδηλώσεις, παρά το ότι δεν είναι πολλές και λέτε ότι είναι τόσο αποσπασματικό, είναι μια φορά όντως, είναι πολύ λίγο, να φωτίσουν όλες τις πτυχές μιας πολύπλευρης διαδικασίας. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι πετυχημένες αυτές οι εκδηλώσεις, ακόμα και αν ωφελήσουν ένα παιδί.
0: Σίγουρα. Ναι, είναι σίγουρα πετυχημένες, αλλά όταν γίνονται πιο συχνά, κύριε Ατλάση, και όταν είναι και ως μάθημα, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα μέσα στη σχολική αίθουσα, υπάρχει μια κατεύθυνση πιο ξεκάθαρη και για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς.
2: Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα και επειδή είμαι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, άνθρωπο του Συλλόγου δηλαδή των Συμβούλων Επαγγελματικού Συνδυασμού της χώρας μας, συχνά προσπαθούμε μέσω επαφών που έχουμε με το Υπουργείο να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία όσο γίνεται στο ελληνικό σχολείο, αλλά και στο πανεπιστήμιο, γιατί η διαδικασία του επαγγελματικού συνδυασμού δεν αφορά μόνο μαθητές. Είναι μια δυναμική διαδικασία και αφορά τον άνθρωπο γενικότερα που εργάζεται και ο οποίος αναζητά την επαγγελματική του ικανοποίηση, δηλαδή την επίτευξη των επαγγελματικών του αξιών στα διάφορα επαγγελματικά περιβάλλοντα που καλείται να υπηρετήσει.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα τολμήσω να ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπουμε ότι τα επαγγέλματα αλλάζουν χρόνο με το χρόνο. Ποια θεωρείτε ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, σύμφωνα με έρευνες του ΟΑΣΑ στο κομμάτι της εργασίας και πάρα πολλές έρευνες που βλέπουμε δημοσιευμένες, βλέπουμε ότι το φόβητρο που λέγεται AI, κάθε άλλο παρά φόβητρο, είναι και δίνει ανάπτυξη σε πάρα πολλούς κλάδους. Κλάδους όπως η πληροφορική, με πάρα πολλές υποκατηγορίες, software, hardware, cyber security, machine learning. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλούς κλάδους με τρομερή ανάπτυξη και οι έρευνες του 2040, δηλαδή εκεί προσβλέπουν, θεωρούν ότι θα έχουμε μεγάλη ανάπτυξη στους ηλεκτρολόγους, στους μηχανολόγους, στους πολιτικούς, στους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς εννοώ, πήγα στο Πολυτεχνείο, σε όλες τις πολυτεχνικές ειδικότητες. Βλέπουμε μεγάλη ανάπτυξη ακόμα και στο κομμάτι της νομικής, που φαίνεται ότι σε τι θα με επηρεάσει. Θα με επηρεάσει πάρα πολύ στη διαδικασία διαχείρισης πληροφορίας. Άρα, αν γυρίσω τα χρόνια, στα δικά μου τα χρόνια που το 1991 μπήκα στο Πανεπιστήμιο, θα πω ότι εκείνη την περίοδο το φόβητρο ήταν ο υπολογιστής και νομίζαμε ότι θα πάρει τη θέση του ανθρώπου. Ναι. Κάθε άλλο παρά αυτό συνέβη, οδήγησε στην τέταρτη βιομηχανική, να την πω, επανάσταση, αυτή η επανάσταση τεχνολογίας, και είδαμε ότι πραγματικά έδωσε θέσεις. Όμως, άλλοι κλάδοι, όπως ο τραπεζικός κλάδος, κινδυνεύει, τα τηλεφωνικά κέντρα κινδυνεύουν, οι γραμματείες κινδυνεύουν, τέτοιες θέσεις που έχουν πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ναι, πράγματι κινδυνεύουν, πάντα σύμφωνα με τις έρευνες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια τέτοια πρόβλεψη σε μια υποκειμενική βάση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, κλείνοντας, κύριε καθηγητά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να ξαναπούμε άλλη μια φορά.
0: Απλά να πούμε, θα γίνει και σε Ρόδο και στην Κο θα γίνει αυτή, ναι, η μερίδα, κύριε
1: Πότε είναι
0: Αθλάση,
1: στη Ρόδο, είπαμε, αύριο.
2: Η Ρόδο είναι το Σάββατο, το απόγευμα στις 6.30 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
1: Ωραία.
2: Και στην Κο είναι στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Κο, το πρωί της Κυριακής, 11.30.
1: Ωραία. Καλή επιτυχία.
0: Ωραία.
1: Και περιμένουμε να δούμε, πραγματικά θα επικοινωνήσουμε ξανά, να δούμε πόσο θα είναι ο αριθμός των συμμετοχών του. Ναι, ναι, τον απόϊχο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Ατλάση. Να είστε καλά. Γεια σας. Εδώ να μεταφέρω ένα μήνυμα του ακροατού κύριου Κώστα πριν κλείσουμε. Αν υπήρχε, λέει, επαγγελματικός προσανατολισμός, θα είχαν σωθεί πολλές γενιές, διότι πολλοί νέοι καταστράφηκαν εξαιτίας του λάθους δρόμου που ακολούθησαν επαγγελματικά. Ναι, συμφωνώ με τον ακροατή, τον κύριο Κώστα. Γιατί...
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έχει
1: απόλυτο
0: δίκιο.
1: Αυτό λέμε κι εμείς. Λοιπόν, τελείωσαμε και σήμερα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Προσοχή στους δρόμους μας. Μειωμένη ταχύτητα. Ωραία. Τηλέφωνο το αφήνετε δεξιά, δεν το κρατάτε ενώ οδηγείτε. Γιατί η τροχιά συνεχίζει και γράφει, Γιάννη, έτσι. Ναι. Και γράφει για πατίνια τώρα.
1: Μάλιστα. Καλά κάνει.
0: Έτσι, ωραία.
1: Και πολλά χαιρετίσματα και φιλιά στο Χατζηπατάτα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 7 Μαΐου σήμερα, με την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να καταβάλλεται από στρες και με τις κόκκινες γραμμές που βάζει ο Πρωθυπουργός ανάμεσα στον προβληματισμό και την εσωστρέφεια. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με κυρίαρχο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μήνυμα ότι το κόμμα οφείλει να μιλά τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του. Όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είπε επίσης ότι οι πολίτες περιμένουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ακρίβειας.
0: Νέο χτύπημα του ελληνικού FBI στην Greek Mafia. Προχώρησε σε 4 συλλήψεις για τη δολοφονία του μέλους της οργάνωσης Γιώργου Μοσχούρη πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζαν να εκτελέσουν εμψυχρό ένα ακόμα στέλεχος της ομάδος.
1: Αυτή την ώρα τελείται υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και η σύζυγός του για συνέργεια. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Διορία μίας εβδομάδος έδωσε ο Τραμπ στο Ιράν προκειμένου να αποδεχθεί τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Σήμερα αναμένεται να σταλεί απάντηση της Τεχεράνης στους Πακιστανούς μεσολαβητές, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο.
1: Προς τα Κανάρια νησιά κατευθύνεται το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διακομιδής και του τρίτου επιβάτυπου ασθενή. Στο μικροσκόπιο τρεις Αμερικανικές πολιτείες όπου ταξίδεψαν άτομα που επέβαιναν στο πλοίο.
0: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο 12χρονος με πατίνι μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Φέρει τραύματα στο κεφάλι και αναμένεται να μεταφερθεί στο Πέδον για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Στιγμές τρόμου βίωσε 77χρονος στην Κηφισιά όταν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στο διαμέρισμά του. Οι δράστες τον φήμωσαν, τον έδεσαν και στη συνέχεια αφαίρεσαν κοσμήματα αξίες περίπου 100.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο.
0: Με στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Στα αθλητικά, με 91-87 η Βαλένθια κέρδισε τον Παραθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Η Ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τη σειρά, αύριο και πάλι στο ΟΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι. Την Ούνικα Χαμάλαγα αντιμετωπίζει στις 10 απόψε η ΑΕΚ στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που γίνεται στην Ισπανία.
0: Στο ποδόσφαιρο, η Paris Saint-Germain προκρίθηκε στον τέλικο του Champions League. Ήρθε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με την Bayern Μονάχου, την οποία είχε κερδίσει στον πρώτο ημιτελικό με 5-4. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Arsenal.
1: Και άρα η συννεφιά σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές. Τα ορεινά άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ, στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Σκόνη και νοτιάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει.
3: Αυξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από κάτω Πατήσια μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Και να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό Παναγιώτη και για τροποποιήσεις στα δρομολόγια του τραμ.
3: Τροποποιήσεις στη γραμμή 7 του τραμ από απόψε μέχρι την Κυριακή. Από τις 9 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα, τερματικό σταθμό στο δρομολόγιο Ασκληρωτή. Ασκληπείο, Βούλα, Ακτή Ποσειδώνα, Πειραιά θα είναι η στάση ΣΕΦ λόγω εργασιών κατεδάφιση επί τη οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι.
2: Το θέμα τη ημέρα.
0: Το πλαίσιο των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση, η οποία ανοίγει το κεφάλαιο της συνταγματικής αναθεώρησης, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αποφεύγεται η μίζερη εσωστρέφεια. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και έχουμε υπερδιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ προέταξε ως μείζονο σημασία το ζήτημα αντιμετώπισης της παρατεταμένης ακρίβειας. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
4: Αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παράταξής μας, της χρησκευσμός, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας. Και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για κόκκινη γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που ασκείται το τελευταίο διάστημα από γαλάζια στελέχη. Να συνδεθούμε τώρα με τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής όρισε πριν από λίγο τις ημερομηνίες που θα συζητηθούν στην Ολομέλεια οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών. Το επόμενο διάστημα, Γιώργο, το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται σίγουρα να χτυπήσει κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, η οποία αναμένεται για περίπου 20 μέρες με ένα μήνα να ζήσει μια καυτή περίοδο, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, με δεδομένο ότι προβλέπονται απανωτές συνεδριάσεις, έχουν συνάφεια με αυτό που ακούγονται προηγουμένως, με την ομιλία δηλαδή του Πρωθυπουργού και σε σχέση με τις άρσεις ασυλίας, αλλά και σε σχέση με το ζήτημα των υποκλοπών. Θυμίζω ότι ήδη έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις, μία από το ΠΑΣΟΚ και μία από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, για με αίτημα τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των κυρίων Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής για το ζήτημα των υποκλοπών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο κ. Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων, στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Η ακριβή ημερομηνία θα προσδιοριστεί την ερχόμενη Πέμπτη στην προσεχή διάσκεψη των Προέδρων. Μα είπε όμως ο κ. Κακλαμάνης ότι από τις 12 Μαΐου θα αρχίσουν να μετρούν οι 15 μέρες που προβλέπει το Σύνταγμα, προκειμένου εντός αυτού του χρονικού διαστήματος να διεξαχθεί η συγκεκριμένη συνεδρία, η οποία θυμίζω θα λήξει με ονομαστική μυστική ψηφοφορία σε κάλπη, στην οποία θα απαιτούνται τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι, προκειμένου να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή. Θυμίζω όμως επίσης ότι η κυβέρνηση ήδη, στην οποία θα απαιτούνται τουλάχιστον 151

0: Προέδρου της Βουλής, ούτως ώστε μέχρι τις 10 Ιουνίου να έχει συζητηθεί και αυτό. Θυμίζω ότι ο κ. Θεκλαμάνης έχει επί της ουσίας θέση, ανοίγει την διαδικασία αναθεώρησης και του κανονισμού της Βουλής. Έστειλε επιστολή σήμερα το πρωί στους 297 βουλευτές, ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις προτάσεις τους.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στο νέο χτύπημα του ελληνικού FBI κατά της Greek Mafia. Μίλαμε για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τον φάκελο της δολοφονίας του Θαμνάκια συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ ο τέταρτος είναι έγκλειστος σε φυλακές. Μάλιστα, φαίνεται ότι σχεδίαζαν και άλλη δολοφονία στελέχους της οργάνωσης. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους, θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
2: Με συντονισμένες και μεθοδικές έρευνες, η εμπειρία αστυνομική του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, να εξιχνιάσουν αυτή την πολύ σοβαρή δολοφονία συμβόλαιο θανάτου. Βέβαια και θεωρείται ιδιαίτερα ακριβώς συμβόλαιο θανάτου του Γιώργου Μουσκούρη, το οποίο σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, τον Απρίλιο δηλαδή του 25, έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Οι 4 οπλοφόροι που τον είχαν πυροβολήσει την ώρα που έβγαινε από αυτό το διαγνωστικό κέντρο, χωρίς να έχει μαζί του φρουρά όπως συνήθιζε αυτό το βαρύ στέλεχος της Greek Mafia, που είχε εξελιχθεί σταδιακά από απλό μέλος μιας ομάδας νονών της νύχτας, έφτασε ο ίδιος να βρίσκεται ψηλά στα κλιμάκια της Greek Mafia. Τότε λοιπόν οι 4 οπλοφόροι ήταν οπλισμένοι με καλάσνικο, είχαν αδειάσει τουλάχιστον 2 γεμιστέρες χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, αν θα υπάρχουν δηλαδή και αθώοι που θα έβρισκαν το θάνατο από αυτή την ενέργεια, καθώς πολλές σφαίρες κατέληξαν ακόμα και στο εσωτερικό του διαγνωστικού κέντρου. Πρόκειται για έναν Έλληνα, 2 άτομα αλβανικής καταγωγής, με ελληνική όμως υπηκότητα και άλλο ένα άτομο το οποίο ήδη κρατείται στις φυλακές για την απαγωγή ενός 25χρονου. Ίσως να την θυμούνται αυτή την περίπτωση οι ακροατές μας. Είχε σημειωθεί στην περιοχή του Ημιτού και σε αυτή την περίπτωση είχε εμπλακεί και ένας γνωστός τράπερ με καταγωγή μάλιστα από την πατρίδα μου, από την Πάτρα.
1: Δώσε μας λίγο το προφίλ των 4 αυτών ατόμων, Θεοδόση.
2: Και όλοι τους φαίνεται να είχαν σχέση επίσης με άτομο το οποίο κατά το παρελθόν κινούνταν στους κόλπους της Greek Mafia και φαίνεται να ήταν ο άνθρωπος των ειδικών και δύσκολων αποστολών, ο οποίος όμως είχε συλληφθεί για μια δολοφονία προσώπου που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα και αθωώθηκε στο δικαστήριο. Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του άλλαξε στρατόπεδο εκείνη την εποχή και είχε περάσει στην ρωσική μαφία, η οποία ως γνωστόν έχει θανάσιμη αντιπαλότητα με την Greek Mafia. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι 4, εκείνη την εποχή φαίνεται να ανήκαν στην ομάδα του συγκεκριμένου προσώπου που σας προανέφερα, το οποίο δολοφονήθηκε στην Αράχοβα σε ξενοδοχείο το Νοέμβριο του 2025. Τότε λέγανε μήπως ήταν εκδίκηση για το φόνο του Γιώργου Μουσκούρη, ωστόσο και αυτό είχε εξιχνιαστεί και όλα δείχνουν ότι και αυτόν από τη μέση φαίνεται να τον είχε βγάλει η ρωσική μαφία. Ωστόσο, από την σύλληψη των συγκεκριμένων προσώπων που σας προανέφερα, ναι, προέκυψε ότι προετοίμαζαν άλλο ένα ηχηρό συμβόλαιο θανάτου, ίσως ένα από τα πιο ακριβά που θα σημειώνονταν στην ελληνική επικράτεια και αφορούσε βέβαια το πιο βαρύ όνομα της Greek Mafia που έχει μείνει αλόβητο από αυτό τον σιωπηρό πόλεμο τόσο μεταξύ της Greek Mafia αρχικά, όσο και στη συνέχεια με την ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό και παρακολουθούσαν και δικηγόρο η οποία σχετίζεται με τον συγκεκριμένο άτομο.
2: Η οποία φαίνεται να είχε στενή επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο από τις φυλακές, γιατί είναι και αυτός παρυπηνή, από τις φυλακές ανά 1,5-2 μήνες έπαιρνε πενθήμερες άδειες, όσο ορίζει ο νόμος, τις οποίες όλες έχει τηρήσει το χρονοδιάγραμμα, και από ό,τι φαίνεται το γνώριζαν αυτό οι αντίπαλοι του και είχαν παγιδεύσει με GPS tracker το αυτοκίνητο της συγκεκριμένης δικηγόρου για να βλέπουν ανά πάσα στιγμή το που κινείται και το που βρίσκεται. Είχαν φτάσει στο σημείο να βάλουν ακόμα και κάμερες σε συγκεκριμένες περιοχές, τόσο στο γραφείο της, κοντά στο γραφείο της, όσο και στο σπίτι της, για να δουν αν θα έχει συναντήσεις με το συγκεκριμένο πρόσωπο, με αυτό το βαρύ όνομα της Greek

0: μάφια, προκειμένου και αυτό να εκτελέσουν το συμβόλαιο φανάτου. Άλλωστε έχει αποτυπωθεί σε τουλάχιστον δύο δικογραφίες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI η πρόθεση των αρχηγών της ρωσικής μαφίας να δώσουν 1 εκατομμύριο ευρώ σε όποιον θα βγάλει από τη μέση το πρόσωπο που σας προανέφερα, εν προκειμένου τον τελευταίο αρχηγό της ελληνικής μαφίας.
1: Έχουν συλληφθεί όλοι ή εμπλέκονται και άλλοι, Θεοδόση?
0: Είναι άλλα δύο άτομα τα οποία είναι στο στάδιο της ταυτοποίησης, δηλαδή οι πληροφορίες μου λένε ότι αύριο μεθαύριο οι αστυνομικοί θα είναι σε
1: θέση
0: να έχουν τα πλήρη στοιχεία τους με αποτέλεσμα να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Και να μεταφερθούμε στην Κρήτη, ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα στην περιοχή του Μυλοποτάμου, όπου συγγενείς και φίλοι συνοδεύουν αυτή την ώρα τον νεαρό Νικήτα στην τελευταία κατοικία του, του οποίου το νήμα της ζωής έκοψε ο 54χρονος πατέρας του καλύτερου φίλου του. Η κηδεία τελέστηκε νωρίτερα υπό δρακόντια μέτρα ασφάλειας υπό τον φόβο βεντέτας. Συνδεόμαστε με τη δημοσιογράφο της Κρήτη TV, Μέρη Καριωτάκη, για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Και να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπες. Σε δηλώσεις της χθες, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος της οικογένειας, άφησε να εννοηθεί με πάρα πολύ νόημα ότι η ίδια η οικογένεια, δηλαδή του Νικήστρατου, σέβονται τις διαδικασίες και δεν αυτοδικούν. Πάντως, αυτός είναι ένας φόβος που επικρατεί στην Κρήτη για το τι μέλη γενέστε σήμερα. Στο Χώνο, εκεί όπου στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής τελέστηκε η κηδεία του άτυχου νεαρού, πραγματικά ράγισαν καρδιές και τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τις παρακτικές στιγμές που εκτελήθηκαν κυριολεκτικά κατά τη διάρκεια της κηδείας, της εξωδία ακολουθίας, με δάκρυα στα μάτια, με λουλούδια στα χέρια. Ένα βουβό πλήθος βρέθηκε στο χωριό για να πει το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο νεαρό. Και βεβαίως με μαντινάδες καθίσε όπως ήθιστε τα παιδιά, οι νεαρότεροι ντυμένοι στα άσπρα όπως ακριβώς είχε ζητήσει και η οικογένεια του Νικήστρατου. Ήδη με ανάρτησή της από χτες η αδερφή του είχε ζητήσει μαντολίνα. Ούτε μία σφαίρα,
2: ακριβώς,
3: όπως και έγινε πραγματικότητα.
2: Είχε απευθύνει έκκληση αλλά στους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά όπως μας είπες και να μην έχουν μαζί τους ούτε σφαίρα.
3: Ακριβώς, μόνο μαντολίνα και βεβαίως εκεί υπήρξαν και ήταν και ο Γρηγόρης ο Σαμόλης και ο Νικομανόλης Νύκταρης που τραγούδησαν για τον αδικοχαμένο Νικήτα, όπως ακριβώς το είχε ζητήσει η οικογένεια, σε ένα πραγματικά κλίμα απίστευτου πόνου, απίστευτης συγκίνησης και απίστευτου γιατί συνέβη ό,τι συνέβη και βρέθηκε ουσιαστικά δύο σπίτια να έχουν κλείσει κυριολεκτικά και δύο παιδιά να είναι στο χώμα. Τώρα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του 54χρονου πατέρα, ο ίδιος έχει πάρει προθεσμία, έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του ποινική δίωξη ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και από κοινού διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσικίων και παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Η σύζυγός που επίσης κρατείται κατηγορείται για συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία και εξετάζουν οι δικαστικές αρχές βεβαίως τι ρόλο ακριβώς είχε κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης. Οι δυο τους έχουν πάρει προθεσμία και θα βρεθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Δευτέρα στις 2:30 το μεσημέρι. Από εκεί πέρα, από όλη την Κρήτη και από όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν σήμερα στην κηδεία ή που δεν βρέθηκαν στην κηδεία, υπάρχει ένα πάνδημο αίτημα αφενός να μην υπάρχει καμία συνέχεια σε αυτό, να επέλθει κοινωνική ειρήνη. Υπενθυμίζω ότι δύο οικογένειες προέρχονται από την ίδια περιοχή, από το Μυλοπόταμο και βρίσκονται και διαμένουν και στην ίδια περιοχή, στην περιοχή του Μαλεβιζίου, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Οπότε οι πάντες ζητούν να υπέλθει κοινωνική ειρήνη με το Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κατά τη διάρκεια του επικηδείου να συγκλονίζει κυριολεκτικά, ζητώντας από όλους τους παρευρισκόμενους και από όλους τους κατοίκους της Κρήτης να δώσουν μια υπόσχεση μετά το χαμό του 21χρονου. Μια υπόσχεση, όπως είπε για τον Νικήστρατο, πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα λόγο, γιατί δεν είναι αυτή η άνδρεια της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
1: στη διεθνή επικαιρότητα και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή περνάμε. Ο Τραμπ έδωσε διορία μία εβδομάδα στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας η απάντηση του Ιράν. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη τηλεοπτικού δικτύου ότι ο Τραμπ πάγωσε την επιχείρηση ελευθερία από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να μπλοκάρει τη χρήση κρίσιμων βάσεων και του εναέριου χώρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως έτσι εξηγείται, Θανάση Τσίτσα, και η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα μονοσύλλογο μνημόνιο κατανόησης που θα σταματήσει τις εκτροβαξίες χωρίς να επιλύει τα βασικά όμως ζητήματα της σύγκρουσης. Το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει τρία στάδια: επίσημο τερματισμό του πολέμου, αποκατάσταση της ασυκλωρίας στα στενά του Ορμούζ και μια περίοδο 30 ημερών εντατικών διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη συμφωνία. Οι συνομιλίες διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ η Τεχεράνη αναμένεται να απαντήσει επίσημα στην Αμερικανική πρόταση μέσα στις επόμενες ώρες. Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, κυρίως γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου και τους όρους αναστολή των πυρηνικών δραστηριοτήτων. Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συμφωνία. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι και στο παρελθόν είχε θεωρήσει πως βρισκόταν κοντά στη συμφωνία χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασικός όρος των ΗΠΑ είναι το Ιράν να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ και να δεσμευτεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Η Ιρανική πλευρά εμφανίστηκε επιφυλακτική. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η απάντηση θα δοθεί εν ευθέτω χρόνο, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την Αμερικανική πρόταση ως μη ρεαλιστική σε ορισμένα σημεία. Οι πληροφορίες περί πιθανής συμφωνίας επηρέασαν άμεσα τις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, με τον Brent να πέφτει έως και 11% πριν σταθεροποιηθεί κοντά στα $99 το βαρέλι. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι ανέστηλε, όπως είπε και εσύ, ευνηδιαστικά το Project Freedom, την Αμερικανική επιχείρηση προστασίας πλοίων στα στενά του Ορμούς, αφού η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση βάσεων της και του εναέριου χώρου τους από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν ευνηδιάστηκε από την ανακοίνωση του σχεδίου και αντέδρασε έντονα, θεωρώντας ότι δεν είχε προηγηθεί επαρκή συνεννόηση. Χωρίς πρόσβαση σε συγκεκριμένες βάσεις και σε κρίσιμες υπερπτήσεις πάνω από τη Σαουδική Αραβία, η Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορούσε να υποστηριχθεί επιχειρησιακά. Ελισάβετ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Εφιάλτης για την παγκόσμια κοινότητα είναι το κύμα ακριβίας σε προϊόντα και υπηρεσίες που πυροδοτεί η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θυμίζουν ανελκυστήρα, καθώς ανεβοκατεβαίνουν κάθε ώρα, κινούμενες με βάση τους χρησμούς του Αμερικανού Προέδρου. Ο Δημήτρης Χριστούλιας θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το που κινούνται αυτή την ώρα και πώς επηρεάζουν τις αντλίες στη χώρα μας, καθώς το πρωί είδα, Δημήτρη, πρατήριο που διέθετε 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο την αμόλυβδη.
5: Και το θέμα είναι, Βασίλη, να δούμε τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Σημαντική μείωση καταγράφεται ωστόσο στην τιμή του πετρελαίου Brent τα τελευταία 2-24 ώρα, με τις ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να αναζωπυρώνονται ανάλογα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Γεγονός που αποτυπώνονται και στην διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα $100 το βαρέλι και συγκεκριμένα στα $98,2 το βαρέλι, καταγράφοντας για δεύτερη ημέρα μείωση, αυτή τη φορά της τάξης του 3%. Υπενθυμίζεται, Βασίλη, ότι πριν από λίγες ημέρες η τιμή του πετρελαίου είχε εκτοξευθεί στα $126 το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα τον τελευταίο χρόνο.
2: Την αποκλιμάκωση, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, τη μικρή αποκλιμάκωση θα τη δούμε στα πρατήρια εδώ την επόμενη εβδομάδα.
5: Για την ώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω το εξής. Για την ώρα έχουμε κλιμάκωση. Τι εννοώ? Ότι αυτές τις μειώσεις που έχουμε δει στο πετρέλαιο πριν τις τελευταίες δύο μέρες δεν τις έχουμε δει στην Αντλία. Αντίθετα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει πλέον στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο, 33 λεπτά πιο ακριβή από την αρχή του πολέμου και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 88 λεπτά ανά λίτρο, ακριβότερο κατά 31 λεπτά από την αρχή του πολέμου. Με τη σημερινή Βασίλη και χθεσινή μείωση της τιμής του Brent, αναμένεται σύμφωνα με βενζινοπόλες να υπάρξει μείωση για τα καύσιμα στην Αγγλία κατά 2 με 3 λεπτά τις επόμενες 3-4 ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο περίπου και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει αυτό που πρέπει να γίνει όμως είναι το πετρέλαιο Brent να είναι στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι ή και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όλα αυτά αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό. Να θυμίσω ότι σήμερα με την...
2: Δημήτρη, αυτό θα σε ρωτούσα. Μέσα σε αυτή την κατάσταση περιμένουμε αύριο τα κακά μαντάτα.
5: Θα σου πω το εξής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Μάρτιο, είχαμε εκτείναξη του πληθωρισμού στο 3,9% από 2,7% τον Φεβρουάριο. Ήδη η Eurostat, η Ευρωπαϊκή δηλαδή Στατιστική Υπηρεσία, ανεβάζει τον πληθωρισμό της χώρας μας για τον Απρίλιο
2: στο 4,6%.
5: Πολύ σωστά, από 3,4% που τον είχε προσδιορίσει τον Μάρτιο, 3,1% τον Φεβρουάριο και 2,9% τον Ιανουάριο. Συνεπώς, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, αλλά δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη, Βασίλη, εάν αύριο η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώσει πληθωρισμό για τον Απρίλιο κοντά στο 5%. Και το ζητούμενο φυσικά είναι να δούμε ποια προϊόντα έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που επιβαρύνει περισσότερο από όλα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
2: Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε Δημήτρη, τι δήλωσε η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής Μαρία Ζάγκα μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, η οποία εκτίμησε και μας προέτρεψε να ξεχάσουμε τα παλιά δεδομένα.
6: Την τιμή που εχθές έπρεπε να την ανεβάσω, την άφησα σταθερή. Υπάρχουμε λοιπόν πολλοί επαγγελματίες που θέλουμε να αντισταθούμε. Έχουμε όμως και αυτό το πλαφόν, τα 9,5 λεπτά το ανώτερο, το οποίο πολλοί δεν το φτάνουμε, πάμε πιο κάτω. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας, να έχουμε καλυμμένους τους πελάτες μας. Δύσκολο παιχνίδι. Γι' αυτό λέω πάντοτε, θέλω το κράτος δίπλα μου. Γιατί εγώ είμαι που δίνω και το φόρο και το ΦΠΑ και μπορεί και πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Και τώρα βλέπω το κυβέρνηση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί για να ξαναπάμε στα παλιά δεδομένα, ξεχάστε το. Η αμόλυβδη, δύσκολο το βλέπω. Το πετρέλαιο το καταφέραμε.
2: Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου μίλησε ο καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Διονύσης Χιόνης, ο οποίος δήλωσε ότι αν μπούμε σε νέα εποχή πληθωρισμού, τότε πρέπει να αλλάξει συνολικά η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
7: Αν λοιπόν είναι αλήθεια αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή πληθωρισμού και ίσως εποχή πληθωρισμού και ύφεσης που θα την ονομάσουμε στασιμό πληθωρισμό, τότε πρέπει στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κοινά. Την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη διανομή του εισοδήματος και την προστασία αυτών οι οποίοι πλήττονται ως επιτοπλίστων από τον πληθωρισμό, που δεν είναι άλλος από τους μισθωτούς και τους ταξιούχους. Η ενίσχυση όλων των ετών τα ΠΑΣ, τα οποία τα βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, είναι οι πρώτες βοήθειες. Όταν όμως πιστούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πιο διαστρωτικά και ουσιαστικά μέτρα, μείωση εμέσων αμέσων φόρων, ειδικών φόρων κατανάλωσης.
1: Οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή δεν σταματούν δυστυχώς τα καύσιμα, καθώς είναι ήδη εμφανείς οι πρώτες σημαντικές ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά. Παράγοντες της αγοράς μιλούν για αυξήσεις 25% στο κόστος κατασκευής, επισημένοντας και κερδοσκοπικά φαινόμενα από μερίδα προμηθευτών. Η Μέρη Παπακοσταντίνου έχει περισσότερες πληροφορίες.
8: Η γεωπολιτική σκακέρα, Ελισάβετ, στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα δεδομένα στον κατασκευαστικό κλάδο, οδηγεί σε αυξήσεις σε όλα τα βασικά οικοδομικά υλικά. Λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης δημιουργούνται έντονοι κλειδονισμοί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και το ενεργειακό κόστος, κατάσταση που με τη σειρά της πρόχνει προς τα πάνω τις τιμές των βασικών υλικών και οδηγεί σε ένα νέο επώδυνο κύμα ανατιμήσεων στην οικοδομή. Τώρα, οι αυξήσεις σε βασικά υλικά υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο αγγίζουν το 25%. Πολλοί μάλιστα λένε ότι το ξεπερνά αυτό το ποσοστό και φτάνει ακόμα και στο 30% από την έναρξη του πολέμου, μιλάμε, στο Ιράν και μετά. Καθώς στο αλουμίνιο έχουμε μια κατακόρυφη άνοδο με τα ελάσματα αλουμίνιου από τα πλέον πληττόμενα υλικά, οι τιμές να αυξάνονται πάνω από 39%. Ο χάλιβας και τα προϊόντα χαλιβουργίας καταγράφουν και αυτά αυξήσεις της τάξης του 20%, ενώ ειδικά ο χάλιβας οπλισμού, ένα βασικό υλικό στις οικοδομές, έχει άνοδο της τάξης του 25%, καθώς οι διεθνείς τιμές ξεπερνούν πλέον τα $750 ανά τόνο. Στο τσιμέντο το κόστος παραγωγής που εξαρτάται σε ποσοστό 30-40% από την ενέργεια, εκεί επειδή έχουμε αύξηση στο φυσικό αέριο, έχει οδηγήσει και αυτό σε αυξήσεις στην τιμή του τσιμέντου που κυμαίνεται γύρω στο 15%. Τα τούβλα και τα κεραμίδια λόγω της υψηλής ενεργειακής έντασης που απαιτεί επίσης η παραγωγή τους παρουσιάζουν και αυτά αυξήσεις άνω του 7% που φτάνουν μέχρι 10% μετά στην περαιτέρω επιβάρυνση λόγω της άμεσης εξάρτησης που είπαμε με το φυσικό αέριο το οποίο παραμένει σε ψηλά επίπεδα, ενώ και στους πλαστικούς σωλήνες, ένα επίσης βασικό οικοδομικό υλικό, και στις ρητίνες, το PVC που ξέρουμε, οι τιμές τους προέρχονται από το πετρέλαιο και εκεί έχουμε μια αύξηση πάνω από 10% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Και όλα αυτά όταν με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, να θυμίσουμε ότι είχε καταγράψει ήδη ετήσια αύξηση της τάξης 3,1% πρώτου πολέμου. Και δηλαδή βλέπουμε ότι υπήρχαν σημαντικές ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά. Και μάλιστα αυτό οδηγεί και σε άλλο ένα πρόβλημα, στους εργολάβους να έρχονται αντιμέτωπους με μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις, λόγω της διαταραχής που υπάρχει στις ναυτιλιακές οδούς, η οποία αυξάνει τόσο και τα ασφάλιστα και τους ναύλους, καθυστερώντας τις παραδόσεις υλικών, ενώ βλέπουμε ότι και η παραγωγή μειώνεται, ενώ υπάρχουν λόγω της ελλείψης καυσίμων. Τώρα, μιλώντας πάντα για τα οικοδομικά υλικά, αυτό με τη σειρά του δείχνει ότι πλέον έχουμε και συμβόλαια με πολύ σύντομη ισχύ, συνήθως 24 ως 48 ώρες.
1: Εκεί που είχαμε συμβόλαια άνω του ενός μήνα, έτσι, λόγω των έντονων διακυμάνσεων πλέον.
8: Ακριβώς, τώρα λόγω της αστάθειας των τιμών τα συμβόλαια είναι έχουν πολύ μικρή διάρκεια, με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται και τι τιμές θα έχουν στο τέλος.
1: Δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός, για να το πούμε απλά, Μέρη. Και το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι πόσο μπορεί να πληγεί ο κλάδος της οικοδομής, καθώς δεν ενδέχεται κιόλας κάποια έργα να αναβληθούν περιμένοντας τις εξελίξεις.
8: Πολλοί το επικαλούνται αυτό και οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά που όλα που επικρατούν τώρα θα ενσωματωθούν από την κρίση του Μαΐου, θα ενσωματωθούν τον επόμενο μήνα και εκτιμούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω επιτάχυνση, όσο δηλαδή διαρκεί η παράταση των εχθροπραξιών, τόσο θα αυξάνεται και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Δυστυχώς οι εκτιμήσεις για τον Μάιο στην οικοδομία και την κατοικία είναι δυσίωνες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλούν οι μολύνσεις με Χανταϊό παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις των ειδικών. Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν το ξέσπασμα της επιδημίας στο κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, το οποίο αναμένεται να φτάσει το Σάββατο στην Τενερίφη. Οι υγειονομικές αρχές Τζένι Κρυθαρά κατάφεραν να παραλάβουν από αέρος τρεις επιβάτες που νοσούν.
9: Και όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής, Βασίλη, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε από Χανταϊό, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα έχει έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο.
9: Γι' αυτό και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεών τους, καθώς είναι τα πρώτα άτομα που εμφάνισαν τα συμπτώματα του ιού στο πλοίο. Την ίδια ώρα, τρεις ασθενείς του πλοίου έχουν μεταφερθεί στην Ολλανδία, ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε πως θα φιλοξενήσει έναν ασυμπτωματικό επιβάτη που είχε έρθει σε επαφή με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο επιβιβάστηκαν οι ασθενείς, απέβλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήρι και αναμένεται να φτάσει σε τρεις μέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης του αρχιπελάγου των Καναρίων Νήσων. Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο πλοίο, είναι 13 τουρίστες και ένας ναυτικός, θα μεταφερθούν στο δοτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούλα της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα. Για τους υπόλοιπους επιβάτες θα αποφασίσουν οι κυβερνήσεις των υπηκότητων που ανήκουν. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τώρα, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εμφάνιση εστίας του Χανταϊού στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο παραμένει χαμηλός, ωστόσο τα δεδομένα εξετάζονται καθημερινά.
1: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι. Στιγμές τρόμου έζησε ένας ηλικιωμένος στην Κηφισιά όταν έπεσε στα χέρια ληστών μέσα στην πολυκατοικία που διαμένει. Οι δράστες του έστησαν καρτέρι στο πάρκινγκ, τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου και τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του, που τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, Θεοδόση Πάνου.
0: Ακριβώς, και αυτό το γεγονός δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο ήταν καλά διαβασμένοι,
1: γνώριζαν,
0: αλλά ήταν και πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Ακριβώς. γνώριζαν και τις ώρες, γνώριζαν τι ώρα θα πάει στο σπίτι του 77χρονος, και αυτό και είχαν πει στο καρτέρι, στο πάρκινγκ, με το που εμφανίστηκε και πήγε να ανοίξει την γκαραζόπορτα, αμέσως οι ίδιοι εμφανίστηκαν με την απειλή όπλων, τον ακινητοποίησαν, τον κατέβασαν, τον υποχρέωσαν να μπει με το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, ώστε και οι ίδιοι να είναι άνετοι και να μην υπάρχουν μάτια να τους δουν από περαστικούς και ούτω καθεξής, και με το εσωτερικό ασανσέρ από το πάρκινγκ ανέβηκαν μέχρι το διαμέρισμα του 77χρονου. Εκεί αμέσως του είπαν να τους δείξει το χρηματοκιβώτιο. Τον ακινητοποίησαν και άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι. Ζήτησαν πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εν προκειμένου, το χρηματοκιβώτιο. Από το χρηματοκιβώτιο πήραν μετρητά αλλά και κοσμήματα, κυρίως ρολόγια αξίας άνω των 100.000 ευρώ, σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε ο 77χρονος στην αστυνομία. Ήδη έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχουν αφήσει πίσω τους κάτι γάντια και 2-3 υλικά που χρησιμοποίησαν για την συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν μεταφερθεί όλα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και εξετάζονται για αποτυπώματα αλλά και DNA των δραστών. Ωστόσο, και σε αυτό το τομέα οι αστυνομικοί μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, γιατί για να αφήσουν πίσω αυτά τα υλικά, μάλλον δεν είχε κάτι επάνω που να προδίδει την ταυτότητά της.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέσα στο στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες?
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
12: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η καθημερινή πίεση που βιώνουν οι πολίτες κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη διαμορφώνει ένα σταθερό περιβάλλον ψυχικής επιβάρυνσης που αποτυπώνεται πλέον και σε αριθμούς. Έρευνα για την ψυχική υγεία κατέδειξε ότι καταβάλλονται από άγχος 7 στους 10 πολίτες. Το λεγόμενο αστικό στρες είναι δυστυχώς μια καθημερινή πραγματικότητα που επηρεάζει την ποιότητα ζωής όλων μας, Εμιλία Σταθάκου.
2: Ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιούμε, Βασίλη, είναι πράγματι ανησυχητικά τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια της ΕΠΑΠΣΥ και την ψυχική επιβάρυνση που έχουν όσοι ζουν στις δύο μεγαλοπόλεις της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν με τα στοιχεία, το 69% των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βιώνει μέτριο στρες, το 15% υψηλά επίπεδα στρες, ενώ το 75% αναφέρει συμπτώματα άγχους και κατάθλιψη. Οι λόγοι δεν είναι μόνο ένας. Η οικονομική αβεβαιότητα, η αίσθηση ότι χάνεται ο έλεγχος της καθημερινότητας, αλλά και οι μετακινήσεις δημιουργούν ένα μόνιμο υπόβαθρο πίεση. Μάλιστα, το 41% δηλώνει ότι στρεσάρεται συχνά από τις καθυστερήσεις στις διαδρομές, ενώ όσοι μετακινούνται πάνω από μία ώρα την ημέρα εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα στρες. Πιο ευάλωτοι είναι οι νέοι έως 34 ετών, οι γυναίκες και οι φοιτητές. Αντίθετα, χαμηλότερα επίπεδα άγχους καταγράφονται στους συνταξιούχους και στις ηλικίες 44-55 ετών. Το συμπέρασμα είναι σαφές. Το στρες της πόλης είναι αποτέλεσμα μιας καθημερινότητας γεμάτης πίεση, αναμονή, οικονομική ανασφάλεια και διαρκείας της δικαιοσύνης. Οι ειδικοί λοιπόν επισημαίνουν ότι χρειάζονται παρεμβάσεις που θα κάνουν τη ζωή της πόλης πιο ανθρώπινη. Καλύτερες μετακινήσεις, περισσότεροι χώροι αποχώρησης, στήριξη της ψυχικής υγείας και πολιτικές που μειώνουν την καθημερινή αβεβαιότητα.
1: Μόνιμο λοιπόν υποβαθρο πίεσης, άκρος επικίνδυνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Εμιλία.
3: Σε αυστηρότερο καθεστώς μπαίνουν οι ανυπότακτοι, οι λιποτάκτες και οι έφεδροι που δεν ανταποκρίνονται στις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, καθώς νέα κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει την επιβολή και ίσπραξη προστήμων μέσω του φορολογικού μηχανισμού. Τα πρόστιμα θα φτάνουν έως και τις 6.000 ευρώ, Χρήστο Μαζανίτη.
4: Πρόκειται λοιπόν για κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και ενεργοποιούνται οι διατάξεις που ορίζουν την επιβολή και ίσπραξη προστήμων σε ανυπότακτους, λιποτάκτες και έφεδρους, τα οποία θα αντιμετωπίζονται όπως όλες οι υπόλοιπες οπειλές προς το δημόσιο. Δηλαδή, τα πρόστιμα θα φτάνουν ως και 6.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις ακόμη και για πολίτες που δεν διαθέτουν αφημί, αλλά θα πρέπει να εκπληρώσουν τη στρατιωτική του θητεία. Υπολογίζεται ότι οι υποθέσεις ανυποταξίας ξεπερνούν τις 37.000 και αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος παραμείνει ανυπότακτος ή λιποτάκτης, ότι πληρώνοντας αυτό το πρόστιμο έχει τελειώσει με τις
3: υποχρεώσεις. Ότι δεν θα παρουσιαστεί, ναι.
4: Υπάρχουν και υπόλοιπες κυρώσεις, είναι οι νομικές, οι ποινικές κυρώσεις, δηλαδή ο παγόρος εξόδου από τη χώρα, μπορεί να συλληφθεί, μπορεί να ακόμη και να φυλακιστεί ανάλογα με την περίπτωση.
3: Αλλά πάντως, είναι μεγάλος ο αριθμός, είπες 37.000.
4: Ναι, οι υποθέσεις ανυποταξίας ξεπερνούν τις 37.000. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχε κάνει και στην τελευταία του συνέντευξη τύπου ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση, το πρόστιμο θα επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας και θα καταγράφονται τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του υποχρεού και από εκεί και πέρα η ΑΔΕ θα κοινοποιεί το διοικητικό πρόστιμο.
3: Και από τη στιγμή που είπες ότι η οφειλή θα αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλη οφειλή προς το δημόσιο, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος για μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης.
4: Ακριβώς έτσι, και μάλιστα υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα υπάρχουν οι ρυθμίσεις, θα μπορούν, αλλά όπως ισχύει δηλαδή με όλες τις οφειλές προς την εφορία, αλλά και θα μπορούν να οδηγήσουν σε αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης όπως πληστηριασμοί και κατασχέσεις αν καταστούν ληξιπρόθεσμα.
3: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πληθαίνουν τα τροχιά με πατίνι. 12χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η Σοφία Γαλάνη έχει λεπτομέρειες.
5: Ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σήμερα το πρωί ο 12χρονος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 27χρονος. Ο 12χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και τραύματα στο θώρακα. Τον διασωλήνωσαν ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού για περαιτέρω αντιμετώπιση. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος παραβίασε στόπ και ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα πριν συγκρουστεί με το αυτοκίνητο. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα εάν φορούσε κράνος. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν πει πάντως ότι το φορούσε, αλλά δεν ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να τον προστατεύσει κατά την πτώση.
3: Δίτες του λιμενικού καταδύονται σήμερα στο σημείο που ναυάγησε το φορτηγό πλοίο κοντά στην Άνδρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εκτός από τους τόνους σόδας που μετέφερε από την Αλβανία στην Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά, όπως θα μας εξηγήσει ο Γρηγόρης Διβάνης.
6: Το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου σημαίας Βανουάτου εντοπίζεται σε βάθος περίπου 40 μέτρων στα βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο έχει αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας. Προς έκρουση σε βραχώδη περιοχή προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εκτεταμένη εισρωή υδάτων, με αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί. Πραγματοποιούνται καταδύσεις από ειδικά συνεργεία δυτών προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του κήτους, αλλά και να διερευνηθεί το φορτίο του, αν ταυτίζεται δηλαδή με το επίσημα δηλωμένο φορτίο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στις δεξαμενές του πλοίου υπάρχουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη από τα αντιρρυπαντικά μέσα που επιχειρούν στο σημείο, καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική αντιρρυπαντική επιχείρηση. Τα 9 μέλη του πληρώματος, 8 υπήκοοι Τουρκίας και ένας από το Αζερβαϊτζάν διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες των λιμενικών αρχών για τα αίτια του περιστατικού συνεχίζονται. Σύμφωνα με δήλωση του 52χρονου πλοιάρχου, η προσάραξη οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα, καθώς ο ίδιος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο. Το λιμεναρχείο της Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, έχει προχωρήσει στη σύλληψη του πλοιάρχου καθώς και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άνθρων περί επικίνδυνης βλάβης, πρόκλησης κινδύνου από αμέλεια και ναυαγίου.
1: Σε συμφωνία να απαγορευτούν οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες ή ήχους, κατέληξαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος κανονισμός, όπως αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Δεκεμβρίου. Ως την ημερομηνία αυτή, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί Τζένι Κρυθαρά με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Ο έλεγχος, ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα είναι πολύ δύσκολος.
2: Έτσι, ναι, Βασίλη, και αυτή η απόφαση ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τη νύχτα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης προστασίας της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Να πούμε πως η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στη λειτουργία που είχε προσθεθεί πριν λίγους μήνες στον GROK, που επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν ψευδείς εικόνες γυμνών ενηλίκων και παιδιών βασισμένες σε πραγματικές φωτογραφίες χωρίς ασφαλώς την κατάθεση των εικονιζόμενων προσώπων.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
7: Ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών επέβαλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για τα play-off της Super League. Τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για 2 κροτίδες που άναψαν οι οπαδοί του και 5 πυροτεχνήματα που ρίχθηκαν εντός της κερκίδας και στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς θεατές με τον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική των play-off στην Λεωφόρο στις 17 Μαΐου. Τώρα στο μπάσκετ, δύσκολη αποστολή στις 10 απόψε για την ΑΕΚ. Το Ιν Μπανταλόνα στην Ισπανία αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Unicaja Málaga στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Πέρσι η ΑΕΚ, να θυμίσουμε, ότι είχε αποκλειστεί και πάλι από την Μάλαγα στον ημιτελικό που συνέχεια η ισπανική ομάδα πήρε τον τίτλο. Έχουμε περισσότερη εμπειρία φέτος, δήλωσε ο προπονητής ΑΕΚ Dragan Sakota, συγκρόντας. Έχει σημασία ποια ομάδα θα βρεθεί την καλύτερη μέρα για την νίκη. Στον άλλο ημιτελικό νωρίτερα στις 7 το απόγευμα, η λιθουανική Ρίτα θα παίξει με την Τενερίφη. Τώρα ο Παναθηναϊκός χθες έχασε την ευκαιρία στο κλειστό του ΑΚΑ να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Συνεχίζεται αύριο η σειρά στις 9:15 και πάλι στην έδρα του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι εκεί θα κυνηγήσουν την τρίτη νίκη τους για να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση. Κακή παρουσία είχαν οι γηπεδούχοι για 3,5 δεκάλεπτα που πήραν μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθώντας να κάνουν μια αδιανόητη ανατροπή, όμως δεν κατάφεραν αφού τα δύο συνεχόμενα σουτ του Νίκου Ρογκαβόπουλου δεν μπήκαν. Να ακούσουμε τι είπε ο άσος του Παναθηναϊκού.
8: Δεν μπήκε, δυστυχώς. Τι να κάνουμε τώρα, τελείωσε αυτό το παιχνίδι, Παρασκευή. Ήθελα να το βάλω πάρα πολύ, το είδα καλά να πηγαίνει το πρώτο σουτ. Δυστυχώς δεν μπήκε. Το θέμα είναι ότι δεν τα καταφέραμε. Σίγουρα είχε φύγει το μάτς 20 πόντους. Τώρα μόνο και μόνο που το φτάσαμε και που το φτάσαμε ήταν ηρωικό, θα το πω. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε και το παιχνίδι. Όταν φτάνει 20 πόντους, ουσιαστικά έχει τελειώσει εκεί. Δεν είχε χαθεί από εκεί. Δεν άξιζε να κερδίσουμε σήμερα. Κάναμε με τεράστια προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή, δεν γινόταν.
7: Την τελευταία περίοδο αποβλήθηκε με τεχνική ποινία ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν και της Βαλένθια ο Μαρτίνεθ. Το Αταμάν διαμαρτύρθηκε για φάουλ που δεν δόθηκε στην ομάδα του. Να ακούσουμε τύπο συνεργάτης του για το παιχνίδι, ο Χρήστος Σερέλη.
9: Ήμασταν πολύ κακοί αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο δεν είναι μόνο ότι σκόραρε την παλιά ομάδα 24 πόντους, αν θυμάμαι καλά, αλλά σκόραρε πολύ εύκολα με τον τρόπο που θέλει και πολύ εύκολα κιόλας. Βρήκε αυτοπεποίθηση και στην ουσία αυτό μας έκανε να κυνηγάμε συνέχεια. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα με πολύ πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Είναι μια ομάδα που σκοράρει σχεδόν 100 πόντους μέσα ώρα εκτός έδρας. Και το είπαμε και πριν τον αγώνα, όταν δεν έχει κάτι να χάσει, ενδεχομένως ήταν πολύ πιο επικίνδυνη. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο play-offs εφόσον έχουμε κάνει το 2-0. Νομίζω ότι δεν πιέσαμε τη Βαλένθια όπως έπρεπε για να δείξουμε ότι θα τελειώνει η σειρά σήμερα.
7: Η Ζαλγκίρις τώρα στο Κάουνας θες νίκησε 81-78 την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Μείωσε σε 2-1 τη σειρά αύριο ο τέταρτος αγώνας στην Λιθουανία. Στις 9 απόψε στη Βουλγαρία η Χάπο η Τελαβίβ παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτη στο τέταρτο αγώνα των play-off. Με 2-1 στις νίκες προηγούνται οι Ισπανοί. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Η Paris Saint-Germain και φέτος στο τελικό του Champions League. Η κάτοχος τίτλου ήρθε χθες ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στην Γερμανία, στον δεύτερο ημιτελικό. Την είχε κερδίσει στο Παρίσι 5-4 και έτσι στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσει και πάλι το τρόπαιο απέναντι στην Arsenal. Απόψε στις 10, δεύτερη ημιτελική στο Europa League. Aston Villa Nottingham Forest, τηλεοπτικά το παιχνίδι από τον Αντένα. Η Nottingham Forest έχει κερδίσει 1-0 στον πρώτο αγώνα. Ακόμα στη Γερμανία, Freiburg Braga 2-1 έχουν κερδίσει οι Πορτογάλοι, η Μπράγκα την πρώτη αναμέτρηση. Και τέλος, στις 10 το βράδυ απόψε και τα δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών του Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk 3-1, η ομάδα του Λονδίνου έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 έχουν κερδίσει οι Ισπανοί στο πρώτο ημιτελικό.
1: Ο καιρός. Ηλιοφάνεια και νοτιάδες σήμερα, ωστόσο, στον ορίζοντα διαφαίνονται μεμονωμένες λασποβροχές, Τάσο Αρνιακέ.
10: Πράγματι, ήδη τα σκονοσύννεφα έχουν αρχίσει και καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις του ουρανού της χώρας μας. Και στην Αττική έχουμε αυτά τα σκονοσύννεφα πολύ ψηλά, αραιές νεφώσεις, που και αύριο κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως στα βουνά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο τα 6 με 7 μποφόρ που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Άρα οι βροχές, κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, θα είναι λασποβροχές όπου πέσουν. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα κεντρικά και τα νότια τους 26 με 27 σημειωτέων. Αυτή τη στιγμή έχουμε και 28 άρια στη στερεά Ελλάδα. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Από νοτιάδες οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Πάντως θεωρώ ότι στην Αττική αύριο δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες ψυχάλες το απόγευμα στις γύρω ορεινές περιοχές.
1: Άρα, ας αναβάλουμε το πλήσιμο των οχημάτων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
6: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από Άνω Πατήσια μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, αλλά και από κάτω Πατήσια μέχρι Αργύρου Αναργύρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Μεταξουργείου. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και σταδίου στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη-Χολαργό. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο Τσαλίμου-Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Καρέα
11: στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Κρήτη σε κλίμα Οδύνη. Στο τελευταίο αντίο στον 20χρονο, ένταση συγγενών με αστυνομικούς. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν.
3: Και στο nikos.gr τα πηγαδάκια των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το πείραγμα Μηταράκη στον Χαρακόπουλο.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευθές, πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ηλικία το θυμάσαι.
1: Εννοείται.
0: Ήσουν γέννητη, πώς το θυμάσαι.
1: Ναι, πώς δηλαδή, αφού το παίζουμε συνέχεια, βρε Νίκο μου, από τότε. Γίνεται να μην θυμάμαι το μάθημα σολφές.
0: Ξέρεις πόσο καιρό πριν είναι. Εγώ νόμιζα ότι είναι πολύ πιο πρόσφατο. Είναι τόσο επίκαιρο τραγούδι και τόσο παντοτινό.
1: Για πες μου,
0: λοιπόν,
1: για πες μου,
0: είναι 1900, γιατί το παίζουμε σήμερα. Γιατί σαν σήμερα ακούστηκε το μάθημα σολφές στη Eurovision.
1: Πόσο?
0: 77. Πριν από μισό αιώνα, βεβαίως. 23, 26, 49 χρόνια πίσω, απίθανο. Νόμιζα ότι είναι πολύ αργότερα, όταν
1: ναι,
0: το είδα.
1: Κοίτα, έχει αναπαραχθεί τόσο πολύ,
0: λοιπόν,
1: που έχει, μας έχει μείνει σε
0: γιατί
1: όλους.
0: Λοιπόν το ακούσαμε σήμερα και θα συνεχίσουμε το ακούμε για λίγο ακόμα. Γιατί σαν σήμερα πριν από 49 χρόνια, στον τελικό της Eurovision, ο Πασχάλης, η Μπέση Αργυράκη, η Μαριάννα Τόλη και ο Ρόμπερτ Βίλιαμς πήραν την πέμπτη θέση με αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι υπέροχο τραγούδι. Γιώργος Χατζηνάσιος, στίχη Σέβη Τηλιακού. Και έμεινε και στην ιστορία γιατί ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο. Ακόμα και το χορευτικό με τα χέρια, με όλα. Το στήσιμο, όλο. Θεωρώ ότι από τις καλύτερες συμμετοχές μας στη Eurovision. Και μάλιστα σήμερα το πρωί φιλοξένησα στο Open τον Πασχάλη.
1: Εγώ είχα φιλοξενήσει πρόσφατα την Μπέση Αργυράκη.
0: Α, ήθελες και ίδιο.
1: Ακριβώς. Και μου έλεγε αυτό το πράγμα, πόσο πολύ έχει αλλάξει από τότε. Μου λέει, μακάρι να είχαμε τότε. Τότε ήμασταν μόνοι μας.
0: Μαγεία.
1: Ένα φωκά ευαγγελινό.
0: Α, δεν, τίποτα.
1: Μόνοι μας.
0: Βγήκαν ακίνητοι, ναι.
1: Βγήκαμε, ναι.
0: Και θυμήθηκε ο Πασχάλης εκείνες τις στιγμές του τελικού. Λέει: δεν ήμασταν και τόσο καλά προετοιμασμένοι. Εγώ, λέει, στην αρχή κουνούσα ανάποδα το κεφάλι μου. Δεν το είχα προσέξει ποτέ αυτό. Μια πολύ γλυκιά ανάμνηση.
1: Και σκέψου πόσο σκηνοθετούνται τώρα όλα
0: αυτά. Καμία σχέση.
1: Τελευταία λεπτομέρεια. Πόσες πρόβες γίνονται και στην Ελλάδα και όταν πηγαίνουν φυσικά εκεί. Καμία σχέση.
0: Μα καταρχήν
1: με το
0: τεχνολογία.
1: Τότε με το τώρα.
0: Τεχνολογία.
1: Ναι,
0: πήγε
1: φυσικά,
0: ένα σκηνικό, το υπάρχει σκηνικό. Υπάρχουν όλα αυτά τα LED με τα ηλεκτρονικά που δημιουργούν 47 σκηνικά, όχι ένα γύρω-γύρω από το τίποτα, μόνο με φωτισμούς και την βοήθεια της τεχνολογίας. Και είναι ένας τελείως διαφορετικός διαγωνισμός. Τώρα θα μας πούνε οι Κροατές, πάλι με Eurovision ξεκινήσατε.
1: Ναι, ξεκινήσατε με Eurovision, μπαίνουμε. Ενώ έχουμε σήμερα.
0: Τι θέλεις, να ξεκινήσουμε, τι να ξεκινήσουμε. Με την 7η του Μπετόν.
1: Λέω με την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη,
0: περίμενε. Πριν φτάσουμε και έχω πολλά να σου πω. Θα φτάσουμε και στα σοβαρά αμέσως εσύ να πας στα πολιτικά. Περίμενε, είναι μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω, έχει ζέστη. Λες να μου πει το μικρόβιο
0: λοιπόν,
1: λόγω εκπομπής.
0: Καταρχήν, έχουμε αγγίξει σήμερα τους 30 βαθμούς. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Θήβα 28,2, Ψαχνά Ευβοίας 27,9, Χαλκίδα 27,6, Λουτράκι 27,1 και η πρόγνωση λέει ότι αύριο κάπως θα πέσει. Άκουσα τον κύριο Αρνιακό να λέει ότι θα έχουμε ψυχάλες. Άλλοι συναδελφοί του μιλούν για λασποβροχή. Ήδη βλέπω αφρικανική σκόνη που ήρθε. Λένε λοιπόν για λασποβροχή αύριο. Ύφεση των φαινομένων το Σάββατο και από Κυριακή πόσο λες ότι θα φτάσει, έχω νεότερα.
1: Πόσο, μου είχες πει 35. Ισχύει.
0: Επιβεβαιώνεται το 34. Από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 34. Ήταν λίγο προς τα πάνω.
1: Η λασποβροχή το Σάββατο αύριο. Ισχύει.
0: Αύριο.
1: Ισχύει.
0: Αύριο. Το Σάββατο πλένουμε αυτό.
1: Το Σάββατο όχι.
0: Ναι,
1: α, εντάξει.
0: Μην φαντάζεσαι καταιγίδες. Λασποβροχή, ξέρεις. Και, λίγο, και ένα τσάκ
1: το
0: να κάνει.
1: Σάββατο
0: γίνεται...
1: καλό καιρό δηλαδή.
0: Και ένα τσάκ όμως να κάνει γίνεται καφέ το αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν, ναι, το ξέρω.
0: Πριν πούμε τις πρώτες καλησπέρες, έχω δύο πράγματα να σου πω. Τρία μάλλον. Το πρώτο, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ χθες ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Δεν κέρδισε τη Βαλένθια.
1: Ναι,
0: έχασε στο ΟΑΚΑ 91-87, αλλά αύριο το βράδυ έχει την μεγάλη ευκαιρία να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Διότι θέλει μία νίκη και είναι στο γήπεδό του και το αυριανό παιχνίδι, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και εφόσον κερδίσει, πάει στο Final Four. Και εκεί είπαμε με τον Ολυμπιακό, μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν. Πράγμα το οποίο εύχεται όλη η Ελλάδα. Και ξαναλέω ότι όπως είπα μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε την πρόκριση, θα πω μπράβο και στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι εθνική υπόθεση η πρόκριση ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι οπαδική. Εγώ έτσι το βλέπω πάντα, δεν ξέρω εσύ.
1: Το θέμα είναι, εγώ πραγματικά χθες εγώ σου είπα δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά, αλλά ήθελα να νικήσει ο Παναθηναϊκός όπως όλες οι ελληνικές ομάδες όταν βγαίνουν εκτός.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, δύο θέματα πριν πάμε στα σκληρά πολιτικά και πριν πάμε και στον Τραμπ. Καλά, έχουν σου πω στον Τραμπ, θα πέσει κάτω
1: καλά,
0: τα τέλεια. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Το ένα είναι τι
1: ο
0: συζητούσαμε.
1: Αγαπημένος μας.
0: Ναι, τι συζητούσαμε χθες για τα πατίνια.
1: Για τα πατίνια.
0: Λοιπόν, αυτή τη φορά είχαμε στην Αττική και είναι θλιβερό. Έχει τραυματιστεί βαριά, διασωληνωμένο και στην Κρήτη παραμένει διασωληνωμένο 40χρονος. Τώρα έχουμε 12χρονο μαθητή.
1: Ναι, στον Ασπρόπυργο.
0: Ακριβώς. Τι συνέβη εκεί σύμφωνα με μαρτυρίες? Το παιδί δεν είχε δέσει καλά το κράνος στο κεφάλι του, λύθηκε, έφυγε από τη σύγκρουση.
1: Πάλι χτύπησε. Έτσι, κάθε μέρα έχει αρχίσει και γίνεται μάστιγα, Νίκο, αυτό.
0: Μάρτυρες λένε ότι πέρασε δυστυχώς το παιδί stop και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, Λουκία. Είναι θλιβερό.
1: Ναι, παιδί μου, είναι και τα δύο. Είναι θλιβερό και είναι αυτό που σου λέω, αυτό που έλεγα και χθες. Μου έχει συμβεί και εμένα. Βλέπω πατίνι να περνάει μπροστά μου και με πιάνει η καρδιά μου. Δεν το λέω έτσι.
0: Συμφωνά...
1: Γιατί ο άνθρωπος που είναι πάνω στο πατίνι είναι εκτεθειμένος.
0: Σύμφωνα
1: πρέπει
0: με το
1: να προσέχουμε
0: ρεπορτάζ,
1: εμείς οι οδηγοί.
0: Το παιδί πέρασε με στόπ. Το κράνος λύθηκε, χτύπησε στο κεφάλι. Ναι. Διακομίστηκε βαριά τραυματισμένο, με βαριές κακώσεις στο κεφάλι, στο θριάσιο. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν
1: και
0: αμέσως.
1: Και δίνει μάχη για τη ζωή του αυτή τη στιγμή.
0: Και
1: έτσι.
0: Αν δεν το έχουν ήδη μεταφέρει, θα το μεταφέρουν στο παιδόν. Χρειάζεται
1: ναι,
0: άμεση διακομιδή.
1: Έχει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα και τραύματα στο θώρακα.
0: Κοίταξε, Λουκία, είναι αδύνατο να συνεχίσουμε και να μετράμε θύματα πατίνια κάθε μέρα μεταξύ μαθητών.
1: Πρέπει να γίνει κάτι χθες.
0: Είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ότι η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν. Συζητούν. Ήταν αποκαλυπτική συζήτηση που είχαμε χθες με την Κωνσταντία Δημογλίδου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη. Να θυμίσω τους κανόνες. Τα παιδιά μπορούν με χαλαρές συνθήκες να οδηγούν πατίνια εάν είναι μέχρι 6 χιλιόμετρα. Αυτά τα, ξέρεις, τα πολύ ελαφρά. Τα ηλεκτρικά, τα οποία έχουν όριο τα 25. Αλλά μάθαμε ότι είναι πειραγμένα πολλά από αυτά και έπιασαν. Και νέος τη Συγκρού να τρέχει με 72 με πατίνι, καλά αυτό είναι αυτοκτονία.
1: Και διαβάζω τώρα.
0: Μισό λεπτό. Μπορούν να πάνε, να πω τους κανόνες, να πάνε τα πατίνια λοιπόν μέχρι 25 χιλιόμετρα, το πολύ, και αυτή τη στιγμή κινούνται σε δρόμους με ταχύτητα που το όριό τους είναι 50 ευρώ και συζητούν να πέσουν, να μπορούν να κινούνται με ταχύτητα μέχρι 30 ευρώ και αυτό δεν σώζει αν δεν ληφθούν και άλλα μέτρα και συζητείται το όριο ηλικίας που είναι τώρα από 15 και πάνω να πάει τουλάχιστον από 16. Φτάνουν αυτά? Όχι, Λουκία.
1: Ναι, και το λέω επειδή έχουμε βήμα αυτή τη στιγμή εδώ και μας ακούνε και μας ακούνε πολύ. Διαβάζω τη μαρτυρία του φίλου του που ήταν μαζί του και λέει ο φίλος μου ήταν κάτω, δεν είχε αισθήσεις και του είχε ανοίξει το κεφάλι.
0: Ο Χριστέ μου.
1: Είναι τραγικό όλο.
0: Ο Χριστέ μου.
1: Είναι τραγικό. Παναγία. Και το λέω για να ευαισθητοποιηθούμε όλοι. Γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και το κράτος και η αστυνομία, όλοι μας, οι γονείς. Όλοι, σε μία προσπάθεια να σταματήσει γιατί είχε αρχίσει και γίνεται μάστιγα.
0: Και σκέψου τώρα τη θέση αυτού του οδηγού που περνούσε, πήγαινε κανονικά στο δρόμο σύμφωνα με τις μαρτυρίες και χτύπησε το παιδί και το έστειλε διασωληνωμένο στο νοσοκομείο.
1: Τι φταίει αυτός ο άνθρωπος?
0: Πέρασε το παιδί με στόπ.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
0: Και εγώ δεν θυμίζω. Και χτύπησε το παιδί και το έστειλε διασωληνωμένο.

0: Αλλά τέτοιο αυτό, ξέρεις, είναι το χρονικό μιας προνεγγελθής αυτοκτονίας. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πω ποιοι είμαστε. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγευρέκης. Είναι εδώ ο Γιάννης και σήμερα, Λουκία.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος Rockstar.
1: Τον είχαμε και χθες, τον έχουμε και σήμερα.
0: Δήμητρα Πανανού μας συντονίζει. Βάσια Κούτρα υποδέχεται τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr 211-200-8200. Στείλτε μας για τους δρόμους και στείλτε μας, Λουκία, να μας στείλουν και για την αγορά και τις τιμές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχω μπροστά μου την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι το πιο ήπιο από όλα, από όλες τις οργανώσεις. Και σκέψου πώς είναι τα πράγματα.
1: Ελικά είναι ο κύριος Λεχουρίτης, αν
0: δεν όχι, ο κύριος Κιωσέσνη.
1: Όχι, ο κύριος Κιωσέσνη.
0: Ο κύριος Λεχουρίτης είναι Ίνκα.
1: Ναι, λοιπόν, Ίνκα, μπράβο.
0: Συνεργάζεται με το Υπουργείο Ανάπτυξη για να λέει το ΙΕΛΚΑ ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ ήταν τον Απρίλιο 2,23. Σκέψου πόσο ήταν. Έχω δει εδώ τις αυξήσεις και τις διακυμάνσεις. Είναι πάνω επισήμως φρούτα και λαχανικά 11,96, βρεφικές παιδικές τροφές 7,43, αλαντικά 7,11, φρέσκα κρέατα 5,57, ψάρια θαλασσινά συν 4,1.
1: Και μας μειωμένα. Είχε έρθει και χθες, που ξεχάσαμε να το πούμε αυτό τώρα, Βασάκη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι χάνουμε 400 ευρώ περίπου μεσοσταθμικά.
0: Κακώς ξεχάσαμε να το πούμε σήμερα.
1: Ναι, χθες. Ξεχάσαμε να το πούμε.
0: Λοιπόν,
1: χθες.
0: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι χάνει ο καθένας μας 400 ευρώ μόνο από το ενεργειακό κομμάτι λόγω του πολέμου. 400 ευρώ. Είναι σχεδόν
1: ευρώ.
0: Μια μικρή σύνταξη από αυτές τις ελάχιστες που παίρνουν άνθρωποι πρέπει να ζήσουν για ένα μήνα.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε μειώσεις ήδη και ακής χρήσεως 3,08, κατεψυγμένα 2,7, αυγά βούτυρα ζωμή 1,7, ζύμες νοπές κατεψυγμένες 1,3. Και εγώ θα πω ότι το άθροισμα είναι πολύ μεγαλύτερο, Λουκία. Αν βάλουμε και βενζίνη και πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα, δεν αντιμετωπίζεται.
1: Και να σου πω και κάτι, ναι, όλα αυτά, δηλαδή δεν γίνεται να ζούμε, να εργαζόμαστε για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς και να μην μένει τίποτα μετά, γιατί και ο άλλος θέλει να πάει μια βόλτα. Θέλει να πάει το Σαββατοκύριακο να φάει κάπου έξω, κάτι να κάνει. Δηλαδή θα τρελαθεί άμα δεν μπορεί, δηλαδή να δεν περισσεύει τίποτα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τη Δευτέρα ανακοινώνεται ο πληθωρισμός από την Ελστάτ, το ξέρουμε από τη Eurostat, που ανακοινώθηκε ήδη 4,6, Λουκία, πάρα πολύ, 4,6, ήταν πολύ παρακάτω. Και μαθαίνω ότι ο πληθωρισμός που θα ακούσουμε από την Ελστάτ τη Δευτέρα θα είναι κοντά στο 5%. Ο πληθωρισμός, ναι, των τροφίμων έφτασε στο 4,5, τη στέγαση στο 5,7, στα καύσιμα στο 27,4, παρακαλώ.
1: Άρα μοσχάρι
0: 20,3.
1: Να μπούμε στο τραπέζι να δούμε και άλλα μέτρα, γιατί τα πράγματα είναι ζόρικα. Θα έχουμε αργότερα και τον Όμηρο Τσάπολο να τον ρωτήσουμε. Τον εκπρόσωπο
0: της Χθες του μίλησα απότομα, αλλά δεν μπόρεσα, ναι, να κρατηθώ και θα το ξαναπώ, ναι, σήμερα, διότι δεν φταίει ο κύριος Τσάπαλος, πρέπει να πω ότι είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Εντάξει, είναι ο εκπρόσωπος του, γι' αυτό και τον ρωτάμε.
0: Άκου, γιατί θα σε εκφράσω.
1: Και πάντα μας απαντάει και
0: έγινα Λουκία στην τηλεόραση. Λοιπόν, άκου. Ο κύριος Τσάπαλος, έχοντας την επίσημη γραμμή του Υπουργείου Οικονομικών, όταν τον ρώτησα, ξαναπέστε αυτό που είπες για άλλα μέτρα, ότι μπορεί να χρειαστούν,
1: ναι,
0: χρειάζονται.
1: Χρειάζονται, ναι, ναι, και άλλα μέτρα. Γιατί
0: πάρα
1: βλέπουμε, μας το λένε όλοι οι οικονομολόγοι, ότι και αύριο, χθες, να τελειώσει ο πόλεμος, έχουμε να δούμε μπροστά μας τραγικές καταστάσεις.
0: Λοιπόν,
1: πιο τραγικές, να το πω έτσι.
0: Του τα είπα όλα αυτά. Του είπα τις πληροφορίες ότι μάλλον πάμε για επέκταση του Market Pass και του Fuel Pass. Έτσι είναι. Και μου είπε ότι εμείς έχουμε ένα μαξιλάρι, το ξέρεις, ένα υπόλοιπο,
1: ναι,
0: που μπορούμε να πάρουμε μέτρα, 200 εκατομμύρια, γιατί αυτό είναι το πλαίσιο από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και δεν αντέχουμε παραπάνω. Και, ναι, του είπα πάρα πολύ απότομα, με συγχωρείτε, εμάς, τους πολίτες, ας εμένα και σένα, τον συνταξιούχο, το μισθωτό που ζει με λιγότερα από 1000 ευρώ το μήνα, ρωτάτε αν αντέχουν. Εσείς δεν αντέχετε. Εκείνος πώς να αντέξει? Τι τον νοιάζει αν δεν μπορείτε να πάρετε παραπάνω μέτρα? Βρείτε, κόψτε το λαιμό σας και πάρτε παραπάνω μέτρα. Θα μου πεις τι μέτρα? Ό,τι μέτρα μπορεί να πάρει η συντεταγμένη πολιτεία για να βοηθήσει το συνταξιούχο και το μισθωτό, που βλέπουν να αυξάνεται αλματοδός το κόστος ζωής, το κόστος των καυσίμων, αλλά οι μισθοί και οι συντάξεις να μην αυξάνονται δυστυχώς και να πρέπει να περιμένει ο συνταξιούχος να πάρει 300 ευρώ το Νοέμβριο, δηλαδή αυτό μας κάνει 20 ευρώ 25 το μήνα, δηλαδή 1 ευρώ τη μέρα. Αυτό είναι, έτσι δεν είναι? Τόσο δεν είναι?
1: Ναι,
0: έτσι,
1: τόσο είναι.
0: Πολύ ωραία, λιγότερα από 1 ευρώ την ημέρα, 365 μέρες και ο χρόνος, 390 ευρώ. Να περιμένει να τα πάρει κι αν έχει κλείσει τα 65. Γιατί, όπως μου λέει χθες ξανά ο καθηγητής, ο αγαπημένος καθηγητής Μητρόπουλος,
1: ναι, ναι.

0: είναι κάτω από 65, 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι δεν θα πάρουν το 300. Θα τα πούμε και αυτά στον κύριο Τσάπαλο σε λίγο. Τώρα φτιάχνω κλίμα. Εγώ στείλτε τα ερωτήματά σας για τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, να δούμε τι παραπάνω μπορεί να δώσει. Να σου πω επίσης μια είδηση που μου έκανε εντύπωση. Ξέρεις, το συζητάμε τώρα. Θα μου πει κάποιος που μας ακούει, ρε φίλε, εγώ δεν έχω λεφτά να πάω για μπάνιο εδώ με τις δημόσιες συγκοινωνίες και εσύ μου λες για ξενοδοχεία. Το λέω γιατί μου έκανε εντύπωση. Υπάρχει μια ιστορία στα ξενοδοχεία που μου την έχουν διηγηθεί, ότι ξυπνούν ή ξέρεις, οι ξαπλώστες που υπάρχουν στην πισίνα, στην παραλία που έχει το ξενοδοχείο, είναι συνήθως πολύ λιγότερες από αυτές που έχει τους ενίκους που έχει το ξενοδοχείο. Άρα για να μπορέσεις να βρεις μια ξαπλώστρα να καθίσεις να κάνεις μια βουτιά, πρέπει να την πιάσεις, να την κρατήσεις. Πάλι λοιπόν από βραδείς και βάζουν πετσέτες. Για να κρατάνε τις ξαπλώστρες.
1: Και γι' αυτό δικαιώθηκε κάπου, άκουσα ένας Γερμανός.
0: Πήγε στα δικαστήρια.
1: Πήγε στα δικαστήρια.
0: Ναι, συγχωρείτε, ήμουν σε ξενοδοχείο στην ΚΟ, πλήρωνα του κόσμου τα λεφτά, φυσικά ποιος άλλος, βρετανικά δημοσιεύματα. Η μήνυση κατατέθηκε σε δικαστήριο στο Ανόβερο, παρακαλώ. Ο Βρετανός αυτός λοιπόν λέει ότι το 24 ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο. Περνούσα μισή ώρα κάθε μέρα να βρω μια ξαπλώστρα. Ξυπνούσα στις 6 και όλες οι ξαπλώστρες είχαν και πετσέτες επάνω. Αν δεν μπορούσα να καθίσω, είμαι κατσόρθιος να κολυμπήσω. Ναι. Και πήγα στο δικαστήριο και δικαιώθηκε.
1: Και δικαιώθηκε, ιδέες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Νομίζω πρέπει να το κάνουμε αυτή η απόφαση. Θα αποτελεί
0: πρόπετη. Πρόσεξε, σε ξενοδοχείο που είναι τετραμελής οικογένεια και είχε πληρώσει, λέει, στο ξενοδοχείο αυτό στην ΚΟ 7.200 ευρώ. Καταλαβαίνεις, τώρα πληρώνεις για 7.000 ευρώ για να ξυπνάς από τις 6, να βάζεις ξυπνητήρι, να πιάσεις την ξαπλώστρα με πετσέτα και να μην τις βρίσκεις κενές. Εντάξει, ξέρω ότι θα μου πείτε. Σας προλαβαίνω. Αλλά εντάξει, το θεωρώ ευτράπελο να λέμε και τα διαφορετικά. Επίσης, πριν πάμε, σε κρατάμε το ζόρι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Με κρατάς. Είναι έτοιμος ο Σπύρος Μουρελάτος.
0: Λοιπόν, ωραία. Να σου πω και κάτι ακόμα. Επειδή έχουμε τον σελίδο τον κύριο Δημητρακόπουλο να κάνουμε εισαγωγή. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Θυμάσαι που είχε αρθεί η ασυλία 11-2. 11
1: βέβαια,
0: από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 2 Χατζηβασιλείου Αθανασίου.
1: Ακριβώς.
0: Από την Ελληνική. Πολύ ωραία.
1: Σαφώς.
0: Πήραν κλήσεις.
1: Είχαμε πει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Πήραν κλήσεις, καλούνται ως υποπτή οι 11 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 21-22 Μαΐου, οι 2 από την Ελληνική Εισαγγελία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μας πει ο κ. Δημητρακόπουλος, θα πάνε, δεν θα εκδώσουν μόνο υπομνήματα, θα πάνε και οι ίδιοι. Θέλουν να καλέσουν και μάρτυρες. Και μετά θα δούμε αν θα ασκηθούν διώξεις. Άρα είμαστε μπροστά σε ραγδαίες εξελίξεις. Και έχει δώσει πάτημα στη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι έκανε λάθος η γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε κάποιους υπουργούς, πρώην υπουργούς ή βουλευτές έστειλε κλήσεις για κακούργημα ενώ αντιμετωπίζουν πλημέλημα. Και λέει η Δημοκρατία, κοίτα ποιοι μας στέλνουν τις δικογραφίες, πόσο επιπόλαιοι είναι. Εντάξει, λάθος κάνανε, αλλά βρήκαν αφορμή να το απαξιώσουν. Λοιπόν, Σπύρος Μουρελάτος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ξέρουμε ότι μπορείς να μιλάς για αυτά που συμβαίνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το βράδυ. Εμένα, μην ξεκινήσουμε πρωθυπουργό, θα μας τα πεις. Είναι νομίζω αναμενόμενη ομιλία του πρωθυπουργού. Μου έχει κάνει εντύπωση και στη Λουκία το ίδιο θα στα πει η επίθεση, συντονισμένη θα έλεγα, κορυφαίων υπουργών κατά άλλων υπουργών, ότι κρύβονται, ότι δεν βγαίνουν στα δύσκολα και αφήνουν ελάχιστους να βγαίνουν. Επειδή μου το λένε κατηδίαν συνεχώς, όταν τους παίρνουν να βγουν τηλεόραση, ραδιόφωνο και λένε ναι, όλο εμένα παίρνεις. Παίρνεις Γεωργιάδη, Πλεύρη, Βορύδη. Οι άλλοι που είναι. Τα πάνε σήμερα εκεί.
1: Οφείλω να ομολογήσω αυτό που είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης είναι αυτά που σκεφτόμαστε όλοι. Ότι και που ζούμε καθημερινά. Πραγματικά αυτοί σηκώνουν το βάρος. 2-3. Οι υπόλοιποι δεν. Μόνο για θέματα του χαρτοφυλακίου τους μιλάνε. Έλα, Σπύρο, πες μας.
2: Θα σας είμαι ειλικρινής. Η τάση αυτή εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καινούργια. Και μάλιστα εμείς εχθές γράψαμε ότι θα υπήρχαν σήμερα κάποιοι βουλευτές που θα αποτύπωναν το συγκεκριμένο προβληματισμό, την απροθυμία δηλαδή, κάποιων μεγαλώσιμων υπουργών να βγουν μπροστά και να βάλουν πλάτη στα δύσκολα. Αυτό λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι πως αυτό το χώρο μπήκαν και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά και μέλη που έχουν ένα νευραλγικό ρόλο στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος. Δηλαδή, Τα ίδια είπε, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κερίδης και ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Οι δύο τελευταίοι, μας το είχε πει και ο Μαρκόπουλος.
2: Οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω αυτό γιατί είναι μια ποιοτική διαφορά. Στο πρόσφατο παρελθόν συνηθίζαμε να ακούμε τέτοιες ενστάσεις, τέτοιες αιχμές από βουλευτές οι οποίοι δεν είχαν αξιοποιηθεί στο κυβερνητικό σχήμα και κάποιοι έλεγαν πως βγάζουν και μια προσωπική πικρία, είτε εν πάση περιπτώσει προαλήφονταν για το κυβερνητικό σχήμα και λέμε ότι πλαγιοκοπούν τους...
0: Εδώ Άδωνης την πικρία να βγάλει.
2: Ναι, εδώ έχουμε μια διαφορετική, είναι ποιοτική διαφορά, εγώ την αποδίδω μεταξύ άλλων και στο ότι έρχονται όσον ούπο εκλογές. Και όλοι πλέον κοιτάνε τα πράγματα, αντιλαμβάνονται την πολιτική πραγματικότητα και την συμπεριφορά των συναδέλφων τους υπό ένα πολύ διαφορετικό πρίσμα.
0: Σπύρο, ποιους έδειξαν λέγοντας ότι εμείς βγαίνουμε στα δύσκολα και άλλοι κρύβονται?
2: Εντάξει τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι η πρώτη φορά που φωτογραφίζει ή και το λέει ανοιχτά ή καταφέρεται κατά του κύριου Δένδια. Πρέπει να σας πω πάντως ότι η μπάλα, να το πω λαϊκά, παίρνει και άλλους υπουργούς. Δεν μιλάμε μόνο για τον κύριο, για τον κύριο Δένδια, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε...
1: Ναι, γιατί δεν είναι και μόνος ο κύριος Δένδιας αυτός ο οποίος δεν βγαίνει. Είναι και άλλοι υπουργοί
0: και
1: που βγαίνουν
0: που
1: μόνο
0: λέμε,
1: για να
0: Δένδιας
1: μιλήσουν για το χαρτοφυλάκιο.
0: Είναι
1: όχους.
0: Λίγο δύσκολο ο υπουργός άμυνας και ο πρόεδρος του κύριου που να βγουν σχόλια.
1: Ναι, γιατί είναι και ευαίσθητα τα θέματα, ειδικά όσον αφορά τον κύριο Δένδια.
2: Ο Νίκος, γιατί κάποιοι από τους φωνασκούντες και τους ανησυχούντες βουλευτές λένε πως ορισμένοι υπουργοί με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, βλέπε εξωτερική πολιτική, βλέπε άμυνα, βλέπε οικονομία, δεν μπορούν να βγαίνουν κάθε μέρα και να σχολιάζουν πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλοι όμως υπουργοί, λέει αυτή η σχολή σκέψης εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που προτιμούν την ζώνη εφορίας του δικού τους υπουργείου και είναι πολύ απρόθυμοι στο να τοποθετηθούν επί θεμάτων τα οποία προκαλούν ζημία και συγκεκριμένη, ναι, κοστολογημένη πλάτη.
0: Τώρα,
2: πλέον.
0: Σπύρο,
1: δηλαδή είδαμε εδώ συγκεκριμένους υπουργούς να λένε ότι οι υπουργοί και ο κύριος Πλεύρης νομίζω το είπε, δεν θυμάμαι, ότι πρέπει να βγαίνουν και σε πάνελ να υπερασπίζονται.
0: Σώθηκε
1: δηλαδή
0: τώρα,
1: να,
0: ναι,
1: μην είναι μόνο σε να μην είναι μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον.
0: Ποτέ δεν υπήρχε αυτό.
1: Ποτέ δεν υπήρχε. Κάποιοι υφυπουργοί βγαίνουν.
0: Το 89 που κάνω τηλεόραση δεν υπήρχε.
1: Εντάξει, κάποιοι υφυπουργοί βγαίνουν.
0: Εντάξει, σε ζευγάρια. Δηλαδή θυμάμαι το ζευγάρι Ντόρα Βενιζέλος που βγάζαμε. Αυτά ιστορικό. Τώρα θέλω να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Εγώ ξεχωρίζω δύο πράγματα. Το ένα είναι το εσωτερικό από τον Πρωθυπουργό και το άλλο προ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τα είπε ο Πρωθυπουργός προς τους βουλευτές του, σταματήστε την εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες. Θα μας πεις τι εννοούσε. Και το δεύτερο, που το αξιολογώ πολύ σοβαρό, είπε ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαψεύσει την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη.
2: Το πρώτο. Πολύ καρότο, λιγότερο μαστίγιο στους βουλευτές. Ούτως ή άλλως ερχόμαστε από μια περίοδο πολύ έντονης κινητικότητας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ μεγάλη οργή για τους κυβερνητικούς χειρισμούς των πρώτων 24 ώρων μετά τις διαβιβάσεις, μετά τις διαβιβάσεις των νέων δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στους βουλευτές? Δείτε τη μεγάλη εικόνα. Προσπεράστε εφήμερους πρόσκαιρες πικρίες. Προσπεράστε λάθη της στιγμής. Δείτε τη μεγάλη εικόνα ότι μετά από 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία προηγείται με double score του δεύτερου κόμματος, όποιο εν πάση περιπτώσει και αν είναι αυτό. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του Πρωθυπουργού και είπε μάλιστα πως υπάρχει μια πολύ λεπτή κόκκινη γραμμή ανάμεσα στον προβληματισμό, εύλογος κατά το μεγάλο αξίλου, και την εσωστρέφεια. Η εσωστρέφεια, θα θέλει να την ξορκίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ απλά, γιατί πλέον είμαστε περίπου στην τελευταία στροφή από την τελική ευθεία των εκλογών.
0: Κάλυψε κάτι γνώμη στον κύριο Σκέρτζο, ο Πρωθυπουργός, από την επίθεση των πέντε που του είπαν δεν μπορεί εσύ ως εξοικονομολευτικός να μιλάς για πελατειακές σχέσεις?
2: Ναι, το έχει κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να σου πω
0: στο υπουργικό συμβούλιο,
2: αν συνομιλήσεις με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα σου πούν πως το θέμα του Άκη Σκέρτζου δεν ελήξαν για αυτούς και δεν καταφέρονται περισσότερο στην αντικειμενική αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας, αλλά στη ροπή που έχει από καιρού εις καιρόν ο κύριος Σκέρτζος, ισχυρίζονται οι συγκεκριμένοι βουλευτές, να τοποθετείται για ζητήματα που δεν άπτονται της άμεσης αποστολής του. Mm. Και αυτό ηχεί άσχημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί να μην κρυβόμαστε στον εαυτό μας, ο κύριος Κέρτσος δεν προέρχεται από την Νέα Δημοκρατία, προέρχεται από το χώρο του Πασόκ και αυτό.
0: Όπως το Μεσαίο Υπουργικό Σύμβουλιο, Σπύρο.
2: Ναι, και αυτό για κάποιους στην Νέα Δημοκρατία, όμως, Νίκο, δεν συγχωρείται. Ακόμη και τώρα, και στο λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί μιλάω με πάρα πολλούς βουλευτές, πάρα πολλά στελέχη της Δημοκρατίας για πολλά χρόνια και ξέρω ακριβώς το πώς σκέφτονται.
0: Τώρα,
2: το
0: από τους πέντε ή άλλους, εγώ δεν έχω δει κάποιο έτσι πολύ εντυπωσιακό καρφί.
2: Όχι, δεν υπήρξε.
0: Δεν υπήρξε δηλαδή αυτό που αν περίμενε κανείς ότι θα ανέβουν και θα πούν ντροπή, έσχος, οι πέντε που έστειλε την επιστολή. Δεν το είδα αυτό. Είδα μετρημένους τόνους.
2: Ξέρεις, στη Νέα Δημοκρατία έχουν μπορεί τα άλλα κόμματα να μην το αντιλαμβάνονται αυτό. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει και μια παραταξιακή συνέπεια, εγώ θα τη χαρακτήριζα, ότι μπορεί να ασκείται κριτική και δεικτική, δηλητηριώδης πιθανώς, ναι, αλλά ενώπιον του Πρωθυπουργού και όταν υπάρχει θεσμοθετημένος πλέον διάλογος εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, προτιμώνται οι υπιότεροι τόνοι και γιατί αντιλαμβάνονται άπαντες πως η μοίρα τους μέχρι τουλάχιστον το βράδυ των πρώτων εκλογών είναι κοινή. Mm. Γι' αυτό και όλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης του προέδρεψε
0: ένα από την
2: πανέλα. Ναι, σωστό, πολύ σωστό. Αυτό είναι ακριβώς. Και για την κυρία Εκοβέση, επειδή με ρώτησες, να σου πω
0: full.
2: Πως... Ναι,
0: και ο Βορύδης φουλ.
1: Τώρα, και ο Βαρτζόπουλος επίσης, σωστό, που λογικό σωστό, είναι. Που λογικό είναι, εντάξει.
2: Δεν ξέρω αν ευθύνεται το ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ ή εν πάση περιπτώσει η γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις Βρυξέλλες, αλλά εγώ που συνομίλησα με τους περισσότερους εκ των 11 βουλευτών, των οποίων η ασυλία ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή, δεν έλεγαν τώρα και τα καλύτερα λόγια. Αποδίδουν μια προχειρότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα σε άκουγα και πριν πρωτού πούμε στον αέρα. Έδωσε πάτημα, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ψάχνουν τον κύριο Δημητρακόπουλο, σε λίγο να μας τα πει. Ναι, ναι. Mm.
2: Να πούν όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως επικριτές της ότι η ίδια προχειρότητα που επεδείχθηκε χθες πιθανώς να επεδείχθη και κατά την ποινική αξιολόγηση των περιπτώσεων των 11 συν 2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σπύρος Μουρλάτος με εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Σαν να ήσουν μέσα, Σπύρο. Όλα τα ήξερα.
1: Πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λουκία, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε, ναι.
0: Όταν
1: ναι.
0: επιστρέψουμε, θα έχουμε τον κύριο Δημητρακόπουλο για αυτό που συζητούσαμε
1: να
0: τώρα.
1: Να ανοίξουμε το θέμα.
0: Και μετά ετοιμάσου για Όμηρο Τσάπαλο. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου προς Σύνταγμα και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Κηφισίας. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να μιλά τη γλώσσα των πολιτών αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα με επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρη. Καθησυχαστική αλλά σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εμφανίζεται η Κομισιόν για τα κρούσματα Χανταϊού. Αναφέρει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, στη LFM 97,8. Έχει, ξέρεις, από το Μαρούσι Λουκία, έχουμε πανοραμική θέα στο Λεκανοπέδιο και πάλι έχει έρθει αφρικανική σκόνη και πυκνώνει όσο μιλάμε και είναι σαν συννεφιά, δεν είναι συννεφιά στην πραγματικότητα, είναι αφρικανική σκόνη. Πάλι τα ίδια.
1: Ναι, είναι καιρό αυτό είχε. Που θα ζήσουμε άρα αύριο που μου λέγες.
0: Καιρό είχε να έρθει. Λοιπόν, ξέχασα να σου πω πριν πάμε στον κύριο Δημητρακόπουλο για τον Τραμπ. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι υποτίθεται ότι σήμερα το Ιράν θα απαντήσει αν θα έχουμε κάποιο είδους συμφωνία. Δεν ξέρω, κρατάω μικρό καλά, σίγουρα τα πυρηνικά διαφωνούν. Παραμένουν κλειστά τα λιμάνια από τους Αμερικανούς στα ελληνικά. Παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζα από τους Ρούσους της Επανάστασης. Μιλούν και λένε
1: χαρά
0: και ξελένε.
1: Τζάμπα χαρήκαμε χθες για λίγο.
0: Λένε έτσι. Και ξελένε οι δύο πλευρές. Οι διαργορές πιστούν με το πετρέλαιο να είναι 99, 100, 101,
1: ναι,
0: πάρα πολύ ψηλά. Εγώ για να καταλάβεις, θα σου πω τα μπρος πίσω του Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν λέει: μια εβδομάδα δίνω στο Ιράν για συμφωνία. Αυτό
1: κάτι καλή, το κάνει μπρος πίσω ο Τραμπ. Τι μου λες, δεν το περίμενα.
0: Το είπε λοιπόν σε δημοσιογράφο του Fox News και βγαίνει δημοσιογράφος του Fox News, έγκριτος φίλος του και λέει κάμερα, ο πρόεδρος και αυτό παίζει παντού, μου είπε δίνω διορία μια εβδομάδα στο Ιράν για συμφωνία. Βγαίνει αμέσως μετά ο ίδιος αυτοπροσώπος και λέει εγώ, υπάρχει καμία προθεσμία, δεν υπάρχει το προθεσμιών. Από το βάλει γραφείο, πρόσεξε, ενώ έχει πει στο Fox μια εβδομάδα προθεσμία, βγαίνει και λέει δεν υπάρχει προθεσμία. Σε 10 λεπτά ξαναβγαίνει και λέει θα δούμε αν θα συμφωνήσουμε και αν δεν συμφωνήσουμε τώρα θα συμφωνήσουμε αργότερα. Εσύ τι καταλαβαίνεις?
1: Τι να καταλάβω, το άλλο το είδες με την υποτιθέμενη συνάντηση αν έχει γίνει, παίζες κι αν Μοτσντάμπα Χαμενεΐ.
0: Δεν ξέρω, θέλω να, είναι ένα παζλ αυτό και θέλω να τελειώσουμε για να καταλάβουμε
1: αυτό...
0: τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έγινε, μπορεί να ζει για να λένε ότι συναντήθηκε 2,5 ώρες, σίγουρα με κάποιον θα συναντήθηκε.
1: 2,5 ώρες, ναι, και σε ταπεινή και βαθιά εγκάρδια ατμόσφαιρα. Ναι.
0: Λοιπόν, άρα το ερώτημα το μεγάλο αυτό που αγωνεί ο κόσμος είναι είμαστε κοντά σε ένα τέλος πολέμου ή όχι. Η απάντηση είναι όλα τόσο ρευστά και οι ανατροπές τόσο δραματικές από τον πόλεμο στην ειρήνη που κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Το ίδιο το Ιράν λέει ότι εγώ δεν δέχομαι μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου που λένε οι Αμερικανοί ότι δέχομαι. Είναι στο τραπέζι μια λίστα που το Ιράν λέει αυτή είναι λίστα επιθυμιών της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει σήμερα. Άρα κρατάω μικρό καλάθι. Και ο Γκαλιμπάφ πήρε στο ψηλό τον Τραμπ. Έβγαλε μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση που λέει ο μπρο, ξέρεις αυτό που λένε οι
1: γεια σου μπρο.
0: Ο μπρο απέτυχε. Τώρα γυρνάμε στην επιχείρηση Φόξιος. Φόξιος είναι τα fake news του Άξιος. Η διαρροή του Άξιος ότι υπάρχει λίστα για να συμφωνήσουν. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Τους πήραν στο ψηλό. Μετά αυτό με το αλυσοπρίωνο που έβαλε το κεφάλι του Τραμπ ανάμεσα στα κάγκελα, ο Γκαλιμπάφ πήρε στο ψηλό τον Τραμπ και του λέει «Μπρο, απέτυχες, γυρίζουμε στην επιχείρηση Φόξιος». Δηλαδή, μιλάμε για αστεία κατάσταση. Μόνο Νετανιάχου ξέρουμε τι θέλει. Θέλει πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο. Και εδώ βρισκόμαστε. Ποιο είναι το συμπέρασμά σου?
1: Το συμπέρασμα ότι είναι όλα στον αέρα. Ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
0: Και
1: ότι δεν ξέρουμε
0: πληρώνει,
1: τι μας ξημερώνει.
0: Και ποιος την πληρώνει.
1: Εμείς, ποιος άλλος. Εμείς, η Ευρώπη, οι συνήθεις ύποπτοι, οι πολίτες. Οι πολίτες την πληρώνουν και δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας ξημερώνει. Και μιλούσαμε, δεν θέλω να πω το όνομα, ευρωβουλευτή δικό μας, πολύ έτσι που τον ανησυχεί η κατάσταση και μου λέει η Λουκία δεν ξέρεις τι μας περιμένει. Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες.
0: Λοιπόν, είναι το πιο πρωτότυπο μήνυμα που έχω δει ποτέ στο Real FM. Λέει ο Δημοσθένη. Ο Δημοσθένη, σας παρακαλώ, αν μπορεί να έρθει κανένας άνθρωπος στα πρακτορία εμπορευμάτων στην Αγία Άνης, μία ώρα και ένα τέταρτο, σταματημένα τα πάντα. Ο Δημοσθένη, ο άνθρωπος, φαντάζεσαι τι τραβάει στην Αγία Άνης και ζητάει βοήθεια για να πάει να ξεμπλέξει κάποιος την κατάσταση στα πρακτορία εμπορευμάτων. Και λέει, παιδιά, μπορεί να έρθει κάποιος να βοηθήσει. Ας πάει κάποιος από την τροχέα, ξέρω εγώ, να ανοίξει το δρόμο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βοηθήσω περισσότερο στη Δημοσθένη. Απλώς επειδή το διάβασα και έχουμε άμεση επικοινωνία, αυτήν την ώρα περισσότερο μας ακούτε στο δρόμο. Και εγώ μετέφερα την έκκλησή σου. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος είναι μαζί μας για ένα από τα βασικά θέματα της ημέρας. Ο γνωστός κορυφαίος ποινικολόγος. Κύριε Δημητρακόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Τραβελάκη.
0: Λοιπόν,
2: απλώς μαχόμενος δικηγόρος είμαι.
0: Εντάξει.
2: Τίποτα άλλο.
0: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γνωριζόμαστε μερικές δεκαετίες, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε Δημητρακόπουλε.
0: Το τι είναι ο καθένας είναι γνωστό. Λοιπόν, κύριε Δημητρακόπουλε, εκπροσωπείτε τρεις από τους 11 των οποίων έχει άρει την ασυλία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι η κυρία Πακώστα και η κυρία Τσιάρας και Μηταράκης, πρώην υπουργοί και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, οι δυο τους. Και ο λόγος σας φιλοξενούμε είναι γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Δηλαδή, άρχισαν να παίρνουν, δεν έχουν πάρει ήδη όλοι, τις κλήσεις για να εμφανιστούν ως ύποπτοι ενώπιον των δικαστικών αρχών. Οι 11 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 2 Χατζηβασιλείου και Αθανασίου ενώπιον της Ελληνικής Εισαγγελίας. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι καταρχήν θα πάνε οι ίδιοι θα στείλουν υπομνήματα. Δεύτερον, θα έχουμε μετά άσκηση διώξεων, εάν κριθεί αυτό ότι υπάρχουν στοιχεία για να προχωρήσουν οι αρχές σε μια τέτοια κίνηση.
2: Καταρχήν, αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι δεν φέρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Τα προφανώς. Πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί για να εξηγήσουν τις θέσεις τους.
0: Η ποινική ορολογία είναι ύποπτη, καλούνται ως ύποπτη.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Κατά την δικονομία καλούνται ως ύποπτη και θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι μόνο η κυρία Παπανδρέου που χειρίζεται αυτή την υπόθεση, αλλά είναι και ο κύριος Μουζάκης, επίσης Ευρωπαίος εντεταλμένος.
0: Και υπάρχει και τρίτος στο γραφείο, τρεις είναι οι Έλληνες εισαγγελείς, ναι.
2: Νομίζω δύο είναι αυτοί που χειρίζονται.
0: Που χειρίζονται την υπόθεση, έχετε δίκιο, είναι δύο. Ναι, ναι, είναι ο Ζάκης, κύριε Παπανδρέου.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, και σας το λέω μετά λόγου γνώσεως, ότι έγινε ένα λάθος στις κλητεύσεις από την γραμματέα. Και πού το ξέρω αυτό, έτυχε και ήμουνα στο γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και την είδα τη συγκεκριμένη γραμματέα.
1: Η οποία άρα ήταν... μιλάμε για προχειρότητα, κύριε Δημητρακόπουλε.
2: Θα σας πω, θα σας πω πριν το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ήταν, αυτή η γραμματέα συγκεκριμένη, τη γνωρίζω θεσμικά, είναι εξαίρετη, επιμελέστατη, αλλά έκανε ένα λάθος εκεί που έκανε τις κλήσεις. Βρήκε μια κλήση η οποία αναφερόταν 120.000 ευρώ από μια άλλη υπόθεση, της διέφυγε. Ανθρώπινο λάθος, εράρε, humanum est, λέγανε οι Λατίνοι.
0: Και την έστειλε σε πρώην υπουργό.
2: Να κάποιος είναι ανθρώπινο, έτσι, και το έστειλε.
0: Σε πρώην υπουργό.
2: Το έστειλε σε πρώην υπουργό, ο οποίος δεν είχε, με το έγγραφο που είχε στείλει το σωστό η κυρία Παπανδρέου και ο κ. Μουζάκης, δεν φέρε το.
0: Και βρέθηκε ανακαλύτως πρόπτος για κακούργημα, ενώ αντιμετωπίζει πλημέλημα.
2: Όπως τα λέτε. Αυτό όμως είναι ένα λάθος, το οποίο χρεώνεται γιατί το έζησα βιωματικά, έτσι. Η ίδια η γραμματέας μου το ομολόγησε και της λέω: σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει λόγος να είστε τόσο ταραγμένοι, γιατί είναι μια γραμματέας, ειλικρινά επαναλαμβάνω, με μεγάλη εμπειρία. Αλλά τα λάθη.
0: Εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία για να πει: να ορίστε πόσο επιπόλαιη διαδικασία και κοίτα ποιοι μας θέλουν κλήσεις και ποιοι θέλουν δικογραφίες.
2: Εγώ αυτό θα σας πω το εξής. Είναι αυστηρή η αντιμετώπιση να λέμε επιπόλαιες διαδικασίες. Επιπόλαιες διαδικασίες θα είναι εάν δούμε την ουσία πλέον την υπόθεση, της υποθέσεως, ότι χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για να ασκηθεί ποινική δίωξη, ασκείται. Εκεί θα μπορέσουμε να μιλήσουμε.
0: Είμαστε
2: για
0: δικονομικά
2: επιπόλαιη
0: εργασία. Απέχουμε τρία βήματα από εκεί.
2: Λοιπόν, απέχουμε πάρα πολύ. Είναι ένα λάθος που έχει ξανασυμβεί στον χώρο της δικαιοσύνης. Διορθώθηκε έγκαιρα, γιατί το πρόβλημα θα ήταν π.χ. να γίνει μια κλήτευση κατηγορητηρίου και να μην είναι σωστό. Και εκεί πέρα να παραγραφεί το αδίκημα από ένα λάθος ενός γραμματέως. Εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, λάθος της γραμματέως. Εγώ δεν θα συμμεριστώ, είμαι δικηγόρος, δεν είμαι πολιτικός, δεν θα επιρρύψω ευθύνες.
0: Τώρα, λάθος να βρεθεί ύποπτος για κακούργημα ως πρώην υπουργός.
2: Δεν είναι
0: εντάξει, αλλά πρώην υπουργός να παίρνει χαρτί ότι καλείται να εμφανιστεί ως ύποπτος για κακούργημα. Εντάξει, λάθος, αλλά.
2: Έχετε δίκιο, πρώην υπουργός. Εγώ έχετε δίκιο, σίγουρα. Θα του δημιουργήθηκε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Θα ταράχτηκε όταν ξαφνικά βλέπεις ότι καλείσαι να δώσει εξηγήσεις για κακούργημα. Είναι πολύ βαρύ. Και εγώ δικηγόρος να είμαι, να με καλέσουν να δώσω εξηγήσεις για κακούργημα, να είστε βέβαιος ότι θα μου χαλάσει όλη τη διάθεση.
1: Μπορεί να έπαιξε ρόλο όλη αυτή η επίσπευση που ζήτησε και ο Πρωθυπουργός της διαδικασίας.
2: Θα σας πω το εξής. Πριν το πει αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός, εγώ έχω τη δυνατότητα, λόγω της ιδιότητάς μου ως δικηγόρος, δεν αντιδικούμε με τους εισαγγελείς. Κάνουμε έτοιμα ακροάσεως και μας δέχονται. Οι εισαγγελείς δεν είναι κάποια όντα τα οποία είναι εκτός κοινωνίας. Εγώ πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός, είχα μιλήσει με τους αρμόδιους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, εντάξει, οι οποίοι από μόνοι τους μου είχαν πει, όταν τους είπα ότι εκπροσωπώ έναν πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, έναν πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και μια πρώην Υφυπουργό την κυρία Παπακώστα, και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν άμεσα να δώσουν εξηγήσεις ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση και να φανεί και να αποδεχτεί ότι δεν έχουν καμία ευθύνη. Θέλω, κυρία Εισαγγελέα, να κινηθείτε γρήγορα.
0: Ωραία, πάμε στην ουσία
2: και
0: τώρα.
2: Είπανε, θα... ουσία, Νίκο. Και μου είπαν και οι δύο εισαγγελείς ότι θα κινηθούμε τάχιστα, ναι, ναι, γιατί μάλιστα καταλαβαίνουμε.
0: Θα πάνε αυτοπροσώπως να εμφανιστούν ή θα δώσουν υπόμονα. Γιατί έχει τώρα να δούμε υπουργούς να πηγαίνουν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα αυτοπροσώπως, θα είναι ένα θέμα, το καταλαβαίνετε.
2: Με για, μένα, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην χώρα μας ενσαρκώθηκε νομοθετικά με νόμο του κυρίου Τσιάρα, όταν ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Άρα,
1: ναι, το
2: να πάει ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης, όπως πάνε όλοι οι πολίτες ενώπιον των εισαγγελέων όταν τους καλούν να δώσουν εξηγήσεις, αυτό τιμά τους πολιτικούς.
0: Θα πάνε.
1: Άρα αυτό είναι θετικό, εγώ, θεωρείτε.
2: Θετικότατο είναι και μάλιστα,
1: μας είπατε.
2: Μάλιστα είπα εγώ στην κυρία Παπανδρέου και στον κύριο Μουζάκη ότι οι τρεις υπουργοί που έχω την τιμή να υπερασπίζομαι
0: θα
2: δεν θα περιοριστούν μόνο σε γραπτό υπόμνημα, αλλά είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν σε όποιο ερώτημα τεθεί, όπως τα έκανε όποιος Έλληνας ήταν καλούμενος.
0: Θα καλέσουν και μάρτυρες, κύριε Δημητρακόπουλε.
2: Βεβαίως, προσέξτε, σε αυτό το θέμα είναι σημαντικό. Όταν είπα θα σας προτείνουμε μάρτυρες, να τους καλέσετε και τους μάρτυρες, η απάντηση που έλαβα είναι ότι επειδή κινούμεθα σε ρυθμούς οι οποίοι δεν είναι μετά από ένα χρόνο να κριθεί αυτή η υπόθεση, αλλά γρήγορα και το θέλετε εσείς, θα μας φέρετε τις καταθέσεις των μαρτύρων σας σε ένορκη μορφή, γραπτή.
1: Μάλιστα.
2: Να πάνε σε ένα συμβολογράφο.
1: Δηλαδή δεν θα τους εξετάσουν οι ίδιοι.
2: Όχι, δεν προλαβαίνουν να εξετάσουν.
1: Δεν προλαβαίνουν.
2: Γιατί δεν είναι μόνο οι υπουργοί, είναι και πάρα πολλά πρόσωπα.
0: Αυτό. Δεν είναι μόνο οι 11, είναι και άλλα 100 πρόσωπα γύρω-γύρω στην οικογραφία.
1: Είναι και οι συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Δεν είναι συνεργάτες, είναι υπάλληλοι του ΠΚΠ, είναι όργανα τα οποία κάνανε αυτές τις έρευνες. Γίνεται μια ενδελεχής έρευνα, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μην αλληλεγγύη κανείς.
0: Και ο κύριος Μελάς θα πάει στο που μυχογραφείται το τηλεφωνό.
2: Και ο κύριος έχετε απόλυτα δίκιο. Αγαπημένε μου Νίκο, έχεις δίκιο και ο κύριος Μελάς έχει κληθεί και αυτός ως ύποπτος να δώσει και αυτός.
0: Το μεγάλο ερώτημα, γιατί αυτό που θα σφραγίσει ως εξέλιξη το πολιτικό σκηνικό θα είναι αν έχουμε διώξεις. Έπεσε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Ωραία, τον
1: ναι,
0: καλέσουμε
1: δεν τον
0: ξανά.
1: Έχουμε, θα τον ξανακαλέσουμε.
0: Η Βάσια
1: πάντως είναι,
0: Κούτρα θα τον καλέσει
1: ότι
0: ξανά.
1: Το θέμα, Νίκο, είναι αυτή τη στιγμή πολύ
0: κοντά μας.
1: Πολύ κοντά μας.
0: Ναι,
1: θα και φαίνεται ότι
0: ούτε προθεσμία,
1: θα,
0: ούτε
1: πάνε,
0: τίποτα,
1: θα πάνε, θα πάνε.
0: Και ρωτούσα τον κύριο Δημητρακόπουλο με την ελπίδα να τον έχουμε ξανά, ελπίζω να μην κινείται και να μην χάθηκε το σήμα, ότι αυτό που θα σφραγίσει τις... Έχουμε, ωραία. Κύριε Δημητρακόπουλο, με ακούτε.
2: Και το πρωί που είμαστε στην τηλεόραση, ναι, κόπηκε η γραμμή μου. Κάτι παρεμβαίνει.
0: Ωραία,
2: μην αλυσία γίνεται και δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε.
0: Είναι η επόμενη δικογραφία, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Το επόμενο έρχεται.
0: Λοιπόν, ακούστε. Αυτό που θα σφραγίσει όμως πολιτικές εξελίξεις είναι αν έχουμε διώξεις. Σε έναν, δύο ή περισσότερους, σε κανέναν. Αν δεν έχουμε, είναι είδηση. Εάν διωχθούν δύο για κακούργημα και 9 για πλημέλημα, είναι επίσης είδηση. Εκεί πόσο κοντά είμαστε. Δηλαδή, πάνε 21-22 Μαΐου, δίνουν εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά ποια είναι η διαδικασία?
2: Κοιτάξτε, 22 Μαΐου δεν δίνουν εξηγήσεις. 22 Μαΐου μας καλούν ειδικά, έτσι, να εμφανιστούμε ενώπιον τους
0: ή
2: δικηγόροι. Παίρνουμε προθεσμία.
0: Μάλιστα.
2: Για να καταθέσουμε.
0: Ωραία, μέχρι τέλος Μαΐου ή θα πάτε ή θα δώσετε
2: δηλαδή,
0: υπομνήματα.
2: Πιστεύω,
0: μετά...
2: πιστεύω ότι θα περάσει ο Μάιος, θα είναι αρχές Ιουνίου.
0: Ωραία, πόσο καιρό μετά θα έχουμε τις διώξεις?
2: Εγώ πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω, έτσι δεν είμαι μάτης. Μιλάω όμως με την εμπειρία μου, πιστεύω αρχές μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουμε εξελίξει.
0: Α, από είναι πολύ κοντά.
2: Πέρα,
0: πολύ
2: από κοντά.
0: Σε ένα μήνα.
2: Αυτό που μπορώ να πω όμως, αυτό που μπορώ να πω όμως, είναι το εξής ως δικηγόρος. Έχω δει τη δικογραφία μέχρι στιγμής που αφορούν τα τρία πολιτικά πρόσωπα. Η εμπειρία μου δείχνει πρώτον ότι εδώ πέρα δεν βλέπω ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Του ευρωπαϊκού χρήματος.
0: Αυτό αναφέρεται
2: και
0: ρητά.
2: Αναφέρεται,
0: επειδή έχω διαβάσει και εγώ τη δικογραφία, αναφέρεται, υπολογίζεται και το ποσό της ζημίας αθροιστικά, περί τα 800.000 ευρώ, ότι ζημιώθηκαν τα ευρωπαϊκά ταμεία από χρήματα τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω ενεργειών των ελεγχομένων υπουργών και συνεργατών τους και βουλευτών.
2: Μπορεί
0: το έχετε
2: αυτό,
0: δει και εσείς.
2: Το κατηγορητήριο να αναφέρεται στο σύνολο. Εγώ σας μιλάω μόνο για τους τρεις ανθρώπους που έχω, επαναλαμβάνω, την τιμή να εκπροσωπώ.
0: Για την κυρία Παπακώστα ξέρω ότι υποστηρίζει, αλλά για την κυρία Παπακώστα το ποσό που αναφέρεται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αλλά
2: λέω,
0: αν
2: λοιπόν
0: κριθεί και αξιολογηθεί θα μιλούμε για κακούργημα.
2: Προσέξτε, εδώ σας λέω και το εξής. Θεωρώ, διαβάζοντας και έχοντας εμπειρία 37 ετών, μπορώ να αξιολογήσω τα αποδεικτικά στοιχεία μιας υποθέσεως, όπως ένας χειρουργός μπορεί να δει μια ακτινογραφία, έτσι πριν κάνει το χειρουργείο. Σας λέω λοιπόν ότι η εκτίμησή μου είναι ότι κανείς από τους τρεις, τους οποίους έχω την τιμή να υπερασπίζομαι, δεν πρέπει να διωχθεί και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω. Αποδομούνται εντελώς οι κατηγορίες, που δεν υπάρχουν κατηγορίες, αυτά που τους αποδίδονται, πιθανώς το αποδιοφέρεται να τους αποδίδονται, και γι' αυτό ζητάμε και οι τρεις να είναι εκεί πέρα, ώστε να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε όλες τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη συνείδηση των κυρίων εισαγγελέων.
0: Εσείς αυτό θα λέγατε ως νομικός παραστάτης, αλλά να πω, επειδή έχω δει την ηχογραφία, ότι είναι τελείως διαφορετικά. Εγώ δεν τους βαλιάζω. Οι περιπτώσεις Μηταράκη, Τσιάρα και Παπακώστα, σε μία εκ των περιπτώσεων, και την είπα, επειδή αναφέρεται δημοσίως, κυρία Παπακώστα, υπάρχουν ενδείξεις που θα κρίνει προφανώς η δικαιοσύνη, εάν στοιχειοθετούνται και αποτελούν επαρκή στοιχεία για την άσκηση διώξεων. Εάν ευσταθούν αυτά που καταγράφει από την πρώτη έρευνα, γιατί να το πούμε στους ακροατές μας, ότι εδώ δεν μιλούμε για κείμενα από μαγνητοφώνηση συνομιλιών που ήρθαν, προηγήθηκε έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν σταλούν οι δικογραφίες. Άρα, βλέποντας τη δικογραφία για την κυρία Παπακώστα, είναι η πιο βαριά μαζί με τον κύριο Καραμαλή, και εκεί αξιολογούν στοιχεία για διάπραξη κακουργήματος οι Ευρωπαϊκές Εισαγγελικές Αρχές.
2: Τα λέτε πολύ σωστά. Θα σας έλεγα όμως ότι οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν ακούσει ακόμα τα επιχειρήματα της κυρίας Παπακώστα, όπου κρατηθείτε μπορεί να υπάρχει και δικαστική απόφαση που δικαιώνει την κυρία Παπακώστα. Επί του πιεστήριου, να το περιμένετε.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ ποτέ δεν ρίχνω πυροτεχνήματα. Είμαι δικηγόρος που όταν βλέπω ότι ο εντολέας μου πάει προς καταδίκη, ζητάω ελαφρυντικά. Δεν λέω είναι αθώος. Έτσι, προσέχω πάρα πολύ την κρίση μου. Σας λέω όμως ότι η κυρία Παπακώστα μπορεί να έχει καθοδική απόφαση από άλλο δικαστήριο που δικαιώνει τη θέση της. Όχι που αφορά την κυρία Παπακώστα, αφορά κάποιον άλλον.
0: Κλείνοντας, κύριε Δημητρακόπουλε, επειδή είναι άχαρο να μιλούμε για υποθέσεις υποδικαστική κρίση, είναι άχαρο να το κάνουμε αυτό από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.
2: Ξέρετε όμως θέλω... γιατί το κάνουμε. Γιατί οι υποθέσεις που
0: αφορούν. Ναι, αλλά είναι άνθρωποι που περιμένουν,
2: πρέπει
0: ξέρετε.
2: Πρέπει να γίνονται και δημόσια για να
1: διασκεδάζονται. Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Οι κατηγορίες ή, εν πάση περιπτώσει, τα αδικήματα που πιθανόν έχουν τελέσει. Εντάξει,
1: και γενικά και υπάρχει, επειδή υπάρχει μία τώρα.
2: Δεν υπάρχει απόρριτο τη προδικασία όταν έχουμε να κάνουμε με πολιτικού.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και υπάρχει μια κριτική, κύριε Δημητρακόπουλε, αυτή τη στιγμή.
2: Αλλά να κατηγορείται ένα πολιτικό, όλα πρέπει να τα ξέρει.
1: Ακριβώς. Και επειδή υπάρχει και μια. Και επειδή υπάρχει, κύριε Δημητρακόπουλε, και μια κριτική προς τη δικαιοσύνη και τους πολιτικούς, και αυτή τη στιγμή είναι ενδεχομένως καλό αυτό που γίνεται.
2: Βεβαίως.
0: Ότι δίνονται απαντήσεις.
2: Και να ξέρετε,
1: ότι δίνονται απαντήσεις και ότι θα πάνε και οι ίδιοι. Εγώ το ακούω θετικά αυτό.
2: Όλα στο φως, και κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ είμαι δικηγόρος, μαχόμενος σε όλη μου τη ζωή. Κάποιοι όμως προσπαθούν την δικαιοσύνη, έτσι, να την χειραγωγήσουν, και ορισμένες φορές πριν μιλήσει η δικαιοσύνη, θέλουν να τις δείξουν στα που πρέπει να κατευθυνθεί. Και αυτοί οι κάποιοι, έτσι, είναι σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
0: Άλλο πήγα να πω, επειδή βλέπω μηνύματα όση ώρα μιλούμε, που λέει: ωραία, ο κ. Δημητρακόπουλος έχει τρεις πελάτες, λέει αυτά, είναι πολιτική. Εμείς βλέπουμε, λένε πάρα πολλοί ακροατές. Ακούστε.
2: Ακούστε
0: το ερώτημα. Λένε λοιπόν ακροατές.
2: Εντολής.
0: Λένε λοιπόν ακροατές. Εμάς μας νοιάζει μεγάλη εικόνα. Υπήρχε σκάνδαλο, υπήρχε. Φαγώθηκαν δισεκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξάρτητα πολιτικούς, μελά ή οτιδήποτε άλλο, φαγώθηκαν. Από ποιον λείπουν? Από εμάς. Τι κάνανε? Τίποτα. Και τώρα έρχονται και μιλούμε για 11 πολιτικούς και για εκατομμύριο, ενώ φαγώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια. Σας λέω τι εισπράττουν οι ακροατές,
2: ναι,
0: πολίτες.
2: Να απαντήσω.
0: Συνολικά.
2: Συνολικά, πάντα, έτσι. Εγώ με αυτούς τους πολίτες είμαι δίπλα τους. Και μάλιστα θα τους πω το εξής, ότι τα χρήματα αυτά είναι των φορολογουμένων,
0: αυτό λένε.
2: Των οποίων είμαι
0: αυτό
2: και
0: λένε
2: εγώ.
0: Οι ακροατές μας.
2: Και οι δικές μου φορολογικές δηλώσεις είναι πολύ μεγάλες λόγω δουλειάς. Δεν θέλω να πηγαίνουν σε περίεργες κατευθύνσεις τα χρήματα τα οποία με κόπο βγάζω, δικάζοντας όλη την Ελλάδα, έτσι. Είμαι μαζί με τον κόσμο και τους λέω το εξής, επειδή ξέρω και την άλλη την υπόθεση. Ναι, πράγματι υπάρχουν κυκλώματα υποτιθέμενων γεωργών και κτηνοτρόφων και διαφόρων εταιριών που διαμεσολαβούσαν μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σχετικά.
0: Που έφεραν με χρυσά κουτάλια.
2: Που λαιλατίσανε τα κονδύλια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ελληνικά. Αυτοί πρέπει να πάνε χθες στη φυλακή και τους έχω πει δημόσια, εκτός αν επιστρέψουν τα κλεμμένα. Αλλιώς στη φυλακή. Μην μπερδεύουμε όμως αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις με κάποιους υπουργούς ή κάποιους βουλευτές που κάνανε το ρουσφέτη. Αυτό είναι άλλο το ρουσφέτη. Έτσι, και όποιος πει καταδικάζω το ρουσφέτη δεν είναι ειλικρινής, γιατί όλοι έχουμε ζητήσει ένα ρουσφέτη στη ζωή μας από έναν πολιτικό. Άλλο είναι το ρουσφέτη και μακάρι κάποια στιγμή να το διώξουμε, να το εξορίσουμε από τη ζωή μας. Έτσι. Αλλά άλλο το ρουσφέτη το πολιτικό που τον κάνει όλες οι παρατάξεις, όλα τα κόμματα διαχρονικά, και άλλο αυτές οι συμμορίες οι οποίες είχαν δει σαν επάγγελμα και βλέπαμε να έχουμε 5 εκατομμύρια ζώα στην Κρήτη και να έχουμε εδώ πέρα ιδιωτικές δημόσιες εκτάσεις να εφευρανίζονται ψεύδωσες.
0: Διπλάσια ζώα, πόσα χωράει όλη η Ελλάδα. Ευχαριστούμε.
2: Και τελειώνω, Νίκο, εγώ θα είμαι πολιτική αγωγή, την παλιά πολιτική υποστήριξη κατηγορίας σε αυτούς τους αλυταράδες, ψεύτικους γεωργούς και κτηνοτρόφους, συγγνώμη που τους λέω αλυταράδες, που λιμένονταν τόσα χρόνια τα χρήματα, τα κοινοτικά. Και στο τέλος ποιοι ήταν οι ζημιωμένοι, οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι. Εγώ θα είμαι υποστήριξη κατηγορία από τους ανθρώπους. Δεν θα τους περασπιστώ ποτέ αυτά τα κυκλώματα.
0: Ευχαριστώ έτσι, πολύ κύριε Δημητρακόπουλε.
2: Και να το πούει και ο κόσμος που αυτή τη στιγμή, σαν δημόσιο πρόσωπο και εγώ που βγαίνω σε αυτές τις πόλεις, να ξέρω και το δικό μου το ήθος.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημητρακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ Μιχάλης Δημητρακόπουλος για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και την διερευνόμενη εμπλοκή των βουλευτών, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία και πρώην υπουργών. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Θυμίζω Λουκία 4 και 10 ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Στείλτε τα ερωτήματά σας. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό θα σας καίει περισσότερο, το θέμα της οικονομίας, καθημερινότητας, της ακρίβειας και των μέτρων, που η Λουκία επιμένει ότι πρέπει να έρθουν κι άλλα. Είναι Λουκία.
1: Εννοείται.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνει

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: 10

0: Energia. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου...
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας. Είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 για να συζητήσουμε για το οτιδήποτε υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα, όχι μόνο στα 12 αλλά και γενικότερα για το τι συμβαίνει στην χώρα. Χθες είχαμε παιχνίδι για το Champions League, εκεί όπου η ομάδα της Paris Saint-Germain κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Η ομάδα της Παρί, η οποία προηγήθηκε πάρα πολύ νωρίς στο σκορ, μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, ισοφαρίστηκε στο φινάλι, ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού από τον Harry Kane, αλλά με αυτό το 1-1 είναι η ομάδα η οποία προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό και θα αντιμετωπίσει εκεί την Arsenal στον μεγάλο τελικό του Champions League. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καλή εμφάνιση απέναντι στην Βαλένθια, παρότι στο τελευταίο δεκάλεπτο κατάφερε να την ροκανίσει την διαφορά και να βρει και την ευκαιρία με δύο σούτ του Ρογκαβόπουλου, τα οποία ήταν άστοχα, να μπορέσει να πάει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Ήταν άστοχα και τα δύο σούτ του Ρογκαβόπουλου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος γνώρισε την ήττα, έκανε το 1-2 στη σειρά η Βαλένθια και οι δυο τους θα αναμετρηθούν και πάλι αύριο στο ΆΚΑ. Με τον Παναθηναϊκό να θέλει την νίκη, για να πετύχει την τρίτη του νίκη δηλαδή, για να μπορέσει να προκριθεί εκείνος στο Final Four της Ευρωλίγκα. Ο μόνο Ολυμπιακός ουσιαστικά ήταν η ομάδα η οποία έκανε το 3-0 στην σειρά, αφού και η Χάπουελ μείωσε την σειρά απέναντι στην ομάδα της Ρεάλ, ενώ το ίδιο έγινε και στο παιχνίδι της Ζαλγκίρης με την Φενέρ. Με τα παιχνίδια έτσι όπως έχουν έρθει να πηγαίνουν και σε άλλα μάτς, αφού και η ομάδα της Ζαλγκίρης κατάφερε να επικρατήσει με 81-78 της Φενέρ και έκανε και εκείνη μείωση και εκείνη την σειρά σε 1-2, οπότε όλα τα υπόλοιπα μάτς ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, η Ρεάλ με την Χάπουελ και ο Ζαλγκίρης με την Φενέρ πάνε και σε τέταρτο παιχνίδι και βλέπουμε. Εχθές μετά το τέλος της εκπομπής έγινε γνωστό ότι η Δόξα Καρδάμανας κατέθεσε έφεση για τα όσα έγιναν, για την τιμωρία τέλος πάντων την οποία δέχθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, κάτι που σημαίνει ότι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, πολύ πιθανόν και αύριο, να πάρθει η απόφαση για το τι πρόκειται να γίνει σχετικά και με το παιχνίδι του Κυπέλλου Δωδεκανήσου με τον Ευκλή Σορονής, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, γιατί η Δόξα, αν δεν πάρθει απόφαση διαφορετική για το πού θα γίνει το μάτς, το οποίο θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι παιχνίδι που έχει οριστεί να γίνει στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας. Αν δεν υπάρχει η απόφαση από την ΕΠΟ μέχρι και αύριο, τότε έχει την δυνατότητα η Δόξα Καρδάμενας να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης μέχρι να εκδικαστεί η απόφαση της έφεσης.

Ανακοινώθηκε από την ΚΕΒ οι αξιωματούχοι των αναμετρήσεων των play-off και των play-out του πρωταθλήματος της Super League 1, συγγνώμη, που θα διεξαχθούν 9 και 10 Μαΐου. Μεταξύ αυτών βρίσκεται το όνομα του Τάσου Σιδηρόπουλου, του συνδέσμου Δωδεκανήσου, ο οποίος ορίστηκε διαιτητής VAR στο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5-8 ανάμεσα στον Άρη Θεσσαλονίκης και τον Όφη, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 5 στο Κλειάνθης Βικελίδης. Διαιτητής θα είναι ο Γιώργος Κόκκινος από τον Σύνδεσμο Χαλκιδικής, βοηθή του θα είναι ο Βασίλης Μωυσιάδης από τον Σύνδεσμο Γρεβενών και ο Θανάσης Κλεπετσάνης από τον Σύνδεσμο Κορίνθου. Τέταρτος διαιτητής ο Λευτέρης Κατόπης από τον Σύνδεσμο Λέσβου. Έχει ανακοινωθεί επίσης το πρόγραμμα της, το νέο πρόγραμμα της ΤΕΟΠΕ με 5 παιχνίδια, τα οποία όρισε από τις 9 έως και τις 14 Μαΐου για τα πρωταθλήματα Παμπέδων και Παγκορασίδων. Οι 4 αναμετρήσεις ορίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην Ρόδο και μία στην Κότιν μεθεπόμενη Πέμπτη. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο στις 5 Διαγόρας Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ για τις Παγκορασίδες, στις 5.30 Φλόγα Φίνικας για τους Παμπέδες, στις 7.30 Τελχινής Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ για τις Παγκορασίδες, την Κυριακή στις 11 Φίνικας Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ στο γήπεδο της Κρεμαστής για τις Παγκορασίδες και την Πέμπτη 14 του Μαΐου στις 9 και 4 το παιχνίδι ανάμεσα σε Ανταγόρα και Όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟ για τους Παμπέδες. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την ΤΕΟΠΕ, τα πρωταθλήματα της οποίας φτάνουν και αυτά σιγά σιγά προς το φινάλι τους στην φετινή χρονιά.

Δεν αναφέραμε καθόλου χθες για τον διγενή Κοσκινού, ο οποίος από ό,τι φαίνεται στην νέα του σελίδα, στην νέα του εποχή, θα έχει μπροστά έναν παλιό μας γνώριμο, τον Τσαμπίκο Ζαχαρία, ο οποίος ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα, ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου, ένας αγαπητός άνθρωπος στο 12ανησιακό ποδόσφαιρο. Η κραυγή αγωνίας λοιπόν που εξέπεψε πριν από λίγες ημέρες η διοίκηση του συλλόγου μετά την απογοητευτική εικόνα που ανέδειξε η πρόσφατη γενική συνέλευση, διαδέχεται την αισιοδοξία για την επόμενη μέρα, που όπως όλα δείχνουν συσπηρώνει τις δυνάμεις του για να είναι έτοιμος για την φυγή προς τα πάνω. Μπροστά στις νέες προσπάθειες αναλαμβάνει ο πρώην πρόεδρος και νυν υπεύθυνος της Ακαδημίας Τσαμπίκο Ζαχαρίας, ακριβώς επειδή έχει τους λόγους να πιστεύει πως τούτη τη φορά θα είναι επικεφαλής μιας ισχυρής διοίκησης, στην οποία θα συμμετάσχει και ένας πρώην πρώτης γραμμής επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο νησί. Πίσω από τον Τσαμπίκο Ζαχαρία θα βρίσκονται ισχυροί άνθρωποι που θα ενισχύσουν την ομάδα, που αναμένεται να κάνει άλματα προς τα πάνω. Οι ζυμώσεις των τελευταίων ημερών αναμένεται να αποκτήσουν σχήμα και περιεχόμενο στη νέα Γενική Συνέλευση, που αναμένεται να συγκληθεί σε περίπου 2 εβδομάδες. Ο Διγενής, ο οποίος και φέτος ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα στην Β κατηγορία, νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία σαφώς και ανήκει κανονικά στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, αλλά αυτό που προέχει σίγουρα στον Διγενή είναι να φτιαχτεί το γήπεδο, να είναι το γήπεδο έτοιμο όπως πρέπει, όπως αξίζει στον σύλλογο, και θεωρώ ότι αυτό το οποίο θέλει πρώτα να κάνει η νέα αυτή διοίκηση, πέρα από το τι μπορεί να κάνει στο αγωνιστικό κομμάτι και το τι να διεκδικήσει στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι να τρέξει τις όποιες διαδικασίες χρειάζονται για να φτιαχτεί αυτό το γήπεδο. Διγενής, ο οποίος μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει και σε επίπεδο ακαδημίων είναι πάρα πολύ ωραίος, και μάλιστα είναι και εξαιρετικό το ότι πάρα πολλά παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν την φετινή χρονιά, όπως και την περσινή χρονιά στον σύλλογο, στην Β κατηγορία, προέρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας. Ο Παναγιώτης Σταφυλάς από τον Σύνδεσμο Εύρου ορίστηκε να διευθύνει τον μικρό τελικό ανάμεσα στην ΕΠΣ Θεσπρωτείας και την ΕΠΣ Δωδεκανήσου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων. Βοηθή του θα είναι ο Πέτρος Καραγιάννης και ο Αλέξανδρος Βαλκάνος, αμφότεροι από τον Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής. Στη Νέα Πέραμο θα γίνει το ματς το Σάββατο στις 3. Η μεικτή μας ομάδα θα επιδιώξει να κατακτήσει την τρίτη θέση στο τουρνουά και να κλείσει με νίκη τη σεζόν. Και όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, να κοιτάξουν και τα παιδιά όσο μπορούν να πάρουν τα μόρια που χρειάζονται για την εισαγωγή τους στις σχολές της αρισκίας τους, όταν πια φτάσουν μετά από 2 χρόνια τα παιδιά αυτά, να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις για να περάσουν στη σχολή την οποία θέλουν.

Συζητούσαμε χθες για τον Ιπποκράτη και για την επόμενη μέρα του Συλλόγου στην National League 2 και στην Α2 γυναικών, στην οποία, όπως είπαμε, η ομάδα δεν θα είναι στην Α2 γυναικών, θα είναι σε αυτήν την νεοσύστατη Women National League 2, αν τέλος πάντων κλειδώσει αυτό το όνομα της νέας σεζόν. Έχουν γίνει ήδη κάποιες συζητήσεις με το ανδρικό τμήμα, τα λέγαμε και χθες. Νομίζω ότι δεν αποτελεί, θεωρώ, είδηση το ότι τα περισσότερα παιδιά που είναι στον σύλλογο θα παραμείνουν, δηλαδή όλα τα παιδιά που είναι ντόπιοι, οι κόοι, ότι θα μείνουν στην ομάδα. Νομίζω ότι κυρίως έχει να κάνει με το αν η ομάδα ενισχυθεί μεταγραφικά, αν μείνει ο Παναγιώτης Μανολάκης, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική σεζόν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους, δηλαδή Σκούφης, Φραντζέσκος Χρήστου, Κεφάλας, Τρύπας, Τριτσάρης, θεωρώ ότι θα παραμείνουν στην ομάδα, ο Βάση, ο Βίλα, νομίζω ότι αυτά τα παιδιά απίθανα πράγματα πρέπει να γίνουν για να μην παραμείνουν στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στο γυναικείο. Για το γυναικείο, για το οποίο αποτελεί παρελθόν η Νάνση Παναγιωτοπούλου, η 27χρονη power forward, η οποία συμφώνησε με την Ασουάρτα, και την νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στην Ισπανία. Η Παναγιωτοπούλου, η οποία φόρεσε την φανέλα της ομάδας του Ιπποκράτη την φετινή χρονιά στην Α2 γυναικών, προσφέροντας σημαντικές λύσεις, βοηθώντας αρκετά την ομάδα με την εμπειρία της και την παρουσία της και κοντά στο καλάθι, αλλά και μακριά από αυτό. Προπονητής της Ασουάρτα είναι ομοσπονδιακός τεχνικός της Under 21 της Εθνικής Ισπανίας, ο οποίος γνώριζε ήδη την Νάνση Παναγιωτοπούλου από τις αναμετρήσεις τους σε επίπεδο μικρών εθνικών, όταν οι δυο τους είχαν βρεθεί ως αντίπαλοι. Οπότε Θα φύγει από την ΚΟ η Παναγιωτοπούλου και την επόμενη χρονιά θα την δούμε να φορά την φανέλα της Ασουάρτα στην Ισπανία.

Για να πάμε λιγάκι και στις άλλες ειδήσεις. Σας λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την έφεση της Δόξας Καρδάμενας. Κάτι που σημαίνει ότι θα αργήσει λιγάκι να προχωρήσει και η διαδικασία της. Του τελικού κατέθεσε έφεση Δόξα για την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, η οποία την τιμώρησε με 2 αγωνιστικές για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Κλεάνθη Παραδεισίου. Αυτό σημαίνει πως βρίσκεται στον αέρα λοιπόν η αναμέτρηση του κυπέλου απέναντι στον Ευκλής Ορονής, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας, αφού η Δόξα έχει την δυνατότητα να ζητήσει αναβολή σε περίπτωση που μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί η τελική απόφαση της έφεσης αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση, το παιχνίδι κανονικότατα θα γίνει το Σάββατο. Μένει να δούμε σε ποιο από τα δύο γήπεδα. Ή θα γίνει στο παλιό Ανταγόρας ή θα γίνει στο γήπεδο της Καρδάμενας. Από 21 έως 26 Ιουλίου τώρα θα διεξαχθεί στην Ρόδο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων. Θα διοργανωθεί φέτος στην Ρόδο, στην καρδιά του καλοκαιριού, σε μια μεγάλη διοργάνωση. Στο τουρνουά θα συμμετέχουν με ξεχωριστές ομάδες οι δικηγόροι της Ρόδου και της ΚΟ. Και προσεχώς θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες του σπουδαίου μπασκετικού ραντεβού των δικηγόρων της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν σίγουρα στο Βενετόκλειο, στην Ιαλισσό και στην Κρεγμαστή και ενδεχομένως και στην Καλυθέα, οι αναμετρήσεις αυτές στην Ρόδο. Το πρωτάθλημα των δικηγορικών συλλόγων ήταν ένα πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια οι ομάδες μας, είτε Δικηγορικός Σύλλογος και της Ρόδου και της ΚΟ. Νομίζω έχει γίνει στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, την περσινή χρονιά.

Λοιπόν, με αγωνίσματα πρωί και απόγευμα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, το διασυλλογικό πρωτάθλημα Στίβου Παίδων Κορασίδων K18, που την άσεγα Ζωδεκανήσου, στο Ξηρόκαμπο, στην Λέρο. Συνδιοργανωτές είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Νέων Λέρου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Ρόδου, ενώ οι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστούν από τις 9 έως και τη 1 το μεσημέρι και από τις 4 έως και τις 8. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επελέγει από τους διοργανωτές ώστε τα σωματεία να επιβαρυνθούν όσο γίνεται λιγότερο οικονομικός και να μην ταλαιπωρηθούν από το ταξίδι και τη μετακίνηση. Βάσει της προκήρυξης, οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές έως και τις 11 Μαΐου. Κατηγορίες που συμμετέχουν είναι K18 ανδρών γυναικών, γεννημένοι δηλαδή τα έτη 2009 και 2010, K16 αγοριών και κοριτσιών, γεννημένοι τα έτη 2011 και 2012. Και από εκεί και πέρα είναι δική μας συμμετοχή στους αγώνες έχουν την κατηγορία K18 ανδρών και γυναικών, τα παιδιά 2009 και 2010, σε δύο αγωνίσματα, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα τους ατομικά ή ομαδικά. K16 αγοριών κοριτσιών, οι αθλητές της κατηγορίας K16 που γεννήθηκαν το 2012 συμμετέχουν μόνο στα αγωνίσματα, εκτός από δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων, 100, 200, 1500, 3000, 5000 μέτρα βάδιν, ύψος επί κοντό, μήκος και 4x400. Το ίδιο ισχύει και για τις αθλήτριες που έχουν και σφυροβολία, δεσκοβολία, σφυροβολία, κοντισμό και 4x100. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στους αγώνες δικές μας συμμετοχές έχουν αθλητές και αθλήτριες για τους οποίους έχει εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είναι ενεργό. Έχει εκδοθεί δηλαδή ή ανανεωθεί κατά τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σύμφωνα με τις δηλώσεις των σωματείων. Για τη δήλωση στους αγώνες απαιτείται υποβολή δήλωση συμμετοχής με την οποία το σωματείο δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται τους όρους της προκήρυξης των διασυλλογικών αγώνων K18. Δηλώσεις συμμετοχής στέλνουν απαραίτητα τα σωματεία στην ΕΑ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου στο email segas12stylianides@yahoo.com μέχρι την Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 12 το μεσημέρι. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και να στέλνονται από το email του σωματείου ή του εκπροσώπου του σωματείου. Πολύ ωραία. Διασυλλογικό πρωτάθλημα λοιπόν 12 K18 ανδρών και γυναικών στη Λέρο, δημοτικό στάδιο Ξηροκάμπου στην Λέρο, από την Παρασκευή το πρωί 9 με 1 και το απόγευμα 4 με 8.

Λέγαμε χθες ότι έγιναν κάποια παιχνίδια για την Α κατηγορία 12ανήσου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα μάτς της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η φιέστα τίτλου για τον Ιάλης, ο οποίος επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες. Και αύριο ανοίγει η αυλαία για την 30η αγωνιστική με τα παιχνίδια Αστέρας Παστίδας Φίβος Κρεμαστής και Άρης Αρχαγγέλου Ηρακλής Μαριτσών. Πατσιόπουλος, Ροζάκης και Αδάμος θα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης στο Παστίδα Φίβος και Κατσιδόνης Τσέτσος και Τσομπανάκης θα είναι οι διαιτητές στο Άρης Αρχαγγέλου Ηρακλής Μαριτσών. Παιχνίδια, είπαμε, για την 30η αγωνιστική της Α κατηγορίας. Δεν υπάρχουν αλλαγές στα υπόλοιπα. Είπαμε ότι το Σάββατο στις 7 η Αναγέννηση θα παίξει με την Κάρπαθο, με τον Ποσειδώνα, στις 7 το απόγευμα. Κλεάνθης Καταβιά το Σάββατο στις 5, την Δευτέρα στις 10.30. Πω, 10.30. Το ΑΕΛ Έρου Κλεάνθης Παραδεισίου και την Τρίτη θα ταξιδέψουν στην Ρόδο τόσο ο Νικαγόρας όσο και ο Αοπηλίου. Ο Νικαγόρας να αντιμετωπίσει τον Διαγόρα Βατίου στο Βάτι και ο Αοπηλίου να αντιμετωπίσει τον Ιάλισο στο Οικονομίδιο. Για την Β' κατηγορία του ομίλου νήσων, επειδή με ρωτάει εδώ και ο φίλος ο Παντελής, αντίμαχος Αργοναύτες το Σάββατο νωρίς, 10.30 το πρωί, Καλυμνιακός Βαθύ την Κυριακή στις 3 και ΑΕΚός Ξάνθος Πάτμο την Κυριακή στις 5 για την Β' κατηγορία του ομίλου νήσων. Φίλε Παντελή, για το Δόξα Ευκλής, τα είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, τα είπαμε και πριν από λίγο, εν αναμονή της απόφασης της ΕΠΟ, για να δούμε ποια είναι η τύχη του παιχνιδιού μετά την έφεση την οποία έχει καταθέσει η ομάδα της Δόξας Καρδάμενας κατά της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ 12ανήσου.

Βλέποντας πάντως τώρα λιγάκι στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, δεν έχει βγει ακόμη κάποια απόφαση. Είναι αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει και έχουν βγει 2 μέρες πριν. Οπότε πολύ πιθανόν αύριο να βγει και επίσημα από την ΕΠΟ.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κλείνουμε και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και αυτό που ρωτάτε, δηλαδή για την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Επιτροπής Εφέσεων, βασικά της ΕΠΟ, όχι της Πειθαρχικής Επιτροπής, της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για την τύχη του παιχνιδιού Γεδόξα Ευκλής, για να δούμε πού θα γίνει. Θα γίνει σίγουρα, για να δούμε αν γίνει στο γήπεδο της Καρδάμανας ή αν γίνει στο παλιό γήπεδο της Αγόρας. Ή αν περιμένουμε να γίνει, αν περιμένουμε μερικές μέρες να πάρθει, να δοθεί αναβολή, δηλαδή μέχρι να πάρθει η οριστική απόφαση από την ΕΠΟ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice 99,5. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 4 με την εκπομπή Real Talk. Real Talk είναι άλλη. Την εκπομπή Real Score. Real Talk θα ακούσετε το Σάββατο. Σάββατο στις 12 με την Κλεοπάτρα Μισαλίδου. Ωραία, κάνω και διαφήμιση, δύο εκπομπές μαζί. Λοιπόν, απόγευμα σε όλους, να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα με ρούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
1: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει 5η 7 Μαΐου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 17 βαθμούς Κελσίου. Εδώ από το στούντιο με την υπέροχη θέα και αυτό το οποίο βλέπουμε και σήμερα είναι πραγματικά υπέροχο απέναντι μας. Ένα χρώμα, θάλασσα, ορίζοντας ουρανός. Ένα. Απόλυτη είναι μία. Η αισθητή θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι μεγαλύτερη, εννοείται. Από τη στιγμή που έχουμε άπνοια, είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και αν δούμε και τους μέσους όρους, είμαστε 3 βαθμούς πάνω από τη μέση ημερήσια υψηλή. Ή του ύψους θα είμαστε εδώ ή του βάθους, όπως καταλάβατε. Και η ισχύς του ανέμου αυτή την ώρα μόλις ένα μποφόρ, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Ένα, δηλαδή τίποτα, άπνοια. 7 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα καλοκαιρινό πρωινό. Ελάτε λοιπόν να το περάσουμε μαζί, να το ξεκινήσουμε μαζί. Την πρώτη καλημέρα σας την είπε ήδη ο Μανώλης Παπάζογλου και εμείς συνεχίζουμε μέσα από το πρωινό μας Express.

get what you give. Το λες και το μήνυμα της μέρας. Αφιερωμένο από τον Πέρι Βασιλάκη. Δεν το έχεις ξαναπαίξει αυτό στην εκπομπή, τη δική μου τουλάχιστον. Α, και, ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν συζητώ ή είμαι επικεντρωμένη σε αυτό που λέω και σε αυτό που διαβάζω, μπορεί και να μην το κατάλαβα. Γι' αυτό στο ξεκίνημα να τα βάζεις τα ωραία. Είτε της πρώτης είτε της δεύτερης ώρας. Τι κάνετε? Όλα καλά, θέλω να πιστεύω. Για όλες και όλους. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, να παρουσιάσω την ομάδα μας. Πέρις Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και το αποδεικνύει καθημερινά. Η γραφεία σύνταξη είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Σήμερα Πέμπτη, 1 το μεσημέρι, μαζί με το Γιάννη Μινατσί, δημοσιογραφικές βολές. Στα γραφεία σύνταξης και η Νατάσα Παμπρή, με τα δελτία ειδήσεων και με την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Σήμερα Πέμπτη το πρόγραμμά μας είναι το τοπικό πρόγραμμα του Real Voice. Είναι σε πλήρη ανάπτυξη με όλους τους δημοσιογράφους μέσα από τις εκπομπές τους. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Με μία σήμερα η Νατάσα Ράγιου. 4 με 5 Γιώργος Πίτσης από την ΚΟ, αθλητική ενημέρωση. Από την ΚΟ και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου που μας δίνει την ενημέρωση, τις εξέλιξεις όλες, τις ειδήσεις από το νησί, την καθημερινότητα της ΚΟ.

Αυτοί είμαστε και σήμερα μαζί με τον Real FM για την καλύτερη δική σας ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και τοπικά, κυρίως από εκεί ξεκινάμε. Και εννοείται ότι ανοίγουμε πάντα την ατζέντα και στα εθνικά αλλά και στα διεθνή θέματα πολύ συχνά όταν οι εξελίξεις το απαιτούν. Άλλωστε, να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν σε μια εποχή που συμβαίνουν πράγματα τα οποία επιδρούν σε όλους μας. Δεν μπορεί κανείς να είναι κλεισμένος και απομονωμένος στο μικρό κοσμό του και να νομίζει ότι έχει αντίληψη των πραγμάτων. Επιβάλλεται πια να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας σε παγκόσμιο, σε διεθνές επίπεδο για να μπορούμε να τοποθετήσουμε και την δική μας δραστηριότητα, τις δικές μας απόψεις, να τοποθετούμαστε και εμείς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τρόπο αντίστοιχο των εξελίξεων. Για παράδειγμα, πώς θα αξιολογήσεις τον τουρισμό αν δεν τον φέρεις στη συγκυρία τη σημερινή? Πώς θα τον αξιολογήσεις κλεισμένο στο καβούκι σου, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη τι γίνεται παρά έξω? Πώς, αλήθεια? Νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου εδώ και 70 και πλέον χρόνια λειτουργίας. Ετοιμαστείτε λοιπόν να κάνετε και σήμερα τις αγορές σας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στα δύο σούπερ μάρκετ, στην Ρόδο Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Τα πάντα θα βρείτε εκεί, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας για να σας έρθουν στο σπίτι, αρκεί να είναι πάνω από 50 ευρώ, στο χώρο σας, εν πάση περιπτώσει, όπου θέλετε να πάρετε τα ψώνια σας. Για τις προσφορές ενημερώνεστε συνεχώς μέσα από το σταθμό μας, μέσα από την ιστοσελίδα μας και εννοείται από τα social media των σούπερ μάρκετς Γιάννη Πάπου, που εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Να σας καλέσω να συμμετέχετε κι εσείς και σήμερα στην εκπομπή μας και όχι μόνο στις εκπομπές μας, όχι μόνο στη δική μου εκπομπή. 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός, ένα σημείο συνάντησης στο Viber 69 89 199 995. Άμα βγάλετε εσείς άκρη με αυτό τον αριθμό, να μου το πείτε και εμένα. Εγώ αν δεν το διώ... 199

0: Παίζει όπου ο καθένας θα πει τα επιχειρήματά του.
1: Ακριβώς, μέσα από το διάλογο και μέσα από τα επιχειρήματα. Ναι. Εξασφαλίζεις τα δικά σου δικαιώματα, αλλά σκευόμαστε και πάνω απ' όλα και τους επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή, ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν διπλό ρόλο. Πρώτα, να ζήσουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, αλλά μετά να συντηρήσουν και όλους εμάς, γιατί περισσότεροι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, έχουν χρόνια. Είναι οικογένειά τους. Είναι η οικογένειά τους. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Και δεν το καταλαβαίνουν δυστυχώς μόνο στην Αθήνα, δεν το καταλαβαίνουν και εδώ, μάλλον δεν θέλουν να το καταλάβουν. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους αυτοί που παίρνουν αποφάσεις να δουν τη διαφορετικότητα που έχουμε. Εμείς εδώ δεν έχουμε ανισότητες. Εμείς εδώ έχουμε διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Είμαστε εποχικοί και ζητάμε να μας αντιμετωπίσουν σαν εποχικούς εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκλέζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας μείνουμε σε αυτό. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο ήθελα σήμερα να μιλήσουμε, ήσασταν σαφέστατος. Άλλα είναι τα θέματά μας. Δεν είναι η ανισότητα και μάλιστα πολύ περισσότερο η ανισότητα με βάση το φύλο, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να το ξαναπούμε, πόσο δύσκολο είναι τελικά το αυτονόητο.

Λοιπόν, η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, για να έρθω λίγο στα έργα και τις μέρες του Δήμου Ρόδου. Ακύρωσε την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του κτηρίου της Ακαδημίας στη Ρόδο. Είναι η δεύτερη απόφαση. Η πρώτη ήταν πριν από λίγες μέρες, εκεί γύρω στις 20-22 Απριλίου, όταν το θέμα πάγωσε από το ελεκτικό συνέδριο. Και μετά το ελεκτικό συνέδριο έρχεται και η αποκεντρωμένη διοίκηση. Όπως φαίνεται, για να μην σας κουράζω τώρα με διαδικαστικά, η επιλογή που έκανε η Δημοτική Αρχή να συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου, τον Κολοσσό, για να φτιαχτεί το έργο αυτό, προφανώς δεν εμπίπτει στα προβλεπόμενα από τον νόμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο.

Και το βασικό σημείο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε και το ελεγκτικό και η αποκεντρωμένη σε συνέχεια του ελεγκτικού είναι το γεγονός ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό για να υλοποιήσει

0: σε ένα τέτοιο έργο. Και αλήθεια, εδώ είναι ένα ερώτημα. Ο ίδιος ο Δήμος έχει τόσο κόσμο. Τεχνικές υπηρεσίες και τα συναφή. Δεν μπορεί ο Δήμος και μπορεί Κολοσσός. Από ό,τι καταλαβαίνω από το σκεπτικό τόσο του ελεκτικού συνεδρίου όσο και της αποκεντρωμένης, αυτή η πολιτική επιλογή που έγινε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, είχε αυτό το αποτέλεσμα. Και ξέρετε τώρα εδώ. Εδώ έχεις καθυστέρηση σε ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει όχι χθες, προχθές, γιατί τα προβλήματα του συγκεκριμένου κτηρίου είναι γνωστά, είναι συνεχή, οι παρεμβάσεις και γονέων και όλα αυτά είναι συχνά πυκνά στην επικαιρότητα. Άρα λοιπόν θεωρείς ότι όταν διεκδικείς και χρηματοδοτήσεις από το κεντρικό κράτος και αρκετά εκατομμύρια για ένα τόσο μεγάλο έργο κτλ., ή μη τι άλλο, θα πρέπει να τη δέσεις νομικά αυτή τη διαδικασία για να μην σου κολλήσει πουθενά και να μην έχεις περαιτέρω καθυστερήσεις. Τώρα πάλι είμαστε στο σημείο μηδέν από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και προχθές ο Αλέξανδρος Κολιάβης στη συνέντευξη τύπου, εκεί που αναφέρθηκε στα θέματα των σχολικών υποδομών κτλ., τι είπε? Του χρόνου θα λειτουργήσει το σχολείο κανονικά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Που σημαίνει δηλαδή ότι και την ερχόμενη σχολική περίοδο μια από τα ίδια. Δεν διευκρίνησε βέβαια τι θα κάνουμε, διότι προφανώς με αυτήν την εξέλιξη να έχει πει όχι το ελεγκτικό και να έχει πει όχι και η αποκεντρωμένη. Δεν ξέρω αν ήξερε την ώρα που μιλούσε στη συνέντευξη τύπου, αν ήξερε για την αποκεντρωμένη. Εν πάση περιπτώσει, για το ελεγκτικό το ήξερε, γιατί είναι από τις 22 Απριλίου. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μπαίνεις σε μια τέτοια περιπέτεια? Γιατί δεν ακολουθείς μια διαδικασία ασφαλή, για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα καταπέσει σε κάποιο σημείο όταν έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με σχολείο και με παιδιά? Στο απόλυτο πουθενά λοιπόν, για μία ακόμα φορά, στο μηδέν, θα λειτουργήσει η Ακαδημία όπως είπε προχθές. Και μου έκανε και εντύπωση, γιατί δεν το ρώτησε και κανένας από τους συμμετέχοντες εκεί να του πούνε αλήθεια, πού κόλλησε, τι λάθος κάνατε, πού είναι το νομικό ζήτημα και δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Το μόνο που είπε μια φράση, ότι ναι, θα λειτουργήσει κανονικά και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή, κατά το κοινό λεγόμενο, φέξε μου και γλίστρησα σε ό,τι αφορά την Ακαδημία. Έτσι. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή, πώς γίνεται το ένα έργο πίσω από το άλλο να πηγαίνει στα βράχια. Πραγματικά αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι μια απορία τεράστια που έχω. Τέλος πάντων, αυτό όσον αφορά τα έργα. Πάμε στα εντός εισαγωγικών μικρότερα. Έχω πει πάρα πολλές φορές και είναι και σωρό στα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε καθημερινά εδώ για την κατάσταση στην πόλη. Ναι, είναι τα μεγάλα θέματα, είναι τα μεγάλα κεφάλαια, κυκλοφοριακό κτλ. Αλλά μην υποτιμούμε, κυρίες και κύριοι, το κομμάτι της αισθητικής. Και καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας ότι ούτε κι εσείς το υποτιμάτε. Η πόλη είναι πια παραμελημένη. Η πόλη είναι γερασμένη. Και θα σας πω το εξής. Πάτε σε ένα οποιοδήποτε σημείο, το πόσιμο κατά τα άλλα του εμπορικού, του ιστορικού κέντρου, να βγάλετε μια φωτογραφία. Αν βρείτε ένα σημείο να σταθείτε για να έχετε ένα background της προκοπής, εμένα να μου τηλεφωνήσετε. Και μάλιστα καλύτερα να μου τη στείλετε κιόλας για να δω αυτό το θαύμα. Που δεν θα έχει αυτοκίνητα, που δεν θα έχει μηχανάκια, που δεν θα είναι κατεστραμμένος ο αστικός εξοπλισμός, που δεν θα βλέπεις air condition, που δεν θα κρέμονται καλώδια, που δεν θα είναι οι κάδοι χιλιόβρωμοι. Όταν τη βρείτε αυτή τη φωτογραφία, παρακαλώ να μου τη στείλετε. Χωρίς ρετούς, παρακαλώ, έτσι. Χωρίς ρετούς. Αυθεντική να είναι. Μην μου βάλετε τώρα τα διάφορα εργαλειάκια εκεί πέρα που σβήνουν τα κακώς κείμενα και μου το παρουσιάσετε ιδηλιακό το τοπίο, γιατί δεν θα είναι πραγματικό. Αισθητική. Το μεγάλο ζητούμενο. Θα τα σχολιάσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτά τα θέματα. Της αισθητικής. Ναι, γιατί όχι. Με τον Γεωπόνο, τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη που έχουμε στην εκπομπή μας και τον ευχαριστώ γι' αυτό, ασχολείται με την ωραία πλευρά, με τον εξοραϊσμό της ζωής μας μέσα από τους κήπους, μέσα από την αρχιτεκτονική των κήπων, τη συντήρησή τους κτλ. Ίσως εκείνος μας δώσει λίγο τα φώτα του για το πώς θα μπορούσε αυτή η πόλη να είναι καλύτερη. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς, κύριε Ρένα, και στους ακροατές σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα μικρό ιστορικό στοιχείο που ήταν πραγματικότητα. Γνωρίζατε ότι επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η Ρόδος δεν πλήρωνε φόρους?
0: Γιατί δεν πλήρωνε φόρους? Επειδή ήταν όμορφη.
1: Ήταν η ομορφότερη πόλη στον αρχαίο κόσμο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το δεύτερο ερώτημα είναι, σαν πολίτες αναρωτιέμαι πολλές φορές, πόσους δημάρχους πρέπει να αλλάξουμε για να δούμε επιτέλους τη Ρόδο την οποία επιθυμούμε όλοι?
0: Έλαντε, εδώ είναι ένα ερώτημα. Και τώρα, ξέρετε, εκ των πραγμάτων με στέλνετε στην πρώτη ερώτηση που έκανα στο σημερινό δήμαρχο, τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Μόλις είχε εκλεγεί, Οκτώβριος του 2013, δεν είχε αναλάβει ακόμα, συνέντευξη τύπου στο Πλάζα. Και του λέω, κύριε Κολιάδη, εδώ βλέπουμε τους δημάρχους αυτή η πόλη να τους αλλάζει σαν τα πουκάμισα, κυριολεκτικά, κάθε τετραετία κι άλλος. Με εξαίρεση βέβαια το Γιαννόπουλο, αλλά τότε ο Γιώργος Γιαννόπουλος ήταν η Καποδιστριακή Δήμη. Έτσι δεν ήταν το νησί όπως είναι. Από τότε που έγινε ο Καλλικράτης, είναι θητεία και δήμαρχος. Έτσι δεν είναι? Και προφανώς αυτό που λέτε, προσδοκίες. Κάθε φορά προσδοκίες για κάτι άλλο, για μια άλλη φιλοσοφία, για μια άλλη προσέγγιση που δεν έρχεται ποτέ τελικά.
1: Πραγματικά. Η Ρόδος δεν της αξίζει να έχει αυτή τη μοίρα. Και δεν αξίζει και στο Ροβίτι να ζει σε μια τέτοια πόλη. Δηλαδή, εμένα η οπτική μου προς την πόλη είναι πρώτα για μένα,
0: σωστά,
1: που είμαι πολίτης και κάτοικος της πόλης, και μετά αυτό το ωραίο που θα δημιουργήσω εγώ στην πόλη μου θα το προσφέρω στον τουρίστα που να έρθει να την επισκεφτεί.
0: Πολύ σωστά, γιατί όλοι λέμε η σεζόν και να είμαστε έτοιμοι για τη σεζόν. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρετε, κύριε Σταμάτη, έχω αναρωτηθεί για το εξής και το έχω πει και στον αέρα. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τουρισμό, θα είχαμε φτάσει σε επίπεδο Τρόγλης? Με αυτή τη λογική που λέει ότι όλα για το έχουμε τη σεζόν να φτιαχτούμε, έχουμε τη σεζόν να καθαρίσουμε, έχουμε τη σεζόν να φτιάξουμε. Δηλαδή, αν δεν έχουμε σεζόν, τι θα κάνουμε?
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Ούτε είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
0: Ρητορικό το ερώτημα. Ρητορικό προφανώς.
1: Ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, αυτό που εμένα πραγματικά με προβληματίζει σε αυτόν τον τόπο είναι ότι γνωρίζετε ότι ο Σταμάτης ο Παναγιώτης είναι ένας γεωπόνος, αγαπά τη Ρόδο και ασχολείται με μεγάλες ξενοδοχειακές εταιρείες, με τον κήπο, το Μονταραμπέρ, στην παλιά πόλη και αρκετά πράγματα. Θα σας πω ότι και επί προηγούμενης δημοτικής αρχής, αλλά και τώρα με τον Αλέξανδρο τον Κολιάδη, εμείς μια ομάδα πολιτών δημιουργήσαμε μια κινησέπ, η οποία λέγεται ο απομηχανής άνθρωπος. Η κινησέπ αυτή την κάναμε για έναν μόνο λόγο, για να βοηθήσουμε την προηγούμενη και αυτήν τη δημοτική αρχή να κάνει κάποια μεγάλα έργα μέσα στον τόπο. Ξέρετε, υπάρχει μια νομοθεσία πλέον ότι μπορούν και οι Δήμοι και οι περιφέρειες και οι κυβερνήσεις να συνεργάζονται με κινησέπ. Μάλιστα, πολλές φορές έχουμε κάνει πρόταση και δεν σας το κρύβω και στον Αλέξανδρο Κολιάδη να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε, ξεκινώντας από τη Ροδιακή Έπαυλη, να κάνουμε ένα διαβαλκανικό περιβαλλοντολογικό κέντρο με έναν κήπο αντίστοιχο και τόσο όμορφο όπως είναι ο κήπος στο Μονταλαμπέρ.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σε αυτή την πρόταση συμφωνεί και το Ίδρυμα Μονταλαμπέρ να βοηθήσει. Με τον Δήμαρχο κλείσαμε 15 ραντεβού και θα είχαμε 15 στισήματα. Τον έχουμε πάρει 50 φορές τηλέφωνο, σε παίρνω πίσω, δεν μας πήρε ποτέ. Δηλαδή, είναι που είναι στραβό το κλίμα, αλλά αν δεν έχουμε και σαν δημάρχη και σαν δημοτική αρχή να συνεργαστούμε πάνω στο νησί με κάποιες ομάδες ανθρώπων οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν, τότε είμαστε καμένοι, κύριε Παπαδάκη.
0: Ναι. Ξέρετε όμως, νομίζω ότι αυτό είναι μια παθογένεια γενικώς. Δηλαδή κάθε φορά που οργανώνονται πολίτες, διαχρονικά το έχω παρατηρήσει αυτό, ίσως είναι πιο έντονο σήμερα γιατί 15 φορές είναι πολλές. Έτσι, μία, δύο, τρεις, το καταλαβαίνω, κάποια στιγμή τέλος πάντων μια συνάντηση πρέπει να γίνει έστω για την τιμή των όπλων. Να σας ακούσουν, βρε παιδί μου, και ας μην γίνει τίποτα μετά. Αλλά αυτή τη δυσανεξία απέναντι στις συλλογικότητες των πολιτών, νομίζω ότι την έχουμε σαν τόπος διαχρονικά. Δεν ξέρω τι φοβούνται.
1: Είναι κομπλεξισμός. Φοβούνται, είναι τοπικός κομπλεξισμός.
0: Τοπικός κομπλεξισμός, μάλιστα. Ναι. Φοβούνται μην τυχόν και προκύψουν άνθρωποι που θα διεκδικήσουν, ξέρω εγώ, θέσεις μετά, αυτοδιοικητικές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί τόση δυσανεξία.
1: Και να προκύψουνε. Ναι. Και να προκύψουνε.
0: Κακό είναι, θα μου πείτε.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι κακό. Αν είσαι μάγκα σαν δήμαρχος, θα τους απορροφήσεις μέσα στη δική σου ομάδα.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή, είσαι ένας κυνηγός σε εισαγωγικά ταλέντων πολιτών οι οποίοι μπορεί να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο. Τους καλείς, έρχεσαι και εργάζεσαι μαζί τους, παράγεις έργο και σταδιακά τους απορροφάς, εφόσον τους ενδιαφέρει η πολιτική, ασχοληθούν με την πολιτική.
0: Ναι. Και τους αξιοποιείς τελικά και προς όφελό σου τελικά. Έχεις μια ισχυρή ομάδα η οποία μπορεί να κάνει δουλειά και να το πάει λίγο αυτό το πράγμα λίγο πιο πέρα από εκεί που έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει και έχει κολλήσει ένα πολύ άσχημο σημείο. Και το θέμα είναι. Πώς το είπατε, κομπλεξισμός, τοπικός κομπλεξισμός, πώς το είπατε.
1: Τοπικός κομπλεξισμός. Τοπικός κομπλεξισμός. Το
0: μάλιστα, μάλιστα.
1: Και, εντάξει, και δεν μπορώ να δεχτώ ότι πρέπει να πανηγυρίζω όταν σε μια πλατεία Κύπρου μετά από 25-30 χρόνια βγάζω ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Την ίδια στιγμή που βγάζω τις φωτογραφίες, δίπλα τα παρτέρια, τα αγριόχορτα ξεπερνάνε το 1,5 μέτρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταλάβατε, εμείς που έχουμε μάθει να ζούμε και να δημιουργούμε ομορφιά, αυτή είναι μια παρατήρηση την οποία γελάμε όταν βλέπουμε τέτοιες εκδηλώσεις και πανηγυρισμούς για κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Εχθές, συγκεκριμένα θα σας πω, τελείωσε ο εργολάβος έξω από την πύλη Ταμποά στην παλιά πόλη, πηγαίνοντας προς την έπαυλη του Δεσπότη, στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Επί τρεις εβδομάδες παρατηρούσα ότι τα μπάζα, τις μπαλέτες, τα δίχτυα ήταν παρατημένα εκεί. Έπρεπε να γίνει μία ανάρτηση και να τους ταχώσεις, να το πω έτσι και λαϊκά, με ωραία λόγια στο διαδίκτυο για να πάει η υπηρεσία και να καθαρίσει την περιοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ότι είμαστε και ο κόσμος και εμείς, θα βάλω και εμάς τους πολίτες μέσα, αλλά και η Δημοτική Αρχή, έχουμε συνηθίσει στην ασχήμια.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Εντάξει. Αυτό είναι το χειρότερο, βέβαια. Δεν τη βλέπεις πια. Την κοιτάζεις και δεν τη βλέπεις. Δεν την συνειδητοποιείς.
1: Δεν σε αγγίζει η ασχήμια.
0: Ίσως και γιατί ξέρεις ότι δεν θα το φτιάξει και κανείς. Οπότε και γιατί να ασχοληθείς δηλαδή σε τελευταία ανάλυση.
1: Όχι να ασχοληθείς. Και ο πολίτης πρέπει να γίνει πιο ενεργός πολίτης και να συμμετέχει σε αυτή την πόλη. Δεν μπορεί να περιμένει την κάθε υπηρεσία να έρθει να του βγάλει από το πεζοδρόμιο το χορταράκι. Εντάξει, και σε αυτό συμφωνώ, γιατί δεν φταίνε μόνο οι δημοτικές αρχές, φταίνε και οι πολίτες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και δεν μπορούμε να έχουμε μόνο το top στο νησί, το ποδόσφαιρο και τα πανηγύρια και τις φωτογραφίες αυτά. Εντάξει, η Ρόδος είναι και ποδόσφαιρο, είναι και πανηγύρια, αλλά είναι και κάτι άλλο που μας άφησε την προγόνη μας. Είναι ένας πολιτισμός πάνω από 2.500 χρόνια.
0: Εμένα με ανησυχεί. Εμένα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο και είναι πάρα πολλές φορές που έχω γίνει και γραφική με το να τα λέω και να το ξαναλέω στην εκπομπή, ότι η ασχήμια, αυτό που είπατε, ότι έχουμε συνηθίσει στην ασχήμια, δηλαδή ο καθένας κοιτάει τη βολή του, την ευκολία του, πώς να τον μπαλώσει κάθε τι εκείνη την ώρα για να κάνει τη δουλειά του, χωρίς να σκέφτεται καν το αισθητικό αποτέλεσμα αυτής της όποιας παρέμβασης. Έτσι. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το έχω αναφέρει επίσης πάρα πολλές φορές και έχω βγάλει και φωτογραφίες και τις έχω δημοσιεύσει και μου έχουν πει ότι κάνω αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση, παιδιά, με το χάλι στο μανδράκι, απέναντι από τη σειρά των ιστορικών κτηρίων. Δηλαδή, θα πιάσεις τα παρτέρια, θα πιάσεις τα σίδερα που έχουν τα καγγελάκια αυτά γύρω-γύρω που έχουν να βαφτούν από τον καιρό του Πάγκαλου, από τον καιρό του Νοέ. Θα πιάσεις τα φωτιστικά που έχουν ξεριζωθεί και είναι πεταμένα και ακουμπισμένα στους κορμούς ή τελείως κάτω. Θα πιάσεις, υποτίθεται, τα πιατάκια για να τρώνε και να πίνουν νερό τα ζώα που είναι σε άθλια κατάσταση μέσα στα παρτέρια. Θα πιάσεις τα παγκάκια που είτε λείπουν τα ξύλα είτε τα πόδια τους από κάτω και έχουν να βαφτούν και να συντηρηθούν εδώ και αιώνες, ενώ θα έπρεπε να ξυλωθούν τελείως, δηλαδή, γιατί είναι άχρηστα όλα αυτά. Και αυτό είναι η βιτρίνα. Για να μην πω ότι θα έπρεπε αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί για τα εισιτήρια ή οτιδήποτε άλλο να έχουν το ίδιο το ίδιο σχήμα, τέλος πάντων, να έχουν αυτά τα κιόσκια. Και όχι από την πίσω τους πλευρά να βλέπουμε καφάσια, να βλέπουμε φαράσια, να βλέπουμε σκούπες, να βλέπουμε ψυγεία. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Είναι ένα έσχος.
0: Είναι ένα έσχος.
1: Ξέρετε κάτι, κρίνουμε, κάνουμε μια κριτική αυτή τη στιγμή. Και στο δήμαρχο και στο προηγούμενο και σε αυτόν και στον επόμενο. Το πρόβλημα με τους δημάρχους είναι ότι δεν τους κάνουμε μόνο κριτική. Τους προτείνουμε λύσεις και εκτός από τις λύσεις που τους προτείνουμε, τους προτείνουμε και τους τρόπους χρηματοδότησης. Δηλαδή, και στον Αλέξανδρο Βολιάδη του είπα ότι υπάρχουν και οι επαφές και οι γνωριμίες και στις Βρυξέλλες, okay, από πολλούς ανθρώπους που εργάζονται στις Βρυξέλλες και κατάγονται από τον τόπο μας, που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα οποία σου προτείνουμε. Υπάρχουν επιχειρηματίες που συνεργαζόμαστε μαζί τους, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν τη ροδιακή έπαυλη άλλη μία καφετέρια, θέλουν να επενδύσουν και να κάνουν ένα πολιτιστικό κέντρο. Υπάρχουν ανθρώποι και στην Αμερική, οι οποίοι έχουμε κάποιες επαφές, που μας λένε «ΟΚ, πείτε μας μία σοβαρή πρόταση και εμείς θα τη χρηματοδοτήσουμε». Και παρόλα αυτά, ενώ τους προτείνουμε λύσεις, βλέπουν ότι υπάρχουν άξιοι άνθρωποι πάνω στο νησί που μπορούν να υλοποιήσουν αυτές τις, προτάσεις και μπορούν να βρουν και τη χρηματοδότηση, συναντάμε πάντα πόρτες κλειστές. Δυστυχώς, αυτό είναι το επίπεδό μας σαν δημοτική αρχή και σαν πολίτες.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, πρέπει να αλλάξει. Δεν περνάει, δεν μπορεί να περνάει κάθε χρόνο, πώς να το πω, 1.500, 2.000 άτομα από τον κήπο το Μονταλαμπέν και να λένε για ποιο λόγο δεν έχει και ένα δημόσιο τέτοιο κήπο η Ρόδος.
0: Ναι.
1: Η απάντηση είναι τα παράπονα σας στο Δήμαρχο.
0: Ναι. Και αν έχει εντωμεταξύ χώρους για να γίνει αυτό το πράγμα. Πάρα πολλές φορές και στον
1: φυσικά
0: ίδιο τον Αλέξανδρο Κολιάδη, ο οποίος πριν κάποιο καιρό ερχόταν σε αυτό το σταθμό, τώρα εντάξει δεν του αρέσει, τέλος πάντων εντάξει, γιατί κάνουμε αυτές τις παρατηρήσεις οι οποίες κάνουμε. Του είχα πει και το έχω πει κατά καιρούς ότι όταν αυτή η πόλη έχει τη ροδιακή έπαυλη που αναφέρατε λίγο πριν, την έπαυλη του Μητροπολίτη, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πάρκο Βύρονος, δηλαδή το παλιό νοσοκομείο, όλη αυτή, αν τη δει κανείς σε μια, σαν ενιαίο αυτό το χώρο και γινόταν μια ενοποίηση αυτού του χώρου, θα είχαμε ένα Central Park κυριολεκτικά στην καρδιά της πόλης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς
0: αν αυτό το πράγμα. Αυτό.
1: Και να σας πω άλλες δύο προτάσεις, έτσι,
0: ναι,
1: που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δείξει ευαισθησία. Έχουμε το αρχαιότερο πάρκο στην Ευρώπη. Είναι το Ροδίνι.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, έχουμε ένα υπέροχο πράσινο το οποίο αγκαλιάζει την παλιά πόλη. Πάνω από την Τάφρο όλα,
0: ναι,
1: αυτά τα πάρκα.
0: Ναι.
1: Τους προτείναμε και τον προηγούμενο και τον Αλέξανδρο Κολιάδη να κάνουμε τη διαδρομή, το διαδρομή των τυχών.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε να οργανωθεί μια ωραία διαδρομή και για αμαία και για τον κόσμο, εντάξει, και για τον τουρίστα και για τον τόπιο, που να μπορεί να υπάρχει μια διαδρομή που να ξεκινάει από του Κόβα και να καταλήγει στο ήχος και φως.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή οι ιδέες υπάρχουν.
0: Και αν υπάρχουν.
1: Μπορεί να υλοποιηθούν.
0: Και αν υπάρχουν.
1: Απλά θέλει θέληση, όραμα και τόλμη για πολλή δουλειά.
0: Ναι. Ναι. Και, αισθητική. Εγώ θα ξαναβάλω αισθητική, από εκεί θα ξεκινήσω. Γιατί,
1: ναι,
0: επειδή, εντάξει, και εγώ, έχω ταξιδέψει και εγώ αρκετά και έχω πάει όχι μόνο σε μεγάλες πόλεις, επειδή αναφέρθηκα λίγο πριν στο Central Park, ας πούμε, έχω πάει και σε μικρότερες πόλεις, οι οποίες είναι κουκλίστικες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και το όποιο πνεύμονα πράσινου τον έχουν εκεί πέρα, δηλαδή είναι κάτι το συγκλονιστικό. Να περπατήσεις, να καθίσεις για το πικνίκ σου, για να διαβάσεις, για να πιεις τον καφέ σου κτλ. Η πανδεσία χρωμάτων, πράσινου, όλο αυτού, η καθαριότητα, το μεράκι, το φινίρισμα που λέω εγώ, το φινίρισμα, γιατί εκεί φαίνεται η ουσία, έτσι, στη λεπτομέρεια κρίνεται όλο αυτό το πράγμα. Και να έχεις αυτή την πόλη, την ωραιότερη πόλη όπως μας αρέσει να λέμε στην Ελλάδα, από φυσικής ομορφιάς, πολύ καλά το είπατε, στην ελληνιστική περίοδο, στη ρωμαϊκή περίοδο δεν πλήρωνε φόρους, λόγω της ομορφιάς της. Αυτό τα λέει όλα. Και να την έχεις, να την έχεις σε αυτό το χαλί και να μην σε προκαλεί η ίδια να την προστατεύσεις και να την αναδείξεις. Δηλαδή πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου αυτό που συμβαίνει.
1: Και αυτό πρέπει να είναι, πρέπει να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας σαν νησί. Όχι πρώτα ο τουρίστας, πρώτα ο κάτοικος και να
0: είσαι
1: ο τουρίστας να απολαύσει τον τόπο και τον κάτοικο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πρέπει να προσφέρουμε στον κάτοικο. Mm-hmm.
0: Και πάνω σε αυτό τώρα το κομμάτι, επειδή αναφερθήκατε λίγο πριν και στις ιδέες, στις λύσεις, αλλά και στις χρηματοδοτήσεις. Εδώ, λυπάμαι που το λέω τώρα, γιατί το μυαλό μου πάει σε θέματα που έχω κατά καιρούς σχολιάσει και έχουν ανακύψει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν λεφτά. Εδώ έγινε ολόκληρη ιστορία. Ένα μήνα ασχολιόμασταν με την πρόσκληση η οποία βγήκε από πλευράς της περιφέρειας για την αστική ανάπλαση στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία είναι ονοματισμένα. Δηλαδή, έλα δίμε και πάρτα. Όχι όποιος δήμος μου καταθέσει θα τα πάρει. Έλα δίμε της Ρόδου και πάρτα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά το θέμα. Τίποτα σε αυτό. Στο αστικός εξοπλισμός, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που είχε γίνει το 2014-2015.
1: Ναι,
0: έτσι. Ελάτε να διαλέξετε σχέδιο αστικού εξοπλισμού και αν δεν έχετε λεφτά, σας τα δίνω εγώ. να το κάνετε. Κανένας. Ναι. Τίποτα. Ναι. Άρα δεν είναι το θέμα το οικονομικό. Είναι αυτό που είπατε. Ένας τοπικός κομπλεξισμός. Ναι, απέναντι στον άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάστιγα, είναι έτσι. Τόπο. Μάστιγα.
1: Είναι τελικά. Μάστιγα. Είναι μάστιγα. Και αυτό για μένα, αυτό που πρέπει να πιέσει είναι ο πολίτης. Δηλαδή ο πολίτης πρέπει να πιέσει τις δημοτικές αρχές. Και αν μας ακούει αυτή τη στιγμή και ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ας μας καλέσει, θα κάνουμε και μια ανοιχτή συζήτηση. Εντάξει, να κάνει ένα κάλεσμα στους πολίτες να καταθέσουν την άποψή τους, την πρότασή τους για τη Ρόδο, την πόλη, το νησί, πώς μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή εχθές, για παράδειγμα θα σας πω έτσι ένα απλό παράδειγμα, παρακολουθούσα ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο αυτή τη στιγμή αυτό που παίζει σε όλο τον κόσμο είναι το διοξείδιο του άνθρακα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζετε πλέον ότι πάρα πολλά κράτη στον κόσμο, σε περιοχές όπως είναι οι καμένες περιοχές της Ρόδου, αντί τα όλα τα υπολείμματα, τα κλαδέματα, τα ξενοδοχεία, τα πάρκα, αντί να τα πετάνε στο χιτά και να περιορίζουμε την διάρκεια ζωής του χιτά, τα κάνουν κομπός και τα ενσωματώνουν στα καμένα δάση.
0: Ναι.
1: Και αυτό τι κάνει, αυξάνει κατά 70% τη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα στα δάση και τα επαναφέρει πολύ πιο γρήγορα ξανά στη ζωή.
0: Εννοείται, εννοείται. Πρώτη τάξη ως λίπασμα όλο
1: ακριβώς,
0: αυτό. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Βέβαια.
1: Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να υλοποιηθούν. Πάνω στο νησί υπάρχει το δυναμικό των ανθρώπων που μπορεί να δουλέψει και να τα κάνει πράξη. Τι άλλο πια θέλουν, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
1: τι άλλο θέλει αυτός ο τόπος για να ξυπνήσει και να ξεφύγει λίγο από αυτή την κατάντια.
0: Κατάντια, όπως το λέτε. Κατάντια, δηλαδή, και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί όλη αυτή τη συζήτηση τώρα την κάνουμε για τη Ρόδο. Που μας αρέσει, είναι αβαρχίδα, η ωραιότερη, έτσι αλλιώς.
1: Okay.
0: Και εδώ, ναι, ξέρετε, αυτό μου θυμίζει λίγο το λαγό με τη Χελώνα. Γιατί άλλες πόλεις στην υπηρετική Ελλάδα που δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες, τέλος πάντων, και αυτό το background που έχει η Ρόδος, και έτρεξαν και έχουν γίνει πρότυπα αυτή την ώρα και μιλάμε για τις ωραιότερες πόλεις στην Ελλάδα. Και εδώ, επαναπαυμένη σε μια λογική ότι μας χρωστάει όλη η Φίλιος γιατί λέγεται Ρόδος, την έχουμε αφήσει στο χάλι της.
1: Ακριβώς.
0: Και στη μοίρα
1: της. Αυαρχίδα.
0: Την αυαρχίδα.
1: Κύριε Παυλάκη, ξέρετε που ξεκινάει πλέον στη Ρόδο? Από την είσοδο του ξενοδοχείου μέχρι την παραλία που πουλάνε. Εκεί είναι ναυαρχίδα πραγματικά η Ρόδος. Από την έξοδο του ξενοδοχείου και στην υπόλοιπο νησί και στην υπόλοιπη Ρόδο, δυστυχώς, εγώ τη λέω, είναι σαν μια, πώς να το πω, μια παρακατιανή, πτωχευμένη αριστοκράτησα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θυμίζει.
0: Ξεπεσμένη αριστοκράτησα.
1: Ξεπεσμένη αριστοκράτησα, ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Κρίμα. Πολύ κρίμα.
1: Να ακούνε, εδώ είμαστε, στη διάθεσή τους είμαστε και όσο ζούμε ακόμα σε αυτόν τον τόπο, μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Τώρα τι να σας πω, τώρα τι μου, εκ των πραγμάτων, δηλαδή εκεί με πάτε. Όταν είχα κάνει πριν από κάνα χρόνο, βλέποντας όλα αυτά, είχα πάει και στη Μάλτα πρόσφατα και είχα δει εκεί τα κιόσκια, πώς πουλάνε τέλος πάντων οι μικροπολιτές όλα αυτά. Τα έβγαλα φωτογραφίες, δηλαδή μου είχε κάνει τόση εντύπωση τα αγάλματα, οι κήποι μέσα στην πόλη. Για τη Μάλτα τώρα, που υποτίθεται ότι είμαστε και δίδυμες, ας το πούμε.
1: Δίδυμες, ναι.
0: Ο Θεός να μας πει δίδυμες. Ναι, αμέ, ναι. Δίδυμα, όπως και να το πείτε. Καλά, το φυσικό κάλος της Ρόδου βέβαια δεν το συζητώ γιατί η Μάλτα δεν έχει και πράσινο, αλλά μιλάω τώρα για το αστικό το κομμάτι. Είχα πάθει σοκ όταν τα είχα δει. Τα πάρκα,
1: μάλιστα,
0: τα αγάλματα, τα
1: μάλιστα,
0: κιόσκια, την καλεσθησία, όλα αυτά. Λοιπόν, έγραψα λοιπόν ένα άρθρο, πρέπει να σας πω, για να βάλω την αισθητική στην πολιτική, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το τι άκουσα, την ειρωνία που εισέπραξα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και λυπάμαι που το λέω, από τον ίδιο τον Αλέξανδρο Κολιάδη, ο οποίος εμέσως πλην σαφέστατα αναφέρθηκε στο χρώμα των μαλλιών μου και στα σκουλαρίκια που φοράω, για να πει ότι είναι υποκειμενικό το θέμα της αισθητικής. Από εκεί και πέρα, περιμένετε εσάς να σας απαντήσει στο τηλέφωνο?
1: Όχι, δεν περιμένω πια πλέον να με απαντήσει στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένω πλέον να με απαντήσει. Το μόνο που περιμένω είναι να περάσει αυτή η τετραετία, πενταετία.
0: Μάλιστα.
1: Και ελπίζω επιτέλους σε αυτό το νησί να βρεθεί ξανά ένας οραματιστής δήμαρχος, γιατί αναφέρατε και τον Γιώργο Τογιαννόπουλο. Και ο Γιώργος Τογιαννόπουλος ήταν ο δήμαρχος που μαζί με τον αείμνηστο τον κύριο Κόλλια στάθηκε δίπλα στην οικογένεια Μονταλαμπέρτ. Γι' αυτό έγινε αυτό.
0: Γι' αυτό
1: το
0: έγινε ο κήπος. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο κήπος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά
0: του. Σωστά.
1: Ενώ υπήρξαν και περάσαν και δήμαρχοι που ούτε καν πέρασαν από εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Ή όταν ήρθαν το ζήτησαν μόνο για να κάνουν εκδηλώσεις. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό λέω. το επίπεδο του νησιού πρέπει να αλλάξει. Ο τρόπος σκέψης του νησιού πρέπει να αλλάξει. Ναι. Ο πολίτης
0: μόνο ο πολίτης όμως μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο ο πολίτης μπορεί να το κάνει.
1: Ο πολίτης πρέπει να μάθει να ζητάει πράγματα πρώτα για τον εαυτό του και μετά για τον τουρίστα. Ο τουρίστας θα τα απολαύσει, όπως πάμε εμείς στο εξωτερικό και απολαμβάνουμε αυτό που φτιάχνουν για τον εαυτό τους οι άλλες χώρες. Αυτό το πράγμα πρέπει να περάσει και η Ρόδος.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι ο επιχειρηματικός κόσμος της Ρόδου, εάν του κάνεις προτάσεις, δει ότι υπάρχει σοβαρότητα, θα στηρίξει τέτοιες προσπάθειες.
0: Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη. Άλλωστε είναι προς όφελος και των ιδίων, έτσι, το να αναβαθμίζεται το νησί γενικώς και η πόλη, αλλά και ολόκληρο το νησί, γιατί μιλάμε τώρα για την πόλη, αλλά προχθές, ας πούμε, πήγα στο Φαλιράκι και σε ένα κόμβο εκεί που πηγαίνει προς τον προφήτη Αμό και τα σχετικά, το ξερόχορτο και η αφροντισιά και όλα αυτά, κατά τα άλλα υποτίθεται ότι εκεί έχει γίνει ένας κόμβος, γύρω-γύρω υπάρχουν ξενοδοχεία, κόσμος περπατάει, τουρίστες περπατάνε με τα πόδια και πάνε και δείχνουν. Είμαι σίγουρη ότι έχουν χάσει το νου τους από την ομορφιά και από την πρασινάδα εκεί πέρα, έτσι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τι να πω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και να μην κλείνοντας, θα θέλω από μια και να φέρατε και τον προφήτη Αμών, μην ξεχνάμε και για τις χιλιάδες παράνομες κομαντερές που βρίσκονται πάνω στο νησί.
0: Σε επόμενη επιφυλασσόμεθα, σε επόμενη συζήτηση να βάλουμε και αυτό το θέμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά, ξεπεσμένη αριστοκράτησα. Τοπικός κομπλεξισμός και άλλα. Αν τα συνδυάσεις όλα αυτά, δεν είναι να μπορείς με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας, στη μεγάλη μας παρέα, στο πρωινό μας Express. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ, για να τα ξαναπούμε. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
1: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τη διαβεβαίωση ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ότι οι πολίτες περιμένουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ακρίβειας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατατίθεται μέχρι αύριο στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα.

0: δυνατότητα διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ και μεταξύ άλλων προβλέπει την εκδίκαση των υποθέσεων πλημεληματικού χαρακτήρα το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. Την μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών στην Ευρώπη κατάσχεσε η Ισπανική αστυνομία. Πρόκειται για 30 τόνους κοκαίνης αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκαν σε πλοίο ανοιχτά των Καναριών νήσων. Συνελήφθη το 23μελές πλήρωμά του. Επιβεβαιώθηκαν τα 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σημειώνει ότι ενδέχεται να αυξηθούν λόγω της μακράς περίοδου επώασης του ιού. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, καθησυχάζει η Κομισιόν. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχείο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Πεντέλης, στην παραλιακή από Γλυφάδα έως Ελληνικό, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα μοτέλ.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στην άμυνα, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν εν όψη του αυριανού 4ου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, πρόσθεσε ο τεχνικός των Πρασίνων, περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 6 μποφόρ και ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real.

FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ρε Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψες. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτό τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του. Ως Έλληνας πολίτης δεν δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Και ένα ακόμα, ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω, γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Αυτά που ακούσατε τώρα αφορούν τα θύματα των Τεμπών, τους 57 νεκρούς, τα ονόματά τους, τα οποία είναι γραμμένα στον άγνωστο στρατιώτη. Και αυτά λοιπόν ενοχλούν αυτόν που αυτοαποκαλείται πατριώτης και θέλει μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια για να τα σβήσουμε από εκεί, να σβηστούν από εκεί, και στέλνει τους συγγενείς να πάνε να κλάψουν και να στεναχωρηθούν αλλού. Γιατί το μνημείο, λέει, είναι στα Τέμπη και αυτοδιατίθεται να λάβει την εντολή να πάει αυτός να τα σβήσει, γιατί είναι πατριώτης. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά τα λέει το πολιτικό αυτό αποχωρητήριο. Αυτά τα λέει αυτός ο πολιτικός υπόνομος, αυτό το λουμπεναριό, αυτό το πολιτικό κατακάθι που λέγεται Μπέος, ο δήμαρχος του Βόλου. Να τον χαίρονται οι ψηφοφόροι του.

Τώρα πάμε στο Μητσοτάκη, που, από τον οποίο περιμένει την εντολή ο Μπέος. Γιατί είναι πατριώτης, να πάει να καθαρίσει τα ονόματα των νεκρών, των τεμπών. Πάμε στον ίδιο τον Μητσοτάκη τώρα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια κυβέρνηση σπουδαία, αξιοθαύμαστη, αξιολάτρευτη. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης σήμερα στους βουλευτές του. Και ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή είναι μια αξιοθαύμαστη κυβέρνηση, λατρεμένη, άριστη και επιτελική, γι' αυτό είναι και μια γροθιά. Είμαστε μια γροθιά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και προχωράμε σαν μια γροθιά. Και επειδή λοιπόν είναι μια γροθιά και προς επικύρωση αυτού, έσπευσε να ανακοινώσει ότι οι βουλευτές του, αυτοί οι οποίοι ελέγχονται στο σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ανεξαρτήτως των δικογραφιών που τρέχουν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον το επιθυμούν, είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ισχύει και το τεκμήριο της επιβράβευσης όλων εκείνων που με τη στάση του σε μια υπόθεση που στέρισε πάνω από ένα δισεκατομμύριο σε χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες, οι οποίοι δίνουν τον πραγματικό αγώνα για την επιβίωσή τους, αποδείχτηκαν μαυρογιαλούροι του κερατά.

Εδώ λοιπόν τι έχουμε για μία ακόμα φορά. Εδώ έχουμε για μία ακόμα φορά οι άνθρωποι να έχουν ξεπεράσει κάθε όριο πρόκλησης στην προσπάθειά τους να εμφανιστούν, και μιλάω για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, να εμφανιστούν οι ίδιοι, η κυβέρνησή τους, το κόμμα τους, όχι ως ένοχοι, όχι ως υπόλογοι, όχι ως υπεύθυνοι, αλλά ως θύματα. Ακούσατε. Ως θύματα αυτού του ελεηνού σκανδάλου, του δυσόδου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για θύτες και ένοχους. Αντί να απολογείται ο Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι βουλευτές του, για το όργιο αυτό των πελατειακών σχέσεων, από το οποίο ωφελήθηκε ο κομματικός τους στρατός και άλλοι βεβαίως επιτίδη, σε βάρος, ξαναλέω, των πραγματικών αγροτών, των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί απογειώνουν τη συγκάλυψη τόσο με την άρνηση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, όσο και με την προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, γιατί αυτό έκανε σήμερα ο Μητσοτάκης, προκαταβολική αθώωση, τα οποία μάλιστα όπως των στελεχών του, γιατί αυτό έκανε σήμερα ο Μητσοτάκης, προκαταβολική

ΠΚΠ, με τους χασάπιδες, με τους φραπέδες, με τις αγροτοφεράρισες, με τους κέρδισα τον Τζόκερ, αλλά δεν ξέρω πόσες φορές και πόσα κέρδισα, με όλους αυτούς τους κομματικούς δερβέναγες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι όλο τυχαίως φαίνονται να εμπλέκονται, με τους βουλευτές, οι οποίοι παίρναν τηλεφωνάκια δεξιά και αριστερά για να λύσουν τα δίκαια, λέει, αιτήματα των ψηφοφόρων τους. Και ότι αυτό, λέει, δεν είναι ρουσφέτη, αυτό, λέει, είναι βουλευτική υποχρέωση. Φτάσαμε να λένε ότι το ρουσφέτη, το μέσο, το δόντι, είναι βουλευτική υποχρέωση. Και φτάσαμε να προσπαθούν να εμφανίσουν ένα σκάνδαλο σκανδάλων, ένα σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων, προσπάθησαν να το υποβιβάσουν στο επίπεδο του ρουσφετιού, εξαγνίζοντας κιόλας το ρουσφέτη. Για τέτοιους γκρούεζες μιλάμε. Για τέτοιους μαυρογιαλούρους και καλοχαιρέτες. Και σας έλεγα χτες για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λιβανό, ο οποίος είπε, βεβαίως, λέει, και θα το ξανά έκανα και θα ξανά έπαιρνα τηλέφωνο, γιατί ήταν δίκαια τα αιτήματα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και χτες. Οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα να έχουν μισθούς οι οποίοι δεν τελειώνουν στις 18 του μήνα. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο κύριος Λιβανός ή οι υπόλοιποι? Για τους εργάτες εν συνόλο, όχι για τον ψηφοφόρο, σήκωσε κανένα τηλέφωνο? Όχι, πηγαίνει στη Βουλή και αυτός και οι υπόλοιποι και ψηφίζουν τους νόμους για να μειώνονται οι μισθοί των εργατών. Οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, έχουν δίκαια αιτήματα. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο? Όχι για τον ψηφοφόρο, για τους αγρότες ως κοινωνική ομάδα. Πήρανε κανένα τηλέφωνο? Όχι, βέβαια. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να τους στέλνουν στα αγροτοδικεία, τους αγρότες οι οποίοι ζητάνε τα δίκαια αιτήματα. Για τα δίκαια αιτήματα όμως των ψηφοφόρων τους έχουν βουλευτική υποχρέωση να είναι ρουσφετάκηδες. Αυτό πάνε να μας παρουσιάσουν τώρα. Αλλά δείτε για ποιο πράγμα μιλάνε οι άνθρωποι. Έχουμε 58 άτομα, αυτή είναι μια υποπερίπτωση του συνολικού σκανδάλου, έτσι. Γιατί αυτή την ώρα γίνεται στο πρωτοδικείο της Αθήνας δικαστήριο, στη βάση της καταγγελίας που έχει κάνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Καστοριάς, ο οποίος μιλάει για δεκάδες μαϊμού ιδιοκτήτες βοσκοτόπων από την Κρήτη, που λέτε, στην Καστοριά. Είχαν, λέει, βοσκότοπους αυτοί από την Κρήτη στην Καστοριά. Μιλάμε για 58 τουλάχιστον, αυτή είναι η υποπερίπτωση, οι οποίοι εμφανίζονται να είναι ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά, ξαναλέω, από την Κρήτη. Αρνούνται βεβαίως τις κατηγορίες, είναι αθώοι άνθρωποι μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Όσο ισχύει αυτό, ισχύει και η κατάθεση που έχει κάνει ο πρόεδρος εκεί του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο οποίος από το 2020, προσέξτε, από το 2020 κατήγγειλε ότι στην περιοχή του στήθηκε πάρτι με ψευδείς δηλώσεις ιδιόκτητων βοσκότοπων και εκτάσεων γης, με ανύπαρκτες καλλιέργειες από δήθεν αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη. Μάλιστα, όπως δηλώνει εκεί στην Καστοριά, δηλώθηκαν, λέει, 64.000 στρέμματα ιδιόκτητοι βοσκότοποι, αλλά δεν υπάρχει ούτε στρέμμα. Ούτε στρέμμα. Αλλά όμως δηλώθηκαν 64.000 στρέμματα. Και περιέγραψε στο δικαστήριο ότι όταν διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια τέτοιου μεγέθους κομπίνα, ότι ενημέρωσε και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Βάρα, αλλά και ότι υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς. Για αυτά μιλάμε, και ξαναλέω, ετούτο εδώ είναι μια υποπερίπτωση του όλου σκανδάλου. Όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, το 2019 και το 2020 ήταν δηλωμένα ελαιόδεντρα εκεί στην περιοχή. Ως διαμαγείας, το 2021 αυτά τα ελαιόδεντρα από την Καστοριά που πήγανε? Πήγανε στη Φλόρινα. Και κάποια από αυτά που πήγανε? Στα Σκόπια. Καταλαβαίνετε τώρα για τι είδους κομπίνα μιλάμε. Επ' αυτών, λοιπόν, θέλουν να βγουν και λάδι, θέλουν να βγουν και θυγμένοι. Παριστάνουν και τους θυγμένους τώρα. Είπαμε, εδώ έχουμε μια νέα κατάσταση.
έχουμε μια νέα κατάσταση. Μέχρι τώρα όλοι τούτοι οι άριστοι, οι επιτελικοί, μας κουνούσαν το δάχτυλο. Τώρα συνεχίζουν να μας κουνάνε το δάχτυλο, έχοντας και τη γίδα στην πλάτη. Τους έπιασες με τη γίδα στην πλάτη, αλλά αυτοί συνεχίζουν να κουνάνε το δάχτυλο. Εδώ μιλάμε πια για την αποθράσινση της αποθράσινσης. Μιλάμε για το ασημάζευτον του θράσους. Και θα κάνει και συνταγματική αναθεώρηση, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ έχουμε αναφορές για την παρέμβαση του κράτους. Το κράτος δεν είναι ουδέτερο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι, του αστικού κράτους, στη λειτουργία των κομμάτων. Επίσης, θα έχουμε τη βούλα του συντάγματος, στη βούλα του συντάγματος τη λιτότητα και την φοροαφέμαξη, διότι θα έχουμε την κατοχύρωση των δημοσιονομικών περιορισμών. Βεβαίως, ο άνθρωπος ζει από τότε που ήταν υπουργός, όταν έφερνε στο γραφείο του αυτό το υπόδειγμα σπουδαρχίδι, το Λαζαρίδι, αξιοκρατικά, θυμάστε τι έχει γίνει με αυτόν τον κύριο. Από τότε που ήθελε να πετάξει στον δρόμο και πέταξε 9.500 υπαλλήλους. Ζει λοιπόν με το όραμα της άρσης της μονιμότητας σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και βεβαίως έχουμε και ειδική αναφορά για την αναθεώρηση του άρθρου 16 με στόχο βεβαίως το νέο, το οριστικό χτύπημα του δικαιώματος στη μόρφωση. Όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης, η αριστεία, η επιτελικότητά του τα βαφτίζει ελευθερία. Ποια είναι η ελευθερία? Η ελευθερία είναι το να σπουδάζει κάποιος ανάλογα με την τσέπη της οικογένειάς του. Α, ναι, έχουμε επίσης και την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη για αλλαγές, λέει, στο άρθρο 86 σε ό,τι αφορά τους υπουργούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση υπήρξε πρόταση για κατάργηση, πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες. Υπήρξε πρόταση στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση να καταργηθεί ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Τι έγινε με αυτές τις προτάσεις? Τις είχα καταθέσει το ΚΚΕ. Τι έγινε? Τις απέρριψαν όλοι τους. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Καλά, εκείνη την πρόταση για την κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αυτοί ούτε καν την κοίταξαν. Ούτε καν την κοίταξαν αυτοί. Και στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για το άρθρο 16. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε τον ορισμό της κλιμάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής. Εδώ πάνε με συνταγματική βούλα να στραφούν ενάντια στις ανάγκες και στα δικαιώματα ολόκληρου του ελληνικού λαού και των παιδιών του ελληνικού λαού. Μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16, για να γίνει συνολικά η ανώτατη εκπαίδευση ακόμα πιο ακριβή, για να γίνει ακόμα πιο απρόσιτη για τη λαϊκή οικογένεια, και όλα αυτά στο όνομα πάντα της αριστείας. Στην ίδια κατεύθυνση είναι οι συνταγματικοί κόφτες που ετοιμάζουν στις κοινωνικές δαπάνες, όλα αυτά βεβαίως στο όνομα τίνος, μα της βιώσιμης δημοσιονομικής λειτουργίας. Βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία. Η βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία είναι αυτή που έχει ως αποτέλεσμα, σε αυτό που εμείς οι σπουδαίοι οικονομολόγοι λέμε μικροοικονομία, να μην μπορεί ο άλλος να τη βγάλει με το μισθό μετά τις 15-20 πρώτες μέρες του μήνα. Και επειδή αυτή είναι η πολιτική τους,
Γι' αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής του συμβαίνουν αυτά τα υπέροχα και τα σπουδαία, τα οποία καταγράφουν

0: γράφει μέχρι και η Eurostat. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα της ανάπτυξης. Μιλάμε για την Ελλάδα της ανάπτυξης, την οποία περιφέρει με ύφος χιλίων Λουδοβίκων ο κύριος Μητσοτάκης στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Τοποθετήσεις και ο ίδιος και οι υπόλοιποι της κυβέρνησής του. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα της ανάπτυξης είναι εκείνη η οποία 3 στα 10 νοικοκυριά με παιδιά στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μέσα στο 2025. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση σε αυτή τη σχετική λίστα. Το 28,5% των νοικοκυριών με παιδιά στην Ελλάδα είναι σε αυτό το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι λοιπόν, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτού του περίφημου ευρωπαϊκού κεκτημένου, το μόνο βέβαιο κεκτημένο είναι τα υψηλά ποσοστά φτώχειας εδώ στην Ελλάδα, αφού ξέρετε ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 25 ήταν 22,1%. Εδώ στην Ελλάδα της ανάπτυξης, της αριστείας και της επιτελικότητας είναι 28,5%. Και μέσα στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε και την εμπλοκή στον πόλεμο, διότι η κυβέρνησή μας, τα λέγαμε και χτες, είναι έτοιμη να προστατεύσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, όλα αυτά για χάρη των εφοπλιστών. Το διατυμπανίζουν με κάθε ευκαιρία σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι πολλά τα κέρδη τα οποία βγαίνουν εκεί για τους εθνικούς ευεργέτες. Είναι εκεί που στέλνουν τους ναυτεργάτες στο στόμα του λύκου. Άλλωστε μας το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, προφανώς τα είπανε και αυτοί εκεί στη συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, τα είπε και με τους Καταριανούς, τα είπε και με τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά το είχε πει περίτρανα και ο Γεραπετρίτης προχτές, ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει, λέει, την ετοιμότητά της να συμβάλλει στις κατάλληλες προσπάθειες που αποσκοπούν στην διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης μέσω του στενού του Ορμούς, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι.

0: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό.
5: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
4: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών στην Ευρώπη κατάσχεσε η Ισπανική αστυνομία. Πρόκειται για 30 τόνους κοκαϊνής αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο Real. Τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters και του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων και στο Μαρούσι, στην παραλιακή από τη Γλυφάδα έως το Ελληνικό και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαίτερο στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών, οι συγγενείς ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του Καραμαλή. Σύμφωνα με τα όσα λένε συγγενείς, η ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά όρια της παράβασης καθήκοντος. Έχει τεράστια ποινική ευθύνη για το βασικό κακούργημα αυτής της υπόθεσης, που είναι η διατάρρεξη συγκοινωνιών. Και επίσης η νομική πλευρά των οικογενειών υποστηρίζει ότι υπάρχει τεκμηρίωση όχι μόνο ενδείξεων ενοχής, αλλά και του ενδεχόμενου δόλου του πρώην Υπουργού. Όταν κουνάς το δάχτυλο μέσα στη Βουλή 15 μέρες πριν, σημαίνει ότι ξέρεις και μας εμπέζεις, μας κοροϊδεύεις, αποδέχεσαι ό,τι μπορεί να επέλθει και παραπλανάς αυτούς τους ανθρώπους, έχει δηλώσει ο δικηγόρος των οικογενειών, οι οποίοι στρέφονται για μια ακόμα φορά απέναντι στον Καραμαλή, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Θα σας πω στη συνέχεια και για το πόσο πολύ έχει προσέξει αυτή τη δίκη η κυβέρνηση, γιατί εδώ πια, εκτός από τις γυψοσανίδες, μάθαμε ότι είχαμε και δεξαμενές προπανίου στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αλλά πριν θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο αφορά πραγματικά χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες ανθρώπους, και γι' αυτό, και δεν είναι ένα, είναι 2-3 τα θέματα. Και γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια της κυρίας Κατερίνας Φραγκάκη, της δικηγόρου, η οποία γνωρίζει άπτεστα αυτά τα ζητήματα, και θέλω να την καλησπέρισω. Κυρία Φραγκάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Βογιόπουλε για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε στις εξώσεις. Τι αλλάζει στις εξώσεις από τον τρέχοντα μήνα, αν έχω καταλάβει σωστά?
1: Δύο ζητήματα αλλάζουν. Πρώτον, ο δικηγόρος, ο εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος δικηγόρος, είναι αυτός πλέον που θα εκδίδει μέσω της δικαστικής αρχής πάντα, δηλαδή με τη διαδικασία που γινόταν και προγενέστερα, θα εκδίδει τη διαταγή απόδοσης μισθίου. Άρα η διαδικασία της έξωσης πρακτικά θα γίνεται πιο σύντομα, διότι οι δικηγόροι θα κινούν τη διαδικασία πιο άμεσα, αφού βεβαίως έχουν ελέγξει ότι έχει ακολουθηθεί η νομιμότητα, αυτά δηλαδή που ορίζει ο νόμος, ότι πρέπει να έχει κοινοποιηθεί ένα εξώδικο, να έχουν περάσει 15 ημέρες και εν συνεχεία να υπάρχει, να εκδοθεί η διαταγή απόδοσης μισθίου. Ενώ ταυτόχρονα μία δεύτερη αλλαγή που υπάρχει είναι ότι όταν θα λύγει ένα μισθωτήριο, θα μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση να εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθίου. Ενώ προηγουμένως αυτό δεν ίσχυε. Αυτό που ίσχυε ήταν ότι όταν έλεγε ένα μισθωτήριο, έπρεπε κάποιος να προβεί στην άσκηση αγωγής. Mm-hmm. Τώρα αυτό δεν θα γίνεται. Δηλαδή, μόλις θα λύγει το μισθωτήριο, αν δεν ανανεωθεί, αν δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, τότε θα βγαίνει και άμεσα από το σπίτι ο μισθωτής.
0: Πείτε μου κάτι, πριν από αυτές τις ρυθμίσεις παρεμβάλλεται το δικαστήριο?
1: Όχι δικαστήριο, η διαδικασία ήταν μια τυπική διαδικασία όπου καταθέταμε τα δικαιολογητικά και την έκδοση την έκανε ένας δικαστής. Απλά λόγω του μεγάλου φόρτου μπορεί να καθυστερούσε η διαδικασία πιο πολύ, και τώρα επειδή δίδεται και δικαστική ύλη στους δικηγόρους σε αρκετές περιπτώσεις, θα γίνεται κατά αυτό το τρόπο, αλλά μόνο πιστοποιημένοι δικηγόροι θα γίνονται ιονοί δικαστές πρακτικά και θα εκδίδουν αυτές τις διαταγές απόδοσης μισθού, η οποία είναι μια πολύ σύντομη απόφαση.
0: Και με τους ανθρώπους που έχουν πραγματική αδυναμία, ένα πράγμα. Ή δεύτερο, αν είναι καταχρηστική η επιδίωξη του ιδιοκτήτη να πετάξει τον ενοικιαστή. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις?
1: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη καταθέτοντας ανακοπή και αίτηση αναστολής, όπου να εκφράζουν ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε να υπάρξει μια αναστολή και να μην προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης. Βέβαια, όταν κάποιος η οικονομική του κατάσταση είναι πολύ άσχημη, εκεί είναι το πρόβλημα. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στο σπίτι για πολλούς λόγους και πρέπει να παραμείνουν, επειδή μπορεί να είναι ασθενείς, μπορεί να είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση και παρόλα αυτά να κατέβαλαν τα μισθώματα και να υπάρχει, ας πούμε, ένα τεράστιο, μια μεγάλη αύξηση που έχουμε δει τώρα με τα ενίκια που ζητάνε ποσά τα οποία είναι υπέρογκα και δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική αξία του μισθίου. Τότε σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι άσχημα, θα πρέπει κάποιος να πάει στα δικαστήρια, να βρει το δίκαιο του εκεί, γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσει την τραγική κατάσταση της έξωσης.
0: Αυτό που καταλαβαίνω, κυρία Φραγκάκη, πείτε μου αν κάνω λάθος, και μιλάω πάντα στο γενικό πλαίσιο, δεν παίρνω την υποπερίπτωση για να γενικεύσω, αλλά μιλάω με την παραγωγική, αν θέλετε, μέθοδο, όχι επαγωγικά, ότι οι προηγούμενοι απελευθέρωσαν στην πραγματικότητα ή, εν πάση περιπτώσει, διευκόλυναν τους πληστηριασμούς, ετούτοι εδώ διευκολύνουν τις εξώσεις.
1: Σωστά, και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, με τη στεγαστική κρίση που υπάρχει, με τα ενίκια που ζητάνε τον κόσμο, στον κόσμο που είναι τρελές τιμές πολλές φορές, που δεν μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί, με τις αυξήσεις που κάνουν στα ενίκια, η κατάσταση, θα σας πω από την εμπειρία μου, είναι ασφυκτική. Και αυτό που έγινε τώρα, να εκδίδεται διαταγή απόδοσης μισθίου μόνο με τη λήξη του μισθωτηρίου, ενώ παλιότερα μπορούσαμε να το τρενάρουμε με την αγωγή που γινόταν, που έπαιρνε χρόνο, τώρα αυτό σημαίνει άμεσες εξώσεις άμα τη λήξη ουσιαστικά του μισθωτηρίου.
0: Αυτά ισχύουν από 1η του μηνά?
1: Από 1η Μαΐου, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάμε στο ζήτημα των αλλαγών στην εξοδικαστική ρύθμιση οφειλών. Εδώ τι έχουμε, τι αλλαγές υπέρχονται?
1: Κοιτάξτε, στις εξοδικαστικές ρυθμίσεις αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον προστατεύεται η πρώτη κατοικία εφόσον κάποιος ζητήσει να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό που ίσχυε, αλλά να ζητήσει, αν έχει κάποιο άλλο ακίνητο, την εκποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών του στοιχείων, προκειμένου να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του, καταβάλλοντας την αξία που έχει το ακίνητό του. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, χρωστάει 300.000 και το ακίνητό του εκτιμάται σε 100.000 ευρώ και η υπόλοιπη του περιουσία σε 200.000 ευρώ, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να δει μία διαγραφή. Αν αυτό δεν ισχύει, έχουμε δει ότι με τον εξοδικαστικό, παρότι κάνουμε, έχουν γίνει αλλαγές. Δεν βλέπουμε όμως σπουδαία κουρέματα που θα έπρεπε να δούμε, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds ζητάνε τρελά ποσά από τον κόσμο, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τα οποία είναι ποσά τα οποία δεν μπορούν να καταβληθούν από κανέναν, θα έλεγα πολλές φορές. Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν γίνουν κουρέματα, βλέπω να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί βέβαια καλά κρατούν. Γίνονται πολλοί πληστηριασμοί. Ο κόσμος είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε να γίνονται εξώσεις. Βλέπουμε να γίνονται πράγματα τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, αν δεν ρυθμιστούν τα πράγματα με νόμους που να βοηθούν τον κόσμο, να υπάρξει τεράστιο πρόβλημα με τις εξώσεις και βεβαίως με τους πληστηριασμούς, ακόμα και της πρώτης κατοικίας.
0: Κύριε Φραγκάκη, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μας έχετε βοηθήσει εσείς να γνωρίζουμε, αλλά πρωτίστως μας έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή τη λέλαπα. Έχουμε τα funds, έχουμε αυτά τα κοράκια, τα δικαιωμένα μάλιστα από τον Άριο Πάγο, τα οποία αγοράζουν σε συνεργασία με τους τραπεζίτες, από τους τραπεζίτες, σε ένα πολλοστιμόριο της ονομαστικής αξίας τα δάνεια και πηγαίνουν μετά στους γδαρμένους οφειλέτες, ζητώντας όχι μόνο την ονομαστική αξία, αλλά διπλάσιες και τριπλάσιες αξίες, ανύπαρκτες. Τα δικαστήρια απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν?
1: Κοιτάξτε, τα δικαστήρια, για να μπορέσει κάποιος να δικαιωθεί, καταρχάς πρέπει να καταθέσει ανακοπή, πρέπει να κάνει αναστολή, πρέπει να κάνει πολλές δικαστικές ενέργειες. Όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα αυτή, κάποια στιγμή, σας λέω από την εμπειρία μου, θα δικαιωθεί. Γιατί, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, οι εταιρείες αυτές πάνε να βγάλουν υπερκέρδος. Δεν πάνε να βγάλουν τα ποσά τα οποία είχε, για τα οποία είχε κάποιος συμπληθεί, αλλά θέλουν να βγάλουν τριπλάσια και τετραπλάσια ποσά, ενώ έχουν πάρει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα δάνεια αυτά σε ελάχιστα πολύ χαμηλά ποσά. Έρχονται λοιπόν να ζητήσουν υπερκέρδος, να πολλές φορές να εκβιάσουν τον κόσμο και να τον φτάσουν σε σημείο να χάσει την υγεία του. Θα σας πω ότι πριν από 3 εβδομάδες μία πελάτησά μου δεν άντεξε από την πίεση που της δημιουργούσαν, έπαθε ανακοπή και η γυναίκα πέθανε τελικά. Αυτό όμως δεν είναι μία περίπτωση την οποία την έχω δει 1-2 φορές να γίνεται. Έχουμε δει πολύ κόσμο να χάνει την υγεία του. Έχουμε δει κόσμο ο οποίος τελικά πεθαίνει από αυτή την κατάσταση, με αυτό το μαράζι, επειδή κάποτε πήρε ένα δάνειο το οποίο πολλές φορές και πρέπει, λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω όλων αυτών που αντιμετώπισε αυτή η χώρα, να έρθει να τα πληρώσει τριπλάσια για να σώσει ένα σπίτι το οποίο ήταν το όνειρο να έχει ένα σπίτι την πρώτη κατοικία του. Δυστυχώς, αν δεν υπάρξουν νόμοι που να προστατεύσουν ουσιαστικά την πρώτη κατοικία, θα βλέπουμε καθημερινά να χάνονται άνθρωποι με αυτό το μαράζι, όπως η γυναίκα που σας λέω αυτή, που πέθανε ξαφνικά. Και ενώ ζητάω αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μέχρι και σήμερα να βρεθεί μια ρύθμιση, μια λύση, δεν δείχνουμε κανένα απολύτως ενδιαφέρον, έστω και αν χάθηκε ένας άνθρωπος.
0: Πείτε μου για το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά μέχρι 100.000.
1: Αυτό αφορά μόνο τα νέα καταναλωτικά. Είναι μια κοινοτική οδηγία που πρέπει να εναρμονιστεί και η
0: χώρα μας. Δεν κάνω λάθος, είναι τριετίας η οδηγία.
1: Ναι,
0: πολύ δηλαδή σωστά. 3 χρόνια τώρα κάνουμε ότι δεν υπάρχει.
1: 3 χρόνια κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, ουσιαστικά τι ορίζει, ότι θα πρέπει από το κεφάλαιο που έχει πάρει κάποιος να μην πάρουν πάνω από το 30% με 50%. Εγώ θα σας πω ότι φορές βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει μια πιστωτική κάρτα, είχαν να βρει.
0: Δυστυχώς έχουμε κάποιες διακοπές. Δεν σας ακούσαμε καλά, κυρία Φραγκάκη, σε την τελευταία σας φράση, αν μπορούμε να επανέλθουμε.
1: Σας δίνω ένα παράδειγμα όπου κάποιος σήμερα μπορεί να είχε πάρει μια πιστωτική κάρτα και να χρώσαγε 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση που γνωρίζω στο γραφείο μου που του ζητάει η εταιρεία διαχείρισης αυτή τη στιγμή 50.000 ευρώ για μια πιστωτική κάρτα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τέτοιες διαφορές, μιλάμε για ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης και ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να χάσουν το σπίτι τους. Άρα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμέναμε, όπως πολύ σωστά είπατε, αφορά υγεία τριετίας. Και πρέπει να εναρμονιστεί και η χώρα μας αυτό.
0: Αν δεν το έκαναν, θα τους πηγαίνανε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τώρα το εμφανίζουν ως μποναμά, ενώ έπρεπε να το έχουν κάνει 3 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Θέλετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
4: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι οι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
8: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, χωρίς αυτούς γρανάζι δεν γυρνά, ούτε καπάκι σηκώνεται. Και μιλάω για τους εργάτες.
1: Κυρία, αυτό το ξέρω πολύ καλά.
0: Κυρία Νίκο. Κατσούλη, τι έγινε με τους εργάτες εδώ στο Δήμο του
1: Αμανουσίου? Θα πρέπει να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην απογευματινή βάρδια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αμανουσίου και συγκεκριμένα στο Θανάση, τον Λευτέρη, τον Κώστα και τον προϊστάμενό τους τον Νίκο. Όλοι σεμνά και ταπεινά αρνήθηκαν να μου δώσουν επώνυμο, κάτι που με συγκίνησε. Μου στάθηκαν και ανθρώπινα, και αυτό μπορεί να το λέμε. Τόσα καταλογισμού στους δήμους.
0: Σου πέσαν τα κλειδιά στον υπόνομο.
1: Μου έπεσαν τα κλειδιά στον υπόνομο. Και το αμάξι μου ήταν πάνω στο φρεάτιο. Και αυτό δεν είναι δουλειά του Δήμου, είναι δουλειά της ΕΙΔΑΠ. Αλλά θα πρέπει να περιμένω κάθε 2-3 μέρες και δεν θα βγει η βάρδια, Νίκο, εδώ, έτσι. Και παίρνοντας το Δήμο Αμανουσίου, στο γραφείο του Δημάρχου, αμέσως με έφεραν σε επαφή με αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά που δεν όφιλαν να το κάνουν, ανθρώπινα, έσπρεξαν το αμάξι να φύγει από το φρεάτιο. Έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ήμασταν και λίγο τυχεροί, γιατί η ΔΑΠ δεν το είχε κλειδώσει το φρεάτιο. Αλλιώς μέλος τους και δεν ξέρω τι, μπήκαν μέσα στον υπόνομο, μου έδωσαν το κλειδί και εγώ είμαι τώρα εδώ και δουλεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά όλοι.
0: Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, δεν παίζουμε με τα κλειδιά πάνω από το φρεάτιο.
1: Ποτέ ξανά.
0: Εντάξει. Και δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι μας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί είναι οι άνθρωποι μας.
1: Είναι οι άνθρωποι μας και το έκαναν αγόγγιστα, Νίκο. Δηλαδή, με καλοσύνη. Με βρήκαν λίγο ψιλοράκους, να μην τα λέμε κιόλα, αλλά κάτι κλαματάκια τα ρίξαμε. Και μου λέει, ρεμίστε, συμβαίνει σε όλους. Λέω, παιδιά, ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, εσύ είσαι η Ελένη.
1: Η Ελένη, μετά εγώ.
0: Και επιστρέφω. Real FM.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορδές.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
13: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026, Δήμος Ρόδου.
14: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS.

0: Business Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στην άμυνα, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν εν όψη του αυριανού τέταρτου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, πρόσθεσε ο τεχνικός των Πρασίνων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

ξαναλέει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αμάρινθο, στον Γιώργο που μας ακούει από τη Ρόδο, στον Αβραάμ, στον Παναγιώτη, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real Blocker, στο Γιάννη στην Καβάλα, στην Ατάσα, στον Πέτρο, στην Καστοριά, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Κωνσταντίνο.

0: απέναντι στον κύριο Πετράτο. Τζέσι μου, θα το δω. Αυτό που μου λες θα το δω. Καλησπέρα στην Αγγλία, στον Άγγελο και στην Ιωάννα. Καλησπέρα στη Χαλκίδα, στον Παναγιώτη. Λοιπόν, και πάμε στην Δυσόδη, αυτή η υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας να ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα, του Αρείου Πάγου, και να προαναγγέλει παράσταση διαμαρτυρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον Άριο Πάγο, αλλά και στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων. Έχουμε την ηχηρή παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος σε ομιλία που έκανε πριν από λίγες μέρες μίλησε για κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τόνισε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Κουκάκης, ένας από τους ανθρώπους ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο των υποκλοπαίων, των χαφιέδων, και ένας από τους ανθρώπους ο οποίος από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, έτρεξε αυτή την υπόθεση, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αποκάλυψη. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικό.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε τώρα στην φάση της διαχείρισης της απόφασης του εισαγγελέα του Άγιου Πάγου, του Κωνσταντίνου Ζαβέλα, ο οποίος ουσιαστικά δεν ερεύνησε τα όσα του ζήτησε το Μονομελές Πλημμυλωδικείο Αθηνών, το οποίο έβγαλε αυτή την απόφαση των 1930 σελίδων μετά τις 39 δικασίμους για την υπόθεση των υποκλοπών και βεβαίως μετά την καταδίκη των 4 ιδιωτών που εμπλέκονταν στην υπόθεση του Predator, συνολικά 126 χρόνια φυλάκισης ο καθένας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Ζαβέλας, την προηγούμενη Δευτέρα το πήρε όλο απάνω του στην κυριολεξία, Νίκο, και προσφέροντας υπηρεσίες στην κυβέρνηση ουσιαστικά έκρινε ότι μέσα από αυτή τη μεγάλη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλωδικείου Αθηνών, το οποίο ερίστε παρόδο να σου πω ότι έκανε ενεργή προανάκριση στις 39 συνεδριάσεις του, καλώντας μάρτυρες που ποτέ δεν κλήθηκαν από, ούτε από τις εισαγγελείς νωρίτερα, αλλά κυρίως από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Αχιλέα Ζήση, στην κρίση του οποίου έρχεται τώρα και βασίζεται ο αντισαγγελέας.
0: Ήταν η πρώτη απόφαση αρχειοθέτησης αυτή.
1: Ναι. Ναι. Για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές μας, να πούμε το εξής. Υπήρξε μια εκτενής, πολύμηνη δικαστική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμυλωδικείο Αθηνών, η οποία καταδίκασε 4 ανθρώπους οι οποίοι έτρεξαν την επιχείρηση του Predator στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Επειδή ακριβώς το αντικείμενο της δίκης αυτής δεν ήταν ούτε η κατασκοπία, αλλά ούτε η παραβίαση μυστικών του κράτους, αλλά είχαν παραπευθεί βάσει του πορίσματος διατάξεως Ζήση για πλημελήματα που είχαν να κάνουν την παραβίαση των απορρίτων επικοινωνιών, το δικαστήριο, επειδή βρέθηκε το Μονομελές μπροστά σε νέα ευρήματα και ξεκάθαρα στη σχέση μεταξύ ΕΥΠ και Predator, παρέπεψε, διαβίβασε μαζί με την απόφασή του στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να κάνουν νέα προανάκριση. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, στην οποία πήγε ο φάκελος, χωρίς καν να τον διαβάσει, να τον κρίνει, τον έστειλε στον Άριο Πάγο. Και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέρας, την προηγούμενη Δευτέρα, έχοντας σε 20 μέρες περίπου, έχοντας 20 μέρες περάσει από τότε που πήρε το φάκελο στα χέρια του, έκρινε ότι από την δικαστική διαδικασία του Μονομελούς δεν προέκυψε τίποτα νεότερο και επιβεβαίωσε την πολλαπλώς ελαττωματική και η οποία κατέπεσε στο ίδιο το δικαστήριο κρίση του αντισαγγελέου του Αρείου Πάγου, Ταχυλέα Ζήση, ο οποίος το 2024 είχε πει ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ της ΕΥΠ και του Predator. Και το είπε αυτό ο Νίκο παραβλέποντας μια σειρά από στοιχεία, παραβιάζοντας την κοινή λογική. Παραδείγματος χάρη, ένας στους 3 ανθρώπους οι οποίοι είχαν στοχευτεί με Predator είχαν την ίδια στιγμή συνακρόαση από την ΕΥΠ, διάταξη παρακολούθησης από την ΕΥΠ. Ο κύριος

ζήσεις είναι ο εισαγγελέας που μας είπε ότι η κάρτα με την οποία πληρώθηκαν τα, ο κύριος Ζήσης είναι ο εισαγγελέας που μας είπε

0: πότε τελειώνει η σχολική χρονιά. Δεν το ξέρω. Να το δω. Εδώ δεν έχουν δοθεί βαθμολογίες δευτέρου τετραμήνου. Αλλά είναι πολύ κοντά νομίζω. Η βαθμολογία, Κατερίνα, είναι κοντά, δεν είναι? Ναι, αλλά όχι, έχει βαθμολογίες δευτέρου τετραμήνου και μετά είναι η εξτάση. Ναι, βέβαια. Τρίτο τετράμινο είναι, υποτίθεται, το παίρνεις βαθμούς δεύτερο τετράμινο και μετά από κάνα μήνα είναι εξτάσεις. Τώρα κάπου πρέπει να πάρουμε βαθμούς. Ναι. Όχι, νομίζω. Πήγε, λέει, Ράγιο Βαγιακάνο στον τελικό που ακόμα και ο ίδιος ο προπονητής της είπε ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Δεν λέω ότι μας πέρασε άδικα για να μην παρεξηγηθώ, απλώς λέω ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στα 180 λεπτά και ήταν άτυχη. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Πήγε όμως η Ράγιο Βαγιακάνο, τι να κάνουμε. Ναι, είναι πολύ πιθανό να σηκώσει ευρωπαϊκό στο μπάσκετ το Σάββατο και πρωτάθλημα στην Ελλάδα την Κυριακή. Περίμενε, την Κυριακή σηκώνεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα αν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό και δεν κερδίσει ένας από τους δύο. Πάω και Ολυμπιακό, γιατί αλλιώς μαθηματικά έχει άλλες δύο αγωνιστικές, σωστά? Ναι. Ενδιαφέρον. Να είναι το Σαββατοκύριακο της ΑΕΚ. Μπορεί. Μπορεί. Νομίζω όμως ότι μαθηματικά, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ στο άλλο παιχνίδι, διατηρούν ελπίδες. Δεν ξέρω τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας. Θα πρέπει βέβαια η ΑΕΚ να χάσει δύο παιχνίδια. Θα μου πεις πόσο πιθανό είναι. Εντάξει. Όσο πιθανό μπορεί να είναι. Ναι. Γεια σας κύριε Χρήστο, να είστε καλά. Τι είπες, λέει, πριν για τη Eurovision? Δεν θυμάμαι τι είπα. Α, για το βιολί. Κάποια χώρα, Φιλανδία. Ναι, κάποια χώρα, λέει, η Φιλανδία θα χρησιμοποιήσει ζωντανά βιολί. Πρέπει να ασχοληθούμε? Όχι. Χαίρομαι. Εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, δηλώνει ο Δένδιας. Δεν πρόκειται να βγάλει κάποια εχμές, ήταν και δεν αναφέρθηκε ονομαστικά κανείς τον κύριο Δένδια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μην τρελαίνεστε. Είδες, μου γράφει εδώ ένας φίλος στο βίντεο για το Μουντιάλ. Της Αντίντας προφανώς εννοείς, φίλε. Γιατί υπάρχει και το βίντεο της Ακύρα. Τα είδα και τα δύο. Λοιπόν, της Αντίντας είναι φοβερό το βίντεο. Έχει μέσα Γιαμάλ, έχει Μέση. Έχει πολλούς. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει και πολύ AI. Είναι 5 λεπτά, δεν είναι ταινία, δεν είναι απλή διαφήμιση. Έχει Ντεμπελέ, Ραφίνια, Πέδρη, Βίρτς. Έχει πολύ κόσμο. Σάλτι Σαλάμε, μπράβο. Αλλά έχει τέτοιο, έχει, πώς το λένε, Ζιντάν, Μπέκαμ. Και νομίζω ότι αυτή είναι AI. Η δημιουργία. Τώρα το... το βίντεο της Ακύρα το είδα επίσης, είναι πάρα πολύ μικρό, είναι 30-40 δευτερόλεπτα. Αυτό το We Are Ready που λέει ότι είμαστε έτοιμοι για να υποδεχθούμε. Όπου πάλι την παράσταση κλέβει αυτή η χορεύτρια που έχει φοβερή τύπισσα. Μια πολύ όμορφη χορεύτρια, η οποία έχει δημιουργήσει, λέει, θέμα με την ομορφιά της και κάτι τέτοια. Βάζει ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Θεόδωρος. Πού είναι καλύτερα να μεγαλώσεις παιδιά, επαρχία ή Αθήνα? Ωραία ερώτηση είναι αυτή, κύριε Θεόδωρε. Επαρχία ή Αθήνα? Νομίζω, δεν ξέρω, η κάθε επιλογή έχει τα θετικά της, έχει τα αρνητικά της. Στην Αθήνα, στην Αττική δηλαδή, έχεις περισσότερες επιλογές εκπαιδευτικές, νομίζω. Η επαρχία είναι πάλι πιο ήσυχη, έχει άλλες παραστάσεις το παιδί, ίσως όχι τόσες ευκαιρίες εκπαιδευτικές, αλλά τη δουλειά σου μπορείς να την κάνεις. Αν έπρεπε να ψηφίσω ένα από τα δύο, νομίζω θα έλεγα επαρχία, περιφέρεια δηλαδή. Νομίζω ότι η Αθήνα, ακόμα και από τη Θεσσαλονίκη, έχει τεράστια διαφορά στο ότι είναι μια πόλη που έχει ρυθμούς που είναι εξοντοτική. Και θεωρώ ότι δεν είναι, η Αττική δηλαδή γενικώς θεωρώ ότι δεν είναι ανθρώπινη ως περιφέρεια. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη είναι πιο χαμηλή η ρυθμή. Αν θα έπρεπε να επιλέξω, θα επέλεγα περιφέρεια, επαρχία. Και σε επίπεδο επικινδυνότητας ίσως θα επέλεγα περιφέρεια. Έτσι τουλάχιστον όπως είναι τώρα τα πράγματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Εννοείται μου γράφει περιφέρεια εδώ ο κύριος Αλέξης. Δεν συγκρίνεται μου λέει το να μεγαλώσεις παιδί που να ανοίγει το παράθυρο ή να βγαίνει στο μπαλκόνι του και να βλέπει τον κάμπο ή τη θάλασσα. Ναι, προφανώς παίζει ρόλο και το περιβάλλον. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ξαναλέω, δεν ξέρω οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες πώς είναι όμως. Η κυρία Δέσποινα από το Βύρονα, ελάτε κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα Μανώλη μου.
0: Γεια σας κυρία Δέσποινα.
1: Να είσαι καλά, σε ακούω καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και εύχομαι ακόμη καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Με αφορμή αυτή την ερώτηση που έκανε ο κύριος προηγουμένως.
0: Ο κύριος Θοδωρής, ναι.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρουσα ερώτηση, ναι.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ έχω εγγονάκι 6 χρονών.
0: Ναι, να
1: και το σκέφτομαι αυτό γιατί μένει και λίγο μακριά στο γυροκομείο από πάνω. Εγώ μένω Βύρο, να πηγαίνω έρχομαι.
0: Στο γυροκομείο από πάνω, Μπελόκηπη δηλαδή, σχεδόν.
1: Ναι, σύνορα ψυχικό.
0: Είμαι ψυχικό, ναι.
1: Ναι. Και καταλαβαίνω, πήγαμε κατοικημένα, είναι και εκεί πάνω.
0: Βέβαια, είναι.
1: Είναι. Και σκέφτομαι όταν κατεβαίνω στο χωριό μου τα παιδιά που είναι ελεύθερα ανάμεσα στα σπίτια που υπάρχουν οι δρόμοι.
0: Πού είναι το χωριό σας?
1: Είναι η Βόνιτσα.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ναι. Ναι, έχει γειτονιές, έχει τα παιδιά παραστάσεις. Δεν είναι τώρα πια σε κομοπόλεις και σε χωριά των 2003 υπάρχουν όλες οι ευκολίες και για φροντιστήρια. Έχουν γυρίσει αρκετοί άνθρωποι στα χωριά τους. Είναι και πιο, είναι η Λευκάδα κοντά σε εμάς, είναι... υπάρχουν οι Πρέβεζα, τώρα πια είναι εύκολο.
0: Εννοείται να... για εκπαιδευτικές ευκαιρίες, εκπαιδευτικές, ναι.
1: Είναι πιο γρήγορα να πας στη
0: Πρέβεζα. Όχι, η Λευκάδα που λέτε, πόση, από τη Βόνιτσα πόση ώρα είναι?
1: 20 λεπτά.
0: Α, μόνο?
1: Μόνο. Και η Λευκάδα και η Πρέβεζα.
0: Έχουν φτιάξει δρόμο.
1: Ναι, είναι οι δρόμοι. Είναι, είναι,
0: έχω πολλά χρόνια να πάω από
1: εκεί. Ναι. Είναι η Ιόνια οδός, είναι... Ναι. Του ακτίου που έγινε.
0: Εντάξει, ναι, όχι,
1: ναι, αν όλα αυτά.
0: 20 λεπτά τώρα δεν είναι. 20 λεπτά αν φύγεις εδώ στην Αθήνα, ναι, μπορεί να κολλήσεις και να είσαι 20 λεπτά κινητοποιημένος.
1: Ακριβώς. Και όσο αξίζει το άγχος. Είσαι μέσα στον καύσωνα και να κάψεις μέσα
0: δίκιο.
1: Ένα αυτοκίνητο.
0: Το συζητάμε.
1: Καμία... Είναι ελεύθερα τα παιδιά. Και γι' αυτό έχουν και επιτυχίες μεγάλες στις Πανελλήνιες, τα παιδιά της επαρχίας. Όταν υπάρχει οικογένεια που τα στηρίζει. Είναι πάρα πολύ, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Και την παιδεία που χρειάζεται παίρνουν και όλα.
0: Ναι.
1: Εδώ αυτό το κλείσιμο επηρεάζει πάρα πολύ στην ψυχολογία των παιδιών. Στις φιλίες, σε πολλά πράγματα.
0: Σε πάρα πολλά πράγματα, έχετε δίκιο.
1: Πάρα.
0: Και εντάξει, υπάρχει και πάντα και ο φόβος.
1: Εδώ δεν τολμάς να αφήσεις το παιδί σου ούτε έξω από την πόρτα. Δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολα. Είσαι 24 ώρες στον 24ωρο επιφυλακή. Εκεί ξέρεις ότι στους εσωτερικούς δρόμους της γειτονιάς θα πάνε τα παιδιά πάνω κάτω να έχουν το πατίνι τους, να έχουν το ποδήλατό τους από ένας έτους. Είναι ελεύθερα τα παιδάκια.
0: Καλά, είναι... προσοχή χρειάζεται πάντο προφανώς.
1: Σίγουρα θα είναι μια γιαγιά, μια θεία, μια φίλη έξω, όλοι. Ο πατέρας, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η αστιφιλία θα μας φάει, νομίζω. Πρέπει αν κάποια μυαλά να αρχίσουν να φωτίζονται, γιατί μάλλον δεν βλέπουν τα αύριο.
0: Δέσποινα, αυτό το νομίζω ότι το συζητάμε όχι χρόνια,
1: χρόνια, επί Πασόκ, επί το 80.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει καμία βάση στη συζήτηση.
1: Μα όταν εγώ έχω δει τα πράγματα, είμαι 73 χρόνων. Όταν αρχίζουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας, θυμάμαι το Δρύ τότε, και που ακούμε τώρα για τους συνεταιρισμούς και όλα. Κάτι άρχισε να κάνει, μετά και αυτός μπήκε στο λούκι με τα υπόγεια. Τέλος πάντων, θυμάμαι πράγματα, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν ξέρω τι άνθρωποι επιλέγονται και μπαίνουν στα πράγματα. Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις.
0: Πάντα, προφανώς.
1: Πάντα, και αυτή είναι η ελπίδα μας, αλλά δεν αφήνουν και κανέναν με απλά πράγματα και με την ευθεία οδό να μπει. Και να θέλουν οι νέοι άνθρωποι να μπουν, δεν μπορούν να ανεχθούν πράγματα αυτά που μαθαίνουμε που ανέχονται. Άνθρωπος που έχει αξιοπρέπεια δεν πάει, αν δεν έχει πλάτες ή οικογένεια μεγάλη πίσω του και επιχειρήσεις ή άλλα πράγματα, ή αν δεν είναι στον κομματικό σωλήνα από νέος άνθρωπος, δηλαδή από φοιτητής, όπως πει, ναι. Εγώ θυμάμαι τα παιδιά μου που ρωτούσαν τα παιδιά του Σαλπαία, ενός γιατρού που ήταν δήμαρχος στον Πειραιά, του Κουκουέ, και ήταν και αυτά δίδυμα, και ρωτούσαν, ήταν ενταγμένα τα παιδιά, πώς και μπορείτε και πάτε πάντα αυτό. Ανεχόμαστε κάποια πράγματα, λέγανε τα παιδιά. Δεν μπορείς να μπει στην πολιτική και να θέλει κάποιος. Και κάποιοι που ασχολούμαστε λίγο με τα κοινά, δίνουμε μάχες. Εγώ εδώ πάνω που είμαι, στα θέματα τα κοινωνικά, δίνουμε μάχες για να γίνουν κάποια πράγματα. Κάτι άλλο, όχι μόνο για παιδιά είναι δύσκολα, είναι και για την τρίτη ηλικία. Είδαμε προχθές.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Στο σπίτι
0: της. Ναι.
1: Είδαμε την κακοποίηση, την κακομοιριά των ανθρώπων. Και σκέφτηκα τους Ισπανούς πόσο μπροστά είναι. Και έχουν κάνει δια νόμου την ευθανασία. Εφόσον δεν τον θέλεις πια τον άνθρωπό σου, φτάσει τα 90, δεν ξέρω εγώ, και έχει άνοια. Δεν ξέρω, εγώ στα παιδιά μου θα αφήσω αυτό το... αυτό δεν είναι ζωή. Την άλλη φορά το άλλο γυροκομείο που ήταν στη Νίκαια, τις έπιναν από τα μαλλιά τις γιαγιάδες, τις έπιναν με κρύο νερό, για όνομα του Θεού. Βγήκε ο Χαρδαλιάς και λέει θα τιμωρηθούν, και βρε βάλε ένα κεραμίδι κάπου, φτιάξε 50 κλίνες. Εδώ στο Βίρονα λένε όλο θα γίνει και θα γίνει και δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχουν ένα δημοτικό γυροκομείο. Η κάθε περιοχή με 100.000, 150 πληθυσμό, τα διαμερίσματα του κέντρου των Αθηνών έπρεπε όλα να έχουν γυροκομεία. Αλλά και μια, και για τους γέρους χρειάζεται. Αυτό που λέγανε παλιά, ότι θα κάνουν κάποιες κατοικίες καλοκαιρινές ή να μένουν μόνιμα με τη σύνταξή τους σε κάποια παραθαλάσσια μέρη ή στο βουνό. Μια προοπτική για το αύριο. Τίποτα. Συνέχεια ο ΠΚΠ. Συνέχεια όλο τέτοια μας βγάζουν. Και είναι αληθινά, δεν είναι ψεύτικα. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε έτσι. Και λένε και στις άλλες χώρες, μα τι δουλειά έχουμε εμείς να συγκριθούμε με την Ιταλία που κοντεύει 50 εκατομμύρια. Τι δουλειά έχουμε να συγκριθούμε με την Ισπανία. Με 10 εκατομμύρια έπρεπε να ξέρουμε και ποιος βήχει. ξέρουν ποιος βήχει. Αλλά ποιος κοιμάται αξιοπρεπώς και ποιος

0: έχει περίθαλψη με αξιοπρέπεια. Δεν τους νοιάζει. Εγώ βλέπω τα πράγματα και τους νυχτερινούς μας έτσι συνομιλητές. Πρέπει να φύγουμε θέματα. Τρίτη ηλικίαση, μα είμαστε ένας γυρασμένος λαός. Δεν μιλάμε για την αξιοπρέπεια της τρίτης ηλικίας. Καμία. Όχι,
1: είναι, δεν γίνεται κουβέντα για την αξιοπρέπεια της τρίτης ηλικίας.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και αυτό σε τρομάζει, δεν ξέρω. Κάποια παλιά, όταν αποκτούσαν χρήματα, γυρνούσαν, φτιάχναν ένα γυροκομείο, ένα οικοτροφείο, ένα κάτι. Και εντάξει, και τώρα υπάρχουν ο νιάρχος, τόσοι οι άλλοι έτσι. Τι να πρωτομπαλώσεις με τόσο φάγωμα που έπεσε σε αυτή τη χώρα. Όλοι γίνανε εύποροι με 2.000.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί με 2.000 να παίρνουν σπίτια και εμείς τόσο κακή διαχείριση κάνουμε στα οικονομικά μας και δεν παίρνουμε κάθε μέρα σπίτια. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν, επειδή ήμασταν στον ιδιωτικό τομέα, όταν δίναν τα παιδιά μου πανελλήνιες, βάλανε μόνο τρεις σχολές των Αθηνών. Δεν είχαν το δικαίωμα να αποτύχουν να πάνε επαρχία.
1: Mm-hmm.
0: Ειλικρινά το θυμάμαι. Όλοι ξεπληρώνουν, επειδή κάποτε πήγανε και ήταν σε ένα κόμμα. Όλοι ήμασταν. Τη βραδιά που σκοτώθηκε ο Τεμπονέρας, όλοι. Εμείς ήμασταν στο πιο δύσκολο γυμνάσιο, στο 52ο του Κολονού.
1: Mm-hmm.
0: Αν ρωτήσεις το Γιάννη το Βασιλόπουλο που έχετε εκεί, δεν υπήρχε πιο δύσκολο. Μας απειλούσαν τη βραδιά εκείνη ότι θα μας στείλουν τον Κοσμόπουλο, έναν που ήταν ναυγέμπορα.
1: Ναι.
0: Ναι, για να μας διαλύσει. Συνυχτούσαμε εκείνο τον καιρό, ήταν οι καταλήψεις. Και εσύ τα θυμάσαι αυτά.
1: Τότε.
0: Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε. Τι θα μας δώσει αν μπούμε κάπου ή αν προσφέρουμε κάπου, τι θα πάρουμε. Αν είμαστε ικανοί, σιγά σιγά κάτι θα πάρουμε με την αξία μας.
1: Mm.
0: Αλλά αυτό το θέλω να πω, αυτή η ντροπή του Παναγόπουλου πρέπει να εκλείψει.
1: Mm-hmm.
0: Να τον παρατήσουμε το έτσι θέλω, δεν ξέρω. Δεν τον ψηφίζει ο ιδιωτικός τομέας, τον ψηφίζει οι παλιές ΙΔΕΚΟ τον ψηφίζουν και τον έχουν εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εσύ πηγαίνεις και Μανώλη μου και ψηφίζεις. Εμένα τα παιδιά μου δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν.
1: Εντάξει, εγώ πηγαίνω να ψηφίζω, ναι.
0: Πηγαίνεις
1: εκλογές.
0: Ναι. Ναι, εσείς έχετε και μια ελευθερία. Για βάλε τους πληροφορικάριους επάνω στο πέταλο που το κάθε κτίριο έχει αλλού 500, αλλού 400, αλλού 200 και στρα έχουν συγχαθεί τόσο πολύ που... Τέλος πάντων, κάποιες φορές πηγαίνουν κάποια παιδιά. Δεν ψηφίζουν εύκολα. Δεν ψηφίζουν εύκολα, είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν με... εντάξει, οι δημοσιογράφοι εσείς πάντα και απεργείτε και αν δεν απεργούσατε κι εσείς που τότε δεν θα ήμασταν 7-8-20 στην ελευθερία του τύπου.
1: Καλά, μην φανταστείτε τώρα, εντάξει. Αν δεν ήταν και απεργίες δικές μας, μας πειράζει.
0: Ναι, δεν λέω για εσάς. Θέλω να πούμε ότι δεν βγαίνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ντροπή μας που ο άνθρωπος αυτός μας εκπροσωπεί. Είναι ντροπή για τον ιδιωτικό τομέα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά εγώ θα ήθελα και η τρίτη ηλικία να ανακατεύεται. Αυτοί που έχουν τον τρόπο, που έχουν ηρεμήσει, που έχουν φτιάξει τη ζωή τους, που έχουν κάνει το κουμάντα τους, ας σκέφτονται και τον άλλον που δεν έχει καθόλου ή πώς ζει, πώς ζει. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους παππούδες. Αυτή τη γνώμη έχω και μπράβο στον κύριο Θοδωρή που το...
1: Έβαλε το θέμα το...
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Χωρίς γιαγιάδες, χωρίς παππούδες ή αν δεν έχεις την ευχαίρεια, αλλά εντάξει γίνονται κάποια πράγματα, το ολοήμερο, αλλά κεραμίδι καινούριο, εγκαίνια κάπου να γίνει ένα σχολείο. Εμάς εδώ υπάρχουν κάποια παλιά που θα τα γκρεμίσουν να γίνουν ξανά τα νηπιαγωγεία. Δεν έχει μπει καθόλου κεραμίδι. Ούτε για γυροκομείο ούτε τίποτα. Ήταν ο Χαρδαλιάς. Δεν λέω ότι δεν έκανε κάτι.
1: Ως δήμαρχος.
0: Ναι, ναι, ήταν δήμαρχος. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Εντάξει, ήταν και ήμασταν εποχή μνημονίου. Αλλά και πριν, και δεν αφήσανε και χιλιοστό για να χτιστεί σχολείο. Χιλιοστό δεν αφήσανε.
1: Ναι.
0: Χιλιοστό. Ο Βύρονος έχει γίνει Κυψέλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, αυτά ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ,
0: και μπράβο
1: κύριε
0: στον κύριο Θοδωρή, και να τα συζητάμε αυτά για, το, για την κακοποίηση της τρίτης ηλικίας.
1: Να είστε καλά, κυρία Δέσποινα.
0: Και εσύ γερός και δυνατός.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ξηρομαίρη της Έλα.
2: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Ξηρομαίρη μου.
2: Ήρωα.
1: Για πες.
2: Γεια σου, κυρία Δέσποινα. Την άκουσα με προσοχή, έτσι. Πολύ ωραία είναι αυτά που είπε. Κοίτα, Μανώλη, η καλή νοικοκυρά, σίγουρα θα με καταλάβει, κυρία Δέσποινα, έτσι. Εντάξει, είναι από τα μέρη μου. Η καλή νοικοκυρά, λέει, πριν πεινάσει καλή, μαγειρεύει.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Και, τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι τι σημαίνει, ξέρω, τι σημαίνει στην παρούσα...
2: Στην παρούσα φάση,
1: ναι, ναι.
2: Ότι υπάρχει μια προχειρότητα, ότι άρπα κόλλα τα πάντα, λες για τα πατίνια. Έτσι.
1: Ναι.
2: Εδώ δεν υπάρχουν πεζοδρόμια να περπατήσει ο γέροντας, ναι, να περπατήσει, να πούμε, ο ανάπηρος, να περπατήσει η γυναίκα με το καρότσι. Δεν υπάρχουν και για δύο πράγματα. Υποδομές μηδέν. Το ξέρεις ότι από θαύμα ζούμε.
1: Από θαύμα.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, δυνατόν. Και μιλάμε για την Αθήνα. Άκουσα πριν που έλεγες, έθεσε ένα ερώτημα ο κύριος Θόδωρος, σωστά. Η Αθήνα δηλαδή τι είναι, δεν κατάλαβα, ας πούμε. Δεν είναι επαρχία. Οι υπόλοιπες, οι υπόλοιπα, η περιφέρεια της Ελλάδας...
1: Είναι πολύ μεγάλο αστικό κέντρο.
2: Είναι παρα... Και επειδή είναι τώρα αστεί, οι άλλοι είναι παρακατιανοί.
1: Όχι, βέβαια.
2: Τότε...
1: Αλλά είναι διαφορετικές συνθήκες.
2: Α, ναι. Εγώ ακούω συνέχεια μια ρητορική. Λέμε, λέμε, λέμε, λένε. Χίλιες δυο. Ξέρεις, με τα λόγια η κόρη χτίζει ανόγια για κατόγια.
1: Σωστό.
2: Και οι ρήτορες, άκου να δεις, οι ρήτορες συνήθως μιλάνε για το δίκαιο. Το δίκαιο όμως δεν το πράττουνε ποτέ. Ποιο είναι το δίκαιο? Δηλαδή να μην μπορεί ένας γέροντας να περπατήσει? Να μην μπορεί ένας γέροντας να εξυπηρετηθεί? Δηλαδή σκέψου ότι ο Τζέκινς Χαν, που δεν υπήρχε πιο βάρβαρος από αυτόν, όποιος δεν πρόσεχε τους γεροντότερους, του κόβε το κεφάλι.
1: Ναι.
2: Και αυτό που είπε ο Σόλωνας τον Κρίσο, όταν του έδειχνε τα πλούτη του και τις παλακίδες του και τα χρυσάφια του, το μηδέν πρώτου τέλους μακάριζε, αναφέρθηκε σε κάποιους νέους που φύγαν για να πάνε να προσέξουν τους γερόντους. Σε εμάς, πρόσεξε να δεις, σε εμάς στο Ξηρόμερο, άντρας που δεν προσέχει τους γονείς του είναι άτιμος. Ξέρεις, σημαίνει άτιμος. Δεν έχει λόγο και τιμή, ρε φίλε. Δηλαδή ο γονιός σου δεν σε πρόσεχε, ρε φίλε. Δεν σε πήρε στα χέρια του. Σε έμαθε να περπατάς.
1: Ναι, να σου πω, περίμενε, περίμενε όμως.
2: Σε τάισε, σε πήγε αυτά... σχολείο και τώρα το πετάς στα σκουπίδια.
1: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Αυτά όμως δεν είναι ανταποδοτικά.
2: Τι δεν είναι?
1: Ανταποδοτικά.
2: Μου κάνεις πλάκα.
1: Όχι, όχι καθόλου.
2: Τι λέει, ξέρεις τι μου είπε η μάνα?
1: Ο γονιός, ο γονιός. Περίμενε, ναι. Περίμενε, περίμενε. Το παιδί δεν έχει υποχρέωση απέναντι στο γονιό.
2: Μεγάλη υποχρέωση.
1: Καμία, απολύτως διαφωνώ.
2: Έχει, εγώ
1: απολύτως διαφωνώ.
2: Και διαφωνείς και έχεις δικαίωμα να διαφωνείς. Έχει απόλυτα υποχρέωση.
1: Καμία απολύτως.
2: Όχι μόνο το παιδί, αλλά και όλη η κοινωνία. Ρε φίλε, τη ζωή μου εγώ σε ποιον τη χρωστάω?
1: Όχι, όχι, διαφωνώ απολύτως.
2: Πάρα μου και στον πατέρα μου. Αν
1: δεν ήταν στο θέμα της υποχρέωσης, διαφωνώ απολύτως.
2: Περίμενε, περίμενε. Αν δεν ήταν η μάνα μου και ο πατέρας μου, εγώ θα υπήρχα.
1: Και τι σημαίνει?
2: Δηλαδή τώρα που είναι αδύνατη αυτή,
1: ναι.
2: Και εγώ τι έπιασα το Θεό από τα γένια και είμαι μάγκας και τους έχω πετάξει.
1: Όχι,
2: στην άκρη.
1: Όχι, να τους βοηθήσεις, αλλά δεν, είσαι, δεν είναι υποχρέωση. Αν το βλέπει κάποιος ως υποχρέωση, το βλέπει λάθος.
2: Περίμενε, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, δεν θα συμφωνήσουμε.
2: Ναι, το ξέρω δεν θα συμφωνήσουμε. Κοίταξε, άδεις. Η υποχρέωση για μένα, επειδή κυριαρχεί ένας δικαιωματισμός, η υποχρέωση είναι το ύψιστο. Δηλαδή εγώ όταν λέω έχω υποχρέωση, θεωρώ ότι έχω καθήκον αυτόματα. Η υποχρέωση είναι και καθήκον.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
2: Δηλαδή απέναντι σε σένα έχω μια υποχρέωση να συμπεριφερθώ, έτσι, σωστά από τη στιγμή που μας έτσι.
1: Μην μπλέκεις τη σχέση τη δική μας με τη σχέση που έχει ο γονιός με το παιδί.
2: Το παιδί με το... Περίμενε, περίμενε. Ας σου πω τι μου είπε η μάνα μου εμένα, έτσι, που είναι 95 χρονών.
1: Ναι.
2: Την έχει η αδερφή μου, την έχει στα όπα όπα.
1: Ναι.
2: Ήρθε σε μένα, εγώ την παρακαλάω, αλλά μου λέει θα έρθω. Ήρθε, έπινε μια εβδομάδα. Και κάποια στιγμή γυρνάει και μου λέει, παιδάκι μου λέει, αισθάνομαι, μου λέει, ευτυχισμένη που και τα τρία τα παιδιά μου λέει είναι δίπλα μου.
1: Ναι.
2: Μεγάλη Παρασκευή, φιλέ, δεν έτρωγε ούτε λάδι. Και τη ρωτάει η γυναίκα μου, ρε μάνα, τη λέει, γιατί. Και πρόσεξε τώρα, μια γυναίκα η οποία δεν έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, φιλέ. Και μου λέει, ρε εσύ μου λέει, Μεγάλη Παρασκευή, μια μάνα μου λέει, έχει το παιδί της στο Σταυρό, η Παναγία. Εγώ μου λέει, γιατί. Από σεβασμό προς το πρόσωπο της μάνας, εκείνης της μάνας, που ήταν και αυτή η μάνα. Και όταν, όταν γίνεσαι, εγώ να σου πω κάτι, εγώ έγινα γονιός, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο παιδί κατάλαβα. Και είπα το εξής, και αυτό το έχει πει ο Ξηρομερίτης και το υπογράφει. Σαν Ξηρομερίτης, έτσι. Όταν κάνεις οικογένεια, καταλαβαίνεις τι θα πει ζωή. Όταν ανοίγεις μαγαζί, καταλαβαίνεις τι θα πει κόσμος. Και αν θες να γνωρίσεις τον εαυτό σου, πάρ' τα βουνά. Και ασκήσουμε την πάρτι σου, να γνωρίσεις τον κόσμο το δικό σου μέσα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση. Εντάξει, εσύ μπορεί να διαφωνείς, όχι μόνο εσύ, οποιοδήποτε. Το να μην προσέξεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Για το παιδί.
1: Όχι, περίμενε. Γιατί ναι. Κάνουμε κουβέντα. Έχεις απέτηση από τα παιδιά σου να σε προσέξουν, ναι.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Ρε φίλε, κοίταξε να
1: Όχι. Είναι συγκεκριμένη η ερώτηση που σου κάνω.
2: Δεν έχω. Άμα το θέτεις έτσι δεν έχω.
1: Δεν έχεις.
2: Όχι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εκείνα είχαν απέτηση από μένα.
1: Κατάλα. Όχι, περίμενε.
2: Σου ανταποδίδω την ερώτηση.
1: Απέτηση τι να έχουν από σένα.
2: Εκείνα, εμένα τώρα ο γιος μου που είναι 20 χρονών έχει απέτηση από μένα να το τρέχω να του τα.
1: Δεν μπορεί να έχει απέτηση.
2: Κι όμως κάποια παιδιά μπορεί να την έχουν.
1: Δεν μπορεί να έχει απέτηση όμως στα 20 του. Μέχρι τα 18 του είσαι υποχρεωμένος.
2: Τι είμαι?
1: Υποχρεωμένος.
2: Περίμενε, όπα, γιατί εδώ είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Τι είναι μεγάλη κουβέντα?
2: Είμαι υποχρεωμένος να το διαπαιδαγωγήσω σωστά, να του δείξω το δρόμο, να το βοηθήσω να πούμε να πάρει κάποια εφόδια που θα του είναι χρήσιμα στη ζωή του. Δεν θα επιλέξω εγώ για εκείνο, θα επιλέξει εκείνο.
1: Δεν σου είπα εγώ να επιλέξεις εσύ για εκείνο.
2: Μην
1: τα ξέρω, Μερίτη, μην τα μπλέκεις.
2: Όχι, δεν τα μπλέκω, φούλη μου.
1: Μέχρι τα 18 το παιδί, για το παιδί είναι υπεύθυνος ο γονιός.
2: Ωραία το πας.
1: Τέλος.
2: Πάμε να το κάνουμε το
1: πατώ. Να νόμος.
2: Μέχρι τα 18, γιατί το παιδί μέχρι τα 18 είναι ανήμπορο.
1: Όχι, ανήμπορο δεν είναι.
2: Τι?
1: Αλλά ο νόμος ορίζει ότι μέχρι την ενηλικίωση του.
2: Τι να αφήσω τον νόμο.
1: Καλά, υπάρχουν και γονείς που στα 13 και στα 12 και στα 14 τα παρατάνε τα παιδιά τους και με βόσκουν όπου να είναι.
2: Αυτοί δεν είναι γονείς. Ωραία.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Για γονείς λογίζονται.
2: Ωραία. Το ξέρεις ότι ο γέρος είναι μωρό. Γιατί είναι σκάλα της ζωής.
1: Και έρχομαι λοιπόν, σε ρωτάω κάτι και μου την έδωσε την απάντηση.
2: Ναι.
1: Δεν περιμένεις από τα παιδιά σου κάτι.
2: Όχι,
1: θέλεις, αλλά δεν το κάνεις για να στο ανταποδώσουν.
2: Όχι, ρε φίλε, άμα το θέτεις, όχι κανένας. Ούτε
1: αυτό σου εξηγώ. Ότι για μένα αγάπη δεν είναι ανταποδοτικό. Αν αύριο το πρωί το παιδί μου πει, με πετάξει σε μια γωνία, θα συνεχίσει να είναι το παιδί μου και δεν θα είναι άτιμο για μένα.
2: Άκου. Δεν κατάλαβες καθόλου τι.
1: Καλά, κατάλαβες. Πολύ καλά κατάλαβα.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες που το πήρες από τη δική σου τη μεριά. Άκουσε με λίγο να σου εξηγήσω. Η αγάπη του γονιού, φίλε μου καλέ, είναι αυτόφωτη. Δεν τρέφεται από τις πράξεις του παιδιού. Ό,τι και να κάνει το παιδί σου, εξακολουθείς να το αγαπάς. Δηλαδή μια μάνα και φωνιάς να είναι.
1: Ούτε αυτό ισχύει για όλους τους γονείς. Ούτε αυτό ισχύει για όλους τους γονείς.
2: Για όλους υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά εξαίρεση δεν κάνει τον κανόνα όμως.
1: Όχι, αλλά δεν ισχύει για όλους.
2: Εγώ μιλάμε για υγεία. Μιλάμε για μάνα, έτσι. Η οποία η μάνα σε εμάς τους Έλληνες είναι ότι πιο ιερό, ρε φίλε. Δηλαδή, αν πας σε ένα καφενείο και του πεις το αλλού κάτι για τη μάνα του, θα σε γυρίσει ανάποδα.
1: Εντάξει, και υπάρχουν και μανάδες. Και υπάρχουν και μανάδες, ξηρομερίδι, και υπάρχουν και μανάδες και πατεράδες που παρκάραν τα παιδιά τους σε παππούδες, γιαγιάδες ή τα παρκάρανε μόνα στο σπίτι και δεν υπήρξαν ούτε μανάδες ούτε πατεράδες. Τώρα, εξαίρεση, ναι, κανόνας, ναι, δεν είναι κανόνας, αλλά υπάρχουν.
2: Ωραία, εντάξει. Σίγουρα.
1: Και σε πληροφορώ
3: ότι αυτοί οι πατεράδες και οι μανάδες μπορεί τα παιδιά τους να τους κοιτάξουν περισσότερο από ότι θα κοιτάξουν εσένα και εμένα.
2: Ωραία, να βγούμε λίγο από εκεί, να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
3: Το δέχεις αυτό που σου λέω?
2: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, έτσι, ρε φίλε, ναι. Αλλά εγώ σου λέω, διαφωνώ σε κάποιον. Θεωρώ ότι το παιδί έχει υποχρέωση να κοιτάξει το γονιό του.
3: Καμία.
2: Ωραία. Να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Η κοινωνία έχει υποχρέωση.
3: Η κοινωνία, τι εννοείς?
2: Εννοώ το σύνολο της κοινωνίας.
3: Η κοινωνία να κοιτάξει τι, τον ηλικιωμένο?
2: Ναι, βέβαια.
3: Εννοείται.
2: Ωραία. Η πολιτική ηγεσία, οτιδήποτε.
3: Εννοείται. Δεν το συζητάμε.
2: Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος.
3: Πρώτα απ' όλα περίμενε. Ο ηλικιωμένος και ο συνταξιούχος. Έτσι. Είναι. Δεν είναι είναι υποχρέωση της πολιτείας να του παράσχει όλα όσα όλα αυτά τα χρόνια πλήρωνε, ώστε να βγει.
2: Που εννοείται.
3: Εκεί υπάρχει ανταποδοτικότητα. Στο παιδί δεν υπάρχει για μένα.
2: Μισό λεφτάκι, μισό. Αυτός ο άνθρωπος.
3: Η οποία δεν τηρείται.
2: Αυτός ο άνθρωπος που τόσα χρόνια μόχθησε και πρόσφερε σε αυτό το κράτος. Mm. Από το οτιδήποτε, ήταν εδώ, δεν ήταν απόν, δεν δούλεψε.
3: Ναι, ναι.
2: Και πλήρωσε και με το παραπάνω.
3: Ναι.
2: Είναι δυνατόν να του πεις, σου κόβω τη σύνταξή σου επειδή κάποια λαμόγια φάγαν τα λεφτά του? Πες μου, αν αυτό δεν είναι ατιμία, ρε φίλε, πες μου τι άλλο είναι ατιμία.
3: Εννοείται πως είναι ατιμία.
2: Δηλαδή να μου κόψει εμένα το μεροκάμα.
3: Αλλά άλλο το κράτος, άλλο το παιδί σου, ξαναλέω.
2: Ναι, περίμε. Κόφτο μου, εμένα το μεροκάμα το κόφτο μου, ρε φίλε. Παίρνω 60, πες μου, θα παίρνω 20. Θα τη βγάλω με. Αλλά όχι στο γέροντα, ρε φίλε. Όχι στο γέροντα. Δηλαδή πραγματικά. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή χαροπαμένοι γέροντες παντού.
3: Ναι,
2: οι οποίοι μπορεί να μην έχουν να φάνε. Ποιος θα τους διαστεί αυτούς, ρε φίλε, για πες μου. Μπορεί να μην έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους. Ποιος θα τους διαστεί αυτούς.
3: Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι το παιδί τους θα έχει τη δυνατότητα να τους νοιαστεί ή θα μπορεί να τους βοηθήσει?
2: Να σου πω, να πάει να πιει ποτά και να κόβει καμιά βόλτα ή
3: όχι,
2: να κάνει τίποτα άλλο.
3: Ποιος είπε? Όχι, ούτε γι' αυτό.
2: Είναι ανίκανος, είναι.
3: Μπορεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να δουλεύει για να ξεχρεώνει αυτά που κάνανε οι γονείς του.
2: Α, βλέπεις, εδώ θα διαφωνήσουμε.
3: Α, καλά.
2: Εντάξει, εδώ είναι μια άλλη κουβέντα.
3: Mm.
2: Δηλαδή την πάμε, εγώ σου λέω, ρε φίλε, ότι σε μια νορμάλ υγιή κατάσταση, και το θεωρώ ότι το παιδί έχει υποχρέωση να προσέξει.
3: Και επίσης το παιδί, μπορεί να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ γιατί έχει κάνει τη δική του οικογένεια, και να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να στηρίσει τη δική του οικογένεια. Δεν είναι έτσι ξηρομερίτη.
2: Ναι, εντάξει.
3: Τι εντάξει.
2: Γιατί από
3: τι θα κοιτάξει οικογένεια... πρώτα το παιδί του ή τη μάνα του και τον πατέρα του?
2: Όχι, και το παιδί του και
3: τη μάνα. Και άμα δεν υπάρχει, έχει τη δυνατότητα να τους κοιτάξει όλους, ποιον θα κοιτάξει πρώτα? Και μη μου πεις να βρει τη δυνατότητα, γιατί δεν τη βρίσκουν όλοι.
2: Γιατί πρέπει να το διαχωρίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο?
3: Τι?
2: Γιατί πρέπει να το διαχωρίσουμε κατά αυτόν τον
3: τρόπο? Γιατί δεν γίνεται.
2: Γιατί πρέπει να βάζουμε
3: Δεν γίνεται αυτό. Δεν το βλέπεις στην κοινωνία? Δεν υπάρχουν τα άνθρωποι που φτύνουν αίμα και δεν τα βγάζουν πέρα?
2: Το βλέπω, ναι.
3: Λοιπόν, αν δεν τα βγάζει πέρα, ποιος θα είναι προτεραιότητα, το παιδί του ή γονείς του?
2: Άρα δηλαδή, αν έπρεπε αυτή τη στιγμή να σκοτώσεις κάποιον και σου λέγανε επέλεξε.
3: Όχι, περίμενε. Δεν σου είπε κανείς να σκοτώσεις κάποιον.
2: Τον πατέρα σου. Θα έλεγες, για να ζήσεις το παιδί μου, θα σκοτώσω τον πατέρα.
3: Προφανώς.
2: Μου κάνεις πλάκα τώρα.
3: Τι θα κάνω, σκοτώσω το παιδί μου?
2: Θα έλεγες ok, κομπλέ.
3: Τώρα σοβαρολογείς.
2: Πώς θα την έπαιρνες αυτή την απόφαση, ρε φίλε, για πες μου.
3: Πώς θα έπαιρνα την απόφαση?
2: Εάν ήτανε
3: μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα,
2: ναι,
3: να ζήσει ένας από τους δύο.
2: Ναι.
3: Εσύ τι θα έκανες? Για πες μου, εσύ τι θα έκανες? Αφού είναι τόσο, είσαι τόσο αντίθετος αυτό που σου λέω, πες μου, εσύ τι θα έκανες?
2: Θα σκότωνα κανέναν.
3: Και τι θα κάνεις? Αλλά όχι, δεν έχεις επιλογή.
2: Ναι, θα έβρισκα άλλη επιλογή.
3: Δεν έχεις επιλογή. Μα ξηρομερητή, αυτά που μου λες τώρα δεν ισχύουν. Είναι 1-2. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Τι κάνεις?
2: Σε αυτή την περίπτωση,
3: ναι,
2: μπορεί ο ίδιος μου ο πατέρας,
3: ναι,
2: αν με κοιτάει βαθιά μέσα στα μάτια,
3: ναι,
2: να σκοτωνότανε μόνος του.
3: Ένα ξηρομερητή τώρα.
2: Αλλά εγώ δεν θα είχα τη δύναμη να το κάνω αυτό, ρε φίλε. Γιατί από τα τέτοια.
3: Ξηρομερίτη μου, μου βάλε ένα δίλημα. Ζει ο πατέρα σου ή το παιδί σου. Δεν έχει τρίτη επιλογή. Πες μου τι κάνεις.
2: Εντάξει, είναι και για μένα. Εντάξει, όπως ήταν και για σένα δύσκολο το. Εσύ απάντησες όμως.
3: Α, βέβαια απάντησα.
2: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω.
3: Εντάξει.
2: Γιατί είναι και οι δύο άνθρωποι εξίσου σημαντικοί. Και αυτό που είπα πριν, ότι το παιδάκι όταν είναι μικρό. Δεν μιλάμε τώρα για τα τζογλάνια που παρατάνε τα παιδιά τους, τα πετάνε στο τενεκέ με τα σκουπίδια. Αυτή είναι φίλε.
3: Αλλά δεν χρειάζεται να πετάξει το παιδί στο τενεκέ με τα σκουπίδια.
2: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει μάνα που το πετάξει.
3: Μπορείς να είσαι και μέσα στο σπίτι και να το έχεις πεταμένο. Άστο.
2: Εννοείς να μην το προσέχεις το
3: παιδί. Εννοείται.
2: Ωραία. Με αυτή τη λογική λοιπόν που δεν θα προσέχεις το παιδί, δεν θα προσέχεις και το γονιό σου. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει μάθει να προσέχει τα παιδιά του,
3: πιθανόν,
2: θα προσέχει και το γονιό του.
3: Πιθανόν φίλε, σου λέω. Πιθανόν. Πιθανόν.
2: Όχι πιθανόν.
3: Δεν το ξέρω. Τι να σου πω. Δεν είμαι στο μυαλό. Δεν είμαι στο μυαλό ένας γονιός που δεν προσέχει το παιδί του.
2: Όχι ρε φίλε, αλλά η λογική αυτό λέει. Κοίταξε να δεις. Όταν εγώ προσέχω το παιδί μου, έτσι, προσέχω το φίλο μου, την παρέα μου.
3: Ξέρω Μερίτη, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις νιώσει ποτέ ως παιδί να μην σε προσέχουνε?
2: Ναι, πολλές φορές.
3: Μπράβο.
2: Ναι, όταν το έχω νιώσει.
3: Ναι,
2: από τη μάνα μου.
3: Αν το έχεις νιώσει αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
3: Έτσι. Μπορεί λοιπόν αυτό σε κάποια στιγμή να σου βγει στη ζωή σου.
2: Πώς να μου βγει, εννοείς?
3: Είτε στο παιδί σου.
2: Όχι.
3: Είτε στη μάνα σου.
2: Όχι, κοίταξε.
3: Μπορεί, σου λέω.
2: Η μάνα μου, άκουσε με, η μάνα μου θα σου πω γιατί δεν με πρόσεχε. Και με πρόσεχε η γιαγιά μου. Και φίλε, ήμουνα τυχερός που μεγάλωσα με τη γιαγιά μου και που μεγάλωσα με γιαγιάδες. Γιατί από αυτές τις γιαγιάδες εγώ έμαθα. Γιατί όταν η γιαγιά μου έτσι καθότανε και διάβαζε, η μάνα μου δεν προλάβαινε. Έτσι και της έλεγα, τι διαβάζεις εκεί, διάβαζε τα βιβλία τα δικά μας.
3: Ναι. Να σου πω, στέλνει εδώ Βασίλης ένα μήνυμα από τα Τρίκαλα. Ναι. Και ρωτάει εσένα αν λέει το παιδί σου φύγει για μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό, φίλε Ξηρομερίτη. Τι θα του πεις, μείνε εδώ να πεινάς γιατί έχεις υποχρέωση να με κοιτάξεις?
2: Είδες πως μπλέκει, ωραία, να σου πω κάτι.
3: Όχι, η ερώτηση δεν είναι κακή.
2: Όχι, σίγουρα δεν είναι κακή. Εγώ δεν θα του πω του παιδιού μου, άκουσε με, μείνε εδώ για να κοιτάξει εμένα. Ούτε απαιτώ από το παιδί μου να κοιτάξει εμένα. Και εγώ γενικότερα δεν απαιτώ από κανέναν να κοιτάξει εμένα, Μανώλη, προσωπικά. Εγώ κοιτάω μόνος μου τον εαυτό μου και αυτή τη στιγμή στέκομαι στα πόδια μου και θα στέκομαι μέχρι να πεθάνω. Και όταν θα πεθάνω, να ξέρεις, θα πεθάνω όρθιος.
3: Στο εύχομαι.
2: Όχι, και αν δεν γίνει, θα το επιδιώξω εγώ να γίνει. Εγώ βάρος δεν θα είμαι ποτέ στα παιδιά μου. Και ούτε θέλω να είμαι βάρος στα παιδιά μου. Έτσι, το ίδιο έλεγε και ο
3: πατέρας. Ναι, αλλά θεωρείς όμως ότι έχουν υποχρέωση.
2: Ναι, το λέω γιατί έχουν υποχρέωση, γιατί όταν φτάνουμε αυτή τη στιγμή να θεωρούμε ότι δεν έχουμε, γιατί με τη λογική που δεν έχουμε υποχρέωση στο γονιό, δεν έχουμε υποχρέωση ούτε στο Θεό. Τότε γιατί είμαστε χριστιανοί, ρε φίλε?
3: Τι σχέση έχει ο Θεός?
2: Γιατί, μπράβο, γιατί κάθε Πάσχα, κάθε Πάσχα και κάθε, να πούμε, 15 Αύγουστο θυμόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί και πάμε για να λάβουμε καντήλι? Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου τι είμαστε?
3: Ξηρομερίτη, φίλε μου, ρώτα όλους αυτούς που κάνουν ό,τι κάνουν και μετά μπαίνουν σε εκκλησία.
2: Εγώ ρωτάω τον εαυτό μου πάνω.
3: Εγώ προσωπικά πάντως.
2: Εγώ
3: προσωπικά πάντως σε εκκλησία δεν μπαίνω.
2: Αλλά αντιδρώ, γιατί ξέρεις τι μου είπε. Είχα κουβέντα με τη μάνα μου.
3: Ναι.
2: Και παίρνα για το παιδί.
3: Και με αυτό να ολοκληρώσει, παρακαλώ, γιατί περιμένει.
2: Ναι, με αυτό ολοκληρώνω. Και περνάει. Συγγνώμη και ώρα για την
3: ένταση. Δεν πειράζει, είναι ωραία κουβέντα.
2: Περνάω. Μου λέει η μάνα μου, πέρναγα, μου λέει, από ένα δρόμο στα Πετράλωνα. Βλέπω ένα γεράκο, μόνος του πάλευε να σηκωθεί στο υπόγειο. Το κοιτάω, ρε παππούλη, του λέει, θες βοήθεια? Μπαίνει μέσα. Μου λέει, παιδί μου, λέει, βρωμάγανε οι κουβέρτες. Είχε κατουρηθεί πάνω του, παρατημένος ο γέρος σε ένα υπόγειο.
3: Ναι.
2: Του λέει, εσύ δεν έχεις τα παιδιά σου? Λέει, είναι αλλού, έχουνε δουλειές, Ρε φίλε, αυτά είναι ντροπής πράγματα. Για έναν άνθρωπο, για μένα, που θέλει να λέγεται άνδρας. Και να θυμάσαι, για μένα.
3: Ότι κανένας δεν αξίζει να ζει έτσι όπως μου περιγράφεις.
2: Ναι, ζούσε όμως ο γέροντας, ναι. Γιατί ο γέροντας ήταν ανήπορος.
3: Ο γέροντας όμως. Ο γέροντας όμως μπορεί τα παιδιά του να είναι σε μια άλλη πόλη και όταν μιλάνε με τον πατέρα τους να τους λέει ότι είναι όλα καλά. και όταν πάνε να τον δούνε να τους πέσουν τα σαγόνια. Δεν ξέρεις η κάθε περίπτωση πώς λειτουργεί. Συμφωνώ και εγώ ότι κανένας δεν πρέπει να είναι έτσι και να ζει έτσι. Όταν δεν φταίει όμως απαραίτητα το παιδί γι' αυτό.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, είχαμε κάνει και μια άλλη κουβέντα μαζί, μια άλλη φορά, έτσι. Έχουμε κάνει διάφορες κουβέντες. Μ' αρέσει να κουβεντιάζω μαζί σου, έτσι.
3: Εννοείται.
2: Λοιπόν, και με πολλούς ακροατές. Έχεις την άποψή σου, έχω τη δικιά μου.
3: Εννοείται.
2: Θα συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε, εντάξει.
3: Μα αυτό είναι η ουσία του διαλόγου, αυτή είναι. Αυτή είναι η ουσία του διαλόγου.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
3: Δουλεύεις τώρα ή έχεις βγει, είσαι μέσα ακόμα?
2: Όχι ρε φίλε, εδώ έξω από το σπίτι είμαι και κάθομαι, γιατί με κυνηγάει η γυναίκα και βγήκα και άνοιξε το ράδιο να σε ακούω στο
3: παιδί. Α, εντάξει. Με τα μάτια, εντάξει.
2: Ρε φίλε, έχω θέμα τώρα και πάει και να μου κάνει και κόλπο το δεξί μου. Έχει κάνει τέτοιο προχωρημένο καταράκι και το αριστερό και το δεξί. Τώρα πάει για χειρουργείο αναγκαστικά.
3: Και τώρα όλο αυτό τον καιρό που δεν δουλεύεις. Όλο αυτό τον καιρό που δεν δουλεύεις.
2: Τι να κάνω ρε φίλε,
3: πώς βγαίνει ρε παιδί μου, αυτό ρωτάω.
2: Εντάξει, σφίγγω λίγο το ζωνάρι, εντάξει, δουλεύει και λίγο γυναίκα, εντάξει. Μας. Πόσος είναι μεγάλος ρε Μανώλη.
3: Εντάξει, να
2: πόσος είναι μεγάλος ρε Μανώλη, δεν σκάω ρε Μανώλη. Δεν σκάω πραγματικά, πίστεψέ με, γιατί να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχω την υγειά μου, έχω κάπου να κοιμηθώ, έχω να πια το φαΐ να φάω, μπορεί να μην έχω Φεράρι ρε φίλε, μπορεί να μην,
3: έχω
2: από το παντελόνι μου. Μπορεί να πηγαίνω να πούμε στην Ελβετία, στο πώς το λένε τώρα.
3: Στην Ελβετία μόνο.
2: Κουβέιτ. Μπορεί να μην πηγαίνω ταξίδια στη Μύκονο, αλλά δεν με νοιάζει ρε φίλε.
3: Καλά, ναι, δεν εντάξει, προφανώς.
2: Γιατί ξέρεις γιατί δεν με νοιάζει? Γιατί έχω μνήμη από ψωμί και ελιά φίλε, και ξέρω ψωμί παπάρα που την κάναμε τότε και βάζαμε λίγη ντοματούλα και λίγο τυράκι και όταν ήρθαμε εδώ οι Αθηναίοι μας λέγανε βλάχους. Και μετά όταν μιλάγαμε για Τάκο μας λένε «Πού τον ανακαλύψετε εσείς οι βλάχοι, μωρέ, τον Τάκο?»
3: Έτσι, άντε, φιλιά, ξηρομερίτη, γεια, έλα.
2: Έχει γίνει η Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
3: Εντάξει, δεν έχεις άδικο σε αυτό.
2: Τι δεν έχω, δεν υπάρχει ρε φίλε, 5,5 εκατομμύρια είμαστε μαζεμένοι εδώ μέσα.
3: Αν έτσι είναι.
2: Είναι δυνατόν, 11 εκατομμύρια Ελλάδα, 5,5 εδώ και 1,5 στη Θεσσαλονίκη.
3: Έλα, θα σε πάρω να τα πούμε, φιλιά, έλα, περαστικά, φιλιά, να είσαι καλά, γεια. Έλα. Πάμε, ναι, πάμε. Ώρα, φίλε, Ανδρέα, που είναι και η πρώτη φορά, θα περιμένετε ένα λεπτό μόνο. Ένα.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα. Φίλε Ανδρέας, αν το διαβάζω, το τονίζω σωστά, λογικά σωστά το τονίζω, από την Αγία Παρασκευή, ελάτε. Φίλε Ανδρέας, κύριε Φίλε Ανδρέα, για καλέστε, κυρία Δέσποινα. Καλησπέρα Μανώλη, εγώ έχω δύο άτομα με 94% αναπηρία, μάνα και αδελφή. Είμαι και εργαζόμενος χωρίς παιδιά όμως, ο κύριος Σταύρος, security. Σε πληροφορία κατάφερα να τους προσέχω δύο χρόνια. Δεν μπορούσα παραπάνω, πήρα ισόκλειστη γυναίκα. Πήγαινα στη δουλειά μου και κοιμόμουν όρθιος. Πες λέει του κυρίου ότι ίσως δεν έχει δει τα πολλά ζόρια. Στο τέλος έπαθα και εγώ κάποιο ατύχημα. Οπότε δεν ξέρεις τι δυνάμεις έχεις. Καλά, οι δυνάμεις μας είναι πεπερασμένες. Βέβαια, αντέχουμε, είμαστε γαϊδούρια. Ας αφήσει λέει τα μεγάλα λόγια. Δύο άτομα με 94% αναπηρία και εγώ εργαζόμενος με βάρδιες. Τίποτα παραπάνω. Τον έχουμε. Ελάτε κύριε Φίλε Ανδρέα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Από πού βγαίνει το όνομα?
1: Από το Φίλανδρο Συνανδρέας Φιλανδρέας.
0: Α, Φίλανδρος, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι ήταν.
1: Ο Φίλανδρος ήταν γιος του Απόλλωνα και
0: ναι, ναι. Απλά δεν είναι σύνηθες όνομα, δεν είναι συνηθισμένο.
1: Το 1955 υπήρχε το δίδυμο Φίλανδρος και Κορώνης. Τροπαδούρη.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν ολοκλήρωσα, ο Φίλανδρος ήταν γιος, όπως είπα, του Απόλλωνα και της Ακακάλιδας νύφης.
0: Ναι.
1: Και σήμερα υπάρχει και καράβι που ξεκινάει από τα Χανιά της Κρήτης, ο Έλληρος.
0: Ο Έλληρος, τον Έλληρο το ξέρω, ναι.
1: Ναι, εκεί πέρα πρωτοεμφανίστηκε λοιπόν στην περιοχή Έλληρος, που είναι στο Λιβικό Πέλαγος, πίσω από τα Χανιά δηλαδή, νότια της Κρήτης, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα, να πούμε, εμφανίζεται για πρώτη φορά το όνομα Φίλανδρος.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα στην κουβέντα που είχε
0: πει
1: στο Ξηρομερίτη.
0: Ναι.
1: Ξηρομερίτη,
0: ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω όμως μαζί του.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα,
0: ναι,
1: να μεγαλώνεις και να έχεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου.
0: Ναι.
1: Είναι δύο ιερά σύμβολα.
0: Μα δεν είπαμε όμως αυτό.
1: Είπατε ότι αν έχει υποχρέωση και αν δεν έχει υποχρέωση. Υποχρέωση
0: άλλο μπορεί υποχρέωση να... και άλλο να τους έχεις.
1: Με μισό λεπτάκι. Δεν μπορεί να το διατυπώσει αυτό το πράγμα. Εάν το παιδί σου δεν αισθάνεται να σου δώσει ένα ποτήρι νερό, ποτέ να μην το πάρει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το θέμα είναι πώς το παιδί πρέπει να αισθάνεται απέναντι στον πατέρα και στη μάνα.
0: Ποιος βάζει το πρέπει?
1: Το πρέπει κανένας.
0: Άρα γιατί μου λέτε το θέμα είναι πώς πρέπει το παιδί? Δεν υπάρχει πρέπει, είναι πώς θέλει να αισθάνεται.
1: Πώς το αντιλαμβάνεται.
0: Ναι.
1: Πώς το αντιλαμβάνεται.
0: Σωστά.
1: Άμα δεν το αντιλαμβάνεται, δεν υπάρχει το πρέπει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
0: Άρα δεν έχει υποχρέωση.
1: Όχι, με την έννοια, με την καθαρή λέξη υποχρέωση, όχι.
0: Με την καθαρή έννοια, όταν συζητάμε με καθαρές έννοιες.
1: Όχι, η υποχρέωση είναι κάτι το οποίο πηγάζει από μέσα.
0: Από μέσα.
1: Σαν μια άλλη δύναμη.
0: Προφανώς.
1: Άλλος τη βαφτίζει υποχρέωση, άλλος το βαφτίζει αγάπη, έχει διάφορες λέξεις.
0: Μισό λεπτό. Το να μην αισθάνεσαι την ανάγκη να βοηθήσεις το γονιό σου, δεν σημαίνει ότι τον αγαπάς.
1: Για ξαναπέστε το αυτό.
0: Το να μην αισθάνεσαι την αγάπη, την ανάγκη να βοηθήσει το γονιό σου.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι τον αγαπάς.
1: Αλλά πώς τον αγαπάς, με ποιο τρόπο?
0: Με το δικό σου τρόπο.
1: Δηλαδή, αν εσύ βγάζεις 10.000 το μήνα, να πούμε, και ο πατέρας σου έχει μια σύνταξη 300 ευρώ, 400, 500.
0: Ναι. Γιατί το πάμε στο οικονομικό?
1: Γιατί το οικονομικό είναι καθοριστικός παράγοντας σε όλα τα δρόμενα.
0: Όχι, συγγνώμη, αλλά αυτά τα κατά περίπτωση εμένα προσωπικά δεν με καλύπτουν. Θέλετε να σας πω γιατί?
1: Ναι, πες το.
0: Αν λοιπόν δεν βγάζεις 10.000 και βγάζεις 1.500 ευρώ και έχεις ένα παιδί, δύο, και ο πατέρας σου παίρνει 300 ευρώ, τι μπορείς να κάνεις? Τίποτα.
1: Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις.
0: Ε.
1: Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις.
0: Οπότε...
1: Απλά να το χτυπήσεις την πλάτη και να το πας ένα ποτήρι νερό. Και θα είναι παραπάνω από την βοήθεια την οικονομική.
0: Ναι, αλλά και πάλι όμως δεν μπορεί να ζήσει.
1: Ναι, πάλι δεν μπορεί να ζήσει. Γι' αυτό να πούμε τα χρήματα πάντοτε είναι ένα.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι μην το βάζετε με το χρήμα.
1: Δεν το βάζω.
0: Γιατί άμα έχεις 10.000 το μήνα και να μην τον αγαπάς το γονιό σου, για τα μάτια του κόσμου άλλος θα πάει και θα πληρώσει. Για να μην λένε ότι κοίτα βγάζει 10.000. Αυτό είναι αγάπη?
1: Μην το λέτε. Όχι, αυτό είναι θέατρο.
0: Δεν γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μιλάμε τώρα για normal.
0: Αλλά περνάνε όλοι καλά όμως. Όχι, μισό λεπτό. Normal να παίρνει ένας 10.000 δεν είναι. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Αλλά να σας πω όμως, ακόμα και έτσι αν γίνει, όλοι καλά περνάνε.
1: Ναι.
0: Και εσύ είναι για τα μάτια του κόσμου.
1: Σε κάθε περίπτωση, για να ξαναεπιστρέψουμε στην ουσία του θέματος, το γονιό, είτε λέγεται μάνα είτε λέγεται μπαμπάς, πρέπει να τον αγαπάμε και να τον προσέχουμε. Και είναι ευτυχείς οι άνθρωποι που έχουν τους γονείς τους μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Γιατί ενδεχομένως.
0: Καλά, προφανώς κάθε άποψη για εσάς είναι σωστή. Και για μένα είναι δική μου και είναι σεβαστή και δύο, τι πάω να πει.
1: Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό είναι διάλογο.
0: Και ξέρετε τι γίνεται. Είναι και κατά περίπτωση. Είναι και τι έχει ζήσει ο καθένας.
1: Βεβαίως. Τι έχει ζήσει, βεβαίως. Πολύ σωστό αυτό.
0: Γιατί μπορεί να έχει φάει μια κλωτσιά εσύ από τους γονείς σου.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω για εσάς, έτσι μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, κατάλαβα. Μιλάτε σε τρίτο πρόσωπο.
0: Ναι. Μπορεί κάποιος να έχει φάει μια κλωτσιά από τους γονείς του και παρόλα αυτά να γυρίσει να τους κοιτάξει. Ή μπορεί οι γονείς του να τον έχουν περιθάλψει με τη μεγαλύτερη αγάπη και να τον έχουν μεγαλώσει και να δούνε την πλάτη του.
1: Ναι, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ο Θεός να φυλάει, που λέει η παροιμία. Μιλάμε για νορμάλ καταστάσεις, ότι τα παιδιά πρέπει να αγαπάνε τους γονείς και οι γονείς πρέπει να αγαπάνε τα παιδιά και να τα προσέχουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα και το δίδαγμα.
0: Ναι,
1: και οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά και τα παιδιά πρέπει να προσέχουν.
0: Απλά στα στεγνά όρια
1: της. Να προσέχουν τους γονείς.
0: Ναι, απλά
1: άμα δεν μπορεί τώρα το παιδί και δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλει πέρα. Εσύ έχεις ανάγκη και τα λοιπά να φτιάξεις. Η μοίρα το αφαιρέσει.
0: Απλά στα στεγνά όρια των λέξεων, εγώ θα επιμείνω ότι ο γονιός έχει υποχρέωση, το παιδί όχι.
1: Ναι, εντάξει, όπως το λέτε, στα στενά, εντάξει, όχι. Ίσως με η λέξη υποχρέωση, δεν μου αρέσει η λέξη υποχρέωση καταρχήν. Δεν το θεωρώ αν δώσω ένα ποτήριο στον πατέρα μου υποχρέωση.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Το θεωρώ κίνηση αγάπης.
0: Ούτε εγώ το θεωρώ. Απλά σας λέω ότι ο γονιός είναι υποχρεωμένος να μεγαλώσει το παιδί του.
1: Υποχρεωμένος γιατί το έφερε στον κόσμο χωρίς να το ρωτήσει.
0: Ακριβώς. Και γιατί, όχι μόνο γι' αυτό. Και γιατί όπως είπατε το αγαπάει. Και από εκεί πηγάζει υποχρέωση να το διαπαιδαγωγήσει και να το φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να σταθεί μόνο του.
1: Μανώλη, είπαμε το όνομά σου,
0: ναι, ναι.
1: Αγαπητέ Μανώλη, η σχέση πρέπει να είναι αμφίδρομη. Δηλαδή, ο δρόμος πρέπει να είναι διπλής κυκλοφορίας.
0: Ναι, μόνο που στα συναισθήματα δεν υπάρχει πρέπει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πρέπει, αλλά λέμε πώς θα πάνε το.
0: Το ιδανικό, ας πούμε. Το ιδεατό.
1: Ακριβώς. Μπράβο. Αυτά, αγαπητέ Μανώλη,
0: καλή συνέχεια
1: στην εκπομπή σου.
0: Να είστε
1: πάρα
0: καλά.
1: Πολύ ωραία, μπαίνεις πολύ ωραία θέματα.
0: Δεν έτυχε και μπήκε το θέμα, συνήθως συζητάμε ελεύθερα.
1: Συνέχισε έτσι πάντα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το ΕΓΑΛΕ, ελάτε.
2: Ναι, γεια χαρά.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Λοιπόν, φίλε Μανώλη και φίλοι συνακροατές, τα ακούσαμε και αυτά τα πράγματα.
0: Τι ακούσαμε?
2: Λοιπόν, τα ακούσαμε. Δηλαδή, μην πάτε για ψώνια πεινασμένοι, γιατί αγοράζετε περισσότερα από όσα χρειάζεστε.
0: Ποιος το είπε αυτό?
2: Αυτό δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει βγει και το Βήμα, το έχει γράψει και πώς το λένε, το Mega Channel, δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τέτοιες αθλειότητες να πούμε, πέφτουν έξω φρενών. Δηλαδή, ξεστομίζουν διάφοροι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα βγεις έξω για να ψωνίσεις και δεν έχεις λεφτά, δεν θα φτάσουνε.
2: Ναι. Να πας χορτάτος, να είσαι χορτάτος. Γιατί βλέποντας φαίνεται τα προϊόντα, μας αρχίζει να μας
0: ανοίγει όρεξη.
2: Ναι, αλλά χωρίς με τρύπιες τσέπες, χωρίς χρήματα, πώς θα τα αγοράσουμε, κύριε εσείς, επιτίδη, εκεί πέρα που τα λέτε αυτά τις εξυπνάδες.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Πρώτα μας έλεγαν. Τι μας έλεγαν στα νοικοκυριά, να συγκρίνουν τις ΜΕΣ έτσι, από μάρκετ σε μάρκετ.
0: Εντάξει, το να κάνουμε έρευνα αγοράς δεν κακό.
2: Το ξέρω, όχι, και εγώ αυτό κάνω.
0: Κάνω. Δηλαδή, αν βρω κάτι πιο φθηνά κάπου, θα πάω να πάρω το πιο φθηνό.
2: Μετά όμως, τι μας είπαν, να παίρνετε σβάρνα, λέει, τα σούπερ μάρκετ και να κυνηγάτε, λέει, τις
0: ναι, όλη μέρα αυτό θα κάνουμε.
2: Αυτό θα κάνουμε. Όλη μέρα. Καταλαβαίνει. Λοιπόν. Δηλαδή προσπαθούν με κάθε τρόπο να συγκαλύψουν την πραγματική αιτία της ακρίβειας, έτσι.
0: Δεν την έχουν αντιμετωπίσει την ακρίβεια, είναι αλήθεια.
2: Βέβαια, γιατί δεν θέλουνε, Μανώλη μου. Μανώλη μου δεν θέλουνε. Ακούμε τον κύριο, ξέρω εγώ, Υπουργό Ανάπτυξης, Θεοδωρικάκο.
3: και μας λέει θα τους κάνω, θα τους δείξω, θα τους τακτοποιήσω και θα το πω κάτι. Όπως όταν τον ακούω αυτόν τον άνθρωπο, μου έρχεται, πιάνω στα γέλια, γελάω και μου λέει η γυναίκα μου γιατί γελάς. Γιατί λέω άκουσα αυτόν τον κύριο και μου έρθε στο μυαλό πάλι το ανέκδοτο με το λαγό και το λιοντάρι. Καταλάβετε τώρα. Όποιος το ξέρει το καταλαβαίνει. Δηλαδή αυτά τα λεγόμενα του κυρίου Θεοδωροκάκου. Κατάλαβες. Μου έρχεται και γελάω με το... Αφού βρε άνθρωπε μου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί βγαίνεις και παραμυθιάζεις τον κόσμο. Πες να σε πιστέψουμε. Όχι δεν σας πιστεύουμε. Λοιπόν, γιατί δεν μπορείτε. Για να τα βάλετε με το λιοντάρι. Ξέρεις τι έλεγε ο λαγό, άμα το ξέρεις το ανέκδοτο.
0: Δεν μπορώ να το πω
3: τώρα έτσι.
0: Όχι, ναι.
3: Θα μας πιάσει το ραδιοδούρνο.
0: Ναι,
3: μα γι' αυτό είναι. Όποιος το ξέρει αυτό το ανέκδοτο, να έχει όταν μιλάει ο Θεοδωρικάκος και ο Μητσοτάκης να βάζει στο μυαλό. Δηλαδή, γέλιο που θα σκάτε στα γέλια να
0: πει. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έλα εδώ τώρα. Τι άλλο, τι καινούργια συστήματα είναι αυτά πάλι. Η κυρία Αμερικανίδα, η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Πήγε στο ραδιομέγαρο εκεί τη ΕΡΤ. Έτσι. Εθιμοτυπική λέει επίσκεψη.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και πήγε εδώ την Τρίτη, πήγε στο ραδιομέγαρο στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, τι συζήτησε με τη διοίκηση τη ΕΡΤ. Και πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Πώς και πώς. Έτσι είναι οι εθιμοτυπικές επισκέψεις.
3: Ορίστε.
0: Έτσι είναι, λέω, αυτές οι επισκέψεις.
3: Ναι. Δηλαδή, πώς και τι. Ναι, αλλά εγώ είμαι φορολογούμενος και εσύ και πληρώνουμε ΕΡΤ, κύριε. Καταλάβατε, κύριε Αμερικανίδα. Και έχουμε λόγο. Έχουμε λόγο. Βεβαίως. Πώς η επίσκεψη αυτή, ας πούμε. Τι σχέση έχει, να πούμε. Δηλαδή, τι, μήπως πήγε εκεί πέρα να βάλει πόστα, ξέρω εγώ, να δώσει οδηγίες.
0: Κοιτάξτε.
3: Πώς να προπαγανδίζουν τα
0: αμερικανικά. Και γιατί θα δινόταν δημοσιότητα σε μια δημοτυπική επίσκεψη. Δεν το μαθαίναμε καν. Δεν το μαθαίναμε καν.
3: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να γίνει επίσκεψη. Θα υπήρχε μια επικοινωνία. Μην τα βλέπετε όλα να από εδώ.
3: Γιατί πήγε εκεί πέρα όμως.
0: Γιατί έχει δικαίωμα να πάει.
3: Ναι, έχει δικαίωμα. Ναι, ωραία. Τι μιλήσανε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Εγώ σου λέω, να σου πω, τι μιλήσανε.
0: Συγγνώμη, να σας πω
3: κάτι. Πήγανε εκεί πέρα,
0: το ξέρετε ότι μπορούν αυτά να γίνονται κάθε μέρα και να μην τα μαθαίνει κανείς.
3: Το ξέρω, πήγανε. Μα μισό λεπτό. Αυτά πήγανε εκεί πέρα. Γιατί πήγανε εκεί πέρα και μιλήσανε πίσω από κλειστές πόρτες. Δηλαδή τι είπαν, πήγε εκεί πέρα, θα σου πω τι είπε. Θα τους είπε εκεί πέρα,
0: παιδιά, όποιος συναντιέται με αρχηγό κόμματος.
3: Ποιο αρχηγό κόμματος, με το διοίκηση της ΕΡΤ, κύριε, συναντιέται.
0: Ναι, άλλο σας λέω. Ας πούμε ότι οι αρχηγοί των κομμάτων κάνουν καθημερινά κάποιες συναντήσεις.
3: Μάλιστα.
0: Ξέρετε με ποιος συναντιούνται.
3: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ξέρετε, ας πούμε, να συναντιούνται με διευθυντές μέσων ενημέρωσης ή με ιδιοκτήτες εφημερίδων. Δεν μπορούν. Πρέπει να σας πούνε ότι συναντήθηκαν και τι είπαν.
3: Μα μισό λεπτό. Εγώ είμαι Έλληνας φορολογουμένος και πληρώνω την ΕΡΤ.
0: Ναι.
3: Εγώ λέω, περνάει η σκέψη δικιά μου ότι πήγε εκεί πέρα η κυρία να πει ότι παιδιά κανονίστε να κάνετε προπαγάνδα, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, ποιος μου είπατε ότι πήγε στην ΕΡΤ.
3: Πώς τη λένε, η Γκυρφόη, πώς τη λένε, η πρέσβυρα της Αμερικής, η πρεσβευτή της Αμερικής.
0: Γιατί να μην μπορεί να πάει η Αμερικανίδα πρέσβη στην ΕΡΤ.
3: Ναι, ωραία, τι συζητήσανε, τι είπανε. Παραδείγματος
0: χάρη, είπα ότι η εθιμοτυπική συνάντηση.
3: Μπορεί να πήγε
0: να βάλει κάποια θέματα για την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου όταν θα έρθει.
3: Και εγώ λέω ότι άλλα θέματα πήγε.
0: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι μπορεί να είναι αυτό, γιατί πρέπει να ξέρουμε λεπτομέρειες.
3: Να βάλει εκεί πέρα, να πει εκεί πέρα στη διοίκηση, ότι κανονίστε.
0: Και έπρεπε να πάει, δεν μπορούσε να το επικοινωνήσει, να σηκώσει το τηλέφωνο.
3: Προπαγάνδα.
0: Και σας λέω, έπρεπε να πάει, δεν μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο για να το πει.
3: Ορίστε.
0: Έπρεπε να πάει από εκεί για να το κάνει.
3: Δεν ξέρω, άλλο κύρος έχει να πας και άλλο ότι...
0: Αλήθεια τώρα.
3: Ιδού τα αφεντικό σας.
0: Θα σε πάρει τηλέφωνο
3: ο Αμερικανός. Ιδού τα αφεντικό σας.
0: Ναι, θα σε πάρει τηλέφωνο ο Αμερικανός πρέσβης, ας πούμε, η Αμερικανή πρέσβυρα.
3: Άντε σε όλο το πηγές. Τι δουλειά έχει η κυρία, μήπως θέλει να κάνει καμία. Άντε τώρα το
0: πω. Θυμοτυπική επίσκεψη.
3: Θυμοτυπική.
0: Μη βλέπετε φαντάσματα πίσω
3: δεν
0: από τα πάντα.
3: Δεν καθόλου φαντάσματα.
0: Και σας λέω λοιπόν ότι μπορεί να πήγε και κατ' εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών για να παραδώσει, σας λέω εγώ, οδηγίες για όταν θα έρθει ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Οδηγίες, έχει δικαίωμα. Η ΕΡΤ έχει οδηγίες, δηλαδή τι θα παίρνει καλύτερα πλάνα, τι οδηγίες
0: πρόγραμμα.
3: Θα κάνει. Δεν κατάλαβα.
0: Το
3: τι
0: πρόγραμμα.
3: Οδηγίες θα δώσει στη διοίκηση της ΕΡΤ.
0: Το πρόγραμμα. Χίλια δυο σας λέω τώρα, ένα τυχαίο.
3: Μπορεί και θα ξαναδείς. Και όταν θα έρθει ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Είχε λόγο η Γκυλφόλη να πάει τώρα για να του πει παιδιά την προπαγάνδα μας.
3: Βεβαίως, γιατί δεν περνάει η προπαγάνδα της ελληνικής κυβέρνησης έτσι, και των Αμερικάνων και του κράτους στο δολοφόνο του Ισραήλ.
0: Γιατί παίζει η ΕΡΤ, παίζει ανάποδα και πήγε η Γκυλφόλη να του τραβήξει τα αυτή.
3: Όχι, δεν το κατάλαβα. Δεν περνάει στο λαό, είπαμε.
0: Και τι θα του δώσει η Γκυλφόιλ, θα δώσει τη γραμμή.
3: Πλήσια κεφάλαια.
0: Ξέρει καλύτερα δηλαδή η Γκυλφόιλ, ας πούμε, από τους επαγγελματίες τι να κάνει. Για να γίνει πλήση κεφάλου πιο καλά. Κύριε,
3: δεν είχαν συναντηθεί με.
0: Τι να κάνει. Για να γίνει πλήση κεφάλου πιο καλά.
3: Κύριε, δεν είχαν συναντηθεί με. Ξέρω εγώ, με καλανάρχες, μεγαλοκαλανάρχες.

0: να ζητήσει.
1: Για
0: να επηρεάσει, για να ζητήσει αν θες να επηρεάσει.
1: Αυτή γνωρίζεται πριν ακόμα να γίνει η πρεσβευτή. Η πρέσβυρα.
0: Μα γνωρίζω, να σα πω.
1: Τι
0: επαφέ του καθενό δεν τι ξέρω.
1: Γι' αυτό τώρα να πούμε. Τι έγινε πάλι εδώ πέρα, τα καινούρια πάλι.
0: Ποια είναι
1: τα
0: καινούρια.
1: Ναι, Ευρωπαία εισαγγελέα τώρα.
0: Τι.
1: Θα επεμβεί να πούμε. Στα κονδύλια, ας πούμε, έτσι, στα ευρωπαϊκά κονδύλια, για τους που έχουν δοθεί.
0: Αν υπάρχει, λαμογιά, να επεμβεί.
1: Για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
0: Έτσι. Ναι, αν υπάρχει λαμογιά, να επεμβεί, βεβαίως.
1: Βεβαίως, αυτό θα κάνει. Για, για εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αν υπάρχουν, πώς το λένε, αν υπάρχουν παράνομες πράξεις, να επεμβεί.
1: Βέβαια,
0: την πατάτα την έκανε όμως. Έτσι, βέβαια, ζήτησε συγγνώμη.
1: Ναι, το
0: αλλά
1: είχα,
0: την έκανε
1: το,
0: την πατάτα.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πρέπει να προσέχουν όμως και λίγο.
1: Πρέπει να προσέχουν και αυτοί και επειδή να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
0: Όχι να προσέχουν, γιατί μετά, εκτίθεται και δίνουν πάτημα.
1: Το ξέρω.
0: Μπράβο.
1: Το ξέρω ότι εκτίθονται. Και μετά δεν γίνονται και έμπιστοι.
0: Έτσι, μπράβο. Και δίνουν πάτημα, σου λέει μετά. Κοίτα εδώ.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα θα ψάξει πάλι για τη σύντηση που έχουν με το μεταναστών.
0: Να
1: πόσα χρήματα, τα ξενοδοχεία που ενοικιαζόντουσαν.
0: Να ψάξει, αν έχουν, πάει κονδύλια και τα έχουν φάει κάποιοι και δεν έχουν πάει εκεί που πρέπει. Να ψάξει, βεβαίως. Αφού δεν ψάχνουν οι δικοί μας, σας ψάχνουν οι ξένοι.
1: Να ψάξουν αυτοί. Και θα ξαναδείς. Και δικά μας λεφτά είναι αυτά. Και όλων των Ευρωπαίων και δικά μας λεφτά.
0: Τι εννοείται ότι είναι δικά μας λεφτά.
1: Έτσι, γιατί μας δίνουμε. Όταν πληρώνουμε έμφυα. Πώς το λένε. Όταν δίνουμε αγορά προϊόντα.
0: Κύριε Κώστα, μην το συζητάτε. Ό,τι δίνει η κυβέρνηση, ακόμα και κοινοτικά κονδύλια όταν είναι.
1: Δικά
0: μας λεφτά είναι. Άρα πρέπει να πηγαίνουν με χρηστό τρόπο εκεί που πρέπει.
1: Με χρηστό τρόπο. Και αλλά οι κυβερνήσεις δεν κάνουν χρηστό τρόπο.
0: Εντάξει.
1: Και βάζουν φραπέδες, καφέδες, σαλεπιτζίδες και ό,τι άλλο. Κατάλαβες.
0: Πήρατε εσείς, ούτε εγώ. Ούτε εσείς.
1: Δεν πήρα εγώ.
0: Είδατε. Έξω από το κόλπο είστε και εσείς και εγώ.
1: Ναι, αλλά βιοπαλαιστές αγρότες που δεν πήρανε. Τι γίνεται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πεινάνε.
1: Γιατί να πεινάνε.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Γιατί να πεινάνε, δικαιούσαν να πάρουν κάποια χρήματα.
0: Ναι.
1: Και τους τα κλέψαν άλλοι. Τους τα κλέψανε, κύριοι. Τους τα κλέψανε.
0: Και ποιος τα έχει γυρίσει.
1: Με την ανοχή των κυβερνήσεων τα κλέψανε.
0: Και ποιος τα γύρισε μέχρι τώρα, κανείς.
1: Μισό λεπτό.
0: Για να τα γυρίσει κανείς.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, γιατί άμα τα είχε γυρίσει κανείς θα το μαθαίναμε.
1: Θα το
0: φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, ναι, εδώ πέρα τα χρήματα πρέπει να γυρίσουν τα χρήματα όλα.
0: Καλά, αφήστε
1: και μισό λεπτό και να τιμωρηθούν. Ωραία. Και να τιμωρηθούν και να πάνε και στη φυλακή, κύριε. Δεν μπορώ εγώ να κλέψω ένα εκατομμύριο και να στο επιστρέψω πίσω και να μου πεις άρε Κωστή, καλό παιδί σε που το επέστρεψε.
0: Αλλά άμα κλέψετε ένα εκατομμύριο, μπορεί και να σας τη χαρίσουν. Καμιά δεκαριά χιλιάδες μην κλέψετε, γιατί
1: είστε
0: μέσα σας. Βλέπω μαζί θα πάμε.
1: Αμα δεν έχεις ποιον άλλα δώσεις. 10.000 προς
0: δεν φτάνουν.
1: Δεν φτάνουν. Ούτε τα δικαστικά έξω. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Λοιπόν, έτσι γίνεται, ρε Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Να είστε καλά.
1: Αυτό με την κυρία την πρεσβευτή. Ξέρω εγώ. Βέβαια, παιδιά, μήπως θέλει να κάνει κανένα εκπομπή ραδιοφώνου στην ΕΡΤ να πούμε. Καλά είναι να την κάνει. Άμα να βάζει τίποτα.
0: Μπορεί να πήγε για συνέντευξη. Πού ξέρετε.
1: Να κάνει και μια εκπομπούλα. Τον Αμερικάνο το θυμάσαι.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα να της κάνω, μια συνέντευξη. Το να έχει την Αμερικανίδα πρέσβη ή τον Αμερικανό πρέσβη να του κάνει συνέντευξη είναι. Δεν είναι. Επιτυχία είναι, δεν κακό.
1: Ωραία. Απλό πράγμα είναι. Πήγαινε εκεί στην πρεσβεία.
0: Απλό δεν είναι.
1: Όχι, εσύ να το κάνει. Εμείς θα το κάνουμε απλό.
0: Αν θέλει έτοιμα.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Δεν έχει πολύ δρόμο για να κάνει τέτοια συνέντευξη.
1: Θέλει να το ζητήσουμε δημοσίως.
0: Και άμα το ζητήσουμε δημοσίως το πήραμε. Γεια σας, κύριε Κώστα, καλό βράδυ.
1: Στη φαντασία μας.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Πάντως εκ του πονηρούμα είναι αυτό η επίσκεψη.
0: Δεν νομίζω.
1: Πολλά βάζουν το μυαλό μου, προπαγάνδα και το έργο.
0: Εντάξει, εσείς μπορεί να σκέφτεστε, εγώ δεν νομίζω.
1: Εγώ πονηρά. Εντάξει, λίγο, είμαι λίγο. Ναι. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Σπύρος από τον Κορδάλο, έλατε.
2: Μανώλη, κάτσε να κλείσω τα. Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου,
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται, εκεί ζωηράδες βλέπω, έτσι.
0: Τώρα λίγο ζωηρέψαμε.
2: Λαλίστα, τι όλοι. Καταρχήν,

0: πώς είσαι εσύ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Η φωνή βλέπω, έχουμε φτάσει σε καλά επίπεδα.
1: Δεν μας λείπει το ακόμα το να δυναμώσει πολύ, να μπορώ να φωνάξω και το τραγούδι. Δεν έχω ακόμα τραγούδι.
0: Μανώλη, από τις αρχές δηλαδή, εγώ σε κάποια φάση, δηλαδή όταν έβγαινε στις αρχές, δεν ήθελα να σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Μπορεί. Ναι, μπορεί. Έπρεπε όμως.
0: Εντάξει, σε πήρα όμως.
1: Ναι, έπρεπε.
0: Πήρα αρκετές φορές. Τι γίνεται, πώς
1: γιατί όλοι θεωρούν, εγώ το λέγα από την αρχή, όλοι θεωρούν ότι όταν έχεις χάσει τη φωνή σου για κάποιο λόγο, από και από κρύωμα, στο κρύωμα, ας πούμε, δεν πρέπει να μιλάς όντως.
0: Μανώλη, φαινόσουν πολύ, ακουγόσουν πολύ σαν αδύναμος, δε φίλε. Λέτε, κάτι
1: γιατί,
0: πολύ σοβαρό.
1: Γιατί ήταν πολύ σοβαρό και γιατί η φωνή δεν έβγαινε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, όταν έχεις κρυώσει, δεν πρέπει να μιλάς για να ξεκουραστεί η φωνή. Στη δική μου περίπτωση όμως έπρεπε να μιλάω, γιατί δεν έπρεπε να ξεκουραστεί η φωνή.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις, και εγώ όταν μου το πρωτόπανε, δυσκολεύτηκα μέχρι να το καταλάβω.
0: Έπρεπε να τη γυμνάζεις δηλαδή για
1: Ναι, έπρεπε η φωνή να είναι συνέχεια να δουλεύει, για να δουλεύει το σύστημα.
0: Εντάξει, προσπαθώ να το αντιληφθώ, γιατί εγώ δεν το
1: έχω πέρασει. Και εγώ στην αρχή όταν μου το έπανε, προσπαθούσα να το αντιληφθώ. Αλλά έπρεπε να το κάνω κιόλας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πώς τα βλέπεις τα θέματα?
1: Ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
0: Είμαστε μια ωραία κατάσταση.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι.
0: Είμαστε. Εγώ βλέπω, Μανώλη, πολλές μετακινήσεις υψηλών προσώπων. Ο ένας βλέπει τον άλλον. Δηλαδή, κοίτα, ο δικός μας, ας πούμε, έχει κάνει τόσα ταξίδια. Και οι άλλοι το ίδιο κάνουν, να ξέρεις. Που
1: ναι, πάνε προφανώς.
0: Που πάνε να πει ανακατοσούρα, μεγάλη ότι υπάρχει.
1: Τώρα,
0: αν από αυτή την ανακατοσούρα να προκύψει και κάτι καλό, γιατί εγώ δεν το βλέπω.
1: Κοίτα να δεις, απόψε, τώρα μετά τα μεσάνυχτα, και το μεταφέρω και ως είδηση, είχαμε εκρήξεις στον Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ. Υπάρχουν πληροφορίες για επίθεση των ΗΠΑ και το Ιράν λέει ότι έχει στοχεύσει 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά. Τώρα, πριν τα μεσάνυχτα, όλα ήταν ήρεμα και ήμασταν κοντά στη συμφωνία.
0: Ναι,
1: τώρα μετά τα μεσάνυχτα είχαμε εκρήξεις. Δεν ξέρει κανείς πού πάμε και τι συμβαίνει.
0: Εντάξει, Μανώλη, να σου πω κάτι. Σύμφωνα με αυτό που βλέπω εγώ, έτσι, δεν μπορεί να συνυπάρξει αυτές οι τρεις διοικήσεις που έχουν αναμειχθεί στον πόλεμο μεταξύ τους. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Δηλαδή η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και του Ισραήλ.
1: Όχι να συνεπάρξουν, δεν θα συνεπάρξουν.
0: Ναι, δεν μπορούν. Απλά
1: η Αμερική, ο Τραμπ δηλαδή, ανά μία ώρα αλλάζει τοποθέτηση.
0: Ναι, και... αλλά να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι είναι αυτό και ένας τακτικισμός, δεν ξέρω, Μανώλη, έτσι πιστεύω. Είναι ένας τακτικισμός, διότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να την πω τη λέξη, δεν τους πήγαν όπως θέλαν τα πράγματα. Αλλιώς τα περιμένανε και αλλιώς τους βγήκανε. Δηλαδή, χωρίς εγώ να υποστηρίζω τους Ιρανούς.
1: Εάν είναι τακτικισμός, δεν ισχύει το ότι δεν τους έχουν πάει, γιατί δεν ξέρουμε που θα καταλήξει.
0: Ότι έχουν ζοριστεί. Ναι,
1: εάν όντως δεν τους έχουν πάει όπως θέλουν, που είναι και αυτό πιθανό, θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί σου λέω τώρα, διαβάζω για εκρήξεις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι επίκειται αμερικανική επίθεση, αλλά αυτές οι πληροφορίες υπήρχαν και την περασμένη Παρασκευή.
0: Υπήρχαν και την περασμένη Πέμπτη, και τη Δευτέρα.
1: Και κάθε βράδυ λέω, ας πούμε, φεύγοντας από εδώ, την ώρα που φεύγω, σκέφτομαι. Και αν τώρα σε ένα τέταρτο γίνει αλλά δεν γίνεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε μέρα παίζουμε άσπρο-μαύρο τι θα γίνει.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θέλουν να τους εξοντώσουν.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Όχι, αυτό που σου είπα, γι' αυτό σου λέω ότι
1: δεν ξέρω αν
0: πάει.
1: Είναι και δυνατό.
0: Ναι, τα πράγματα έτσι όπως θέλουν, με βάση ότι δεν μπορούν να τους εξοντώσουν. Αυτό είναι ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά.
1: Καλά, σου δεν ξέρω.
0: Εντάξει, πολλές το δικό μας. Πολλά ταξίδια εκεί πέρα, αγκαλιές φιλιά με τον Ιορδανό, με τα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Εντάξει, τα ταξίδια είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ναι, κάνει ρε παιδί μου και αυτό στα... Εντάξει, τώρα δεν ξέρω να σου πω ρε Μανώλη, αυτά τι έργο έχουν τελικά.
1: Τι εννοείς?
0: τι έργο βγάζουν αυτά, ρε παιδί μου. Τι αποτέλεσμα.
1: Τι αποτέλεσμα.
0: Ναι, τι αποτέλεσμα, δεν ξέρω. Δηλαδή μια εμπόλεμη κατάσταση με μπαμπούμ συνέχεια. Εμείς εδώ δεν ξέρω τι θέλουμε και τι κάνουμε.
1: Και αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι η ησυχία και η ηρεμία.
0: Ναι, αλλά κατά ένα ποσοστό, Μανώλη, εμπλεκόμαστε και εμείς, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, στην παρούσα φάση δεν νομίζω ότι έχουμε. Η εμπλοκή δική μας είναι στο Μεσανατολικό, δεν είναι τόσο άμεση. Στο Ουκρανικό υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Μεσανατολικό
0: είμαστε όμως κι εμείς ένα σπρόξι. Δεν είμαστε, κάτι κάνουμε κι εμείς.
1: Εντάξει, πάντα κάτι κάνεις.
0: Ναι, κάτι κάνεις.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι δηλαδή, η συμμετοχή μας στο Μεσανατολικό είναι πολύ ανεμική. Δεν έχουμε κάτι.
0: Εγώ φοβάμαι, Μανώλη, ότι όλοι αυτοί, δηλαδή και η Αμερική με τους δικούς της πρόξη και οι άλλοι με τους δικούς της πρόξη, στο τέλος θα έχουμε μπατυρδί. Αυτό φοβάμαι, αυτό σου λέω.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ναι, και είναι, ξέρεις, παιδί μου, αυτό έχει αντίκτυπο. Δηλαδή τώρα σήμερα έβλεπα, ας πούμε, τον πληθωρισμό στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι εξωπραγματικός, Μανώλη.
1: Δεν είναι.
0: Είναι εξωπραγματικός. Ναι. Δηλαδή αν λέμε εμείς εδώ ότι το οποίο το έχουμε.
1: Όχι,
0: το
1: δεν έχει
0: μας,
1: καμία σχέση η οικονομία της Τουρκίας με την οικονομία της Ελλάδας.
0: Ναι, αλλά είναι εξωπραγματικός, για τα λεφτά που παίρνουν οι άνθρωποι εκεί, ας πούμε. Δηλαδή τα μακαρόνια, δεν θυμάμαι να σου πω, δηλαδή έπαθα ένα σοκ.
1: Η τιμή σας δεν υπάρχει, δεν μπορείς να βάλεις μέτρο σύγκρισης κανένα.
0: Ναι, γενικώς υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα, κοίταξε να δεις, καλό είναι να σταματήσουν αυτά, αλλά εγώ δεν το βλέπω, γιατί όπου υπάρχει ανταγωνισμός κρατών και όλα αυτά που θέλουν να συμβούν, ο διάδρομος ο ένα, ο διάδρομος ο δύο. Δηλαδή ο καθένας, ξέρει, για να εφαρμόσει το πλάνο του πρέπει να ρίξει κάποιον. Και ο άλλος απλά δεν το δέχεται.
1: Ναι, βλέπεις όμως ότι ο πληθωρισμός, ας πούμε, της Τουρκίας δεν παίζει ρόλο στο πώς, στο αν θα έχει βιομηχανία ή στο πώς τη συμπεριφέρονται.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, δεν ξέρω όποιος άλλος.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Μα είναι στους G. Δεν θυμάμαι.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι μια χώρα που είναι στους G. Δεν θυμάμαι.
1: Όχι, θέλω 12. Να πω. Ότι το πώς το λέω.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Όχι, όχι. Συμφωνώ,
1: σε κάποια
0: συμφωνώ.
1: Πράγματα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Mm. Απλώς εμείς λέμε για τον απλό τον κόσμο. Εμείς είμαστε
1: απλός. Απλώς ο κόσμος περνάει.
0: Ναι, εμείς όπως είμαστε περνάει. Απλώς ο κόσμος. Δηλαδή, όπως αισθάνομαι τον δίπλα μου, αισθάνομαι και τον Τούρκο, ο οποίος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και την ακούει, ρε παιδί.
1: Έβλεπα ένα βιντεάκι σήμερα στο YouTube. Ένα παλικάρι το οποίο κάνει βίντεο στο YouTube, δεν το ξέρω προσωπικά, απλά με τράβηξε ο τίτλος. Μπήκα, λέει, στις αποθήκες του παζαριού της Κωνσταντινούπολης, επειδή έχει τύχει να πάω.
0: Και εγώ έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη, ναι. Και στο παζάρι.
1: Και έχω πάει και στο παζάρι, αλλά αυτό με τις αποθήκες μου τράβηξε την προσοχή. Ήτανε λοιπόν δύο τύποι που είχαν κάτι αποθήκες και είχαν μαϊμούδες.
0: Ναι.
1: Το βίντεο ήταν κάνα 40 λεπτό. Εντάξει, κάνανε τις διαπραγματεύσεις τους για να μπει η κάμερα κτλ. Αυτοί λοιπόν πουλάγανε τσάντες και δερμάτινα και μάρκες μαϊμού από 200-300 ευρώ μέχρι και 1,5-2 χιλιάρικα. Ναι. Αυτό που είχε 1,5-2 χιλιάρικα μαϊμού είχε στην κανονική αγορά 10-11 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν χρήση. Γιατί αυτό το χρήμα είναι μαύρο.
0: Ναι, και εντάξει, το δικό μας επίπεδο.
1: Το ρώτησε λοιπόν σε κάποια στιγμή. Δεν σας έχουν κυνηγήσει ποτέ αυτές οι εταιρείες ή το κράτος? Και του λένε ναι. Και πάθαμε, λέει, μια ζημιά 100.000.
0: Ναι.
1: Αλλά η ζημιά που πάθαμε, γιατί τους κάνανε και κατάσχεση. Αλλά η ζημιά που πάθαμε βγήκε σε μια εβδομάδα.
0: Ναι, έχουν όφελος. Δεν τους νοιάζει. Φαντάσου. Και να πάθουν ζημιά. Μανώλη, συγγνώμη, αλλά και εδώ ο δικός μας είπε για παραοικονομία των 50 δις, έτσι.
1: Καλά, και υπάρχει και εδώ η παραοικονομία, όχι βέβαια σε αυτό το, σε άλλα είδη και όχι σε αυτό το μέγεθος.
0: Ναι, όχι, είναι πιο μεγάλο, το είπαμε, είναι πιο μεγάλο μέγεθος η Τουρκία από μας, Μανώλη.
1: Ναι, προφανώς είναι.
0: Οπότε, αλλά και εμείς εδώ πέρα με αυτή την παραοικονομία, Μανώλη, έτσι, και κυνηγιόταν σωστά, θα είχαμε λύσει αρκετά προβλήματα, πιστεύω. Οπότε συμφέρει και να υπάρχει σε κάποιον.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Σίγουρα συμφέρει να υπάρχει.
1: Τι
0: άλλο, να σου πω κάτι, Μανώλη.
1: Εσύ πιστεύεις ότι μπορούν να τους πιάσουνε?
0: Όχι, εγώ το πιστεύω, ναι, αλλά κοίτα, Μανώλη, νομίζω ότι είναι και οι μηχανισμοί.
1: Μπορούνε.
0: Νομίζω ότι είναι και οι κρατικοί μηχανισμοί μες στο κόλπο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εντάξει. Την πληροφορία θα την έχουν.
1: Δεν το ξέρω. Και αν δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω κουβέντα.
0: Άμα παίρνουν το παραδάκι τους και αυτοί, θα κάνουν.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, συζήτηση κάνουμε.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν μπορώ να τα αποκλείσω, δεν το ξέρω. Ότι θα έχει συμβεί σίγουρα και κάποια κυκλώματα θα έχουν αποκαλυφθεί κιόλας. Μπορεί τώρα, να συμβαίνει. Τώρα. Μπορεί.
0: Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω, Μανώλη, τη συνεντεύξεις του κύριου Σαλμά στο Κρήτη TV τη έχεις δει καθόλου?
1: Τώρα τελευταία όχι.
0: Εντάξει. Καλό είναι να τις δεις.
1: Ναι, γιατί
0: μιλάει για το κόμμα το οποίο είναι.
1: Στο οποίο ήταν.
0: Ναι, βέβαια ο κύριος Σαλμάς είναι με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, στο οποίο. Αυτό είναι, στο οποίο ήταν.
0: Ναι, αλλά. Βέβαια, δεν ο κύριος Σαλμάς τα πει. Γιατί έχει πει πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά αυτά έπρεπε να τα πει όταν ήταν στο κόμμα, όχι τώρα που έφυγε.
0: Ναι, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Εντάξει. Δηλαδή, άρα τόσο καιρό, τόσα χρόνια συμμετείχε σε αυτά που λέει.
0: Ναι, αυτό το πράγμα ήθελα να σου πω.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι και τελικά για να μας εκτιμήσει ο κόσμος, καλό είναι να ορθώνουμε το ανάστημά μας όταν καίει η φωτιά.
1: Ναι, γιατί είμαι. Όταν βγαίνεις από το Μαντρί.
0: Και είσαι απλώς και εσύ ένα.
1: Δεν γίνεται στο Μαντρί να τρως και όταν βγαίνεις από το Μαντρί να κράζεις αυτούς που τρώνε στο Μαντρί.
0: Ναι, απλά το λέω γιατί ξέρεις, συνήθως αυτό κάνουν όλοι τους. Όταν είναι εκεί από οποιοδήποτε... και όταν βγαίνουν από εκεί τα βλέπουν.
1: Εγώ θα εκτιμήσω πολύ οποιονδήποτε βγει από οποιοδήποτε κόμμα, δεν με ενδιαφέρει Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο, πει ενώ είναι στο κόμμα κάποια πράγματα και φύγει μετά.
0: Ναι, και εγώ αυτή την απόψη.
1: Δεν ξέρω κανέναν που να το έχει κάνει.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι παρακολουθώ πάρα πολύ Βουλή.
1: Ναι.
0: Και σου λέω με βαθμολογία 10 στα 10 ότι δεν παράγεται κοινοβουλευτικό έργο για την κοινωνία.
1: Να.
0: Είμαστε τι έκανες εσύ, τι έκανα εγώ, εσύ που το έκανες έτσι, όταν το έκανες εσύ έτσι και έγινε αυτό. Δηλαδή μιλάμε για πραγματικά για μια ιδιαστική κατάσταση. Να. Δεν παράγεται, δηλαδή δεν βγαίνει ένας να πει ρε παιδιά τι κάνουμε εδώ μέσα, μας εκλέγει κόσμος, ο κόσμος έχει προβλήματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι συνέχεια ο ένας με τον άλλον, όλοι έτσι.
1: Ναι.
0: Με ένα κατηγορητήριο. Εσύ που, αυτός που, εκείνος που, όταν εσύ που. Και η κατάσταση συνεχίζεται αυτή που συνεχίζεται εδώ πέρα, αυτή η ωραία κατάσταση που ζούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει Μανώλη μου, γιατί μίλησα και πολύ, να μιλήσει και κανένας άλλος. Και την καλημέρα μου να έχεις. Καλό, και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα.
0: Γεια
1: σου Σπύρου, γεια. Λοιπόν, διαβάζω μηνυματάκια. Γιώργος Ζιβελεχίδης στη ρυθμίση των ήχων. Και βάζουμε τραγούδι. Τι μου έχει πουαρό, ή μου έχει στείλει βίντεο, τι πού να το δω. Να χρηματοδοτήσετε, λέει, τη δημιουργία ευρωπαϊκών χωριών για παιδιά αμαία, όπου ο γονέας δεν παραδίδει το παιδί στην πύλη του χωριού, αλλά θα μπορεί να ζει μαζί του ως εργαζόμενος εθελοντής και φροντιστής. Άρθρο του αυτιά. Αλήθεια. Αλήθεια. Το έχω προωθήσει για να το διαβάσω, κυρία Ρένα. Δεν ξέρω τι λέει. Να δω πώς το σκέφτεται. Αρχικώς διαβάζοντας το ανατριχιάζω. Έχουν βγει στη μαύρη αγορά εισιτήρια για τη συναυλία των Μετάλλικα. Μάλιστα πολλοί τα πουλάνε στα social media σε τρελές τιμές. Το AI λέει της ΑΔΕ που σχανάρει τα social media, δεν μπορεί να τους εντοπίσει. Και να μπορεί, δεν τους ενδιαφέρει, Κυριάκη. Άκουσα κάτι 3,5 για 4,000. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί έχουν βγει και εισιτήρια του Final Four στη μαύρη αγορά σε αυτές τις τιμές. Που πρέπει όμως, γιατί άκουσα και κουβέντα, ακούτε τώρα εδώ, έχω πάει σε ψηλή κατζηδικό, που συχνάζουν φιλαθλοί μετά από αγώνες. Που έχει και τραπεζάκι μπροστά και μπορεί κάποιος να κάτσει να πιει ένα αναψυκτικό, την πυρότητα, ένα καφέ, ξέρω εγώ κάτι. Και έτσι όπως ψωνίζω, πιάνω κουβέντα. Που εξηγεί αυτός που το έχει σε δύο παλικάρια πώς έκανε τη μεταβίβαση εισιτηρίου. Μου δώσανε, λέει, τον άμκα τους και έκανα, λέει, μεταβίβαση. Μου δώσανε τα λεφτά και έκανα μεταβίβαση, λέει, στον άμκα τους, τη δήλωση, κάπως το εξηγεί. Δεν το πιάσα όμως πώς ακριβώς, δεν κατάλαβα. Δεν άκουσα πού γίνεται αυτή η μεταβίβαση. Γιατί υποτίθεται ότι τα εισιτήρια είναι ονομαστικά. Αλλά παίζω δεν μπορείς να πας. Κάπου με κάποιο τρόπο γίνεται μεταβίβαση. Το μεταβιβάζει σε κάποιον. Αλλά πρέπει πάλι να είναι ονομαστικό. Δηλαδή πες ότι παίρνω εγώ το ειστήριο και δεν μπορώ να πάω. Θα το δώσω εδώ στο Γιώργο που έχω απέναντι. Αλλά ο Γιώργος πρέπει να μπει με το δικό του όνομα, όχι με το δικό μου. Με κάποιο τρόπο γίνεται μεταβίβαση. Νόμιμα, εγώ λέω. Τώρα το τι αντίτιμο παίρνεις, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Προφανώς. Άκουγα λοιπόν. Έχουν βγει λοιπόν σε κάτι τιμές 3,5 λέει και 4.000 εισιτήρια. Το ερώτημα είναι ποιος δίνει αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, έχεις ρε αδερφέ 4 χιλιάρικα για να πας να δεις έναν αγώνα, ή δίνεις 3 χιλιάρικα για να πας να δεις τους μετά. Τον όποιος και αν είναι. Δεν σου λέω τώρα για τους μετάλλικα. Που μπορεί να είσαι ο πιο φανατικός οπαδός ενός συγκροτήματος ή δεν ξέρω εγώ, ο πιο φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού ή δεν ξέρω εγώ τι. Να έχω 3 χιλιάρικα για να τα δώσω για να πάω να δω ένα αγώνα. Ρε είστε με τα καλά σας. Δηλαδή άμα τα κρατήσω τα 3 χιλιάρικα στη τσέπη, μακάρι να τα είχα. Και το δω από την τηλεόραση. Θα μου χαλάσει το η χωρίστρα. Σοβαρά. Λέει ο Τραμπ, πού είναι αυτός που είναι, ότι δεν ξέρω αν θα δίνα 1.000 ευρώ, για να, 1.000 δολάρια για να πάω να δω το Μουντιάλ και είναι ακριβό το ειστήριο. Που ο Τραμπ τώρα το χιλιάρικο το έχει για την πλάκα, έτσι. Δίνει ένα χιλιάρικο για οδοντογλυφίδες. Και πάει κάποιος και δίνει 4 χιλιάρικα για να πάει στο Final Four. Είστε άρρωστοι. Δεν ξέρω. Ξέρω πραγματικά. Θέλει να μου δώσει κάποιος εμένα τα λεφτά του εισιτηρίου, να του αγοράσω μια οθόνη 80 ίντσες 100 και να του κάνω την ώρα του αγώνα και αέρα και να του φέρνω και ό,τι θέλει στο χέρι και να κρατήσω τα υπόλοιπα. Αλήθεια τώρα. Να δώσεις 3-4 χιλιά και άντε τα δώσες και πας και χάνει η ομάδα σου. Αλλά είσαι ωραίος. Ήμουν και εγώ εδώ, ήμουν μέσα. Γιατί ξέρετε, τα δίνει ένας Ολυμπιακός και ένας Παναθηναϊκός και έστω ότι φτάνουν στον τελικό και οι δύο. Γιατί μπορεί και ένας από τους δύο να μην φτάσει. Να μην φτάσει και κανένας. Δεν ξέρεις, μπορεί να αποκλειστούν και οι δύο. Αλλά πες ότι φτάνουν. Ένας από τους δύο θα την πάρει την κούπα. Φαντάσου να έχεις δώσει τα λεφτά και να χάσεις και την κούπα. Πώς γυρνάς σπίτι χαρούμενος. Ωραίος. Πάμε να πιούμε και ένα καφέ τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Το κύριε Κώστα μου το έχετε ξαναπεί για τα κοινό, για τα δημοτικά εστιατόρια. Με το πλήρες γεύμα. Δεν είναι βέβαια αυτή η λύση. Το ότι μπορεί κάποιος να φάει, ας πούμε, με 40 με 1 ευρώ που λέτε, με 90 λεπτά το ευρώ, πλήρες γεύμα. Στο Κέντ λέει λοκάνταση. Εντάξει. Κοινωνικά περίπτερα εδώ διατροφής. Αυτό βέβαια δείχνει την ένδυα που υπάρχει. Γεια σας, κυρία και από το Αμβούργο. Πολλές φορές ακούμε, λέει, για τεράστια πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλες εταιρείες όπως η Google και άλλες πολυεθνικές. Το πιο ενδιαφέρον, λέει, είναι ότι αρκετές φορές οι εταιρείες το κάνουν συνειδητά. Γνωρίζουν εκ των προτέρων το πιθανό πρόστιμο, αλλά υπολογίζουν. Καλά, προφανώς τα κέρδη είναι πολύ μεγαλύτερα. Το πρόστιμο αντιμετωπίζεται σαν ένα απλό κόστος λειτουργίας. Όταν δηλαδή το οικονομικό όφελος ξεπερνά την τιμωρία, τότε η παράβαση για αυτές τις εταιρείες ουσιαστικά συμφέρει. Και όχι μόνο αυτό, Κυριακή. Αυτά τα πρόστιμα, να ξέρετε, μπαίνουν και σε διακανονισμούς. Δεν το καταλαβαίνουν καν ότι τα πληρώνουν. Ένα ποσοστό επί των κερδών και χαίρεται. Δεν φεύγουν καν από το ταμείο. Δίκιο έχετε, χαιρετισμούς. Ξηρομερίτη, δεν έχω παίξει σκυταλοδρομία ποτέ. Μάνου, λέγω, δεν είπα μεγάλα λόγια, το έψαξα για δικαιολογίες, για υποχρέωση και για ανθρώπινο καθήκον. Όχι, γιατί. Εντάξει, κουβέντα κάναμε. Δεν σε κατηγόρησε κανείς, φίλε. Λοιπόν... Διαβάζουν το για τον κύριο Αυτιά, το είπα. Είπα σε πρώτη ανάγνωση, ανατρίχιασα. Χωριά για παιδιά αμαία με τους γονείς τους. Ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι. Αλλά θέλω να δω το σκεπτικό ποιο είναι. Μήπως και είναι κάτι, από τον τίτλο βγαίνει κάτι διαφορετικό και είναι παρανόηση. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε?
3: Είναι μια είδηση που δυστυχώς νωρίτερα δεν την είπαμε, γιατί επικεντρωθήκαμε στη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ να προκριθεί στο Basketball Champions League στον τελικό.
1: Τι
3: που θα αντιμετωπίσει την Ρίτα Βίλνιους, τη Λιθουανική. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ήρε την Πέμπτη όλους τους περιορισμούς για τους λευκορώσους αθλητές και αθλητρίες, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή τους σε διεθνείς αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.
1: Μάλιστα.
3: Η ΔΟ έχει βγάλει ανακοίνωση, αναλυτική γι' αυτό, ότι πλέον
1: Λευκορώσοι
3: είχαμε τον αποκλεισμό Ρώσων και Λευκορώσων από το 2022, από το Φεβρουάριο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επειδή η Λευκορωσία χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη ρωσική εισβολή. Και λέει το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ δεν συνιστά πλέον περιορισμούς στη συμμετοχή Λευκορώσων αθλητών αθλητριών συμπεριλαμβανομένων των ομάδων σε αγώνες που διέπονται από διεθνείς ομοσπονδίες και διεθνείς διοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αναφέρει η ΔΟΕ.
1: Για τους Ρώσους.
3: Μπορούν οι Λευκορώσοι να αγωνίζονται ελεύθερα με τη δική τους σημαία και το δικό τους εθνικό ύμνο συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών αθλημάτων. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις προγραμματικές διοργανώσεις που ξεκινούν αργότερα φέτος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η εθνική της Λευκορωσίας στα ομαδικά αθλήματα θα μπει κανονικά σε κληρώσεις προγραμματικών διοργανώσεων ευρωπαϊκών ή παγκοσμίων. Οι αθλητές μεμονωμένα θα πάρουν μέρος κανονικά. Αυτό είναι για τη Λευκορωσία.
1: Οι Ρώσοι θα συνεχίσουν προς το παρόν.
3: Προς το παρόν.
1: Ως ανεξάρτητοι.
3: Ως ανεξάρτητοι στα ομάδες, σε κάποια ομαδικά. Σε κάποια ατομικά.
1: Ατομικά, ναι, όσοι
3: στα ομαδικά ακόμα δεν έχει.
1: Δεν έχει, δεν μπορεί να εξάρτητοι στα ατομικά.
3: Επέτρεψε μου, είμαστε σε αναμονή για την Ρωσία.
1: Ναι, γιατί αν είναι, θα πρέπει να γίνει γρήγορα.
3: Ναι, θα γίνει, είμαστε σε αναμονή να μπει και η Ρωσία.
1: Ναι, θα πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί θα γίνουν οι κληρώσεις.
3: Επειδή μπαίνουν σε.
1: Γι' αυτό λέω, θα γίνουν οι κληρώσεις.
3: Σε ρυθμούς για εν ώψη Λος Άντζελες.
1: Ναι, και θα πρέπει να γίνει για προετοιμασία.
3: Είναι αυτό. Καλή είδηση. Θα μου πεις καλή είδηση.
1: Ναι,
3: καλή
1: για τον αθλητισμό είναι,
3: για τον αθλητισμό είναι καλή είδηση.
1: Γιατί θυμίζω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν αποκλειόταν κάποιος, γινόταν εκεχηρία. Εδώ τώρα το, το έχουμε κάνει λίγο αλλιώς.
3: Ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, είπαμε για τη Βασίλισσα, την ΑΕΚ, 78-65 την.
1: Είπαμε ΑΕΚ, άρα το Σάββατο.
3: Ουνικά Χαμάλαγα.
1: Μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι τη ΑΕΚ, αυτό έλεγα.
3: Κάτσε, ρε παιδί μου.
1: Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
1: Μπορεί να είναι.
3: Μπορεί να είναι. Πολύ καλή εμφάνιση. Έκανε στον ημιτελικό, κέρδισε 78-65. Η Ρίτα από τη Λιθουανία, η ομάδα του Βίλνιους, κέρδισε 87-69 την Τενερίφη. Πανελευθερία για τους Ισπανούς. Και έτσι η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιό της στο μπάσκετ. Θυμίζω 1968 κύπελο κυπελούχων στο Παναθηναϊκό στάδιο, τη Σλάβια Πράγας είχε κερδίσει. Το 2000 στη Λοζάνη για το κύπελο Σαπόρτα είχε κερδίσει την Κίντερ Μπολόνια. Και το 2018 στο ΑΚΑ για το Basketball Champions League είχε κερδίσει την Μονακό.
1: Ναι.
3: Έχει δύο χαμένα, μία Ευρωλίγκα το 1998 έχασε από την Κίντερ Μπολόνια και το 2020 είχε χάσει από την Μπούργος για το Basketball Champions League. Οπότε διεκδικεί το τέταρτο τίτλο της.
1: Είδες όμως πόσο μεγάλη σημασία δίνουμε στην Ευρωλίγκα.
3: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ, ας πούμε, πάει για τέταρτη κούπα.
3: Ναι, βέβαια. Είναι
1: πολύ σημαντικό.
3: FIBA. Αλλά δεν
1: είναι πει, γιατί, συγγνώμη,
3: είναι αυτή,
1: γιατί πριν την Ευρωλίγα υπήρχε κάτι άλλο, η FIBA μόνο υπήρχε.
3: Ναι, υπήρχε το κύπελο κυπελούχων στο μπάσκετ και το κύπελο το Σαπτό.
1: Το Κόρατς.
3: Το Κόρατς. Εντάξει, αυτά είναι τώρα για
1: το Κόρατς,
3: προ Χριστού.
1: Όταν υπήρχε Κόρατς, εγώ έκανα ακόμα παιδικά εμβόλια.
3: Ναι, εντάξει. Εσύ. Λοιπόν, Σάκοτα,
1: εσύ
3: πρέπει
1: εσύ
3: να.
1: Εσύ ήσουν στα εφηβικά.
3: Όχι, όχι. Έκανα. Έχω ρεπορτάζ και
1: άλλα. Εντάξει.
3: Είμαι πολύ μεγαλύτερο από σένα.
1: Δεν είσαι
3: λοιπόν,
1: πολύ μεγαλύτερο.
3: Είμαι. Απλώς ξεκίνησα νεαρότερο.
1: Δεν
3: λοιπόν,
1: είσαι πολύ
3: μεγαλύτερο. Ο Σάκοτα, πρέπει να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις το μέλλον σου μέσα από τέτοιες στιγμές.
1: Ο ιός Σάκοτα.
3: Τι ο ιός Σάκοτα. Ο προπονητής Σάκοτα, παιδί μου.
1: Ναι.
3: Ο Ντράγκαν.
1: Ναι.
3: Ναι. Ότι στέκεται στην καλή αμυντική λειτουργία που έβγαλε η ομάδα του. Και ότι πρέπει με προσοχή να αντιμετωπίσει την Ρίτα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα είχαμε αυτό το επεισόδιο στην Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Τι είναι, α, μπράβο, ναι, μου λίγες.
3: Λοιπόν, εκεί Είναι μια αγαπημένη οικογένεια η Real Madrid της,
1: πρέπει να σου πω.
3: Από το, όταν, τότε, από τότε που ήταν να έρθει στον Ολυμπιακό, ήταν πλακωμένοι με τον προπονητή, με όλα αυτά. Λοιπόν, έγινε ένα επεισόδιο Τσουαμενί και Βαλβέρδε.
1: Οπα.
3: Ναι. Έχει βγάλει ένα μακροσκελές μήνυμα ο Φρεντερίκο Βαλβέρδε στο Instagram. Αναφέρεται στο επεισόδιο.
1: Ο Βαλβέρδε είναι, δεν είναι γιος του δικού μας.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Με τον Τσουαμενί. Διαψεύδει ότι ο ένας τον άλλον χτυπήθηκαν.
1: Ναι.
3: Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρό επεισόδιο. Νέος καυγάς, γιατί είχε προηγηθεί κι άλλος. Και ότι ο Ρουγουανός ο Βαλβέρδε πήγε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης. Έγραφε η Μάρκα. Για δεύτερη σερή ημέρα πιάστηκαν στα χέρια
1: Μάρκα,
3: ο Βαλβέρδε.
1: Δεν είναι καμιά τυχαία εφημερίδα.
3: Τι?
1: Δεν είναι καμιά τυχαία εφημερίδα η Μάρκα.
3: Όχι. Για δεύτερη σερή ημέρα πιάστηκαν στα χέρια ο Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί. Με τον Ουρουγανό να μεταφέρεται το Βαλβέρδε στο νοσοκομείο. Ξέφυγε λοιπόν η κατάσταση στα αποδυτήρια. Ένας καυγάς ανάμεσά τους. Καυγάδισαν και την Τετάρτη οι δύο παίκτες. Εντάξει. Όπου υπάρχει τώρα γκρίνια, καταλαβαίνεις ότι εκεί χάνεται και λίγο η κατάσταση. Ο καυγάς ξεκίνησε γιατί ο Βαλβέρδε αρνήθηκε να κάνει χειραψία το πρωί με τον Τσουαμενί. Με αποτέλεσμα να είναι και πάλι εχθρική η προπόνηση που κατέληξε σοβαρό καυγά στο τέλος της προπόνησης. Στο τέλος λέει του καυγά, ναι, ο Βαλβέρδε αποκόμισε μόλοπα και κατέληξε σε κόψιμο, αλλά δεν προήλθε από το χτύπημα του Τσουαμενί. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, πήρε σύντομα εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του. Εντάξει, υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει, σου είπα ότι λέει σήμερα έχει βγάλει ένα μακροσκελές κείμενο ότι δεν προήλθε από χτύπημα. Δεν με χτύπησε ο Τσουαμενί, έπεσε κατά λάθος πάνω σε ένα τραπέζι.
1: Α, έπεσε στην
3: και
1: πόρτα.
3: Προκρίθηκε σκίσιμο στο μέτωπό μου. Τώρα να πω την κακία μου.
1: Ρε φίλε, αυτά στις ελληνικές ταινίες.
3: Ναι, όχι, είναι σαν και αυτό το φοιτητή. Πότε ήταν το 2000 κάτι που έπεσε στη Ζαρτιέρα.
1: Στη Ζαρτινιέρα.
3: Ναι, στη Ζαρτινιέρα. Ναι. Εντάξει, να πω την κακία μου.
1: Ευτυχώς που υπήρχε το βίντεο, γιατί
3: ναι,
1: αλλιώς
3: θα
1: έφυγε
3: η Ζαρτινιέρα. Ναι, θα βγάζανε ναι, τρελούς. Ναι, λοιπόν, ναι. Υπάρχει η ανακοίνωση της Ρεάλ για το επεισόδιο. Εξέδωσε ανακοίνωση για την επεισόδιο στην προπόνηση μεταξύ Βαλβέρδε και Τσουαμενί, λέγοντας ότι θα γίνει πειθαρχική διαδικασία και θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για δύο υποθέσεις εν ευθέτω χρόνο για τα δύο αυτά επεισόδια. Πάντως, εντάξει, η κατάσταση δεν είναι καλή. Γράφουν ότι υπήρξε απώλεια μνήμη του Βαλβέρδε μετά τον καυγά. Τώρα δεν ήμουν μέσα. Να σου
1: μέσα
3: πω.
1: Δεν ήσουν. Αλλά
3: βαριά καμπάνα τώρα, αναμένεται στον Τσουαμενί.
1: Και να πέσε στο τραπέζι, δύσκολο το βλέπω. Ματράκαρε με το τραπέζι.
3: Τα βάζουν οι φίλαθλοι με τον Εμπαπέ. Εντάξει, είναι μια κατάσταση δυσκολοφόρητη. Θυμίζω ότι για να πάμε στο διατάφτα, ότι έχει αποκλειστεί από το Champions League. Γελάει ο Βαλής. Και τώρα έρχεται τρεις αγωνιστικές, όπου η Μπαρτσελώνα, θυμίζω, έχει 88, η Ρεάλ 77. Θέλει η Μπαρτσελώνα το τυπικό. Τρεις ή τέσσερις είναι. Θέλει το τυπικό ένα βαθμό για να κλειδώσει η Μπαρτσελόνα τον τίτλο. Πάντως, όταν είχα έρθει και στο Καραϊσκάκι που ήμουνα, εκτός ότι είναι σνόμπ κάποιοι παίκτες.
1: Είναι, ο Εμπαπέ.
3: Ο Εμπαπέ, ο πρώτος. Εντάξει, τον είδα δύο φορές.
1: Μας πέταξε και τρία μπαλάκια, βέβαια, έτσι.
3: Ναι, τον είδα δύο φορές από κοντά. Ναι. Μία στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό και μία με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στη Φιλαδέλφια. Ναι. Λοιπόν, ούτε τη μία ούτε την άλλη φορά δεν μίλησε ούτε στους Γάλλους.
1: Κολόπεδο είναι μωρέ.
3: Πρόσεξε, ούτε στους Γάλλους δημοσιογράφους, ούτε στους Ισπανούς. Σε σχέση με άλλους, οι οποίοι ήταν τυπικότατοι.
1: Θα σου πω κάτι τώρα, γιατί τα ξέρεις εσύ, είσαι πιο παλιός. Βγαίνει τώρα Εμπαπέ και μιλάει για προπονητές.
3: Ναι.
1: Και έχει μαζέψει, σου θυμίζω, μία εποχή ο Φέργκιουσον, ο Σερ Άλεξ.
3: Ναι.
1: Τους παίχτες της Μάντσεστερ μέσα στα ποδητήρια και πέφτουνε μπουνιές και βγαίνει ο Μπέκαμ, με χτυπημένος στο φρύδι, στο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι του έχει πετάξει παπούτσι ο Φέργκιουσον.
3: Κάτι του έχει ρίξει, ναι.
1: Του έχει πετάξει, είναι σίγουρο. Ναι. Και βγαίνει και του λένε τι έγινε και κάνει ο Φέργκιουσον, ο Μπέκαμ, χεσμένος και κάνει χτύπησα, λέει, στο ερμάριο. Ναι. Πού να τολμήσει να μιλήσει.
3: Λοιπόν,
1: και βγαίνει ο Εμπαπέ. Ποιος ο Εμπαπέ να μιλήσει για προπονητή, ρε φίλε. Δηλαδή, θα τρελαθούμε.
3: Πάντως, σε μένα, τώρα θα μου πεις, ρε Σταυρακάκη, σιγά τα ΟΑ, μου κάνει κακή εντύπωση δύο φορές που τον είδα από κοντά, ότι δεν μίλησε στο Καραϊσκάκι ούτε στους Ισπανούς. Τώρα μιλάμε για μεγάλα μέσα ενημέρωσης. όπως το κρατικό ραδιόφωνο της Μαδρίτη, της Ισπανίας, η Μάρκα, οι εφημερίδες ΣΥΑΣ, όλοι αυτοί. Ούτε στους Γάλλους συνάδελφους στο παιχνίδι, στο Καρισκάκι, όχι στο Καρισκάκι, στο Νέα Φιλαδέλφια. Πέρασε συνοδεία 6-7 ατόμων που είχε μια κουστοδία, ούτε τους γύρισε, δεν λέω να γυρίσει τους Έλληνες. Άλλοι όμως Γάλλοι ποδοσφαιριστές, διεθνείς, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήτανε, μίλησαν κανονικά.
1: Εντάξει, όταν η Γαλλία, ας πούμε, έχουν περάσει κάτι παιχταράδες.
3: Εντάξει, καλός παίχτης είναι ο Εμπαπέ, δεν είναι
1: καλός. Δεν σου πω ότι δεν είναι καλός παίχτης. Δεν μειώνω τον παίχτη. Αλλά έχουν περάσει διαμάντια τώρα από τη Γαλλία. Μην τρελαθούν
3: τώρα. Για ποιους?
1: Να σου θυμίσω τον Τρεζεγκέ.
3: Τρεζεγκέ, ναι.
1: Να σου θυμίσω τον Ανερί.
3: Ωραία.
1: Δεν είναι
3: πεθάνε.
1: Δεν σου βάζω τον Ζητάν, γιατί ο Ζητάν είναι για μένα ένα επίπεδο πάνω.
3: Ναι. Εντάξει, αυτό που λες έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
3: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, κλείνοντας τώρα, γιατί μετά θα κάνεις και τις ερωτήσεις σου, σε περιμένω στη γωνία. Θυμίζω ότι έχουμε 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια και νωρίτερα Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Να δούμε αν σήμερα κλείνει η ιστορία του Final Four. Υπάρχει ανακούφιση μεγάλη στις ελληνικές αρχές για το γεγονός ότι πέρασε η Ρεάλ Μαδρίτης με 87-81 κέρδισε τη Χάποελ Τελαβίβ, και η ανακούφιση είναι γιατί δεν θα υπάρχει ομάδα του Ισραήλ στην Αθήνα, ούτε Ισραηλινή φύλαφλη. Οπότε ο σχεδιασμός προχωράει για τις αρχές, για αυτό το πενταήμερο.
1: Α, συγγνώμη, ξέχασα. Ναι. Πλατινί.
3: Καλό, το Μισελ Πλατινί, βέβαια. Πέρα, το Μισελ Πλατινί σαν ποδοσφαιριστή, γιατί μετά σαν πρόεδρο του UEFA είχε κάποια θεματάκια, όπως θυμάσαι. Αλλά σαν ποδοσφαιριστή. Εμείς
1: Παπέν.
3: Παπέν, βέβαια.
1: Την Γκανά.
3: Εντάξει.
1: Μου έρχονται ένας-ένας. Δεκαετία 80 είναι αυτή.
3: Ναι,
1: Ζηρές.
3: Ο Ζηρές, βέβαια. Θέλω να σου πω για Πλατινί.
1: Να σου πω, και τότε παίζανε χωρίς επικαλάμιδα.
3: Ναι. Με κατεβασμένες κάλτσες.
1: Έτσι.
3: Και εμείς παίζαμε με κατεβασμένες κάλτσες, σαν σε κάτι ξερά τη Αλφα.
1: Σε σήκωνε στον αέρα 3 μέτρα και έκανε γυμναστικές επιδείξεις. Άσε με, σε παρακαλώ τώρα.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τον Πλατινί τον θυμάμαι στο παιχνίδι τη Σετετιέν με τον Άρη. Εκεί τον είδα πρώτη φορά. Όταν ήταν ένα διοργάνωση κυπέλλου UEFA, αν θυμάμαι καλά, δεκαετία του 70. Εντάξει.
1: Ναι.
3: Που ήταν η Σετετιέν. Η Σετετιέν παρεπτόντως έχει πάρει 10 πρωταθλήματα Γαλλίας. Τώρα παίζει στην δεύτερη κατηγορία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στη δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είδαμε τον. Πλατινί.
1: Θα σου πω, δεν είπαμε τον Καρεμπέρε, φίλε.
3: Εντάξει. Τους ξεχνάς.
1: Λιζαραζού.
3: Λιζαραζού. Ωραία.
1: Τι συζητάμε.
3: Εντάξει, μεγάλη.
1: Τζοργκάεφ.
3: Μεγάλο. Εντάξει, μεγάλη παίκτη. Τώρα μην κολλάς τώρα, εντάξει. Αυτό.
1: Α, και να σου πω. Και Καντονάρε, φίλε.
3: Ναι, και αυτός. Και αυτός.
1: Πες μου τώρα για τον Καντονά.
3: Άκου. Είχε τα θεματάκια του.
1: Όμως.
3: Άκουμε. Είχε τα θεματάκια
1: του. Δεσαγή.
3: Ο Καντονά έχει τα θεματάκια του, αλλά εγώ τους βλέπω ποδοσφαιρικά. Εντάξει, τον Εμπαπέ τον βλέπω ποδοσφαιρικά, αλλά γενικά το σύνολό του, όλο το περιτύλιγμα είναι προβληματικό.
1: Είναι προβληματικό. Είναι.
3: Συμφωνείς?
1: Είναι, τι συζητάμε τώρα.
3: Λοιπόν, το 1970.
1: Και να σου πω, ούτε για αστείο δεν φτάνει το επίπεδο Μέση Ρονάλντο.
3: Είναι από κάτω.
1: Πολύ κάτω, εντάξει, δεν είναι απλά κάτω.
3: Ήταν 1979, 13 Δεκεμβρίου του 79, όταν ο Άρης είχε παίξει με τη Σεντετιέν, ήταν ο Πλατινής της Σεντετιέν. Ο Άρης τότε είχε την καλή ομάδα, Κούισε, Μερτζίδη, Φυρό, Βένο. Για το κύπελο. Ποιο ήτανε? Κύπελο UEFA. Και είχε χάσει. Είχε χάσει 4-1 ο Άρης στο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εντάξει, ένα. Εντάξει, ένα μεγάλο. Τότε που το θυμόμαστε τον. Εγώ θυμάμαι τον καλύτερα, τον Πλατινί. Λοιπόν, αφού κάναμε την αναδρομή στο γαλλικό ποδόσφαιρο, χαρά του Όβερη, η League 2.
1: Ναι.
3: Εντάξει, χαρά του Όβερη.
1: Η League 2 όμως.
3: Η League 2.
1: Γιατί στη League 2.
3: Άστο, η League 2. Που η League 2 έχει στη Γαλλία πολύ καλύτερα παιχνίδια από κάποια παιχνίδια τη Super League.
1: Έχει καλές ομάδες.
3: Ναι, βέβαια. Περίμενε, γιατί μου κάνει τώρα ένα λεπτό. Έχουμε.
1: Πολύ καλές ομάδες.
3: Γιατί μου κάνει πολύ ωραία πάσα. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.
1: Για κάποιον που δεν παρακολουθεί, αν δει, θα νομίζω ότι είναι πρώτη με τις ομάδες που έχει.
3: Η Γαλλία στη δεύτερη κατηγορία έχει ομάδες που είναι ιστορικές, όπως και την Championship της Αγγλίας. Μην μπερδευόμαστε. League 2, λοιπόν, πάμε. League 2, να σου λέω εγώ ομάδες τώρα εδώ. Έχει, προηγείται η Τρουά.
1: Περίμενε.
3: Λεμάν, έχει... σε τετιέν είναι τρίτη.
1: Μομπελιέ, Μπαστιά.
3: Μομπελιέ, Μπαστιά, Ρενς, Γκιγκάμπ, Γκρενόμπλ,
1: Ναμσί, Αμιάν.
3: Μπαστιά, Αμιέν. Ωραία, έχει ομάδες τώρα που είναι, εντάξει, που μέσω όρο βάζουν 50-60 γκολ την αγωνιστική χρονιά και παραπάνω. Λοιπόν, κλείνοντας, έχουμε τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος. Σήμερα ο Σέρβος, μάλλον την Πέμπτη, ο Σέρβος Ντούσαν Ράγιοβιτς ήταν ο νικητής, 3 ώρες 36-15, 36 δε πρώτα, 15 δεύτερα. Ήταν ο αγώνας από το Καρπενήσι μέσω Καρδίτσα στη Λάρισα. Σήμερα ξεκινάει το ετάπ από τον Βόλο και τερματίζουν στη Λαμία με ανάβαση στο Χάνι Πηλίου, η δυσκολότερη διαδρομή, 207 χιλιόμετρα. Στο χθεσινό ετάπ δεύτερος ο Νικηφόρος Αρβανίτης. Στη γενική κατάταξη πάνε πολύ καλά οι Έλληνες. Είναι τέταρτος ο Μπουγλάς, πέμπτος ο Αρβανίτης. Προηγείται ο Ματίας Άφωτ ο Βέλγος. Μετά έχουμε το Σάββατο από Λαμία κατεβαίνει η διοργάνωση. Η διοργάνωση είναι στην τερματίζει στις Σαχαρνές. Και την Κυριακή είναι το τελευταίο ετάπ. Θα τελεπορηθεί λίγο ο κόσμος, δεν πειράζει. Είναι μέσα στη ζωή αυτά να τελεπορηθεί, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, ο Γύρος Ελλάδος, που θα ολοκληρωθεί με το σιρκουί στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Ναι. Λοιπόν, τα πάμε όλα.
1: Και στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας είναι και το ΠΟ, που είναι για μένα η ωραιότερη πόλη
3: το
1: που
3: ΠΟ, έχω πέρασει.
1: Στα Πυρηναία μέσα.
3: Στα Πυρηναία, ναι. Εκεί δεν έχω πάει, να σου πω την αλήθεια. Έχω πάει στις γαλλικές πόλεις.
1: Ποίημα είναι.
3: Εντάξει, κοίτα με λίγο να σου κάνω μια κίνηση που δεν τη βλέπει ο κόσμος. Αυτό. Όταν
1: όχι,
3: υπάρχει.
1: Χωριό οπα, είναι, ρε.
3: Ναι, ρε φίλε, όταν έχεις παρά, πας παντού.
1: Καλά, εμείς είχαμε περάσει χρόνια τώρα, 15 χρόνια.
3: Εντάξει. Ναι, το ΠΟ. Είχε παλιά και καλή ομάδα μπάσκετ το ΠΟ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, προπολεμικά.
1: Επαρχία είναι.
3: Ναι,
1: ξέρεις.
3: Προπολεμικά. Λοιπόν,
1: γεια σας.
3: Συνέχεια, γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Μπράβο στην ΑΕΚ, βεβαίως. Κυρία Σόφη. Ούτε έχω, ούτε ψάχνω.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Εκεί στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, Δημήτρης Σταυραγάκης δύο φορές στην αντιλογική σας ενημέρωση απόψε, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Μετά τις 9 απόψε Παρασκευή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Και θα σας ετοιμάζουμε και ένα ωραίο θέμα με τεκμηριωμένες απόψεις. Τεκμηριωμένες απόψεις. Μείνετε απόψη συντονισμένοι. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν σας λέω όμως τι. Για να τα ακούσετε, να έχετε έτσι λίγο προσμονή.
4: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία γίνεται τώρα στις 11 το πρωί, είναι αυτή που κυριαρχεί στην σημερινή εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά την εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ακολουθήσουν ομιλίες από τους βουλευτές. Πάνω από 50 βουλευτές, λένε οι πληροφορίες, έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Θα έχουν τον χρόνο των 5 λεπτών, που είναι αρκετός για να διατυπώσει κανείς τις απόψεις του και να κάνει την παρέμβασή του. Και περιμένουμε όλοι με εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα. Προηγήθηκε το τζαρτζάρισμα ανάμεσα στους κοινοβουλευτικούς και τους εξωκοινοβουλευτικούς, με επίκεντρο το επιτελικό κράτος και τη συζήτηση γύρω από αυτό. Το επιτελικό κράτος, που για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, στα μεγάλα έχει πάει καλά, στα μικρά δεν πήγε καλά. Για παράδειγμα, την περίοδο του κορονοϊού πήγε καλά, έδωσε λύσεις. Με τη μεγάλη κρίση, με την υβριδική επίθεση στον Εύρο, μεταναστευτικό, και εκεί πήγε καλά. Στα μεγάλα έχει πάει καλά. Στα μικρά δεν πάει καλά. Και αυτά είναι κυρίως, αν θέλετε τη γνώμη μου, που ενδιαφέρουν τους βουλευτές, γιατί γι' αυτά δέχονται την πίεση από τους ψηφοφόρους τους. Και αν διαβάσει κανείς αποφορτισμένα όσα είπε, μάλλον όσα έγραψε ο Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, και προκάλεσαν τις αντιδράσεις αρκετών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν τα διαβάσει λοιπόν αποφορτισμένα, νομίζω ότι δεν θα βρει πολλά σημεία να διαφωνήσει. Και επομένως, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο και κρίσιμο θέμα είναι μέσα από τις διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης να επαναπροσδιοριστεί και ο ρόλος του βουλευτή. Να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του βουλευτή. Και ο νόν νοήτο. Δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Ο ρόλος του δεν είναι ρόλος καλοχαιρέτα. Η δουλειά του δεν είναι στα καφενεία, ούτε στα τηλεφωνήματα προς υπουργούς για εξυπηρετήσεις. Η δουλειά του είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι το νομοθετικό έργο. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση του επαναπροσδιορισμού του ρόλου του βουλευτή μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο το επόμενο διάστημα και η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Για παράδειγμα, η συζήτηση που γίνεται για μονοεδρικές περιφέρειες είναι κατά τη γνώμη μου μια θετική συζήτηση, γιατί συνδέει την εκλογή του βουλευτή σε κάθε μονοεδρική περιφέρεια περισσότερο με τις ιδέες, με τις απόψεις, με την πολιτική και λιγότερο με την εξυπηρέτηση, με το ρουσφέτη, με το χτύπημα στην πλάτη.

κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ενδιαφέρον επίσης, διότι γίνεται στην τελική ευθεία προς το συνέδριο του κόμματος, το οποίο επίσης αναμένεται με ενδιαφέρον.

Ο Μάιος γενικώς θα είναι θερμός πολιτικά, όχι μόνο για όσα συμβαίνουν στο κυβερνών κόμμα με το συνέδριο, με τις εσωτερικές διαδικασίες και τον εσωτερικό διάλογο, αλλά και για όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση. Εντός του Μαΐου αναμένονται κατά πάσα πιθανότητα τα δύο νέα κόμματα. Αυτό του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ήδη έδωσε μια πρώτη εικόνα, ένα πρώτο σήμα με το μανιφέστο του Ιδρύματος, του Ινστιτούτου. Θα ακολουθήσει η πολιτική διακήρυξη και βέβαια περιμένουμε όλοι να δούμε και το όνομα και κυρίως τα σύμβολα και κυρίως τα πρόσωπα που θα είναι στη βιτρίνα του νέου πολιτικού σχήματος. Αν δηλαδή θα υπάρξουν νέα πρόσωπα ή θα περιοριστεί σε μια ανακύκλωση παλαιών στελεχών που ήταν μαζί του την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα παίξει μεγάλο ρόλο στις εντυπώσεις, θετικές ή αρνητικές, που θα δημιουργηθούν. Και βέβαια αναμένεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο οι πληροφορίες μου λένε ότι περνάει από οδύνες για τη γέννησή του. Μπαινοβγαίνει κόσμος, φαίνεται ότι κάποια από τα στελέχη που την αρχική περίοδο της διαβούλευσης ήταν κοντά της έχουν τώρα απομακρυνθεί. Ενώ είναι πια κοινός τόπος, το λένε και άνθρωποι που πρόσκειται στην κυρία Καριστιανού, ότι όσο λιγότερο μιλάει, τόσο καλύτερα πηγαίνει στις δημοσκοπήσεις. Οι μέχρι τώρα πολιτικές παρεμβάσεις της δεν ευτύχησαν να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Μάλλον το αντίθετο συνέβη.

Τώρα το μεγάλο θέμα στις εκλογές που έρχονται, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε και προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων ανεξαιρέτως των εταιριών και μάλιστα προκύπτει με έναν τρόπο εκοφαντικό, είναι η ακρίβεια. Είναι η οικονομία και η οικονομία του νοικοκυριού, η οικονομία των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα στις επόμενες εκλογές. Από αυτό θα κριθεί και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης από τις προτάσεις που θα καταθέσουν στο δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση της εικόνας που δεν είναι καθόλου καλή. Και που βέβαια έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα εξαιτίας και της πολεμικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε όλοι και ευχόμαστε να αποκλιμακωθεί αυτή η αναμέτρηση, γιατί οι συνέπειες είναι ήδη μεγάλες και όπως έχετε ακούσει από όλους τους ειδικούς αναλυτές, είναι συνέπειες που θα ζήσουμε μαζί τους τους επόμενους μήνες ή και τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που με ρωτά ικανά και ηθικά στελέχη νέα σε ηλικία. Όπως ο Χαρίτσης ή η Αχτσιόγλου ή ο Ηλιόπουλος, θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ενταχθούν στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα? Είναι κακό? Δεν είπα κάτι τέτοιο, αγαπητέ Γιάννη. Απλώς είπα ότι αναμένει η κοινωνία να δει κάτι νέο από το νέο πολιτικό σχηματισμό. Αν ξαναδούμε τα ίδια πρόσωπα που ήταν στη βιτρίνα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, τυχαίο ότι και τα τρία ονόματα που μου έστειλες είναι από τη Νέα Αριστερά? Και Χαρίτσης και Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλος. Τι εννοώ με αυτό που σου λέω? Τα τρία αυτά ονόματα που είναι πράγματι ονόματα καλών στελεχών, που αποπνέουν ένα ήθος, μια συγκρότηση και που έχουν μια καλή πορεία μέχρι τώρα. Αυτά τα τρία στελέχη δεν ήταν στη Νέα Αριστερά? Τι κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις? Τι σου λέει αυτό? Νομίζω ότι κατάλαβες ακριβώς τι εννοώ.

Πολύ σωστά το λέει η φίλη Κατερίνα Ικάβουρα από την όμορφη Πάτμο. Ο βουλευτής έγινε βολευτής και πρέπει να ξαναγίνει βουλευτής.

Αγαπητέ Στέλιο, νομίζω ότι κατάλαβες τι είπα. Όταν αναφέρθηκα στα μικρά, εννοούσα αυτά που απασχολούν τους βουλευτές και γι' αυτό έχουν τη σύγκρουση με το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Αν κατάλαβες κάτι άλλο, κατάλαβες λάθος. Ο Real Blogger μου γράφει, καλημέρα αγαπητέ φίλε, ότι σίγουρα θα υπάρξουν στην πορεία προς τις εκλογές προτάσεις από τα κόμματα. Το θέμα είναι οι προτάσεις αυτές να είναι πραγματοποιήσιμες και δεύτερον να τηρηθούν.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά. Άντε να δούμε, μου γράφει Νίκο, αφού δεν ακούν τους πολίτες για την ακρίβεια, μήπως ακούσουν τους βουλευτές και τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Άντε να δούμε, μου γράφει Νίκο, αφού δεν ακούν τους

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου, οι Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για ακόμη μία φορά στο ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.

Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Πρωτέρια App και Πρωτέρια Club.

Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Διονύση Χιόνι, για τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, για το τι έχει ήδη καταγραφεί και το τι έρχεται. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, και στη συνέχεια με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας Πέμπτη σήμερα από το Ποντίκι, που κυκλοφορεί με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και με τίτλο «Πόλεμος στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας». Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Η πραγματική στόχη της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Έχει και ένα χιουμοριστικό δυνατό στην πρώτη σελίδα. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα να χαιρετάει δύο κυρίες που κάθονται σε καφετέρια και τους λέει «Ξαναφέρνω την ελπίδα». Και αυτές απαντούν «Να είσαι καλά, αλλά εμείς δύο φρέντο έχουμε παραγγείλει». Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ποντικιού, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ναρκοπαίδια κόμμα και δικαιοσύνη, πρόωρες εκλογές, πώς τα στενά του Ορμούζ επηρεάζουν τις κάλπες, ΣΥΡΙΖΑ, έντονες διεργασίες στη σκιά του μανιφέστου και Μέση Ανατολή, 8 συν 2 σενάρια πυρηνικής απειλής. Η φωνή μου θα φτιάξει μάλλον όταν τελειώσει ο πόλεμος, έτσι υποθέτω. Διαρκής πόλεμος με μικροδιαλύματα, γράφει με κόκκινα γράμματα το Ποντίκι πάνω από το λογότυπό του. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Νέο ναυάγιο για την έρευνα». Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος, Τραμπ. Και ο Χανταϊός στοιχιώνει το MV Hondius. Είναι το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο βρέθηκαν με τους περίπου 150 επιβάτες, στο οποίο βρέθηκαν κρούσματα, θανατηφόρα κρούσματα Χανταϊού, και φαίνεται ότι υπάρχουν άλλα 8 που προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Ο Ριζοσπάστης, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από τον Μάη του 1936. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Ακόμη σύγκρουση στα στενά του Ορμούς, αναστέλουν τις επιχειρήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες, νέους όρους διέλευσης βάζει το Ιράν. Επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα. Φαίνεται ότι η Κίνα παίζει ρόλο σε αυτή την τελευταία ειρηνευτική προσπάθεια που γίνεται. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα τορπίλει στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη, γράφει η κόντρα, η απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της κόντρα διαβάζω «Συμφωνία Mercosur, κοτόπουλα με σαλμονέλα από Βραζιλία, δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και «Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ», λέει ο Πιερακάκης σε ενωτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup. Ακόμη, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια και μετασχηματίζεται, λέει η κόντρα, ο ΙΕΦΚΑ. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αράχτσι και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί. Αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση.
Ακόμη από τα νέα διαβάζω παλιές κλίσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πώς να λύσετε το γρίφο. Πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Ο ΠΚΠ, σύγχυση για κλίσεις με κλίσεις για κακούργημα. Αυτό το ακούσατε πάλι. Έκανε λάθος, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και σε κάποιους από τους βουλευτές, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία για πλημελήματα, τους έστειλε κλίσεις για κακουργήματα. Με συνέπεια και να αμφισβητείτε η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και οι βουλευτές να καταλογίζουν στην κυρία Κοβέση ότι τους αντιμετωπίζει με πρωτοφανές μένος. Η απογευματινή έχει τίτλο ακριβώς αυτό. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ακόμη, κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα στις 11, αναζητείται βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς, τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε, γράφει η απογευματινή, τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα του Δεύτερου. Η δημοκρατία, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, λέει η εφημερίδα, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Ακόμη, διπλό ράπισμα από Καραμανλή, γράφει η Δημοκρατία, δεν πάει στο συνέδριο, ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, γράφει η Δημοκρατία, αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και να τον χαίρονται, ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνεκές 6.000 χιλιόμετρα. Πληρωμένη απάντηση σε όλους όσοι τον θεωρούν σύμμαχό τους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις». Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Ακόμη, στα λόγια ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορίζια, φόβοι για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Και νέα αποπληρωμή, νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο, στο 130% του ΑΕΠ το 2027 θα είναι το χρέος μας. Η εστία, σύνταγμα επί δεξιά είναι ο τίτλος. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, της στέγης των βιώσιμων αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση. Απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν». Και ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας είναι «Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα». Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών, επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών, χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη.
Ακόμη νέες βολές Καραμανλή πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη, εξεγείρει και τους δημάρχους. Εκεί παίζεται ένα παιχνίδι με τα τέλη του αεροδρομίου, που προφανώς θα βρίσκει ακριβά η Ryanair. Το μανιφέστο Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

πάντα από το μανιφέστο διαβάζω Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Αμαλίας. Έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Το Ινστιτούτο προτείνει τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με στόχο τη μείωση του τελικού λογαριασμού 30 έως 40%. Πάντα από το μανιφέστο Predators και Βορία Νοβάρτης, οι ομοιότητες, τα σχέδια της διαπλοκής και στο βάθος να πέσει η εκλεγμένη κυβέρνηση. Η Political, συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, το στίχημα της ενότητας. Ποια κόκκινη γραμμή θα θέσει ο Πρωθυπουργός, η βαριά ατζέντα και οι αγωνίες των βουλευτών ακόμη, η χειρή παρέμβαση Μητσοτάκη από το ΑΜΑΝ, τα στενά του Ορμούς να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, η ατάκα του Πρωθυπουργού που επιλέγει να προβάλλει στην πρώτη σελίδα της Political. Η ελεύθερη ώρα, στα χνάρια του Αγίου Παϊσίου και του Ιωσήφ Βατοπεδινού, η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη. Προφητικό μήνυμα της Αγίας Τριάδος μέσω του χαρισματικού Δημήτριου και διαχειρός Αγιορείτη Μοναχού. Η νέα τάξη καταραίει απότομα, μεγάλη σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας, οι Ρώσοι μας δίνουν την πόλη και μετά η πατρίδα μας γίνεται το κέντρο της γης. Και η ναυτεμπορική, τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. Αυξημένη φόρη λόγω και της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα ΕΦΚΑ, μειωμένες δαπάνες. Το 44% του υπερπλεώνασματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία, γράφει η ναυτεμπορική. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε ο καθηγητής οικονομικών Διονύσης Χιόνης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Νικολάου.
0: Ένα σχόλιο σας θέλουμε σήμερα. Ένα σχόλιο σας για το πού βρίσκεται η Ευρώπη και η Ελλάδα σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή. Και για το τι έρχεται, στην περίπτωση που τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν εκεί και δεν πάμε σε ειρήνευση, αλλά και για το αν επίσης μετά από μια ειρήνευση, μετά από μια συμφωνία, οι συνέπειες των όσων ήδη έχουν συμβεί θα κρατήσουν πολύ.
1: Τα ερωτήματα είναι πολλά, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Νομίζω
1: όμως ότι συμπυκνώνονται σε μία φράση, η οποία λέει ότι η Ευρώπη γενικότερα, οικονομική και νομισματική ένωση, απεχθάνεται τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ουσιαστικά ένας δυναμίτης στα θεμέλια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Και αυτό γιατί έχουμε διαφορετικούς πληθωρισμούς στις χώρες μέλη, επομένως απαιτούνται και διαφορετικές πολιτικές. Και αυτό συντηρεί τις αποκλίσεις των οικονομικών πολιτικών που δεν τις θέλει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν τις θέλει και για έναν άλλο λόγο. Και για λόγο δανεισμού και για λόγο δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα. Αν λοιπόν είναι αλήθεια αυτό το οποίο μάλλον γίνει πραγματικότητα, αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή πληθωρισμού και ίσως εποχή πληθωρισμού και ύφεσης που θα την ονομάσουμε στασιμο πληθωρισμό, τότε πρέπει στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κοινά. Την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη διανομή του εισοδήματος και την προστασία αυτών οι οποίοι πλήττονται ως επιτοπλίστων από τον πληθωρισμό, που δεν είναι άλλος από τους μισθωτούς και τους ταξιούχους.
0: Ερώτηση. Η τακτική του να ενισχύονται οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις με επιδόματα είναι, κατά τη γνώμη σας, μια σωστή τακτική σήμερα, ή θα προτιμούσατε τη μείωση των έμεσων φόρων, για παράδειγμα, στην αντλία της βενζίνης και στα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ?
1: Η ενίσχυση όλων των ετών, τα ΠΑΣ, τα οποία τα βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, είναι οι πρώτες βοήθειες. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα πολύ περιστασιακό φαινόμενο, ένα πολύ παροδικό φαινόμενο. Επομένως, δεν χρειάζεται να μειώσουμε έμεσους και άμεσους φόρους ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Όταν όμως πιστούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, και εγώ μπορώ να σας πω ότι για όλο το 2026, κύριε Χατζηνικολάου, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κινείται πάνω από το 4,5%. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πιο διαστρωτικά και ουσιαστικά μέτρα, δηλαδή μείωση εμέσων αμέσων φόρων, ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δεν θα είναι ο πληθωρισμός κάτι παροδικό και συγκυριακό. Και αυτό μπορεί να είναι μια πρόβλεψη που τη λέμε μεταξύ μας. Υπάρχουν όμως και οι έρευνες της κοινής γνώμης, οι οποίες διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από άλλα μεγάλα οικονομικά ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνουν ότι όλοι πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός, ο μέσος πληθωρισμός της Ευρώπης θα κινηθεί πάνω από το 4%. Αν στην Ευρώπη είναι 4% ο μέσος πληθωρισμός, στην Ελλάδα είναι 5,5-6%. Αυτό σημαίνει πληθωρισμός. Όχι αστεία. Δεν είναι κάτι δηλαδή παροδικό και συγκυριακό. Άρα πρέπει να επανασχεδιάσουμε από την αρχή πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Και προσέξτε, πολύ σωστά εσείς αναφέρεστε στην ανάγκη ενίσχυσης των καταναλωτών με τα πάση, με τις μειώσεις του φόρου που είπαμε προηγουμένως και οτιδήποτε άλλο. Εδώ όμως υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και της ελληνικής οικονομίας.
0: Σωστά.
1: Η οποία πλήττεται. Όταν ο ελληνικός πληθωρισμός είναι 4,6 και ο μέσος ευρωπαϊκός του Απριλίου είναι 2%, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μείωση στην ανταγωνιστικότητα κατά 53%. Της ελληνικής παραγωγής, των εξαγωγών, των εγχωρίως παραγωγμένων κλπ. Τα οποία θα τα δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν ένα νέο επανασχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, έχοντας σαν βάση ότι έχουμε την εμφάνιση του πληθωρισμού. Μέχρι τώρα τι έχουμε δει? Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποφεύγει να βάλει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και λέει ότι ξέρετε κάτι, είναι θέμα ημερών, οι αποφάσεις του κυρίου Τραμπ αλλάζουν κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Ορμούζ, επομένως θα πέσει και η τιμή του πετρελαίου. Εν ολίγης, αυτό μπορεί να είναι η ιστορία των επόμενων μηνών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πέσουν και ο πληθωρισμός. Γιατί εδώ έχουν διαταραχθεί εφοδιαστικές αλυσίδες, εισροές, έχουν κόστη, μεταφορές. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα που προκλήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Από το πρόβλημα στην Ανατολή, καταλάβατε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία αυτή το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να πάρει την πρόκληση για το Final Four της Ευρωλίγκας, αφού γνώρισε την ήττα 91-87 από τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα το play-off. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 και η σειρά συνεχίζεται αύριο 9 και 4 και πάλι στην έδρα των Πρασίνων, όπου θα κυνηγήσουν εκεί να τελειώσουν την υπόθεση πρόκληση. Κακή παρουσία για τους γηπεδούχους για 3,5 δεκάλεπτα, που πήραν μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθώντας να κάνουν μια αδιανόητη ανατροπή, όμως δεν τα κατάφεραν με τα δύο συνεχόμενα σουτ του Ροκαβόπουλου να μην μπαίνουν. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη, έφτασε δίκαια στην νίκη, μάλιστα ήταν στο συν 19-43-62. Ακόμη χθες η Ζαλγκύρη στο Κάουνας νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε, μείωσε 2-1 τη σειρά, αύριο και πάλι στη Λιθουανία ο τέταρτος αγώνας, 9 απόψε στη Βουλγαρία. Η Χάπολ Τελαβίβ αντιμετωπίζει τη Ριάλ Μαδρίτη στο τέταρτο αγώνα των play-off, 2-1 προηγούνται οι Ισπανοί. Δύσκολη αποστολή στις 10 απόψε για την ΑΕΚ στην Ισπανία. Αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Ουνικάχα Μάλαγα, τον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Τον άλλο αγώνα στις 7 η Λιθουανική Ρίτα θα παίξει με την Τενερίφη. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Η Παρίσι Σεντζερμέν και φέτος στο τελικό του Champions League. Η κάτοχο του τίτλου ήταν η Σόπαλη 1-1 με την Μπάγκερ Μονάχου στον δεύτερο ημιτελικό, την οποία Μπάγκερ είχε κερδίσει στο Παρίσι 5-4 και έτσι στις 30 Μαΐου στο τελικό στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσει και πάλι το τρόπαιο απέναντι στην Arsenal. Φωνάζουν οι Γερμανοί για φάση πέναλτι στον Νέβες, όμως Βάρ και διαιτητής δεν έδειξαν παράβαση. Απόψε στις 10, δεύτερη ημιτελική Europa League, μεγάλο παιχνίδι Aston Villa Nottingham Forest, live τηλεοπτικά από τον Αντένα. Η Forest 1-0 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Ακόμα Freiburg Park Μπράγκα, συγγνώμη, 2-1. Οι Πορτογάλοι έχουν κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Στις 10, δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, 3-1 η Crystal Palace στο πρώτο αγώνα. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγικάνο, 1-0 η Ισπανή τον πρώτο ημιτελικό. Πολύ μεγάλη βραδιά απόψε αθλητική και σήμερα. Θα λέω ότι το μεγάλο παιχνίδι εκεί, Aston Villa Nottingham Forest στον Αντένα, να δούμε αν η Forest καταφέρει, μία πια από τις δύο θα καταφέρει να είναι στο τελικό του Europa League.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είδες πως σε ξεκινάω σήμερα, έτσι?
1: Τι να κάνεις
0: βέβαια,
1: εσύ.
0: Αλλιώς περίμενες ότι θα ξεκινούσαμε κι εγώ. Αλλιώς περίμενα. Αλλά τι να κάνουμε, θα ξεκινήσουμε με την ενάτη του Μπετόβεν. Γιατί αυτή η εκπομπή έχει ποιότητα.
1: Επάνω απ' όλα, ποιότητα. Ποιότητα έχει.
0: Η περίφημη λοιπόν 9η συμφωνία του Μπετόβεν έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1824.
1: Ναι, αλήθεια, ε. Τίποτα ισπανικό μήπως δεν έχει στο μυαλό σου να
0: βάλεις? Όχι, έχουμε πάει τώρα πιο κεντρικά στην Ευρώπη.
1: Α, δεν θες από εκεί, δηλαδή δεν θέλεις σήμερα
0: δεν
1: να...
0: Δεν θέλω σήμερα, ισπανικά δεν θέλω.
1: Δεν θες καθόλου ισπανικά.
0: Τότος λος πέμπλος, δεν θέλω.
1: Με το δίκιο σου, με το δίκιο σου, Ιωσήφ μου, για την τάξη. Καλά, έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Εγώ δεν το περίμενα, το λέω.
0: Εγώ το περίμενα.
1: Εσύ το έχεις πει. Εγώ θα πω την αλήθεια και λέω την αλήθεια. Όταν εγώ του λέω αποκλείται ο Παναθηναϊκός, θα κάνει το 3-0 για πλάκα. Κράτα μικρό καλάθι, μου λέγε ο Ιωσήφ, γιατί μου λέει δεν μπορείς να νικάς, να μην έχει μία νίκη τώρα, να μην κάνει μία νίκη
0: η Βαλένθια. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Βεβαίως, μην ακούω αυτά και άλλοι ήταν τα 2-1 τα περισσότερα παιχνίδια, αλλά κάποιοι περάσανε με 3-0 για πλάκα.
0: Κάτσε, παιδί μου τώρα. Εδώ έχουμε βάλει την ενάτη του Μπετόβεν.
1: Την ενάτη τώρα, 3-0.
0: Είναι η
1: οδύστη
0: χαρά του Φρίντριχ Σίλερ.
1: Ναι,
0: είναι η ποίηση που πάντα ήθελε να μελοποιήσει ο Μπετόβεν. Και τελικά τα κατάφερε και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα κορυφαία έργα κλασικής μουσικής. Έτσι, για να ευτυχήσουμε και εμείς λίγο με την οδύστη χαρά.
2: Ευτυχείτε, Έλληνες, ευτυχείτε.
0: Μέσα στην ευτυχία είμαστε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και μία έρευνα, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και την επιστημονική της στήλη, όπου θα καταλάβετε πόσο πολύ ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες.
1: Ιδίως όταν πάνε στη λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ και βάζουν μεζίνη, εκεί να δεις ευτυχία και χαμόγελα.
0: Και το κυριότερο, όταν κυκλοφορούν στους δρόμους και κολλάνε για ώρες ολόκληρες. Η κυρία Μαλία Κάτζου περιχαρεί σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, τέλος πάντων.
1: Όχι, όχι, δεν χάρηκα καθόλου και το ξέρεις
0: τώρα. Στο ένα μικρόφωνο.
1: Και, εντάξει, λίγο στεναχωρημένος, γιατί εντάξει τώρα μεταξύ μας την Παρασκευή θα το πάει να το πάρει ο Παναθηναϊκός και τελειώνει το θέμα.
0: Μη λες μεγάλες κουβέντες.
1: Εγώ το πιστεύω, δεν το λέω έτσι.